0: Χορδοθύμιο, από το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
1: Θα πηγαίνουν στο πόλε, στο πόλο.
2: Πάμε όλοι.
1: Στο πόλε, στο πόλο.
0: Γίτσες.
3: Yeah, that is good.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και μετά το μήνυμα, το καλύτερο που άκουσα τελευταία για κάποιον που έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Το Σταφάκι!
0: Σίγουρα δεν έχει σχέση η κοπέλα με τον πρώην της. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ζητάνε πινελίκια. Στο έλεγα Μαρία, σου πάει το πολύ έντονο. Να σου πω με λεφτά. Θα βγάλουμε κάποια χρήματα.
2: Τα βαράω κιόλα.
0: Είσαι και ΑΕΝ. Βέγγα, βέγγα.
2: Πρωταθλητήριδε, τι θα μου πείτε τώρα. Εγώ και ο Τσόχο. Σα γλεντάμε.
0: Είχα τον Τσόχο με δερμάτινα τώρα να βαράει και μαστίγια.
2: Λοιπόν, άκουτε, ακούτε κύριε.
0: Ακούτε.
2: Τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Πιστεύω συμβαίνει και σε άλλε χώρε του κόσμου.
0: Ωραία.
2: Απλά τώρα βρέθηκε κάποιο να το κάνει ρεπορτάζ.
0: Οκ.
2: Έχει δημιουργηθεί σάλο στην Πορτογαλία με την αύξηση των Τυριανών. Των Τυριανών.
0: Είναι το προσοχή ζώα που έλεγε.
2: Προσοχή ζώα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Δεν καταλαβαίνετε.
2: Και εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θες εσύ να είσαι.
0: Μαϊμού.
2: Ναι. Κροκόδηλος. Έχουμε γίνει κροκόδηλοι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι πάνε στον κτηνίατρο.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Κτηνίατρο και ζητάνε.
2: Δεν είναι ότι θα κλείσω εγώ εδώ ΕΑΠ. Έχει ο ΕΑΠ κτηνίατρο. Πρέπει να κοιτάξει.
0: Για δες το. Υπάρχουν ζώα πάντως στον κλάδο.
3: Ζητάνε και λουράκι για τσιμπούρια και
2: τέτοια. Όλα. Από παρασίτος. Σήμερα θα κάνεις ένα τεστ.
0: Κολλάρια για τσιμπούρια. Λέω τώρα. Σκέφτηκα το βάιο.
2: Όχι.
0: Μάικλ
2: Νάσκολησε όλη τη ζωφυρά του.
0: Βάιες με μαλλί Χάσελχοφ.
2: Κοίτασε με εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Πότι στις λακκούβας ο ψιτ.
2: Υπάρχει μεγάλη αύξηση λοιπόν του φαινομένου και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κτηνιάτρων οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν. Λοιπόν, ότι δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Δηλαδή έπαθες καλαζάρ, δηλαδή τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή νεαροί και νεαρές Πορτογάλοι. Ναι, δεν πάνε ξέρω τίποτα 50-60.
1: Από τότε την έχουν ακούσει. Με μόλερς έγινα σκύλος.
2: Έχουν ριζάρι.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε δεν κάθονται στο τραπέζι να φάνε, τρώνε σε
0: κλεφτά και στο πάτωμα. Δεν, άκου, είμαι τώρα εγώ έτσι, πες ότι χρωστάς στην εφορία. Άμα γίνει σκυλή. Τόσα που πάω κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μαρία.
2: Είσαι σκυλή.
0: Αναγνωρίζονται τα χρέη μου. Δεν έχει ένα σκύλο χρέη.
2: Δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν χαρτί από εδώ πράγματα.
0: Και εγώ θα πω όχι. Δηλαδή για να γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω μία άλλη. Πάω και μυρίζω. Χωρίς λόγο.
2: Δηλαδή κάποια που έχει κάποιο που έχει αυτοπροσδιοριστεί ως γάτα, πάει και σκάβει.
0: Πιστεύεις ότι ο γατόπαρδος είναι ο ακτύπης. Πάμε να φτιάξουμε ζώα. Ζώα παραγωγούς. Ναι.
3: Κυνηγάει πουλιά, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Πετάνε εννοώ.
2: Λοιπόν, έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τους ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα.
0: Όλα.
2: Διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θριάνθρωποι από τον κτηνιατρικό σύλλογο. Λοιπόν, ο οποίος κτηνιατρικός σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη ότι.
3: Απαγορεύεται.
2: Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου.
0: Κάνεις την πάπια, λέει, άμα χρωστάς, λέει ο Μάκης Ηράκλειο.
2: Σωστό.
0: Σκέφτηκα χονδροθύμιο Winnie the Pooh.
2: Πάντα.
0: Ασπρόμαυρο Τότεναμ. Μαραθιανός τίγρης.
2: Μαραθιανός. Είναι λεμούριος.
0: Είναι λεμούριος. Λεμούριος είναι ο ταμπάκος.
2: Όχι, ο ταμπάκος είναι κουκουβάγια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Σοφή.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι. Και γυρίζει και το κεφάλι έτσι και σου κάνει αυτό.
3: 360
0: ποιο είναι το. Ποιο είναι. Ο ρίλος είναι η λιοντάρι που δεν δουλεύει γιατί τα φέρουν έτοιμα. Θα πει το φάιτ. Έτσι θα πει το φάιτ.
2: Ο ρίλος. Όχι, σιγά-σιγά που είσαι και λεοπάρδαλη.
3: Καμιλοπάρδαλη.
2: Α, καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι. Είναι ο ρίλος καμιλοπάρδαλη. Καριλοπάρδαλη. Μαραθιανός κατζόχυρος. Δεν ξέρω, το ακούω. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει λαγός. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
2: Ναι. Out of the box.
0: Είναι ο Τσόχος ο Σιντ από το Ice Age.
2: Δύο. Όχι δύο.
0: Το δύο είπα εγώ στην ταινία.
2: Το δύο.
0: Το 2.
3: Ορίστε, αν χρωστά, συμμαζεύει ο Μπόγιας.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη είναι αυτή που κάθεται και εδώ.
2: Εγώ βαριέμαι
0: να πάω.
2: Βραδύπου. Έτσι όπως έρχεται σιγά-σιγά. Δεν αγχώνεται. Δεν τρέχει. Δεν φωνάζει.
0: Δεν ανεβάζει παλμούς.
2: Δεν ανεβάζει παλμούς. Αυτό το λέει, δεν το λέω.
0: Δεν ξέρεις αν θα βρίσει ή αν θα πει αστείο.
2: Ναι.
0: Το πρόσωπό της δεν υποδηλώνει.
2: Μπορεί να κάνει
0: συναισθήματα.
2: Αστείο, να σου πει μια καλή κουβέντα και να λες τώρα γιατί μου το
0: γιατί μου
2: αυτό.
0: Το πει αυτό.
2: Γιατί μου μιλάει έτσι.
0: Δε ραντιά σε αλεπού, φόξ.
2: Αλλά λίγο ταλαιπωρημένοι. Αυτές οι αλεπούδες που κατεβαίνουν από το βουνό.
0: Και γλίτωσα. Και έρχονται τρεις λύκοι και ξέφυγα.
2: Φτάνει κολονάκι μέχρι να βγει κάτι να φάνε.
0: Αλλά στρίβει τσιγάρο σαν λεπού έτσι. Μάλιστα. Όταν πάνε λέει στον οφθαλμίο του λέει ότι έχεις χαλαζάρ. Μάλιστα. Βεσίλας καινούριος λύκος λέει κάποιος.
3: Όχι, ο λύκος αμφιάλι είναι το τέτοιο.
2: Καινούριος λύκος αμφιάλι.
0: Μάλιστα.
3: Λίκο Αμφιάλι είναι το όνομα.
0: Α, εντάξει, φίλε, πού να ξέρω εγώ
3: τι αυτό
2: είναι. Λεμούριο. Α, ήθελα να γράψει Λεμούριο και έγραψε.
0: Καινούριο. Καινούριο. Καινούριο. Σκέφτηκα ότι είναι ο Πετρίδης με λαχούρι που κάμισε από πάνω.
2: Οτιδήποτε. Πιγκουίνο τη Μαδαγασκάρη.
0: Ναι. Σόχο Ραφίκη.
2: Εκαλά.
0: Αζαρμπεζάνα, ξουστ μπανάνα. Ουι, ουι, ουι. Ξέρω τον πατέρα Άρσεναλ πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Είσαι σκυλός και όχι λαγός με το ύφος που έχω όταν ποζάρω δίπλα στη Μαρία. Έχω puppy eyes, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, έχεις puppy eyes.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Τσουβέλας μαρσουπιλαμή ή ενιδρίδα.
2: Το μαρσουπιλαμή τι είναι.
0: Κάτι ψευδό. Δεν ξέρω.
2: Τι είναι το μαρσουπιλαμή. Κάτσε το.
0: Ναι.
2: Κοπιπάστε. Τι είναι το μαρσουπιλαμή.
0: Κοπιπάστε. Κάτσε να ψάξω ποιος είναι ο μαρσουπιλαμής. Τι είναι σαν ζώο.
2: Τι είναι το μαρσουπιλαμή.
0: Όλα αυτά
2: θα είναι. Α, αυτό εδώ. Είναι καρτούν, ε.
0: Εντάξει, εμείς λέμε για κανονικά.
2: Υπάρχει τέτοιο. Τι ζώο.
0: Τι ζώα.
2: Είναι φανταστικό παρδαλό ζώο. Το οποίο ζει στο δάσος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τα λούμπα. Ναι, είναι καρτούν, ρε παιδιά. Μην μας μπερδεύετε.
0: Αρχίσαμε μεταγραφές, μιλάει με παλούμπα. Πάμε διάλειμμα.
2: Σοφία Θεοδωρακή. Γαζέλα λέει κάποιος.
0: Κάποιος βαράει. Μες στη ζούγκλα μας έχει τρελάνει. Μες στη ζούγκλα. Βαράς. Φεύγουν τα πουλιά.
2: Και μια πορτοκαλάδα.

0: Πάρα πολλά μηνύματα, γελάμε σαν μπιπ, δεν μπορούμε να κρατηθούμε, μας κοιτάνε. Ζαφυρά του Σουρικάτα. Σουραεκάτα θα έλεγα.
1: Σουραεκάτα.
0: Ναι. Βάιο Ιένα, θα σας φάει όταν πάτε να ξεφύγετε.
1: Σουρικάτα. Δεν έχω όμως μαύρους κύκλους εγώ.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά είμαι βαμμένη. Βαμμένη Σουρικάτα.
0: Πάνω, ωραία ιδέα, χρωστάω αδέατα, με πάρω τηλέφωνο. Αρχίζει η εξέταση των κτηνίατρων. Άκου, ζώων. Ο Γιώργης ο Γάμπας.

0: Σούπερ FM 94,6 και 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε το φουνταριστό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
5: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
6: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
5: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
6: Νίκη Ρόδο.
5: Δεν είναι συνόμως.
1: Το απόψινό, τέλος πάντων παιδιά, ας αφήσουμε τους ψηφισμούς, να πάμε όλα τα χρόνια στον επόμενο φίλο.
8: Μην ενοχλείτε.
1: Ναι.
8: Τώρα κοιμάμαι.
1: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
8: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
1: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλε 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
9: Έξω, απολύεσαι.
10: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
11: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
12: Έφαγε, έφαγε.
13: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
12: Καλά.
14: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο αθλητικό δικαστή.
1: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
14: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
15: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
6: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
6: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
16: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
3: Σταύρο, λες πιο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
16: Μάλιστα, κύριε.
3: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουαϊντέ.
17: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
3: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
17: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
16: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
1: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
1: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος κλί, ατέλειωτος πλάγιος κλί.
3: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
18: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος,
0: Εγάλο Κάλιαρη, Εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
19: Τα δέοντας την ονά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
20: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
21: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
19: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
16: Μα

0: του κόμπρα, τα ορφανά αποκρύβονται, οι χείλες κονομιούνται. Πανούσος 18.
1: Μάλιστα. Τσουβίδρα.
2: Τσουβίδρα.
1: Αντίπαση είναι κοάλα ξεκάθαρα και δεσίλας άτβαρκ μυρμικοφάγος. Το έβλεπε στο μυρμικοφάγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο άτβαρκ. Είναι ο νεοδημοκράτης μυρμικοφάγος. Το ρίλο.
3: Πανούτσος 18.
1: Ναι, ναι, το διάβασα. Ναι. Καλημέρα από Βέλγιο, να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Πάρα πολλά τα μηνύματα σε αυτό το.
2: Χαμός. Μπράβο.
1: Λοιπόν, Μάρσιο Πιλαμή λέει: υπάρχει, έβαλε 41 πόντους και 24 rebound προχτές με τις Spurs. Δίκιο έχει ο φίλος, αν το καλοσκεφτείς, Μαρία.
2: Κάποια ζώα δεν εμπιστεύαν, λέει ο Αντώνης. Ναι, στο κτηνίατρο είναι νόμικη η ευθανασία.
1: Εντάξει, Γιάννη, πάμε λίγο παρακάτω.
2: Πας λίγο παρακάτω, okay. Κάποιος λέει, περίμενε. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, πόσο άρρωστο είναι δύο αδέλφια να είναι τόσο κοντά σε σημείο ανησυχητικό? Πώς το χειρίζεσαι?
1: Για τον Νεϊμάρ και την αδερφή του, εντάξει.
2: Okay. Τι ρε.
1: Θα κρίνω εγώ τώρα τι θα κάνω.
2: Κοίταξε, επειδή συνήθως εμείς εδώ στην Αγία Ελληνική Οικογένεια είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Στη Βραζιλία είναι πιο κοντά οι οικογένειες.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: ο Νεϊμάρ βέβαια καταλαβαίνω ότι λέει, έχει μια άλλη σχέση.
2: Ναι, αλλά είναι.
1: Είναι κοντά βέβαια.
2: Πώς τη λένε η πρώην σύζυγος του Μπρατ Πιτ?
1: Η Αζελίνα Ζολί.
2: Ναι, αυτή δεν ήταν πάρα πολύ κοντά με τον αδελφό τη. Αγαπιώσαν τον πάρα πολύ.
1: Ναι. Καλά, η Τζολί βέβαια. Θέλω να πω ότι είχε και του Μπίλι Μπομπ Θόρντον σταγόνες αίματος για μεταγιών.
2: Εντάξει. Okay. Γιατί δεν το κάνατε εσείς αυτό με τους φίλους σας που κοβόσασταν και ενώναμε τις πληγές και γινόμασταν αδέλφια και τέτοια?
1: Blood brothers,
2: ναι,
1: και έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Ναι.
3: Όχι.
1: Όχι. Αν με ρωτάς.
2: Too much info.
1: Μαρία, δεν ξέρω που. Ίσως σε κάποια αίρεση το γαλάτσι.
2: Ναι. Δεν κάνατε σταυρούς και.
1: Έχεις πάει παλίνη. Είχες πάει παλίνη.
2: Έλα ρε.
3: Τι κάνατε εκεί στην Κράβα?
1: Δεν ξέρω.
2: Ό,τι γίνεται στην Κράβα μένει στην Κράβα.
1: Ακούγονται πολύ άβολα όλα αυτά. Γιατί δεν κάνατε, συνεχίζει. Με αυτιά σκύλων σούπες. Όχι.
2: Ναι, ήμουνα στο Μήλωνα προχθές. Σκανδρίτσα Καρπετόπουλος. Γιατί?
1: Για ποιο λόγο τώρα?
2: Για ποιο λόγο Σκανδρίτσα?
3: Πετρίδης Τρυποκάριδος με λαχουρί.
1: Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Πετροκάριδος. Επιέστατες ιδέες.

0: Ματσόκος Red Panda.
1: Αλλά με τα χρώματα Arsenal.
0: Ναι, αυτό Red Panda, λέει Red Panda. Ναι.
2: Υπάρχουνε.
1: Ναι.
2: Κόκκινα παντά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Δεν έχει τυχεί.
1: Δεν έχω δει αυτό.
0: Υπάρχουν κόκκινα παντά. Red Panda. Ναι, παιδιά. Που...
1: Δεν θα μπορούσε να είναι Red Panda χρυσκόου λόγου κουκουέ. Δεν θα μπορούσε. Όχι.
0: Γιατί τώρα.
1: Λοιπόν, η οσμή αερίου λοιπόν, ο Σαριγιάννης τώρα, ο Δημοσθένης Αριγιάννης είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του ΑΕΕ. Μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε ότι έντονη οσμή αερίου έρχεται από τον Σαρονικό, άρα δεν είναι κάποια πηγή διαρροής εδώ στη γη, έρχεται από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εντοπίσει την πηγή σε μια περιοχή ανάμεσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Αλαμίνας Περάματος ή... στην περιοχή έξω από την Αίγινα, έξω από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο και κοιτάμε αν είναι από πιθανές εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ή για εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων.
0: Πες το και ανησυχήσαμε.
1: Και στις δύο περιπτώσεις ο άνεμος βοήθησε τη διάχυση, θα έλεγα, της οσμής σε όλο το παραλγιακό μέτωπο.
0: Δηλαδή καθαρίζανε τα πλοία.
1: Ναι, ξέρεις, καθίσανε δεξαμενές.
0: Ωραία, και πού πήγαν όλα αυτά που μυρίζαμε εμείς?
1: Στο πιάτο σου, για χαρά. Δεν ξέρω πού πήγανε, απλά λέει ο κύριος Σαριγιάννης, λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή λοιπόν. Δεν πρόκειται από μια βιομηχανική.
0: Σας έχω καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή. Τα κακά νέα
1: χρειάζεται,
0: είναι
1: λέει,
0: καλά μπάνια.
1: Ο κόσμος να ανησυχεί και δεν δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Τοξικότητα βλέπουμε εδώ πέρα κάθε μέρα την τοξικότητα.
1: Υπήρξε το ίδιο φαινόμενο το Μάιο του 25. Είναι ένα εποχιακό φαινόμενο και αφορά σε εργασίες που γίνονται, θα έλεγα, με μια περιοδικότητα. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα που μας το πες
1: το μυστήριο.
0: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το 1600 το πάντα έβγαινε μόνο κόκκινο.

0: Μαρία, λέει την εποχή που μεγαλώσαμε, θέλει το AIDS, λε να αντελάσαμε μα. Μιλάμε για μικρέ ηλικίε.
1: Αχ, ρε παιδιά, πρόσεξτε, για όνομα του Θεού.
0: Το
1: μιλάμε για 8 και 10 χρονών, ηρεμήστε.
0: 12.
2: Αυτό που το είχατε δει όμως, είναι λίγο φοβιστικό.
1: Από κάτι ταινίες.
0: Προφανώς.
1: Από πού θα το είχαμε δει.
3: Η γαλάζια λίμνη, τρώγαμε μούρα και εμένα με ανέστητα.
1: Δεν έχω φάει ποτέ μου τέτοια μούρα.
2: Σε μια παλιό.
3: Καλημέρα Αλέξανδρε, σας παρακαλώ μια καλημέρα στη Λαμπρινή. Κάνει διάλειμμα μαζί σας και μας ακούει γιατί διαβάζει από τις 6 το πρωί. Λαμπρινή, σε αγαπάω.
1: Ωρε Λαμπρινή, κουράγιο. Κουράγιο Λαμπρινή.
0: Ωρε Λαμπρινούλα.
1: Τσουβί, λέει ο Μάριος.
3: Έλα Μάριο.
1: Μία απάντηση όμως.
3: Ναι.
1: Θα επιλέξεις ανάμεσα στα δύο σενάρια μία απάντηση.
3: Ναι.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα ή να χάσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός αλλά να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός τι.
0: Να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Το πρώτο ρε φίλε. Ας πάρει Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Για να πάρει και το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Αφού ό,τι είναι να γίνει τώρα.
1: Αφού εσύ δεν είσαι στην Ευρωλίγκα.
3: Εγώ δεν είμαι τώρα κάπου. Εκεί που είμαι, που ίσουνα, συμμετέχω, θέλω να το πάρω. Εκεί που συμμετέχω εγώ, δεν είναι το η φάση μου με. Με τις αποτυχίες των άλλων, είναι με τις χαρές τις δικές μου.
1: Πέρα μας και στη Ραφαέλα, τη φίλη μου, βγάζεται τόση ώρα, λέει, το κτηνόδι αυτό σας και δεν ξέρει από πού της έχει έρθει, νομίζω ότι την κυνηγάνε, γιατί έχει ακούει και η σκυλίτσα της μαζί και σου λέει τι έγινε.
3: Σύρι, Σύρι, όλα μαζί. Σύρι, πέρα και φέρε μου κάτι. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πριν πάμε,
3: ναι.
1: Σας θυμίζουμε ότι στο... Το Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
3: Λέω να αλλάξεις το ουρανό. Είμαι έτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος.
3: Έχω σύγχρονες UV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με περιμένει. 204 ήπη. Υβριδική τεχνολογία. Με δυνικά τέλη κυκλοφορίας. Αναδύθηκε και νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών. Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Τέλειο σε τιμή 24.990 ευρώ, Μαρία. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
1: Και όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει, γι' αυτό πάμε στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη. Καλημέρα, λέει,

0: Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
1: Α, ανατριχιάσαμε.
2: Η 17η αγωνιστική Ολυμπιακός Λαμία. Λάδι και μπούπουλα. Τι αρνητικός είναι αυτό.
3: Πίσα και μπούπουλα μάλλον.
2: Χθες στο γήπεδο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο,
3: στο Κολοκοτρώνης αποκλείεται. Δεν κινήθηκε δηλαδή.
2: Στην Τρίπολη, στην Τρίπολη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Είσαι στο Αγρίνιο της Τρυπόλεως.
4: Στο Αγρίνιο δύσκολα, στην Τρίπολη μπορεί.
3: Ρε, εσύ δεν πήγε ο Καστίγιος στο Survivor.
1: Έλα ρε.
3: Βρέθηκε ένας Κοπυλονίκης.
5: Ένας τι?
3: Ολυμπιονίκης της Κοπυλασίας.
5: Τι είπες Κοπυλονίκης?
1: Προϊσταμένη.
6: Το Κοπυλονίκη, το Τοξοποπόλο και το Ακοτιτιτήρι.
7: Βέρι Αργοτέλης, 0-2 Χαρναϊκός Παναχαϊκή, άνευ λόγου.
8: Μιχάλης και λάθος δεν υπάρχει.
7: Άνευ λόγου. Καλό. Άνευ αγώνα. Άνευ αγώνα.
9: Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή με το αριστερό. Κλέβει πολύ από την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ Σουτάρι. Έτσι είναι τρίτο κόρνερ την ΑΕΛ, το οποίο εκτελείται. Πρώτου. Κάνει σέντρα. Λαμπρόπουλος. Την μπάλα βρήκε. Χτυπάει στο Ρέτζα. Θέλει το πάνω τώρα. Λαμπρόπουλος. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή με το αριστερό. Σουτάρι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν,
1: προκλητική, γεμάτο βιταμόνες, σημείωνε ρίλο, λέει κάποιον. Τσούβι, μου αρέσει που δεν υπολογίζεις το μεγάλο πάω στα play-off. Τα πάντα υπολογίζω. Τα πάντα υπολογίζω.
0: Α, μιλάς για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, okay. Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα υπολογίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν κυκλοφορήσει άπειρα βιντεάκια που δείχνουν πώς θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο στην πρώτη προπόνηση της Ρεάλ. Και είναι ένας τύπος που φοράει ένα σορτσάκι γυμνός με κάτι πιστόλια και αρχίζει και βαράει από εδώ από εκεί. Ένας άλλος που αρχίζει και χωστικίζει όλο τον κόσμο.
1: Πραγματικά.
0: Για να συνέλθουν.
1: Θα τσακωθεί.
0: Τελείωσε και η ρήτρα στην Πενφίκα, ναι, ναι, η Ρεάλ. Εντάξει, από ρήτρες ξέρουμε πέρα.
1: Ναι, ναι. Από ρήτρες θα τσακωθεί σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει φύγει, όπως με τον Ίσακ, mm-hmm. που σου είπα δεν πρόκειται να κουμπίσει την μπάλα και μου λέγανε κάτσε να τον δούμε πριν να κουμπίσει την μπάλα. Ο Μουρίνιο μέχρι το Δεκέμβρη, ο Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα έχει φύγει από τη Ρεάλ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα, ο πρώτος με τον οποίο θα τσακωθεί δεν θα είναι ο Εμπαπέ. Θα είναι άλλοι κάτι γύρω-τριγύρω, κανένα Βαλβέρδε, κανένα τέτοιο.
1: Αυτό που κάνει πάντα ο Μουρίνιο, στοχοποιεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάτσουν καλά οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκει πάντα εδώ τα τελευταία χρόνια έναν ο Μουρίνιο που λέει αυτόν. Εντάξει, θα του αυτό το τυφεκιοφόρο θα του λιώσει το κορμί.
0: Λοιπόν, έχει ήδη ζητήσει τον Μόρτεν Χίμλαντ.
1: Αυτόν θα λιώσει.
0: Από την Sporting Λισαβόνα.
1: Αυτό, άκου τι θα κάνεις. Θα έρθεις εκεί, θα παίξεις. Μα τι να κάνω, κύριε Μουρίνιο. Προχώρα μέσα.
0: Προχώρα, δικό
1: όταν
0: μου παιδί,
1: τον είδα να μην κάνει την άσκηση.
0: Αρχηγός της ομάδας είναι. Αρχηγός της Sporting. Είναι και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Αμυντικός μέσος. Εκτάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, ξεκίνησε.
0: Εντάξει, λέω πέρα μισό λεπτό να δω τα
1: ψηλά. Ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Μουρίνιο να καθαρίσει. Δηλαδή θα
0: κάνει καρτάρισμα. Ό,τι κάνω εγώ τέτοια μετά που τελειώνει τα.
1: Για τσέπη μιλά. Ναι, και μετά θα τα βάλει με διαιτησία, με Μπαρτσελώνα,
0: με Γιαμάλ.
1: Εντάξει, θα τα βάλει με το Γιαμάλ, θα κάνει φασαρίες με Μπαρτσελώνα, θα κάνει τέτοια πράγματα. Στην αρχή θα ξεκινήσει καλά, όλοι θα λένε Ζωζε Μουρίνιο. Και μετά θα τσακωθούν όλοι μαζί. Ο Μουρίνιο ξέρει, πάω 3 μήνες Μαδρίτη. Δεν βγάζει σεζόν. Νοέμβριο, εκεί Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα, διακοπή πότε είναι, το Χριστούγεννο των Καθολικών, θα φύγει ο Μουρίνιο.
0: Πάντως.
1: Τα έχω έτοιμα.
0: Σκεφτείτε, πού έχει πάει ο Μουρίνιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσει την Τουρκία, που εντάξει, είναι λίγο στριμωμένο. Και πάλι καλά πέρασε.
1: Ναι.
0: Σε κάτι Λονδίνα, σε κάτι Ρώμες, σε κάτι Ισπανίες, σε κάτι Πορτογαλία.
1: Τότε να πάλι.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Chelsea.
0: Ωραία.
1: Ναι, έχει περάσει πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: έχει πάρει τα πάντα.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Τα έχει πάρει όλα. Τα έχει πάρει όλα. Μάντσεστερ πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Τι ξανά θα να μπω τότε.
0: Όχι. Ναι. Γιατί λέτε ότι είσαι στο Μοσχάτο ενό σταθμού.
1: Μουσχάτο.
0: Ναι, εννοείται. Ενώ ο σταθμός ανήκει στην περιοχή του Νεοφαλήρου, ό,τι είναι αριστερά του Κηφισού είναι Νεοφάλιρο. Μοσχάτο είναι δεξιά του Κηφισού. Πες τον σε αυτόν που έβγαλε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
2: Μα ούτως είμαστε δεξιά του Κηφισού είμαστε. Όπως απλά δεν μπαίνουμε... έχεις καταλάβει ότι δεν είμαστε στο κτίριο του Σκάι. Γι' αυτό τα γράφεις αυτά. Μάλιστα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει την χωροταξική επίθεση.
0: Δεν είναι και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ξύπνησε και λέει θα στείλω αυτό το μήνυμα.
1: Έχω δεχτεί επιθέσεις, αλλά δεν περίμενα ότι θα δεχτώ για ταχυδρομικό κώδικα.
2: Για πριν τη γέφυρα.
0: Ναι, δώσε πινέζα. Μπράβο, Ρίλο.
2: Στείλε
0: πινέζα. Στείλε πινέζα να έρθει καρφιά.
2: Εδώ ταπέλες, σπορ FM φωνάζουν.
0: Ναι, ναι, χαμός.

0: Οπότε πρέπει να μάθουμε τη ρήτρα του Μουρίνιο, αυτό λέμε, την, σε περίπτωση απόλυσης.
1: Ναι.
2: Αφού παιδιά, ακόμα δεν έχει ανοίξει βαλίτσες.
1: Εγώ που είμαι με τη Ρεάλ, σου λέω ότι 17 Δεκέμβρη, 17 με 20 Δεκεμβρίου, γράψτε το από τώρα, 17 με 20 Δεκεμβρίου.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ο Μουρίνιο θα φύγει.
2: Ο Μουρίνιο θα φύγει.
1: Γεσέξτο, Μωρή Καρολίνα, θα στο κάνω ένα πέναλτι σε φτετελάτο. Θα τσακωθεί με τον Εμπαπέ, με τη μάνα του, με τον Βινίσιος, με τον Μεγκαλίσιος, με τον Μπαμπιλίσιος, με τον Μπάμπλμπι, με τον Ντισέπτικο. Όποιον φέρει Ρεάλ, θα αρπαχτούν όλοι μαζί, θα την πληρώσει αυτός ο Χατζαπλάς που φέρνει από τη Sporting Λισαβόνας, ο Χατζαπλάς του αρχινός, και θα φέρει ένα να τον στοχοποιήσει, έτσι κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ιστορίες αλέφα του που έλεγε Χατζιπαλαγή. Κοιτάξτε, Μαρία, Χατζιμπαναγκής,
2: ναι,
1: έκανα ασκήσεις. Τρίπλες όλο, δεν έδινε.
2: Ναι,
1: πού να δω τεχνικές. Και λέω στον Ντανίλ, τον παπά, κάνε τρίπλες στην περιοχή, μα είμαι αμυντικό. Ρε, κάνε ρε να δω τεχνικές. Κάνε
2: τελικά...
1: τρίπλες. Όχι, τι κάνεις ρε καράκι, τρίπλες, έξω από την προπόνηση. Τότε αυτό Χατζιμπαναγκής έδινε πάσες. Μετά. Κόλμπο είναι ρε, μάθετε ρε, μισοκλέμα. Κόλμπα. Αυτό. Η χειρότερη εκπομπή του σταθμού εννοείται. Ξέρω τον πάνω μας. Το εξαιρώ, το
2: αδιέλυσε.
1: Όλα εψιλόν τα μεγάλα σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά. Τα παράξενα.
2: Εξαίρω τον πάνω μας. Μήπως είναι νεμερή. Εξαίρω τον πάνω μας.
1: Όχι. Πόσο χάλια ήταν τα μεγάλα σου μάτια, τα ξανθά, τα παράξενα χείλη.
2: Σκέψου πως ήταν.
1: Που με κέρδισα φωτιά.
2: Έτσι είναι ο έρωτας, δεν τα βλέπεις. Είναι λίγο παραμορφωτικό.
1: Είναι η μόνη αλήθεια. Αυτό που είχε πάρει το χασάπικο. Έχετε κεφαλάκι αρνιού, έχετε πόδια που γίδανε. Πρέπει να είσαι χάλια, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για το γόρι, την Παουτρέα, ο κύριος Ρωσινιόλ.
3: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι πήγες να πεις πάνω.
3: Γυρνούσα, λέει, χτες με το μηχανάκι από τη δουλειά. Να ρίχνει καρέκλες, πλημμυρισμένοι δρόμοι, να φοράω και φοράω αδιάβροχα. Και ξάφνουν μπροστά. Παπί, χωρίς φώτα. Ναι. Με παππού, χωρίς κράνος. Και τσιγάρο, ρε φίλε.
2: Πυγμάχε, μήπως το έχεις ξαναστείλει αυτό το μήνυμα σε άλλη βροχή? Γιατί κάτι μου λέει εμένα αυτό το μήνυμα. Μήπως το έχεις στα αποθηκεύσει.
3: Προγράμματα.
1: Και υπάρχει άνθρωπος που άναψε τσιγάρο μέσα στο νερό, τα ψέματα που λέγαμε στο γυμνάσιο.
2: Στην πιζίνα.
1: Ναι, έχω δει το μάτι light. Με τις δύο ρόδες στο πλάι, αμάξι.
2: 8 Δεκέμβρη έρχεται στο Διστιμπανά, θα λέει κάποιος.
1: Αφέρει και ο δικός μας, ο καινούριος.
2: Κάτσε
3: τον πάρει.
2: Περίμενε. Καταρχάς δεν έχει φύγει
3: ο προηγούμενος.
1: Έλα, έχω βάλει.
2: Για να έρθει ο καινούριος.
1: Έλα, του χρόνου θα είμαστε, λέει, καλύτεροι. Έλα.
2: Γιατί μπορεί να όντως να είστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Πώς. Βγούμε τρίτη.
2: Όχι, εννοώ και χωρίς το Μπενίτη. Μπορεί όντως να είστε καλύτεροι.
1: Ωραία. Και εγώ να πάω στον Παναθηναϊκό, θα βγω τρίτος. Γιατί γελάτε.
3: Άντε να δούμε και τα play-off.
1: Άντε.

0: Συγγνώμη, ξέρουμε τον καιρό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: 30 βαθμοί. Είδες, δεν λέω συνέχεια άσχημες ειδήσεις, Μαρία. 30 βαθμοί, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος,
2: παραλίες. Με αφρικανική σκόνη.
1: Όχι, όχι, τίποτα, όλα καλά.
0: 8 είναι το Αγίου ή 15.
1: Ποιο?
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Πρώτη.
0: Πρώτη.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Πρώτη... Τι 8 και 15, παιδί μου, έχω 20 ο μήνας.
0: Ψάχνω
2: και
0: εγώ να δω πότε είναι.
1: 30.
2: 8 ή 15, έψαχνες Ιούνιο.
1: Ναι, παιδί.
2: 1η Ιουνίου. Είναι.
1: 1η Ιουνίου.
2: Ναι. Αφού έπεσε νωρίς το Πάσχα.
1: Ναι, 1η Ιουνίου. Καλά σου λέει, Μαρία.
0: Σωστή.
1: Αλλά δεν ξέρεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, δεν.
1: Έλειπα.
0: Είχα 8 στα θρησκευτικά.
1: Έλειπα. 8 στα 20.
0: Όχι.
1: Τι διασαταριστή είσαι. Τι κάνει. Α, δεν θέλει.
0: Μπαίνα με μπλούζες creator μέσα.
1: Εντάξει, φίλε, και εγώ content creator έγινα.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
4: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοστίζω εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
7: Ωραία. Εγώ.
8: Είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ναι.
5: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
11: Γαρίδες αυγολέμωνα.
5: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Φέρε μια γίγαντες για χνή.
11: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος. Για πες.
9: Λέω.
12: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
13: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
14: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
13: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
15: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Τσανάκα.
16: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσσετε.
15: Τσακίρι, sorry.
14: Κάντε, κύριε, πώς είστε.
15: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
14: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
15: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
16: Όχι, μη μου το λέτε.
14: Καρεδάκι το βαλί.
15: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
16: Τι σε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
17: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
14: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
17: Αμάν, αμάν.
14: Λοιπόν,
18: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
16: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
9: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
19: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
9: Κεφαλά, συγγνώμη.
15: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
6: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
14: Είπε για μία μόρο μέρα.
6: Για μία μόρο.
14: Συγγνώμη.
6: Γράψε.
14: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
1: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
14: Ρε μπαγάσα, δεν μπορείς να έρθεις, άρθεις στα σαλά.
1: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
3: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
6: Μου έχεις φάει τη ζωή.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM.

0: Ο Θανάης, συγγνώμη να το λέω σωστά, ο Θανάης λέει ότι αυτός ο μορφωνιός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός,
1: ο Νέστρουπ,
0: έχει την ίδια ημερομηνία γέννηση με το Μαλιάτσι.
1: Τελειώσαμε.
0: Και να σου πω και κάτι, άσχετες. Γιατί δεν παίρνετε το Μαλιάτσι?
1: Ναι. Και να κάνει ό,τι έκανε και ο Μπενίτες. Πάρτε μπάλες και παίχτε.
0: Εσύ ποιος είσαι, παίζεις μπάλα.
1: Τώρα εντάξει. Κόπο, αυτό είναι ανησυχητικό τώρα. Και έχω δει την ασκητοσύνη.
0: Πότε
1: κάθε
0: έχει γενέθλιο ο Μαλιάτσι?
1: Την ίδια μέρα με τον Νέστρουπ. Τη μέρα της γυναίκας.
0: Όντως.
2: Το Μαρτίου.
1: Ναι. Γιατί κοιτάτε τον ταβάνι ως υπολογίστε?
0: Τον ταβάνι, τον ταβάριους.
1: Γιατί κοιτάτε το ταβάνι και οι σερβιτόρες ταβέρνες είναι και εδώ.
0: Για να θυμηθείς.
1: Είναι στο ταβάνι κάτι?
0: Όχι, κάνεις έτσι.
1: Τέσσερα και μία τριοκαθαρή. Ένα κατωστάρικο. 120 για εσάς. Επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι. Πάτα γενέθλια.
0: Εχθείς.
1: Α, τα ζω, τα ζω.
0: Ναι, τι μωρέ. Δεν κάνουμε ενημέρωση εδώ, σε παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, για ένα φίλο ρωτάω, παρακολουθήσαν στη δεύτερη Νορβηγία, έρχονται τα over, έρχονται και στην πρώτη, φίλε μου. Εχθές η Χέλσιμπορκ το έκανε. Ναι, σωστά γενέθλια, είμαι συμμαθητής του Κώστα, ωραία. Επειδή το έπεσε εκτός αέρα, για πες το.
0: Παραδοσιακό event με τραγούδι και σούσι, παν νιγκύρι.
1: Ο Μπριός
0: Πεσούσης. Μάλιστα, εμένα
1: συλλεύεται.
3: Όταν η Ζαφυρά του λέει διορθώνει το ρίλο για άδειες τριήμερα και λοιπά, με ξεπερνάει, μα την Παναγία τα ύστερα του κόσμου. Αυτή πρέπει να είναι να τάσει.
0: Ναι. 28 βαθμούς θα έχει στην Αγγλία τη Δευτέρα, λέει κάποιος. Φύγαμε. Φύγαμε, έχω μια, στο Λονδίνο μια δουλειά. Ναι, αυτά τα έχω τσεκάρει καιρό τώρα.
1: Έτσι κάνει ο κόσμος.
0: Καιρό τώρα. Έχω βάλει στο ημερολόγιο του κινητού και τις συναυλίες. Αλλά μαθαίνω όλα τα events μήνα-μήνα.
1: Τόσα που βγαίνουνε, ναι, μπερδευτείς. Πάντα Ιούνιο με Ιούλιο τον μπερδεύεις. Και εκεί γίνονται πολλά λάθη και σε αεροπορικές. Έκτος και έβδομος.
0: Τελειώνεται να έρθει ο Τσόχος με την εμφάνιση της Arsenal και τη φανέλα να λέει πίσω Αρτέτας.
1: Έτοιμος.
0: Πάντως η κόρη την έστειλε στο σχολείο με τη φανέλα. Μπράβο.

0: Πέστε ρε βασιλιά Ντίωτα, δώσ' τα εδώ πέρα. Πέστε ρε, κορυφέ. Έτσι με μαλλί συμπεθέρας, πέστε.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Πέρασαν 16 χρόνια
0: ρε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε.
2: Πώς παίρνει έτσι?
0: Γι' αυτό μας ακούνε, για να πάθουν κατάθλιψη.
1: Εδώ πέρα για το ποσό που πληρώνουν, να λέγανε πριν ένας ακροατής που λέει από τα 650 τα πήγανε 750 τον Νίκη. Εδώ πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Και αυτοί ζουν στον Νίκη.
0: Παιδιά δεν βγαίνουνε.
2: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν
1: βγαίνουν. Και αυτοί ζουν στον Νίκη.
0: Βγαίνουν.
1: Τι γίνεται?
2: Τι δίνουν τα παιδιά?
0: Δεν δίνουν.
1: Εντάξει, είναι μια ρόιαλ κατοικία, θα έλεγε κάποιος.
0: Έχει αποθήκη για να βάλει στη ζυσταριά.
1: Λοιπόν, στο Forest Lodge, λέει μια εντυπωσιακή κατοικία μέσα στο Windsor Estate.
0: Θέλουν
1: μακριά από τη φασαρία του Λονδίνου. Ναι. Αυτός είναι και ο διάδοχος, δεν είναι?
0: Αυτός
1: είναι ο διάδοχος. Λοιπόν, ζουν με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Σάλλο, τον πρίγκιπα Λουί.
0: Βασιλιάδες τα πιο πολλά.
1: 8 υπνοδωμάτια.
0: Ναι.
1: Ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν και δύο μικρότερες κατοικίες για το προσωπικό της οικογένειας. Εντάξει. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, ο πρίγκιπας Βίλιαμ πληρώνει περίπου 307.000 λίρες ετησίως. 307, από πόσο πάει τώρα, δια 12. Κάτσε να το πάμε λίγο στα γρήγορα, γιατί δεν το παριέμαι τώρα να κάνω υπολογισμούς. 307,5 δια 12 είναι 25.000 λίρες.

0: είναι
1: καλό. Πάει να μην τους κάνουν αύξηση και δεν μπορούν να το εξέλθουν.
2: Εντάξει, αυτά τα συνεννοείς.
0: Πιστεύω θα βοηθήσει λίγο ο πατέρας.
2: Λες. Ναι.
0: Μπορεί να βοηθήσει.
2: Τα πατέρας. Θα πάρει τηλέφωνο.

0: Κάποιος λέει, ο Αρλούμπες 69.
1: Δεν ξέρω ποιοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και τι έχουμε καταφέρει. Μιλάω ειλικρινά τώρα.
0: Κλείβομαι ικτρά που το πέρε η Arsenal.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί δυστυχώς ημινομιμοποιεί το αντιποδόσφαιρο του Playmobil που σχεδόν μας έκανε να συμπαθήσουμε τον καραφλό φυσιάρι. Πρέπει να το έχει στείλει ο γιος μου αυτό το μήνυμα πραγματικά.
1: Πρέπει ο Ανδρέας να σηκώσει.
0: Πρέπει να έχει διάλειμμα τώρα.
1: Το μεγάλο. Για πολλούς χαρακτήρες.
0: Γιατί λέει ακριβώς αυτό. Μα ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε. Σιγάρε, του λέω, έμαθες εσύ τώρα με τον Νίκολιτς και καλόμαθες. Ότι έτσι παίζουν όλοι. Του λέω, μην κοιτάς η ΑΕΚ πώς παίζει καλονικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι έτσι παίζουν.
1: Μην λες ψέματα στο παιδί. Γιατί δεν έχει δει πολλές αναμετρήσεις. Μην φτιάχνεις ένα φανατικό.
0: Ό,τι έχει δει το παιδί. Σωστό. Από το 18 και μετά τι έχει δει.
1: Τι έχει δει.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Πάρει μου ένα...
0: Αυτό. Ναι. Και το μάνταλο.
1: Θα πας.
2: Γι' αυτό ρώταγα για τον καιρό, να ξέρω πώς θα πάμε.
1: Πήγαν τα παιδάκια σου μετάλλικα και θα πάτε εσύ Μέιντερ.
0: Νομίζω και ήδη. Όσοι πήγανε Μέιντερ.
1: Όχι,
0: πού είναι η συναυλία?
2: Ο Άκα.
1: Μέσα.
0: Εκεί που έγινε και τον Μέιντερ.
2: Ναι, και τον Μετάλλικα.
1: Λέει κάποιος αν τα δίνουν 300.000 χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, σου βέλα κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια στέλνω καλημέρα από Αμβούργο.
0: Αμβούργο, όχι Αμβούργο.
1: Αν δεν μου είπες μια φορά καλημέρα, σε βαρέθηκα. Καλημέρα, ρε φίλε. Δεν το έχω δει, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται.
1: Με βαρέθηκες επειδή δεν σου είπα καλημέρα στο Αμβούργο. Μην έχεις άγχος.
0: Καλημέρα από Έρικ Κλάφτον.
1: Και με αυτό το μήνυμα, Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος.
1: Τον Έρικ κλέγανε. Πάνω Ρίλες ή από εδώ. Σωτήρης Ταμπάκος, η δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για το δελτίο. Τσούτσικας και Τσόχος, πρωταθλητής Αγγλίας.
0: Έτσι.
1: Μόνος ο Τσόχος.
0: Δεν θέλει κανέναν την πλατού.
1: Δεν χρειάζεται. Θα βγάλει φερομόνες και βιταμόνες.
2: Ο άλλος λιποτάκτης.
0: Ο άλλος λέει εντάξει, αυτό θα ξαναπάρω πρωτάθλημα.
1: Ήρθε το τέλος να πούμε. Το πήρε άσχημα. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού. Καλά να είμαστε και εσείς καλά να είσαστε. Και εγώ έχω κορυφαίο Κοσμοτέ 5G Wi-Fi με απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καταπληκτική. Δεν έχετε δει τέτοια οπτική είναι, χωρίς δορυφορικό πιάτο. Θέλετε και ταχύτητες μεγάλες. Πάρτε έως 300 Mbps. Θέλετε και περίοριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Πάρτε και αυτό. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Ookla. Είμαι μπλοκ.
0: Γεια σου, Ookla.
1: Γεια σου, Ookla.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού.
1: VistaBet.
0: Ναι. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έλα, γεια. Δεν είμαστε για χόρταση. Τι άλλο να κάνουμε. Σπαθιά να καταπιούμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έκανε στο μάγκα, μίλα τώρα.
1: Να πω την καλησπέρα μου και καλώς ήρθατε στο Sport FM μαζί με τον Πόπορη τον Γιώργο και τον Πάπη τον Χριστόγλου. Είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω, καμιά δεκαριά αδήλωτοι ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι δεν ξέρω από τι πληρώνονται, αλλά επειδή βλέπω τον Μπάμπη έτοιμο να μαζέψει τα ενσημά, τα τελευταία, φεύγεις Μπάμπη, σιγά-σιγά, να
0: μην ξέρω δρόμο. Σιγά-σιγά με τον μαλακό, ναι.
1: Λοιπόν, να έρθω εγώ, νέα θέση, ωραίο, αεράτιστο, ωραίο, εδώ πέρα, μ' αρέσει, Μπαμπίνο, μ' αρέσει, και τα παιδιά εδώ, μορφόπεδα, καλησπέρα σας κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Σταύρος Χοδροθύμιος μαζί μας. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είστε συντονισμένοι κατά λάθος σήμερα στον Big Win Sport FM στους 94,6.
2: Όχι, κατά λάθος. Έτσι πρέπει. Αυτά που θα ακούσετε μπορεί να είναι κατά λάθος. Αλλά σωστά είστε συντονισμένοι.
0: Πάνω τον ακυρώσω, ακόμα δεν ήρθε.
2: Εκεί είπα μπορεί.
1: Πάντα. Αυτή είναι η σωστή δομή μια σωστή εκπομπή. Κάποιο που θέλει να μπει να φάει τα πόδια τα δικά σου και ο άλλο που θέλει να γίνει χαλήφη στη θέση του χαλήφη.
0: Έχει κάνει ραδιόφωνο ποτέ σου?
1: Ποτέ. Έχω κάνει. Όχι ψέματα. Έχω κάνει παιδιά. Στο Shock FM στο Ζάκυνθο. Έχω κάνει στο Shock FM στη Ζάκυνθο. Όπου ήταν ο Στάθης ο λογοθέτης που με πήρε με τη μούρια μου και με έβαλε στο κλασικό 10 με 12. Αλλά δεν είχα αυτή τη σεξι φωνή, έχω αυτή την. Στα ψηλά.
2: Και από τότε το δούλεψε, φαντάζομαι.
1: Ναι, καθόλου.
2: Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε πρώτα.
1: Να συστηθούμε.
2: Δηλαδή, εμεί το ξέρουμε να μάθει ο κόσμο, να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί οι πιτσιρικά φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι.
0: Γιώργο Πομπορή, το λέω καλά.
1: Πομπορή, Πομπορή. Είναι όπω έχουμε δύο Ποπορέου μαζί. Γιατί λέγονται Ποπορέοι, κατάλαβε. Πόπο, ωραίοι. Στα αγγλικά, wow, wow, beautiful. Αυτοί είμαστε.
2: Έπρεπε να τα αλλάξει με ωμέγα τότε.
1: Και δεν τα αλλάζω. Δεν τα αλλάζω.
2: Γιατί έτσι είναι το θαύμασμα. Το θαύμασμα. Το πω. Είναι με ωμέγα.
1: Ανέλαβε. Ανέλαβε τα χαρτιά.
0: Η κατάστασή σου είναι κρίσιμη. Από πού σε έμαθα? Σε έμαθα από κάτι βιντεάκια στο TikTok. Αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πρέπει να σε είδα κτλ. Μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση. Δηλαδή έκανες ουσιαστικά πρόμο σε κάποια καταστήματα, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια αυτά κτλ. Και δεν σταύρωνες καλή κουβέντα για το προϊόν, για το μαγαζί, γενικώς κτλ. Τους άλλαζες τα φώτα. Με παρέπεψε σε μια φοβερή διαφήμιση, δεν ξέρω την έχουμε αυτή τη διαφήμιση, στερεοεπιλογές.
2: Την παλιά, λες τη δικιά μας, μην πάτε. Είμαστε και μακριά.
0: Είμαστε και μακριά. Με παρέπεψε αμέσως σε μια διαφήμιση που έχω κάνει πριν 25 χρόνια.
2: Και 30.
0: Σε ένα φίλο. Ο οποίος μου λέει να κάνουμε ένα σποτάκι. Πήγαινε σούπερ ο άνθρωπος, έτσι. Πολύ καλά πήγαινε. Να κάνουμε ένα σποτάκι, να το βάλουμε. Και τον μπλακώνω στην άρνηση. Δηλαδή, μην πάτε, είναι μακριά, είναι στην Αγαρνό.
2: Ναι, ναι, μην είμαστε και ακριβοί, είμαστε και έτσι. Δεν έχει πάρει κτλ. Και είμαστε και μακριά.
0: Όπα. Με αυτόν πρέπει να έχουμε πάει στο ίδιο σχολείο, λέω.
1: Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ πρώτα απ' όλα, πέρα από το χαβαλέ και τα λοιπά, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Παιδιά, πρώτα απ' όλα με θρύλο του ραδιοφώνου. Ο άνθρωπος που δεν ξέρω από Sport Day, από το έβλεπα πριν τους Αντώνιδες εδώ.
2: Είναι κατεστραμμένος για αυτός δικός μας.
0: Ο αδερφός του κύριου. Ελαφρά κατεστραμμένος.
1: Ο αδερφός μου είναι ο πιο οργανωτικός και όταν μου ήρθε μήνυμα από το Μπάμπι, ρε παιδί μου, στα αιτήματα. Με τον αδερφό μου συνεργαζόμαστε τώρα πολλά χρόνια σε όλες τις δουλειές. Ο αδερφός όμως δεν αναγνωρίζει ποτέ, είναι ο αδερφός σου. Κατάλαβες? Και όταν μου έστειλε ο Μπάμπης, με παίρνει ο Ανδρέας τηλέφωνο καπάκι και μου λέει: μπες και απάντησε σε αυτό το μήνυμα. Σου έχει στείλει ο Μπάμπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Μου λέει μια καταξίωση, μου λέει σημείο μηδέν τη ζωή σου.
2: Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι, πάει. Ότι έχω αδερφό γάφρο.
2: Όχι, όχι. Συνήθως τώρα, άντρας για να τρέχει για αίτημα τέτοιο, του έχει στείλει μήνυμα η Μόνικα Μπέλουτς, ξέρω εγώ. Μην λέω καμιά εδώ δικιά μας χώρα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Και δεν το μάθε. Μόνικα, αν ακουστεί αυτό και βγει παραέξω, δεν το πάει.
2: Κατάλαβε, θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, για μια τέτοια περίπτωση, για το κράσου, ρε παιδί μου, για αυτή που λες που τη βλέπω και λιώνω. Εκεί τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι. Ο Μπάμπης είναι πολύ ψηλά. Ο πολύ ψηλά. Άκου, θα σου πω. Εμείς είμαστε η γενιά του 82, όπως και πάρα πολλοί κόσμος λογικά που ακούει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αυτή είναι η ομορφιά έχει. Ρε παιδί μου, έχουμε ερωτευτεί με το Μπάμπη, γιατί ο Μπάμπης έχει έρωτα για το τραγούδι, έχει έρωτα για τη μουσική. Ας ήταν αθλητική εκπομπή, ας ήταν οτιδήποτε, είχε πολιτιστικά στοιχεία μέσα, πολιτισμού, απίστευτα. Πραγματικά έλεγες, ρε παιδί μου, ξεχωριστό. Δεν, αυτά δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά δεν υπάρχουν πλέον.
0: Γενικώς το ραδιόφωνο το δικό μας εδώ έχει στοιχεία πολιτισμού σχεδόν στο σύνολο των εκπομπών.
1: Ναι.
0: Έρχεται από τους παραγωγούς που παίζουν πράγματα που γουστάρουν, που παίζουν πράγματα που είναι, ξέρει και ο κόσμος και που, πάση περιπτώσει, και που τα μαθαίνει από εδώ πολλές φορές. Αρκεί να σου πω ότι με ένα πνεύμα ενός φίλου μας από την Αμερική μάθαμε τους Villager και από τότε τους παίζουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν κολλώνουμε να παίξουμε καινούρια πράγματα, δεν κολλώνουμε να παίξουμε πράγματα που...
1: Okay. Μα από αυτό, παιδιά, ξεκινάει το πάντα, το να υπάρχει ελευθερία. Εγώ, δηλαδή, από τα βίντεο που θα κάνω, θέλω ελευθερία. Μου λέει, να έρθει εσύ, θα μου πει, έλα εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Και του λέω, παιδιά, ακούστε, εγώ θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Μπορώ να σου κάνω δύο βίντεο. Αν δεν σ' αρέσει, φυλάκια πολλά, δεν θέλω, δεν σου κοστίζει τίποτα, φεύγω.
2: Ωραία, ξεκινημένο.
1: Δεν θέλω όμως να μου πει εσύ το τι θα πω εγώ. Εγώ δεν το κάνω επίτηδες, αλλά ζούμε στο 2026. Βαρέθηκε ο κόσμος. Τα τέλεια, τα υπέροχα κτλ. Βαρέθηκε ο κόσμος. Λίγο να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν γίνεται όλα να είναι τόσο μαγικά. Και εδώ, ραδιόφωνο είναι εκείνο. Θα πούμε και μια μαλακία, λέμε στον αέρα. Αυτόματα, τεχνολογία.
2: Εγώ λίγο έχω μπερδευτεί. Αρχίζει η φάση εδώ. Και λέει ο άλλος. Αντί να πανηγυρίσει που μια θεάρα του στείλε έτοιμα φιλία, πανηγυρίζει που το στείλε ο Μπάμπης. Άντε, το ξεπερνάω, παιδική κάψουρα. Συνεχίζουμε. Μου το λέγεται προμοτάρ εδώ τον τύπο ότι όπου πηγαίνει λέει μόνο κακές κουβέντες τα χειρότερα. Μας έχει παράσει, έχει πάρει μια σπάτουλα τώρα εδώ πέρα ο καλύτερος. Δηλαδή, άλλο μου κοιτάξατε, άλλο μου ήρθε. Έτσι, γιατί παραγγέλνει τι είναι.
0: Πρόσεξε το συμβόλαιο.
1: Πρόσεξε.
2: Γιατί λίγο.
0: Ποιο είναι το συμβόλαιο, ρε φίλε. Αν ο Μάριος ο πολίτης του έχει φτιάξει το κονσολάκι όταν είχε μαγαζί στο Μαρούσι.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Ο Μάριος είναι.
2: Πολύ φίλος. Ο Μάριος από τον Ντάρλινγκ. Για να καταλάβει ποιο λέμε τώρα.
0: Παίζει και μουσική, φτιάχνει.
1: Απίστευτος. Μα ξέρεις ποιο είναι το αστείο σε μένα που τι ταυτίζεται ο κόσμος. Ότι τα περισσότερα επαγγέλματα, γιατί εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και παραμένουμε φτωχοί άνθρωποι, ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά επαγγέλματα που να βρούμε το τέτοιο. Όχι γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ ευλογημένος άνθρωπος, έτσι. Βλέπω τώρα όλους αυτούς αυτοδημιούργητους που λένε. Και τρελαίνομαι. Εγώ αυτοδημιούργητος δεν είμαι. Εγώ γνωστάω πολλά σε πάρα πολύ κόσμο και που έχω εργαστεί, που μου μάθανε, που με αγαπήσανε. Και όταν έλεγα, παιδιά, θέλω να φύγω γιατί δεν έχω να δώσω κάτι, δεν είναι μου ταιριάζει. Δεν χρειάζεται να βρει κάτι για να φύγει. Δεν μου ταιριάζει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, εσύ, δηλαδή σε όλα ό,τι πήγες ήταν όλα.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Να γεμίσει η ψυχούλα μας λίγο. Και τώρα κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω υπέροχο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να γνωρίζει ο κόσμο, να προβάλλουμε κάτι, αλλά να κάνουμε λίγο χαβαλέ, να τσαλακωνόμαστε. Και επειδή νομίζω ότι ήρθα για να γλύψω τον Μπάμπη.
2: Όχι, αστεία
1: όχι, άσα τα αστεία, τα περίεργα. Έχω ξεκινήσει ήδη ένα βίντεο. Έχουμε το δικό μας το παιδί εδώ, τον Αλέξη. Τον
0: με περνάει γενναίες 14.
1: Το οποίο όταν θα βγει το βίντεο θα δεις κατά πόσο κολακευτικό είναι.
2: Ασφαλώς και αστείευομαι. Λοιπόν, ερώτηση για να δεις τι ωραίο τύπο είμαι. Θα σου δώσω και χρόνο να το σκεφτεί.
1: Θα περάσω από εκεί και θα φάσει τίποτα μπάτσε. Θα κάνω μπαούλου στο
2: ξέρω. Θε να σηκωθώ να με δει λίγο. Να αναδιπλωθεί.
1: Ρε Μπάμπη, δεν μου πει δεν
0: είναι κάμπος.
2: Είμαι μπόλικος, ναι.
1: Άμα δεν ήσουν, θα ήσουν στην τηλεόραση, αγόρι μου.
2: Έτσι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε με πήγουν σπορ FM 94,6. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Υπάρχει η δίσουλα. Μας ενημερώνει αμέσως. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο. Κάθε.
2: Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι γράφονται ανακρίβειες και ψέματα. Η σημερινή προπόνηση ήταν προαιρετική. Εγώ αυτό ισχύει όντως. Έγινε και μάλιστα προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Τώρα χθες είναι η προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις, κανονικές προπονήσεις, ομαδικές προπονήσεις για αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είχαν τρίμερο ρεπό μετά την σειρά με τη Μύκονο. Μάλιστα ο Αργκίνα Ταμάν είναι ακόμα στη Μύκονο, δηλαδή είναι, νομίζω, να επιστρέψει σήμερα. Οπότε αύριο είναι κανονικά η επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις. Τώρα επειδή φαντάζομαι ότι θα έχετε και μηνύματα και γενικότερα θα ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται με τον Αταμάν. Εντάξει, είναι όλα ανοιχτά, το λέγαμε και χθες. Είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του. Πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα αποχωρήσει, αν θα εκδιωχθεί μάλλον.
0: Εάν γίνει τώρα η αποχώρηση που λες, θα γίνει άμεσα ή μετά το τέλος της σεζόν. Ή
3: αυτό
0: και τα δύο ενδεχόμενα
3: είναι
0: ανοιχτά.
3: Να ξεκαθαρίσει. Αυτό ακριβώς. Είναι όλα ανοιχτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι από αύριο, δηλαδή και με την επιστροφή του Αταμάν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, και για σένα πεις κάτι.
4: Ακούω εδώ προαιρετική προπόνηση. Σαν να λες προαιρετική εργασία. Άμα θέλω πάω. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι η πόρτα, σας το λέω εγώ, σημειώστε το, για να φύγει το αγόρι μας. Δεν ξέρω αν θα έρθει και θα περάσει από το ταμείο.
0: Θα περάσει άμα είναι να φύγει, δεν περάσει
2: το ταμείο. Λοιπόν, φύγει, είναι εντάξει.
4: Να σας πω ήδη το αντικαταστάτη, το γνωρίζω.
2: Για πες το, ναι.
4: Ο. Και από εκεί πέρα πάρτε
0: το
4: μόνο.
0: Είναι το άρθρο ή το αρχικό του ονόματος.
4: Το αρχικό του ονόματος, παιδιά. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, άκου, ήρθε η επιστροφή και ευτυχώς. Θεωρώ, ρε παιδί μου, εγώ το έχω ευχή μέσα μου και θεωρώ, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις μου μπαίνει στο μυαλό, θεωρώ ότι όλα τα σημάδια έρχονται σιγά σιγά και κλείνουν προς αυτό που σκέφτομαι. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι. Εάν έρθει.
0: Εντάξει.
4: Ο Μπράντοβιτς θέλω προσωστό. Έχω βοηθήσει.
0: Κάτσε, εντάξει, δεν είσαι και. Δεν είσαι να ανακάλυψε και την Αμερική. Συζητιέται.
4: Α, το ξέρατε. Α, τώρα το ξέρατε.
0: Συζητιέται, λέω, δεν είπαμε ότι θα έρθει.
4: Συζητιέται. Εγώ το έκανα συζήτηση. Ξεκίνησα. Ο Μπράντοβιτς. Να, τώρα συζητιέται αφού το είπα εγώ.
0: Με ξεκίνησε την κουβέντα, κατάλαβε. Πώς άρχισε όλο αυτό.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από το
2: από τότε που ήταν ο Μπράντοβιτς εδώ.
0: Όχι, τόσο παλιά.
4: Ναι. Πολύ παλιά, 13 χρόνια.
0: Μα τότε δεν υπήρχε το TikTok.
4: Δεν υπήρχε. Υπήρχε. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που το φέραμε το TikTok. Όταν, ρε παιδί μου, το Instagram, τότε βάλαμε πολλά παιδιά από τώρα μεγάλους creator, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Κοψιάλης κτλ. Είχαμε κάνει το πρώτο μεγάλο giveaway. Μέχρι τότε δίναμε. Τι να σου πω τώρα,
0: ναι,
4: μια.
0: Απλά
4: μια
0: πραγματάκια, ναι, ναι.
2: Έχω δει και ένα βιντεάκι με το δικό μας εδώ, το Τζουβέλα έχεις κάνει.
4: Καλά, ο Τζουβέλας είναι βουνό. Ο Τζουβέλας δεν χρειάζεται βοήθεια, παιδιά. Ο Τζουβέλας είναι αστήρευτη πηγή ενέργειας, σωσολευμένη, η οποία απασφαλίζει. Απλά μόλις το απασφαλίζει και το ανοίξει η κάμερα, έχει φύγει ευθεία μπροστά και κυνήγεται. Τώρα κάναμε ένα μαζί με τον Αλέξανδρο. Ελπέτε μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που εκτιμάω πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος, ο Τζουβέλας, ο Φάνης Λαπρόπουλος και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, ο Ηλίας ο Γκότσης, πολλά παιδιά τα οποία είναι content creator. Δηλαδή είναι του να φτιάξουν ένα ωραίο βίντεο.
2: Είχε
4: δεν είναι
2: στο χωριό του content creator αυτό.
0: Είχε, στο δικό δεν είχατε.
4: Στο δικό σας δεν είχατε, γιατί είστε από κάτω, βλαχαδερά.
0: Εσύ από πού είσαι.
4: Από την Αμαλιάδα. Βασικά με την Κυλλίνη. Σαροχώρη της Κυλλίνης.
0: Πολλά πολλά. Έχεις ακόμα χειρότερα. Αλλά το
2: καταβλακιώτησες.
0: Και εσύ από κάτω, καταβλακιώτησες. Τι έχεις
2: κάνει.
4: Το καταβλακιώτησες. Βασικός πού ξεκίνησε η Ελλάδα. Πού ξεκίνησε η Ελλάδα, πείτε μου εσείς.
0: Και είσαι περήφανος για το πώς σε κατέληξε.
4: Δεν ξέρω καν πού ξεκίνησε, αλλά.
0: Εσύ την κύρισα να την πιθέκα.
4: Όσοι θα ξέρουν ιστορία πλέον στις μέρες μας. Εδώ ρωτάνε πότε έγινε ο πόλεμος και γιατί έγινε και δεν τα βρίσκονται. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ περήφανος. Είναι ευλογημένος τόπος εκεί κάτω. Και ξέρεις αυτό που λέει στον τόπο, το δεν άγιασε κανείς. Εγώ δεν το έχω. Εγώ ξεκίνησα μεγάλη στήριξη από τον τόπο μου, από δικούς μου ανθρώπους. Που καμιά φορά ξέρεις πάνω να κάνεις κάτι και δεν σε στηρίζει. Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ τα αδέρφια μου, με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου. Άνθρωποι ακομπλεξάριστοι, ξέρεις. Είναι πολύ ευχάριστο, ρε παιδί, να βλέπεις και φυσικά τον κόσμο, έτσι. Κάθομαι και απαντάω σε έναν νέο ανθρώπου και έχουμε δημιουργήσει μια σχέση. Ξέρω δηλαδή σχεδόν τους μισούς μου followers. Πώς τους λένε, την Κατερίνα, την Τζούλια, το Γιάννη.
0: Να, και άνθρωποι, δεν ξέρω μόνο η Κατερίνα και την Τζούλια.
4: Ναι, καλά. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, που σου γράφουν κάθε μέρα. Ξέρεις πόσο τιμητικό είναι να γράφει τώρα. Να, τώρα θα μπουν μέσα εδώ στο chat, ξέρω, και θα σου γράψουν ένα σχόλιο. Δεν είναι τιμητικό.
2: Ναι, είναι βέβαια.
4: Όχι, δεν είναι τόσο τιμητικό ότι ο άλλος ο άνθρωπος εκεί που είναι στη δουλειά του, στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο οτιδήποτε μας ακούει, να μπει να γράψει ένα σχόλιο και να πει ρε, μπράβο Μπάμπη. Για εσάς, δεν λέω τώρα για μένα. Γιατί αυτό δεν σου δίνει μια χαρά, μια επαφή που λες ρε παιδί μου, εγώ έχω επικοινωνία. Ξέρεις.
0: Αρνητικά σχόλια έχεις?
4: Όχι, ούτε ένα. Ούτε ένα.
0: Διότι συνήθως σε εσάς όντως υπερισχύουν τα θέματα. Δηλαδή στα αρνητικά δεν ασχολείται ο κόσμος να πει μια κακή κουβέντα, το πώς περνάει. Δηλαδή δεν τον παρακολουθούν, δεν μου αρέσει.
4: Ναι.
0: Ενώ σε εμάς είναι εντελώς διαφορετική φάση. Σε εμάς επειδή αρχίζουμε πράγματα που αγαπάνε, ναι, ακριβώς τις ομάδες, τα έτσι, τα αλλιώς.
4: Κάτι είναι που έρχεται αντίθεση μετά.
0: Μπράβο, ενώ εσύ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες για τα επιπλατά. Δεν
4: το λες.
0: Πάμε και παρακάτω. Μόνο κάποιοι που είναι εξαιρετικά κριτιασμένοι και στεναχωριούνται με το ότι ο άλλος κάνει κάτι καλά.
4: Ισχύει ότι έρχονται ρε παιδί μου να σου πούνε κάτι, αλλά ξέρεις τι, εξαρτάται από πού πηγάζει το κακό το σχόλιο. Πηγάζει δηλαδή από. Ρε παιδί μου, μπαίνει ο Μπάμπης και λέει: ο Παναθηναϊκός φαίνεται φέτος. Ή ο Ολυμπιακός φαίνεται φέτος και ο άλλος εξαγριώνεται. Το θέμα είναι, διαφωνείτε επί της ουσίας? Και γιατί διαφωνείτε? Δηλαδή, όντως βλέπεις κάτι που το χαίρεσαι? Όχι, απλά σου λέει: δώσε χώρο, μην τους πιέζει ρε Μπάμπη, ξέρω, μην τα ακούσει, ξέρω εγώ, μην μπει κανένα παίξει του Ολυμπιακού και.
0: Και να σου το πω εγώ αλλιώς.
4: Ναι.
0: Εάν πω εγώ.
4: Ναι.
0: Η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος.
4: Ναι.
0: Και με Μπαρσελόνα όλο και. Αν πει ο Μπάμπης η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος, παιδιά, και είναι ρεάλ, θα πει άντε, έχουμε πει τέτοιο πράγμα. Είναι, ξέρεις, ποιος το εκφράζει και τι έχει από πίσω, έτσι κρίνεται. Δυστυχώς και όχι η άποψη αυτή καθ' αυτή.
2: Ναι, λες μια άποψη για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και σου λέει και σου γράφει όλο από κάτω. Μην ασχολείσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Όπω είσαι Ολυμπιακό.
4: Μα σου πει, μην ασχολείσαι.
0: Καταλαβαίνω πώ το λέω, ρε παιδί μου.
4: Απλά, ρε παιδί μου, ο καθένα πιστεύω έχει βάλει στο μυαλό του. Κοίταξε να δει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακό. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά.
0: Το κοίταξε, άμα είσαι τα ρούμπα, το πώ είσαι και Ελλάδο.
4: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπο που αν μου πει είμαι Ολυμπιακό, εγώ είμαι βάζελο. Αν μου πει είμαι Αγκιτζή, εγώ είμαι Ολυμπιακό. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Δεν μπορώ όμως τη βία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα τέτοια. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που έγινε φέτος στην Αθήνα θεωρώ ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Ή ας αποκλειώσουμε ο Ολυμπιακός. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να είχαμε τελικό, παιδιά, τώρα στο Final Four, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Εάν τελείωνε το μάτς, εμένα λέτε κρεμάστε με από το ΟΑΚΑ. Δεν θα τελείω. Δεν... Ρε παιδί μου, και δεν φταίει ο κόσμος το 95%. Το 95% είναι πολιτισμένος. Αυτό είναι το παραπονό με τις ομάδες. Γι' αυτό και δεν φανατίζομαι. Κατάλαβες πώς το λέω. Και δεν μπορώ να μου. Και... Όταν βλέπω ότι κάτι θα με διχάσει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
2: Πά στο γήπεδο.
4: Πάω. Ναι, πάω. Ναι. Πάω και πάω και σε όλες τις ομάδες.
2: Ναι.
4: Πάω γιατί μ' αρέσει η μπάλα. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Μ' αρέσει το. Δηλαδή θα με πάρει ένα φίλο και θα μου πει: έχω εισιτήριο του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Πάω να το δω. Όχι ευρωπαϊκό, ε.
2: Ναι, οτιδήποτε.
4: Αλλά...
2: Ναι.
4: Οτιδήποτε. Αλλά θα πάω με ανθρώπους που μπορούν να δουν μπάλα. Κατάλαβε, λέω, και να σχολιάζουμε και τα καλά και τα κακά και τα ωραία. Mm. Εντάξει. Ναι, ναι. Προτιμώ να με πάρει να μου πει πάμε για φαΐ. Αλλά.
0: Μεταξύ σας... ένα δεν ανέβει το άλλο. Μετά το μάτς, πα τρως και κάτι.
2: Μεταξύ σας πειράζωσατε τα αδέρφια, γιατί από τη μου πει είσαστε όλα τα.
4: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Ο Αντρέας ο πρώτος είναι. Πε, Αντρέα, την ομάδα. Είσαι πει μια καλησπέρα. Βέβαια, γι' αυτό είχαμε
1: πει. Καλησπέρα.
4: Όχι, ξεκάθαρο. Ολυμπιακό, το δήλωσε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακό. Ο δεύτερο που ήρθε ήταν ΑΕΚ. Έρχομαι εγώ τώρα το τρίτο παιδί. Λέω εγώ ότι θα πει έχει μείνει Παναθηναϊκός, λέω.
0: Ωραία. Φαντάζομαι γινόταν χαμούλης όταν ήταν πετύχει για όσο σπίτι. Όχι. Γιατί δεν ασχολείται, μόνο εσύ ήσουν πορωμένος, Ανδρέα.
5: Όχι,
4: ήταν πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε. Ήταν πέτρινα. Δεν είχε.
2: Τόπι έχεις παίξει.
4: Έχω παίξει. Τι να έχω παίξει. Έχω φάει τριμπαριά στα μούτρα από μπάλα. Δεν είχα, εγώ έχω χασιμό τον Μπάμπη. Έχω χασιμό, το έχουμε νεύρα εμείς. Είμαστε. Εγώ όταν ο άλλος μου έπαιρνε μία τα πόδια. Διαιτητής έχω παίξει. Έχω κάνει διαιτητής.
0: Ναι. Έχει πολλά βέτσια αυτός.
4: Παιδί μου, έπαιζα τότε Λάισμα, θυμάμαι, και έφευγε η φάση. Και φεύγαμε τώρα με κάτι ονόματα, τα τοπικού ποδοσφαίρου κτλ. Και φεύγαμε μαζί. Και φεύγαμε εγώ, περίμενα στο κόρνερ και άλλος ακόμα έρχονταν. Δηλαδή, κατάλαβε, λέω. Να βλέπει αυτό όμως από μόνο του έδινε ένα δικαίωμα. Να μην σου φωνάξει ποτέ κανείς να παραπονεθεί. Γιατί σου λέγει ρε φίλε αυτός.
0: Είναι καφενείο, δεν είναι θέλα να μας αδικήσει.
4: Τι να του φύγει, ρε φίλε, φάση αφού το παιδί έχει φύγει μπροστά, μιλάμε. Οι άλλοι έρχονται.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπορής. Θα συνεχίσουμε εδώ παρέτσα την κουβέντα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω εγώ ότι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Besiktas Stadium με φόντο το ευρωπαϊκό τρόπαιο σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές μονομαχίες. Δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής θέλουν τώρα να γράψουν ιστορία και να σηκώσουν την κούπα. Στην Betson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτμα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο έξω από τα νερά τους, νερά σας, νερά μας. Σήμερα η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ποπόρη.
1: Πόπορη, πω, πω, στο πρώτο.
0: Έλα τώρα μαλακίες τώρα, εντάξει, δηλαδή τι αλλάζει, πες μου.
1: Πες ό,τι θες, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου, λέγανε.
0: Τι αλλάζει ρε φίλε, πες μου.
1: Πώς δεν αλλάζει, φίλε.
0: Τι αλλάζει, δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε Ποπόρη, δεν θα πάει να κάνει τη δουλειά.
2: Άκου, ισχύει αυτό που λέει, γιατί έτσι χάσει το όνομα στα social. Γράφεται λατινικού, δεν βάζει τόνους. Οπότε είτε Ποπόρης πάει να γράψει, είτε Ποπόρης, εγώ θα βγω. Μπάμπη λέει ότι θες. Αέρατα.
1: Αυτό που θέλω να ακούγεται σε αυτά τα όνομα των ανθρώπων.
0: Έχουμε Νικόλα Ζερβά. Δεν έχουμε ακόμα, θα έχουμε σε λίγο.
2: Ο Νικόλας ο Ζερβάς, αν μας ακούει, εμποδίζει το αμάξι του να βγει.
0: Πάμε λοιπόν, Νικόλα, τι γίνεται?
3: Γεια σας, τι γίνεται?
2: Χαίρετε, χαίρετε, όλα καλά,
0: όλα καλά.
3: Πώς είμαστε?
2: Νικόλα, πες μας κανένα καλό νέο, να ευχαριστηθούμε.
3: Είναι αυτό να σου πω.
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο τον Ποπόρη, δεν ξέρω αν ακούγες πριν.
3: Είναι γνωστός. Όχι, όχι, δεν ακούγα.
1: Γνωστός από δίσκους και κασέτες. Τι να σου πω τώρα, influencer, tiktoker και τα λοιπά.
0: Τραγουδάει και στα...
2: Στις γέφυρες.
0: Και στο Μέγαρο, σε μια εβδομάδα έχει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο.
1: Μέγαρο είναι ένα μαγαζί στα Μαλλιάδα, λέγεται Μέγαρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι τα ωραία, αρέσει.
1: Ναι, εγώ σε ενημερώνω για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
2: Έχεις κατέβει ποτέ Μαλλιάδα? Έλα Μαλλιάδα, αγόρι μου.
3: Εμείς δεν είμαστε για τα Μέγαρα τώρα, είναι δυνατόν.
2: Θα πάω με τον Πέταρο. Πέταρο είναι ο Νίκος.
3: Εντάξει, όχι με τον Πέταρο δεν πάω, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Τι έγινε, μία και σήμερα.
3: Ναι, μία και σήμερα και εντάξει, μπορώ να σας δώσω τώρα λίγο ρεπορτάζ, διότι σε λίγο όλες οι ομάδες θα είναι στο ξενοδοχείο. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα προπόνηση που μιλάμε, τελειώνει στις 5, την τελευταία της τωρινής και φιλίας, και θα πάει μαζί με τις αποστολές της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Νομίζω ότι ήδη έχουν έρθει οι Τούρκοι και αναμένονται οι Ισπανοί το βηματάκι. Είναι στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πρώην Χίλτον, να το πω έτσι.
2: Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο πάνω.
3: Στο ίδιο πάντα, ναι. Οι αποστολές μένουν στο ίδιο, στα Φανανθόρ.
1: Ναι, για να έχουν και την ησυχία που πρέπει και τα λοιπά, να μην,
0: για να μην πληρώνουν.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε τώρα πώς γίνεται αφού είναι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους. Όχι, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους.
2: Όχι.
3: Άνοιξε ξενοδοχείο. Και από αύριο αρχίζουν όλα τα ενδιαφέροντα. Έτσι, συνέντευξη τύπου στις 12 στο Ίδρυμα Ωνάσης και η δράση θα μεταφερθεί στο Telecom Center που είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, αποδεχτεί το Final Four. Γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Διόρθωση, άμα κάνω λάθος. Αυτές οι συνεντεύξεις τύπου είναι από τις ελάχιστες φορές, ενώ συνεντεύξεις πριν τον αγώνα, που όντως μπορεί να έχουν λίγο ζουμάκι. Συνήθως οι δηλώσεις πριν τους αγώνες είναι δηλώσεις τυπικές. Εδώ στα Final Four υπάρχουν λίγο κάποιες ατάκες τις πιο ενδιαφέρουσες.
3: Θα μιλήσω, θα το πω ανοιχτά γιατί έχω παρακολουθήσει πάνω από 15. Έχουμε γίνει και εμείς λίγο πιο χαλαροί σε αυτά που ρωτάμε. Και επειδή έχει διάθεση, υπάρχουν ειδικά, ας πούμε, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν προπονητής της ΑΤΑΚΑΣ. Ο Γιασκεβίτσης επίσης. Δίνει αρκετό υλικό. Αν λοιπόν τον άλλον το ρωτάς τα κλασικά, τι περιμένετε, που θα κρυφτεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να σου πείτε κάτι φοβερό. Τώρα, αν του κάνεις καμιά ρέτση λίγο πιο εκτός πλαισίου, θα βγάλει.
1: Κάτι θα βγάλει και εσύ, ναι.
3: Την πιο ανθρώπινη πλευρά του, ας πούμε. Καλά κάνει η Ευρωλίγα για μένα και το έχει κάνει 45 λεπτά πλέον. Γιατί υπήρχαν συνεντεύξεις που είχαν κρατήσει 3 ώρες. Ήταν πολύ κουραστικό και για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Νομίζω τώρα 3 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε είναι κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις έτσι που έχουν και λίγο content που λένε Γκινέοι τώρα. Θα μας δώσει αύριο αρκετό υλικό, σίγουρα.
2: Αν μπορείς, ρώτησε τον αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Βασικά, πότε θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ρώτησε τον.
3: Αν Μπράντοβιτς.
0: Μα δεν θα είναι στο.
3: Δεν θα είναι στην εντεξή.
1: Θα είναι για Σικεβίτσης όμως.
2: Θα είναι στο παιδιά του Μπράντοβιτς. Δεν έχετε το τηλέφωνο του Μπράντοβιτς. Δηλαδή,
1: δεν θα είναι παρόν στην αυρανή συνέντευξη τύπου.
3: Θα είναι στο Telecom Center, ναι. Πιστεύω θα ρωτηθεί σίγουρα.
1: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως.
3: Όπως μου υπάρχει αυτή η φημολογία, ναι. Τώρα, σαν του Ολυμπιακού είναι άπαντες παρόντες. Προπονούνται όλοι κανονικά. Και το σφίξιμο που είχε ο Βεζένκοφ στη Γάμπα το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Οπότε αύριο θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Telecom Center και την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός. Χρηστικά πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάνω από 10.000 κόσμου, σύμφωνα με πολλές άλλες πληροφορίες για το μάτς της Παρασκευής. Ήδη ο κόσμος σιγά σιγά παίρνει τα εισιτήριά του στο email, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει που έχει πάρει εισιτήριο πότε θα μου έρθει στο κοινό. Ναι, έχουν πάρει την ταυτοποίηση των στοιχείων από την αστυνομία και νομίζω ότι η διαδικασία μέχρι το βράδυ, άντε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί και όλοι όσοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, είτε μέσω της Ευρωλίγκα είτε μέσω της
0: Ευρωλίγκα. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ισπανοί, έτσι.
3: Κάπου τόσο. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική η πρόβλεψη των Τούρκων. Η δική μου πληροφόρηση είναι για 3.500.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, μεγάλο νούμερο και πάλι. Δεν το συζητάμε. Η Βαλένθια έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι περίπου 1.500. Και η Ρεάλ για πρώτη φορά εξάντλησε όλα τα εισιτήρια που είχε.
1: Αυτό παραπάνω. Συνήθως τη Ρεάλ δεν.
3: Ναι, 585 πήραν, τα εξαντλήσανε.
2: Το πιστέψαμε. Το κάνανε δικό τους, ότι έχουν ελπίδες μάλλον.
3: Είναι και Αθήνα, ξέρεις, είναι ωραίος προορισμός τώρα, έτσι, κακά τα ψώματα, καλοκαιράκι, λογικό είναι. Ολυμπιακής απόχρωσης είδηση, φαντάζομαι την έχετε πει ήδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, έχει ήδη πάρει σουίτα στο Telecom Center για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ και θα είναι όλοι οι ΠΑΕ σύσσωμοι από ό,τι ξέρω.
2: Το θυμηθείτε, έχει άκρη. Δεν μπορεί να βρει. Πού βρήκε τη Σουήδα, άμα κάνουμε για
0: εισιτήριο. Που πωλείται.
3: Οι Σουήδες πωλούνται από την Ευρωλίγκα, ναι.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα καλά.
0: Ωραία.
3: Αυτά. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, είστε στη διάθεσή σας.
0: Δωδεκάδα έχεις.
3: Δωδεκάδα, ε.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολο το
0: εξή. Θα είναι τρεις υψηλοί ή θα είναι τρία ταγκάρ.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει το πρώτο, είναι τρεις υψηλοί.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος να επιλέξει να έχει και τον Μακίση και τον Ηλικίνα για να έχει μία ακόμη λύση απέναντι στα γκάρ της Φενέρ και να θυσιαστεί ένας ψηλός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως η αίσθηση, η πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κοπεί ο Ηλικίνα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Ένας φίλος ρωτάει, είναι ότι μπήλω Μεσσηνίας και η μητέρα του λέγεται Ποπόρη. Μπορεί να έχετε καμιά σχέση, να είστε σόι.
2: Ξέρετε πόσο μπελαλήσαν ο μπαμπάς του ή ο μπαμπάς μου.
1: Όχι, η μαμά του έτσι λέγεται.
2: Ποπόρη δεν λέγεται. Ποπόρη λέγεται η μαμά του. Ή Ποπόρη.
1: Ποπόρη. Έτσι εκεί θα το χαλάσουμε.
2: Ξέρω δεν τα χαλάμε. Ξάδερφε. Καλώς ήρθες. Να πω ότι έφερα έναν Κροάτη και εγώ. Δεν πειράζει.
1: Καλώς ήρθες. Όχι, αυτό τον είχαμε τον Κροάτη.
2: Τώρα έκανε σχόλιο, δικός μου είναι. Αντρέα, σημείωνα. Σημείωνα για τιμολογήματα.
1: Λέει, ίσα-ίσα. Εμείς σου φέραμε
0: φαν. 10 ευρώ το κομμάτι.
2: 10 ευρώ το κομμάτι, παρακαλώ, συντονιστείτε, παιδιά.
0: Πού σε βρίσκουμε στο TikTok?
2: Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Πόπορης Γιώργος. Μία.
0: Λατινικά.
2: Λατινικά πάντα. Λατινικά. Και δεν είναι ανάγκη όσοι κάνετε το λάθος να μπείτε. Μείνετε άμα σας αρέσει, παιδιά, μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί μπορεί να μην είναι του γούστου σας. Που λέει ελάτε, περάστε. Αν δεν σας αρέσει, φεύγετε. Κριτική δεν δεχόμαθα.
1: Αυτή δεν δεχόμαθα κριτική.
2: Είμαι αυτός,
0: ναι,
2: είμαι.
0: Εντάξει,
2: εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να είμαι αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω για κανέναν. Ναι, είναι πάρα πολύ συγγνώμη. Είναι απίστευτο πόσες να. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ταυτιστούν 5 άνθρωποι που αρέσουν. Δεν είναι ανάγκη. Και να σου πω κάτι, στα social ειδικά, κάτι που δεν ταυτίζεσαι, μπλοκαρέτο. Κάτι που σε κάνει να ζηλεύεις, μπλοκαρέτο. Δεν λέω για μένα.
0: Προσπέρασέ το.
2: Προσπέρασέ το. Όχι, μπλοκαρέτο να μην σου ξαναβγεί, άμα σου χαλάει τη διάθεση. Άμα τόσο πολύ σε στενοχωρεί. Κάτω, μπαμ, τελείω. Δεν μπορεί να το κάνει στην πραγματική ζωή. Ξέρεις, άμα τώρα εγώ έρχομαι εδώ και δουλεύω και βλέπω τα μέτρα σου. Δεν μπορώ να κάνω. Και αλλιώ δουλεύω αναγκαστικά σε πώ το. Ενώ στα social έχει αυτή την επιλογή. Μπαμ, γεια σου, φυλάκια, δεν σε ξαναβλέπω. Για σαν να. Έφυγες.
0: Είναι πολύ λογικό, αλλά οκ, okay, ο καθένας το χειρίζεται. Ο άλλος θέλει να μπαίνει από κάτω και να φτιάχνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή, το που με. Ο έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος, γιουβέτσι ο παράκτης κτλ. Γενικά έχει χαλάσει η φάση.
2: Ναι, okay, έχει χαλάσει
0: η φάση.
2: Οπότε, χαλάσει. Εγώ όμως να σου πω κάτι. Θυμάμαι το φίλο μου, το Γιάννη, το λογιστή μου, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, το Χατζηγεωργίου, ο οποίος μου είχε πει μια φορά, μου λέει, ρε παιδί μου, δεν έχεις μόρφωση, δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις κάνει ούτε μάρκετινγκ ούτε τέτοια. Μου λέει, έχεις όμως αντίληψη, ρε φίλε, έχεις λογική σκέψη. Και Γιάννη, άμα σας ακούσει τα χαιρετίσματα μου, πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κάνε μας και μια έκδοση για να τους κάνουμε διαφήμιση, Γιάννη.
2: Δεν είναι, δεν έχει, είναι ατομικός, δεν έχει κανένα επιχείρηση. Όχι, έχει επιχείρηση. Αλλά δεν είπα την επιχείρηση, είπα το Γιάννη. Ο Γιάννης ο φίλος μου, σε κάμε του κάνω και διαφήμιση, δεν ήξερα. Βασικά, Γιάννη, άμα είσαι μέσα, τα λεφτά μου. Λοιπόν, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει η λογική, να βγάζει η λογική σε οτιδήποτε λες. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ ακούω τη γνώμη σου. Μου βγάζει λογική. Όχι, την κρατάω. Περιμένω όμως σε βάθος χρόνου να δω αν βγήκε σωστός.
0: Ναι.
2: Αν δω ότι ο Μπάμπης βγαίνει σωστός, one point, κατάλαβε, ένα πόντο.
0: Ναι.
2: Ξανακούω τη δεύτερη. Άμα δω ρε φίλε ότι βγαίνει σωστός και εγώ αυτά που έλεγα είναι. Μετά είσαι ρε φίλε ξύλο απελέκι, το κόπα να το κεφάλι. Ντουπ, ντουπ, ντουπ. Δεν ακούς, δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην αυτοεξέλιξή σου, στο να μην είσαι τόσο ξερόλας. Είναι όπως λέγαμε αυτό που λέγαμε έξω πριν, ότι πιο πολλοί πλέον γράφουν βιβλία, γράφουν άθρα παρά διαβάζουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όλοι μάθανε.
0: Γαλοπόλυδες, όλα να πούνε στην άποψή
2: τους. Θα πάει να πάρει το δικό σου το άθρο, θα το πειράξει λίγο τάγα μου. Έχω ασφαλή ενημέρωση. Εν τω μεταξύ ενημέρωση. Τουλάχιστον κάνω αναφορά στην πηγή, καταλάβεις πώς το λέω.
0: Κυκλοφορείς στην πιάτσα, βλέπεις, πας στα μαγαζιά, βλέπεις τι γίνεται κτλ. Πώς περνάνε την κρίση αυτά τα μαγαζιά τώρα, τι οσμίζεσαι, τι βγάζεις από.
2: Την κρίση. Η
0: από
2: κρίση...
0: τη βόλτα σου εκεί, γιατί πραγματικά πας σε πολύ κόσμο, κάνεις αυτό, γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί.
2: Δεν επηρεάζει τόσο η κρίση όσο η στενοχώρια, παιδιά.
0: Mm.
2: Δηλαδή, πιο πολύ ακούω παράπονα για την τρομολαχνία που υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω,
2: δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω από μένα. Ανοίγω ειδήσεις, δεν θέλω σε οποιοδήποτε κανάλι. Ακούω επί μια μισή ώρα το τι κακό συμβαίνει. Και το ακούς με τέτοιο μένος, δηλαδή καταστροφή! Διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό 20.000 ευρώ, στείλτε μου, είμαστε. Δηλαδή, πας μέσα να μου το ζήσεις, να μου το περάσεις, το διαγωνισμό, και συνεχίζουμε το. Ρε φίλε, πες μου τα κακά, πες μου και τα καλά. Έχει πλέον ο κόσμος ψάχνει να βρει το ραδιόφωνο. Να ακούσει, ρε παιδί μου, κάτι λίγο, να ξεχαστεί. Προβλήματα, παιδιά, θα υπάρχουν πάντα. Δεν γίνεται να μην έχουμε προβλήματα. Δεν νομίζω. Μακάρι να μην είχε όλο τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω εγώ να αλλάξει, να το ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να μην έχει κανένας. Αλλά η διαχείριση ενός προβλήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ βλέπω τον κόσμο που τουλάχιστον σου λέει τα μηνύματα που παίρνω είναι ρε φίλε, να είσαι καλά, γέλασα. Και αυτό είναι το καλύτερο, κατάλαβες. Να χαίρεται ο κόσμος, όσο μπορείς να δίνεις χαμόγελο στον κόσμο, δώσ' το. Να τσακωθείς με την καλή την έννοια που τσακωνόμασταν παλιά, να πάμε στο καφενείο, κατάλαβες. Άντε από εκεί λοιπόν, να φέρτε τα βιβλία να σε παίξω να σε τελειώσω. Και τελείωνε η παρεξήγηση. Δεν υπήρχε τώρα. Βλέπεις πράγματα που ξεφεύγουν της κατάστασης. Βλέπεις πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να μην στενοχωρώ τον κόσμο. Και γι' αυτό και τα αποφεύγω. Γι' αυτό και όταν γίνεται κάτι, δεν σταματάω να ανεβάζω βίντεο. Κάθε μέρα θα ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί η λογική μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάσει παρά να διαφημίσω κάποιον. Δεν με νοιάζει το άλλο τώρα ότι. Επειδή κάνω το έρημο σπίτι και πολυτεχνίτη, ας πούμε, τύπου Βέγκουρ, επειδή θέλω να κάνω όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Μα ακούει, θέλω να κάνω του Πρωθυπουργού, να κάνω χαβαλέ με όλα τα επαγγέλματα. Για να δείξω το μέσα του, να δείξω το τέτοιο, να βγάλω τα παπά. Το
0: αν ήσουν Πρωθυπουργό, τι θα άλλαζε.
2: Τι θα άλλαζα.
4: Χώρα. Το ελληνική μου απάντηση.
2: Τι θα άλλαζα σαν Πρωθυπουργό. Θα άλλαζα το σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
2: Θα έβαζα νόμους που να μην επιτρέπουν το να γίνει το λάθος. Δεν θα έβαζα νόμους που να τιμωρούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λες, τώρα είναι αδήλωτος ο Μιχάλης ο Μάνος. Ωραία, μπαίνει μέσα, τι σου λέει 10 χιλιάρικα, ξέρω. Ωραία, θα έβγαζα τον νόμο και θα έλεγα 15 χιλιάρικα σε όποιον υπάλληλο βρουν έναν αδήλωτος. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες για δουλειά. Δεν θα πήγαινες. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι το παν είναι να μην πάει ο κόσμος να δουλέψει.

0: με το φόβο ότι θα φας 15.000, εσύ δεν θα πας. Ναι. Οπότε λύνεται, θεωρώ έτσι, δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε πολιτικός, κατάλαβες το λέω. Αλλά θέλω να βγάζει κάπως λογική, να έχει λογική ρε παιδί με αυτό το μέτρο, να έχει ό,τι είναι νόμος, πράγμα κτλ. Να έχει μια λογική. Αυτό θα προσπαθούσα. Και δεν κατηγορώ κανέναν γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει. Εσύ εδώ είσαι πόσα χρόνια. Ναι. Πόσες φορές μπορείς να πεις κάτι να αλλάξει ρε παιδιά. Και μέχρι να αλλάξει θέλει το χρόνο του. Στο ξαναλέω, δεν δικαιολογώ καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει ότι αυτό απόπορη στηρίζει. Το λέω με έννοια ότι είναι πράγματα που θα
1: καλά, μπορούσε να αλλάξει. Μπορούσες να αρχίσεις από τα βασικά, ας πούμε. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κόσμος έχει ένα έσοδο. Μιλάμε για τον, για αυτόν που πιάνει μια πρώτη δουλειά, παίρνει ξέρω εγώ 900 μεικτά, πόσα είναι, 920. Του φτάνουν.
2: Δεν είναι 700 στον Νίκη.
0: Ξέρεις γιατί δεν
1: ασχολούμαι. Φτάνουν 8 κατοστάρικα. Πώς να κάνει η οικογένεια αυτή.
0: Δεν ασχολούμαι με αυτά γιατί είναι εύκολος τρόπος να κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή λες τώρα πόσο ήταν. Άμα τώρα ερχόταν εδώ ο Κυριάκος, θα μας έλεγε. Του λέω τον πρωθυπουργό Κυριάκο, λες με σχολητή. Ότι έρχεται εδώ και σου πει ότι από το 21 μέχρι σήμερα 25% αύξηση. Καταλαβες. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, από 800 πήγαμε 950. Δικαιολογούνται εύκολα οι αριθμοί. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια αγοραστική αξία που είχες στα 800 έχεις. Άρα παραμένει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπλέκω με τους αριθμούς και θέλω να βγαίνει λογική. Γιατί οι αριθμοί, ξέρεις, παραπλανάνε, μαγειρεύονται, γίνονται. Εγώ τι λέω, ότι.
1: Το μόνο που δεν σε παραπλανά είναι το ταμείο,
0: αδερφέ. Ακριβώς. Στο τέλος του μήνα η λογική σου τι σου λέει, δεν βγαίνει. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Κάνεις κάτι, βγαίνει νόημα. Πάω για δουλειά, ναι. Πού είναι τα λεφτά, με φτάνουν.
1: Μου
0: ναι,
1: στείλει ένας ένα 582 φορές για να καλέσει τον Μπάμπη Μπλίκα, τρομερός δημιουργός περιεχομένου. Τον ξέρεις.
0: Μπάμπης Μπλίκας, για να το λέει ο άνθρωπος και 588 φορές να το έχει πει. Γιατί
1: το βλέπεις εδώ, έχει κάνει ένα κατεβατός. Μπάμπη Μπλίκα.
0: Μπάμπης Μπλίκας. Μπάμπη, αν μας ακούς, αν μας ακούς.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Εντάξει, μην περιμένεις, δεν θα σε πάρει κιόλας εσάς ο Μπάμπης.
2: Εγώ έχω άλλο μήνυμα εδώ που πρέπει να σου πω.
0: Για πες.
2: Υπάρχουν, λες, στην Πύλο.
1: Το είπαμε πριν.
2: Τρεις.
1: Γιώργη.
0: Μπάμπη, Γιώργος Πόπορος δεν υπάρχει πουθενά.
2: Γιώργος Πόπορος, τρεις λέει.
1: Στην Πύλο.
2: Στην Πύλο. Κατέβα, λέει, εδώ να δεις τι γίνεται.
0: Στην Πύλο υπάρχουν τώρα.
2: Τρεις Γιώργος Πόπορος.
0: Αποκλείεται.
1: Μήπως έχει πάει ο πατέρας εκεί και έχει κάνει δουλειές.
0: Πατέρας μου οικοδόμος ήταν, παιδιά. Άκου, για σήκω ένα πλακάκι. Πώς το νιώθεις, νόριμο, μην έχει περάσει το DNA χρωματουργικά. Κατέβαιναν με τα
2: εικόνα. Υπάρχουν τρεις, λέμε αυτό το όνομα στην Πύλο.
0: Αχ, παιδιά, ήταν να μην το βάλω εγώ για το κάνω διάσημο, τώρα βαφτίζουν τα παιδιά
2: του. Ναι, το Γιώργος, ναι, αλλά το Πόπορος δεν είναι και Παπαδόπουλος.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ, κάτσε γιατί μπορεί να φταίει και η μάνα μου. Εγώ στο σώμα μου δεν έχουμε Γιώργο άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Αντρέας είναι ο παππούς, ο Δημήτρης ο αδερφός μου είναι ο τέτοιος. Ο Αργύρης είναι ο παππούς του πατέρα μου.
1: Είσαι πως το διάλο φύτρος.
0: Το Γιώργης πως προκύπτει και μου λέει ένας ξάδερφος μου λέει του πα...
2: Μήπως εκείνη βάζει και εσείς ο Ράμος Κόμπα.
0: Εν τω μεταξύ, κοίτα μας τώρα. Με βλέπεις πόσο μελαχρινός είμαι εγώ, έτσι.
2: Ο Ανδρέας είναι μια χαρά παιδί.
1: Δεν είσαι μελαχρινός, είσαι Πακιστανός.
0: Παιδί μου, Πακιστανότατος κανονικότατα. Ο Ανδρέας τον Άγγλιο, τον άλλο τον Άκη, είναι λες και είναι παιδί
1: του
0: Σταύρου. Δηλαδή μιλάμε δύο μέτρα επί δύο, χτιστό.
1: Ναι.
0: Να δεις τον Δημήτρη, κοντός, χοντρός και άσχημος. Ναι. Δηλαδή δεν ταιριάζει κανένα.
2: Τον Μπάμπη δηλαδή. Ναι.
0: Ένα.
1: Εδώ εγώ δεν είμαι χοντρός.
0: Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι του ταχυδρόμου, γιατί το ταχυδρόμο σου πάει δύο φορές. Ένα είναι
2: και δυο ένα κέρδισε όμως.
0: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Ανδρέας, ο Θεός μαζί σου, ψάξει ο Ανδρέας.
1: Να πάμε σε αθλητικό
2: δεύτερο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Win Sport FM 94,6. Καθυστέρησε λίγο ο Σταύρος, είχε κάποια λιγούρα.

0: Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει με τον Γιώργο εδώ, μπορεί στο 210-95-79-283-4 και 5, και με εμάς μπορεί να μιλήσει, αλλά εντάξει.
1: Και εμείς είναι και του καλεσμένου.
0: Ναι, ό,τι θέλει δηλαδή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χειριστεί, δεν υπάρχει θέμα.
1: Να θυμίσω ότι ακούει και η γυναίκα μου, με πάρει κανέναν πρώην.
0: Ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μπαμπής.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνει, κύριε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
2: Εσύ είμαι.
0: Ναι,
2: πώς? Την άλλη φορά που πες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι.
2: Και τελικά κλείστανε για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού πήγανε δηλαδή?
2: Ξέρω εγώ πού πήγανε. Είχα πάρει τηλέφωνο μετά τον Παναθηναϊκό που είχε στην Αλέφη, αλλά φαίνεται βιάστηκα να μιλήσω.
0: Δεν το έχω πιάσει ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα το καταλάβω.
2: Σου είχα πει ένα στίχο απόψε σήμερα χτες και μου απαντάς όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι, α, μάλιστα, ναι.
2: Σωστός.
0: Θέλω,
2: ήσουν λίγο... Τελικά, μάλλον η πραγματικότητα αυτή ήταν επειδή...
0: Προφητικός θες να πεις, προφητικός.
2: Εντάξει, μόνο να είμαστε καλά υγεία, να έχουμε και εδώ πέρα πνιγούν όλα.
1: Ξάδελφος του Νοστράδα μου.
0: Ναι.
1: Μακρινός όμως, μακρινός.
2: Μακρινός.
1: Πρώτος ξάδελφος
2: της Θεία. Πάμε να ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία, ναι.
2: Έτσι από
1: περιέργεια.
0: Για πες το.
2: Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, χωρίς πλάκα, αν ήταν ένας σοβαρός επενδυτής και είχε λεφτά αρκετά άπειρα, θα μπορούσε να επενδύσει και να φτιάξει στρατηγικό πλάνο.
0: Κοίταξε, αυτοί που υπάρχουν και έχουν τις ομάδες υποτίθεται ότι φτιάχνουν στρατηγικό πλάνο. Το αν είναι σωστό, καλό και βιώσιμο και οτιδήποτε άλλο είναι που θα κριθεί από την πορεία τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορώ εγώ να σας πω τώρα αυτό ή εκείνο, διότι και αυτοί που βάζουν χρήματα στην Ελλάδα τα βάζουν με σκοπό να τα πάρουν πίσω.
2: Ρε Μπάμπη, συγγνώμη για τον Μπάμπη, εντάξει, αλλά...
0: Εντάξει,
1: για τον Μπάμπη, για το ρε.
2: Για το ρε, για τον Μπάμπη σε δευτερεύουσα. Εγώ έχω την εντύπωση από το βλέπω την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω τους. Δηλαδή, έχω την υπόθεση και την ίδια ότι το βλέπουν πολύ χαλαρά ή το έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ που λένε ότι με 2-3 μαγκές και εκείνο και τ' άλλο θα μπορέσουν να κάνουν, να φέρουν αποτελέσματα.
0: Πάντως γενικώς εγώ επειδή είμαι με τα τραγούδια, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι ακόμα στην Κοκκινία υπάρχουν.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Γιατί δεν υπάρχει τρένο τώρα, κύριε, περνάει από εκεί το τρένο πια.
0: εδώ δύο τρένα για 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορούσαμε να τα σταματήσουμε.
1: Αυτό δεν είναι για να κάνουμε καλά.
2: Αυτό κάποιος και το διάβασα το report αυτό και ήταν ενοχλητικό, αν όχι διαβάσει τι είχε γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν είναι απλά ενοχλητικό, είναι εξοργιστικό.
0: Εξοργιστικό είναι,
2: ναι. Θα σου πω μόνο και τελευταίο ότι κατά τύχη ζούμε.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μάνος, είμαι από το δρόμο, είμαι στην Ιερά Οδό, γίνει λίγο χαμούλη.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Και για εσύ, πάλι γιατί πήγες σας στην Ιερά Οδό, ρε φίλε?
1: Ναι ρε.
3: Ρε φίλε, έπρεπε να πω...
0: Το συνδρόμι ρε στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη. Μας ακούς καθημερινά ή περιστασιακά?
3: Περιστασιακά, αλλά θα ακούω πολλά χρόνια.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Μόλις γίνεις μόνιμος, ξαναπάρε.
1: Όχι, μείνε. Άλλο θέλω να πω.
0: Έτοιμος άλλο.
1: Δεν έχεις μάθει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να μας τηλεφωνήσεις από τη Φρατζή? Είχες ακούσει εκείνη την εκπομπή?
3: Άκουγα την εκπομπή.
1: Μπράβο, και τώρα μου λες και να δω. Πήγε στη Φρατζή να δεις το φως σου.
3: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Πρέπει να το πω από τώρα γιατί να μην μου πει από ποιο δρόμο, γιατί δεν την είχα ακούσει από την εκπομπή.
1: Μπράβο, όλοι από τη Φρατζή μας περνάνε. Τέλος πάντων.
3: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ γιατί μου κατάλησε εδώ πια κάποιες μέρες, οπότε μπορώ και στα ακούω και όταν ήμουν οικονομικός μετανάστης στην Κύπρο. Να πω και ένα γεια στο παιδί που δίπλα που έρχεται από την Κυλλήνη.
1: Γεια σου, αγορίνα μου. Πες μου ότι είσαι πατριώτης μου.
3: Η μάνα μου είναι από την Κυλλήνη, από την Κάτω Παναγιάννη η μάνα μου.
1: Πώς λέγεται η μάνα σου, βρε?
0: Όμα, όχι. Μην αποκαλύψεις τις πληροφορίες.
1: Τι, δεν λέμε για μανάδες?
0: Όχι, δεν λέμε. Για μάνες δεν λέμε.
3: Θα πω ένα πράγμα μόνο.
1: Πες μου.
3: Από την Κυλλήνη πήγαμε νύχτα, να ξέρεις.
1: Καλά, δεν έχει φύγει κανείς μέρα από την Κυλλήνη.
4: Μήπως είναι.
5: Βαράει δυτικά μας.
4: Μήπως είναι σε κάτι μήνες εκεί στη Σκανδιναβία που είναι 6 μήνες μόνο νύχτα.
6: Όχι. Φύγαμε νύχτα. Όποιος ξέρει.
5: Κατάλαβα. Η μαμά είναι ακόμα κάτω, είναι καλά.
6: Όχι, όλοι έχουμε έρθει από πάνω από εκείνη την ημέρα και ημέρα.
7: Όχι, έτσι πρέπει να πει. Η μαμά είναι καλά. Δεν είμαστε εκεί.
5: Δεν είμαστε.
6: Η μαμά είναι καλά.
5: Δώσεις φιλιά.
7: Να είσαι καλά.
6: Να πω κάτι, παιδιά.
7: Να πεις ό,τι θες.
6: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, γιατί είναι, ήθελα να πάρω μια άποψη, γιατί εγώ είμαι συμπαθώ την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είμαι φιλαθλό, δεν είμαι οπαδό, δεν είμαι τίποτα.
5: Δεν είσαι σε θέση να μιλά με τον Μπάμπη τότε. Για τον Μπάμπη.
6: Αλλά τα παιδιά μου θα ήθελα να γίνουν Ολυμπιακοί. Αλλά άμα κάποιος από αυτός βγει, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πράσινη, κίτρινη, μπλε, δεν με ενδιαφέρει, καλά θα κάνει το παιδί, να έχουμε και λίγο τζέντελο στο σπίτι.
5: Βοηθάει αυτό, να ξέρεις. Γενικά να δίνεται χώρο σε όλα τα πράγματα, αθλήματα, όλα.
6: Ο πατέρας μου είναι βάζελος σε χαρτιά, εγώ γίνα γάβρος, μόνο και μόνο για να υπάρχει κόντρα.
5: Αυτό, μπράβο, αυτό είναι ό,τι πιο υγιές.
8: Γι' αυτό είσαι στην ιερά εδώ, ρε Μαγάσα.
5: Και αν σου φύγει κανένα παιδί και πάει να γίνει βάζελος, πάρε τον Μπάμπη, ανοίγει σχολή, πώς να κάνετε το παιδί σας γάβρο με τρία απλά βήματα.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι.
9: Καλησπέρα.
5: Καλώς τον.
9: Γεια σας.
5: Γεια χαρά.
9: Λουκάς από Αγία Παρασκευή, έχω ξανακαλέσει την εκπομπή.
5: Ωραία.
9: Είμαι Παναθηναϊκός.
7: Σε μυαλό δεν βάλατε, ναι.
5: Ωραία.
9: Με τίποτα.
7: Μ' αρέσει.
5: Ναι.
9: Εγώ το λέω γενικά ότι οι Παναθηναϊκοί, το λέω στις γυναίκες αυτό, ότι οι Παναθηναϊκοί είμαστε οι άντρες που θα έπρεπε όλες οι γυναίκες να παντρεύονται, να ψάχνουν δηλαδή να παντρεύονται Παναθηναϊκούς.
5: Χριστιανά, ζήρω, άκουτα.
9: Γιατί είμαστε οι πιο πιστοί άνθρωποι στον κόσμο.
5: Πες τα.
9: Στις χαρές και
5: στις λύπες
9: θα είμαστε εκεί.
5: Δεν το ξέρω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
8: Εντάξει.
5: Τελείωσε. Δεν, εγώ δεν ταυτίζω.
8: Παλιά λέγαμε Ρήγας Φεραίος, κάθεσαι εξινέος.
9: Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή όπως ακούγεται μάλλον θα...
7: Συγγνώμη, να απαντήσω. Προφανώς δεν πήγε πολύ σεξουαλικότητα εδώ στα αγοράκια, γιατί δεν ήσασταν και πολύ.
5: Δεν είπε τα καλά μας. Σεξουαλικό
7: άνθρωπο.
5: Ένα ναϊκιτζί, ένα
8: παγκοτζί. Δεν ήμουν ποτέ
7: Ρήγας. Αυτό λέω ότι Ρήγας Φεραίος στο Ρήγα ήταν πολύ μικρή, πολύ μικρό ποσοστό.
8: Ο Διώκος και κανένα Διώκο.
7: Λοιπόν, οπότε δεν θα λες και σεξ. Τέλος πάντων.
9: Για Παντριάη, άμα θέλει να πουλήσει κανείς κανέναν έρωτα, να πει ότι είναι Παναθηναϊκός.
8: Εντάξει.
5: Τα πιστεύουμε όλα. Πείτε μας.
7: Ωραία. Να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε.
7: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ενέργος και επιστρέφουμε.

0: κι αν κάνω δεν μπορώ. Το ξέρω, δεν σε πείθω.
1: Κράτα το τραγούδι, κρίμα είναι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Πήγα να πω καλή εκπομπή. Σας ακούμε εδώ πέρα. Είμαστε κολλημένοι στην Ορφέως εμείς, όχι στην Ιερά Οδό.
3: Εσείς είστε μόνοι μας στην Ορφέως.
1: Εντάξει, η Ορφέως είναι καλά.
3: Να σου πω κάτι εγώ. Θεωρώ ότι δεν έχει αυτοκίνητο.
1: Η Ορφέως είναι καλά.
3: Ο άνθρωπος απλά του έχουν πάρει τις ρόδες, είναι εκεί το σασί και είναι σταματημένο. Δεν τζουλάει πάνω κάτω, όλο εκείνη.
1: Πού θα βρίσκε σήμερα καλύτερα. Καταρχήν δεν μυρίζει στην Ορφέως, μυρίζει.
2: Όχι, όχι.
1: Εμείς εδώ έχουμε πεθάνει στη βρώμα.
2: Ναι, ναι, καταλάβω.
3: Αλλά δεν ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε.
3: Σου χτύπησε 112, φίλε, δεν σου χτύπησε.
2: Από την Κυλλήνη, υποτίθεται.
1: Είναι. Από την Κυλλήνη.
3: Ναι, ναι, ναι. Το κακό είναι ότι το περηφανεύεται κιόλας.
4: Αδερφούλη μου,
1: ορίστε, κοίτα. Στο διάλογο ήσασταν όλοι εσείς.
4: Πώς είμαστε,
1: είμαστε πολύ.
4: Δεν
2: μπαίνει πολύ.
4: Και δεν υπάρχει πιο. Είδες αυτό που λέει μακριά από Πυριώτη και τα λοιπά και ο καράκτης έχει κάνει. Να εύχεσαι να έχεις Πυριώτη φίλο, θα του πει θέλω 300 ευρώ. Μπορεί να σου στείλει 258 και 63, ό,τι είχε ρε. Ο Πυριώτης θα σου στείλει 258 και 63. Δεν θα σου στείλει 300 γιατί δεν έχει, αλλά θα σου στείλει ό,τι και δεν έχει.
3: Εγώ έτσι όπως το πες να έφυγε να είναι, γιατί ο καλύτερο σκότω στη μάνα του να έφυγε να έχει Πυριώτη.
4: Βάζει με πλάτη εμείς.
3: Ναι, θα όσο ότι και καλά θα έρθει και θα πει α, δικό μας αυτός, εντάξει. Σα αφήνω. Κατάλαβε ότι υπάρχει τέτοια.
4: Παιδί μου, όλο ο νομό Ηλία είμαστε ένα πράγμα. Δεν έχουμε ίδια.
3: Και κυρία Πάνουτσα, έξω από το νομό Ηλία. Ορεινό.
1: Τον παρακολουθεί το
3: τίποτα.
2: Ορίστε.
1: Στο TikTok τον παρακολουθεί τον Γιώργο.
2: Βέβαια.
1: Και τι σε κάνει να τον βλέπεις, λέω.
4: Τι είναι βλαμμένος. Τι άλλο να σου πει.
3: Βλαμμένος ο Γιώργος, όχι ο Κράτης.
4: Ναι, εννοείται.
3: Εγώ το κατάλαβα. Πρέπει να το αποσαφηνίσω.
4: Όχι, είναι το.
1: Βλαμμένος το βλαμμένο θα βγει.
4: Εμείς οι διαλεκτό μας ξέρουμε ακριβώς.
3: Ακούνε κι άλλοι, Γιώργο μου, δεν είστε δυο σας.
4: Εντάξει, να κάνουμε. Εμείς έχουμε παιδιά προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να μας αγαπάνε όλοι. Κάποιοι πρέπει να πάνε και σε άλλους. Αυτό.
2: Να είστε καλά, κύριε, καλή εκπομπή.
1: Για χαρά, για χαρά. Καλά ξεμπερδέματα, ναι.
3: Τι ξεμπερδέματα, σιγά. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό ο αυτοκίνητο άνθρωπο. Έχει παρκάρει εκεί, έχει κάνει κανένα λιόμενο, κάνει τροχόσπιτο.
1: Ναι.
3: Και δεν κουνιέται.
4: Σαν να έχει πάει δυτικά.
3: Μα κάνε με να μα παίρνει από την Ορφέως κολλημένο. Τι κολλημένο. 10 μέτρα προ, 10 μέτρα πίσω, κάνε κάτι.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο με την αρκούδα και τον κυνηγό.
3: Όχι, μην το πούμε τώρα.
4: Ναι, όχι, θα το πούμε. Εγώ το ξέρω. Δεν πα για κυνηγιά, αδερφέ.
3: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν πα για κυνηγιά.
4: Να κάνω μέρο, παιδί. Γιατί όλοι δεν οδηγάνε ένα μηχανάκι. Δηλαδή ένα 20% να είχε μηχανή ή μηχανάκι ή κάτι.
1: Ναι.
4: Δεν θα είχαμε τόσο κυκλοφορία.
1: Έχουμε πολλά μηχανάκια. Ξέρεις ότι σε μηχανάκια, σε πληθυσμό και ανάλογα με τα αυτούς, έχουμε τα περισσότερα μηχανάκια στην Ευρώπη.
4: Γιατί δεν είναι εκεί καμία χορηγία να πάμε να πάρει ο
1: καθένας. Γιατί εκτός από τα μηχανάκια έχουμε και 2-3 αυτοκίνητα ο καθένας.
4: Ναι, αλλά όλοι μαζί τα κουνάμε. Δεν μπορούν να βγάλουν για όλους να πάνε να πάρουν ένα μηχανάκι. Μέχρι 2-3 χιλιάρια να βάλει μια επιχορήγηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Παιδιά, αν είχαμε όλοι μηχανάκια, δεν θα πηγαίναμε από σημείο Α σημείο. Δεν σου λέω αυτοί που κουβαλάνε. Πόσοι χρειάζονται πραγματικά.
1: Είναι γεγονός ότι η μηχανή μέσα στο
4: Sony
1: στην Αθήνα σώνει πάρα πολύ.
4: Πάρε μου έναν ένα ακροατή που μας έχει πάρει από μηχανή. Κανένας. Πάει στη δουλειά, το έφτασε.
1: Πάμε.
3: Εμείς τι θα κάνουμε, κλέφτες θα γίνουμε. Δεν παίρνουν, δεν μας ακούνε.
4: Σωστό.
3: Έμα. Πάμε να πούμε την κομματάρα.
0: Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: θα τα ζητήσω.
1: Έχεις και τι να κάνεις stand-up comedy?
2: Δεν νομίζω να έχω τόσο ταλέντο. Θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτοσχεδιασμοί του τριλεπτού, τετράλεπτου, όπως είδες το ζήσαμε. Δεν ξέρω αν έχω τέτοια. Μπορώ να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Δεν λέω όχι, δεν είναι κάτι όμως. Αν δεν το κάνεις.
1: Άμα δεν δοκιμάσεις, αν
2: ακριβώς.
1: Θα μπορούσες παραδείγματος χάρη να πας με έναν άλλον στάδιο.
3: Να ενταχθεί σε μια παρέα.
1: Να ενταχθεί σε μια παρέα, να ενταχθεί σε μια παράσταση. Ξέρω εγώ, πας στο Τζούβι, τον ξέρεις κιόλας.
2: Αυτό. Τζούβι, σε παράδειγμα.
1: Βέλα, κάνε κουμάντα, ρε. Και να κάνεις, παιδί μου, να μπεις 2-3 φορές να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό και να.
2: Με μεγάλη μου
1: το στάδιο κομμάτι ουσιαστικά είναι αυτοσχεδιασμός.
2: Είναι.
1: Βέβαια θέλει προετοιμασία, θέλει σκληρή προετοιμασία.
2: Θέλει σκληρή προετοιμασία για τον ακροατή.
1: Και για τον ακροατή.
2: Γιατί πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το αστείο και τη.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι για να πηγαίνουν τόσο καλά πλέον τα stand-up comedy, σημαίνει ότι ο κόσμος έμαθε. Και ζημιλεύει χάρη πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, ναι. Αλλά και σε άλλους καλλιτέχνες βέβαια. Ότι έμαθαν, ρε παιδί μου, ο κόσμος να καταλαβαίνει πού είναι τα όρια της σάτιρας.
1: Εγώ, αν υπάρχουν. Εγώ που σε διάβασα, κάνεις αυτό το σαρκασμό.
2: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που κάνουν στα ντοκουμέντι δεν πολύ κάνουν αυτό το σαρκασμό. Βασίζονται κυρίως στο να
2: πειράξουν.
1: Ναι. Νομίζω ότι εσύ μπορείς να το πας και εκεί. Δηλαδή,
2: εντάξει,
1: να
2: έχω
1: πας
2: και
1: στον αυτοσαρκασμό και τα λοιπά. Καλά, άμα βάλεις και έναν καθρέφτη στη σκηνή.
2: Αυτό δεν το βλέπω. Δηλαδή, δεν
1: εντάξει,
2: έχω
1: χρειάζεται λίγο. Δηλαδή να κάνεις και πολλά πράγματα. Ή φαντάσου, ξέρω εγώ, ποιους δεν πολύ γουστάρεις, ας πούμε, και μπορείς με βάση αυτό να το κάνεις.
2: Κοίταξε.
1: Βέβαια δεν σε έχω να τα γράφεις κιόλας.
2: Όχι, δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω τίποτα. Ποτέ, παιδιά, ό,τι και να έχω. Απλά ξέρεις, είναι το ωραίο ότι όχι μόνο δεν τα γράφεις, εγώ σκέφτομαι να τι θα πω εγώ, τι θα πει η Μαρία, τι θα πει ο διπλανός μου, πού θα είναι η κάμερα, πού θα είναι όλο αυτό για να βγει ένα σκηνικό. Και το οποίο εμένα μου αρέσει ότι η Μαρία, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε μαζί το βίντεο, δεν έχει πρόβλημα να τσαλακωθεί και η ίδια για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο στο να γελάσει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο Μπάμπης, που έχεις την ιστορία πίσω σου, να έρχομαι εγώ εδώ, που είμαι μια τρίχα από τα γένια σου, να σου πω να κάνουμε χαβαλέ και να είσαι τέτοιος άνθρωπος και να παίζεις σαν μικρό παιδί. Αυτό εμένα είναι η ζωή.
1: Και σήμερα μου βγαίνει και το αποθυμένο, γιατί ήθελα πάντα να τραγουδήσω, να παίξω στο θέατρο, να γίνω μαλάκας και τα λοιπά. Το μόνο που κατάφερα
3: ήταν το τελευταίο.
1: Μπάμπη,
2: έχουμε χορηγούς, έχουμε εδώ ανθρώπους, έχουμε επικοινωνία.
1: Μη μου το φορπάνε
2: πάλι. Τον έχετε διαλύσει, κοντεύει, δεν μπορεί να πάρει αίσθημα να συμπληρώσει ένα δύο άνθρωπο.
3: Είχαμε περάσει πέρσι τέτοια εποχή με το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν είχε πιάσει να κάνει μια περιοδία και να τραγουδήσει. Είχαμε και μια προσφορά από τη Μυτιλίνη που είχε γράψει Λίμνο. Τελικά δεν πήγε γιατί σε βάσκαν τους γύρω. Εκεί που θα ήταν κοντά στο κέντρο και
1: παραθέρετο. Είχε πολλά παιδιά από αυτά που μαζεύουν από τη θάλασσα και τα λοιπά.
3: Και τελικά το φύγα. Αλλά μην μου το ξαναξυπνήσει αυτό το
2: επιθυμίο. Άκου, ο Μπάμπης θα φτιάχνει συνέχεια όσο υπάρχει και θα δημιουργεί. Είναι η φάρα του.
3: Ωραία. Πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, πήγαμε στο Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μοίρα τη εκπομπή. Πάντα στην παρέα μα ο Γιώργος Πόπορος. Γιώργο, τι μουσική ακούς, γιατί βλέπω γουστάρι μα αυτά που παίζουμε έτσι.
1: Πολύ πράγμα. Το προηγούμενο τραγούδι να το αφαιρώ στη γυναίκα μου, τη Χριστιανά τη Ζήρου. Και μετά πε τώρα αυτό που έγινε που βγήκαμε έξω, που ψάξαμε από του Κυπριώτε.
2: Θα βγει συγγενή με την Πανούτσου.
1: Έτσι.
0: Είναι σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα 100-0. Θα με πάρει ο Πεθερός τώρα και θα δούμε ακριβώς.
0: Πώς είναι το άνθρωπος τώρα που είναι παπαντής και πώς είναι το σοβαρός άνθρωπος δίπλα μας.
2: Ναι, ρε,
0: ο ένας θα την γυναίκα να αρχίσει τα σάλια, ο άλλος έχει μια κοράκλα που ακούει. Αντί να χαιρετίζουμε την κοράκλα, στις γυναίκες και παίρνει με
2: τα ακούει, μικρή, ακούει.
3: Ακούει, ακούει.
0: Πώς τη λένε.
3: Χαρά, ακούς τον μπαμπά.
2: Γεια σου αυτιά. Χαρά, γεια σου Χαρά.
1: Γεια σου Χαρά.
0: Να χαίρεσαι τον μπαμπά σου Χαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να σε χαίρεται και ο μπαμπάς.
2: Θα πρέπει στην οικογένεια να βγει και ένα σοβαρός, γιατί άμα περιμένουν από αυτόν εδώ, άστο.
0: Έχει να σου πω κάτι, είναι και συγκριτικό, τώρα είναι πολύ χαμηλά πύχης.
1: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Οποιοδήποτε
1: οριακά δεν είναι σκαφιά στο επίπεδο. Αλλά το ωραίο ήταν, το λέγε πάντα ο πατέρας μου, έλεγε, ξέρω εγώ, ο Αντρέας ήταν, ξέρω εγώ, της θετικής να διαβάσει, να κάνει, ο Δημήτρης αστυνόμος. Βλέπει εμένα και λέει: ένα δικηγόρο να βρούμε τώρα να βγάζει το Γιώργο από τη φυλακή και είμαστε μια χαρά.
0: Έκανε από το σώμα και κάνει άλλο κανένα τίποτα.
1: Όχι, έχουμε.
0: Όχι.
2: Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι έχουμε. Πάμε στο Καρατζαφέρ, τι να κάνουμε.
0: Έχουμε τελικό, κύριε.
2: Τι τελικό, μωρέ, τώρα.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι. Τι? Να σου πω γιατί έχει γίνει τώρα αυτό. Έχει γίνει όλο αυτό,
2: ναι.
0: Γιατί πήρε πρωτάθλημα και δεν θα βγει τώρα να το παίξει καμπόσος.
4: Έπεσε,
0: θα έρθει. Έπεσε, τι να κάνει, δεν μπορεί καν να συγκρατηθεί από τη χαρά του.
1: Λιποθύμης.
0: Πραγματικά όμως, όπως το λες, λιποθύμης. Η άλλη μάλλον και πήρε η άσυνα το πρωτάθλημα.
5: Πώς να παίρνει τη ματιά ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τράβαν μακριά. Ό,τι κι αν ονειρεύτηκες να φεύγει από κοντά.
2: Οι κακίες που έλεγε την ώρα που έπεσε η γραμμή δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς.
0: Τι δεν μεταφέρει στο ραδιόφωνο, είπαμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να ακούει και ο αρμόδιος.
0: Καλώς τον πρωταθλητή.
6: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει η προσφώνηση.
2: Υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
6: Το μόνο που μπορεί να πέσει είναι η γραμμή. Ορίστε.
2: Ναι, εντάξει, μην το.
0: Να πες και κανένα κέρασμα, φίλε, άσε τώρα να μπες στη γραμμή.
6: Έτσι.
2: Κάτι γλυκά που ήρθαν δεν ήταν από σένα.
0: Σιγά, σιγά.
6: Γλυκά έφερα μόνο στο κανάλι, ζητώ συγγνώμη, θα στείλω και από εκεί.
2: Okay, εντάξει. Για πάμε.
6: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχει τώρα ένα τελικό Europa από αυτούς που παίζουν, ξέρεις, μπάμπου μου ομάδες όπως η Φράιμπουργκ, η Τότεναμ, τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
0: Απλά η Τότεναμ παίζει το πήρε, ενώ έχεις να πας σε ευρωπαϊκό τίτλο από όταν ήσουν μαθητής.
6: Περίμενε, έρχεται, σιγά σιγά, καλά, ναι. Με τη σειρά τους.
0: Θα έχει η θάλασσα.
6: Με τη σειρά τους. Μικρή μεγάλη στο καφενείο, τώρα περίμενε λίγο.
1: Εξάλλου όσο ζω μαθαίνω, λέει, δεν λέει. Πάντα μαθήτες με.
0: Μαθαίνω, αλλά βλέπει που χαρά.
6: Χθες έγινε και ένα άλλο μάτς εκτός από το...
0: Άλλη μια σφαγή.
2: Ναι.
6: Α, μάλιστα. Όχι, εντάξει.
0: Ωραία, το είδες.
6: Ναι, όχι, φίλε, δεν έβλεπα Μπόρνου Σίτι, έβλεπα Τσέλσι τότε.
0: Μετά, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Τι δεύτερο ημίχρονο, καλά, να σου πω ότι μέχρι το
2: 70. Μπορείτε να σοβαρευτείτε να μιλήσουμε για τον τελικό τώρα με τις αγλαμάρες που λέτε.
6: Άντε, να πούμε και αυτόν τον τελικό του Europa. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο μεγάλο φαβοριτισμό.
0: Όντως.
6: Σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, μιλάω τώρα για Europa και Conference, όχι για Champions League, γιατί και πέρσι ήταν το Paris Inter σε αντίστοιχα περίπου νούμερα. Έχει λογική, να πούμε όμως, κυρίως λόγω του ότι η Aston Villa είναι μπαρτοκαπνισμένη και λόγω του Emery βασικά. Βέβαια και η Φράιμπουργκ έχει φτάσει ως εδώ με εντυπωσιακά νούμερα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Aston Villa μετά τα ημιτελικά του Conference League το 24, όπου την πέταξε έξω ο Ολυμπιακός, τα προημιτελικά του Champions League πέρσι, φέτος βρίσκεται ένα παιχνίδι πριν το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπιο μετά από 44 χρόνια. Το 82 ήταν outsider και είχε κερδίσει με ένα 0 την Bayern. Τώρα, να πούμε ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια πλην ενός στη League Face, τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε εύκολα Lille Bologna και στον εμφύλιο τον αγγλικό κόντρα στον Nottingham Forest στα ημιτελικά έχασε ένα 0, αλλά πέτυχε ένα εντυπωσιακό 4-0 στη Ρεβάν στο Villa Park. και συνολικά έγραψε 12 νίκες σε 14 παιχνίδια στη εφημερίδα πορεία μέχρι τον απόψινο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε 4-2 επί της Λίβερπουλ που τους εξασφάλισε Champions League για τη νέα σεζόν μέσω πρωταθλήματος. Και βέβαια να πούμε ότι Μπάμπη και εσύ με κασκόλα στον Βίλα θα είσαι σήμερα, έτσι.
2: Εννοείται ότι θα είμαι με κασκόλ, ναι. Αλλά θα παίξω Φράιμπουργκ.
6: Εντάξει, okay. Οπότε θα είσαι κερδισμένος είτε έτσι είτε άλλο.
0: Ναι, win-win.
2: Εντάξει, δηλαδή τι είναι, να παίξω την Άστον Βίλα πόσο δίνει.
1: 1,60.
6: 1,60 έχει πάει.
2: Φράιμπουργκ.
6: 5,5.
2: Λοιπόν, τώρα τι συζητάτε.
1: Mm-hmm. Το χ. Ναι.
6: Το
1: χ. 3,90.
6: Το χ είναι 3,90.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Μπάμπη δεν τα αφήνουμε στο χ.
2: Όχι, δεν τα αφήνουμε.
1: Για την κανονική διάρκεια λέω, ρε παιδί.
2: Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
6: Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη, να πούμε για τον Έμερι ότι μετά τον Μουρίνιο γίνεται ο δεύτερος προπονητής που θα φτάσει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Mm-hmm. Ο μεγάλος Έμερι έχει μέχρι τώρα κατακτήσει 4. Τη μία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν αυτή που δεν έπρεπε. Arsenal Chelsea 1-4 στον Μπακού το 19. Τότε με Αζάρ και Ζιρούτ. Μην τα σκόμαστε αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, η Φράιμπουργκ έχει ένα εντυπωσιακό αριθμό 11 σερνίκες εντός.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα η Φράιμπουργκ, έτσι.
6: Είναι πολύ καλή ομάδα και είναι και συμπαγής ομάδα, mm-hmm. αλλά δεν κατακτήσει κανέναν τίτλο στην ιστορία της. Δηλαδή δεν πάει μόνο για παρθενικό ευρωπαϊκό τρόπαιο φέτος, πάει και γενικά για πρώτο ασημικό που λέμε, mm-hmm. στα 122 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι άλλο μοντέλο, είναι γερμανική ομάδα, αλλά προσέχει αρκετά την αμυνά της. Είναι 41 ετών πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας ο προπονητής της, ο Βίλιαν Σούστερ. Το ίδιο ήταν και ο προκάτοχος, ο Κρίστιαν Στράιτ. Μιλάμε για μια ομάδα που το 16 παίζει στη δεύτερη κατηγορία και 10 χρόνια μετά παίζει τελικό Europa League, έχοντας 3 παρουσίες τα τελευταία 4 χρόνια στη διοργάνωση. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες στη φετινή πορεία. Ουσιαστικά πέρασε εύκολα Γκένκ, πέρασε εύκολα Σέλτα, τα χρειάστηκε λίγο με την Μπράγκα. Έχασε με γκολ σε χασομέρια στον πρώτο ημιτελικό 2-1 στην Πορτογαλία. Είχε μια γρήγορη αποβολή Μπράγκα στο 15 στη Ρεβάνς, το έκανε 2-0 ημίχρονο, 3-0 αρχές πρώτου ημιχρόνου. Μειώνει η Μπράγκα και εκεί λίγο τα χρειάστηκε, κυρίως λόγω της απειρίας της. Η Φράιμπουργκ αλλά πέρασε στον απόψινο τελικό. Επίσης να πούμε ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι έχει σκοράρει η Φράιμπουργκ 3 γκολ σε 90 λεπτό στους 4 από τους 6 αγώνες στα νοκάουτ, έχει 25 γκολ. Την καλύτερη επίθεση έχει Άστον Βίλα με 28, δηλαδή είναι φιναλή σήμερα δύο ομάδες που έχουν σκοράρει πολλά γκολ στον θεσμό. Για να μην μακρηγορώ, εγώ έχω παίξει διπλό με γκολ-γκολ και σκόρερ τον Γουότκινς, ο οποίος έχει σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία 10 μάτς που έχει ξεκινήσει βασικός για την Άστον Βίλα. Αν βάλουμε και 3 αποκρούσεις από τον Αργεντίνο, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, τον πρώην δικό μας, πάμε στο 9-25. Άρα έχουμε νίκη Άστον Βίλα, έχουμε goal-goal, έχουμε anytime scorer τον Όλι Γουότκινς και 3 αποκρούσεις τον...
0: Ωραία.
6: Τον ξέχασα, τον Φερνάντες, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, κύριε μου. Σας αφήνουμε να χαρείτε με τον τίτλο σας, να φάτε τα γλυκά σας που δεν μας στείλατε και εμείς εδώ είμαστε.
6: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ επίσης να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM, διότι για λίγες ακόμα μέρες μπορείτε να διεκδικήσετε το Cherry Tingo 4 Hybrid, μια μαξάρα φοβερή και τρομερή. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο σε μια ειδική εκπομπή το μεσημεράκι, οπότε προλαβαίνετε. Και στο σημείο αυτό να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο,
0: Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.

0: Κύριε, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει γίνει σήμερα. Νομίζω ότι είχαμε έναν φίλο μαζί μας, έναν άνθρωπο ο οποίος βιοπορίζεται με να κοροϊδεύει τον κόσμο, σαν και εμάς δηλαδή.
1: Όχι, να μιλήσει τον εαυτό σου.
2: Ναι, μόλι σκοτώθηκε σε δουλειά. Φέρετε κάτσε πιο εκεί.
0: Όταν πήγαινε, έρχομαι την ομιλία. Πάκια τρώα. Τα μπουρνούσια, τα μπουρνούσια.
2: Πάπη, θέλω να πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Όποιο έχει γνωρίσει προσωπικά, πιστεύω θα. Και ξέρει μάλλον από μένα. Ρε φίλε, αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου, στο είπα πριν. Το ντεζαβού, το βλέπει και ο αδερφός μου κτλ. Φίλε, βλέπω τον πατέρα μου επάνω σου σε 100.000 πράγματα. Από τον τρόπο που ξύνεσαι, που κάνεις, που ανεβάζεις τα πόδια, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω περισσότερο από αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου. Σε θεωρώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι δεν είσαι ο πατέρας μου, θα έλεγα ότι είναι ο πατέρας μου.
1: Μήπως είχες από την Κυλλήνη.
0: Ξέρω εγώ, μαλάκα.
1: Για ψάχνει.
2: Δεν είναι, είναι δηλαδή όλο το.
1: Μη βρει, ακούει χαρά, ρε.
2: Ναι,
1: την οποία ήταν και γλυκύτατη. Την είδα σε βίντεο τώρα που άκουγε για τον παπά, είναι και γλυκύτατη.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έχω δει δύο πολύ ωραία πράγματα τώρα στο κινητό. Μία το βιντεάκι της χαράς που είναι χαρά Θεού, δηλαδή έχετε πετύχει και το όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία φωτογραφία που μου έχει στείλει τώρα ο Καρατζαφέρης. Είναι ο Καρατζαφέρης και ο Τσόχος μαζί με τους παίχτες της Σάσανα. Έχει κάνει Photoshop και πανηγυρίζει τον τίτλο. Μιλάμε τώρα, η γραφικότητα έχει σπάσει κάθε όριο.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Εγώ τώρα και μου λέει δείξτε το εκεί στο διπλανό. Δηλαδή ήμαρτο.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Εγώ θα μείνω στη χαρά.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον αδελφό σου που ήρθε μαζί.
1: Κυρίω.
3: Εγώ σα ευχαριστώ, παιδιά, γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία να δω πώ γίνεται αυτό και είναι υπέροχο.
1: Η πλήρη απομυθοποίηση δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων.
0: Γιώργο, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώσαμε με τίποτα. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να περιμένει σύντομα το βιντεάκι μας.
0: Ναι.
2: Θα είναι η πρώτη φορά που θα τα ανεβάσω χωρίς να στο δείξω. Δεν θα πάρω έγκρισή σου.
0: Δεν με ενδιαφέρει και να έπαιρνε έγκριση.
2: Χαίρομαι.
1: Αλλά πρόσεξε γιατί ξέρει που μένει.
2: Λοιπόν, όποιο το δει, θα αποδημοθοποιήσουμε εντελώς την κατάσταση. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση, Μπάμπη, προσωπικά. Για την υποδοχή, παιδιά, για όλο. Για εσάς που μας ακούγατε τόσο καιρό και μας ακούτε τόσες ώρες, πώς το λένε, και μας ανέχεστε. Φιλιά να δω στη γυναίκα μου, στο γιο μου, στην κόρη μου. Σας αλατρεύω. Παιδιά, καλό κουράγιο. Αυτό που κάνετε είναι θεϊκό. Μπάμπη, μην κόψει πουθενά. Οι μουσικάρες που έβαλες εσύ ρε άτιμη μέσα, εσύ.
1: Του τις είπε ο Μπάμπης.
2: Ας το πω. Δηλαδή...
3: Γιώργο, να χαιρετήσουμε και τον
2: Σταύρο. Το Σταύρο...
1: Εγώ είμαι συμπληρωματικός σήμερα.
2: Θέλω να συνεχίσω με τη σειρά. Ο Σταύρος είναι πραγματικά βουνό εδώ μέσα.
0: Ψυχή.
2: Δεν ξέρω. Εύχομαι κάποια στιγμή...
1: Θα κοκκινήσουμε, ναι.
2: Μπάμπη, μην σταματήσεις ποτέ αυτό που κάνεις.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή να κάνεις αυτό που σου είπα πριν.
2: Μακάρι.
0: Έχω, επειδή βλέπω λίγο
1: εγώ
0: μπροστά.
1: Εύχομαι να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
2: Θα συνεχίσω.
1: Αν μέσα σε αυτά που γουστάρεις για αυτό που σου υποβόμεις, μακάρι.
2: Εγώ δίνω το δικαίωμα του Μπάμπη δημόσια σε όλο τον κόσμο. Εάν με δει και αλλάξω το οτιδήποτε από αυτά που με αγάπησε, θα σταματήσω το επόμενο πρωί.
1: Ωραία.
0: Ήταν μαζί μας ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Πόπορης.
0: Γιώργου.
2: Ξαδέρφη.
1: Ο Γιώργος Πόπορης λοιπόν και ο αδερφός του Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Πριν κλείσουμε, να χαιρετήσω τη γυναίκα μου, τη Γεωργία.
1: Αγάπη, με αυτό μόνο στη χαρά.
2: Εγώ του έκανα σινιάλα. Γεωργία, εγώ έκανα σινιάλα.
1: Ο ένας μιλούσε για την κόρη, ο άλλος για τη γυναίκα. Τώρα φαίνεται η διαφορά.
2: Ναι, και τώρα το κατάλαβε.
0: Ο τύπος είναι ποπόρης, ρε.
2: Τελείωσε.
1: Ποπόρης,
2: φιλάκια.

32 χρόνια κέντρα αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports από New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρταρς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είσαι όλοι καλά!

Έρχεται πάνω στο τζάμι, μα σου να χαράξω. Στα λάζι, η πόρα έρχεται. Πού να βρω δύναμη, βοήθεια να φωνάξω.

στο τζάμι, όνομα σου να χαράξω. Σταλάζει.

0: Παιδιά, πίτσα γανείς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
7: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
6: Σε θαυμάζω.
7: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Ωρε φίλε.
9: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
10: Γιατί. Αχ, γιατί.
6: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμου. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
6: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
6: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
6: Πιο Γρηγόρη.
12: Γελάς, ε.
6: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
13: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
15: Αυτά φυλάκια.
14: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
16: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
14: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
20: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
19: Δηλαδή.
6: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν!
6: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν!
6: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
21: Τσιγκαριόπουλος!
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Έτσι, μπράβο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 21 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμελέγη στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά ή καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής. Αυτά έτσι εντάχει και ό,τι βέβαια όπως ξέρετε προλαβαίνουμε και διαβάζετε την ανθρώπινο από το live της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Και στο αδερφάκι μου που δεν με ακούει ποτέ, αλλά δεν πειράζει.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Χτες είχαμε τελικό Europa League, όπου η Aston Villa πέρασε από πάνω από τη Freiburg, όπως αναμενόταν ήταν το μεγάλο φαβορί και το επιβεβαίωσε. Μια Aston Villa η οποία φιλοδόρησε μια τριάρα την γερμανική Freiburg και θα μπορούσε το μάτς να είναι και 4 και 5, παιδιά που λένε. Και ο Ουνάι Έμερι συνέχισε αυτή τη φοβερή παράδοση. Έφτασε τις 5 κατακτήσεις πάνω μου. Έχει χάσει με την Arsenal.
1: Σωστό.
0: Ένα έχει χάσει ο άνθρωπος με την Arsenal.
1: Με την Τζέλσι.
0: Βέβαια. Ναι, και με την Τζέλσι να το λες εσύ. Καλά το λες. Αλλά θέλω να πω ότι βέβαια δεν είναι σε νιρβάνα τώρα η Arsenal αυτή τη μέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έμερι 6 φορές πήγε στον τελικό άνθρωπο. Στις 5 νίκησε μόνο με αυτό είχε χάσει. Και για την Aston Villa είναι μεγάλο το τρόπαιο διότι είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά το κύπελλο πρωταθλητριών του 1982, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε είχαν να γευτούν τη χαρά και νομίζω ότι στην Αγγλία δεν έχουν πάρει σχεδόν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα λιγκάπ έχουν πάρει κάπου στα 90's, δεν έχουν πάρει κάτι. Και έτσι λοιπόν η Βίλα είναι η νέα κάτοχος του Europa League, πανάξια και παντελονάτα.
1: Βολεύει και τον Ολυμπιακό.
0: Βολεύει τον Ολυμπιακό, αλλά πρόσεξε με, δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά. Δηλαδή χρειάζεται να βγει και τέταρτη τώρα.
1: Είναι τέταρτη και είναι και στην ισοβαθμία τέταρτη με τη Λίβερπουλ η οποία είναι από κάτω γιατί την κέρδισε και 4-2.
0: Μα αφού το πρώτο κριτήριο στην Premier League είναι τα γκολ.
1: Είναι τα γκολ, ε.
0: Ναι. Ναι, το πρώτο κριτήριο στην Premier League είναι διαφορά τερμάτων. Και εκεί δεν βολεύει. Διότι η Λίβερπουλ έχει, βλέπω, 62-52, τώρα αυτό έχω ανοιχτό μπροστά μου. Και αυτοί έχουν 54-48. Είναι

0: 4 γκολ δηλαδή. Είναι συν 10 η Λίβερπουλ, συν 6 αυτή.
1: Και παίζει με τη City.
0: Και δεν βολεύει το πρόγραμμα. Παίζει μέσα στη City η Βίλα και η Λίβερπουλ παίζει μέσα με Μπόρνμουθ. Θα πρέπει να γίνει εκπληξούλα. Αλλά η φετινή Λίβερπουλ μπορεί να την πατήσει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, άρα ο Ολυμπιακός έχει ποντάρει στο να κάνει γκέλα, καμία γκέλα η Λίβερπουλ. Γιατί τώρα το να πάρει διπλό η Βίλα στη City, βέβαια διάφοροι θα πει κάνει στη City, δεν έχει τίποτα. Αλλά και η Βίλα. Ναι. Και η Βίλα έχει με το Europa που κατέκτησε, παίζει τσάμπιονς λιγκ του χρόνου. Έτσι είναι η κατάσταση. Θα δούμε πού θα καθίσει η Μπίλια. Αυτό ήταν ο τελικός του Europa League. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τα σπουδαία, το τελικό του Champions League. Αλλά πριν το τελικό του Champions League, μεσοβδόμαδα έχουμε και το τελικό του
1: Conference. Με την Brentford παίζει.
0: Με την Brentford.
1: Ναι, η Liverpool. Γιατί η Bournemouth είναι από κάτω της. Η Brentford είναι, ναι, είναι τρεις ομάδες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Η Brentford βέβαια έχει κίνητρο. Κυνηγάει το Conference. Αλλά.
0: Εντάξει, εμάς τα βλέμματά μας ήταν στραμμένα στο τότε να με Everton. Τώρα τι μου λες σε μένα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Γιατί και άμα γίνει κάποια στραβή και νικήσει η West Ham, θα έχουμε
1: δράματα.
0: Θα έχουμε δράματα.
1: Η West Ham παίζει με.
0: Η West Ham.
1: Με τη Leeds.
0: Με τη Leeds παίζει μέσα και η Tottenham με την Everton μέσα. Φαινομενικά νικάνε και οι δύο και μένει η Tottenham. Αλλά επειδή η Tottenham είναι φέτος, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Να, ορίστε, απαντήσουμε κιόλας. Νομίζω κατάλαβε και για τους δυο μας. Λέει ποια ομάδα συμπαθείτε. Chelsea είναι ο Πάνος, Tottenham είμαι εγώ. Από Αγγλία. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι έγινε, συμφώνησε ο Δανός. Και να έχει συμφωνήσει, δεν ανακοινώνεται αν δεν φύγει πρώτα ο άλλος. Καλημέρα στην παρέα, ο Βίκτορας από Πέραμα 7. Ο Μητροπολίτης χειροτώνησε, λέει, 30 κληρικούς χθες. Άντε, ρε, λέει, τόσους πολλούς. Ναι, ρε, είναι φοβερός, λέω, κάνει παπάδες. Επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα, τρελιάριδες. Καλημέρα, όλοι, Βαγγέλη, πάνω. Σήμερα, λέει, θα άντρες σου καθάρισαν δύσκολα όμως. Καλημέρα, τρελόπεδα, χρόνια πολλά σου γιορτάζω σήμερα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα το σηκώσει η Βαλένθια την Ευρωλίγκα γιατί έχει καλό προπονητή και χρόνια πολλά στη Μανούλα με την Ελένη. Νίκος 13 ο Παγκράτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Λοιπόν, και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής να στείλουμε και από εδώ τις καλημέρες στο κοινό. Βαγγέλη, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης από δρόμο. Έπαιρνα πριν κάνα τετράμινο και πίσω τα πρωινά από Γέρακα Ολυμπιακός με τη σύζυγο Παναθηναϊκό. Θέλω να σου πω λόγω δουλειάς έχουν αλλάξει τα ωράρια. Συνεχίζω και ακούω, αλλά κονσέρβα πλέον. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Δημήτρη μου, να είσαι καλά πάνω απ' όλα. Και τι να κάνουμε, κονσέρβα, κονσέρβα. Και φτάνει μόνο και που μας ακούς, είμαστε μια χαρά. Δημήτρη, γιατί μας έστειλες ένα κάπα στο messenger της εκπομπής. Τι σημαίνει το κάπα. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Νταβιντασβίλη, το 12ο ο Τζόρνταν. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, Πανάθα από τον δρόμο. Ο Μανώλης λέει καλημέρα, Μανώλης Πετρούπολη, Παναθηναϊκός. Αναμονή για Ταμάν και Μπενίτεθ. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα υπάρχει και ραντεβού του Γιανακόπουλου με τον Μπενίτεθ, με τον Αταμάν. Όχι με τον Μπενίτεθ, δεν γινόταν αυτό. Μην τα μπερδέψουμε όλα. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια μας πολλά. Κώστα Σάεκ, Νέα Σμύρνη. Πολύ χρόνο, φίλε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Τόρντον. Θέλω να μας πεις, λέει, αν ξέρεις μια και είσαι μέσα στα πράγματα, τι προπονητές θα έχουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα φιλιά μου. Λέω Τάκης. Αφού τα συζητάμε κάθε μέρα, ρε Τάκη, τώρα βλέπεις που πάει το πράγμα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Πάμε δυνατά για την Κούπα. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε σένα και όλα τα παιδιά στο στούντιο. Έχουμε κάποιο νόημα για ποδοσφαιρικό και μπασχετικό Παναθηναϊκό σχετικά με νέο προπονητή και παίχτης κλπ. Έρχονται ο Δανός και ο Ζέλικο. Έκλεισαν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και είναι πάρα πολύ. Νομίζω, κοίταξε, ότι ο Δανός είναι πιο κοντά σε σχέση με το θέμα του Ζέλικο. Λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία η οποία θα ενεργοποιηθεί αφού ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Για τον Ομπράντοβιτς υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη δεν θεωρείται κάτι τελειωμένο. Χρόνια πολλά, καλημέρα την ίσχυα Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα, Μίτσο μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Διαβάζω και ακούω μερικά από τα σχόλια για τον Έστρουπ, λέει, και σκέφτομαι πώς θα τον αγαπήσουν κάποιοι Παναθηναϊκάρες αν τελικά δεν έρθει στην ομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρωνας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μάριο. δεν του αντέχω άλλο, ρε. Πώς έλεγαν, λέει, αυτό το φίλο σου, λέει, που χώρισε, λέει, και άφησε το τέρι του. Λευτέρι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ρε. Όχι, Παναγία μου, σε καλά. Τζόλα ή Γκασκόιν. Εντάξει, τώρα Γκασκόνη θα πω.
1: Τζόλα θα πω εγώ.
0: Ναι, ο καθένα λόγω προτιμήσαμε. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει και όλα αυτά τα βιντεάκια τα ωραία, τα ριλάκια που έχουν βγει, που βάζουν όλους τους παλιούς τους αστέρες να επιλέξουν την καλύτερη εντεκάδα, τον καλύτερο παίχτη από κάθε χώρα. Και βλέπεις ότι και αυτοί οι μπαγάσιδες, δηλαδή εγώ τους βλέπω και ξέρω τι θα πούνε. Ξέρω τι θα πούνε. Έτσι, μιλάει κανένας Μπαρσελονέος, ας πούμε, ξέρω τι θα πει. Μπάσκετ, το ωραίο είναι αυτό. Κόμμα ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα σας από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας λέει ο Χριστόφορος. Βαγγέλη Πάνο Ζευγολατιό, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα τη φάμε την εβδομάδα αναμένοντας τον προπονητή του Παναθηναϊκού Λεωμάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στην παρέα που δέχτηκε. Χρόνια πολλά σορτάζοντας, λέει και ο Δημητρός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μόντι, που λέει καλημέρα στην παρέα, και στο Φωτάρα τον Εθέλ που λέει Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, ψάχνοντας τον Δημήτρη από τη γραμμή 406.
1: Καλώς τον.
0: 2-10-95-79-283-4-5 και με το μήνυμα του φίλου που λέει καλημέρα, υπάρχουν και χειρότερα. Εγώ είμαι ΑΕΛ και Ipswich, Λευτεράκης Λάρισα. Αυτός έπεσε παντού. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
2: Χρόνια πολλά αυτοί που έχουν την ονομαστική τους γιορτή, να είναι καλά. Βαγγέλη, αυτό σήμερα που θα γίνει συνάντηση με τον Ανακόπουλος με τον Αναταμάνο, πιστεύεις ότι θα βγάλουν θέμα?
0: Πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά δεν νομίζω να ανακοινωθεί απόψε το βράδυ τώρα μετά το δείπνο. Θα ανακοινωθεί ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ναι.
2: Σε πιστεύεις, Βαγγέλη, ότι στα ημιτελικά με τον Μπάκο θα έχουμε το Σερέντι 99%?
0: Ποιο να έχουμε?
2: Το Σερέντι. Στο...
0: Αυτό το δούμε, φίλε.
2: Τα...
0: 50-50 είναι το πράγμα. Για το να μην είναι ο Αταμάν, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σερέντις.
2: Βαγγέλη,
0: υπηρεσιακός μπορεί να είναι, αλλά είναι νέος.
2: Να πω και εγώ λίγο τη γνώμη μου, δεν ξέρω, σε το έχω ξαναπεί, για μένα είναι ρίσκο. Καλό είναι να πείσουν τον Αταμάν. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον Αταμάν, θα παίξουν με το Σερέντι πιο ελεύθερα. Δεν ξέρω και γιατί στο λέω, γιατί όλο το άγχος και η πίεση και το βάρος θα πέσει τώρα πάνω στο Σερέντι. Και υποτίθεται ότι στα μητελικά θα παίξει με μια καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ κομμάδα. Και σου λέω εγώ, γίνεται μια στράπη, τι γίνεται μετά?
0: Για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ στα play-off, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα κάνει όλα λάθος και να παίξει το χειρότερο μπάσκετ που μπορεί, και ο ΠΑΟΚ να τα κάνει όλα τέλεια και να παίξει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Και δεν το λέω υποτιμητικά, είναι τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Είναι τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα, για να έχουν φτάσει στο σημείο να σκέφτονται να τον αλλάξουν για τους τελικούς, καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχουν συμβεί πράγματα μέσα στην ομάδα τα οποία.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις και εσύ τώρα. Τι να σου πω,
2: σίγουρα.
0: Αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Ούτε εμείς είμαστε εκεί μέσα.
2: Αυτοί τα ξέρουν καλύτερα, σίγουρα. Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουν κανένα νέο, τίποτα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, θέλω από θέμα προπονητή, ρε παιδί.
0: Από θέμα προπονητή, το νέο είναι ότι είναι σχεδόν συμφωνημένος από ό,τι λένε ο Νέστρουπ, και ότι γίνεται τώρα το ξεκαθάρισμα με τους δικηγόρους του Μπενίτεθ για τις δόσεις που θα πάρει τα χρήματα, γιατί είναι να πάρει και τον επόμενο χρόνο φυσικά, μέχρι τελευταίο ευρώ. Και το θέμα είναι ότι τα θέλει και λίγο γρήγορα. Ενώ ο Παναθηναϊκός του προτείνει για του χρόνου τα λεφτά να τα πάρει σε δόσεις με εξώφυλλη στο καλοκαίρι του 27, οι δικηγόροι του Μπενίτεθ είναι λίγο πιο βιαστικοί. Ναι. Θα έχει τίποτα δυσκολίες ο άνθρωπος πάνω. Γράφω.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Αλλά να πει κανείς, θα πει κανείς όμως, τα υπέγραψε. Αφού τα υπέγραψε, θα τα πάρει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν τον ήθελες, να μην τον έφερες, για μην τα υπέγραψε όλα αυτά. Αυτό σου λέει, παιδιά, αυτά είπαμε, εγώ αυτά θέλω.
1: Πάμε
0: παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Έλα, παιδιά. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν άκουσες αυτό τη δήλωση του Γιαννακόπουλου.
0: Τη διάβασα.
3: Ναι, έπρεπε να την ακούσεις, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή, είναι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή του Μέσου Παναθηναϊκού. Αυτό το γαμώτο που έλεγα εγώ, θυμάσαι που σε έλεγα το Σεπτέμβρη, πάμε για την πιο καλή χρονιά μας να ζήσουμε αυτό το Final Four στο ΆΚΑ, το ανακαινισμένο ΆΚΑ, να κάνουμε το καλύτερο Final Four της Ευρώπης, και μπορεί να μας γυρίσει ανάποδα. Εγώ τα είχα πει, δεν θέλω να, μακάρι να μην δικαιωνόμουν, μακάρι, μα την Παναγία. Αυτό ακριβώς είπε, είναι η χειρότερη εβδομάδα αυτή των Παναθηναϊκών. Εκεί που περιμέναν την απόλυτη γιορτή, Έχει γίνει το απόλυτο φιάσκο. Ο Γιαννακόπουλος όντως διοργάνωσε το καλύτερο Final Four, παιδιά.
0: Ακόμα δεν έγινε, ρε. Ακόμα δεν έγινε.
3: Αν δεις την ανταπόκριση, παιδιά, είχε 1 εκατομμύριο αιτήματα την πρώτη μέρα που βγήκαν τα εισιτήρια. Έχει 200 χώρες έχουν κλείσει για τηλεοπτική.

0: τηλεοπτική μετάδοση. Από αυτά μόνο φαίνεται πόσο τεράστιο το περιμέναν όλοι αυτό το Final Four.
1: Κάτσε να γίνει το Final Four, κάτσε, γιατί είναι Final Four στην Αθήνα με συμμετοχή Ολυμπιακού στο ΑΚΑ. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Τώρα περίμενε κι εσύ.
0: Κόσμου. Τώρα αν τα μάτια είναι πατάτα, εντάξει, τι να πω.
1: Όχι η πατάτα, να είναι να κυλήσουν και ολομαλά.
2: Και διοργάνωση.
0: Να γίνει διοργάνωση. Να γίνει διοργάνωση. Να προέτρεψε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να σταθεί στο ύψος του. Παρόλη την πίκρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πιο πικρά. Τουλάχιστον ρε παιδάκι μου να μην το πάρει η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ας το πάρει ο Σάρας τουλάχιστον. Είναι κάτι και αυτό παρηγοριά. Θα μου πεις παρηγοριά στον άρρωστο. Εντάξει. Παρηγοριά όμως. Μην το πάρει ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Μετά θα μας ξεφύγει. Τρέχα φτάστην μετά. Και ο Ολυμπιακός εννοείται για ευνόητους λόγους. Έτσι. Τώρα πάω στο Ζότ. Εγώ ακούω παιδιά ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζότ. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Έχει ήδη γίνει.
1: Φυσικά έχει γίνει.
0: Α, έχει γίνει.
1: Φυσικά
0: γιατί
1: έχει γίνει, ναι.
0: Δεν το ξεκαθαρίζουν. Λένε απ' έξω θα πάνε.
1: Μα ήταν δυνατόν να βγαίνει όλος αυτός ο πανικός και να μην έχει βγει ο Μπράντοβιτς να το έχει διαψεύσει.
0: Αυτό το ξέρουμε, Βαγγέλη, σίγουρα. Ή φήμες.
1: Όχι, φυσικά και τον έχουν προσεγγίσει. Τώρα σε τι σημείο βρίσκεται η επαφή δεν ξέρω.
0: Εγώ το είχα σαν φήμες. Λοιπόν, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ πώς πιστεύω πρέπει να πλησιαστεί ο Μπράντοβιτς για να έρθει. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει πίσω να γυρίσει ο Μάνος Παπαδόπουλος. Ο οποίος το συμπαθούσε πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς και τον είχε χρόνια. Δεύτερον, να πάει ο Γιαννακόπουλος μαζί με τον Αλβέρτη και τον Διαμαντίδη. Και να τον πείσαν και να πούνε, ορίστε, πάρ' τον Διαμαντίδη, βάλ' τον όπου θέλεις, πάρ' και τον Αλβέρτη, βάλ' τον όπου θέλεις.
1: Ο Αλβέρτης εκεί είναι ήδη πάντως.
0: Ναι, μαζί να πάνε και να του πούνε, πάρε τα κλειδιά. Για όσα χρόνια θέλεις κάτσε. Κάνει ό,τι θέλεις, σου δίνουμε αυτό απεριόριστο budget τεράστιο και μετά όταν θέλεις πια και κρίνεις εσύ, γίνε πρόεδρος και φέρε όποιον θέλεις προπονητής, π.χ. Σάρας. Δηλαδή πρόεδρος μετά 5-8 χρόνια πλέον έχει κουραστεί ο Μπράντοβιτς, γίνε πρόεδρος, general manager, ό,τι θέλεις εκεί να διαλέξεις τους προπονητές και αυτά και κάτσε και μείνε όσο τέλος, όσπου να γίνει όπου θέλω, όποτε θέλεις. Και φέρω όποιο προπονητή θέλεις, π.χ. Σάρας δηλαδή. Τι πιο ιδανικό πρόεδρο του Μπράντοβιτς, προπονητή Σάρας.
1: Αυτό για μετά.
0: Έτσι πιστεύω ο Μπράντοβιτς θα πιστεί. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν πιστεί έτσι, τι να πω ρε Ζελνικό και σένα. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Αυτά, τα λέμε.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε. Κύριε Νεραντζιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Αν μιλάμε πρώτη φορά, προτιμώ το Βαγγέλης. Γεια σου Παντελή. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο φιλαράκο μου.
3: Καλύτερα.
1: Λίσο.
2: Για πάμε.
3: Τώρα καλύτερα.
1: Τώρα είσαι μια χαρά, πάμε.
3: Από το δανειστό φασπίκερ γιατί ήταν τρεις γραμμές. Μπράβο. 6-23. Εξαιρετικό. Πρώτη φορά γενικά δεν είναι το μόνο το σλότ που ή συνήθως ακούω μετά το ρίλο με το άλλο παιδιά.
1: Με το ζωβί.
3: Ο μόνος παραγωγός που δεν είχαμε μιλήσει ποτέ.
1: Ναι.
3: Ποτέ ναι.
1: Μπράβο.
3: Αυτό ήταν ο πρόλογος. Τώρα, όσο άλλο άκουγα πριν,
1: ναι.
3: Υπάρχει πιθανότητα ο Έμερι να έρθει στα μέρη μας εάν τον μετονομάζουμε σε πανβιλαϊκό.
1: Ποιος? Ποιος?
3: Ο Έμερι.
1: Ναι, ο Έμερι. Μέρη
3: μας. Αν τον Παναθηναϊκό το πούμε πανβιλαϊκό, γιατί είναι λέει Σεβίλια, Άστον Βίλα, Βίλια Ρεάλ. Οπότε αν τον πούμε πανβιλαϊκό, μπορεί να έρθει στα μέρη μας.
1: Μπορούμε να βάλουμε και το γήπεδο Βίλα Βοτανικός, μήπως αν θέλει.
3: Όχι ότι έχει καμία σημασία. Νομίζω είμαι και εγώ Παναθηναϊκός. Είσαι μου ιδεάτης. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Αν έχει σημασία. Ναι. Αυτό.
1: Αλλά εδώ κάνω τη δουλειά μου. Έτσι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Αυτό εννοείται. Νομίζω τους έλεγα στο After Radio. Πείτε και β' παθολογική. Δεν είναι κακό. Που δηλαδή ότι έχει λειτουργήμα. Δηλαδή οριακά μερικές φορές βαριά και ανθυγινά. Οπότε γι' αυτό λέω δεν έχει καμία σημασία το παδικό. Δηλαδή αδικία να είμαστε αντικειμενικοί. Έχω χάσει λίγο μετά από play-off, δηλαδή όταν καθάρισε η σκόνη ότι ΑΕΚ και τα λοιπά. Έχω εκφράσει και μια άποψη στο συνάδελφο τον κύριο Μιαούλη. Δηλαδή ότι έβλεπα Νίκολης όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
3: Άντε τώρα να πας να το δείξεις 6-25 το πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα για το δανό, για την μπάλα,
1: ναι.
3: Καλό προφίλ.
1: Καλό προφίλ, ναι.
3: Το θέμα είναι τώρα... Αν είναι σε μια ρουλέτα που θα κάτσει μπίλια, μήπως το άλλο προφίλ είναι ένας γιος που είχε χάσει τον πατέρα του πρόσφατα και μπορεί να κάνει και ένα restart από το βορρά.
1: Όσο δεν...

0: Αν τελειώνει η υπόθεση, και εγώ στην άκρη του μυαλού μου το αφήνω. Όσο δεν τελειώνει η υπόθεση.
1: Νομίζω ότι.
0: Κοίταξε, το έχω πει αρκετές φορές, δεν με ακούω συχνά. Το έχω πει αρκετές φορές, επειδή δεν με ακούς όμως εσύ. Είναι γνωστό. Ναι, ωραία, να είσαι καλά. Είναι γνωστό ότι στο μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού κάνει πολύ μεγάλο κλικ ο Ρουμάνος εδώ και πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει εδώ και χρόνια, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι έτοιμος για τις υπογραφές με τον Έστρουπ. Ο Ρασβάν, ενώ λέγανε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ήταν 100% ότι θα συνεχίσει, τώρα γράφεται ότι τον θέλει Μπεσίκτας, ότι αφήνουν ένα ενδεχόμενο μήπως δεν συνεχίσει, γιατί συνεχίσει κτλ. Θα δούμε.
1: Αν ο ολόκληρος Γκουαρδιόλα κάνει επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και αν δεν καταλήξει σε πάγκο δικό μας, δηλαδή νομίζω ότι σαν κεφάλαιο είναι καλύτερο, δηλαδή έχεις λίγο ένα restart, δηλαδή, γιατί όπως φαίνεται, δεν ξέρω, ήταν λίγο η ομάδα θολωμένη. Απόψε δική μου ότι την πετάμε και προχωράμε. Μπασκετικός δεν είναι πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Και ενώ πίστευα ότι αν υπάρχει ένα σωματείο που μπορεί να κάνει αυτό το... να πάει να κάνει τρεις νίκες εκτός, ήταν η ομάδα. Συγκυριακά φεύγω Κυριακή για Ισπανία και δεν είχα δει ότι θα ήταν το σουκού αυτό το Final Four. Και είχα όλη αυτή τη μέχρι να καταλήξω ότι περνάμε, δεν περνάμε, ότι θα μπορούσα και να χάνω το Final Four. Οπότε τώρα είμαστε μια χαρά, είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Είναι ο Ολυμπιακός βέβαια, θα προσγειωνόμαστε σε Βίλη και θα καίγεται. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ αυτό να σας καλημερίσω και να συνεχίσω, κύριε Ρίλο μας, που μου κάνατε παρέα παίζοντας God of War Valhalla με κάτι υπογραφημένες εκπομπές, εκπομπάρες. Αν έχετε πάρει πρέφα για τον Black Lilies του Παρόφ Στέλλαρ στη Eurovision.
2: Στη Eurovision.
1: Έκανε ένα act του Παρόφ Στέλλαρ. 3 και 23 Black Lilies. Είναι... ξυπνάω την κόρη.
0: Είσαι λάτρης Παρόφ Στέλλαρ.
2: Δεν το είδα.
1: Έπαιζε soundtrack πίσω σαν background.
0: Το άκουσα. Δεν άκουσα το κομμάτι. Άκουσα μετά. Εγώ, να ξέρεις, στην πλατεία νερού που είχε έρθει τελευταία φορά είχα πάει. Γι' αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μου είχα σήμα το Phantom, να φανταστείς.
1: Δεν έχω ακόμα τη χαρά να τον δω live, αλλά...
0: Σου λέω, είναι φανταστικά. Εγώ που πήγα την τελευταία φορά εδώ στην πλατεία νερού ήταν υπέροχα. Δηλαδή, αν θα ξαναρθεί να πας με τα μπούνια. Έγινε, φίλε.
1: Αν δέχεστε παραγγελίες, την καλημέρα μου.
0: Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα, καλημέρα.
0: Γεια. Ο Λουτσέσκου μου λέει εδώ, ένας φίλος διέψευσης για πέτηση Μπεσίκτας. Ναι, παιδιά, δεν είπαμε στο αφιού Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το Γιάννη, δεν σημαίνει ότι λέει κάτι ο Γιάννης ότι εκπροσωπεί και όλη την άλλη πλευρά, έτσι, απλά το διευκρινίζω αυτό. Πάμε παρακάτω.
2: Παρακαλώ. Παρακάτω.
0: 28 είναι, θες μηνύματα.
2: Καλύτερα θα έλεγα.
0: Καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα.
2: Αυτό.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Άκη, θα ξέχουμε κανένα νέο πως έφυγε ο Αταμάν. Ηρεμήστε, έχει ραντεβού το βράδυ με τον Γιαννακόπουλο. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
2: Θα φάνε.
0: Τώρα θα μου το βγει ξινό μετά. Αλλά θα μου πει τέτοια πως είμαι σιάρα.
2: Έλα τώρα, αλήθεια.
0: Καλημέρα, παιδιά Ζέλικο, έλα εδώ που αγαπά και σε λατρεύουμε. Λέει ο Γιάννης, καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή, καταλητική ψήφο σας χθες. Και έτσι την Κυριακή θα μπει το κατσίκι, λέει, στη σούβλα στα πλαίσια των εορτασμών για το ποτάθλημα της ΑΕΚΑΡΑΣ.
2: Ωραία,
0: ωραία, μπράβο. Ο Ισάκ λέει, καλημέρα μάγκες, δεν ξέρω αν συμφώνησε ο Δανός, αλλά μάλλον συμφώνησε κάποιος άλλος και αρχίζω και τρελαίνομαι, λέει ο Ισάκ. Καλημέρα αδέρφια, καλή εκπομπή, υγεία, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες, χρόνια πολλά στην κόρη μου, υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη, να τη χαίρεσαι, Λεβέντη.
2: Να τη χαίρεσαι, Βασίλη.
0: Μοιάζει περίπτωση Hans Bakel, ο Δανός. Γιώργο, ψάξε το λίγο. Ψάξε το λίγο γιατί με έπνιξες. Με έπνιξες. Και δεν θυμάμαι να έχει έρθει από κανένα τσαμπίσου λίγο κουμπάκι. Με συγχωρείς κιόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια και είπε ο φίλος, λέει, Νταβιντασβίλη. Τι παίζει με αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον το Παναθηναϊκό, ζεστά, πολύ. Καλημέρα, ο Μπένιτεθ, λέει, καλύτερα θα πήγαινε από Αταμάν με το rotation που κάνει. Βαγγέλη, 1-1 η σειρά, λέει, Spurs Knicks. Νομίζω ναι, 1-1 είναι. Καλημέρα σε όλους εκεί στην αγαπημένη εκπομπή μου. Στο ποδόσφαιρο, μετά από την αλλαγή προπονητός, θα μάθησα να έχω κρίση για οποιονδήποτε και απλά περιμένω να δω μεταγραφές και σχεδιασμό. Στον μπάσκετ είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή και δεν θα μεγαλούσε να μείνω σε ρέλις, έστω για το πρωτάθλημα, να αλλάξει το κλίμα, λέει ο Δημήτρης. Ο Μπενίτεθ λέει: έχει γραμμάτια στο Κοτσόβολο, λέει ο Κώστας. Τον αγοράζει το Κοτσόβολο, ο Μπενίτεθ, μέσα από ζημιώσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Σάρα, πάρε αγόρι μου το κύπελο και πήγαινε στα γραφεία του και πες τους, εγώ σας έφερα back to back την Ευρωλίγκα. Αφήστε με να πάω εκεί που πρέπει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Κοίτα, πολλοί Παναθηναϊκοί έχουν περισσότερο άγχος από τους Ολυμπιακούς για το ανθρωπάρο μας. Πάρουμε εμείς ένα ρε παιδιά. Πόσα κεφάλαια να αντέξουμε, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να πω ότι το Final Four θα γίνει μια χαρά και όντως θα είναι το πιο ωραίο Final Four και δεν θα είναι ξημίτη. Κάτι τέτοια περίεργα λέγανε και για το τελικό του κόφερση αξίδε. Εντάξει, τώρα λέει δεν έχουν καμία δουλειά να χαλάσουν το Final Four. Δεν θα του το επιτρέψουν κιόλα. Λέει ο Θανάσης, παιδιά, εγώ αυτό που είπα στον άνθρωπο πήγε και χαρακτήρισε ότι, θα είναι, ότι είναι το καλύτερο Final Four τη Ευρωλίγκα πριν γίνει. Και του λέω κάτσε να δούμε πώ θα πάει. Δεν είπα κάτι, μην ανησυχείτε. Δεν ήταν αιχμή, γιατί βλέπω και έναν άλλον εδώ στο live. Δηλαδή. Εντάξει. Καπόπα δηλαδή. Ξέρω ότι μερικοί ας πούμε είστε αλλού, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, το Ευρωπαϊκό θα πάρει Ολυμπιακό, λέει ο Διονύσης. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και εγώ φαβόρη τον Ολυμπιακό έχω. Μην νομίζω ότι μου φαίνεται και θα μου φάνει και κάτι το τρομερό. Έτσι. Φαβόρη τον Ολυμπιακό έχω σε αυτό το τουρνουά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά σου γιορτάζουν, λέω, εσά από το Κατάρ. Καλημέρα, Μάγκες από την Τρίπολη. Τα πρόβατα, λέει, προγγίξανε, λέει ο Ηλίας. Προγγίξανε πάνω τα πρόβατα. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε και το τσουβέλα εδώ να μας δώσει καμία συμβουλή που τα ξέρει αυτά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε κάποια άποψη, λέει, για τα διαρκεία που έβαλε ο κύριος Γιάννης, γιατί μόνο θα τον πληρώσουμε μαζί τον Μπένιτεθ, λέει.
2: Δεν θέλετε να φύγει, πληρώστε.
0: Καλημέρα, λέει. Ακούω μεγάλους ανθρώπους να λένε καταστροφή αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Λίγο σοβαρότητα, λέει ο φίλος.
2: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με τα διαρκείας πάει και η προτεραιότητα μετά για βοτανικό.
0: Αυτό είναι, ότι η φετινή χρονιά είναι ο προθάλαμος. Mm-hmm. Είναι η γέφυρα για βοτανικό. Δηλαδή, όποιος πάρει διαρκείας παίρνει προτεραιότητα και για του χρόνου. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αεκτζή από την Μπάφο. Λες να μας πετσοκόψει, λέει ο Γιαννακόπουλος, για να προλάβει τον Αταμά τον Μπενίτεθ. Λέω Αλέξανδρος, άκου ανησυχία που έχει ο άλλος. Καλημέρα πάνω από Καλάβρητα. Πάνω, λέει, Αμοργό ή Αστυπάλια Κάμπινγκ.
2: Δεν έχω κάνει σε καμία από τις δύο. Στην Αμοργό έχω πάει, στην Αστυπαλία δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Και εγώ δεν έχω κάνει σε κανένα από τα δύο. Και εγώ κάμπινγκ παλιά έχω πολλά χρόνια που το έχω κόψει, αλλά τσερικά σε έκανα πάρα πολλά χρόνια κάμπινγκ. Αλλά σε κανένα από τα δύο σημεία δεν έχω πάει. Κυρίως δεν πήγαινα σε νησιά για κάμπινγκ.
2: Και η Αμοργό ήταν οι πρώτες μου διακοπές μόνος μου το 96. Οπότε δεν έχω και εικόνα πια πώς είναι το νησί. 96, 30 χρόνια πίσω, Παναγία.
0: Λοιπόν. Καλημέρα από τον Ομορφό Πεδαλίο. Στο Ολυμπιακό συμφωνώ πως πρέπει να φύγουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού, απλά να ανταλλάξουν άθλημα. Μπαίνετε στο κλειστό και τα μάνα στο ανοιχτό. Με τον Άγιο της.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του ορμού σε αναρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονή. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ.

0: Ο Δήμος Αθηναίων.
1: Ο Δήμος Αθηναίων με την πολιτεία. Γιατί το επόμενο που θα ακούσουμε, χτύπα ξύλο αν στραβώσει κάτι, να πάνε όλα καλά και να γίνει η διοργάνωση όπως πρέπει. Το επόμενο που θα ακούσουμε θα είναι ότι έφταξε ο Παναθηναϊκός και Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και Γιαννακόπουλος δεν έχει καμία σχέση με το Final Four σαν διοργανώτριο αρχή. Καμία απολύτως σχέση. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ίσως ο φίλος δεν το γνωρίζει.
0: Έχει παραχωρηθεί το γήπεδο.
1: Ακριβώς. Mm. Τα γήπεδα παραχωρούνται από τις ομάδες όπου και οι Δήμοι καταθέτουν τους φακέλους. Αυτό ισχύει για το Βελιγράδι, ισχύει για το Μαδρίτη, για τη Βαρκελόνη, για τη Τουρκία, για τη Κωνσταντινούπολη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτή μια διευκρίνηση. Τώρα για το Ζέλικο που λένε ότι είναι πολύ κοντά και είναι και από αυτό και εκείνο, μακάρι να έρθει, δεν το συζητάμε, μόνο και μόνο το συνέστημα όταν θα πρωτοβγεί από τη Φυσούνα και να πάει στον πάγκο το σωστό και όχι
0: από
1: εκεί, τον ανάποδο, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Και ξέρεις, ήταν ο πόθος μας να γίνει αυτό κάποια στιγμή και ίσως να έπρεπε να γίνει, να ήταν γραφτό να γίνει μέσω πολύ μεγάλης στεναχώριας και απογοήτευσης ότι δεν είμαστε στο Final Four, έτσι, όχι για κανέναν λόγο. Τι αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός το ΆΚΑ και αυτό, γιατί και εγώ τις άποψεις που μόλις πριν λίγο είπες είμαι και εγώ. Και ίσως να έπρεπε να γίνει αυτό, αυτή η αποτυχία, για να φτάσουμε κοντά στην επιστροφή του Ζώτς που ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ζήσει αυτά τα 13 χρόνια την ομάδα και αυτόν. Τι σημαίνει για εμάς τους Παναθηναίκους. Αυτό πήρα από πιο πολύ για το φίλο να του πω ότι δεν έχει καμία συμμετοχή ο Παναθηναίκος.
0: Όχι, έχει παραχωρηθεί το γήπεδο, έχει παραχωρηθεί πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού έχουν παραχωρηθεί πλέον.
1: Τα πάντα.
0: Στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, θα μπει η Βαλένθια.
1: Ακριβώς. Η ηρωνία.
0: Η Βαλένθια. Δεν πήγατε εσείς, ήρθαμε εμείς στη θέση σας, θα πάρουμε και τα αποδυτήρια.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, φίλε. Κλείστε το γραφικό από Πάτρα Δίνο Δωράν, διακοπές στη Ρόδο. Νοείται, λέει, κάνω χαβαλές Τζορτανάκος.
2: Εντάξει.
0: Ναι, δεν προλάβα να τα ακούσει. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Λονίτα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω μεγαλώσει.
0: Από τι?
3: Γιατί άκουσα τον Παναγιώτη που λέει το 96 πήγε πρώτη φορά διακοπές και εγώ τυπώ θα πήγα ήταν το 86.
0: Και εσύ πας να συγκριθείς με το ρίλο το Τζόβενο, πας να συγκριθείς εσύ.
2: Διακοπές μόνος μου, ε.
0: Τι δουλειά έχεις με το ρίλο.
3: Μόνος μου και εγώ στην Ήο. Όπως κάθε καλός αξίζει ο Ρίτζιναλ. Το 85-86. Και λέω πω, αρχίζω και μάλλον μεγάλο, αρχίζει και μεγαλώνω αρκετά. Και καθόμουν και γέλαγα μόνος μου και λέω κάτσε να πάρω να το βρω. Και κανένα άλλο γελάσει μαζί μου με τα χάλια μου. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, χρόνια πολλά στο γιο μου, το μεγάλο μου, τα σνέρι μου.
2: Χαίρεσαι.
3: Μόνο χαρές να έχει ζωή του, ευκαιρία να τα πω κιόλα έτσι live. Και έτσι βασικά γι' αυτό πήρα να πω. Και εγώ δεν έχω ξαναπάει ποτέ στην Ήο για το λόγο το ότι ήταν μια άλλη εποχή τότε. Εγώ την πάλαβα ίσα στα τελειώματα και δεν θέλω, την έχω σε μια ανάμνηση και δεν θέλω να ακούω τώρα και τώρα τέτοια, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που ζήσαμε εμείς τη δεκαετία του 80 στις διακοπές.
0: Τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο από το 80 ως τώρα. Τίποτα απολύτως. Όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν στη ζωή.
3: Υπήρχε και μια αθωότητα, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν...
0: Σου λέω όλα αλλάζουν, αδερφέ.
3: Και στην εκμετάλλευση, δηλαδή εννοώ στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε γύρω από τον τουρισμό, ήταν πολύ πιο αθώοι. Τώρα όλα πια έχουν αλλάξει. Και το βλέπω και σε εγώ και με τη δουλειά μου, έτσι. Και σαν ταξίδι.
0: Ρε φίλε, πρώτα απ' όλα, πώς μεγαλώσαμε εμείς και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας τώρα. Τι ψάχνεις να ρε, μόνο έχουν αλλάξει όλα. Όλα έχουν αλλάξει ακριβώς.
3: Έτσι, ας είναι. Αυτά τώρα για την ομάδα, τι να πω τώρα. Άμα είσαι πρωταθλητής δεν έχεις προβλήματα. Ασχολείσαι πια από τον Ιούλιο και μετά. Δεν...

0: είμαστε χαλαροί πολύ. Βέβαια, έχω μια περιέργεια να δω, γιατί είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος, υποτίθεται που κλείνει το project Ripalta. Έχω μια περιέργεια να δω τι θα είναι αυτό το κλείσιμο, έτσι. Γιατί πάλι, σαν παλιοαγγλής, κάπου μέσα έχω τις επιφυλάξεις μου και λέω, ναι, πολύ μπλα μπλα και τηγανίτες τίποτα. Κάπως έτσι το βλέπω. Μα κάνε εκτεθώ και για άλλη φορά, και άλλη μια φορά, δεν με πειράζει, δεν και με κορυδεύουν. Το καλύτερο μου.
1: Μεταγραφικά εννοείς.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Με τα γραφικά η ΑΕΚ το βγάζει προς τα έξω επικοινωνιακά ότι πάει για 3 με 4 παίχτες. Αυτό εγώ διαβάζω.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θεωρητικά υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος που οποία ασχολείται αποκλειστικά ο Ριβάλντα και ότι θα κλείσει το project του, δηλαδή αυτό που έχει σχεδιάσει. Άρα πρέπει να δούμε παίχτες του project που έχει σχεδιάσει.
1: Θα τους δούμε. Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάμε πάλι εξάρια τύπου Γκρούγκιτς.
1: Έχουμε πάρει Μάριν όμως, χαφ. Καλό είναι ο Μάριν.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα σου έχουν και όλες τις μεταγραφές.
1: Στις ομάδες λένε ότι άμα βγουν το 50-60% των μεταγραφών είναι επιτυχημένες. Μια περίοδο είναι επιτυχημένη.
0: Κοίτα, τώρα θέλεις τρεις παίκτες που το κλεισάτσιδες και προχτές τα λέγαμε. Θες τρεις παίκτες στην δεκαδά τους, αν θες να πεις ότι έχεις ελπίδες να κοιτάξεις.
1: Λεωνίδα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ναι θέλει τις τέσσερις παίκτες, αλλά τουλάχιστον μοιάζει να είναι η ομάδα που θέλει τις λιγότερες παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή. Απλά όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, οι παίχτες που θα έρθουν πρέπει να είναι, να είναι καλοί. Να είναι τρεις-τέσσερις, αλλά να είναι καλοί. Αλλά όμως συνολικά θέλει τις λιγότερες παρεμβάσεις. Και φαίνεται και ότι ο Νίκολης δεν θέλει πολύ μεγάλο άπλωμα.
0: Θέλει παίχτες όμως όπως δηλαδή το στόπερ και το χαφ, το αμυντικό χαφ που θέλει πηγότος. Έτσι, δηλαδή για δεκάδα μιλάμε, για καθαρά δεκάδα τους. Πρέπει να είναι επίπεδο ανώτερο του Πινέδα και του Μικουντή.
1: Μάλιστα.
0: Για να, αν θες να δεις Champions League, έτσι. Αυτό το σκεφτικό.
1: Δεν είναι εύκολο να βρεις τόσο εύκολα καλύτερο παίκτη του Πινέδα.
0: Τα λεφτά εδώ είναι. Και τα διαρκεία στα τσιμπάει πάλι, λέει πάλι προς τα πάνω τα έχει, 20%. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα έχει από τα πιο ακριβά διαρκεία στην Ευρώπη, έτσι όπως πάμε. Έτσι. Και ένα δεκάρικο, 10-12 εκατομμύρια έχει σίγουρα από το Europa. Εντάξει, τρεις παίκτες είναι. Ενώ τις παίκτες που να πρέπει να τα δώσει, κατάλαβες το λέω τώρα, έτσι, με αυτό το σκεπτικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε, μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Έγινε, φίλε.
0: Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Τα λέμε, χαιρετώ, γεια.
2: Γεια σου, λένε.
1: Πώς βρέχει τόσο μεγάλη τριχιά εδώ πέρα, αφού...
2: Εμείς δεν έχουμε.
1: Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσείς αυτός, ναι.
3: Γεια σας παιδιά, γεια σας Δρεμάγκης. Γιώργος.
1: Έλα Γιώργο.
3: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Έλα Γιώργο.
3: Να πω δύο πραγματάκια.
1: Ό,τι
3: ρε Πάνο, και εσύ χθες έβαλες το εσύ ξεκινάς σαν Ιχολύπτης την
2: ναι.
3: ημέρα.
2: Ναι. Εχθές.
3: Ρε Παγάσας. Και χθες και σε καταλαβαίνω. Εγώ δουλεύω από τις 3 η ώρα το πρωί μόνος μου, 4, οπότε ακούω από την επανάληψη του Μπάμπη μέχρι το μεσημέρι αργά. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω ότι είσαι εσύ από το πρώτο τραγούδι της ημέρας.
1: Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, λες. Το ζευγολατιό, λες.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Και το χθες το να σου γά, δηλαδή είναι. Σε νιώθουμε, ρε παιδί μου.
1: Άγνωστη πόλη στην Αφρική, φιλέ.
3: Τι είπες, τι είπες.
1: Ο Νασούγα είναι μικρή άγνωστη πόλη στην Αφρική.
3: Ναι.
1: Θεϊκό. Θεϊκό.
3: Ξεκινάει από τη Γάβδο και τελειώνει στη Βουλγαρία, έτσι.
2: Ναι, έλα μωρέ, τώρα λεπτομέρειες.
3: Μικρές λεπτομέρειες. Ρε παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η τέτοια να μην το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, τι με ρωτάς τώρα, εγώ τα λέω. Εγώ τα λέω, τι με ρωτάς.
3: Εσύ τα λες μια χαρά και τοποθετήθηκες πολύ ωραία πριν από ένα 20 λεπτό. Αλλά γιατί υπάρχει αυτό το τέτοιο.
1: Τι δηλαδή,
3: πάθα τίποτα για εξίδες που το πήραμε στην ΑΕΚ.
1: Γιατί υπάρχει πολύ εκεί έξω γενικά, υπάρχει, ξέρεις τώρα. Άστο, δηλαδή.
3: Εντάξει, αμάντα. Ναι, αλλά αμάντα. Θα λύσουμε τα προβλήματα τα κοινωνικά και τα οικονομικά στο γήπεδο. Ας πάμε να τα λύσουμε εκεί που πρέπει.
2: Δεν πάμε. Δεν πάμε.
3: Το αυτό, γεια σου ρε Πάνο παλαιοκομμουνιστή.
1: Έπεσαν οι μάσκες.
2: Είναι σαν το παλαιοχριστιανός αυτό. Καλό μου αρέσει.
1: Έπεσαν οι μάσκες.
3: Ναι, ακριβώς. Κοντά είναι, οι ιδεολογίες είναι κοντά. Έτσι, χριστιανισμός, κομμουνισμός είναι κοντά. Πολύ κοντά. Παιδιά, να πω κάτι για το ποδόσφαιρο, τώρα να γελάσουμε λίγο. Ακούω διάφορους να λένε και πολλούς ρεπόρτερ ότι πρέπει να αποφασίσει η ομάδα τι ποδόσφαιρο να παίξει και να πάρει τους κατάλληλους, έτσι και αυτό και εκείνο.
1: Ναι.
3: Παιδί μου, παίζεις σύμφωνα με αυτό που είσαι και με αυτό που μπορείς να καταφέρεις. Τι ξαφνικά θα γίνεις Μπαρτσελόνα με μπάτζετ 40 εκατομμυρία. Τι θα γίνεις Arsenal με μπάτζετ 40 εκατομμύρια και 50. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν μπορείς να... Τι θα... Ξαφνικά ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ θα γίνουν... Θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα παίζοντας σαν Μπαρτσελόνα.
1: Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
3: Τι λένε λοιπόν να δούμε το ποδό, να αποφασίσει τι ο πρόεδρος και το τεχνικό επιτελείο, τι ομάδα θα παίζει, πώς θα παίζει η ομάδα 4-4-2 επιθετικά, κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
9: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Μπακτεφλόρα.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους ξανά και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Καλημέρα σε όλους από το στούντιο του Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από τον σταθμό μας. Φτάσαμε στην 21η μέρα του μήνα Μάη. Μία μέρα Πέμπτη. Μέρα με πολύ κόσμο που γιορτάζει. Θυμηθείτε να ευχηθείτε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν γίνεται όλο ένα και κάποιον. Κωνσταντίνο, Ντίνο, Έλενα, Ελένη. Θα γνωρίζετε όλο ένα και κάποιον που γιορτάζει. Κάποια που γιορτάζει σήμερα θα έχετε στο, είτε στο οικογενειακό είτε στο φιλικό σας περιβάλλον. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Εάν έχετε διαπιστώσει αλλαγή προς το καλύτερο όσοι είστε ήδη στους δρόμους, το αυτοκίνητο σε σχέση με την τροχαία κίνηση, λογικά έχουμε μια έτσι σημαντική διαφοροποίηση, γιατί τα σχολεία είναι κλειστά. Και από εκεί και πέρα κρίθηκε χθες βράδυ ο πρώτος τίτλος των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA σε ένα τελικό που σε ό,τι έχει να κάνει έτσι με το ενδιαφέρον του στην εξέλιξη δεν ήταν και τόσο έτσι, δεν δικαίωσε ίσως προσδοκίες που υπάρχουν γενικότερα για τελικούς τέτοιων διοργανώσεων, γιατί ήταν επιβλητική η παρουσία της Aston Villa και σχετικά άνετη η επικράτησή της επί της Freiburg με 3-0. Η πρώτη από τις τρεις αγγλικές ομάδες που συμμετέχουν και στους τρεις φετινούς τελικούς των διοργανώσεων της UEFA το πήρε. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Ερχόμενη Τετάρτη με το Conference League και την παρουσία της Crystal Palace και ακολούθως Σάββατο 30 Μαΐου με τον μεγάλο τελικό του Champions League και την προσπάθεια της πρωταθλήτριας πλέον Αγγλίας Arsenal. Θα δούμε γενικότερα όλα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων στη συνέχεια. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο με την πιο δυνατή και την πιο καλή ευχή έτσι για ό,τι καλύτερο πέραν από τα χρόνια πολλά και από εμάς όσους γιορτάζουν, για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι έτσι να αρχίζει ομαλά και να εξελιχθεί ομαλά για όλο τον κόσμο η σημερινή μέρα. Με τις καιρικές συνθήκες να είστε και σήμερα προσεκτικοί, γιατί η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει και σήμερα σε κάποιες περιοχές κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδες. Πολλοί από εμάς δεν είδαν χθες, αλλά παίρναμε ειδοποιήσεις, μαθαίναμε για περιοχές που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Την εκπομπή που ακούτε την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και αν έχετε Show Easy Rewards μπορείτε για λίγες ακόμη μέρες και μέχρι το τέλος Μαΐου να εξαργυρώνετε αστέρια με συμμετοχές σε κληρώσεις για δύο δώρο επιταγές για αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία σε ό,τι έχει να κάνει με διακοπές είτε σε Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy.

0: Διακοπές στο εξωτικό, Sharm El Sheikh. Σας δίνουμε και εμείς ο Sport FM 95 σε συνεργασία και φέτος με το CU Travel την δυνατότητα και ευκαιρία να διεκδικήσετε και να απολαύσετε. Sharm El Sheikh για 8 μέρες για 2 άτομα, κερδίζει ένα σημείο και επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. Συνολικό πακέτο 1.600 ευρώ, το οποίο διεκδικείται με γραπτά μηνύματα στο 2950 βέβαια. CU Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Κλήρωση που θα γίνει 8 Ιουνίου, 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου θα είναι η αναχώρηση για τους τυχερούς. 2950 θυμίζω επίσης ότι επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής ήρθε στις 6.40 από τον Μάριο 532, η πολύ καλημέρα την οποία πολύ ανταποδίδω. Με σκέτα νέτα συγχαρητήρια στην Άστον Βίλα και στον Ουνάι Έμερι, τον τεχνικό της που έγραψε εκ νέου ιστορία. Ακολούθησε 5 λεπτά αργότερα η καλημέρα από τον Πράσινο Κυνηγό, όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Το πήρε, γράφει, η πρώτη αγγλική ομάδα, για να δούμε αν θα συνεχίσουν οι υπόλοιπες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό, σημειώστε εδώ, κυρίως γράφει, στο γιο μου, στον πατέρα του, στη γυναίκα του, στην κόρη του αδερφού του. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Να σου ζήσουν όλοι, φίλε. Φαντάζομαι πρέπει να έχετε κλείσει αίθουσα απόψε για τους εορτασμούς με τόσους πολλούς που γιορτάζουν και τους προσκεκλημένους τους. Λοιπόν, πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τα θέματα έτσι σήμερα που προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Αρχή κάνουμε σήμερα, εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Οι πρώτες αναζητήσεις της Ομόνοιας, τίτλος στο κύριο θέμα. Αρχίζει, γράφει, να διαμορφώνεται το τοπίο δράσης για τα καλοκαιρινά ψώνια, σε εισαγωγικά. Επιμένει γαλλικά ρεπορτάζ από όλα σε σχέση με την χθεσινή απογευματινή εξέλιξη και την δημοσιοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Vicepec. Ένα πράγμα σκέφτονται, Πάφος FC, κατάκτηση του κυπέλου θα κρίνει κατά πόσο χρονιά θα είναι πετυχημένη ή όχι. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, έτοιμο γράφει το πλάνο του Τσάβι Ρόκα με αλλαγές σε όλες τις γραμμές. Από έλλειες εξελίξεις με τον επενδυτή κλειδώνουν το νέο budget, αναλόγως δηλαδή του τι θα έχουμε ως τελική κατάληξη. ΑΕΛ, ετοιμάζονται οι πρώτες ανακοινώσεις. Άρης, οι ανανεώσεις συνεχίζονται επί καθημερινής βάσης. Τελευταία εξέλιξη είχαμε χθες το πρωί, την περίπτωση του Κορέια. Ανόρθωση, έπονται πιθανές διοικητικές εξελίξεις. Ένα θέμα που φέραμε έτσι και εδώ στον σταθμό και στην ιστοσελίδα μας στο προσκήνιο. Για την ώρα δεν είναι σίγουρο, αλλά θα δούμε αν θα υπάρξει, αν θα είναι όντως εκλογική η συνέλευση που έρχεται σε λίγες μέρες. Ο Ζωζέ Μουρίνιο ξεκίνησε να ζητά παίχτες από τη διεθνή επικαιρότητα, έστω και αν ακόμη δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση στην Real Madrid. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Από έλστο το κύριο θέμα, μια λιώτικη προοπτική, γράφει ο τίτλος, σε σχέση με όλα όσα σημειώνονται και καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στα διοικητικά. Ο Σάββας Λιασής σημειώνει, δεν είναι ο επενδυτής που θα βάλει τα εκατομμύρια του ο Σωτήρας, αλλά ο άνθρωπος που έχει τις γνώσεις και την ισχύ να φρεσκάρει τον brand name του κατακρεουργημένου, όπως το χαρακτηρίζει από ελ. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον Χάβη Ροθάβα γράφει, ο Τσάβι Ρόκα θα αποφασίσει για την παραμονή του Σημειώνη. Στον αέρα βρίσκεται ο Ισπανός προπονητής παρά την πρόσφατη δήλωση του κυρίου Καραμπατάκη. Δοκιμές για την πρόβα Πάφος FC, η πρόβα τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος και οι δοκιμές για τον τελικό. Κινήσεις για την αναβάθμιση Άρης, οι πρώτες κινήσεις που άρχισαν να βγαίνουν. Έχασε το δρόμο της ρεπορτάζ ΑΕΛ σε σχέση με τη φετινή δυσπορία. Ο ρόλος των Κύπριων για τους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης και τον ρόλο έτσι που θα έχουν στην επόμενη δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Τρέχει ήδη ο σχεδιασμός στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Βγήκα στο προσκήνιο, τίτλος στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα έχει να κάνει με τους Γιούσεφ και Εσκρίτσε και την παρουσία του στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Ομόνοια στο κύριο θέμα, το πλάνο Μπέρκ σε εξέλιξη, γράφει ο τίτλος. Τρέχει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας, έχοντας σημαδέψει μεταγραφικούς στόχους. Δημοσίευμα τη συνδέει με τον Ελβετό Κέβιν Μπαμπού. Και το θέμα με την Κάτο Βίτσε και τον Νικόλα Παναγιώτου. Σας δώσαμε μέχρι χτες όλες τις εξελίξεις. Πάμε στην ΑΕΚ. Οραματίζονται με προσωπικότητα Γαραμπατάκης και Ρόκα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θέση μήνυμα για την επόμενη μέρα. Ρεπορτάζ από ΕΛ κρατά ανοιχτό το κενό Ανδρέου στην ΚΟΠ με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το Λιασί. Πάμε στον Άρη. Χτίζει κορμό, ψάχνει φρεσκάδα. Γίνεται αναφορά στις ανανεώσεις των συμβολέων για Νίκολιτς και Κορέια. Αποχαιρετά ο Κοκόριν. Ανόρθωση διεργασίες στο παρασκήνιο χωρίς ένδειξη αλλαγής. Είπαμε για την ώρα είναι ενδεχόμενο το να υπάρχει, να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πέραν από την παρούσα διοίκηση του κυρίου Πραστίτη. Πάφος Σαπίν το Μωράης απέναντι στο παρελθόν του για το παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ που ολοκληρώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Απόλλων, Κβίτα, Κουν και Βάισπεκ δείχνουν τον δρόμο σε σχέση με την επόμενη μέρα και τις ανανεώσεις. Ανάγκη για παίκτες προσωπικότητες στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Και οι κανονιέριδες γύρισαν στο θρόνο για την κατάκτηση του τίτλου από την Arsenal στην Αγγλία. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδο του. Αστεράτες Πινελιές, ρεπορτάζ Ομόνιας, θα προχωρήσει σε μεταγραφές επίπεδου Champions League, σημειώνει. Σαπίντο για το 2 στα 4 σε σχέση με παρουσίες σε τελικούς. Φροντίζει να είναι δυνατός και του χρόνου για τον Απόλλωνα και όλα όσα αναμένονται στο κεφάλαιο ανανεώσεις και προσθήκες. Κάθε μέρα κάτι καινούριο, ρεπορτάζ από ΕΛ για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες 1-2 μέρες και βγήκε στο προσκήνιο με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις των Ακαδημιών. Θα κλείσει δεκαετία για τον Άντερσον Κορέια, δεκαετία στην Κύπρο βέβαια και όχι μόνο στον Άρη. Κατά καιρούς έχει εξαιρετικούς μέσους, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Αυτό, μία άλλη διαφορετική ΑΕΛ για τις πολλές αλλαγές που αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη σεζόν. Τίτλος ή παράταση για το παιχνίδι απόψε στη σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Η Άστον Βίλα λοιπόν με εμφαντικό, με επιβλητικό τρόπο χθες βράδυ στην Κωνσταντινούπολη κατέκτησε το Europa League. Ήταν ανώτερη, επιβλήθηκε με σχετική άνεση της Φράιμπουργκ στον τελικό και με το επιβλητικό 3-0 κατέκτησε το τρόπαιο. Με δύο εξαιρετικά γκολ που έδωσαν γερό προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό από τον Τίλεμανς και στις καθυστερήσεις από τον Μπουεντιά. Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε ουσιαστικά το πρόωρο τέλος στον τελικό. Με το τρίτο γκολ για την αγγλική ομάδα στο 58 λεπτό από τον Ρότζερς. Σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα η γερμανική ομάδα δεν έδειξε ότι θα μπορούσε χθες βράδυ να είχε καλύτερη τύχη. Σήκωσε το τρόπαιο η Άστον Βίλα και την ίδια ώρα ο τεχνικός της Ουνάι Έμερι έγραψε εκ νέου ιστορία καταχτώντας το 5ο Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Μετά τους τρεις σερί τίτλους σε αυτή τη διοργάνωση με την Σεβίλη 2014, 2015 και 2016, την κατάκτηση του τροπέου το 2021 με την Villarreal σε εκείνον τον δραματικό τελικό κόντρα στην Manchester United, ήρθε και η ψεσινή επιτυχία για τον κύριο Έμερι, παραδέχθηκε στις δηλώσεις του ότι η Ευρώπη έδωσε πολλά και στην ομάδα αλλά και στον ίδιο προσωπικά. Ήμασταν εξαιρετικά συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, είπε για το χθεσινό παιχνίδι μετά την ολοκλήρωσή του. Οι παίχτες έδειξαν ετοιμότητα αλλά και θέληση να κατακτήσουν το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο είναι η ανταμοιβή για την ομάδα μας, είπε. Την επόμενη χρονιά θα παίξουμε στο Champions League και αυτό για μας είναι πρόκληση, αλλά ανέβασε και τον πύχη γενικότερα λέγοντας ότι την επόμενη χρονιά η Άστον Βίλα θα μπορεί να διεκδικήσει πολλούς και διάφορους τίτλους. Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα έχει αντίκτυπο και θετική εξέλιξη και για το κυπριακό ποδόσφαιρο, είτε για τον Απόλλωνα είτε για την Πάφο. Όποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει το κύπελλο στις 29 Μαΐου. Μετά την κατάκτηση του τροπαίου χθες βράδυ του Europa League από την Άστον Βίλα, η κυπελούχος Κύπρου θα αρχίσει πλέον την προσπάθειά της στα προκριματικά του Europa League από τον δεύτερο και όχι από τον πρώτο προκριματικό όπως ίσχυε μέχρι χθες βράδυ. Επιπλέον μέρες ξεκούρασης και μία λιγότερη πρόκριση απαιτούμενη για να εξασφαλιστεί παρουσία στη League Face της διοργάνωσης. Και στην Ελλάδα υπάρχει αντίκτυπος. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, αν η Άστον Βίλα μετά την κατάκτηση χθες βράδυ του τροπαίου τερματίσει και στην τέταρτη θέση της Αγγλικής Premier League με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος την Κυριακή, θα πάει στον τρίτο και όχι στον δεύτερο προκριματικό όπως είναι τώρα τα δεδομένα του Champions League. Τα δικά μας, ένα θέμα που βγήκε χθες στην επιφάνεια σε σχέση με την συμμετοχή παιχτών σε εθνικές ομάδες εν ώψη Μουντιάλ, πιο συγκεκριμένα για δύο παίχτες της Πάφος FC, Λουκάσεν και Σέμα, οι οποίοι έχουν πάρει ειδοποίηση ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες Γκάνας και Σουηδίας μέχρι τις 27 Μαΐου. Αυτό δημιουργεί θέμα και πρόβλημα για τη συμμετοχή τους στον τελικό του κυπέλου 29 Μαΐου. Με βάση, ψάχνοντας έτσι το θέμα, το τι προνοούν οι κανονισμοί μέχρι τις 25 Μαΐου, η FIFA είχε κάνει την σχετική επισήμανση ότι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εχώριες διοργανώσεις στις χώρες με εξαίρεση η τελική ηπειρωτικών διοργανώσεων όπως είναι το Champions League. Πλέον απαιτείται η έγκριση από την FIFA για εξαιρέσεις. Πολύ πιθανόν σήμερα να έχουμε νεότερα στο θέμα και με την συμβολή παρέμβαση πλέον από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που καλείται να εξηγήσει και τους λόγους που θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να μείνουν για 2-3 μέρες ακόμη προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό του κυπέλου. Την ίδια ώρα στην Πάφο προκύπτει και ένα θέμα με τον Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Τελευταία εξέλιξη στο κεφάλαιο προγραμματισμού μεταγραφές. Η απογευματινή χθεσινή ενημέρωση από την ποδοσφαιρική εταιρεία του Απόλλωνα για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκάιταν Βάισπεκ μέχρι και το Μάιο του 2029. Θα συμπληρώσει δηλαδή μια πενταετία στον Απόλλωνα και στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έκανε και μια ανάρτηση απάντηση ο Βάισπεκ χθες βράδυ μετά και την σχετική εξέλιξη, δηλώνοντας περήφανος που θα συνεχίσει, όπως είπε, αυτό το ταξίδι και για τα επόμενα 3 χρόνια. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Απόλλωνα, το τεχνικό επιτελείο, τους συμπαίκτες του για την εμπιστοσύνη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον κόσμο του Απόλλωνα για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνουν σε αυτό και την οικογένειά του από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Λεμεσό. Ανυπομονώ, καταλήγει ο Βάισπεκ, να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε αυτά τα χρώματα και να ζήσουμε ακόμα περισσότερες μεγάλες στιγμές μαζί. Μόνο ο Απόλλων καταλήγει στην ανάκτησή του. Έχουμε μια εξέλιξη, δεν αφορά σε ποδοσφαιριστές ή προπονητές, αλλά είναι μια εξέλιξη εν όψη του νέου πρωταθλήματος. Το Μόνια Ραδίπου, όπως όλα δείχνουν, αλλάζει έδρα και θα αγωνίζεται του χρόνου στην ΑΕΚ Αρένα αντί στο Αντώνης Παπαδόπουλος, που χρησιμοποίησε τα τελευταία 2 χρόνια με την παρουσία της στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ήδη από χθες βράδυ εκδόθηκε και ανακοίνωση με ευχαριστίες ουσιαστικά της Ομόνια Ραδίπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον κόσμο της Ανόρθωσης, με αφορμή την ολοκλήρωση της διετούς παραχώρησης στην χρήση, για την χρήση του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος. Και επαμβάνω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το Αντώνης Παπαδόπουλος που φεύγει, και επίσημα όπως είπαμε, θα παίζει του χρόνου, θα αγωνίζεται τα εντός έδρας στις παιχνίδια στην ΑΕΚ Αρένα. Είχαμε αποφάσεις του αθλητικού δικαστή που δημοσιοποιήθηκαν χθες βράδυ. Πρόστιμο στον Κωνσταντίνο Λαΐφη για την αποβολή του για έντονες, όπως αναφέρεται, διαμαρτυρίες προς το διαιτή στον αγώνα Άρης Αποέλ. Πρόστιμο και στον Γκάμπριελ Μαϊόλι του Αποέλ για την αποβολή του για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στην αναμέτρηση Απόλλωνας Αποέλ. Πρόστιμο και στον Ντόρτσε Ιβάνοβιτς της ΑΕΚ, που αποβλήθηκε για σοβαρό ρυψοκίνδυνο παιχνίδι στην αναμέτρηση Ομόνια ΑΕΚ. Το Ομόνια Ραδίπου τιμωρήθηκε για το παιχνίδι με τον Ακρίτα Χλώρακας για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες, ενώ το μέλος του προσωπικού της, ο Νίκος Μιλωνάς, που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στον πάγκο, πληρώνει πρόστιμο. Ένα ακόμη πρόστιμο στο Αποέλ για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας και ρήψη αντικειμένων μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στη Λεμεσό απέναντι στον Άρη, 7η αγωνιστική. Πρόστιμο στην ΑΕΚ για συνολικά 5 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι πρωταθλήματος ΑΕΚ Απόλλωνας, 7η αγωνιστική. Παιχνίδι Πάφος Άρης. Η Πάφος πληρώνει πρόστιμο για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες, και γιατί μόνο ένα Κύπριο είχε στην εντεκάδα της. Πάμε στην αναμέτρηση Ομόνιας ΑΕΚ. Η Ομόνια πληρώνει πρόστιμο για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, μπύρα, συγκεκριμένα από παδούς της, για είσοδο φιλάθροντι στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα, πιο συγκεκριμένα υπήρξαν κροτίδες, πυρσί, καπνογόνα και βεγγαλικά. Ένα ακόμη πρόστιμο για την πυροδότησή τους πριν από την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα. Ένα Κύπριο είχε η Ομόνια στην εντεκάδα της στο συγκεκριμένο παιχνίδι και πληρώνει το σχετικό πρόστιμο. Στο ίδιο παιχνίδι πληρώνει πρόστιμο και η ΑΕΚ για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες. Παιχνίδι Απόλλωνας Αποέλ. Πληρώνει ο Απόλλωνας για ανάκτηση πανό από παδούς του με περιεχόμενο ακατάλληλο, και πληρώνει πρόστιμο και η ομάδα του Αποέλ για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες. Και στο παιχνίδι Πάφος FC Ομόνια για την 7η αγωνιστική. Η Ομόνια παραπέμφθηκε για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων. Διαβάζω εδώ πυροτεχνήματα τύπου οκτάγωνα. Πρώτη φορά το άκουσα. Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα, στον περιβάλλοντα χώρα του σταδίου, στο πάρκινγκ όπου σημειώνεται πίσω από τη βόρεια κερκίδα. Πρόστιμο. Πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε απόψε τον 4ο τελικό. 4ο και ίσως τελευταίο παιχνίδι. Πλέον θα είναι. Πλέον υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο από τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγείται του Κεραυνού με 2-1 και ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες. Το απόψινό παιχνίδι είναι στην έδρα του Κεραυνού στον Στρόβολο. Η ΑΕΚ με νίκη κατακτά το πρωτάθλημα, ο Κεραυνός με νίκη
ισοφαρίζει 2-2 και όλα πλέον θα κριθούν στον πέμπτο τελικό των τελικών των τελικών που είναι προγραμματισμένο, εάν χρειαστεί, να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στη Λάρνακα και στο Κιτιόν. 7:30 αρχίζει το σημερινό τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Θα το ακούσετε και αυτό ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision Sports 4. Από τον χώρο του μπάσκετ, η σημαντικότερη έτσι είδηση ή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με τις εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είχαν βγει από χθες δημοσιεύματα ότι επίκειται η ανακοίνωση και το τέλος της συνεργασίας με τον Ερκίνα Ταμάν, ότι δεν παρουσιάστηκε στην προπόνηση. Μετά υπήρξαν οι πληροφορίες ότι η προπόνηση που ήταν προαιρετική έγινε κανονικά. Από εκεί και πέρα, αυτό που προκύπτει, διαβάζω και από το τελευταίο ρεπορτάζ των Sport FM στην Ελλάδα, απόψε είναι προγραμματισμένη καθοριστική συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ερκίνα Ταμάν και με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά σε σχέση με το μέλλον του Τούρκου τεχνικού στον Παναθηναϊκό.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Αβεβαιότητα στην Αγγλία σε σχέση με το παιχνίδι που θα κρίνει την ομάδα που θα κερδίσει την άνοδό της στην Premier League. Μετά τα τελευταία γεγονότα, τον αποκλεισμό, την τιμωρία και τον αποκλεισμό της Southampton, η οποία είχε κριθεί ένοχη από την Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή για υπόθεση κατασκοπίας σε τρεις περιπτώσεις αντιπάλων της. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Χαλ θα είχε ως αντίπαλο την Μίτλες Προ, αλλά εδώ και πέρα θα το δούμε αυτό, γιατί η Southampton έχει ασκήσει έφεση και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμά της, αν δηλαδή θα ανατραπεί η αρχική απόφαση ή όχι. Αυτή τη στιγμή η Χαλ δεν γνωρίζει με ποιον θα παίξει στον τελικό, είτε με τη Μίτλες Προ είτε με τη Southampton, εάν κερδίσει την έφεση. Αναλόγως της εξέλιξης της εκδίκασης θα δούμε και πότε τελικά θα γίνει ο τελικός της ανόδου ή το παιχνίδι των 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, όπως έτσι χαρακτηρίζεται. Είναι το μπόνους που κερδίζει η ομάδα που θα κερδίσει και την άνοδο. Αρχικά το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για Σάββατο. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι μπορεί να μεταφερθεί την Κυριακή. Αλλά το πιο σημαντικό βέβαια στοιχείο της αβεβαιότητας είναι και ποιες δύο ομάδες θα συμμετέχουν στον τελικό αυτό, και με μόνη σίγουρη τη δεδομένη στιγμή την Χαλ. Φτάνουμε στις 7:30, συμπληρώνουμε δηλαδή το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Άρα πάμε και στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο μαζί μας Μιχάλη Τσικαλάς και συνεχίζουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
12: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
13: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα.
3: Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Η γενέθλια μέρα η σημερινή, καθώς έχει τα γενέθλιά της η FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1904 στο Παρίσι και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στη FIFA ανήκουν 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, 18 περισσότερες από τα κράτη που ανήκουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Νερό έχουμε.
0: Να βρούμε.
1: Να βρούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ξέρω πώς μου ήρθε τώρα που τέλειωνε το τραγούδι, αλλά... Αν επειδή είναι Eurovision, τότε να πάει καλύτερα.
2: Ναι, μπορεί. Τα παιδιά είναι παλιά, δεν είναι. Έχουν εμπειρία.
0: Ναι, ούτουν το στυλ.
2: Έχουν εμπειρία, ναι. Είναι διασκευή αυτό, ενός τραγουδιού που ονομάζεται Σκρόπιο. Και μιλάει για το δέντρο που είχε στην αυλή του για παρηγοριά δική του.
0: Δέντρο για παρηγοριά.
2: Δέντρο είχα συντροφιά μου. Δέντρο και είχα την υγειά μου. Δηλαδή σου λέει: έχω το δέντρο, δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Μιλάς του πρώτα απ' όλα, θα σου κάνει παράπονο. Όσοι θέλει πέτου, θα σου απαντήσει.
2: Έτσι είναι. Καταλάβες. Ειδικά άμα το έχει φυτέψει εσύ κιόλας, θα σε αγαπάει δύο φορές. Ναι, λέμε τώρα.
0: Είναι κάπου να πει το πόνο σου, το παράπονο σου, το η χαρά σου, τη λύπη σου και θα σου πει: μα ξέρει, θα μιλήσουμε μετά.
2: Ναι.
0: Τι είναι το στυλ.
2: Ναι. Να σε πάρω σε λίγο και να μην σε παίρνει ποτέ.
0: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, τώρα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Γιώργο?
0: Καλά εσείς?
2: Μαύρο που κάμισο φορώ για να δείτε πώς πονώ, δεν μπω.
0: Να μπω.
2: Τι?
0: Εάν εγώ πότε φορώ σκουρό χρωμαρούχα.
2: Όχι, μαύρο. Επονούσα. Το μαύρο είναι μαύρο.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Μαύρο φορούσε και ο Θεός του γιού του την κηδεία που λέει ο
0: Ανογιανός.
2: Ο Ανογιανός, ο άλλος. Ναι. Ξέρετε, τώρα τι φορούσε ο Θεός πάντων. Ναι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Μπράβο.
0: Ήρθε όπως τη φωτογράφηση.
2: Τι?
0: Όπως τη φωτογράφηση.
2: Σωστό. Ναι, πρέπει να ξαναρθούμε έτσι καμιά μέρα.
0: Για φωτογράφηση?
2: Ντυμένη στα μαύρα.
0: Α.
2: Χωρίς λόγο.
0: Ναι.
2: Τώρα που τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όλες.
0: Εντάξει, είναι. Θα είναι μια λύπη που δεν θα έχουμε να συζητάμε. Ναι.
2: Για σένα. Εμείς θα έχουμε.
0: Νομίζεις.
2: Έχουμε Οδύσσια του Νόλαν. Okay. Έχω να πω για τα μαύρα της Οδύσσιας του Νόλαν.
0: Θα σας δώσω τούν τον αέρα που ζητάτε και, την,
2: αέρα.
0: Και την πρωτοβουλία.
2: Ναι.
0: Και να δω πόσο εύκολα θα πηγαίνει το.
2: Μια χαρά θα πηγαίνει.
0: Ναι,
2: έχουμε και Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε
0: κάθε μέρα.
2: Πράγματα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη λέει γιορτάζει σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
2: Γιορτάζει ο.
0: Πολλοί κόσμος. Γιορτάζει.
2: Γιορτάζει η Ελένη μας καταρχήν. Θα μπει να πάρει
0: τώρα να έρθει να τη ευχηθούμε. Ναι.
2: Ναι.
0: Και τη αναλήψεω σήμερα.
2: Και τη αναλήψεω επίσης.
0: Ναι. Νομίζω είναι κλειστά για τα σχολεία. Δημοτικά ή είναι κλειστά.
2: Σωστό.
0: Δεν ξέρω, οι πιο μεγάλοι εννοεί έχουν μπει ήδη σε μια διαδικασία εξετάσεων.
2: Σίγουρα.
0: Πότε πάνε, πότε δεν πάνε, αν θα ξαναπάνε. Αλλά τα δημοτικά που συνεχίζουν κανονικά σήμερα είναι αργία. Χρόνια πολλά ξανά, είπαμε και στις 7.
2: Κωνσταντίνος, Λένος, Λένια, Ελένη.
0: Έλενα.
2: Ελενίτσα.
0: Νίτσα.
2: Όλα αυτά να σας ζήσουν.
0: Κότσος.
2: Σωστό.
0: Ναι.
2: Και η Νεφέλη.
0: Νεφέλη σήμερα.
2: Γιορτάζει. Επίσης.
0: Και η Νεφέλη, αφού μας ενημερώνουν χρόνια πολλά για στις Νεφέλες.
2: Έσπασα όλα τα κοντέρ χθες βράδυ.
0: Ποιος?
2: Εγώ.
0: Τι κοντέρ έσπασες? Είδες τον τελικό μέχρι το τέλος? Ούτε εγώ δεν τον είδα μέχρι το τέλος.
2: Όχι, δεν τον είδα.
0: Με έμανε να θωρώ.
2: Τι να, δηλαδή, δεν είχε νόημα.
0: Ναι, από κάποια φάση και μετά. Εντάξει. Τι κοντέρ έσπασες?
2: Ύπνου.
0: Ύπνου.
2: Τα διάλυσα όλα. Τα ισοπαίδωσα όλα.
0: Δηλαδή
2: 90 λεπτά.
0: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
2: 90 λεπτά.
0: Και τα υπόλοιπα, όχι λεπτά, ώρες.
2: Πάμε σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Γεννιέται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το 1904.
0: Η FIFA.
2: Η FIFA.
0: Μα σαν σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει η FIFA.
2: Εργοδοτικός οργανισμός, κύριε Γιώργο, από τον οποίο κάτι θα παίρνεις, δεν μπορεί.
0: Ναι, αλίμονο.
2: Ένα μικρό, να μικρό ποσό. Και η FIFA που λέτε, ιδρύεται σαν σήμερα. Να είναι καλά τα παιδιά, μας έχουν χαρίσει στιγμές απείρου καλούς. Η πρώτη ταινία τρόμου, Dr. Jekyll και Mr. Hyde, στο Σικάγο, 1908.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία ταινία, αν έχετε... Την όρεξη για... να δείτε εκείνη τη εποχή.
0: Αν θέλετε να χαλαρώσετε
2: ταινίες.
0: Μια βραδιά, με ό,τι πρέπει.
2: Αν θέλετε να χαλαρώσετε, κοιμηθείτε. Άλλος τρόπος χαλάρωσης δεν υπάρχει.
0: Το θέμα είναι, θα θέλετε. Το θέμα είναι...

0: Είναι τον Νίκ Κασαβέτης, τον προλάβεις καθόλου να παίζει? Ελληνοαμερικανός ηθοποιός. Έπαιξε σε πολλές ταινίες και στο Μαστοράκι μεταξύ άλλων, έτσι κατασκοπευτικό αστυνομικές. Mm. 1972 γεννιέται ο Notorious B.I.G.
1: Μέσα και εμένα που ήταν αμπίτσαρο, είναι σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Notorious B.I.G. can standing most of lies living in the gangster's paradise.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρεις. Το φάγανε το 97.
1: Φάγανε το γιατί ήταν μοχάμι.
0: Εκεί το West Side LA και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Φρανσουά Μιτεράν, πρόεδρος της Γαλλίας το 81.
1: Σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Γυναίκα ζωσμένη με εκρηκτικά δολοφονεί τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ρατζίβ Γκάντι το 91.
1: Ω, το θυμάμαι.
0: Το 91. Και το 1999, συγχωρήστε μου πάλι τη μύτη μου σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Φρέντι Γερμανός.
1: Mm.
0: Μεγάλη προσωπικότητα, συγγραφέας, δημοσιογράφος, γνωστός για τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Αυτή είναι η ζωή σου». Μια εκπομπή που θα ήθελα να την κάνω. Να φέρω όλους τους
1: ποιους
0: φίλους και τις φίλες που επηρέασες.
1: Ή που με επηρέασαν.
0: Ναι, σωστό. Αλλά φαντάζομαι ότι επηρέασες περισσότερους.
1: Γιατί?
0: Είσαι μια προσωπικότητα.
1: Εντούτου.
0: Η οποία τέλος πάντων μόνο ο Έμερι μπορεί να την αγγίξει. Ο οποίο εχθέ.
1: Ο Έμερι είναι αγγίτσιο. Ο Έμερι πιάνει και αποθηκεύει και βάζει στη βιτρίνα του.
0: Στοκάρει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ό,τι πάει, όπου πάει, θα το πάρει. Mm-hmm. Πλέον έχει γίνει συνήθεια.
1: 5 Europa League.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και μόνο Europa League.
0: Μόνο
1: Europa League. Πάρε, άνθρωπε μου, και κάτι άλλο.
0: Ή πήγαινε πιο χαλιά να πα λίγο conference. Να το πάρει και εκείνο.
1: Μα είπε. Εντάξει, διάβασα τη μετάφραση των δηλώσεων το πρωί που βρήκα, αλλά. Του χρόνου είπε που θα παίξουμε και Champions League, είναι μια πρόκληση για μας. Αλλά γενικότερα είπε του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα. Εννοούσε, φαντάζομαι ότι η ομάδα προοδεύει ενώ βελτιώνεται, ότι θα έχουμε, λέει, τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε διάφορους τίτλους.
0: Ναι, εφόσον ναι, είναι.
1: Μόνο το Europa League, ας πούμε.
0: Έχει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτη κούπα με τρίτη διαφορετική ομάδα.
1: Μάλιστα. Τρεις με τη Σεβίλη, μια με τη Βιγιαρεάλ και μια χθες με την Άστον Βίλα.
0: Δηλαδή φτάνει, ρε φίλε, ας πούμε. Δεν βαρέθηκε.
1: Είναι σου κανένα που βαριέται να σηκώνει κούπε.
0: Όλο την ίδια και την ίδια, πόσε φορέ να τη σηκώσει αυτή
1: η κούπα. Ω γεγονό, αν πα τώρα σπίτι του Έμερι, θα
0: ναι.
1: μπορούσε να υπάρχει μια βιτρίνα που να είναι. Κύριε Ουνάι, ποιο είναι το τρόπο θυμί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν ναι, τούτο είναι το τάδε.
0: Το άλλο διπλά.
1: Να έχει μια κούπα που. Ένα σημείο, μια βιτρίνα μπορεί να έχει 5 εσίδιε.
0: Ναι.
1: Ένα δεν πήγα ένα καλά, φίλε. Δεν σε βάλε. Βάλε μια στο κάτω.
0: Σωστό.
1: Και γράψε που κάτω επί 5.
0: Από την τάδε του
1: χρόνου μέχρι την τάδε.
0: Σήκω να κούπες.
1: Δεν μπορώ να.
0: Θα πάρω κούπες.
1: Θυμάμαι αν άλλαξε το τρόπο.
0: Για τα λόγια κούπες.
1: Ενώ η.
0: Εμφανισιακά.
1: Η μορφή του, η όψη του από το. Πότε ήταν η πρώτη του φορά.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ωραίο το ξεκίνημα πάντως για την ομάδα του. Με ένα ασύλληπτο βολέ. Στον τελικό.
1: Το πρώτο γκολ εννοείς.
0: Τίλεμαντς, ναι.
1: Μα τα πρώτα δύο γκολ ήταν εξαιρετικά.
0: Υπέροχα.
1: Και το άλλο στι καθυστερήσει ήταν.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει. Δεν ήταν όμως τελικός.
0: Αλλά δεν ήταν. Ω συνήθως πάλι ένας τελικός φύρα.
1: Πώς τον είπες?
0: Φύρα.
1: Φύρα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει.
0: Το κακό προϊόν, αν έχεις πατάτες, ας πούμε, ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τις προωθήσεις τον πελάτη. Τις πετάς.
1: Α,
0: είναι λίγο.
1: Οι απώλειες, ας πούμε.
0: Ναι, είναι φύρα που λέμε.
1: Okay. Έξω ήταν φύρα, αλλά ήταν τελικός που εντάξει, δεν μπορούσε να σε κρατήσει ενώ
0: ναι,
1: με
0: σίγουρα.
1: Το ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα.
1: Φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο, αλλά λες περιμένει να ξεκινήσει. Αν βάλει έναν γκολ, ακόμη και χωρίς να επιβληθεί η ομάδα που χάνει, αλλάζει το ενδιαφέρον. Αλλά άμα μέχρι το. Ούτε το πρώτο 15 λεπτό δεν συμπληρώθηκε και μπαίνει και το τρίτο. Εντάξει, αρχίζει πλέον και. Πώς να το πω, σε βαραίνει το δίλημμα.
0: Έτσι.
1: Να μείνω, να πάω να ξαπλώσω.
0: Πήγες.
1: Εγκατέλειψα την τηλεόραση από το 75ο μέχρι να ετοιμαστώ.
0: Κοιμήθηκες.
1: Και... μετά εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι 75.
0: Έχεις αρχίσει και κακό.
1: Ακούμε. Περίμενε. Είπα εγκατέλειψα την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Μέχρι να μπω να βγω να ετοιμαστώ και όλα αυτά. Στην ουσία τέλειωσε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Με βρήκε έτοιμο, α πούμε, το τέλος του αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και κοιμήθηκες.
1: Σε κάποια στιγμή πρέπει.
0: Σερί.
1: Σερί δεν το λες πάντα.
0: Έλα σε
1: αλλά εντάξει.
0: Έχεις αρχίσει και στρώνεις είχε... δερματάκι.
1: Ναι, ναι. Εν τω μου λέμε είχε καλά διαστήματα.
0: Μπράβο.
1: Που έπαιξε σταθερά καλό ποδόσφαιρο.
0: Τι ήταν, να σε πάρω κανένα τηλέφωνο να πάω.
1: Αν τα ώρα.
0: Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Καφέ ανοιχτά.
0: Να φτιάξω εγώ ρε Γιώργο, ένα τσαγάκι.
1: Α, να πάμε να πιούμε νύπες.
0: Α, σου φέρω ένα τσαγάκι να πιούμε, να τα πούμε okay. λίγο.
1: Μήνυμα να στέλνεις.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, είσαι ξύπνιος.
0: Άμα δεν σε πάρω τηλέφωνο.
1: Εάν μην...

0: Είμαμε να με ξυπνήσεις.
1: Σωστό.
0: Είναι σωστό. Γκρίμα.
1: Σωστό.
0: Βρίσκω εγώ μια ώρα να.
2: Μάλιστα. Πάει ο ένας τελικός. Σήμερα έχουμε άλλους.
0: Τελικούς.
2: Ναι.
0: Αλλού έχουμε σήμερα.
2: Αλλού.
0: Ναι, εντάξει. Τελικό είναι το μπάσκετ σήμερα. Στα δικά
2: μας. Μπάσκετ σήμερα. Έχουμε μπάσκετ αύριο. Έχουμε.
0: Ό,τι απομένει από πρωταθλήματα το Σαββατοκυριακό, γενικότερα.
2: Τολικός Αστέρας.
0: Ναι, ναι.
2: Κηφισιά.
0: Άκου. Σήμερα αυτά. Και πάμε πλέον για την άλλη εβδομάδα με την κορύφωση.
2: Ναι.
0: Κορύφωση, εντάξει, είναι το. Πώς το λες, το Conference League Τετάρτη. Μετά ανεβαίνουμε, γιατί πάμε στο δικό μας τελικό Παρασκευή. Ναι, και μετά Σάββατον. Το Champions League.
2: Πέφτουμε.
0: Ναι, πέφτουμε. Η ώρα 7 το απόγευμα.
2: Πέφτουμε. Η ώρα 9 θα έχουμε πέσει.
0: Ναι, το είπαμε, φίλε, με την 15 από το πρωί. Εντάξει, είχε λεχθεί αρκετά και πριν ότι αν το πάρει Άστον Βίλα έχει αντίκτυπο στα δικά μας. Πλέον ο κυπελούχος, είτε ο Απόλλωνας είτε η Πάφος, δεν θα ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό στο Europa League. Ναι, ναι. Είναι θετική εκτιμούμενη εξέλιξη. Κερδίζεις μέρες ξεκούρασης, προετοιμασίας, λιγότερη ανάγκη για προκρίσεις μέχρι να εξασφαλίσεις συμμετοχή στη League Phase. Και βλέπουμε. Και μπορεί να ευνοήσει και τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω το σενάριο λέει ότι πρέπει να έρθει τέταρτη, μόνο τέταρτη η Αστον Βίλα στην Αγγλία για να κερδίσει και ο Ολυμπιακός ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League.
2: Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που, αν πάρει το Final Four, δεν θα τα βάψει μαύρα ο Παναγιώτη.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτός είναι ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Εγώ μιλώ για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ναι, και το
2: Champions
0: League.
2: Πες μας για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, τι.
0: Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μετά την.
2: Με τη Λίμπαρ πάντα στον παγκό.
0: Αλίμον,
2: ναι, όχι, απλά λέω. Ναι. Γιατί σήμερα έχουμε απολύσεις πάλι σήμερα.
0: Περίμενε να δούμε. Ένα-ένα. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ξεκινάει κανονικά από το δεύτερο προκριματικό.
2: Μάλιστα.
0: Του Champions League.
2: Ναι.
0: Αλλά εάν μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Άστον Βίλα, η Άστον Βίλα τερματίσει τέταρτη την Κυριακή στην Αγγλική Premier League, θα πάει στον τρίτο προκριματικό Ολυμπιακός. Ναι.
2: Ο μπασκετικός Ολυμπιακός.
0: Ο μπασκετικός Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι.
2: Έτοιμος να μπει μέσα στο.
0: Δεν έχει να κάνει κάτι με συναντήσεις που θα γίνουν απόψε, με προπονήσεις που θα γίνουν, δεν θα γίνουν, τελικά γίνονται οι εμπροαιρετικές.
2: Θυμάσαι το όνομα που τραγουδούσα όταν το θεριό που δεν με πίστευε κανείς ότι ήταν θεριό, αλλά αποδείχτηκε θεργόν.
0: Ναι, τα πρώτα δύο παιχνίδια όμως ήταν που ήταν.
2: Αποδείχτηκε θερκότατο.
0: Θερκός σε χειμερία Νάρκη.
2: Καλά, ούτε αυτό δεν μου το δίνεις.
0: Όχι, στο δίνω.
2: Ήμουνα μόνος μου εναντίον όλων.
0: Δεν κάνεις τώρα και τον ειδικό.
2: Μόνος μου εναντίον όλων.
0: Όταν έκαμε το 0-2 Παναθηναϊκό στην Ισπανία.
2: Μόνος μου εναντίον όλων.
0: Γυρεύκατε που τσιμάτε το θρυλικό.
2: Μετά που αποκλείστη.
0: Μάλιστα.
2: Ποιο όνομα τραγουδούσα όταν μπήκαμε στο στούντιο.
0: Ποιο όνομα τραγουδούσες. Τον Μπράντοβιτ.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Εντάξει, λέγεται ότι αν θα φύγει θα έρθει. Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Να μην έρθει.
0: Και έρχεται τώρα για να παίξει τελικούς του πρωταθλήματος, ας πούμε.
2: Θα έρθει, θα μείνει με Σερέλ νομίζω. Και θα ξεκινήσει από τη νέα σεζόν. Okay. Αλλά λογικά σήμερα στο ραντεβού ο Αταμάν.
0: Απόψε, αλλά δεν δίνουν ώρα, δεν ξέρω το πρωί.
2: Για Γιανακόπουλο, δεν θα βγει κάτι καλό.
0: Ναι.
2: Εσύ το βλέπεις να βγαίνει κάτι όμορφο, κάτι ωραίο.
0: Τι είναι το όμορφο.
2: Να βγουν αγκαλιασμένοι και να συνεπούνε, είμαστε εδώ μαζί με το Free.
0: Μα εγώ νομίζω ότι αν κάνει τώρα.
2: Αν
0: κάνει τώρα ένα δημοψήφισμα μέσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού όμορφων και ωραίων, η συντριπτική πλειοψηφία θα θεωρεί. Να βγει ο καθένας από διαφορετική πόρτα και να ακολουθήσει μια ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας του.
2: Αχα, τόσο πολύ.
0: Εγώ, εσύ πιστεύεις ότι η πλειοψηφία των Παναθηναϊκών το θέλει να μείνει,
2: Δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία τον θέλει. Πιστεύω ότι ένα ποσοστό τον θέλει. Γιατί εντάξει, είναι ο προπονητής που από τελευταίο στην Ευρωλίγκα σε πήγε ξανά στα ψηλά. Αλλά μετά τα πράγματα στραβώσανε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
2: Και έχει στραβώσει και ο ίδιος πολύ άσχημα, ο Γιανακόπουλος εννοώ, με το να πηγαίνει χθες στο Telecom Center να κάνει τη βόλτα, να λέει: παιδιά, είναι όλα έτοιμα για να ξέρετε που βρίσκεστε. Ελάτε εδώ να σας πω εγώ που είστε. Πολύ βαρύ το κλίμα. Κατανοητό.
0: Εντάξει, δηλαδή, τι θα μπορούσε αλίμονο. Να ήταν δηλαδή. Μπορούσε να πει κάποιος ότι ανέμενε και πιο νωρίς αυτή τη συνάντηση.
2: Είχα μια πληροφόρηση και μια κόντρα πληροφόρηση για το αν έγινε ή δεν έγινε χθες.
0: Η προπόνηση. Ήταν προαιρετική εξάρτητα.
2: Έγινε ή δεν έγινε τελικά.
0: Άμα προεδρική, κάποιοι πάνε, κάποιοι δεν πάνε.
2: Τα μισά έγραφαν ότι δεν έγινε, τα άλλα μισά ότι έγινε.
0: Ή και αυτό σου λέω ότι μετά το τι έβγαινε όλη μέρα. Α, τώρα έγινε ή δεν έγινε. Σημασία δεν έχει και πολύ. Σημασία έχει ότι θα γίνει λογικά η συνάντηση απόψε και σημασία θα έχει το αποτέλεσμα.
2: Γιώργο, φύγω ρε φιλά, θα πάω να κοιμηθώ.
0: Γιατί?
2: Είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Τελειώνει την προεκλογική, τώρα τελειώνει.
0: Μπορεί εδώ η προεκλογική που κολλάει.
2: Δεν μπορώ ρε
0: φιλά. Σε σένα κοιμηθήκε λόγω προεκλογική.
2: Είχα ένταση πάνω μου, ρε Γιώργο.
0: Να μην ανησυχεί καθόλου.
2: Θα φτιάξω τσάι, με κοίταζε το τσάι μου.
0: Ο κυρίαρχο κυπριακό λαό θα δώσει και πάλι την απάντηση με ωριμότητα στη γιορτή τη Δημοκρατία που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή. Τι έχει.
2: 1931, σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, ρε Γιώργο.
0: Γιατί μου το δώσες πριν.
2: Απολογούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τι θα κάνει ο κυρίαρχος κυπριακός λαός.
0: Ο κυρίαρχος κυπριακός λαός.
2: Ναι.
0: Θα δώσει την απάντησή του και πάλι για την Κυριακή.
2: Θα τη δώσει.
0: Στην γιορτή τη Δημοκρατία.
2: Ναι. Ναι. Άρα δεν με αφήνει να φύγω 8 η ώρα,
0: μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγο εννοώ να χώνεσαι για τι εκλογέ ή πεθάνουν... για την προεκλογική νύχτα. Μία... Μα πότε τελειώνει η προεκλογική, αύριο.
2: Μία κλείνει καινή φέρεται στρωμένη των αφάνων. Αύριο γράφει το κλίνει... μνημείο.
0: Αύριο που κλείνει η προεκλογική.
2: Αύριο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ανδρών Επιφανών, Πασαγί Τάφο. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει,
2: ελάτε να καταθέσετε στεφάνι.
0: Εντάξει, θα πιάμε τούτα τώρα. Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Αταμάν λοιπόν για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Μην προτρέχεις.
2: Ούτε να ξανάρθει Κύπρο, γιατί
0: Κύπρο δεν εξάρθει.
2: Το κακό συνήθειο να του υπενθυμίζουμε τι έχει κάνει η χώρα του.
0: Κύπρο δεν εξάρθει, νομίζω. Αλλά πώς θα.
2: Τι να έρθει να κάνει. Ούτε ζωγραφιστός. Πάμε να διαβάσουμε δύο τρία μηνύματα.
0: Γατάκι Έμερινγκ, έχεις πολλά ψώμια να φάεις, λέει ο 862, που να φτάσει στον Μπέρκ, ο οποίος 5 χρόνια στην Κύπρο λέει πιάνε 7,5 πρωταθλήματα, τα 2,5 με την Ομόνια και 5 με την ΑΕΚ.
2: Ο Μπέρκ έχει γίνει μέτρο σύγκρισης για τα πάντα, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Για τα πάντα. Τέλος.
0: Το μισό έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το προάθλημα που διακόπηκε και τα 5 με την ΑΕΚ. Μα ήταν ο Μπέρκ όταν έδωσαν τα.
2: Γεια σου, Ραντρέα μας.
0: Έτσι ήταν όταν έδωσαν τα τρόπια. Ενώ όταν γίνει και η ανακοίνωση ότι. Θα γίνεται αναφορά στα τρόπια του πεζοπορικού και τη ΕΠΑ, έτσι ήταν ο Μπέρκ στην ΑΕΚ.
2: Δεν σου κοιτάει. Έτσι δεν είναι ο Μπέρκ. Μίλησε για τον Μπέρκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε πρόβλημα.
2: Είπε κάτι.
0: Όχι εγώ το μήνυμα. Όχι. Αντρέα μου, όχι, για όνομα του Θεού.
2: Μιλάμε. Ένα Μπέρκ χιλιάδε σωματοφύλακέ του.
0: Ανδρών Επιφανών, Πασαγί Πάφο.
2: Πάφο.
0: Και ο υφυπουργό επικοινωνεί μαζί μα. Hold your horses και μην προτρέχεις.
2: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει ο Αταμάν. Ο Αταμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό όταν ο ίδιος θέλει και αποφασίσει. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Οπα.
2: Είναι ο ίδιος υφυπουργός που μου λέει ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός και είναι τα πράγματα.
0: Όχι, είπε ο υφυπουργός.
2: Είναι άλλος υφυπουργός.
0: Ο υφυπουργός ήταν πιο συγκρατημένος από τη δική μου την εκτίμηση. Ότι εάν περάσει, συμφωνεί, είπε με το δεύτερο μέρος ότι αν περάσει θα το πάρει. Μάλιστα.
2: Υπάρχει λόγος, λεφτά υπάρχουν, αγαπητέ υφυπουργέ.
0: Για μπαμ. Να μου το Φσού, είπαμε κάτι.
2: Μπαμ φουσού.
0: Για μπαμ φουσού είναι μόνο τον 464. Τον μπαμ του Facebook. Όχι, ήταν καλό. Όχι, ήταν καλό.
2: Πετυχημένο. Είδες άμα κοιμάσαι καλά.
0: Για μπαμ φι τελικών σίγμα. Είπαμε κάτι, λέει ο 464. Για έτσι μπαμ, δεν είπαμε κάτι. Γενικότερα για μπαμ δεν είπαμε κάτι, αλλά.
2: Φις boing.
0: Ήταν γίνο, δεν ξέρω και ναι.
2: Fish Boeing, ήταν το. Η κυρία τη αυλή.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι να.
2: Δεν ξέρω τι είναι το μπαμ του σου.
0: Α, θέλει να επανέλθει ο. Να μα δώσει περισσότερα στοιχεία περί του μπαμ. Να το.
2: FIFA, όπω λέμε, φοδόσφαιρο.
0: Γιατί.
2: Φόφε, φόφε. Λογικά μιλώντα, ναι. Εντάξει. Έχουμε κάποια παραπονάκια.
0: Καλά, εντάξει. Μεγάλα. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε.
2: Είπαμε 7,5 ώρα σήμερα. Καλά, δεν μου είπες ή καλά θυμάμαι.
0: Τι πράγμα.
2: Κεραυνό.
0: Α, Κεραυνό, ναι. Κεραυνό ΑΕΚ. Τέταρτος και ίσως τελευταίος τελικός.
2: Μάλιστα. Αλλιώς πέμπτος τη Δευτέρα.
0: Ναι, θα πάμε σε πέμπτο μέχρι τη Δευτέρα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Μετάδοση. Λουί
0: Νικολάου και τηλεοπτικά όποιο θέλει από το Ισραήλ.
2: Άμα σειράδους. Έχει Λουί Νικολάου, ακούμε Λουί Νικολάου.
0: Ναι.
2: Και να το βλέπουμε με τηλεόραση. Mm-hmm. Οπότε ναι, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να κλείσει και αυτή η τεκρεμότητα και στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα η ώρα πλησιάζει 8. Δεν θα φύγω να πάω να ξεκουραστώ. Εδώ θα είμαι.
0: Εδώ θα ξεκουραστεί να ζει, Μιχαλή.
2: Έχω κοιμηθεί 90 λεπτά.
0: Η κούραση δεν είναι.
2: Σηκώθηκα μία και τέταρτο.
0: Σωματική. Είναι.
2: Έβλεπα γύρω γύρω.
0: Θα ηρεμήσεις εδώ μαζί με καλή παρέα, με εμάς, με τους ακροατές, με τα θέματα που θα ανοίξουμε, που θα κλείσουμε, που θα σχολιάσουμε.
2: Δεν γίνεται.

0: όνομα του Θεού.
1: Μία και τετάρτο ήμουν.
0: Πού να αφήσει να πα.
1: Μία και τετάρτο.
0: Τι ώρα ξάπλωσε.
1: Απίστευτο.
0: 12.
1: Απίστευτο. Πραγματικά δεν. Όπως και να
0: έχει.
1: Αυτά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε μαζί και με Ανδρέα Γιωργαλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: ίνκο. Make the world in your hands.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
10: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
9: Εκεί.
10: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
9: Άσε μας καλέ.
10: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
9: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
10: Μπράβο, το πιάσες.
11: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επανήλθαμε στα 10 λεπτά μετά τις 8 στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα και διευκρινίζω καλημερίζοντας τον Ανδρέα ότι δεν είναι η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, επειδή ξέρεις μιλάει για το βράδυ Σαββάτου το τραγούδι, γιατί ξημερώνει αύριο Σάββατο.
1: Ωραία εκτέλεση.
0: Σου άρεσε
1: η εκτέλεση?
0: Πρόσεξε,
1: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Βάλε κάτι να ηρεμήσουμε.
0: Είμαστε ηρεμοί για να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλαπατσίβαλα, να μπορεί να το μπανκαράγκα.
2: Μιλάμε τώρα, εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
2: Οι ακροατές αυτή... είστε καλά, όλα καλά εκεί έξω.
1: Ναι, άκου. Παιδιά.
0: Είναι ξαναβάλεις τραγούδι δηλαδή.
2: Όλα καλά.
0: Ήρεμα,
2: παιδιά, είστε όλοι ηρεμοι, εντάξει. Τι είναι αυτό. Δεν το βάλεις με το Βασιλάρα τουλάχιστον.
0: Γιατί, εγώ δικό του. Έβαλα το δικό του το προγενές.
1: Το original.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Χριστός Κυρία Ζήση, δικό του τραγούδι είναι, γιατί δηλαδή πρέπει να βάλω το.
2: Κάτσε
0: να
2: μετρήσω τους φυγμούς μου να δω αν είμαι οκ.
0: Μέτρα, ρε παιδιά, να σου βάλω το έχω κλάψει.
1: Α, βάλουμε η ώρα 9.
0: Το έχω κλάψει?
1: Ναι.
2: Άλτο.
1: Α, βάλουμε η ώρα 9. Έκλεισε ένα από τώρα.
0: Λες,
1: δεν ξέρω, Γιώργο, αν θα είναι η τελευταία αυτή τη εβδομάδα.
0: Δεν ξέρει.
1: Η σημερινή. Δεν γνωρίζω. Δε...
0: Δεν ξέρω τι μα ξημερώνει. Από αυτήν την έννοια. Όχι ότι προετοιμάζει κάτι.
1: Όμως ξέρω ότι η Δευτέρα δεν θα είναι η πρώτη τη άλλη εβδομάδα.
0: Νομίζει. Μια χαρά θα είναι. Γιατί
1: τη νομίζει εσύ.
0: Η Δευτέρα είναι πάντα η πρώτη τη.
2: Τι ετοιμάστηκε, κύριε Αντρέα? Τι χάνω?
1: Καλά, ρε, είναι οι εκλογέ. Πρέπει να κοιμηθούμε η ώρα 7 τα μέρα.
2: Εγώ το ίδιο ζήτησα χθε.
0: Γιατί να κοιμηθεί?
2: 90 λεπτά κοιμήθηκα χτες.
0: Μα γιατί να κοιμηθεί?
1: Και του λέω
2: να φύγω 8 η ώρα. Του λέω να φύγω 8 η ώρα, πάω να ξεκουραστώ, ρε φίλε.
0: Γιατί έβαλες υποψήφιο, ήταν και να μην να μετράς τους σταυρούς. Προτίμησες ως τις δύο.
1: Έτσι είσαι.
2: Άκου τώρα εδώ.
0: Άκου μέχρι τις δύο.
1: Έτσι είσαι.
0: Επαγγελματίες να είστε, σας είπα πολλές φορές. Εντάξει. Και τώρα μην έφτιασε 8, έλα 8 και 5, 8 και 10. 8 και 4, άντε. 8.30. Σου δίνω ακόμα έναν ημίωρο.
2: Εγώ τι ώρα να έρθω, δηλαδή, αν έρθει 8.30 ο Αντρέας?
0: Εσύ γιατί να μην έρθει?
2: Σωστό, εγώ τι ένομο συμφέρον έχω.
0: Για να μην έρθει κανένα, ρε παιδιά, εντάξει. Να βάλουμε πάνω μια εκπομπή που να λέει τα αποτελέσματα των εκλογών. Και να μείνουμε όλοι σπίτι μας.
2: Να φωνάξει εδώ.
1: Εσύ
2: το...
1: να έρθεις, γιατί να μην έρθεις εσύ?
0: Μόνος μου.
1: Εντάκιο είναι το ρεπορτάζ.
0: Μόνες μου 3 ώρες, τι να κάνεις?
1: Μόνος
0: μου 3 ώρες.
1: 3 ώρες, ναι.
0: Ναι. 3 ώρες, εσύ βγάζεις μόνος σου.
2: Βγάλε Απόστολο το Μαρά, βγάλε Οριάννα Παπαντονίου.
0: Καλά, οι συγκεκριμένοι θα θέλουν ξεκούραση. Μόνος εσύ να θέλετε.
1: Ειδικά ο Μαρά να χρειάζεται.
0: Για όνομα τι. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σα προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστρια.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Θα έρθετε εδώ. Ό,τι απορία έχετε για τις εκλογές, να μου πείτε να σας τη λύσω. Ενώ
1: προκαλείς όμως.
0: Όχι,
1: προκαλείς,
0: δεν προκαλώ καθόλου.
1: Να έρθεις μόνος σου.
0: Όχι για αποτελέσματα.
1: Έτσι καλά θα έρθουμε, ρε.
0: Άντε πάλι.
2: Άντε τώρα.
1: Έτσι καλά θα έρθουμε.
0: Αντρέα μου, μα γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί είναι προκλητικός να μας λύσεις και απορίες, ρε.
0: Μα εγώ μιλώ για το όχι για την. Σε πώς το πω, όχι ενημέρωση και εξελίξη. Μιλώ για το διακύβευμα των εκλογών.
1: Να κάνεις ανάλυση.
2: Το αποτελέσματος, ναι. Να μας πει τι θέλει η επόμενη μέρα.
0: Να πει τι ξημερώνει η επόμενη μέρα. Αν θέλετε αναλυτικά, ενώ γενικά, αν θέλετε για το κάθε κόμμα, για την Κύπρο γενικότερα.
1: Αχ, κύριε Γιώργο.
0: Και ούτω καθεξής.
2: Βάλε ένα ρατζιά να παίζει, ρε φίλε. Βάλε, αφού έχεις backup. Τι είναι αυτό?
0: Κυριαζή. Κυριαζή είναι η ώρα 9 ξανά.
1: Ξανά κυριαζή είναι η ώρα 9, θα κάνουμε τον Κυριαζή.
2: Τώρα με την ηρωνία λέει και ο 862, διάβασε να δεις. Διάβασε τι σου γράφει το 62.
0: Είπα σου, μην ασχολείσαι.
2: Ούτε
0: δεν ασχολούμαι με παρέδα. Δεν κάθομαι να ασχολούμαι με τον.
2: Ούτε ασχολήθηκα.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει να μπουν ηρωνία πρώτα. Αλλά το χιούμορ και η ηρωνία πρέπει να το ξεχωρίζει. Αλλά για να το ξεχωρίζει πρέπει να έχει ένα σημείο. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Γιατί εθίξαμε τον Ανδρέα. Χάτε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι λέγαμε για το διακύβευμα των εκλογών.
2: Για την ιστορία των εκλογών από το 60 μέχρι σήμερα.
0: Θα σας πω την Δευτέρα για την ιστορία των εκλογών με το 60. Τούτα λένε τα πριν.
2: Θα μπορούσες.
0: Όχι. Τούτα να τα ακούσετε το πρωί της Κυριακής. Που να ξεκινήσουν οι εκπομπές την ώρα που δεν έχουν κάτι να δώσουν. Γιατί να σε εξέλιξει.
1: Έτσι είναι, βάζουμε κάτι ιστορικά.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: να τα ακούσετε και να διαβάσετε πριν.
1: Το λοιπόν, ρε παιδιά, πώς ήταν το βράδυ σας?
0: Το βράδυ μας. Είδες το παιχνίδι?
1: Είδα, ναι.
0: Ως που είδες?
1: Είδα από το.
2: Στο 20.
1: Όχι, από το 22.
0: Α?
1: Μέχρι το.
0: 22?
1: Ναι, μέχρι το 36. Έναν τραυματισμό πάνω.
0: Να μόνο τον 22 μέχρι 36. Χάνω σε λίγο το τελευταίο διάστημα.
1: Εγώ στο γόνατο έφτασα. Που μετά ήταν καλά. Είδα ότι κάτι του έβαζαν πάνω στο γόνατο. Είδα.
0: 22 μέχρι 36.
2: Και μετά τι έγινε στο 36 και εγκατέλειψε.
0: Εντάξει, ούτε περίμενε. 22-36.
1: 0-0 ήταν τόσο.
0: Ναι, ούτε γκολ δεν είδε. Αφού ήταν 41 και 3 των καθυστερήσεων. Γιατί, Ανδρέα?
1: Είχα κάτι πριν και αποφάσισα ότι θα κοιμηθώ μετά.
0: Είχες κάτι πριν?
2: Συνήθως έτσι δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι πριν και μετά κοιμόμαστε.
1: Ναι. Με ρωτήσατε τι συνέβη.
0: Ναι, το είχες κάτι πριν, οκ. Okay, θα το ζητήσω παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεσαι.
1: Προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι, το αποφάσισες ότι θα κοιμηθείς μετά από αυτό που είχες πριν ή μετά το 36 λεπτό.
1: Μετά το 36 λεπτό είπα ότι θα πάω να κοιμηθώ.
0: Μάλιστα. Ο λόγος. Ας πούμε, εγώ είπα στο 70-75 κανύπλον το παιχνίδι, δεν χρειάζεται, γιατί ήταν 3-0. Και να αλλάζε.
1: Δεν κουράστηκα να βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Μήπως εκουράστηκες από το αυτό που είχες κάτι πριν?
1: Κύριε Γιώργο, προσπαθείτε εν τέχνος και πλαγίως να μάθετε τι είχα πριν.
0: Ρε Ανδρέα μου, μπορώ να πεις επία γυμναστική, μπορώ να πεις εκουράστηκα γιατί ξέρω εγώ είχα πρόβες.
1: Ωρα 10 και 20.
0: Πριν ρε φίλε, πριν μπορώ να είσαι κουρασμένος, μπορώ να είσαι πρόβες, μωρί, ξέρω εγώ να... Ένα μπορώ να πω, εντάξει.
1: Ναι, και είπα ότι θα δω τελικό Champions League, τελικό Κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Εύκολα ο πρόγραμμα μου, κύριε
2: Final
0: ούτε,
2: Four.
0: Ούτε το κόφερε.
2: Ούτε λέει. Final Four.
1: Πού είναι εδώ, ρε Final Four, εσύ.
2: Τι εννοεί που είναι.
1: Πού θα δω Final Four.
0: Την Κυριακή είναι η Κυριακή των εκλογών.
1: Πού είναι, πού θα δω.
2: Εντάξει,
1: κύριε,
2: ναι, εννοώ.
1: Μιχάλη μου.
2: Καθόλου αυτό. Εκτός συζήτησης.
1: Τέλος. Κόψαμε μας το Final Four. Με τράβησε σαν παιχνίδι.
0: Εντάξει, έντια, τώρα κακά τα ψέματα.
1: Γιατί εντάξει, έρχονται πιο σημαντικά, κρατήσουμε λίγο όρεξη να πεθυμίσουμε λίγο.
0: Εντάξει, ότι την άλλη εβδομάδα, πώς το λες, του Conference League, μπορεί να σε τραβήσει παραπάνω.
1: Ναι, το βλέπετε, ναι. Άρα,
0: ναι. Οι βρεσκοί παίζουν.
1: Δεν
0: το ψάξες.
1: Κατάλαβα χτες με τα συμφραζόμενα ότι η μια είναι η ομάδα που έπαιζε με ένα ΑΕΚ πρέπει. Ναι. Κρίσταλ Παλάς.
0: Όχι. Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε να αποκλείσει την ΑΕΚ.
1: Ναι, η Ράγιο. Αλλά είναι πήγα σε διαδικασία.
0: Οκ. Είναι η Ράγιο με την Κρίσταλ Παλάς. Έχεις μια βάση.
1: Η Κρίσταλ Παλάς αφού έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Α, περίμενε. Νομίζα κάτι που είχε να αποκλείσει την ΑΕΚ Αθηνών πριν το τελικό ρε, η Ράγιο Βαγεκάνο. Γι' αυτό που σου είπα για την ΑΕΚ. Α, σωστό τότε. Σωστό. Επία πιο κάτω στη... Στην εξέλιξη, ας πούμε, της διοργάνωσης. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι, Ανδρέα, άλλα νέα.
1: Να δώσουμε έτσι κάποια που είχαμε τις τελευταίες ώρες. Να πούμε σχετικά ότι είχαμε μια απόφαση χθες για εξαίρεση θανατώσεων για παχύουρα πρόβατα. Έγινε ένα αξιολόγηση επιδημιολογικών δεδομένων σύμφωνα πάντα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία έφτασαν σε αυτόν το αποτέλεσμα και σε αυτήν την απόφαση. Οι αγροτικές οργανώσεις χαιρέτησαν τη συγκεκριμένη απόφαση, όμως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον αυθόδη πυρετό. Είναι και τα δεδομένα που δώσαμε χτες και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει η κατάσταση από τη στιγμή που πλέον έχουμε κρούσματα και στη Λεμεσό. Μια άλλη είδηση η οποία ήρθε σήμερα έτσι κοντά μας το πρωί, επικοινωνήσαμε με την Εθνική Φρουρά και τον εκπρόσωπον τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Στρατιώτης της ΕΛΔΙΚ με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται από την Τετάρτη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όπως μας αναφέρθηκε, η κατάστασή του κρίνεται ως σταθερή, ενώ άλλοι δύο στρατιώτες βρίσκονται από παρακολούθηση από τη στιγμή που θεωρούνται επαφές. Σημειώνεται ότι έχουν πάρθει όλα τα σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει πάντα. Σημειώνεται ότι έχουν πάρθει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ οι στενές επαφές του θα είναι με μάσκες για τις επόμενες τρεις μέρες. Και περιμένουμε να δούμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την κατάσταση της υγείας του.
0: Και να μην επεκταθεί και
1: μάνα, γιατί η μηνυγκίτιδα, θυμάστε και την, έτσι εννοώ πριν χρόνια όταν είχαμε αυτή την έξαρση, τι γινόταν. Να πούμε επίσης στο αστυνομικό δελτίο ότι είχαμε μεγάλη εκστρατεία της αστυνομίας, όπου είχαμε για διάφορα αδικήματα 352 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας. Όμως ήταν και μια πώς να το πω, δράση της αστυνομίας που έφερε και άλλα αποτελέσματα, όπως σύλληψη ατόμων για υπόθεση βιασμού, χωρίς να δοθούν όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Εντασούλα υπήρξε. Υπήρξε εντασούλα μεταξύ.
0: Ακούσα τασούλα, ποια είναι τασούλα.
1: Όχι, τασούλα. Η τασούλα, μια χαρά η τασούλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε έντονη συζήτηση με τον Νετανιάχου για το Ιράν.
0: Η διαφωνία του και έτσι.
1: Να σου πω. Αυτά αναφέρω φυσικά δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Διαφώνησαν κυρίως για την αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος με τη συζήτηση. Ο Τραμπ φαίνεται να είπε ότι θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Βασικά ο Νετανιάχου.
2: Και δεν το πήρε καλά.
1: Ναι, είναι πήγε πολύ.
0: Είπε το Τραμπ να κάνω εγώ ό,τι θέλω να κάνω. Με μουρμουράτσι, θα μου πει εσύ να μπορώ να κάνω κατά κάποιον τρόπο.
1: Θα μου πει εσύ. Τούτο είναι. Okay. Επίσης έχουμε πάρα πολύ καλά νέα παιδιά. Ταινία του Μπόλιγουτ αναμένεται να γυρίσει στην Κύπρο.
2: Γιατί όχι, είχε έρθει και ο Νίκολας Κέιτζ μια εποχή.
1: Ναι, θυμάσαι τον.
2: Χαμός.
1: Η ταινία ονομάζεται Ίσκα. Σημαίνει η κατάσταση της αγάπης.
0: Ναι, και πού είναι να γυριστεί η κατάσταση της αγάπης.
1: Και αναμένεται ότι θα προβληθεί τη μέρα του Αγίου Βαλεντίν.
2: Του χρόνου.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Ξεκινά τα γυρίσματα το καλοκαίρι, τώρα έρχονται στην Κύπρο.
2: Ξέρουμε πού τα γυρίσματα και είναι τα αγαπησιάρικα μέρη της Κύπρος.
1: Πέτρα του Ρωμιού,
0: όλη η Κύπρο μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για το σκηνοθέτη. Εγώ έτσι.
2: Κατάσταση της αγάπης.
0: Γιατί για όχι. Έχουμε πολλούς χώρους. Η κάθε πόλη μπορεί να βρει το, ξέρω,
1: το ερωτικό της σημείο, το σημείο G της.
0: Εξαρτάται τι είναι το σενάριο του ανθρώπου.
2: Μια κατάσταση αγάπης, φαντάζομαι.
0: Ναι, που εξελίσσεται. Ναι. Θέλει θάλασσα, θα πάει παραθαλάσσια. Θέλει στενοκάντουνα, θα πάει κάτω στην παλιά Λευκοσία. Αλήμον. Θέλει, ξέρω εγώ, άλλα αρχαιολογικά, θα πάει εκεί που έχουμε. Τι να σα πω τώρα.
2: Απορρέει.
0: Θέλει βουνών, έχουμε. Ενώ χωριουδάκια έχουμε.
1: Σε γεωγραφικά, λοιπόν.
0: Όλη η Κύπρος μια απέραντη αγάπη.
2: Ξεχυλίζει.
1: Εντάξει, αυτόν τον έκανε γνωστό ο πρόεδρος που βρίσκεται στην Ινδία. Μας το ανακοίνωσε. Είχαμε έτσι μια δήλωσή του ότι ο κινηματογράφος έχει μια μοναδική δύναμη, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, υπερβαίνει τα όρια, γεφυρώνει απρόσκοπτα πολιτισμούς και ανθρώπους και δημιουργεί ένα χώρο αλληλεπίδρασης που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδεθούν με μια χώρα πολύ πριν την επισκεφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τα καιρικά συνεχίζουν να είναι όπως και χθες, δηλαδή ξεκινούμε με σχετικά έθριον καιρών, όμως αναμένουμε βροχές, όπου το μεσημέρι ενδεχομένως να μετατραπούν σε καταιγίδες που υπάρχει πιθανότητα να δώσουν χαλαζίν. Πιο καλά τα δεδομένα σήμερα για τους ανέμους στα 5 τα μποφόρια. Εχθές είχαμε 6 με 7.
2: Φυσούσε χθες.
1: Ναι, ήταν.
2: Σήμερα ξέρουμε που θα βρέχει έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Λίγο πιο συγκεκριμένα.
2: Αν μπορούμε να έχουμε έτσι. Μια...
1: Ορεινά, νότια, ανατολικά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Δηλαδή τα πιάνει όλα λίγο πολύ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, λίγο πολύ είναι όλες οι περιοχές. Χθες είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές, ήρθαν και διάφορα βίντεο κοντά μας. Παρασκευή να πούμε ότι θα είναι κατά διαστήμα συννεφιασμένος με το ίδιο σκηνικό να διαμορφώνεται λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Βγήκε το ρεπορτάζ με τι καιρό θα ψηφίζουμε.
1: Ένα λεπτά.
0: Δεν μας έχουν δώσει ακόμη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι να αναμένονται κατά τόπους βροχές με εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, συγγνώμη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Άρα παραμένει το ίδιο σκηνικό λίγο πολύ μέχρι την Κυριακή.
0: Πίσω να μένει επηρεαστεί η προσέλευση. Λοιπόν, έτοιμος.
1: Έτοιμος.
0: Ακούμε τι πλησιάζει και πάμε στις εφημερίδες.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με φιλελεύθερον. Τελική επίθεση των επιτελείων. Στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό και την κινητοποίηση την Ιστάτην. Οι αρχηγοί βγήκαν μπροστά, στοχεύοντας ευαίσθητες κομματικές χορδές για την απόλυτη συσπήρωση. Είναι 72 ώρες σε άλλο θέμα. Προθεσμία για εκένωση πολυκατοικία. Συνδρομή πολιτικής άμυνας για στέγαση ενίκων. Η Χαραυγή, ισχυρός πόλος προόδου του ΑΚΕΛ. Δικαίωση μέσω δίκο Δύση ΕΛΑΜ επιζητούν Αναστασιάδης Χριστοδουλίδης. Σε άλλο θέμα, μονομερείς αποφάσεις αρχηγού αστυνομίας για το ωράριο. Πάμε στην αλήθεια. Συμμαχία ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό. Η τελική συγκέντρωση του Δύση έκλεισε την προεκλογική περίοδο με μήνυμα σταθερότητας και συσπήρωσης. Ο Αυθόδης έφτασε στην Πάχνα σε πανικόκτηνοι ιατρικές και κτηνοτρόφοι. Τελειώνουμε με τον πολίτη σήμερα. Τρέχει προς Λεμεσόν και Πάφων. Αυθόδης Πυρετός επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων. Επίσης, σε άλλο θέμα, άνοιξε ο δρόμος νέος Μητροπολίτης Πάφου, ίσως και την Τρίτη.

0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα άποψη. Πληροφορία.
1: Όπα, λέμε σώος.
0: 111. Άι τείχονα λέει: Μισήλη μεσό, επίεντζαμε το πιο αγαπησιάρικο μέρο.
1: Τι έκανε εκεί, δηλαδή.
0: Τι επίεντζαμε να κάνει, δηλαδή.
1: Τι έκανε η Μισήλη μεσό στον
0: Άγιο. Παντρεύτηκε, να πούμε, στο Άγιον Τείχονα, φωτογραφήθηκε.
1: Αγαπησιάρικο μέρο.
0: Φωτογραφίε του γάμου που ακούμε, η φωτογράφηση πριν.
1: Τα να δει, άμα χρειάζεται ένα τάσο τρίφωνο να μην τον έχει διαθέσιμο.
0: Γιατί ξέρει που το Άγιον Τείχονα.
1: Εντάξει, λάβε φέν, θα ξέρει.
0: Λε μεσό
1: είναι. Δεν είναι από λέμε σοντάσο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξέρει να μα πει. Τι το ιδιαίτερο. Έχουμε κεραία στον Άγιο Τείχονα.
0: Κεραία. Όχι, στον Άγιο Τείχονα δεν έχουμε κεραία. Δεν θεωρείται ο Άγιος Τείχονας σημείο εννοώ ψηλό για να βάλει κάποιος κεραίαν ή πομπό.
1: Είναι άλλα τα υψηλά επίπεδα που πιάνει από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ένα άλλο. Τώρα γιατί τι το καθιστά ή τι το έχει κάνει, ας πούμε, ένα αγαπησιάρικο μέρος.
1: Να δώσουμε την πληροφορία στους Ινδούς, στους φίλους που θα έρθουν να κάνουν την ταινία.
0: Ψάξε το μήνυμα του 3.15, Ανδρέα, είπε στον παιδιό πάνω, αγνωρίζεται, λέει, έχει κοπεί το ρεύμα σε αρκετές περιοχές.
2: Θα το ψάξω αμέσως τώρα.
0: Μάλιστα. Θα δούμε γι' αυτόν. Ξομολόγηση από τον 333.
1: Όπα.
0: Γιατί δεν θέλω μάπες ούτε μπάσκετ, λέει.
1: Όπα.
0: Αλλά ακούω όλη μέρα Sport FM.
1: Ποιο Sport FM, εμάς?
0: Φαντάζομαι.
1: Καλά κάνεις.
0: Δεν έχει άλλο Sport FM.
1: Άμα το ακούσεις από εμάς,
0: σημαίνει ότι.
1: Τελειωμένο.
0: Χρειάζεται να δει.
2: Μας λέει τις περιοχές ο φίλος.
0: Όχι, ρωτάει γενικό. Σε αρκετές περιοχές, λέει.
2: Ένα λεπτάκι.
0: Α, κοίταξε να δούμε. Θέλετε χωριά, λέει ο 044. Όσα δεν πουλήσαμε, δεν έχουμε. Έλα, υπερβολές τώρα. Πουλήσαμε ένα χωριό, να κάνετε το.
1: Ποιο
0: χωριό?
2: Την Τρόζα.
0: Ναι, την Τρόζα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Είπεν του τσετό, ξέρεις ποιος είμαι. Α, για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.
1: Εντάξει τώρα, μεταξύ φίλων.
0: Μάλλον πρέπει να καταλάβει ο Νετανιάχου ότι δεν του γελά πλέον να χτυπά.
2: Ωραία, να πούμε ότι πάμε. Για την ΑΕΚ πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες, τις οποίες όμως δεν μπορώ να δω, αλλά μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν ανοίγει η σελίδα της ΑΕΚ. Άρα πρέπει να βαρυφορτώθηκε. Ο Μάριος, ο αγαπητός συνάδελφος πάνω, συνήθως μας ακούει. Αν μας ακούει, να
0: εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Μάριος το ψάχνει ήδη από την ώρα που το ακούει.
2: Να πιάσει όποιον πρέπει να πιάσει τηλέφωνο και να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ.
0: Για ένα μήνυμα που είχαμε νωρίτερα, Μιχάλη, θυμάσαι έναν
1: ΕΦΣ. Βεβαίως,
0: τι ήταν.
1: ΕΦΣ.
0: Ήταν ΕΦΣ που ήθελε να γράψει ο φίλος. Και μας υπενθυμίζει ότι είναι η ομάδα που την έκαναν κάποιοι YouTubers στην Ελλάδα και ανέβηκε και τρίτη εθνική φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Κοφίνου Κόρνων. Κάποιος μπαίνει, μπλέξαν οι γραμμές μας που λέγανε Φατμέ παλιά. Μπορεί να έχει να κάνει και με το.
1: Στείλε το 333 που ακούει Sport FM να καθαρίσει όλη μέρα.
0: Μπορεί να έχει να κάνει και με την ηλεκτροδότηση, γιατί άμα έχουμε διακοπές, έχουμε και επηρεαζόμαστε και σε θέματα υποσταθμών και όλα αυτά σε κάποιες περιοχές.
1: Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα η ώρα είναι και μισή. Να φύγω.
0: Σε δευτερόλεπτα πάμε στις 8.30. Πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό. Δυνατότητα και για τον Μιχάλη να ξεκουραστεί για κάποια λεπτά, να πιει τον καφέ του, να φάει ένα τοστάκι και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
6: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει... Ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
20: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Μα το λέει τη Μάλη περιοχή Αγίου Τίχανα.
1: Εκεί κοντά δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Είναι πιο καλό, λέει τη Μάλη περιοχή.
0: Επειδή μα στέλνει ο φίλο που μα έστειλε πριν για τον Άγιο Τίχανα, ότι οι νυχτερινέ ώρε δεν είναι το λέει τη Μάλη. Να προσέχει κόσμο γενικότερα εκεί.
1: Γιατί πάει. Να μην βουλήσουν.
0: Να βολήσουν. Δεν ξέρω, μπορεί να λασπομένα να μην τα γιάμι.
1: Μπορεί.
0: Μπάση περίπτωση. Σαν τα νέα τη επικαιρότητα.
1: Ανδρέα μου, άκου τώρα. Παρασκευή, Σάββατο 7 η ώρα το σπριντ και 11 η ώρα οι κατατακτήριες.
2: Ναι.
1: Σάββατο. Και Κυριακή 11 η ώρα ο αγώνας.
0: 11 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Μια Φόρμουλα 1.
0: Μια χαρά. Με συγχύνεις 11, Ανδρέα.
1: Απλά στα λέω.
0: Να ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα.
2: Κύριε Γιώργο μου, τόσα ξέρεις τόσα λες.
1: Κύριε Γιώργο, απλά στα λέω για να έχεις τη Δευτέρα να συζητάς με όποιον θα είναι στο στούντιο. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε.
0: Νομίζεις. Εγώ σου λέω ότι θα έρθεις πριν την ώρα που έρχεσαι.
1: Αφού ούτε θα πάμε για ύπνο, κύριε Γιώργο, λογικά μιλώντας.
2: Αυτά είναι μην το μένει, Μιχάλη. Θυμηθούμε τα παγιά μας.
0: Σε παιδιά, μια μέρα είναι, θα περάσει. Το κάτω-κάτω τελειώνει η εκπομπή, πάει ξεκουράζεστε.
1: Ναι, πια εκπομπή.
2: Έτσι νιώθεις εσύ.
0: Εσείς ό,τι θέλετε.
2: Σαν να είσαι για μια χωρίς μας.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Καταλάβεις, κύριε Μιχάλη μου, τι μας κάνει.
0: Εγώ θα είμαι εδώ να σας βοηθήσω σε όποιο βαθμό θέλετε τη Δευτέρα.
2: Μιχάλη, ξέρεις να που πρέπει να γίνει κανονικά.
1: Τι
2: να λειτουργήσεις ως άλλος ευρά.
1: Εγώ.
2: Να δώσεις το χαρτί εκείνη του προπονητά διαβάσει για την απεργία.
1: Ναι.
2: Εγώ ως άλλος ανελκά να φύγω να πάω πίσω στη χώρα μου και να μένα ξανασχοληθώ.
1: Ναι.
2: Και να τελειώνουν τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να κάνω την απεργία όπως έκαναν τότε οι Γάλλοι το 2010. Πρέπει να το...
1: Η απεργία εκείνη έφερε αποτέλεσμα.
2: Όχι ιδιαίτερα, αποκλείστηκαν κάποιοι από τις αποστολές. Έδιωξαν τον προπονητή, έγιναν μαγιά.
1: Πιστεύεις ότι είναι εύκολο, του είναι δύσκολο να αποκλείσει εμένα και σένα και να φέρει Αντρέα Βιολάρη ή Λουί Νικολάου στο στούντιο Τσακμπαμ? Εύκολο.
0: Μα τι εννοείται να φέρω από το πρωί τους δύο?
1: Βεβαίως.
0: Και να συνεχίσουν μετά να κάνουν διευθυντία, να κάνουν
2: διευθυντία.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν γίνεται. Σωστό, δεν γίνεται.
0: Σωστά. Τουλάχιστον δεν είναι από τους δύο.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, πάμε.
0: Μάλιστα. Βρείτε τα νέα της επικαιρότητας, να σας πω κάτι άλλο εγώ.
1: Πες μας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Γαλλίας είδες τελικό εχθές.
1: Τι τελικό είχε χθες?
0: Του Europa.
1: Ναι, ναι.
2: Σας λέω εγώ και μετά λέμε για τις εκλογές.
0: Ολόκληρο.
1: Όλο μέχρι το τέλος. Όλο μέχρι το τέλος.
0: Μια στον κύριο Έμερη που τα καταφέρει.
1: Τον είδα, ναι, είδα τον κύριο Έμερη, ο οποίος είναι ένας αγέραστος τροπεούχος από το 2016. Πότε ξεκίνησε Γιώργο μας?
2: Το πρώτο τρόπο.
1: Το πρώτο τρόπο. 16.
2: Το περίμενε, ήταν τρία συνεχόμενα με τη.
1: 16, 17, 18.
2: Όχι, 14. 14,
1: 15, 16. Ήταν ένα ωραίο ποστάκι προηγουμένως. Μιλάμε, ήταν νεαρότατος, ωραιότατος και ακόμα είναι.
0: Είναι ο Έμερι, ο Τζόνι Λόγκαν του Europa.
2: Ο Τζόνι Λόγκαν, τι μου θύμισες τώρα.
0: Μένω ευρωπαϊκά. Μένω επιμένω ευρωπαϊκά.
2: Πόσα σφαζήκαν την Eurovision?
0: Να σου πω αμέσως.
1: Δεν είναι τρεις τουλάχιστον που την έπιασα.
0: Ναι, να.
2: Τρεις νομίζω.
0: 2 Ιουλίου ανάσου η live στη Στοχόλμη.
1: Άντε ρε!
0: Ναι.
1: Πάει ακόμα το θηρίο.
0: Ναι, 11. Α, να πάει λογικά να
2: πάει. Τον ήταν το Hold Me Now, το δευτείο του. Τζόνι Λόγκαν.
1: 70 χρονών δεν είναι, παιδιά τουλάχιστον.
2: Τον καιρό που θεωρούσαμε εμεί την Κυροβίζη.
1: 72.
2: Τον καιρό που ήταν διαγωνισμό τραγουδιού.
0: 11 θα είναι Φιλανδία για όσου ενδιαφέρονται.
2: Ναι, εμεί θα ρωτήσαμε πόσε φορέ σήκωσε την κούπα τη Eurovision.
0: Θα επιστρέψει, φεύγει και πάει η Γερμανία για έναν και μόνο live. Άρα όσοι προλαβαίνετε, προλαβαίνετε.
1: Και τα ρε το θηρίο, ρε. Τζόνι
0: Λόγκαν. Πού μαντάρετε, ρε.
2: Αυτό που ζήτησα θα μα το δώσει, έχει το όχι.
0: Ναι, να σου πω αμέσω κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
0: Twice.
2: Μόνο.
0: Ναι. Κέρδισαν το 80, το 87. Και νομίζω κέρδισαν και όσοι θέλεις το 92, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να γι' αυτό που θυμάσαι τρεις. Άρα είναι Νοέμερι.
2: Καμία σχέση. Ούτε καν κοντεύκη.
0: Εν τον πιάνει.
2: Και ο Φορές. Back to back, σκοτώθηκε. Έκαμε έναν back to back.
1: Παιδιά, τρία εισιτήρια Τζόνι Λόγκαν.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία, θα πάει και η Γερμανία.
0: Ναι, αφού σου το είπα.
1: 70 ευρώ.
2: Ναι, όντως είναι τρεις έως συνθέτης η μία. Ναι.
1: Και τα τρία, πάμε.
2: Όχι.
0: From 75 λεπτά.
2: Εδώ σας είπα να πάμε στον τελικό. Και είπετε όχι. Δηλαδή. Εδώ σας εδώσαμε.
1: Σου προσφέρω Τζόνι Λόγκαν να πάει Γερμανία.
2: Σας εδώσαμε θέσεις σε θεό.

0: Νομίζω ότι δεν έχει θέματα, θέματα πολλά.
1: Θέματα έχει, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, είπα, σε άλλα τη εφημερίδα ακούστηκαν σαν στεναγμό.
1: Αλίγονα, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα. Είδε τα μηνύματα του Γιανακόπουλου, ρε Αντρέα.
2: Δεν ασχολούμαι, όχι.
1: Καθόλου.
2: Κάμουν αποδοξίνωση. Είμαι σε περίοδο αποδοξίνωση.
1: Σήμερα ξέρει ότι έχει ραντεβού με το άτομο.
2: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Φεύγει ή μένει.
2: Καλό θα ήταν να φύγει.
1: Θέλει να φύγει.
2: Ναι, θα ήταν. Κλείνουν κύκλοι, ρε.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι, απλά όλα τα επίπεδα. Θα να δω πώ στέκει.
2: Κλείνουν κύκλοι, πρέπει να δεις την επόμενη μέρα.
1: Δεν θεωρείς, δηλαδή, επειδή συνήθως δίνεις χρόνο εσύ.
2: Καλά, πόσο χρόνο όμως.
1: Το έδωσε ένα χρόνο. Ένα χρόνο κακό είχε. Ναι. Την προηγούμενη χρονιά ήταν καλός.
2: Ναι, αλλά με συμπτώματα που επαναλαμβάνω.
1: Σίγουρα, δεν το συζητώ.
2: Δηλαδή.
1: Πώς το είπε και ο Μήνος, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του και τα μάτια του. Και...
2: Ποιος έβγαλε, τι, ποιος.
1: Γιώργος Μήνος, το είδες.
0: Δυσκολεύτηκε για να το βρει, δηλαδή.
1: Έβαλε τα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του.
0: Εντάξει, δεν καταλάβετε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Εντάξει, το άδειο και είπε το.
1: Αλλά ήταν 30 δευτερόλεπτα που προσπαθούσε να καταλάβει τι πήγε και τι βγήκε. Τέλος πάντων. Ναι. Οπότε ναι, ισχύει ότι έβγαλε τα χέρια του με τα ματάκια του. Ή τα ματάκια του με τα χεράκια του. Ναι, είπε χθες Αντρέα, μου απλά να σου πω δηλαδή μια και στο πω, δεν θα τα βάψει μαύρα να πάρει την κούπα ο Ολυμπιακός. Οπότε. Μια χαρά, όλα καλά.
2: Δούλεψαν το προφανώς μέσα του.
1: Ναι, έχει αρχίσει και.
0: Ή προετοιμάζεται για τα χειρότερα.
1: Ίσως με τον τρόπο αυτό επέλθει μια ηρεμία και σταματήσουν να έχουν ως προτεραιότητα το Instagram μου και τα εγγένεια εξαγωνιστικά.
0: Ναι, ενώ ο ίδιος έχει άλλες προτεραιότητες. Είναι καθαρά αγωνιστικά τα. Οι προτεραιότητες οι δικές του είναι καθαρά αγωνιστικά.
1: Είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Όπου την πετύχω, τη βγάζω το καπέλο.
0: Πραγματικά για ο άνθρωπος.
1: Πάμε να δείξουμε όλοι πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε το μπάσκετ. Σε ένα χώρο που αυτό έχει καταξιωθεί. Εντάξει. Αυτά ήταν περίπου τα.
2: Εμένα ανέπεισαμε. Δηλαδή 4-5 ατάκες που είπε.
1: Φίλε, έχει πολλές ατάκες.
2: Αν ήταν υποψήφιος στην Κυριακή, θα τον ψήφισε.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα που θέλουμε να μπει η Ελένη, να τη πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά, δεν ήρθε.
0: Στείλε τον Αλέξη.
1: Στείλε τον Αλέξη.
0: Πρέπει να
2: καθυστερήσει.
0: Πρέπει να καθυστερήσει. Ή καθυστέρησε με εκεί που. Παραγγελία να ετοιμάσει τα κεραστικά.
1: Μπορεί να μα φέρει κάτι να μα κεράσει, ναι. Έχει κανένα Κωνσταντίνο ή καμιά Ελένη, ρε Γιώργο Γαλά. Τι, σου γράφει.
0: Αμά σα λέω εγώ.
1: Ο Νόλαν τον έφτιαξε τον καφέ.
0: Αμά σα λέω εγώ και μετά λέει μου, ξέρει, είδα από το 22 στο 36. Ναι, άντε να μένε.
1: Η Οδύσσια είναι γραμμένη πάνω, κύριε Γιώργαλα.
0: Τι
1: γίνεται.
2: Γιατί έκαναν τον καφέ μου τυχόν γράφει.
1: Ναι, για πε μα τι γράφει.
2: Αρχηγέ μου, όμορφη μέρα. Όμως, γυρίζοντας τον έτσι σιγά-σιγά. Όχι βέβαια. Κι αν άλλο μήνυμα.
1: Όχι βέβαια.
0: Να τα κοιτάξεις αυτά. Είναι ο ίδιος γραφικός χαρακτήρας, Ανδρέα.
1: Από τη μία λέει αρχηγέ μου όμορφη μέρα και από την άλλη όχι βέβαια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο ίδιος γραφικός χαρακτήρας.
1: Άρα είναι κάποιος που δεν σου εύχεται όμορφη μέρα, Ανδρέα.
2: Τι συμβαίνει ρε παιδί, για ποιον επειράξα, τι έκαμα.
1: Εντάξει, δεν είσαι και άμα σε πιάσουν και τα νεύρα είσαι και λίγο απότομος.
2: Μα εγώ.
1: Είσαι και λίγο αψής άμα σε πιάσουν τα νεύρα.
0: Και μετά φταίνε άλλοι.
1: Αλλά χρειάζεται ψάξιμο αυτό, πραγματικά.
0: Λοιπόν, κύριε.
2: Θα το ψάξω.
1: Τι είναι πάλι.
0: Τοπική επικαιρότητα.
2: Άντε.
0: Ένα συζητούμε τώρα να μου γράφει το ποτήρι του καφέ του Ανδρέα.
1: Τελειώσαμε, κύριε Γιώργο.
0: Θα τα βρει ο Ανδρέας αυτά. Με τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τοπική επικαιρότητα. Τι έχουμε.
1: Τελειώνει ο Σεμπάστια Λέτο από την Κηφισιά.
0: Τοπική επικαιρότητα. Ξαναλέω. Τι έχουμε. Μάλιστα.
1: Τι έχουμε.
0: Είναι. Εντάξει, έχουμε κάποια θέματα που βγαίνουν έτσι και περιμένουμε σε σχέση με τα γραφικά, προγραμματισμούς. Φαίνεται ότι θα έχουμε και αποχωρήσεις αξιοσημείωτες από κάποια ρόστερ με κάποια θέματα που προκύπτουν είτε καθαρά θέματα διαπραγματεύσεων για ανανέωση είτε σε περιπτώσεις που έχουμε προτάσεις από το εξωτερικό κυρίως για ποδοσφαιριστές ομάδων μας. Φαίνεται ότι Αλομέροβιτς στην ΑΕΚ έχει τελειώσει. Πολύ πιθανόν το ενδεχόμενο αποχώρησης του Νικόλα Παναγιώτου από την Ομόνια. Η πρόταση από την Πολωνία και το ενδιαφέρον δεν είναι απλά έτσι διερευνητικού ίσως χαρακτήρα ή επίπεδου που δεν θα ασχοληθεί μια διοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ομόνια.
2: Και είναι και μια διοίκηση η οποία ασχολείται γενικότερα. δηλαδή
0: είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι.

0: Ναι, απλά εν το είχαμε σε τόσο ναι. έντονο βαθμό. Δηλαδή, έμπαινε πρώτα μια διαδικασία mm-hmm. διαπραγμάτευση με τον ποδοσφαιριστή να δούμε.
1: Είχε
0: να,
1: μια λογική σειρά.
0: Να μην το χάσουμε, να μην φύγει. Πλέον η Ομόνοια καλή προσφορά για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή,
1: δεχτεί.
0: Είτε θεωρείται βαρόμετρο,
1: τη βλέπει,
0: είτε θεωρείται ο βασικός, δεν καταλάβει.
1: Το είχαμε συζητήσει με Λοΐζου.
0: Και με Λοΐζου το είχαμε συζητήσει και με Κακουλίν το είχαμε συζητήσει και με Χάμπον το είχαμε συζητήσει.
2: Είχαμε αρκετά χτες έτσι που βγήκαν και ανανεώσεις. Από το πρωί ήταν η περίπτωση του Κορέα στον Άρη, μετά ακολούθησε ο Βάισπεκ στον Απόλλωνα. Τι άλλο, ο Άρης λέγεται αλλά και φαίνεται με βάση έτσι εκτιμήσεις και ενδείξεις ότι θα είναι ένα ρεπορτάζ που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι και σε ό,τι έχει να κάνει με τις όποιες προσθήκες αλλά κυρίως και με παίκτες του ρόστερ που είτε θα μείνουν και θα ανανεώσουν είτε πολύ πιθανόν να αποτελέσουν και στόχο άλλων ομάδων στην Κύπρο. Είπαμε, ξαναλέμε για όσους δεν μας έχουν ακούσει, δεδομένο πλέον η κυπελούχος που θα αναδειχθεί 29 Μαΐου έχει κερδίσει ένα γύρο και θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό στο Europa League μετά την εξέλιξη ψες με την κατάκτηση του τροπέου από την Αστον Βίλα. Έχουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό και σοβαρό στην Πάφο σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής των τελικών δύο παιχτών, του Σέμα και του Λουκάσεν, τους οποίους ζήτησαν ήδη οι εθνικές τους για το Μουντιάλ. Εδώ εμπίπτει ένα θέμα ή προκύπτει μάλλον ένα θέμα ως προς το τι προνοούν. Τώρα είναι οδηγίες, είναι κανονισμοί από τις 25 mm-hmm. και έπειτα ότι οι παίχτες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Τώρα υπάρχει μια, μπορεί να πει κάποιος, και δεύτερη ανάγνωση που λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η εξαίρεση. Τη δεδομένη στιγμή στην Πάφο γνωρίζουν ότι 27 του μήνα, με βάση την ενημέρωση που έχουν οι δύο παίχτες από Σουηδία, ο Σέμαν, και από Γκάνα, ο Λούκασεν, πρέπει να πάνε στις εθνικές τους. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν το αλλάξει η Πάφο, δηλαδή αν δεν πετύχει την εξαίρεση, σημαίνει ότι δεν θα είναι στον τελικό.
0: Προφανώς,
2: ψάχνοντας λίγο και ψες των κανονισμών, νομίζω ότι μέχρι τις 25 λέει, 27, ότι πρέπει να έχουν, νομίζω 25, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί χώριες διοργανώσεις όλων των χωρών, εννοώ διοργανώσεις πρωταθλημάτων των κυπέλλων. Μένει εξαίρεση μόνο για τελικούς όπως το Champions League ή Περταδόρες, αν είχε κάτι, όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω, προφανώς και με την παρέμβαση στην προκειμένη περίπτωση αναγκαία και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που ορίστηκε ο τελικός την ημέρα που ορίστηκε, θα δούμε αν και εφόσον στο τέλος θα πάρουν την σχετική άδεια και την εξαίρεση να ενσωματωθούν, ενώ λίγο πιο
0: αργά,
2: πιο μετά, ναι, για να μην τεθεί σε... όχι σε κίνδυνο, για να μην, τους στερηθεί η Πάφος.
0: Και σημαντική.
2: Αλίμονο.
0: Ειδικά ο Λούκας.
2: Ναι, εντάξει. Και έχει και ένα άλλο θέμα τώρα η Πάφος, μιας που και μιλάμε για το ρεπορτάζ και των τελικών. Προκύπτει ένα τραυματισμό με το Σούνιτς, αλλά σε ποιο βαθμό σοβαρός εννοώ και τι σημαίνει ενόψη τελικού.
0: Θα τον κρατήσει.
2: Θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι και η περίπτωση του Κοκόριν. Είπαμε πριν για τον Άρη με αποχωρήσεις, με όλα αυτά. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι το παιχνίδι της Παρασκευής θα είναι το τελευταίο του. Θα τον αποχαιρετήσει ο Άρης. Προφανώς θα παίξει τώρα σε πιο βαθμό και χρόνο για τελευταία φορά. Τι άλλο έχουμε από την τοπική επικαιρότητα?
0: Να μια στάση σε εδώ που είπες, δηλαδή με Κοκόριν και γενικότερα. Έχουμε σημαίες που κατεβαίνουν, είτε γιατί θα σταματήσουν, είτε γιατί ήρθε η ώρα. Δηλαδή, Κοκόριν ήταν είναι ποδοσφαιριστής ποιοτικότατος, ήρθε στην πρώτη του χρονιά στον Άρη, θυμάστε τι γινόταν, τώρα είναι ώρα για τα αντίο. Γιόβετιτς, Ομόνια, το ίδιο. Ρομπές, σταματά ποδόσφαιρο, μια προσωπικότητα, ένας αμυντικός ο οποίος τον απολαύσαμε στα κυπριακά γήπεδα, και με την ΑΕ, καλά ειδικά στον Απόλλωνα, όταν ήταν του ζένια του. Mm. Είναι μια χρονιά η οποία...

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Φιλιγέννη, ενημέρωση σε νέα στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Προβλήμα προκύπτει στην Πάφο με τους ποδοσφαιριστές της που κλήθηκαν στο Μουντιάλ καθώς τους ζητάνε οι ομάδες τους πριν τον τελικό κυπέλλου. Πρόκειται για τους Λούκασεν και Σέμα και αναμένονται εξελίξεις εντός της ημέρας για να ξεχαστεί το ζήτημα που έχει προκύψει. Για το συγκεκριμένο θέμα αναμένουμε αντίδραση και από την ΚΟΠ καθώς η οδηγία της FIFA προς τις ομοσπονδίες ήταν να ολοκληρωθούν οι εγχώριες διοργανώσεις πριν την 25η Μαΐου, ημερομηνία που όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι ελεύθεροι για να ενσωματωθούν με τις ομάδες τους. Τώρα απ' όλα να προετοιμάζονται για τον τελικό κυπέλλου την ίδια ώρα που σχεδιάζουν και την επόμενη μέρα της ομάδας. Μετά τις ανανεώσεις των Γκβίτα, Βάιζπε και Κούν θέλουν να κλείσουν και άλλες εκκρεμότητες. Δεν προκύπτει θέμα με καρυνοτήρια και Μουντιάλ. Δεν έχει κάτι ανησυχητικό ο Γκασπάρ, όπως όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τραυματισμούς θα προφυλαχτούν από τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ομόνια. Είναι ολόκληρη την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κοντά στον Απόλλωνα αύριο. Βαθμολογικό κίνητρο των Πρασίνων 87 πόντι και η νίκη που θα είναι η κορυφαία επίδοση συγκομιτής βαθμών για την πρωταθλήτρια Κύπρου. Ο Μπέρκ δεν έχει στην διάθεσή του τον Νικόλα Παναγιώτου και τον Εράκο. Με την επιδίωξη να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα τη σεζόν προετοιμάζεται το ΑΠΟΕΛ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφουν Λαγκινκά, Λαΐφης και Ρώσα εν αναμονή των εξελίξεων στο οικονομικό με τις επαφές με τον Κύπρο επιχειρηματία Σάβα Γιασίνα είναι σε εξέλιξη. Στόχος μέχρι την Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαριστεί το σκηνικό. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Αλεξάνδρ Κοκόριν και επίσημα μετά και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Ρώσου επιθετικού με τους Πράσινους της Λέμεσου. Τρεις μέρες στην αόρθωση, θα αφορά την Γενική Συνέλευση και πιθανή εκλογική αναμέτρηση της παρούσας διοίκησης με την ομάδα ατόμων που φαίνεται να ενδιαφέρεται για να αναλάβει τη μεγάλη κυρία. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν προτάσεις των Πόντς και αναμένουν, ενώ πολύ πιθανή είναι η αποχώρηση του Τζιμί Σουάρεθ. Συνεχίζουν οι διεργασίες στην άλλη, στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γράμμες. Στην ΑΕΚ Αρένα θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά η ομάδα της Ομονίας Αραδίπου που πέρσι αγωνιζόταν στο Αντώνη Παπαδόπουλος.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Άστον Βίλα κατέκτησε χθες βράδυ τον τίτλο του Europa League επικρατώντας τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη με 3-0. Πάμε ευτυχής για την κατάκτηση του τίτλου Έμερι που πανηγύρισε τον 5ο τίτλο Europa League στην καριέρα του. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη στο Europa, ο κυπελούχος Κύπρου θα ξεκινήσει την πορεία του από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στον Ολυμπιακό, κατά την παρουσία των εισιτηρίων διαρκείας, ο Κώστας Καράπαπας φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Μέντι Λίμπαρ, τονίζοντας πως άπαντε στο σύλλογο οφείλουν να δείξουν σεβασμό στο έργο του. Με μακροσκελή ανακοίνωσή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων του Final Four στην Αθήνα και υποσχέθηκε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρα σε ένα γιγαντιαίο και σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βασιζόμενοι μόνο στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πύχη της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη. Απόψε θα γίνει και η συνάντηση του διοικητικού ηγέτη των Πρασίνων με τον Ερκίνα Ταμάν, με την αποχώρηση του Τούρκου να μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ. Οι Οκλαχωμάσοι τη Thunder ισοφάρισαν τη σειρά απέναντι στο San Antonio Spurs κερδίζοντας με 122-113 και η σειρά μεταφέρεται στο San Antonio για τα παιχνίδια νούμερο 3 και 4. Όταν η αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.

0: πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
8: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Δύο αγώνες για την Super League στις 7, σε 7ο και 8ο αθλητικό κανάλι της ΣΥΤΑ Vision. Πανετολικός Αστέρας και Φυσιά Λάρισα. Την ίδια ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός στη Nova Sports 2. Τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7.30 στην ΣΥΤΑ Vision Sports 4.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Μπράβο, Ανδρέα, έβγε. Ειλικρινά, θα το ξαναβάλω.
3: Είσαι πηγή έμπνευση.
2: Α, είμαι πηγή έμπνευση, αλλά χλεβάσετε με πριν με τη...
4: Ποτέ δεν μου έχει πει μπράβο εμένα.
2: Με την επιλογή μου.
3: Εντάξει, σήμερα όμως και εσύ είσαι λίγο...
4: Όχι στα τραγούδια.
3: Νιώθω αισθηματοποιημένος σήμερα.
4: Ποτέ, ποτε.
2: Ναι, έναν σημείδηκε να εκτές, ούτε έμενε εμείς, κατάλαβες.
4: Δεν έχει να κάνει.
3: Τώρα, εντάξει, παιδιά.
4: Τόσα τραγούδια έχω βάλει, Αντρέα μου.
2: Πολλές φορές σου είπα μπράβο, πολλές φορές σου είπα σε λαϊκή Παρασκευή. Τι να βάλω τώρα, γιατί κομμένη, δεν λέει, περιγράφω πας. Άλλο.
4: Κομμένη.
2: Όχι και κομμένη. Τα αύριο μου περιμένουν και πώς περιμένει ο
4: κόσμος
2: το τραγούδι. Το...
4: Αλλάζουν όλα, παιδιά.
2: Στις 7.30.
4: Αλλάζουν όλα.
2: Γιατί δεν ποιος τα αλλάζει.
4: Εγώ.
2: Γιατί.
4: Όσα με αφαιρούν θα τα αλλάξω όλα.
2: Όπα, θα τα αλλάξω όλα.
4: Θα επιστρέψω ξανά στα αστέρια όταν θα είμαι έτοιμος.
3: Ποια αστέρια.
2: Τι θα πρέπει να πάει για να βγω, που να πάμε μαζί.
4: Γενικά.
2: Να πιάσει αρκές. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι μου θύμισε τώρα πραγματικά το τραγούδι. Μου φοιτητής. Νομίζω τότε που ήταν στα φόρτε του.
4: Έχω ψέξει.
2: Τι είναι, Μιχάλη, σου αρέσει?
4: Πολύ.
2: Σου αρέσει ο Κυριαζής?
4: Πάρα πολύ.
2: Δεν σου αρέσει ο Κυριαζής?
4: Μιλάμε πάρα καθόλου.
3: Εντάξει. Γιατί όμως
4: το θεωρώ πολύ τραβηγμένο, ρε φίλε. Έχω κλάψει, έχω πέσει. Εντάξει, οκ.
3: Τι εννοείς, μιλάει δηλαδή για τη
2: κακό
3: ζωή.
2: Που έχει κλάψει κάποιος για πολλές γυναίκες. Έχω κλάψει, μα για σένα πιο πολύ.
4: Έχω κλάψει.
3: Εσύ δεν έχεις κλάψει?
4: Σε έχω ψάξει, σε έχω κλάψει, σε έχω.
2: Ναι. Ποια με τους στίχους των τραγουδιών που βάζεις εσύ, ενώ
4: ναι,
2: όλα
4: δεν λέω για
2: Ευαγγέλιο.
4: Τους στίχους αυτά ως κατά
2: αυτούς. Τι λες τότε?
4: Για το πνεύμα και το άλλο. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σ' αγαπάω.
2: Να το ρίξω δηλαδή, πάνω τώρα σύνθεση.
3: Ειδιπόδιο.
4: Έχει άλλα συμπλέγματα εκείνο. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ποιον εμπολέγεται ότι γράφτηκε για τη Βάνα τούτον?
4: Και
2: το
4: όλα.
2: Η μάνα μου.
4: Όλα τα γράψει για τη Βάνα. Αφού ήταν έρωτας μεγάλος και...
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι το... Είχε παραδεχτεί και έναν ο ίδιος, νομίζω, σε,
4: εντάξει,
2: σε συνέντευξη του ότι ήταν...
4: Είχε γράψει και είχε γράψει και είχε κλάψει κιόλας.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος άφησε ένα ιστορία.
4: Το άλλο ποιο ήταν? Το επιμένω.
2: Ποιο, επιμένω, τι επιμένει?
4: Υπομένω.
2: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.
3: Που έχουν κλείσει τα καλύτερα τα.
2: Μιλούμε για ιστορία. Μιλούμε για πράγματα.
4: Στη ζωή.
2: Από τη ζωή βγαλμένα.
4: Σίγουρα.
2: Ήταν η ικανότητα του αυτή, ο απλός στίχος, βγαλμένος από την καθημερινότητα. Ο επόμενος που το έκαμε, νομίζω έτσι με την απλότητα, και κατάφερε να κάνει επιτυχία, ήταν ο
3: Παντελίδης.
4: Και το βράδυ Σαββάτου που έβαλες εσύ, εσύ το έβαλες.
2: Ναι, εγώ το έβαλα.
4: Δικό
2: ναι.
4: του κι αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
4: Είχε.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
4: Ήταν ο επιπλοποιός, ήταν
2: της
4: μεγάλο.
2: Της καρδιάς μας. Ήταν ο επιπλοποιός της
4: καρδιάς μας. Ναι. Δηλαδή δημιουργούσε κομμωδίνα.
2: Μα είχε και άλλα τα οποία δεν βγήκαν τόσο πολύ, ενώ δεν ακούστηκαν.
4: Είχε και ο Θηβαίος, είχε και οι 2002 GR δικά του τραγούδια. Ναι. Και ο Βλάσης Μπονάτσος είχε πει δικό του τραγούδι, ενώ έγραφε από τα 90s full, ρε. Και ο Μαργαρίτης.
2: Στο μυαλό μου είσαι, το η φυλακή, το δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν. Μιλούμε για.
3: Ύμνους. Είναι στην κατηγορία ύμνη.
2: Ναι.
4: Μια και είμαστε στους ύμνους, παιδιά.
2: Ναι.
4: Νέο ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά.
2: Μα υπάρχει ο Στέφανο Τσιτσιπάς ακόμα, ρε παιδί?
3: Είναι κοντά στο 82, αλλά υπάρχει.
4: Μια ακόμη επίθεση από τον Στέφανο Τσιτσιπά προς τον πατέρα του και προπονητή του. Έπιασαν οι κάμερες μόλις πριν 11 ώρες. Τώρα
2: έχεις πρόβλημα να βάλω το μου θυμίζει τη μάνα μου.
3: Αφού τον πατέρα το έχει
2: πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέω, με τον πατέρα του βρίζει τον και δεν έχετε πρόβλημα.
4: Ο πατέρας είναι πάντα το πρόβλημα. Ο πατέρας.
2: Και ο Χρήστος, επειδή του θυμίζει τη μάνα του.
4: Λοιπόν, ο Έλλην τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ, αν και πάλεψε, λέει. Τι να βάλω, δεν έχει πρόβλημα.
2: Ένα παίζει έτσι.
3: Σε βαλίο πιο πάνω, έτσι.
2: Ναι,
4: κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι κάμερες τον έπιασαν πρώτα να λέει προς τον Απόστολο Τσίτσιπα.
2: Τον πατέρα του, δηλαδή.
3: Τον πατέρα να Τσίτσιπα.
4: Θα μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ.
3: Με τούν το ύφος.
4: Ναι.
2: Ως εδώ, κανένα πρόβλημα.
4: Ναι.
2: Χάρη ζήτηση.
4: Δεν θα μου δείχνεις εσύ από την άλλη μεριά. Τα καμώματα.
2: Μα είδες ότι ταιριάζουν. Ναι.
4: Αναφερόμενος βέβαια στις οδηγίες που έπαιρνε από τον πατέρα του, ο οποίος ως προπονητής έκανε το λάθος.
2: Θέλω κάτι να πω, αλλά είπα να μένει το πατέρα μου, πείτε ότι είμαι κακός.
4: Τέλος πάντων. Μετά, κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος, διαβάζω στο ρεπορτάζ, ο Στεφάν Τσιτσιπάς έψαχνε κάτι στον πάγκο και δεν το βρίσκε.
2: Στον πάγκο?
4: Ναι.
2: Ποιον πάγκο?
4: Έχει ένα παγκάκι.
2: Α, στο εκεί, στο θέσιν.
4: Με αποτέλεσμα να γυρίσει πού στον πατέρα του και να το ρωτήσει πού το έχει βάλει, λέγοντας.
2: Σάντουιτς δεν μου ετοίμασες.
4: Λέγοντας. Πού είναι το σπίτι σου?
3: Ναι.
4: Και του δείχνει ο άλλος το ψυγείο. Εκεί είναι, στο ψυγείο.
2: Θέλετε τα περάκι είναι από
4: αλλά οι κάμερες εκείνη τη στιγμή τον έπιασαν. Ας πούμε, στον μπίπα πάνω, ας πούμε, το καταγράφει.
3: Τώρα που είπες ψυγεία, καταστάζει. Πατέρες, πιτέρες.
4: Χθες το βράδυ, Αντρέα μου, έγινε κάτι με ψυγείο.
2: Που το 22 μέχρι το 36, που είδες το παιχνίδι. Ή πριν, τι είναι η δουλειά που είσαι πριν.
3: Θα παραγγείλω κουπέπια.
4: Θα παραγγείλει.
2: Πολύ τώρα τα κουπέπια με το ψυγείο.
4: Για μεσημέρι.
3: Επειδή μου τα φαγιά που αρέσκω, άμα είμαι στο ψυγείο και μετά.
4: Ναι. Μην το τρως φρέσκο. Το αφήνεις κατά κάθετε έτσι όμορφα. Και μετά τον πήγες και μέσα στο ψυγείο.
3: Μακαρόνια του φούρνου για κουπέπια είναι τα δύο φαγιά που μπορώ να φάω άνετα μόλις βγουν από το ψυγείο χωρίς να πάρουν ανάσες.
4: Η μόνη αίσθηση που έχω με τα μακαρόνια του φούρνου, ρε φίλε, είναι αυτός ο δυόσμο, ρε φίλε.
2: Με βάλεις δυόσμο.
4: Γιατί, ρε φίλε, βάζουν δυόσμο μέσα στα μακαρόνια?
2: Εγώ βάζω.
4: Γιατί, ρε φίλε?
2: Θα σου κάνω να μέσα, θα σου κάνω να θες, θα σου βάζω.
4: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι τόσο καλά τα μακαρόνια του φούρνου. Στο κρέας είσαι Champions League, δεν το συζητώ.
3: Ψήστης
4: πρώτος. Ψήστης μεγάλος. Απίστευτος. Έχω την εντύπωση.
2: Επλήγωσες με τώρα.
4: Ότι δεν θα είναι καλά τα μακαρόνια του φούρνου σου. Με την πεσαμέλε ή να τη φτιάχνεις ή να την παίρνεις έτοιμη.
2: Τι προτιμάς?
4: Δεν ξέρω. Το στυλάκι σου πώς είναι.
2: Μα να σου πω, πάλι είναι υποκειμενικό. Αν το κάνεις έτοιμο, είναι ένα. Και το μόνο τον το κάνεις, εξετάζει πώς θα το κάνει ο καθένας. Νούμερο σου. Τι να σου πω. Αλλά επειδή πλήγωσε, δεν θα σου κάνω.
4: Γιατί ρε σε πλήγωσε?
2: Δεν βουλαλή μου,
4: εφέ. Έχω έτσι μια αίσθηση ότι δεν θα είναι, ρε παιδί μου.
2: Ένα υπόλοιπο.
4: Θεωρείς ότι είναι καλά τα μακαρόνια του φούρνου σου?
2: Όχι, ρε, είπαμε. Καθένα είναι τα.
4: Εντάξει, κρίνει το.
2: Πάσε τώρα, αφήστε τα μακαρόνια τώρα. Κάτι ήθελα να πω για τον Τσιτσιμπά.
4: Γιατί είχαμε πει.
2: Υπάρχει λογική, ρε παιδιά. Εσείς πώς το εξηγάτε? Δηλαδή, ένας αθλητής ο οποίος νομίζω θεωρείται ακόμη υψηλού επίπεδου. Παρόλο που έχει καιρό να. Σε κάποια στιγμή έδειξε ότι θα μπορούσε να ήταν του ανώτατου ψηλού επίπεδου. Γίνεται τόσα χρόνια να μην έχει πάρει μια απόφαση να τελειώνει μια ιστορία, να βρει έναν προπονητή, να πούμε, κάποιον να το βοηθήσει.
3: Αφού
2: και να.
3: Γίνεται,
2: ρε φίλε. Καλά, είναι πιέμε με τον άλλον, καλά, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πιάνει τον πατέρα του, όχι, μετά ξανά, μετά τον βρίζει, μετά τον κάνει.
3: Γιώργο.
2: Γίνεται, ρε παιδιά.
3: Εντάξει, πρέπει να μπούμε λίγο εις βάθος σε όλη τη συζήτηση. Όταν μια κατάσταση είναι τοξική. Μπορεί
2: τι
3: εννοείς,
2: η σχέση του με τον πατέρα του? Άρα γιατί επιμένει, ρε φίλε?
3: Αθλητής
2: τόσο ψηλού επίπεδου που θέλει να πάει, ή θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα?
4: Η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την είπε ο Αντρέας, τοξική. Δηλαδή μακαρόνια φούρνου με δυόσμη. Δεν ταιριάζουν.
2: Δεν είναι τοξικών το
4: δεν ταιριάζουν.
2: Μα δεν ταιριάζουν για σένα.
4: Εντάξει, δεν ταιριάζουν. Αν δεν μπορεί.
2: Άνθρωπος που δεν τρώει, ας πούμε, πρέπει να φάει μόνο τον τρώει. Που τα κλασικά.
4: Εγώ.
2: Λουκάνικο τρως.
4: Εγώ. Είμαι πιο εύκολος άνθρωπος εγώ στο φαΐ. Ο πιο εύκολος.
2: Μα το πιο εύκολο είναι επειδή απορρίπτεις πολλά και σημαίνει ότι είναι καλό.
4: Έτσι απορρίπτει και ο Τσιτσιπάς τον πατέρα του. Δεν μπορεί.
2: Γιατί δεν αλλά μπορεί να βρει έναν προπονητή, ρε φίλε, να τελειώνει.
4: Αφού προσπάθησε με τον προπονητή του Τζόκοβιτς.
2: Έναν προπονητή έχει το παζάρι του τέλειο.
4: Καλά, ρε φίλε, πρέπει να τα βρει κιόλα. Πρέπει να έχει να πει πέντε πράγματα μαζί του να τα βρει και κάποιο άλλο του το έχει πει. Σε ψυχολογικό επίπεδο πρώτα. Να βρει τον εαυτό του και μετά να μπορέσει να κάνει ό,τι είναι να κάνει.
3: Μα θα κάνει πλέον.
4: Αν θα κάνει πλέον.
2: Τελειώσε νομίζω.
4: Δεν νομίζω αν
2: θα μείνει
4: αλλά
2: αιώνιον ταλέντων και προκτήτων.
3: Εντάξει, δεν ήταν ούτε αιώνιον ταλέντων. Δηλαδή έφτασε και διατηρήθηκε δεκάδα για αρκετών καιρών. Νομίζω και έφτασε μέχρι θέση 2. Αν δεν κάνω λάθος.
4: Είχε φτάσει αρκετά ψηλά. Ναι.
3: Άρα δεν είναι καθαρά θέμα ταλέντου. Δεν είχε διάρκεια όμως. Εντάξει, ή τη συνέχεια που περιμέναμε ο Στέφαν. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να πεμπλακείς που μια κατάσταση που όσο φαίνεται προβληματική εμείς που βλέπουμε έξω για τον ίδιο μπορεί να είναι κάτι πολλά φυσιολογικό.
4: Ναι ρε παιδιά.
3: Εν τούτο η παγίδα της τοξικότητας.
4: Πώς είναι η φυσιολογική τραυματισμή του Νεϊμάρ?
3: Έλα μου.
4: Βγήκε η είδηση, γιατί το τραυματίστηκε.
3: Πότε πάλι?
4: Τώρα, πριν χτες.
2: Μήπως επειδή κυνήγες καλά.
4: Διαβάζω.
3: Μήπως ήταν όνειρο.
4: Η χαρά των Βραζιλιάνων για την κλήση του Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα εν ώψη του Μουντιάλ μετατρέπεται σε ανησυχία με τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Ναι.
4: Ο 34χρονος, σύμφωνα με την Globo, τραυματίστηκε ξανά Έχει ήδη μαστιγάμπα.
2: Στους πανηγυρισμούς για την κλίση του.
4: Να σε παρακαλέσω.
2: Πού τραυματίστηκε.
4: Έχει ήδη μαστιγάμπα. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά το παιχνίδι το τελευταίο της Σάντος με την κόρη Τίμπα.
2: Ήδημα είναι το χτύπημα.
4: Ναι.
2: Έχει
4: μια...
2: εντάξει, μια μαυράδα είναι να φύγει.
4: Θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες.
2: 10 μέρες στο Μοντιάλ, 11 ξεκινά η Βραζιλία, πότε παίζει και πότε να παίξει ο Νεϊμάρ.
4: Ναι.
2: Εξάλλου, πώς το λες, και κάλεσε το για να παίξει και σίγουρα ενώ και όλα τα παιχνίδια.
4: Είναι δύσκολο να πούμε αν θα ξαναπαίξει πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύπλοκο ό,τι αφορά τον Νεϊμάρ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προτείνω να περιμένω και να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και νομίζω ότι ιατρικά, αν είναι έτοιμος την Τρίτη, θα είναι διαθέσιμος, πέρα από το θα παίξει όχι. Γιατί ευελπιστούμε ότι ο τραυματισμός του είναι μικρός, δήλωσε ο προπονητής της Σάντος για τα επόμενα παιχνίδια. Ποιος είναι ο προπονητής της Σάντος? Πώς ήταν η γίνη, ρίξες το κορμί μου, σπίρτο να πρυπολυθώ.
2: Ποιος το λέει? Κούκα.
4: Μπράβο, ο Κούκα. Κούκα νομίζω
2: Κούκα λέγεται.
4: Ο προπονητής της Σάντος. Λοιπόν, παιδιά, εύχομαι να περάσετε μια καλή μέρα.
2: Και 26 είναι ακόμη.
4: Να είστε καλά. Τι είναι
2: και 26 είναι.
4: Δεν μπορεί να έχω δικαίωμα να φύγω το 3 λεπτά πιο πριν.
3: Άφησε το ρε Γιώργο.
4: Μέχρι να σηκωθώ να ετοιμάσω τα πράγματα.
2: Άφησε τα πράγματα σου, ετοίμασε τα έσχη μια ώρα. Ρε. Δημόσια υπάλληλε.
3: Πω! Τι του είπε! Ναι, μείνε, δε. Μείνε Στέφανε εδώ. Πραγματικά. Να σου λέει ο πατέρας σου αυτά που σου λέει και μην σηκωθείς να φύγεις.
4: Πραγματικά.
3: Στέφανε.
4: Λοιπόν, πραγματικά. Εγώ είμαι Στέφανος ή αυτός είναι πατέρας του Στέφανου?
2: Μα ρωτάμε ατσινάς να μην ξέρουμε σίγουρα είναι πατέρας του.
4: Παιδιά σου, τι εννοείται?
2: Βιολογικά εννοείς,
4: φίλε? Σας παρακαλώ, παιδιά, δεν γίνεται.
2: Ναι.
4: Τσιτσιπάς χωρίς μπαμπά προπονητή, ίσον μακαρόνια του φούρνου χωρίς δυόσμο, μισοδόγκινη. Σε ποιον θα ρίξει καντήλι για την επόμενη μέρα?
2: Να μπάλε τζαμέ. Και ναι, να τον βρει και ένα τζαμέ χωρίς. Μόνο ο πατέρα του τάχα μου. Εντάξει, άλλη πτυχή είναι.
4: Λογικό.
2: Αλλά και πάλι το θέμα είναι απλά να βρίσκω κάποιον να βρίζω και ένα τζαμέ. Το θέμα είναι να έχω κάποιον που να με βοηθήσει, αφού είμαι προπονητής υποτίθεται.
4: Εντάξει, υποτίθεται όμως ότι δεν είναι ακριβώς το πρόβλημα παικτικό. Είναι και άλλου τύπου. Και ψυχολογικό κυρίως.
2: Επίσης πρέπει να λύσει τύπου τα προβλήματα του πλέον αλλού αν έθελε να
4: αυτά
2: προχωρήσει.
4: Είναι τα δύσκολα. Δεν είναι
2: κρίμα,
4: τα...
2: ναι, ηλικιακά είχε όλον τον χρόνο να το κάνει. Και παράλληλα εννοώ να συνεχίσει την πορεία του στον χώρο με ανωδική να πούμε την... Ναι,
4: πραγματικά. Μετεξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα what if στον χώρο του τέννις.
2: Μιχάλη μου πήγαινε αν είναι.
4: Οπα,
2: να ξεκουραστείς, να έρθεις αύριο δυνατός.
3: Τι παίζουμε?
2: Να μου τούτο.
4: Μαργαρίτης. Το μπρικάκι. Στίχη μουσική.
2: Αυτό Χρήστο θα παίξεις αύριο 7:30.
4: Όχι απλά.
2: Α, άμα σας λέω για το Χρήστο Κρυαγιζή, όμως εκλεβάσετε στις 8 και κάτι.
3: Ωραίο τραγούδι.
2: Πώς λέγεται?
4: Το μπρικάκι.
2: Το μπρικάκι.
4: Ναι.
2: Το μπρίκι δηλαδή.
4: Ναι, το μικρό.
2: Το μπρίκι είναι το μικρό.
4: Όχι, δεν χλέβασα τίποτα εγώ. Δεν...
2: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Φρόνιμοι.
2: Καλή ξεκούραση, Μιχάλη. Απόψε δεν έχει και κάτι για να πιεστείς να μείνεις να δεις όπως τον τελικό ψες του Europa League.
4: Αυτό είχε μόνο χθες.
2: Φάει κάτι να κοιμηθείς.
4: Είχε μόνο τελικό Europa League.
2: Ψες κάτι σημαντικό.
4: Δεν είχε τίποτα άλλο για μένα.
2: Τηλεόραση είναι εννοώ για να δεις. Μάλιστα. Μην ανησυχείς.
4: Φάω κάτι, μακαρόνια του φούρνου, τίποτα.
2: Μην βάλεις γιόσμο γιατί σε ενοχλεί.
4: Ετοίμασε ένα πακετάκι
2: φέρνει. Από μένα είναι όχι. Από τη στιγμή που δεν είχες καν την.
4: Μια εκτίμηση έκανα, κύριε Γιώργο.
2: Αφού από τη στιγμή που έκαμε σε εκτίμηση πριν μυριστείς καν το έτοιμο μπαστίτσιον, μπορείς να το ψάξεις εκεί που νιώθεις πιο σίγουρος ότι θα ανταποκριθείς στις απαιτήσεις.
4: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Αφήνουμε τον Μιχάλη να φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει και ακολούθως θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Πρωτού επανέλθουμε για να δώσουμε ό,τι άλλο μένει, συν κάποια μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλά σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και καύσιμα και ψώνια.
11: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
12: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
14: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Απαντώ ξανά σε μηνύματα που παίρνουμε σε σχέση με κάποια προβλήματα τεχνικά. Σχετίζονται άμεσα και με το blackout που είχε καταγραφεί Παγκύπρια σε πολλές περιοχές. Αν και φαίνεται, αν όχι σε όλες δεν ξέρω, σταδιακά επανέρχεται η ηλεκτροδότηση. Η βλάβη καταγράφηκε, να πω ότι διαβάζω, 8 και 16 το πρωί σήμερα. Και σταδιακά επανέρχεται. Άρα και σε περιοχές που έχουμε ακόμη θέμα στην εκπομπή του σήματός μας, θα δούμε να μας άφησε και κάτι αυτή η διακοπή, γιατί καμιά φορά η βίαιη, όπως λέμε, διακοπή στην ηλεκτροδότηση μπορεί να προκαλέσει κάποια θέματα. Ελπίζω όχι. Τι άλλο, νομίζω αυτά ήταν τα μηνύματα για τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε. Έχει να κάνει και με ανάλογα μηνύματα που πήραμε για γενικότερα προβλήματα για τον κόσμο όλων, ενώ ως προς την ηλεκτροδότηση. Τώρα, στους δρόμους δεν ξέρω αν έχουμε προβλήματα σήμερα μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται στους δρόμους μας. Δεν θα ασχοληθούμε με όλες τις επαρχίες σήμερα, θα ασχοληθούμε με τις δύο, τις οποίες συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Συνήθως μας απασχολούν.
2: Ναι, και αυτές δεν είναι άλλες από τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Πάμε αρχικά όμως στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, παιδιά, βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα θέμα λίγο μετά τον Άγιον Τίχωνα, συγκεκριμένα εκεί στη Μουταγιάκα.
0: Άγιον Τίχωνα, μας λέει αμπρή γιατί τον ερωτικό Άγιον Τίχωνα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ξέρεις, στείλαμε και μηνύματα, καμία σχέση είναι η περιοχή με το Lady Smile.
2: Αφού το είπα.
0: Ναι, ενώ στείλαμε και μαζί.
2: Λοιπόν, μπαίνοντας στη Λεμεσόν από Λευκοσία θα βρείτε έτσι αρκετή τροχαία κίνηση. Αυξάνεται και γίνεται πιο έντονη πριν των κυκλικών κόμβων της Γερμασόγειας και λίγο μετά, και συνεχίζει σχεδόν μέχρι και των κυκλικών κόμβων της Λινόπετρας. Αυτά από Λευκοσία προς Λεμεσόν. Επίσης τροχαίο στην διασταύρωση Κόλων Ακίου με Αγίου Αθανασίου, 3, ένα στην Αγίου Αθανασίου και 2 στην Κόλων Ακίου. Επίσης στην Κόλων Ακίου, στην διασταύρωση με Πετρόμπαιη Μαυρομιχάλη, κάπου εκεί, ακόμη έναν τροχαίο. Αντιλαμβάνεστε ότι η Κόλων Ακίου είναι κατακόκκινη, έχει κοκκινήσει. Επίσης, ακόμη έναν τροχαίο στην Ανδρέα Καριόλου, μέχρι να μπείτε ένα λεπτό να δω αν είναι στο μπες της Αγίου Αθανασίου. Ναι, εκεί ακόμη έναν τροχαίο, άρα έχουμε μετρήσει 4 μέχρι στιγμής. Ένα λεπτό να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Φυσικά υπάρχει κάτι άλλο. Και το άλλο το τροχαίο, χωρίς όμως να δείχνει σημάδια κίνησης εκεί ο χάρτης, είναι στη Μάρκου Δράκου. Αυτά από τη Λεμεσόν, δύσκολη η Λεμεσός για να την οδηγήσεις, και φεύγουμε, πάμε στην πρωτεύουσα, η οποία έτσι με μια γρήγορη ματιά η οποία έκανα φαίνεται να είναι σε πιο καλή κατάσταση. Η είσοδος της Λευκοσίας βεβαίως, εκεί στην Νίκης είναι πιο καλά τα πράγματα από άλλες μέρες, αλλά έχει τροχαία κίνηση, δηλαδή για τη Γεωργίου Γρίβα Διγενή και τη Σπύρου Κυπριανού, αλλά ευτυχώς δεν μου βγάζει οποιαδήποτε ένδειξη για τροχαίων η οποία δυσκολεύει την καθημερινότητα μας στους δρόμους. Αυτά από εμένα.
0: Να σε ήσυχο σήμερα, Ανδρέα, γιατί η 1η Απριλίου, όπως γράφει ο φίλος 67, είναι σήμερα μια χαρά. Είναι μια λεβενγιά σήμερα η 1η Απριλίου. Άρα γλίτευσες, θα έρθει η Λευκοσία να σε βρει, όπως γράφει.
2: Πες του φίλου ότι έψαξα και είδα ότι είναι καθαρή.
0: Λεμεσός, σαν να γίνει, ξέρουν να οδηγούν. Ρωτάω 428. Νομίζω ότι είναι θέμα μεγάλων. Το θέμα κυκλοφορίας γενικότερα στη Λεμεσό. Δεν νομίζω να έχουν μαζευτεί όλοι, ας πούμε, ατσιαμίδες που λέμε οδηγεί σε μια πόλη ή σε μια επαρχία, μάλλον από κάπου αλλού έχουν γίνει για κάποια έτσι κατά καιρούς ρεπορτάζ, έρευνες.
2: Αν θυμάμαι καλά από ένα ρεπορτάζ το οποίο είχαμε κάνει και, έχουμε, και το είχαμε ψάξει, είναι δυσανάλογος ο κόσμος που κινείται εντός της Λεμεσού με το οδικό δίκτυο, με τους πόσους μπορεί να αντέξει το οδικό δίκτυο.
0: Και δεν ξέρω, αλλά... φίλοι της Λεμεσού μπορούν να μας το βεβαιώσουν, να το διαψεύσουν, αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει και πότε ήταν η τελευταία φορά που έχουν γίνει, ας πούμε, κάποιες αλλαγές. Στη Λευκοσία, ας πούμε, τώρα έχουμε σε εξέλιξη και πάει και προς το τέλος, νομίζω, έναν ακόμη μέρος ενός μεγάλου έργου του περιμετρικού. Δεν ξέρω ανάλογα στη Λεμεσού πότε έχει γίνει ή αν έχει προγραμματιστεί να γίνει κάτι στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού για να βελτιωθεί η όλη κατάσταση. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, μηνύματα έχουμε που δεν δώσαμε, Ανδρέα. Νομίζω ότι τα δίναμε έτσι, γιατί έρχονταν πάνω στις συζητήσεις.
1: Δεν ξέρω, έτσι όπως τα κάμετε με ό,τι καλά, σάστε τα δώρα.
0: Όπως τα κάμαμε.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι σε άλλη εκπομπή.
1: Ρίχνετε μηνύματα δεξιά-αριστερά. Εντάξει, δεν μπορώ να τα χειριζόμουν.
0: Αν είναι τούτο, ναι, αλίμονο. Τυχώς που είσαι εσύ και βάζεις τα πράγματα σε μια εντάξει. Λοιπόν. Mm-hmm. Από αύριο πρωί, λέει ο 309, να μας βάλετε το Περέα μου με το Σαρονικό. Από αύριο είναι το πρωί, φίλε 309, καλό θα είναι να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Άμα τη Δευτέρα τα πράγματα εξελιχθούν καλά, συζητάμε και το Περέα μου με το Σαρονικό σου και όλα. Για την ώρα δεν είναι επιτυχία το ότι είναι μια ομάδα στο okay. Final Four. Άμα δεν πάει, αν δεν τα καταφέρει να πάει στον τελικό, ή άμα δεν θα το πάρει.
1: Άμα δεν το πάρει, είναι αποτυχία.
0: Ναι, άμα θα κοιτάξει πίσω, δεν θα είναι κάτι το. Ακόμη και αν έχει.
1: Ξεχνά και τον τελικό, να δεν ναι, το πάρει.
0: Ακόμη και αν ισχύει τη δεδομένη στιγμή ότι ενώ μεταξύ των δύο ομάδων που είναι οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και όλα αυτά. Η καζούρα που λέμε που επίεσε τον Παναθηναϊκό τις προηγούμενες μέρες δεν θα σημαίνει κάτι άλλο. Θετική ενέργεια, εντάξει, αλλά θα αρχίσουμε τους τα τραγούδια πριν ακόμη ρίξει την μπάλα να διαιτεί στο τζάμπολ.
1: Απάντηση. Μαζί σου, ναι, για θετική
0: ενέργεια. Ναι. Άστε το να δούμε, γιατί μέχρι εδώ έχει πάει ο Ολυμπιακός πολλές φορές. Το υποκορύφωμα ήταν πέρσι. Θυμάσαι που συζητούσαμε το πώς θα εξελιχθεί ο τελικός, τι πρέπει να προσέξουν και γενικότερα οι Έλληνες φίλαθλοι στον τελικό με δύο ομάδες, ελληνικές ομάδες. Και είναι
1: καλά να πάθουν.
0: Επέξα στο μικρό τελικό όσοι εθέλα. Ήταν θυμάσαι που ήταν προαιρετικών και κάποιοι κατεβήκαν, κάποιοι δεν κατεβήκαν να παίξουν και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, έψαξες, Ανδρέα, το τι έχουμε κάνει το σύνορα, αν έχουμε αφήσει πίσω
1: Τσου.
0: Κάποια μηνύματα.
1: Σου.
0: Πλασιέστηλε μεσόν εδώ και 20 χρόνια μας ενημερώνει
1: και
0: ότι το μεγαλύτερο.
1: Την αγάπη μου. Πλασιέ, 20 χρόνια στη Λεμεσόν.
0: Καλά, αντέχεις.
1: Αγαπώσαι, είσαι ο ήρωάς μου.
0: Κανονικά θα έπρεπε να βραβεύονται από το Δήμο ναι, κάθε ξέρω εγώ Χριστούγεννα.
1: Μια πρωτομή κάπου, δεν ξέρω, μια να αφήσουν στο δωμάτιο μας. Πρέπει να την έχουμε.
0: Πλασιέ, ταχυδρόμοι, τελιβεράδες. Αν ήταν τελίβεροι τώρα με με τα μηχανάκια είναι πιο εύκολο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, γράφει τη Λεμεσού, είναι το κινητό. Και ότι ο κόσμος είναι τριπλάσιος από ό,τι πρέπει. Εντάξει, το κινητό δεν είναι μόνο στη Λεμεσού πρόβλημα, φίλοι. Χτες έβλεπα, χτες ήταν ή προχτές, σε δρόμο διπλής.
1: Κατεύθυνση.
0: Όχι, με δύο λωρίδες ενώ στη μία κατεύθυνση. Ωραία, ναι. Εγώ στην αριστερά ή... Μια γυναίκα οδηγός, δεν έχει να κάνει με γυναίκα. Μπορεί να το κάνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι, το παράδειγμα ήταν που.
1: Μία οδηγός, ναι.
0: Ναι, μία οδηγός. Κοινών που είσαι στην ουράν και κινείσαι σιγά σιγά ενώ mm-hmm. στα φώτα. Κρατούσε το κινητό και mm-hmm. με ελαφριά κίνηση του κεφαλιού. Προφανώς αντιλαμβανόταν ότι το πιο μπροστά αυτοκίνητο εκείνη του λίγο. Και κοινών που σου κάνει εντύπωση που. Αφήνει το φρένο,
1: λίγο να πάει.
0: Κινείται το αυτοκίνητο, αλλά αν και βλέπει, υπολογίζει πολύ περισσότερο γιατί η έννοια είναι παραπάνω στο κινητό.
1: Κάνει απλά η άκρη του ματιού σου κίνηση.
0: Μπορεί να πάει να δώσει πάση.
1: Και κάπως έτσι καρφώνει.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται ένα μικρό τροχαίο και μπλοκάρουν όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα το άλλο, το τριπλάσιο κόσμο από ό,τι πρέπει, ναι, το είπε πριν ο Ανδρέας.
1: Επειδή οδηγώ και στι δύο πόλει, κατά την άποψή μου, οι λόγοι τη κίνηση είναι οι εξή. Κανένα δεν σε αφήνει να περάσει στα ΑΛΤ. Ούτε ασθενοφόρο δεν αφήνουν.
0: Ο παράλεπτο είναι ένα δαμέ. Ναι, ο Ανδρέας άλλη φράνεθης έδειξε ένα θέμα που χαιρετούσαν. Δαμέ, ούτε τους αφήνουν στη Λεμεσόν. Υπάρχει έτσι χαρακτηριστικό.
1: Έθιξα και τα δύο θέματα. Έθιξα το θέμα του αυτού που αφήνεις και δεν σε χαιρετά και γυρίζει επάνω σου με ύφος σαν να θέλει να σου βρίσει το σόι. Και υπάρχει και ο άλλος τύπος, η τυπισσά που σε βλέπει από μακριά ότι αν αφήσει λίγο το πετάλ αυτός που έρχεται ναι. της βενζίνης χωρίς να πατήσει φρέν ναι. μπαίνεις άνετα ναι. αλλά όχι
0: αναπτύσσει για να μένει λίγο
1: να μένει
0: μπεις
1: τα είναι σειρά σου
0: πάμε παρακαλώ, δεύτερο λόγος
1: εξεκαθαρίσαμε το συμφωνώ μαζί σου.
0: Αλλά είναι παράξενο μια πόλη ας πούμε είναι διαφορετικό με θέμα ανθρώπων
1: με ασθενοφόρο δεν μου έτυχε. Δηλαδή όπου βρω ασθενοφόρο βλέπω ότι όλα τα αυτοκίνητα ανταποκρίνονται όπως πρέπει και μια φορά κάνει μου πάρα πολύ λάθη την εντύπωση. Οδηγούν πολλοί ξένοι που είναι συνηθισμένοι στο αριστερό τίμονο.
0: Ναι,
1: η Λεμεσός, ναι, το βρήκαμε αυτόν, το εντοπίσαμε. Okay. Η συχνή χρήση του κινητού κατά την οδήγηση. Πολλά φορτηγά λόγω λιμανιού που πηγαίνουν με υπερβολική χαμηλή ταχύτητα.
0: Α, άλλο θέμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Τεχνική όλη τη επαρχία κρατάτε ιερά αδέλφια. Μήνυμα από το 014 και το μεταφέρουμε σε όλου του τεχνικού.
0: Δηλαδή.
1: Λογικά του τεχνικού τη ΑΕΚ, λέει. Τους τεχνικούς της ΑΕΚ που θα τρέξουν για την πλάτη.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Εκεί πάει το μυαλό μου, ναι. Γιατί είναι τα άτομα της πρώτης γραμμής και οφείλουμε να στείλουμε την αγάπη μας.
0: Κυκλοφοριακό, στείλουμε σε ό,τι θα λυθεί όταν λυθεί ο Κυπριακό.
1: Αισιόδοξη πρόταση.
0: Άρα είναι κοντά βασικά. Στη λύση είναι το κυκλοφοριακό.
1: Αφού είπε ο πρόεδρος της προάλλες ότι υπάρχει έναν παράθυρο ευκαιρία.
0: Άρα είμαστε κοντά, κάμε την υπομονή. Οκ, είπα εγώ ότι να κρατήσει παραπάνω.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Και αυτόν τραγουδάρα μας λέει ο
0: Εξή.
1: Καλημέρα σας. Ποιο ένθιμο τι έβαλαμε. Είναι οι απέναντι που πληρώνουν έναντι.
0: Και αυτόν τραγουδάρα. Έβαλαμε τις τραγουδίες. Εμείς είμαστε το ενημερώνει βασικά. Τι έχει ο Φαμπιάνο 7 μανιμανί.
1: Χρόνια.
0: Ήταν πάνω από για τον Κορέα. Για τον Κορέα. Ναι, εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα του Φαμπιάνο. Και για τα χρόνια, αλλά κανένα φράν είναι για τα χρόνια σε συνδυασμό με το τι πετυχαίνει κάποιος στα χρόνια αυτά.
1: Λέει τη Μάη, λέει ο Στίχωνας, όπως λέμε, Αθούπολη Γκάι Μακλίν, καμία σχέση. Ευχαριστούμε για τις γεωγραφικές πληροφορίες. Και ο κάτω μας έδωσαν κάποια ονόματα της ταινίας που θα μπορούσε να γυριστεί στην Κύπρο, αλλά δεν είναι τέτοια ερωτική ταινία. Είναι ερωτική, συναισθηματική, όχι ερωτική προς κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι από τα ονόματα που το παίρνει.
0: Ή προσπαθώ να αντιληφθώ κάτι άλλο, αλλά.
1: Τι.
0: Το διαψεύδω.
1: Ποιο.
0: Κατηγορηματικά.
1: Μα ποιο.
0: Το 420L.
1: Γιατί.
0: Και όλο γιατί λέει που τον αφήνουμε να βγει που άλλτ αμέσως στις γειτονιές του και μέσα στα μούτρα αντί να χαιρετήσει τι να το κάνουμε. Ποτέ μου δεν έχω παραλείψει να σηκώσω το χέρι πάνω.
1: Να βοηθήσω τη συζήτηση λίγο να κινηθεί με στα σωστά πλαίσια, κύριε Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: 421. Λες ότι αφήνεις τον κύριο Λογίδη και αντί να χαιρετήσει είναι μέσα στα μούτρα. Να ρωτήσω κάτι το οποίο βιώνω καθημερινά και θέλω να είμαι δίκαιος με τον κύριο Γιώργη μας. Μήπως χαιρετάει, αλλά είναι μέσα στα μούτρα. Γιατί αυτό.
0: Καλά, φίλε, οδηγό, να μου θέλετε να.
1: Γιατί αυτόν είναι.
0: Όχι, λέει αντί να χαιρετήσει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ουδέποτε, πραγματικά. Έχω το...
1: Τον βλέπω να χαιρετάει, αλλά να είναι μέσα στα μούτρα.
0: Δηλαδή μα είναι τα μουτράκια μου, τα έτσι, όχι, έτσι που.
1: Δεν
0: ναι. Να μπορώ να σου πω. Ναι, δεν ξέρω πάντω. Όχι, το απορρίπτω. Μετά, το στραλείτε εσείς μετά ευδελημία. Το απορρίπτω.
1: Τι έπαθες, είσαι καλά. Πρέπει να ψάξουμε.
0: Μία σε είναι λέξη μου, τα είχα τόσο έντονα. Ναι.
1: Πιάσε.
0: Ποιος. Να με βγάλει βίντεο, βεβαίως. Να με βγάλει βίντεο. Αφού είναι τόσο συχνός ο ίδιος, μόνο που με αφήνει. Να μου με βγουν τον ταξιτζίν και ενώ που συνεχώς κινούμε.
1: Χαιρετάς και συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Άσε που
1: λέει ο 333.
0: Α, ναι. Είναι διαδόσεις του. Άσε που την ώρα που έρχομαι, δεν χρειάζεται να με αφήσει κανένας να βγω που άλτ. Άρα μια διαδρομή προς τα πίσω στις γειτονιές που λέει, προφανώς κοντά στο σπίτι. Και τόσες φορές διαπίστωσε και να βγάλει και βίντεο, είναι μπατούν τα.
1: Εντάξει, άρχισε το fan club. Λέλε Μεσανή, καλημέρα. Ναι. Όταν είσαι μέσα στον δρόμο να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα του κύριου Γιώργη μας, για μια ώρα. Κάνεις μια ώρα για 15 λεπτά απόσταση και βλέπεις και ακούεις τα πάντα. Πώς να μην είσαι μες στα νεύρα. Φυσικά, Γιώργο, και ο φαν κλαμπ σου άρχισε να σε απαξιώνει.
0: Ποιος σου είπε το φαν κλαμπ,
1: ναι. Αφού η μπλε λεμεσανής, τέλειο, οπότε πάει κουβέντα πάνω.
0: Όχι, φίλε, ποτέ μου.
1: Φυσικά, λάθος να μην ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή η ταλαιπωρία είναι καθημερινή.
0: Και να σου αποκαλύψω σε κάτι. Από την ημέρα, όχι ότι δεν το κάμουν πριν, αλλά πριν εσύ τώρα ένα-δυο μήνες που ήρθες μια ημέρα και είπες μας είμαι εκνευρισμένος γιατί άφησα κάποιον, ήταν οδηγός, ήταν η άντρας οδηγός, θα θυμούμε, να περάσει και δεν με χαιρέτησε. Ειλικρινά από την ημέρα που ξανακάμε και την κουβέντα, είναι σαν να και έχω το, πως το, την κουβέντα τη συγκεκριμένη που έκανα, το αλέρτ, ότι απάνω η μάμπα και χαιρετήσω.
1: Μπράβο.
0: Και επίσης να σου πω ότι με αφορμήν την κουβέντα τη δική σου, αν εγώ αφήσω που αφήνω και δεν με χαιρετήσει, λέω κάτι να με δει ο άλλος, αλλά από μέσα μου θυμώνω παραπάνω και θυμώ την κουβέντα που μου είπες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει, είναι καθαρά θέμα σκευωρίας. Το 421, δεν ξέρω, προφανώς είναι του fan club του δικού σας και θέλει να ενσπείρει ζυζάνια. Εντάξει.
1: Συνδυαστικά, εγώ θα μπορούσα
0: να πιστεύω. Καλό το μήνυμα του 759. Πέμα συντά αυτοκίνητο κρατώ, φίλε 421, για να δούμε αν είναι μέναν όντως που αφήνεις και δεν σε χαιρετώ. Και τόσο συχνά που με αφήνεις, προφανώς να θυμάσαι το αυτοκίνητο μου.
1: Νομίζω όμως τούτο το πράγμα που κάνουμε τώρα είναι σωστό.
0: Γιατί? Μπράβο, 759, ευχαριστώ, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Γιώργο μου, πρέπει να απολογηθείς.
0: Να απολογηθώ σε ποιον?
1: Αφήνει ο άνθρωπο κάθε πρωί.
0: Κάθε πρωί αφήνει με. Κάθε μέρα, όλη μέρα μέσα στι γειτονιέ. Καρτεράμε. Να πω ότι όλη μέρα γυρίζω μέσα στι γειτονιέ.
1: Το εκάμνει τα σκούρσα σου.
0: Να στείλει να στείλει τώρα και να βρει το αυτοί μου.
1: Μα είμαι σίγουρο ότι έχει βάση αυτό που λέει. Mm. Εγώ είμαι σίγουρο ότι
0: κάνει. Κανένα γνωστό μπορεί και ξέρει το αυτοκίνητο μου.
1: Μέν το δικαιολογεί. Κάμνει μα πλάκ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια γύρα να δούμε να παίζει κάτι. Αφήσει
0: κάτι πίσω, κάμε που τα λάθη που κάναμε εμεί στο χειρισμό ενώ τον.
1: Όχι, κύριε. Ξέρει ότι τα λάθη σα πάντα προσπαθώ να τα καλύψω. Τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ, το είπαμε. Και δεν αποτελεί και είδηση. Επιμένει εδώ έτσι ένα ρεπορτάζ ότι θα έχουμε γρήγορα τα πρώτα φυρμάνια στην Ομόνια, σύμφωνα με τον φίλο και συνάδελφο Παντελή.
0: Το διαβάζεις
1: στην Ομόνια,
0: το
1: ναι, διαβάζω έτσι έναν άρθρο. Έχει κινητικότητα.
0: Πάντως τα όσα μαθαίνουμε έστω σε επίπεδο που δεν είναι, πώς να το πω, ή δεν είναι και σωστό να βγω να πω τώρα ονόματα, γιατί μπορεί να μην ισχύουν.
1: Εντάξει, δίνει μια διάσταση ενώ προς τον Μάρις και τον Διουγκού ο Παντελής ότι είναι πάνω στο κομμάτι των
0: ανανεώσεων. Από το
1: υφιστάμενο ρόστερ. Όχι, δίνει και αυτή τη διάσταση, είναι ότι το πιο πιθανό με νέα χρονιά Διουγκού και Μάρις να συνεχίσουν στην ομάδα.
0: Πάντως αυτό που θα πω εγώ είναι ότι όντως ο πύχης έχει τεθεί πάρα πολύ ψηλά σε σχέση και με παίχτες που ξέρουμε από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Αλλά άστε εδώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο παρακάτω. Γιατί είναι άλλον η θέληση, η επιθυμία και άλλον το πρακτικά, εάν και εφόσον μπορεί να επιτευχθεί κάτι. Λοιπόν, άμα σκέφτεται ο Γιώργος ότι πάλι θα πάει δουλειά να ακούει τον Ανδρέα να του θυμίζει ότι είναι πρωταθλητής, πώς να μην
1: πολύ μέσα πολύ μούτρα, αγάπη,
0: πολύ πρωταθλητής. Ναι, διόρθωσε το
1: 7-6.
0: Αγάπη μόνο. Ναι. Mm. Εντζε στείλε μας το αυτοκίνητο, ο φίλος που το χαιρετώ, όχι, δεν είναι τίποτα ακόμα. Καλά, ρε, αφήσε με τόσες φορές να περάσω και είναι συγκράτησε το.
1: Τώρα που να σου στείλει όμως.
0: Πότε να το στείλει, μετά από να φύγουμε.
1: Θα το συνεχίσω αύριο στην εκπομπή, θα το ψάξω.
0: Θα το ψάξω. Λουί, έχουμε κάνει νεότερο στο ευθείο σε σχέση με τη.
1: Δεν ξέρω,
0: είναι.
1: Δεν
0: έγινε τίποτε. Τι έχει? Καλά, αύριο να του ζούμε του κορυφαίου. Πού να βραβευτούν.
1: Ναι,
0: να βρούμε τώρα για του κορυφαίου.
2: Έναν οι Σπέρσεψε, η Οκλαχώμα, κύριε Γιώργο, εσύ πα που είσαι με τα.
0: Στείλε μήνυμα, δεν σα άκουσε έναν άντρε.
2: Ακεί έχουμε και αγώνα να πούμε.
0: Λάθο. Λάθο.
1: Καλά, είναι και φταίει όμω ο 421.
0: Λάθο. Πέμου, άντε, πέμου, Λουί. Το είπαμε, ναι. Απλά λέω σε περίπτωση.
2: Να συμμετέχω.
0: Ναι, θα ακούσετε Λουί Νικολάου απόψε 7:30 στον τέταρτον τελικό του πρωταθλήματος Καλαθοσφαιράς από το Στρόβολον. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, τελειώνει. Διαφορετικά θα το ξανακούσετε και την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή συνέχεια σε όλους.
2: Σε όλους.
1: Σε όλους,
0: σε όλους όμως, αν εξαιρέτως, ναι. Και αυτούς που δεν μας χαιρετούν και αυτούς που βλέπουν άλλους και νομίζουν ότι είμαστε εμείς και δεν μας χαιρετούν.
1: Ακόμα και σε αυτούς που δεν μας ακούν.
2: Καταγγείλω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, καταγγείλω το γλύωρα όμως. Τρεις ορόφους.
2: Έχω μια Ελένη. Ούτε έναν Κωνσταντίνο, ούτε τίποτε. Δηλαδή να είμαστε κάπου ανθρώποι. Έκανα το σκάουτι μου τώρα, πια δεν σε
0: δωρώ. Δεν ευκαινεί τίποτε. Δεν ευκαινεί ο κόπος μας. Μάλιστα, μια Ελένη πώς θα αναφτάσει. Γεια σας.
3: Τι Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: σε Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Έτοιμος να ανάψει τα φώτα και να υποδεχτεί τους κορυφαίους της σεζόν είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών. Για 12η χρονιά, ο ΠΑΣ που διοργανώνει τη μεγαλύτερη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, τιμώντας τους πρωταγωνιστές που κέρδισαν την αναγνώριση μέσα στο γήπεδο. Πραγματοποιούνται απόψε στις 9 στο Παβίλιον, με το pre-show να ξεκινά σε 8 και 4. Ζωντανά από τα κανάλια Cable. Πρόβλημα προκύπτει στην Πάφο με τους ποδοσφαιριστές της που κλήθηκαν στο Μουντιάλ, καθώς τους κάλεσαν οι ομάδες τους πριν τον τελικό κυπέλου. Πρόκειται για τους Λούκασεν και Σέμα και αναμένονται εξελίξεις εντός της ημέρας για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα που έχει προκύψει. Στον Απόλλωνα προετοιμάζονται για τον τελικό κυπέλου την ίδια ώρα που σχεδιάζουν και την επόμενη μέρα της ομάδας. Μετά τις ανανεώσεις των Γκβίτα, Βάισμπεκ και Κούν, θέλουν να κλείσουν και άλλες εκκρεμότητες. Δεν προκύπτει θέμα Μεγκάρι Ροντρίγκες και Μουντιάλ. Δεν έχει κάτι ανησυχητικό ο Γκασπάρ, όμως όλοι όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θα προφυλαχθούν ενόψη τελικού από το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στην Ομόνια. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα αύριο. Βαθμολογικό κίνητρο των Πρασίνων 87 βαθμοί και η νίκη που θα. Είναι η κορυφαία επίδοση πρωταθλήτριας ομάδας στην Κύπρο. Ο Μπέρκ δεν έχει στην διάθεσή του τους Παναγιώτου Κερακοβίτς. Με την επιδίωξη να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα τη σεζόν, προετοιμάζεται το ΑΠΟΕΛ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφουν ο Λαγινγκά, Λαΐφης και Ρώσα. Εν αναμονή των εξελίξεων στο οικονομικό, με τις επαφές με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Γιασί να είναι σε εξέλιξη. Στόχος μέχρι τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαριστεί το σκηνικό. Καθοριστικές ημέρες στην Ανόρθωση ό,τι αφορά τη Γενική Συνέλευση και πιθανή εκλογική αναμέτρηση της παρούσας διοίκησης με την ομάδα ατόμων που φαίνεται να ενδιαφέρεται για να αναλάβει την μεγάλη κυρία. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί και επίσημα ο Αλεξάνδερ Κοκόριν. Συνεχίζουν οι διεργασίες στην ΑΕΛ για στελέχωση του ρόστερ και αναμένεται να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Στην ΑΕΚ Αρένα θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά η ομάδα της Ομόνοια Σαραδίπου που πέρσι αγωνιζόταν στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Κεραυνός ΑΕΚ πράξη τέταρτη. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-1 και ο Κεραυνός φιλοξενεί τους Λαρνακή στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς ζωντανά σε 7:30 από Cita Vision αλλά και ραδιοφωνικά από Sport FM 95.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η Άστον Βίλα κατέκτησε χθες βράδυ τον τίτλο του Europa League επικρατώντας τις Freiburg στην Κωνσταντινούπολη με 3-0. Πανευτυχής για την κατάκτηση του τίτλου ο Έμερι που πανηγύρισε τον 5ο Europa League τίτλο στην καριέρα του. Μετά την χθεσινή εξέλιξη στο Europa, κυπελούχος Κύπρου θα ξεκινήσει την πορεία της από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Με μακροσκελή ανακοίνωσή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων του Final Four στην Αθήνα και υποσχέθηκε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρα σε ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ βασιζόμενοι μόνο στις δυνάμεις μας. Έτσι τον πύχη της επιτυχίας τον θέσαμε σε δυσθεώρητα ύψη. Απόψε θα γίνει και η συνάντηση του διοικητικού ηγέτη των Πρασίνων με τον Ερκίνα Ταμάν με την αποχώρηση του Τούρκου προπονητή να είναι πιο πιθανή από ποτέ. Οι Οκλαχώμα City Thunder ισοφάρισαν τη σειρά απέναντι στους San Antonio Spurs κερδίζοντας με 122-113 και η σειρά πλέον μεταφέρεται στο San Antonio για τα παιχνίδια νούμερο 3 και νούμερο 4 της σειράς. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με την Στέλλα Ζωκράτους.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You

0: Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Καταρχήν να απολογηθώ, είχαμε ένα απρόπτο τεχνικό πρόβλημα. Είχε πέσει το ρεύμα και δεν εκπέμπαμε. Φαντάζομαι ότι τώρα πρέπει να μας ακούτε κανονικά. Να ευχηθούμε κιόλας χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και πολλοί γιορτάζοντες. Να πούμε ότι για 12η χρονιά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών διοργανώνει τη μεγάλη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, τιμώντας τους πρωταγωνιστές που κέρδισαν την αναγνώριση μέσα στο γήπεδο. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο για τις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ. Δημιουργείται πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην ΠΑΦΟ για τους διεθνείς Σέμα και Λουκάσεν, οι οποίοι πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ, και υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό μάλιστα να μην είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε από χθες την επέκταση συμβολέου με τον Βάισμπεκ. Έρχονται και άλλα νέα θετικά, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, με Κούν και Κβίντα. Σε μία άλλη εξέλιξη, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, ήταν πολύ ανώτερη από την Φράιμπουργκ, νίκησε με 3-0. Εξέλιξη η οποία ευνοεί την κυπελούχο Κύπρου, η οποία κερδίζει ένα γύρο και θα αρχίσει από τον δεύτερο αντί από τον πρώτο προκριματικό του Europa της νέας περίοδου. Πάμε να κάνουμε αρχή, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Σε χαιρετώ, Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καθυστερήσαμε λίγο, είχαμε έναν απρόπτο δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι έχει τακτοποιηθεί το όλο θέμα και θα μας ακούνε κανονικά και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, θα τα πούμε για την απόψινή εκδήλωση, την απόψινή βραδιά. Αναμένεται με ιδιαίτερο, με μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, Σπύρο. Καταρχήν, κάποιες λεπτομέρειες. Πού θα γίνει, πότε θα γίνει, τι ακριβώς περιλαμβάνει.
1: Φέτος μετακινηθήκαμε στη Λευκωσία, θα είναι στο Παβίλιον. Η όλη εκδήλωση θα προβάλλεται από τα κανάλια της CableNet. Θα ξεκινήσει το pregame από τις 8 και τέταρτον απευθείας από τα κανάλια της CableNet. Και η βραδιά και οι απονομές ξεκινούν στις 9 η ώρα. Είναι η βραβεύση των κορυφαίων, ο ZTE. Θα έχουμε την κορυφαία ενδεκάδα, η οποία κορυφαία ενδεκάδα πρέπει να πούμε λίγο στον κόσμο την διαδικασία για το πώς αναδεικνύεται. Είναι μέσα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τόσο η FIFA, χρησιμοποιούσε τόσο η FIFA πιο παλιά. Άρα με την ψήφο αποκλειστικά των ποδοσφαιριστών, επωνύμως των ποδοσφαιριστών των ίδιων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου να επιλέξουν από τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, όχι από τους συμπαίχτες τους. Μέσα στην ψηφοφορία είχα δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν τουλάχιστον 1000 λεπτά συμμετοχής κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, και επιλέγουν βάση της απόδοσης τους στο πρωτάθλημα. Άρα δεν λαμβάνουμε υπόψη την απόδοση σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και την απόδοση στο κύπελλο. Είναι ξεκάθαρα
0: μόνο στο πρωτάθλημα και ψηφίζουν αντίπαλες ομάδες, όχι από την ίδια τους την ομάδα.
1: Αντίπαλες ομάδες. Τώρα, το σύστημα και η επιλογή των κορυφαίων 11 θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά που θα λάβει ο κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα με τη θέση του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία που λέω, γιατί παίζει ρόλο το πώς θα καθοριστεί το σύστημα ανάλογα με την βαθμολογία που θα πάρει ο κάθε ποδοσφαιριστής αναλόγως της θέσης
0: στην
1: του.
0: Στην προκειμένη ποιο σύστημα είναι?
1: Στην προκειμένη απόψε πάμε με ένα σύστημα 3-4-3 με έναν κορυφή.
0: Και για την κορυφαία και για τη δεύτερη καλύτερη είναι ενδεκάδα?
1: Όχι, αναλόγως για τη δεύτερη εξαρτάται πάλι από τους ψήφους που έλαβαν οι ποδοσφαιριστές για να βγει το σύστημα.
0: Μάλιστα. Άρα για την κορυφαία πάμε με 3-4-3.
1: Κορυφαία θα είναι 3-4-3, γιατί φαίνεται ότι μέσα από τις ψηφοφορίες είχαν τεράστια διαφορά όσον αφορά την βαθμολογία, η κεντρική αμυντική από τους ακραίους αμυντικούς. Και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε την βραδιά για να δούμε πού έχουν καταλήξει οι επιλογές των πρωταγωνιστών που είναι οι ποδοσφαιριστές. Παραπέρα...
0: Μόνο οι ποδοσφαιριστές ψηφίζουν ή
1: στη συγκεκριμένη...
0: υπάρχει και κάποια άλλη επιτροπή?
1: Όχι. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία την κορυφαία δεκάδα είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Μόνο σε μία περίπτωση που ήταν πριν 3-4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, σε περίπτωση ισοβαθμίας για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, τότε λαμβάνεται υπόψη η πλατφόρμα των στατιστικών της απόδοσης του κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό έγινε τα 12 χρόνια μόνο μία φορά, όταν ισοβάθμισε ο Ζιάιρο με τον Κακόρη. Και επικράτησε ο Κακόρη με καλύτερα στατιστικά πάνω στην ανάδειξη του Best Player που βγάλαμε παλιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι επιτροπές και η ανάμειξη του κόσμου που αφορά τα θέματα του κορυφαίου γκολ της χρονιάς, της κορυφαίας επέμβασης, του κορυφαίου νέου. Σε αυτές τις κατηγορίες είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που ξεκινά από την αρχή της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος, με τη συμμετοχή του κόσμου, με τη συμμετοχή των επιτροπών και πάλι με τη συμμετοχή των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Άρα έχουμε τα πρώτα 26 καλύτερα γκολ και καλύτερες επεμβάσεις της κανονικής διάρκειας, όχι το play-off, όπου επιλέγονται μέσα από την επιτροπή για κάθε εβδομάδα, επιλέγει το κορυφαίο ο κόσμος, λαμβάνουμε τις 26 κορυφαίες απεκρούσεις συν 4 δεύτερες που δεν μπορεί να μην βγήκα γιατί έχουμε περιπτώσεις που υπήρχαν δύο εξαιρετικές απεκρούσεις στην ίδια αγωνιστική. Μπαίνουν στη διαλογή ξανά της επιτροπής και πάνε πίσω σε μια διαδικασία ψηφοφορίας μέσα από τον κόσμο, μέσα από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και την επιτροπή για να αναδείξουμε τις τρεις κορυφές. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο κορυφαίος νέος πάλι προέρχεται μέσα από τις ψήφους των ποδοσφαιριστών των υποψηφίων που ήταν πάλι αυτοί που δεν συμπλήρωσαν το 24ο έτος τους και που συμπλήρωσαν τον ελάχιστο χρόνο λεπτών και μέσα από την ψηφοφορία του κόσμου και της ειδικής επιτροπής πάλι που αναδεικνύεται ο κορυφαίος νέος.
0: Ναι. Θα έχουμε... Βάζεται και των κορυφαίων όλων.
1: Βεβαίως, θα ανακηρυχθεί ο Best Player of the Year για τους άντρες και φέτος, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, Best Player of the Year για τις γυναίκες. Θα έχουμε την κορυφαία ενδεκάδα γυναικών, όπου θα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Θα είναι η κορυφαία ενδεκάδα της δεύτερης κατηγορίας απόψε. Θα έχουμε τους πρώτους σκόρερ, πρώτου, δεύτερου ομίλου, δεύτερης κατηγορίας K19 και του γυναικείου. Και θα είναι και τα χρυσά γάντια. Πρώτου ομίλου, δεύτερου ομίλου. Που είναι γνωστά γιατί τελείωσαν, είναι ο Σάντρο και ο Φαμπιάνο. Από εκεί και πέρα...
0: Υπάρχει κάποια ειδική άλλη βράβευση, κάτι το
1: υπάρχουν κάποιες ειδικές βράβευσεις τιμής ένεκεν για κάποιους, κάποια μέλη του συνδέσμου που τελείωσαν την ποδοσφαιρική τους καριέρα, όπου θα τιμηθούν από τα μέλη του ΔΣ. Θα είναι ο κορυφαίος προπονητής που φέτος αναδείχθηκε μέσα από το σύνδεσμο προπονητών, τόσο στο γυναικείο όσο και του ανδρών και γυναικών. Και αναμένουμε να παρουσιάσουμε κάτι το μοναδικό. Μπορώ να σου πω ότι οι πρόβες τελείωσαν χθες το βράδυ μέχρι τις 3 ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά και χρόνο όσον αφορά τόσο τη διαμόρφωση του χώρου όσο και στο πρόγραμμα που θα είναι έκπληξη. Και θεωρώ...
0: Ποια έκπληξη εννοείς, για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή κάτι άλλο?
1: Το καλλιτεχνικό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο και αντάξιο του βάρους της φήμης των πρωταγωνιστών, των ποδοσφαιριστών. Οπότε θα είναι κάτι το διαφορετικό. Θεωρώ ότι ο κόσμος αξίζει να το δει. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, γιατί όντως ήταν αρκετά δύσκολη επιλογή μέσα από τους διακριθέντες. Είχαμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και θέλω να πιστεύω ότι τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη ενδεκάδα είναι μέσα στα πλαίσια και των στατιστικής ανάλυσης. Και θεωρώ ότι είναι σε μεγάλο ποσοστό πολύ σωστές οι επιλογές των πρωταγωνιστών που είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί το ξεκαθαρίζω, δεν έχουμε ακομπήσει πουθενά. είναι επώνυμη ψηφοφορία για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Μετά τα βραβεία θα ανακοινώσουμε το τι επέλεξε η κάθε ομάδα, ούτως ώστε να είμαστε ξεκάθαροι και πολύ δίκαιοι πάνω στις επιλογές.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και εξάλλου είναι και αυτό που κάνει την διαφορά. Απλώς πριν κλείσουμε, επειδή άκουσα προηγουμένως που αναφέρθηκε στο πρόβλημα των ποδοσφαιριστών της ΠΑΦΟΥ.
0: Ναι, έχεις ενημέρωση.
1: Που αφορά τη μετάβασή τους για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα και να πω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο πολεμάμε σαν FISPRO Europe για το τεράστιο φόρτο του προγράμματος που υπήρξε μέσα από τις αλλαγές της FIFA. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα στις μικρές ομοσπονδίες όπως είναι η δική μας ομοσπονδία και όπως είναι τα δικά μας πρωταθλήματα και όπως είναι οι ευρωπαϊκές λίγκες, παρόλο που δεν έχουμε λίγκα στην Κύπρο. Γιατί βλέποντας η FIFA ξεκάθαρα το οικονομικό όφελος που θα χαρποθεί από την αύξηση των αγώνων και την αύξηση του προγράμματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αύξηση τόσο των ομάδων και το διάρκειας του Παγκοσμίου, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα σε ομοσπονδίες όπως η δική μας, που έχουν τεράστιο θέμα με τον καθορισμό του τελικού κυπέλου, με τον καθορισμό πότε θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα, και υπάρχει τεράστια πίεση στο να συρρυκνωθούν τα πρωταθλήματα των εγχώριων διοργανώσεων, στο να χάσουν τεράστια ποσοστά εσόδων τα σωματεία μας, μπορεί και οι ομοσπονδίες κατ' επέκταση, και να ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές και να επιβαρύνουν την ψυχική τους υγεία. Γιατί φανταστείτε τώρα, ένα ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ θα πρέπει να παίξει τελικό κυπέλλου 29 του Μαΐου και την επόμενη μέρα θα πρέπει να μπει στο αεροπλάνο να φύγει, να πάει για προετοιμασία για να μεταβεί στην Αμερική με τη χώρα του. Πότε θα κάνει αποκατάσταση, πότε θα δει την οικογένειά του, πώς θα ξεκουραστεί και τι αντίκτυπο θα έχει σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή εάν η ομάδα του...
0: Και να προλάβει να επιστρέψει να παίξει και στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Ακριβώς. Και να έρθει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και πάω να φέρω έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Ο Joy Cole Chelsea θα είναι η τρίτη συνεχής χρονιά στην οποία δεν έχει κάνει διακοπές. Γιατί πέρσι είχαμε το FIFA World Cup, όπου ήταν το σωματιακό που εφήβρε ο κύριος Ιφαντίνο για να καρποθεί κάποια εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, όπου ανάγκασαν όλους αυτούς τους προσφαιριστές, ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων, να μεταβούν χωρίς οποιονδήποτε διάλειμμα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν σε εισαγωγικά να καούν κυρίως πνευματικά, γιατί είναι τεράστιος ο φόρτος της ψυχικής πίεσης που δέχονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Εσείς τα λέτε ως Φίπρο. Έχετε πάρει, Σπύρο, καμία απάντηση από τη FIFA ή γενικότερα?
1: Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουν ξεκινήσει οι νομικές διαδικασίες μέσω του Προκουρή Εστερή. Και όταν αναφέρουμε ότι έκανε αποδεχτή την αγωγή του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και θα προχωρήσει σε εκδίκαση της. Που για να κάνει αποδεκτόν έναν αίτημα και να προχωρήσει σε δίκη σημαίνει ότι εξετάστηκε και υπάρχουν τεράστια ποσοστά επιτυχίας της αγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εκεί μιλάμε για τεράστια θέματα, όπως είναι και το άρθρο 17 που κερδίσαμε την υπόθεση με την υπόθεση του Πλατανά Διαρά, που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το RSTP και οι κανονισμοί γραφών μεταγραφών της FIFA είναι πράγμα. Άρα και με το πρόγραμμα αναμένονται τεράστιες αλλαγές στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά θέλω να επανέλθω πίσω, γιατί πρέπει, θεωρώ, και η δική μας ομοσπονδία να αναθεωρήσει λίγο τη θέση της όσον αφορά τη στάση της FIFA, γιατί όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε και αντιπρόσωπο στην εκτελεστική της FIFA που παίρνει αυτές τις αποφάσεις για αυτήν την αύξηση του καλεντάρι, που αθεμάζει οικονομικά και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το μέλλον.
0: Ο καθένας βλέπει το συμφέρον του, λογικά, για να λέμε και την αλήθεια, Σπύρο. Η FIFA κρίνει ότι έχει συμφέρον να γίνονται εκδηλώσεις, διοργανώσεις, έχει οικονομικό όφελος, την πληρώνουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αλλά προσέξτε ένα λεπτό. Δεν μπορούμε, όποτε μας συμφέρει, να επικαλούμαστε ότι η Ομοσπονδία είναι τα σωματεία και την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία λαμβάνει τις αποφάσεις της βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων των σωματείων. Έτσι εγώ λέω τώρα,

0: UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάντια Κοντογιώργη μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου» και μας αποκαλύπτει γιατί δεν φοβάται τη σύγκριση με την Ελένη Ράντου. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα παραλίας και επιλογή από προϊόντα αποθήκευσης φαγητού με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.

0: Τι έχεις?
1: Η κοιλιά μου.
0: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
2: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
2: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Δύο αγώνες για την Super League στις 7, σε 7ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Πανετολικός Αστέρας και Φυσιά Λάρισα. Την ίδια ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός στη Nova Sports 2. Τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7:30 στην Cita Vision Sports 4.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψωμί.

0: χρόνια, αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Με τεμποδίων η σημερινή εκπομπή. Είπα και προηγουμένως έχουμε πανκύπρια θέμα, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο Βασιλικό. Είχαμε blackout πανκύπρια σε πάρα πολλές περιοχές. Ευελπιστούμε πως θα αποκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μας ακούτε αυτή τη στιγμή μέσω της συχνότητας, αλλά όχι ακόμη διαδικτυακά. Ήρθε, συντονιστήκαμε και διαδικτυακά, μακάρι, μακάρι να έχει επιληθεί το θέμα και να μας ακούνε κανονικά οι φίλοι ακροατές. Θα πάμε τηλεφωνικό στην Πολωνία. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου, ο οποίος αγωνίζεται ως... Είναι γνωστό στην Κορώνα Κιέλτσε, στη φετινή περίοδο και κάνει και εξαιρετική χρονιά. Έχει πάρει κλίση και στην Εθνική Ανδρών μετά από κάποιο διάστημα. Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα μου. Τι κάνεις?
1: Χρόνια σου πολλά κιόλας. Να σου ευχηθώ.
2: Α, ευχαριστώ.
1: Να ζήσεις ό,τι επιθυμείς, ό,τι καλύτερον εύχομαι.
2: Πολύ.
1: Εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι καλά. Μετρώτες τελευταίες μέρες εδώ στην Πολωνία. Σάββατο το τελευταίο μας παιχνίδι και επιστρέφω Κύπρο Κυριακή Δευτέρα για την Εθνική.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, πηγαίνοντας στην Πολωνία, περίμενες έτσι ότι θα έχεις μια σεζόν η οποία να δώσει και κάποια στατιστικά για να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές? Σε 28 αγώνες έχεις επιτύχει 5 γκολ, έχεις δώσει και 2 ασίστ και πρέπει να πω επίσης ότι είσαι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας σου και ο δεύτερος της ασίστ.
2: Ναι. Εντάξει, που έφυγα από το Ισραήλ ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση στο Ισραήλ με την οικογένεια μου, φοβόντουσαν. Εντάξει, δεν περίμενα να έρθω στην Πολωνία για κάτι καλή χρονιά. Μάλλον ήταν από τις καλύτερες αποφάσεις στην καριέρα μου αυτή. Μάλιστα. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Αλλά όπως ξέρεις, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από μια δύσκολη κατάσταση κατάφερα να παίζω σαν πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και να έχεις αυτές τις παρουσίες με πολλές διακρίσεις και ξανά κλείσεις την Εθνική Ανδρών, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, νομίζω έχει 4 χρόνια από το 22.
1: Έχει τόσο πολύ καιρό, ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, νομίζω.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές, αν μην είμαι γραφικός, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν στην Εθνική. Άλλη μόνο κάποιος να μην θέλει ή κάποιος που λέει ότι δεν θέλει, νομίζω λέει ψέματα, κατά την άποψή μου. Μόνο περηφάνεια μπορεί να νοιαθεί για την Εθνική.
1: Ναι, μάλιστα. Και δικαιώνεσαι και εσύ προσωπικά και για την επιλογή σου και για τη χρονιά που είχες, έτσι? Νιώθεις ότι έχεις ανταμυφθεί?
2: Εντάξει, όσον αφορά την κλίση, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να πέσεις καλά παιχνίδια, να παίζεις όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Okay, να διακρίνεσαι σε κάποιον, αν θέλεις να πάρεις την κλίση. Mm-hmm. Τόσο να αφορά τη χρονιά μου, εντάξει, νομίζω ήταν μια μέτρια χρονιά για την ομάδα μας, αλλά καταφέραμε να γλιτώσουμε να στην παραμονή 2 παιχνίδια πριν το φινάλε.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, πέτυχα 5 γκολ, 3 ασίστ, είμαι ικανοποιημένος, άλλη μόνο να μην είμαι ικανοποιημένος.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω από μεριά στατιστικών είναι η καλύτερη μου χρονιά.
1: Η καλύτερη σου, ναι. Σωστό. Τα δεδομένα εκεί στην Κορώνα Κιέλτσε, έτσι γενικότερα, είναι στη 12η θέση αυτή τη στιγμή και μένει μια αγωνιστική για το τέλος.
2: Ναι, αν νικήσουμε το τελευταίο παιχνίδι μπορεί να πάμε μέχρι την ένατη που ήταν ο στόχος μας. Ο στόχος μας ήταν η πρώτη δεκάδα. Έτσι ξεκινήσαμε τη χρονιά. Κάναμε έναν πολύ καλό πρωτογύρο. Βρισκόμαστε ακόμα και στη δεύτερη θέση. Αλλά κάποια αποτελέσματα το δεύτερο γύρο μας έφερα στη θέση του να παλεύουμε για τη διαβαθμίση.
1: Ναι.
2: Μαζί με το ξάδερφο μου το Στέλιο που παίζει στη Βίτερ.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, καταφέραμε να, να τους νικήσουμε στο τελευταίο παιχνίδι και παραμείναμε μέσα στην κατηγορία. Αλλά ναι, η ομάδα μου τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια ομάδα η οποία πάλευε για την παραμονή. Τώρα αλλάξαμε διοίκηση, μπήκαν κάποια λεφτά μέσα και έχουμε υψηλότερους στόχους.
1: Ναι. Είναι και ο Στεπίνσκι εκεί, ο οποίος είχε φύγει τον Ιανουάριο από την Ομόνια.
2: Ναι.
1: Και είναι εκεί.
2: Είναι ο Στεπίνσκι, όσο και να ακούγεται, είναι όπως τον Κυπρέο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: πολύ Κύπρος.
1: Ήταν και χρόνια εδώ.
2: Ναι, το άρεσε πολύ Κύπρος. Έχει και κάποια σπίτια στην Κύπρο. Νομίζω χτίζει και ένα εξοχικό. Το αρέσει πολύ.
1: Ναι. Ξέρεις τι έλεγα χθες, επειδή κάποιος άλλος τώρα δεν θυμάμαι ποια περίπτωση ήταν και μου έλεγε. Α, για τον Ρομπέρς. Μου έλεγε ένας ο Φρόνης Αυγουστή ότι ο Ρομπέρς θα μείνει εδώ στην Κύπρο παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Και ξέρεις τι του είπα, πες μου ένα που ήρθε στην Κύπρο και δεν του άρεσε και δεν θέλει να παραμείνει εδώ από τους ξένους.
2: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι ισχύει αυτό.
2: Ισχύει, σίγουρα. Νομίζω έχουμε πολύ καλό καιρό. Ασφάλεια, εντάξει, αυτό θα μείνει εδώ στην Πολωνία, αλλά έχει σπίτι στην Κύπρο, θα πηγαίνει, έρχεται.
1: Μάλιστα. Ο Στεπίνσκι, ο οποίος έβαλε 4 γκολ από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι, από τον καιρό που βρίσκεται.
2: Ναι, ξεκίνησε πολύ καλά τα πρώτα παιχνίδια, αλλά εντάξει, μετά είχαμε και πρόβλημα στην ομάδα, δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε τόσα πολλά, αλλά το σημαντικό είναι ότι παραμείναμε κατηγορία. Είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Έχει συμβόλαιο και για την νέα περίοδο? Φαντάζομαι.
2: Από όσο γνωρίζω, όχι. Υπάρχει μια option την οποία θα πρέπει να την ασκήσουν πριν το τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι.
2: Νομίζω μέχρι το τέλος του Μάιου αυτό να παραμείνει.
1: Μα, από ό,τι λέει Κωνσταντίνε, ναι, πες μου.
2: Νομίζω θα παραμείνει, νομίζω.
1: Ναι. Εσύ, γιατί νομίζω και εσένα τελειώνει το συμβολέο σου.
2: Εγώ όταν ήρθα υπογράψα 1,5 χρόνο, αλλά είχαν... Είχαν option μέχρι 31 του Μάρτη να το ασκήσουν το option για ακόμα μια χρονιά, άρα θα παραμείνω ακόμα μια χρονιά στην κορώνα.
1: Μάλιστα. Είναι είδηση αυτή που μας λες.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Κρίνουν ότι η παρουσία σου εκεί είναι θετική και θα ήθελα να σε κρατήσουν, οπότε για ακόμα ένα χρόνο λοιπόν θα είσαι στο πολωνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι, νομίζω είναι ευχαριστημένοι μαζί μου. Υπήρχαν και κάποιες διαπραγματεύσεις για μεγαλύτερο συμβόλαιο και πολλά χρόνια. Θα δούμε με τη νέα σεζόν.
1: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι για το πρωτάθλημα εκεί στην Πολωνία. Να πω ότι είδα, εντάξει δεν το παρακολουθούμε εδώ στην Κύπρο, αλλά γενικά από ό,τι είδα και κάποια στοιχεία και στατιστικά, πρέπει να ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Φέτος πρωταθλήτρια η Λεχ Πόζνα, να πούμε.
2: Ναι, το δεύτερο Λεχ Πόζνα, για να καταλάβεις πώς είναι η ανταγωνιστικότητα, πριν 3 αγωνιστικές η ομάδα η οποία βρισκόταν στη διαβαθμίση είχε σημαντικές ελπίδες για το πρωτάθλημα.
1: Για να βγει η Ευρώπη.
2: Και για το πρωτάθλημα. Πριν 6 αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Η Λέγκια ήταν στη ζώνη του προβλασμού και τώρα αν νικήσει το τελευταίο παιχνίδι πάει η Ευρώπη. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι μικρές. Αλλά όσον αφορά το πρωτάθλημα, η Πολωνία τώρα είναι στη 12η θέση στην κατάταξη.
1: Ναι.
2: 5 ομάδες στην
1: Ευρώπη.
2: Είναι
1: πιο πάνω από την Κύπρο.
2: Ναι. 5 ομάδες στην Ευρώπη. Γήπεδα γεμάτα. Εμείς μέσω όρο στο γήπεδο μας έχουμε 12.000.
1: Μάλιστα. Κάποιοι που υποτιμούν πολλές φορές και λένε το ένα και το άλλον.
2: Το γήπεδο μας, για να καταλάβετε ότι... Είναι το πιο παγιό στην πρώτη κατηγορία και είναι 20 χρονών.
1: Μάλιστα. Όντως, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, από τα καλύτερα προφανώς στην Ευρώπη. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, δηλαδή πόσο ανταγωνιστικό ήταν. Σημαίνει όλες οι ομάδες δεν έχουν και πάρα πολλές διαφορές. Όλες οι ομάδες είναι καλές, αυτό θέλω να πω, για να... Είναι και τόσο ανταγωνιστικό
2: ναι,
1: και να διεκδικούν.
2: Ναι, ειδικά φέτος οι διαφορές δεν ήταν μεγάλες.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, το πρωτάθλημα είναι αρκετά καλό, τα γήπεδα είναι εξαιρετικά. Το 75% των γηπεδών είναι sold out σε κάθε παιχνίδι. Ενώ χαίρεσαι που είσαι ποδοσφαιριστής, κάτι που στην Κύπρο, χωρίς να θέλω να υποτιμώ, εντάξει, είναι διαφορετικός ο πληθυσμός, αλλά είναι διαφορετικό να παίζεις με 1.000-2.000 οπαδούς και άλλο με 15-20.
1: Ναι. Μάλιστα. Και είναι και ο Στέλιος Ανδρέου, είπες και προηγουμένως, είστε και ξάδερφοι, παίζεις στην Beach of Lodge. Είναι...
2: Ναι, ναι.
1: Και ακόμη ένα, έχουμε ακόμη έναν Κύπριο στην Πολωνία.
2: Ο Κατσαντώνης. Ο Κατσαντώνης πιάς. Παίζουν τελευταία αγωνιστική μεταξύ του. Αν νικήσουν ο Στέλιος στη Βίζερ, νομίζω υπάρχει πιθανότητα ο Κατσαντώνης να πάει στην δεύτερη κατηγορία. Να βιαστούν.
1: Μάλιστα. Μιλάτε, έχετε επικοινωνία εκεί, ναι.
2: Ναι,
1: είναι
2: με
1: μεγάλες οι αποστάσεις.
2: Εντάξει, ο Στέλιος. Ο Στέλιος είναι σχετικά κοντά μου, είναι στις 2 ώρες, ανάμιση 2 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Ο Κατσάντωνης είναι 3.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, έχουμε συχνή επικοινωνία και με τους δύο.
1: Ωραία. Πες μου,
2: θα το δω και στην εθνική.
1: Επειδή βγήκε και τις προηγούμενες μέρες και χθες ακόμη, φαίνεται ότι η Κατοβίτσε, που είναι 5η τώρα στη βαθμολογία, και αν δεν κάνω λάθος βγαίνει στο conference, έχει επιδείξει ενδιαφέρον για ακόμη έναν Κύπριο, τον Νικόλα Παναγιώτου. Τον έχουν παρακολουθήσει και σε άλλα παιχνίδια και έχουν δείξει ξανά ενδιαφέρον. Φαντάζομαι είναι και αυτή μια από τις καλές ομάδες.
2: Εντάξει, ναι, η Κατοβίτσα είναι μια ομάδα που αγωνίζει για την Ευρώπη. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα, αλλά το δεύτερο γύρο μετά το Γενάρη, καλά φανταστική χρονιά. Έχουν τέλειο γήπεδο. Νομίζω είναι φέτος που το φέτος εγκαινιάστηκε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω είναι δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτή είναι καλή επιλογή για την, να φύγεις από την Ομόνια να έρθεις κάτω Βίτσα, αλλά ίσως το οικονομικό να παίζει κάποιο ρόλο.
1: Ναι. Εντάξει, και το εντάξει, πρωτάθλημα ως πρωτάθλημα εκεί.
2: Ναι, σαν πρωτάθλημα νομίζω είναι καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, να δούμε.
2: Εντάξει, η Κατοβίτσα νομίζω χρειάζεται ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την Ευρώπη.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, για την Εθνική πρέπει να πούμε ότι ήταν και πρώτη κλίση με τον κύριο Μάντζιον ως προπονητή για σέναν Κωνσταντίνε. Φαίνεται να έχει αλλάξει πράγματα εκεί. Δεν ξέρω, μιλάς και με τον Γκέρο, θα σου έχει μεταφέρει προφανώς. Και με άλλους διεθνείς, τι γίνεται στην Εθνική. Είχαμε καλά αποτελέσματα και στην προηγούμενη διοργάνωση και αισιοδοξούμε τώρα στο Nations να έχουμε ακόμη πιο καλά αποτελέσματα.
2: Ναι, ήταν η πρώτη μου κλίση μαζί με τον Μαντζιόν, τον κύριο Μαντζιόν. Η τελευταία μου ήταν με τον κύριο Κωνσταντόγλου. Εντάξει, ο κύριος Μαντζιόν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι με παρακολουθεί, κάνω καλή χρονιά, μου είπε ότι αξίζω μια κλίση και του είπα βεβαίως ότι θέλω να έρθω στην Εθνική, αλλή μόνο να μην θέλω.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ναι, τα παιδιά τις προηγούμενες διοργανώσεις είχαμε καλά αποτελέσματα. Αλλά όπως γνωρίζετε όλοι χρειαζόμαστε μια διακρίση.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι σε αυτήν την διοργάνωση.
2: Από το Nations League έχουμε την ευκαιρία νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και άλλα παιδιά τώρα, ενώ έχουμε και έτσι ένα πιο μείγμα, να θέλεις να το πούμε, έχουμε και πιο εμπειρούς, έχουμε και πιο νεαρούς. Εντάξει, είναι θέμα του ομοσπονδιακού ενώπιους, θα έχει τις κλήσεις του για τα παιχνίδια που έρχονται τα επίσημα. Πρέπει να πω ότι είστε και ξάδερφοι με τον Ανδρέα Χριστού. Σωστά?
2: Ναι. Ναι.
1: Τι έχεις να πεις για την πορεία του φέτος?
2: Τρία ξαδέρφια στην Εθνική.
1: Δεν έχει ξαναγίνει νομίζω.
2: Ναι, ναι.
1: Γράφεται ιστορία.
2: Μάξ, ο Ανδρέας δούλεψε. Έκανε νομίζω μια καλή απόφαση που έφυγε από τον Ολυμπιακό το Γενάρη. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Ολυμπιακό, είναι και η ομάδα μου. Απλά τα συζητάει η Ομόνοια, δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
1: Ναι.
2: Πάσα απευθείας.
1: Έτσι, αλλιώς ήταν η ομάδα στην οποία ανήκε.
2: Ναι, ναι.
1: Και κατάφερε τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο κύριος Μπέρκα.
2: Ναι, κατάφερε να παίξει Ευρώπη, πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα, τώρα θα παίξει Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Η πρώτη του κλήση στην Εθνική. Όπως
1: έτσι
2: είπα, το ποδόσφαιρο είναι πολύ γρήγορο. Σήμερα σε 4-5 μήνες κατάφερε αυτό το
1: ανταμείβεσαι εάν και εφόσον Είσαι καλός έτσι και ανταποκρίνεσαι και έχεις καλές παρουσίες.
2: Ναι. Είσαι καλός, έχεις λίγη τύχη.
1: Σωστό. Μάλιστα. Σε περιμένουμε και στην Κύπρο να ευχηθώ ό,τι καλύτερο, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ, για αυτήν τη συνομιλία. Μου. Έχουμε πει πολλά και σημαντικά και ενδιαφέροντα. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Καλή
2: συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα μου. Καλή
1: καλό
2: συνέχεια.
1: Υπόλοιπο. Μάλιστα.
2: Γεια σου.
1: Αυτά από τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος, ο Θεόδωρος Τσολάκης. Έχουμε να πούμε και με αυτόν αρκετά. Γεια σου, Θόδωρε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Σπόρ FM 95.
1: Κράτησε λίγο παραπάνω τον Κωνσταντίνο, αλλά είχε να πει αρκετά. Είπαμε σημαντικά, νομίζω. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έβγαλες εσύ το θέμα χθες, είχες κάνει παρέμβαση στην εκπομπή του Πανίκου το βράδυ και είπες για το θέμα που προκύπτει με την ΠΑΦΟ. Λοιπόν, θέλεις να παρουσιάσουμε ακριβώς πώς έχουν τα γεγονότα και να προσθέσουμε και ό,τι νεότερο προκύπτει.
3: Ακριβώς, Στέλλα. Αρχικά να πούμε πρώτα για τον Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος έχει αισθανθεί ενοχλήσεις και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Μαθαίνουμε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό που θα τον φέρει να χάσει το παγκόσμιο κυπέλλο. Θα είναι εντάξει για εκείνο όμως. Υπάρχει ανησυχία για τον τελικό κυπέλλο σίγουρα την ΠΑΦΟ, γιατί θέλουν ο ποδοσφαιριστής να είναι υγιής για να μπορεί να αγωνιστεί, γιατί σίγουρα έχει και στο μυαλό του την εθνική ομάδα που είναι το παγκόσμιο κύπελλο που ακολουθεί. Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά το ζήτημα που προκύπτει αφορά τους Λούκασεν και Σέμα, καθώς οι εθνικές τους ομάδες έχουν ζητήσει την ενσωμάτωση των παιχτών στις 27 Μαΐου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα εν ώψη του τελικού που είναι στις 29 Μαΐου απέναντι στον Απόλλωνα. Ναι. Η ΠΑΦΟΣ βρίσκεται ήδη σε
1: επαφές. Δεν είναι μόνο οι δύο αυτοί, είναι και ο Σούνιτς.
3: Ναι, είναι και ο Σούνιτς. Ναι. Ίσως με την Βοσνία είναι κάπως καλύτερα πράγματα. Αυτό που αφαίνουμε είναι το θέμα το μεγάλο, είναι με τον Τσέμα και τον Λούκασεν που προκύπτει περισσότερο.
1: Σίγουρα έχει πάρει ειδοποίηση η ΠΑΦΟΣ, επειδή έχω ψάξει και εγώ το θέμα και τους έχουν πει ότι πρέπει 27 του μήνα να είναι στις εθνικές τους.
3: Ακριβώς.
1: Πρέπει να πούμε ότι η FIFA ενημέρωσε. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αν είναι τελευταίος ή είναι από το ξεκίνημα της περίοδου. Ενημέρωσαν όλες τις ομοσπονδίες, συνεπώς και την ΚΟΠ, ότι θα έπρεπε να τελειώσουν όλα τα παιχνίδια, τα εγχώρια, είτε έχουν να κάνουν με πρωτάθλημα είτε με κύπελλο, έπρεπε να είχαν τελειώσει μέχρι και τις 25 Μαΐου.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Η ΚΟΠ δεν ξέρω τους διέφυγε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβηκε. Να που παρουσιάζεται πρόβλημα, έχουμε βάλει τον τελικό σε ημερομηνία που θα πρέπει να φύγουν οι διεθνείς και δημιουργείται τώρα αυτό το σημαντικό ζήτημα. Είχα επικοινωνία, πρέπει να πω, με τον κύριο Χάρη Θεοχάρους, γενικό διευθυντή της ΠΑΦΟΥ. Ήταν έντονος, πάρα πολύ έντονος πρέπει να πω. Δεν ήθελε αυτή τη στιγμή να τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα, ενδεχομένως κάποιαν άλλην ώρα, αλλά μου είπαν ότι κάνουν τις επαφές τους, είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για τις εθνικές, τις συγκεκριμένες που έχουμε κάνει αναφορά. Άρα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, χωρίς να υπάρχει τίποτα δεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η ΠΑΦΟΣ να πάει με πλην τρεις παίχτες και σημαντικά στελέχη των τελικών του κυπέλλου.
3: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, Στέλλα. Ήταν όμως το που είχαμε πει χθες με τον Πανίκο που είχαμε μεταφέρει την πληροφορία ότι είχε ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό, εγώ μαθαίνω, η FIFA όλες τις ομοσπονδίες, όχι μόνο την Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ήταν έγκαιρη η ειδοποίησή τους για να γίνει ο προγραμματισμός όπως πρέπει.
1: Φαίνεται ότι δεν το πρόσεξαν, δεν έδωσε σημασία, δεν ξέρω τι συνέβηκε και δημιουργείται τώρα αυτό το πρόβλημα. Ο συνάδελφος ο Νικόλας που μας κάνει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, επειδή τον είχα ρωτήσει αν υπάρχει θέμα και με τον Κάρι Ροντρίγκες που πρέπει να πάει στην εθνική του, στο πράσινο ακροτήρι, μου είπαν ότι από πλευράς Απόλλωνα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φαίνεται είχαν κάνει διευθέρηση με την ομοσπονδία τη συγκεκριμένη. Μου είπαν πάντως ότι ο Κάρι Ροντρίγκες θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι του Απόλλωνα για τον τελικό του κυπέλλου. Άρα προφανώς είναι και θέμα ομοσπονδιών και πρέπει να δώσει και την έγκριση της η FIFA από ό,τι καταλαβαίνω για αυτά τα θέματα.
3: Είναι ξεκάθαρο γιατί οι μόνες οι οργανώσεις που εξαιρούνταν είναι ο τελικός του Champions League και είναι ξεκάθαρο ότι πως τη δεδομένη στιγμή υπάρχει μεγάλος πονοκέφαλος στην ΠΑΒΟ για αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές που στέλνει, είναι βασικοί ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα, να το παρακολουθούμε και αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε. Προφανώς έχει γίνει από κάποιον, από κάποιους, ένα λάθος για να παρουσιαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε τούτη την κατάσταση.
3: Χωρίς να ευθύνεται η ΠΑΦΟ, Στέλλα, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι ο τελευταίος παράγοντας που ευθύνεται σε αυτή την κατάσταση. Και όμως είναι ο παράγοντας που στο τέλος, αν θα πληρώσει κάποιος, είναι η ΠΑΦΟ, που θα στερηθεί τους παίκτες τους συγκεκριμένους που θα παίξουν μεγάλο ρόλο, σίγουρα αν είναι ή όχι μαζί τους.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μου λέει και ένας φίλος εδώ ότι σε όλες τις χώρες έχουν γίνει τελικοί πριν 10 μέρες.
3: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Βασικά, μόνο το Champions League θα γίνει 30.
3: Ναι, και 29 θα γίνει ο τελικός κυπέλλου κύπ.
1: Ναι. Ναι.
3: Μια μέρα πριν.
1: Τέλος πάντων. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Θοδωρέ μου, για την ανόρθωση?
3: Ναι, να πάμε στα της ανόρθωσης, γιατί Στέλλα χθες...
1: Να σε παρακαλέσω όμως, λόγω του χρόνου που μας πιέζει πάρα πολύ,
3: εννοείται,
1: να μεταφέρουμε λίγο πιο σύντομα κάποια
3: ναι,
1: πράγματα.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Όπως αποκαλύψαμε χθες, υπάρχει μια ομάδα επιφανών ανόρθωσιαδών και πρώην παραγόντων. Μάλιστα, Στέλλα, μαθαίνω ότι πρόκειται και για κάποιους εξ αυτών που είναι πρώην παράγοντες από τα δύο προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, δηλαδή στο συνδυασμό αυτό που αν γίνει υπάρχουν κάποια άτομα που ήταν στα δύο προηγούμενα συμβούλια της ανόρθωσης του κ. Χρήστου Αριστεφάρου αλλά και του Ανδρέα Σάντι, όπως μαθαίνουμε, που έχουν προσεγγιστεί και έχουν γίνει κάποιες επαφές και γίνονται σκέψεις. Από εκεί και πέρα είχαμε αποκαλύψει ότι η προϋπόθεση αυτής της ομάδας για να δημιουργήσει συνδυασμό είναι να μαζέψει ένα σχετικό ποσό. Μαθαίνουμε ότι αυτό το ποσό είναι ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ και έχουν μάλιστα γίνει και εξασφαλιστεί κάποιες υποσχέσεις ότι μαζεύεται αυτό το ποσό. Φυσικά αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα άτομα στην Γενική Συνέλευση δεν είναι υποσχέσεις, αλλά υπάρχουν αυτές εγγύσεις ότι αυτό το ποσό θα μπει μέσα στο Ταμείο της Ανόρθωσης και αυτό πρέπει να γίνει, Στέλλα. Αυτό που είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές εγγύσεις για το οποιοδήποτε ποσό θα ανεχθεί στη Γενική Συνέλευση, για μένα είναι κούφιες υποσχέσεις. Και από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια από αυτά τα άτομα να βρεθεί αυτό το ποσό για να μπορεί να το παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση. Αυτό που προκύπτει όμως, Στέλλα, και πρέπει να το πούμε, είναι πως αυτά τα άτομα δεν θα μπουν στη διαδικασία εκλογής. Δεν επιθυμούν αυτό το πράγμα όπως μαθαίνουμε και όταν είναι έτοιμοι και καταφέρουν και καρποφορίζουν οι επαφές και μαζευτεί αυτό το ποσό, θα πάνε στην διοίκηση Κυριάκου Πραστήρη, όπου θα έχουν επαφή μαζί τους για το πώς θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσει η οποιαδήποτε διαδικασία. Όμως δεν επιθυμούν, όπως μαθαίνουμε, να μπουν σε οποιαδήποτε εκλογική διαμάχη, εκλογική συνέλευση ή εκλογές οι συγκεκριμένοι. Ναι. Επομένως,
1: δηλαδή θέλουν να αναλάβουν, αλλά θα αναλάβουν στην περίπτωση που αποσυρθεί το ενδιαφέρον από την παρούσα διοίκηση.
3: Όπως μαθαίνουμε, αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι. Πες ότι η Επιτροπή, το ΔΣ που είναι τώρα στην ανόρθωση, θέλει να συνεχίσει το έργο του. Τι θα γίνει με αυτήν την Επιτροπή?
3: Πολύ πιθανώς θέλει να μην διεκδικήσει. Και,
1: ανεξάρτητα αν βρει τα χρήματα που απαιτούνται και τα
3: ναι, λοιπά. Αν με ρωτάς εμένα, αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν επιθυμούν ήδη να αναλάβουν, κανονικά και επιθυμεί και η εκάστοτε διοίκηση να διεκδικήσει, τότε γιατί να μην αποφασίσει η Γενική Συνέλευση? Εξάλλου γι' αυτό υπάρχουν και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίζουν.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό ζήτημα τώρα αυτό, ναι.
3: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα το διαχειριστούν εκεί στην ανόρθωση.
3: Είναι μια πληροφορία την οποία έχουμε εξασφαλίσει γιατί μεταφέρουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι κάποια από αυτά τα άτομα που είναι στον ελόγω συνδυασμό που προσπαθούν τέλος πάντων να τον δημιουργήσουν και πριν 2 χρόνια ήταν στις προσπάθειες που έγιναν για να αναλάβουν την ομάδα και τελικά δεν αναλάβαν και μάλιστα είχε ελεχθεί λόγος για συγκεκριμένα ποσά τα οποία δεν κατατέθηκαν ποτέ στα ταμεία της ανόρθωσης και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε στον κόσμο και να το ενημερώσουμε. Επίσης δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ακόμη δεν έχει βρεθεί. Έγιναν κάποιες επαφές της συγκεκριμένης ομάδας. Μαθαίνουμε και με άτομο το οποίο γνωρίζει τη ανόρθωση και ήταν στην ομάδα από άλλο καθεστώς και μάλιστα διετέλεσε πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας όπως έχουμε μάθει. Ωστόσο τη δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει οποιαδήποτε απόφαση, εξέλιξη και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι οριστικό την δεδομένη στιγμή με το ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, εφόσον, τονίζω, στο τέλος καποφορίζει. Φυσικά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν και ήδη γενικότερα το πώς θα προχωρήσει το εν λόγω ζήτημα.
1: Μάλιστα, εντάξει. Βάζουμε μία ανατελεία και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε και νεότερα. Θα μεταφέρουμε και στην αυριανή εκπομπή ό,τι άλλο προκύψει, Θόδωρ, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να
3: ευχηθώ.
1: Φίλε μου, 288, ναι, ο Θεόδωρος έτσι είναι από τους συναδέλφους που πάντοτε ψάχνει θέματα, μεταφέρει ειδήσεις, τις περισσότερες φορές είναι αποκλειστικές, οπότε ναι, να δώσουμε και τα εύσημα για την όλη προσπάθεια που κάνει. 4-12, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα που θέτετε. Από την άλλη, τι να σας πω και εγώ, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά μεταφέρουμε τη δεδομένη στιγμή και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Θα ήταν καλό κάποια στιγμή, έχω την εντύπωση, να βγει και επίσημα κάποιος από τη διοίκηση της ανόρθωσης. Να πει και του κόσμου, να τοποθετηθεί εννοώ επίσημα η παρούσα διοίκηση πώς ακριβώς θέλει να διαχειριστεί το ζήτημα το συγκεκριμένο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου Ινδίας συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πορεία αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνεί πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
6: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 24. Στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε. Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
13: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Πρώτον, περάσουμε στο επόμενο θέμα να σας πω ότι η ΚΟΠ ενημερώνει πως με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χάρη Λοϊζίδη, ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, συγχαίρει την Ομόνια Λευκοσίας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Κωνσταντίνου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Έχει γίνει τις τελευταίες μέρες αυτός ο διορισμός και επίσης έχουμε και τη νέα διοίκηση στην ομάδα του Παραλιμνίου. Σε χαιρετώ, Αντώνη, σε καλωσορίζω στον Sport FM και στην εκπομπή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ για το καλωσορίσμα.
0: Και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και υπομονή σε αυτόν τον νέο ρόλο. Και γιατί είναι μεγάλες και οι ευθύνες, όπως καταλαβαίνω.
1: Όντως είναι μεγάλες οι ευθύνες. Θεωρούμε πως με σωστή δουλειά θα τα καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Πες μας και αυτές τις αλλαγές στην Ένωση τώρα που έχουν γίνει.
1: Χθες ανακοινώθηκε η σύσταση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου, η οποία θα αποτελείται από 14 άτομα, με επικεφαλή τον κύριο Δαμιανό Κουζαλή. Η Επιτροπή αποτελείται από τόσο από άτομα που έχουν ξανά παρελθόν σε προηγούμενες διοικήσεις της Ένωσης, αλλά επί το πλείστον είμαστε νεαρά άτομα, τα οποία έχουμε όρεξη για δουλειά και είναι αυτονόητο ότι ο μοναδικός στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η άμεση επάνωδος της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Προφανώς τώρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να οργανώνεστε, αφού υπάρχει πλέον και η νέα διοίκηση, είπαμε να επικεφαλής ο κύριος Κουζαλής. Και τι να περιμένουμε έτσι μέσα στο επόμενο διάστημα και οι φίλοι της Ένωσης βασικά τι να αναμένουν από εσάς?
1: Να σας πω ότι έγινε αυτή τη βδομάδα η πρώτη επίσημη συνεδρία της ομάδας, αλλά η δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ τη καιρό. Προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για να υπάρξει μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Όπως γνωρίζετε, τα οικονομικά περιθώρια στην δεύτερη κατηγορία είναι τρομερά περιορισμένα, τα έσοδα της ομάδας είναι περιορισμένα. Οπότε πρέπει να κινηθούμε στενά εντός των οικονομικών πλαισίων που έχουμε μπροστά μας, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα τα ποσά. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι σωστές. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους στις αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι θα προχωρήσουμε με ένα μοντέλο αθλητικού διευθυντή, οπότε θα προχωρήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες σε λήψη απόφασης για να μπορέσει να τρέξει και ο προγραμματισμός.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως είχε αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες το όνομα του Δημήτρη Χριστοφή. Ισχύει για τη θέση τη συγκεκριμένη που λέτε για αθλητικός διευθυντής?
1: Υπάρχει όντως επικοινωνία και γίνονται συζητήσεις με τον Δημήτρη Χριστοφή. Ελπιστούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει οριστική κατάληξη στο θέμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον προγραμματισμό της ομάδας.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα είναι κάτι το οποίο θα καταλήξετε και θα ανακοινώσετε, φαντάζομαι, για τον Δημήτρη Χριστοφή τις επόμενες μέρες, έτσι είναι?
1: Σωστά. Στέλλα, θέλουμε να το τρέξουμε. Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί αυτό, καθώς θα τρέξει και ο προγραμματισμός της ομάδας μετά. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, οπότε θέλουμε να ολοκληρωθεί το θέμα του αθλητικού διευθυντή το συντομότερο, για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ένα άτομο ο Δημήτρης Χριστοφή με σημαντικές παραστάσεις, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Και θέλετε, με τις γνώσεις που έχει, την εμπειρία αυτά τα χρόνια, όχι τη συγκεκριμένη θέση, αλλά στον χώρο του ποδοσφαίρου εννοώ, να σας βοηθήσει να φτιάξετε την ομάδα που θα ανέβει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, έτσι?
1: Εννοείται. Ο βασικός στόχος είναι πάντα αυτός. Η Ένωση πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Και ακριβώς θεωρούμε ότι ο Δημήτρης έχει τις παραστάσεις και τις γνώσεις να μας βοηθήσει. Οπότε όταν θα είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να ανακοινώσουμε πώς προχωράει η ομάδα του χρόνου, ελπίζουμε να είναι ο Δημήτρης.
0: Ναι. Έχετε αποφασίσει και πώς θα πορευτείτε στο θέμα του προπονητή?
1: Δεν έχει υπάρξει ακόμα οποιαδήποτε αποφασίσει για το θέμα του προπονητή. Θα περιμένουμε, Στέλλα, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το θέμα με τον αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να τρέξει τον προγραμματισμό σε συνεννόηση πάντα με την Επιτροπή Ποδοσφαίρου. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί ξεκινάει η δουλειά και θα πρέπει να δούμε και το θέμα προπονητή, θέμα ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Πάντως, ο κύριος Μαρκόφσκι που ήταν προηγουμένως είχε εκφράσει, νομίζω τον είχα ακούσει να λέει ότι θα ήθελε να συνεχίσει, αλλά εντάξει, είναι και θέμα που αφορά πλέον την νέα επιτροπή εκεί.
1: Ακριβώς. Θα γίνουν συζητήσεις. Θεωρώ πως θα γίνουν συζητήσεις τόσο και με τον κύριο Μαρκόφσκι, όσο και με ποδοσφαιριστές που πιθανόν ενδιαφέρουν και του χρόνου. Απλά είναι αυτό που σας έχω πει. Θέλουμε να ολοκληρωθεί πρώτα το θέμα του αθλητικού διευθυντή, να μην πάρθουν οποιασδήποτε αποφάσεις θα δεσμεύουν τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι. Μάλιστα. Και για κάποιους Κύπριους επίσης, αλλά θα το δούμε συμπορία αυτό το θέμα με τις ανακοινώσεις σας, ενώ για αυτό το ζήτημα με τον νέο προπονητή. Και φαντάζομαι στη συνέχεια θα δείτε και όλα τα ζήτηματα που αφορούν στο ρόστερ και ποιοι μένουν, αν θα μείνουν κάποιοι και πώς προχωρείτε πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Το θέμα στη δεύτερη κατηγορία είναι, εννοείται ότι πρέπει να κινηθεί στο παζάρι για Κύπριους καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, πρέπει να τρέξουν εξελίξεις, πρέπει να είμαστε, όπως είπα, σωστοί στις αποφάσεις μας, καθώς τα οικονομικά περιθώρια δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε οποιαδήποτε λάθη. Και ευελπιστούμε βασικά ότι με την καινούργια επιτροπή και με την ομάδα που θα, όπως θα στελεχωθεί, θα έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναβούμε και στην πορεία. Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι η Ένωση είναι ομάδα που θα βρίσκεται φέτος στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει και πάρα πολύ κόσμο και γενικά η περιοχή εκεί. Και θα συνεχίσουμε έτσι να έχουμε την επικοινωνία μας.
1: Έτσι ακριβώς, θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνω και ένα καταληκτικό σχόλιο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την προηγούμενη Επιτροπή Ποδοσφαίρου, η οποία για 3 χρόνια ήταν στο τιμόνι της ομάδας. Κατέβαλαν και αυτοί με όλες τις προσπάθειες. Ήταν εκεί για 3 χρόνια, προσπάθησαν για το καλό της ομάδας. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για αυτές τις προσπάθειες που έκαναν. Mm-hmm. Και θέλω, όπως είπα και πριν, πρέπει να καλέσουμε τον κόσμο της Ένωσης. Η Ένωση είναι μια ομάδα που έχει κόσμο, έχει ιστορία, είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο της Ένωσης να είναι δίπλα μας. Είμαστε μια καινούργια επιτροπή. Έχουμε φιλοδοξίες. Θέλουμε ο κόσμος της Ένωσης να μας στηρίξει. Η χρονιά θα είναι δύσκολη. Θέλουμε να επανέλθει η Ένωση δυναμικά και να αποδείξουμε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι η Ένωση είναι όντως μια ομάδα πρώτης κατηγορίας.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και εκεί αξίζει να αγωνίζεται. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ.
1: Γεια.
0: Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης, τον Αντώνη Κωνσταντίνου. Χριστόφορος Φραντζής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε και ευχαριστεί την ΑΕΛ. Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ο Ανδρέας Βιολάρης είναι έτοιμος μαζί μας εδώ στο στούντιο. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Στέλλα, γεια σου.
0: Αρχίζουμε από τον τελικό.
2: Ναι, ήταν παράσταση για ένα ρόλο για την Άστον Βίλα. Ναι. Ξέραμε, λέγαμε ότι είναι το φαβορί, αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν περιμένα τόσο κυριαρχική εμφάνιση και εύκολη νίκη με 3-0. Έχουμε δει αρκετές φορές αυτόν τον σκορ σε τελικό, το 3-0. Πιο πρόσφατα ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν κέρδισε η Αταλάντα τη Λεβερκούζη με 3-0, αλλά η εικόνα δεν ήταν για 3-0. Χθες ήταν για 3 και περισσότερα τέρματα για Αστον Βίλα. Δεν επέτρεψε ποτέ στην Φράιμπουργκ να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Ακόμη και εκεί στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, όταν έγινε στο τέλος το 2-0, περίμεναν η Γερμανία τελειώσει το μήχρονο να πάνε στα αποϊτήρια να συνταχθούν και να επιστρέψουν να διεκδικήσουν κάτι. Ήρθε νωρίς και το τρίτο γκολ και μετά το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία. Και έτσι Άστον Βίλα κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, μετά το τρόπιον του 82 στην διοργάνωση των πρωταθλητριών. Και γενικότερα πρώτον της μετά από 30 χρόνια. Είχε κατακτήσει και ένα link cup πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Οπότε 30 χρόνια μετά κατακτά ένα τρόπιο, πόσο μάλλον ευρωπαϊκό. Και ήταν κάτι για το οποίο υποσχέθηκε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Νάι Έμερι, ότι θα δω και να κατακτήσουν κάποια στιγμή τρόπια. Δεν ξέρω πώς τον πιστέψαμε τότε. Αλλά ναι, 3 χρόνια και κάτι μετά την πρόσληψή του, έφτασε στη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία για το κλαμπ και για τον ίδιο. Πέμπτο Europa League.
0: Πέμπτο
2: Europa League. Ισοφάρισε και κάποιους προμηθευτές οι οποίοι έχουν 5 ευρωπαϊκά τρόπια και σε άλλες οργανώσεις φυσικά και Champions League και Europa, όπως ο Μουρίνιο, όπως ο Αντζελότσι, όπως ο Τζοβάνι Τραπατώνη. Πήγε σε αυτή την κλειστή κατηγορία, κλειστό group προμονητών που έχει 5 ευρωπαϊκά τρόπια.
0: Και εννοείται... Έλεγαμε να το δώσουν τη Σεβίλη αυτόν το Europa. Τώρα να το δώσουν.
2: Προφανώς δεν ήταν Emery. Η Σεβίλη, ήταν ο Emery το θέμα. Ο οποίος τα πέντε τρόπια σε έξι τελικούς. Ο μοναδικός που έχασε ήταν με την Arsenal κόντρα στην Chelsea το 19. Όλους τους υπόλοιπους τους έχει κερδίσει. Και αντιλαμβάνεσαι και πανηγύρια χθες και στην Κωνσταντινούπολη και στον Μπέρμιχαμ. Θα έχουμε και σήμερα παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο. Στην πόλη εννοείται.
3: Έχει γίνει όμως, να πω κάτι, μου επιτρέπετε.
2: Σου επιτρέπουμε, λέω.
3: Έχει γίνει λίγο και δύσκολο τώρα να γραφτά στο Europa League. Γιατί είπα για οι ομάδες που έρχονταν τρίτες στους ομίλους από το Champions League πήγαινα στο Europa. Ενώ τώρα για παράδειγμα ο Emery θα παίξει Champions League, οπότε δεν θα
0: γίνει.
4: Ακούγεται
0: ο
4: Λουίς.
0: Ακούγομαι.
5: Έχουμε μια κόντρα, αν είπα ότι θα ξανοίξω ο Λουίς. Τέλα, συγγνώμη. Σεβασμό για την εκπομπή σου.
3: Απλά είναι δύσκολο για τις ομάδες να παίξουν ξανά γύρω προπονητές, να παίξουν συνέχεια γύρω πάλι και δεν έχει μονοπάτι πλέον. Αν θα ξεκινήσει το Champions League, τελειώνει το Champions League.
0: Παγιά μεταφέρεσαι. Από τη φάση των ομίλων ή από τη link face, αν θέλει καλύτερα και μετά συμβαίνει.
3: Ναι, πάντα από την ώρα που μπαίνει στη διοργάνωση. Ενώ παγιά οι ομάδες στο Champions League.
0: Και τώρα ισχύει. Δηλαδή, π.χ.
3: Ναι, αν μπούμε link face, παγιά όμω
0: εμπέζει. Μια ομάδα, Αντρέα, μου αν ξεκινήσει από το Champions League και αποκλειστεί.
2: Στα προκριματικά εννοεί.
0: Στα προκριματικά
3: εννοεί. Ναι. Εγώ μιλώ γιατί παγιά οι ομίλοι έστελναν Europa League τις τρίτες ομάδες του κάθε ομίλου.
0: Τώρα είναι καθαρά. Είναι οι καθαρά. Που
3: ναι, γι' αυτό ίσως να είναι πιο εύκολο να κερδίσει για άλλα αφού πάει τόσο καλά. Τον ήθελα.
0: Είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο.
2: Κοίταξε. Δεν είναι πιο εύκολο. Όμως είναι που ας πούμε, οι ομάδες του Europa League δεν εμπλέγονται, δεν μπαίνουν στα πόδια του ομάδες από το Champions League.
0: Ναι. Όχι, ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε, νομίζω, θεωρώ ναι. καλύτερα, αν θέλεις, είναι ότι στο Europa πλέον υπάρχουν και πιο καλές οι ομάδες που τις είχαμε συνηθίσει στο Champions League. Να τις βλέπουμε στο Europa πλέον.
2: Ναι, σωστά. Αυτό ισχύει. Ναι. Όπως και να έχει, εντάξει, ήταν μια διοργάνωση η οποία ήταν, υπήρξε μια σταθερότητα από το ξεκίνημα της χρονιάς. Στο Europa, λέγεται, στην Αγγλία, το ξεκίνημα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάντια Κοντογιώργη μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου και μας αποκαλύπτει γιατί δεν φοβάται τη σύγκριση με την Ελένη Ράντου. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα παραλίας και επιλογή από προϊόντα αποθήκευσης φαγητού με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγό στεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Στην την ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο συγχαίρει την Ομόνια Λευκοσίας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ετοιμότητα να ψηθεί τα φώτα είναι ο PASP και να διοργανώσει για 12η χρονιά τα PASP Football Awards που πραγματοποιούνται απόψε 9 στο Παβίλιον και μπορείτε να δείτε ζωντανά από τα κανάλια της CableNet. Σε ανώθεση, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στρατηγικά είναι διαδεδομένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρξει εκλογική διαδικασία και η παρούσα διοίκηση να μην επαδιεκδικήσει την εκλογή. Πρόβλημα προέκυψε στην Πάφο με τους Λούκας Ενκεσέμα για το Μουντιάλ και τον τελικό κυπέλλου και αναμένονται εξελίξεις εντός της ημέρας για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα προετοιμάζονται για τον τελικό κυπέλλου την ίδια ώρα που σχεδιάζουν και την επόμενη μέρα της ομάδας. Η Ομόνια ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα και θέλει με νίκη να φτάσει στους 87 βαθμούς που θα είναι η κορυφαία επίδοση συγκομιδής βαθμών για πρωταθλήτρια ομάδα στην Κύπρο. Από έχει να κλείσει με θετικό πρόσημο τη σεζόν, επιστρέφουν ο Λαγίν, Καλαΐφη και Ρώσα για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Παρελθόν από τον Άριο Κακόριν. Στην ΑΕΚ κατέθεσαν πρόταση εργασία στου Περεπών και αναμένουν απάντηση. Στην ΑΕΚ Αρένα θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά η Ομόνοια Ραδίπου που πέρσι αγωνιζόταν στο Παπαδόπουλο. Κεραυνό και ΑΕΚ Πραξιδάρτη, οι Λαρνακοί προηγούνται με 2-1 στη σειρά και θέλουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο στον Στρόβολο, ενώ ο Κεραυνό θέλει να στείλει την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι Δευτέρα στην Λαρνακά. Τζάμπολ σε 7.30, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Zeta Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μερικές ώρες πριν τη συνάντηση Γιαννακόπουλου και Εργίνα Ταμάνου, ισχυρός άντρας της Πράσινης ΚΑΕ στείλε το δικό του μήνυμα μέσω ενός story στο Instagram. Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Η Αστον Βίλα κατέκτησε χθες βράδυ τον τίτλο του Europa League επικρατώντας τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη με 3-0. Ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει ότι η Coventry έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Βαϊνάλτουμ, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την Οριάννα Παπαντονίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων.

0: Σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Άτε μητέρα, τσεν να χάσεις τα αεροπλάνα.
5: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
4: Ξέρω το, μητέρα.
5: Κάμνε το τούρπο.
4: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
5: Όλα ξέρεις τα.
4: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
5: Όλα ξέρει τα τελικά.
6: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
7: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
11: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
12: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η, 21 του μήνα. Ωραία, ακούγομαστε, εντάξει, μια χαρά. Τα βρήκαμε. Λοιπόν, έχουμε, όπως αντιληφθήκατε και από την προηγούμενη εκπομπή, έχουμε ένα ζήτημα σε σχέση με την παροχή ρεύματος στην περιοχή, η οποία και μας δυσχεραίνει λίγο το έργο μας, αλλά με καλή θέληση όλα μπορούν να γίνουν. Προσπαθούμε, βρίσκουμε την άκρη και θα κάνουμε έτσι αυτή την εκπομπή όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την ώρα. Τώρα δουλεύουν και οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Ο Ριάννα Παπαντονίου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή. Μάκη Αντωνίου στην κονσόλα που προσπαθεί να χειριστεί όλα όσα προκύπτουν. Και πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο, στον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου και στον πρόεδρό του, τον κύριο Άγγελο Νικολάου, και τον ευχαριστώ πολύ, να δούμε τα όσα συζήτησαν χθες μετά και την ανακοίνωση που δέχτηκαν σε σχέση με την διαφοροποίηση του ωραρίου σε συγκεκριμένους συναδέλφους. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
1: Κύριε Παπαντονίου, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Και επιτρέψτε μου να μεγάλη γιορτή σήμερα να
0: βγω. Βεβαίως. Έχετε δίκιο, το ξέχασα πάνω στον πανικό. Κωνσταντίνου και Ελένη, η μισή Κύπρος γιορτάζει. Φίλοι, συγγενείς, να είναι καλά όλοι, υγεία, χαρά.
1: Και ο υπουργός μας, ο οποίος είναι Κωνσταντίνος, ευχόμαστε και δημόσια χρόνια του πολλά.
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος και ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου. Έχουμε πολλούς που γιορτάζουν. Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, τι έγινε, πώς προέκυψε το όλο ζήτημα.
1: Κυρία Παπαντονίου, το είναι γνωστό, όπως είπετε και εσείς, ανακοίνωση, μου δίνετε πάσα στην προηγούμενη στην εισαγωγή σας, με την καλή θέληση είπετε, όλα μπορούν να επιληθούν. Άρα, αν υπάρχει καλή θέληση, όλα μπορούν να επιληθούν και στην αστυνομία. Το θέμα του τελευταίου, αντιλαμβάνομαι, μιλούμε για το τελευταίο θέμα, είναι το πώς προέκυψε. Όπως πολύ σωστά είπετε και εσείς, εμείς ενημερωθήκαμε, μας έκαναν ανακοίνωση βασικά, τις οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας, οι οποίες από Τετάρτη, χθες Τετάρτη, τέθηκαν σε εφαρμογή και αφορούν τους ουλαμούς πρόληψης εγκλήματος σε όλες τις επαρχίες.
0: Δηλαδή, πρώτο, για πόσους συναδέλφους περίπου μιλάμε, πόσους συναδέλφους σας?
1: Μιλούμε για 70 με 90 συναδέλφους. Αν όμως βάλετε μέσα στον αριθμό αυτό και τους συναδέλφους που επηρεάστηκαν από την απόφαση του αρχηγού αστυνομίας 30-12 του, μιλούμε για 1.350 με 1.400 άτομα πανκύπρια στο παρό στάδιο.
0: Ναι. Και αυτά τα άτομα, για να έτσι να δώσουμε, τι τους διαφοροποιείται το ωράριο σε σχέση με τα όσα ήξεραν μέχρι σήμερα? Αυτό είναι που ενοχλεί ή διαφοροποιείται με τρόπο που δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους?
1: Να σας πω. Το ωράριο των συγκεκριμένων ατόμων είναι το πρώτο ωράριο που επηρεάστηκε, που έχουν αντικαταστάτες. Δηλαδή το ωράριο αυτοί συνεργάζονται με το σύστημα βάριας 12-24-12-48, δηλαδή σήμερα πέφτει στα πάντου για 7 το πρωί, 7 το βράδυ, και θα, Και αύριο θα πάω για Παρασκευή 7 το βράδυ, 7 το πρωί της Κυριακής και θα σχολάσω και θα έχω μια ημέρα να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Το ράδι αντί 12 ώρες βάρια με τεμνές οδηγίες θα εξαιρέσουν 11 ώρες βάρια. Τώρα πώς θα γίνει 11 ώρες βάρια, αντιλαμβάνομαι μιλώντας και με συνάδελφους υπευθύνους των επαρχιακών ουλαμών πρόληψης εγκλήματος, κάποια άτομα θα τα φέρεις πρωί, κάποια διάμεσα, κάποιον τελείως πιο γρήγορα για να μπορείς να καλύψεις αυτόν το 12, το 11ωρο, αυτόν το 24ωρο βασικά της βάρκειας που αντιστοιχεί στους συνάδελφους. Από τη μια μειώνονται οι ημεραργίες με τον τρόπο αυτό, από 19,5 που ήταν θα γίνουν 4,75 και από την άλλη το πιο λίγο να αποκόπτουν από τους συνάδελφους 100 ευρώ μηνιαίως.
0: Αποκόπτεται γιατί χάνουν από πλευράς βάρδιας, εννοείται γιατί αποκόπτεται από τον μισθό τους.
1: Αποκόπτονται γιατί παραδείγματος χάρη θα χάσουν κάποιες αργίες από την, από την Κυριακή, στον οποίο πληρώνονται περισσότεροι συνάδελφοι. Θα αποκοπεί μια ώρα.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με πόσες αργίες, με πόσες Κυριακές.
0: Ναι, ενώ δεν επηρεάζεται ο μισθός τους, είναι τα επιπλέον για να είμαστε.
1: Επηρεάζεται,
0: συνολικό.
1: Είναι
0: επηρεάζεται.
1: Οι συνάδελφοι έμαθαν όπως και εσείς εδώ, αν έρθει ο διευθυντής παραγωγής εκεί, ο διευθυντής του σταθμού εκεί και σας πει κύριε Ιωάννα, θα έρχεστε αντί σε 7 ώρες, θα έρχεστε 6 ώρες σήμερα και θα έρχεστε και Σάββατο και θα έρχεστε και Κυριακή. Αντιλαμβάνεστε εσείς
0: το κάνει, να ρωτήσω κάτι. Το κάνει δηλαδή πριν αυτές τις ώρες τις κάλυπταν με υπερορίες και τώρα έρχεται και τις κάνει ενσωματωμένες στο ωράριο.
1: Όχι, όχι, ήταν κανονικό ωράριο, απλά τώρα θα τροποποιήσει τα ωράρια των συναδέλφων και κάποιοι θα έρχονται λίγο πιο γρήγορα, κάποιοι πιο αργά για να μπορεί να καλύψει, να μην φύσουμε εκτεθειμένο το κράτος μας στην αστυνόμευση του. Ενώ έξερες ότι το ωράριο σου είναι σταθερό 7 το πρωί, 7 το βράδυ και 7 το βράδυ, 7 το πρωί, ο υπεύθυνος σου πάει στην σήμερα να έρθει στη δουλειά 5 το πρωί ως ώρα 4 το απόγευμα, κάποιο άλλο να του πει εσύ αυτή η ώρα 9 το πρωί ως ώρα 8 το απόγευμα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει ένα σταθερό ωράριο.
0: Ναι. Αυτό πιστεύετε θα δημιουργήσει θέμα ως προς τι τον συναδέλφο σας.
1: Καταρχάς θα αποκοπούν από τους συνάδελφους 15 ημεραργίες, δηλαδή 15 μέρες τις οποίες οι συνάδελφοι θα είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, τους αποκόπτεται. Το ένα. Το άλλο το θέμα
0: αφού
1: του
0: θα τους δίνετε όμως, άμα δουλέψουν πολλές ώρες, θα τους δίνετε η μέρα μετά για να ξέρουν.
1: Αντί 12 ώρες,
0: ναι,
1: θα είναι 11 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια ώρα που λέγεται ότι θα ξεκουραστεί ο συνάδελφος, δεν θα ξεκουραστεί ο συνάδελφος. Ούτως ή αλλιώς θα ετοιμαστεί να πάει δουλειά, τη 12 τη 11, μια ώρα δεν προσφέρεται κάτι στην ανάπαυση του συνάδελφου. Η δουλειά, η κούραση όλες τις ημέρες, η δότησε συνέχεια σε εγρήγορση να ανταποκριθεί σε διάφορα περιστατικά, δεν σου προσφέρει μια ώρα ξεκούρασης. Ενώ αύριο έχεις μια ενεργασία που πρέπει να λείψεις, να πιάσεις το μωρό σου από σχολείο.
0: Το καταλαβαίνω, απλά κάποιοι έλεγαν ότι απλά διαμαρτύρονται για τους προηγούμενους συνάδελφους σας, γιατί τώρα προσθέθηκαν και αυτοί. Ενώ η αστυνομία από την πλευρά της προσπαθεί να κάνει ορθή διαχείριση για να περικόψει και χρήματα ώστε να δοθούν εκεί και όπου χρειάζονται και την ίδια ώρα να καλύψουν ώρες και κενά που μπορεί στην αστυνομία με αυτές τις μικρές τροποποιήσεις. Δεν είναι ότι διαλύουν, υποστηρίζει άλλη πλευρά το σώμα.
1: Ναι.
0: Τα ακούτε κι εσείς φαντάζομαι αυτά που σας λέω.
1: Το ακούμε για τις κυρία Παπαντονίου το συγκεκριμένο συγκεκριμένες απόψεις για τις οποίες όμως δεν είναι όπως τα λένε ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Υπάρχει πίεση, υπάρχει το άγχος. Για τις συνάδελφοι χρειάζονται ξεκούραση. Χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζονται να απολαύσουν όπως και αυτοί οι οικογενειάρχες, να απολαύσουν την οικογενειακή τους ζωή. Σίγουρα είναι η αστυνομία, όμως χρειάζονται να περάσουν χρόνο με την οικογένεια τους και όχι μένει. Φανταστείτε, υπάρχουν τμήματα τα οποία δουλεύουν επί το πλήστο συνεχόμενα βράδια.
0: Εντάξει, και άλλοι δουλεύουν βράδια όμως. Δηλαδή,
1: συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Ασχολείται σήμερα, θα έρθει βράδυ. Μεθαύριο, θα έρθει βράδυ. Μεθαύριο, θα έρθει βράδυ. Και το καθεξή. Πότε θα ξεκουραστεί.
0: Όταν πας όμως σε τέτοιες. Τώρα ρωτάω για να κάνω και το δικηγόρο για να έχουμε και την άλλη πλευρά. Όταν πας σε τέτοιες. Ναι, όταν πας όμως σε τέτοιες υπηρεσίες. Δεν γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν πάω σε μια υπηρεσία που χτυπάω κάρτα και είμαι 7-3. Και εγώ στη δουλειά μου αυτό ξέρω. Δεν κλείνει η ώρα 3 η ενημέρωση.
1: Ναι. Σωστά το λέτε, το ξέρουμε, γι' αυτό είμαστε εκεί, όποτε μας χρειαστεί.
0: Δηλαδή δεν το έκανε σε όλους τους αστυνομικούς έτσι, το έκανε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και ομάδες.
1: Ναι, έχει εφαρμοστεί σε κάποια τμήματα, στην ΙΓΑΝ, στην ΙΓΑΠ, τώρα στο ΟΠΕ, στην ΠΙΑ, στην οικογένεια και ούτω καθεξής.
0: Εκεί που τμήματα. Χρειάζεται 24 ώρες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι, παρουσία και δυναμική. Εσάς.
1: Τώρα χρειάζεται, ναι, τώρα με την νέα ενέργεια την οποία έχει γίνει, ναι, έχει επηρεάσει και το 24ωρο. Όχι αυτούς που δεν είχαν αντικαταστάτες, αυτούς που έχουν αντικαταστάτες. Όσον αφορά το γουλαμό πρόληψης εγκλήματος, κυρία Παπαντονίου, ναι. Όπως και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα το γουλαμός πρόληψης εγκλήματος είναι το τμήματα τα οποία καθημερινά προλαβαίνουν το έγκλημα, το λέει και η ονομασία τους. Πρόληψη εγκλήματος. Δεν εξυχνιάστηκε κατά γύρω μια κλοπή στο σταθμό για να μέσα από σχεδιάσουν να εξυχνιάσουν. Είναι να προβλέψεις, να προσπαθήσεις να αποτρέψεις οποιαδήποτε
0: κλοπή. Ναι, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, δεν είναι. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μπράβο. Αυτό λέω. Συνάδελφοι αυτοί κάνουν συλλήψεις, έρευνες και το καθεξής. Είναι ανά πάσα στιγμή που μπορούμε να τα αποκλειστούμε ανά πάσα στιγμή. Άμα έρθουμε τώρα και με αυτές τις ενέργειες τους αντί να αναψερώνεις τις ηθικών των αστυνομικών, τους ρίχνεις τις ηθικών των αστυνομικών, αποκόψοντας και τα 15 ρέστα, τι περιμένουμε δηλαδή από εσύ αυτά που ξέρουν.
0: Αυτό σας ενοχλεί περισσότερο, αυτές οι 15 μέρες.
1: Φυσικά, ναι. Είναι γι' αυτό ένας από τους λόγους που έχουν ουσιάσει και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και αντιδράσεις. Κάποιοι σκέφτονται και να μετατεθούν, να ζητήσουν μετάθεση από τα βήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνετε?
1: Εντάξει, έχουμε συγκαλέσει χθες γενική συνέλευση του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.
0: Ναι.
1: Πριν τη συνέλευση όμως έχουμε δεχτεί πληθώρα τηλεφωνημάτων, όλη η ολομέλεια, τους οποίους ευχαριστώ, τους συνάδελφους. Μερικά από τα ερωτήματα των συναδέλφων, και αυτών που επηρεαστήκαν τώρα, και αυτών που έχουν επηρεαστεί τον Δεκέμβρη, και αυτών που πιθανόν να επηρεαστούν, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει στο εγγύς μέλλον, που μας έχουν πει κάποια μέτρα αντίδρασης. Μας έχουν εισηγηθεί πριν την ολομέλεια που για κάναμε, να διακόψουμε οποιαδήποτε σχέση με το αρχηγείο αστυνομίας από τη στιγμή που το αρχηγείο αστυνομίας δεν κάνει ενέργειες μονομερές χωρίς να μας ενημερώσει, χωρίς να κλείσει διαβούλευση.
0: Ναι, αλλά είναι το αφεντικό. Να σας πω κάτι. Είναι το αφεντικό. Οποιοδήποτε. Ο προϊστάμενος. Και αποφασίζει να διαφοροποιήσει ένα ωράριο. Απλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από τον υπόλοιπο κόσμο. Που μπορεί να χάνει ένας εργαζόμενος κάποια πλεονεκτήματα που είχε μέχρι σήμερα. Δεν αλλάζουν όμως οι όροι εργασίας του.
1: Οι όροι εργασίας έχουν αποφασιστεί στη νυχτή επιτροπή της αστυνομίας εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ο συνδικαλισμός είναι πάντα εκεί.
0: Σωστό.
1: Ο συνδικαλισμός είτε αφορά αστυνομία, είτε αφορά τράπεζες, είτε αφορά...
0: Και διεκδικούν και είναι εκεί και συζητούν. Σας ενόχλησε λοιπόν που δεν ενημερωθήκατε. Πρώτον, κρατάω απλά για να δούμε τι ενοχλεί και τι δεν ενοχλεί.
1: Μπράβο. Πολύ σωστά. Όπως το είχε αυτό, το θέμα ήταν το πρώτο θέμα που ζητήσαν οι συνάδελφοι που μας πήραν τηλέφωνο. Το άλλο το θέμα ήταν η σκέψη κάποιων να διαμαρτυρηθούν με πλευράς να μην κατέθουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους στις εκλογές για να ψηφίσουν. Είπαμε εμείς ότι δεν είναι θέμα να μην το πολιτικοποιήσουμε το θέμα το συγκεκριμένο, παρόλο που ήθελα να στείλω μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι αυτές οι ενέργειες θα έχουν επιπτώσει. Άλλες ενέργειες ήταν διαμαρτυρίες στους δρόμους. Εμείς ως ολομέλεια, αφού ακούσαμε και αφού κουραστήκαμε τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων, αποφασίσαμε τα μέτρα τα οποία μπορώ να σας ανακοινώσω.
0: Ναι.
1: Είναι το καλό νοούμενο των αστυνομικών. Είμαστε ένα κράτος, είμαστε ένα σώμα ασφαλείας και οφείλουμε να υπακούμε στις διαταγές και ανάλογα να διαμαρτυρηθούμε τον τρόπο. Αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή, παρόλο τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από τον κόσμο, να στείλουμε επιστολή στον αρχηγό, να στείλουμε στον ίδιο τον αρχηγό, ναι, να ζητούμε κατεπίγουσα συνάντηση μαζί του για συζήτηση του θέματος και επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το ίδιο θέμα. Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή σήμερα και ζητούμε κατεπίγουσα συνάντηση μαζί του. Έχουμε στο πλευρό μας την Παθηρή, με την οποία αναμένουμε να συντονιστούμε για τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία θα αποφασίσουμε ή έχουν αποφασιστεί, τα οποία επιτρέψετε μου να μην σας ανακοινώσω στο παροστάδιο, τα οποία θα είναι πολύ δυναμικά. Δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά, θα είναι πολύ δυναμικά. Γι' αυτό καλούμε τους συνάδελφους να κάνουν υπομονή. Η αντίδραση του συνδέοντος αστυνομίας θα είναι πολύ περισσότερη και πολύ...
0: Εντάξει, να συζητήσετε και θα... Πρώτα θέλετε να συζητήσετε και να δείτε. Αλλά θα κάνετε, θα αντιδράσετε, δεν θα το δεχτείτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι πλέον.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, εσείς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κακή σχέση μεταξύ του Υπουργού και του Αρχηγού Αστυνομίας, γιατί είναι πολλά τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες και τώρα δεν είναι θέμα να κουτσομπολέψουμε, είναι θέμα σε σχέση με τις αποφάσεις. Ότι φαίνεται να υπάρχει άλλη, έτσι, άλλη κατεύθυνση να παίρνει ο Υπουργός, άλλη κατεύθυνση ο Αρχηγός, να μην υπάρχει αλληλοενημέρωση, σας επηρεάζει εσείς τους υπηρεσιακούς.
1: Εντάξει. Ό,τι έχουμε να ακούσει και εμείς από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αντιλαμβάνομαι ότι τα έχετε ακούσει και εσείς. Σίγουρα...
0: Αν το βλέπετε εσείς στην καθημερινότητα, αν βλέπετε κάποιο πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα.
1: Εντάξει, δεν είναι η άμεση επαφή ας θα έχω εγώ με τον αρχηγό ή τον υπουργό. Τούτο που μπορώ να πω εγώ ότι οι καλές σχέσεις, οι πάντοτε καλές σχέσεις αρχηγού, υπουργού και συντεχνιών έχουν οδηγήσει σε πολύ καλύτερες μέρες στην αστυνομία. Τώρα, λοιπόν, δεν θα σχολιάσω οτιδήποτε άλλο για το θέμα του το πόσο καλές ή όχι είναι οι σχέσεις του αρχηγού με τον υπουργό.
0: Είδε καλύτερες μέρες η αστυνομία όμως, αυτό μου λέτε.
1: Αν οι σχέσεις υπουργού αρχηγού συντεχνιών του Συνδέσμου του Κύπρου, που είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο σύνδεσμο, είναι καλές, υπάρχει διαβούλευση σε συνεργασία, βρίσκονται λύσεις σε πολλά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο και αντιλαμβάνεστε. Τούτο που θέλω να πω και εγώ κλείνοντας κύριε Παντονίου, ναι, είναι ότι ενώ επικαλούνται οι εσχέσεις αστυνομίας ότι δεν μπορώ να συζητήσω περαιτέρω για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχει προσφυγή στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί έρχονται και κάνουν άλλες ενέργειες που τη στιγμή που εκκρεμεί απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
0: Άρα πριν αποφασίσουν έπρεπε να περιμένουν. Είναι ένα ερώτημα να δούμε πρώτα να θα σας δεχτεί.
1: Να ευκεί απόφαση είτε θετική είτε αρνητική και μετά προχωρείς σε περαιτέρω ενέργεια. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας ρωτούν οι συνάδελφοι και το θέλω και εσάς ερώτημα να σας προκαλέσω.
0: Όχι και καλά κάνετε και οι ακροατές μου λένε εσάς σας άρεσε αντί 8 ώρο να πηγαίνατε 7 ώρο αλλά 6 μέρες τη βδομάδα, κάτι παρόμοιο είναι. Δεν είναι θέμα τι μας αρέσει ή τι όχι. Τώρα συζητάμε ποια είναι τα δεδομένα και ποιες οι θέσεις των δύο πλευρών εδώ με τον κύριο Νικολάου. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, για να δώσουμε και την γενικότερη εικόνα και τις δύο πλευρές. Θα δώσετε πολύ χρόνο, πότε...
1: Όχι, ο χρόνος δεν θα είναι πολύ.
0: Πόσο θα είναι, δηλαδή μια εβδομάδα, 15 μέρες πριν αντιδράσετε, έτσι λίγο για να έχουμε κατά νου πώς θα το χειριστούμε όλοι.
1: Περίπου.
0: Κάμε, εντάξει, λοιπόν, θα κάνουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία και εδώ είμαστε, θα τα πούμε.
1: Κυρία Παπαντονίου, η αστυνομία και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ιδιαίτερα βρίσκεται εκεί, όλοι οι αστυνομικοί, ανεξαρτήτως που εργάζονται ελευθερό για να κρατήσουν αυτήν τη χώρα μας ασφαλή. Γαλάζουμε το οργανωμένο έγκλημα, με εγκληματίες, με κλέφτες, με διαρρήκτες, με παραβάσεις τροχιάς.
0: Έτσι είναι, μα υπάρχουν και αυτοί που εργάζονται για να έχουμε αποτελέσματα σε κάθε υπηρεσία.
1: Το εθνικό της αστυνομίας πρέπει να είναι υψηλό. Κάμε την υπομονή, θα σας ευχαριστούμε για στήριξη.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Πάμε στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Σταματόπουλος μας ακούει. Σας έπεσαν όλα αυτές τις μέρες που αναπληρώνετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μου λίγο με τις διακοπές αυτή την ώρα τι γίνεται. Εμείς ταλαιπωρούμαστε εδώ στην περιοχή της Έγκομης, να σας πω. Για πείτε μου. Είμαστε από τους τυχερούς, να μην σας πω πώς κάνουμε εκπομπή τώρα. Για πείτε.
2: Όντως έχουμε μια βλάβη στην τοπική, στην Έγκομη, που πριν από λίγο μιλούσαμε με τους μηχανικούς της περιοχής της επαρχίας της Λευκωσίας. Μας ενημερώσαν ότι επιτέλους βρέθηκε η βλάβη και μπορούμε να προχωρήσουμε στην, στο να φέρουμε πίσω σταδιακά γραμμή, τη γραμμή μέσα από τροφοδοτήσεις εναλλακτικές. Mm-hmm. Ουσιαστικά είχε χτυπηθεί ένα υπόγειο καλώδιο από εργολάβο που δουλεύει στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά λογικά σε λίγη ώρα θα είναι όλο οκ. Okay.
0: Ανθρώπινο λάθος λοιπόν. Για πείτε μου και χθες, και χθες κάτι παρόμοιο. Uh-huh. Ξέρετε ή όχι για χθες? Γιατί στην ίδια περιοχή. Χθες. Ναι, και χθες είχε τέτοιο.
2: Χθες το απόγευμα ήταν τοπική σε χαμηλή τάση.
0: Μάλιστα.
2: Από αυτό που μου είχαν πει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν σε μέση τάση όπως είναι αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Άρα εντός της μέρας όσοι μας ακούνε και όσοι είναι στην περιοχή που δεν έχουν, τις επόμενες ώρες αναμένουμε ότι θα επιληθεί το ζήτημα. Έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: σας
2: ναι, ναι.
0: Είπανε ώρα, 2, 3, 4 πότε θα έχουμε ή δεν έχουμε?
2: Κοιτάξτε, τώρα. Αυτό ως μηχανικός δίκτυο θα σας απαντήσω τώρα.
0: Για σωστό. Σωστό.
2: Ναι, συνήθως αυτές οι βλάβες από την ώρα που επιτέλους βρέθηκε το σημείο, γιατί το υπόγειο, γενικώς υπόγειο καλωδίωση, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο δύσκολη να φανεί από ότι η εναέρια, γιατί δεν φαίνεται κάτι,
0: ναι,
2: αν δεν πας στοχευμένα. Αλλά από την ώρα που έχει βρεθεί, είναι συνήθως κάτω από 2 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Αλλά πάντα σας μιλάω σαν μηχανικό που έχει δει άλλες βλάβες.
0: Έτσι είναι. Κάθε βλάβη είναι διαφορετική διαχείριση.
2: Ακριβώς.
0: Να κάνουμε λίγη υπομονή και θα δούμε.
2: Οι άνθρωποι τρέχουν έξω.
0: Ναι.
2: Είναι όλοι οι μηχανικοί έξω με τα συνεργεία τους. Τρέχουν για τόσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Κρατάω αυτό. Για πείτε μου, επειδή διάβαζα και την είδηση τις τελευταίες μέρες από συναδέλφους στις εφημερίδες, θα μας χτυπάτε τις πόρτες να δείτε αν βάλαμε, αν τα φωτοβολταϊκά είναι νόμιμα ή όχι?
2: Αυτό το πράγμα θα είναι όχι μόνο για τα οικιακά, θα είναι για οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό σύστημα που μπορεί να έχει αυξήσει μία εγκεκριμένα την ισχύ του. Δηλαδή οι όροι σύνδεσης του έχουν ένα χι ποσό και εσείς βάλατε κάτι παραπάνω. Ο ιδιώτης αυτός έχει βάλει κάτι παραπάνω από το χι ποσό,
0: ναι,
2: έξτρα χωρίς να το γνωρίζουμε, ή εντελώς παράνομη εγκατάσταση που δεν έχει πάρει κανέναν όρο σύνδεσης. Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει και εγχέει μέσα στο δίκτυο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι που δεν αντιλαμβάνομαι εύκολα. Γιατί να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
2: Οι λόγοι είναι διάφοροι, πολυπίκλοι. Από το πιο συνηθισμένο είναι ότι okay, θέλω να χρησιμοποιώ, θέλω λίγο περισσότερη ενέργεια για το σπίτι μου, ή θέλω, είμαι μεγάλος φωτοβολταϊκός και θέλω να εγχέω περισσότερο έτσι ώστε να πληρώνω περισσότερο. Έχουν διάφοροι λόγοι. Αυτοί είναι οι δύο πιο συνηθισμένοι.
0: Να πληρώ χωρίς να το δουν, δηλαδή εσείς απαγορεύατε άμα ήθελα να βάλω περισσότερο? Ρωτάω τώρα γιατί φτάνουμε σε αυτό
2: δεν
0: το σημείο.
2: Είναι, ναι. Δεν είναι απαγορευτικό το να θέλει ένας ιδιώτης να βάλει περισσότερο.
0: Ναι.
2: Απαγορευτικό είναι όταν το συμβόλαιο, όποιο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί, είναι για ένα χι πράγμα και αυτό το χι πάμε και βάζουμε κάτι παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση είναι για την ισχύ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό κιόλας άμα δείτε ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν προσπαθεί να χτυπήσει στο να βάλει πρόστιμα σε αυτούς που το κάνανε. Στο τέλος του δελτίου τύπου γράφουμε ότι ουσιαστικά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν και ένας ιδιώτης και ήσουν στα 50 κιλοβάτ και έβαλες άλλα 4-5 κιλοβάτ και το κάνεις 55, βγάλει τα 5 κιλοβάτ αφαίρεταν για να μην σε βρούμε red handed, όπως λένε και οι Άγγλοι,
0: ναι,
2: επαυτοφόρο, και έλα να συζητήσουμε νέους όρους που να είναι 35. Εμείς αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι να ξέρουμε ακριβώς τι εγχέεται μέσα στο δίκτυο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και μια αξιοπιστία στο δίκτυό μας για να μπορούμε να κάνουμε και τις προβλέψεις, τις σωστές προβλέψεις, γιατί καθημερινά υπάρχουν προβλέψεις για την επόμενη μέρα, για την επόμενη ώρα και πρέπει ουσιαστικά να είμαστε προετοιμασμένοι και σωστά.
0: Αυτό το κάνουν περισσότερο οι μεγάλη παραγωγή, δηλαδή όχι τα νοικοκυριά, ή συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις?
2: Είναι και στις δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν Πάρα πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ένας μεγάλος φωτοβολταϊκός είναι σαν να έχει κάνει, σαν να είναι 100 μικροί.
0: Μπορείτε να το εντοπίσετε εσείς μέσα από τα δίχτυα ή ενώ είστε υποψιασμένοι, ποιος?
2: Μάλιστα, θα πηγαίνουμε στοχευμένα.
0: Στοχευμένα, δεν θα χτύπησε την πόρτα τώρα.
2: Ναι. Ουσιαστικά έχουμε εργαλεία που μπορούμε να το υπολογίσουμε.
0: Είναι πολλές οι περιπτώσεις.
2: Έχουν βρεθεί αρκετές. Έχουν βρεθεί αρκετές.
0: Δηλαδή το αρκετές είναι πάνω από 100, ας πούμε.
2: Οι πρώτες ενδείξεις, ναι.
0: Μάλιστα. Επειδή το αρκετές είναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω ότι τι σημαίνει, δηλαδή, άμα είναι αυτό. Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, ειδικά στα οικιακά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε «Α, είχα τεσάρι, ας βάλω άλλο ένα». Μα το άλλο ένα δεν είναι
0: κόστος
2: όμως
0: από τεσάρι να γίνει πεντάρι, ενώ αν το δηλώσω νόμιμα. Ειδικά, ξέρω ότι ακούγεται αστείο για σας αυτές οι ερωτήσεις, αλλά δεν τις ξέρω και ούτε οι ακροάτες. Για πείτε
2: είναι
0: μου.
2: Είναι πολύ σωστές. Συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω.
0: Όχι καλέ, με συζητάμε. Αλλά δηλαδή εγώ αν από τεσσάρι θέλω να το κάνω πεντάρι και δεν το δηλώνω, προφανώς για κάποιους λόγους, θα μου στοιχήσει πολύ περισσότερο αν το δηλώσω, γι' αυτό δεν σας το δηλώνω ή δεν ζητώ?
2: Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές που πρέπει να τις δει ο άνθρωπος. Μέσα όμως στις βασικές είναι ότι αν αυτή τη στιγμή βρούμε τον ίδιο ότι αυτό είναι, θα υπάρχει ένα κόστος της διερεύνησης που θα μετακυληθεί πάνω του.
0: Ναι, όχι αν το έκανα παράνομα και με εντοπίσετε, αν θέλω να το κάνω σήμερα, ας πούμε.
2: Ναι. Ενώ άμα πάει και βγάλει όρους, οι όροι καινούργοι πάλι κάπου εκεί πέρα κοστίζουν. Δηλαδή αυτό το ΦΥ που υπάρχει, έτσι κι αλλιώς τα φωτοβολταϊκά υπάρχουν, ήδη οι εγκαταστάσεις υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Το να πάει να το κάνει, να το νομιμοποιήσει από αυτό το κομμάτι, δεν θα είναι μία ή άλλη. Τώρα, σε τι όρους σύνδεση είναι ή ήταν ή όλα τα λοιπά, αυτό πρέπει ο κάθε άνθρωπος να το δει από μόνος του και να δει αν το συμφέρει να είναι παράνομος.
0: Έχει όμως κάποιο κόστος από ό,τι αντιλαμβάνομαι η αύξηση αν γίνει με τη διαδικασία, έτσι? Δηλαδή κάποιοι το κάνουν παράνομα πιθανώς και λόγω κόστους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μπει ποτέ στη ψυχοσύνθεση ενός παρανομού ούτε σε αυτή την τέτοια περίπτωση. Αυτό που τέλος πάντων εικάζω και εγώ είναι ότι ουσιαστικά είπαν να παρακάμψουν, γιατί είτε είναι μια διαδικασία, ή, ενώ ακόμα και να μην είναι οικονομικά, είναι χρονοβόρα διαδικασία, ή ξέρω εγώ να έχουν κάποιον άλλον λόγο που το έχουν κάνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Πότε αρχίζετε τους ελεγχούς?
2: 1 Ιούνιου.
0: Έχετε αυτό... ήδη, θα πάτε στοχευμένα και θα αρχίσετε και θα μας ενημερώνετε και μας τι γίνεται. Έχει μεγάλο έτσι ενδιαφέρον να δούμε και πού εντοπίζετε, και όχι μόνο νοικοκυριά, να πάτε και στους μεγάλους, να γίνει παράλληλα.
2: Έχουν ήδη οι μεγάλοι κιόλας, γιατί συνήθως οι μεγάλοι τους βλέπουμε και από το Εθνικό Κέντρο Ενέργειας στο δίκτυο. Και ήδη είναι πολύ πιο εύκολο να τους εντοπίσουμε και κάποια πράγματα που γίνονται. Και ήδη αυτό το πράγμα γινόταν κατά καιρούς, που μπορεί κάτι να εξόκυλε, το επαναφέραμε στην τάξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σταματόπουλε, να είστε καλά σας
2: και δεν
0: το
2: καλό
0: μεσημέρι. Αυτά από την ΑΕΚ και τους ελέγχους που αρχίζει από 1η Ιουνίου σε σχέση με όσους υπάρχουν εγκαταστάσεις παράνομων φωτοβολταϊκών. Εκλογές. Πλέον, εντάξει, 3 μέρες ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επαναδιεκτικεί στην επαρχία Λευκοσίας. Ο κύριος Άριστος Δαμιανού μας ακούει. Κύριε Δαμιανού, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτές τις μέρες έχετε συζητήσει και έχετε ανταλλάξει απόψεις με δεκάδες πολίτες του τόπου, επειδή το ενεργειακό είναι μέσα στα ζητήματα τα οποία και απασχολεί τους πολίτες καθημερινά και η ψήφος αντίδραση ίσως προς την οικονομικά δεδομένα του κάθε νοικοκυριού αυτή την ώρα, πώς απαντά το ΑΚΕΛ και ποιες λύσεις προτείνει?
3: Αν πρόκειται οι πολίτες να τιμωρήσουν εκείνους που δεν σχεδίασαν σωστά την διαχείριση του ενεργειακού, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα, με αποτέλεσμα να έχουμε πληρώσει τα τελευταία λίγα χρόνια 1.300 εκατομμύρια λόγω των ρήπων της έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1,3 δις ως πέναλτι για τους ρήπους πάνω στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, τότε θα πρέπει να τιμωρήσουν εκείνους όντως που διαχειρίστηκαν και αυτοί είναι οι τελευταίες κυβερνήσεις. Όμως σε ένα παράλληλο ζήτημα που αφορά την ακρίβεια πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και ήταν εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια με πολιτικές, με νομοθετικές πρωτοβουλίες προσπάθησαν να εφαρμόσουν πολιτικές που θα απάμβλυναν το πρόβλημα, το οποίο ασφαλώς δεν είναι μόνο κυπριακό αλλά είναι και κυπριακό, είτε με προτάσεις νόμου για κατάργηση της διπλής φορολογίας στο ρεύμα και στα καύσιμα, είτε με αντισταθμιστικά μέτρα σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επομένως δεν θα διαφωνήσω ότι στην κοινωνία, γιατί το συναντούμε, εξάλλου και εμείς κομμάτι της είμαστε, υπάρχει πολύ θυμός, αλλά αυτός ο θυμός πρέπει να διοχετευτεί σε θετικές δράσεις και σε ψήφο ασφαλώς σε δυνάμεις που ήταν σταθερές για την κοινωνία και όχι σε δυνάμεις που είτε δεν έχουν θέσεις είτε νεοφανή σχήματα των οποίων τις θέσεις καλά-καλά δεν έχουμε μάθει ακόμα.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και η τοποθέτηση ότι τα παλαιότερα κόμματα, εγώ δεν θα πω τα παραδοσιακά, τα βάζουν με τις νέους κομματικούς σχηματισμούς, χωρίς αυτό που λέτε, να δουν στην πράξη το έργο, τις θέσεις και την επόμενη μέρα.
3: Δεν θα διαφωνήσω, ξεκινώ από το τελευταίο, γιατί είναι ένα θεσμικό σχόλιο που απασχολεί όσους ανθρώπους ενδιαφέρονται για τον τόπο και ενδιαφέρονται οι θεσμοί επιτέλους να αναστηλωθούν. Να κάνουμε την παραδοχή ότι οριζόντια οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί, όπως και οι εξουσίες. Είχαμε απογείωση της διαπλοκής και διαφθοράς και έχει περάσει το μήνυμα, όσο άδικο και αν είναι για την πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά, πως όλοι είναι είτε διεφθαρμένοι είτε ήδη. Και λυπούμε να παρατηρήσω ότι ανάλογα συστήματα εξτομίζουν και κάποιοι νεοφανείς ηγέτες που εμφανίζονται ως απομηχανείς θεοί ως μεσίες. Και προφανώς η φωτογραφία αφορά τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επομένως πρέπει να διακρίνουν τα επιχειρήματα και τις δράσεις από την ισοπαίδωση των πάντων. Εμείς εκτιμούμε ότι με αποτελεσματικότητα και έντοιμα δώσαμε τις μάχες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν καθαροί και έντοιμοι άνθρωποι σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά βασική πηξίδα της δράσης μας ήταν η αναστήλωση θεσμών, ήταν η εξυγίανση, ήταν η λογοδοσία, ήταν η αντιμετώπιση της διαπλοκής και διαφθοράς. Επομένως, η όλη μας πολιτική συμπεριφορά είναι τεκμήριο του γεγονότος ότι θέλουμε να πάει μπροστά η κοινωνία, γιατί είμαστε εδώ για τους πολλούς, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη από καλύτερες μέρες στον τόπο.
0: Την επόμενη μέρα, γιατί τώρα γίνεται συζήτηση και για την επόμενη μέρα, υπάρχει δυνατότητα το ΑΚΕΛ να συνεργαστεί, γιατί υπάρχει και πολλή αντιπαράθεση πλέον. Παρόλο που ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης προσπάθησε να διαφοροποιήσει την εικόνα που δημιουργήθηκε, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με το άλμα το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
3: Όπως πολύ ορθά έχετε πει, η μαγική φράση είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα καταδείξει ποιος θα είναι ο πολιτικός χάρτης και η πολιτική γεωγραφία στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Ασφαλώς εμείς ως εκ της θέσης και της σταθερής μας θέσης προαποκλείουμε την ακροδεξιά και το ΕΛΑΜ. Είδατε τα τελευταία επιτεύγματα των νεοφασιστών που θέλουν να προωθήσουν τροποποιήσεις και νομοσχέδια που θα καταλήγουν και μέχρι και απαγόρευση της λειτουργίας κομμάτων όπως το ΑΚΕΛ. Αυτή είναι η αντίληψη της Χρυσής Αυγής Κύπρου για τη δημοκρατία. Επομένως, πέραν του πολιτικά και ιδεολογικά, αν θέλετε, διαχρονικού μας πολιτικού αντιπάλου, με τον οποίο ασφαλώς έχουμε και κοινά σημεία σε ζητήματα που αφορούν το εθνικό ζήτημα, αλλά μας χωρίζει χάος στα θέματα οικονομίας και εσωτερικής διακυβέρνησης, πέραν των ζητημάτων διαφθοράς. Η ξεκάθαρη θέση μας είναι ότι μόνο το ΕΛΑΜ προαποκλείουμε και επαναλαμβάνω, είναι η συζήτηση του πρωινού της επόμενης μέρας, Δευτέρα πρωί, συντεταγμένα στα όργανα των κομμάτων μας. Είμαι βέβαιος και άλλοι θα κάνουν ανάλογους χειρισμούς να πάρουμε αποφάσεις, διότι κακά είναι τα ψέματα. Η Προεδρία της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής είναι το δεύτερο σημαντικότερο πολιτιακό αξίωμα, αντικαθιστά τον Πρόεδρο, προεδρεύει το Κοινοβουλίο, εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, άρα έχει μια αυξημένη θεσμική βαρύτητα και προφανώς δεν προαποκλείουμε ούτε και τους εαυτούς μας από αυτή την εξίσωση.
0: Και διαφοροποιείται τώρα και ο τρόπος εκλογής, είναι πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο που μπορεί πολλά κόμματα να στηρίξουν ή να διαφοροποιηθεί. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα και τελικά κόμματα που δεν μπορεί και να μην συζητήσουν από πριν να συνεργαστούν, να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο τον ίδιο υποψήφιο, έτσι.
3: Έχετε δίκιο, είναι πιο απλά, είναι και πιο δημοκρατικά και πρέπει να εκφράσω την ικανοποίηση μας, διότι Αυτή μας η πρωτοβουλία, ήταν δικιά μας πρωτοβουλία εδώ και χρόνια, η τροποποίηση και ο εξυγχρονισμός ευρύτερα του κανονισμού της Βουλής, που κεντρικό στοιχείο ήταν ακριβώς ο εκδημοκρατισμός της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής, αγκαλιάστηκε ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα από όλο το σώμα. Θα έχουμε μια διαδικασία ανάλογη και αντίστοιχη με την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Στο τέλος της διαδικασίας οι δύο επικρατέστεροι θα πρέπει να αναμετρηθούν. Και βεβαίως εδώ είναι που μετράει κάθε ψήφος και οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν ποιους θα ήθελαν να δουν την επόμενη μέρα να ηγείται αυτού του σώματος με σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και προπάντων με πατριωτισμό. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον τόπο μας.
0: Πολύ διαφοροποιημένο πάντως το διακήρυγμα από το 21, αν ανατρέξει κανείς μια πεντέτεια, όχι πολύ πιο πίσω.
3: Γιατί δίκιο, πραγματικά. Έχετε δίκιο. Ναι, κάθε περίοδο, κάθε εποχή έχει τα διακυβεύματα της. Ασφαλώς σταθερή διεκδίκηση είναι να ενδυναμώσουμε την πολιτική μας παρουσία στο Κοινοβούλιο. Αλλά σε ό,τι αφορά την Κύπρο, να υπενθυμίσω για όσους θέλουν να το ξεχνούν ότι μπαίνουμε πλέον στον ένατο χρόνο μιας ατέρμονης, μιας διαδικασίας ατελέσφορης στο Κυπριακό που βρίσκεται σε τέλμα. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Και θέλουμε να είμαστε εκεί ως προστάριδες της προσπάθειας για απελευθέρωση και επανένωση εφόσον η Τουρκία μπει σε ένα ουσιαστικό διάλογο και βεβαίως η κοινωνία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στατιστικά, παρά την μεγέθυνση της οικονομίας γενικότερα και των νυχτών που όντως πάνε καλά, υπάρχει φτωχοποίηση. Έχουμε 175.000 ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας και τη μεγάλη μας ντροπή, 100.000 συνταξιούχων μας ακριβώς να φτωχοποιούν. Άρα πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα, είναι κεντρικά ζητήματα και κεντρικές διεκδικήσεις από την επόμενη μέρα, ό,τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και βεβαίως μέσα από τη διαδικασία του Κοινοβουλίου να ασκούμε και πίεση στην κυβέρνηση για πιο φιλολογικές πολιτικές.
0: Ναι, και έλεγχος. Ποιο αποτέλεσμα για το ΑΚΕΛ θα ήταν ικανοποιητικό?
3: Κοιτάξτε, έχουμε θέσει ως στόχο την βελτίωση των ποσοστών σε σύγκριση με το 21, που είμαστε λίγο πάνω από το 22%. Αναγνωρίζουμε τον κατακαιρματισμό του εκλογικού σώματος, που αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολλά πράγματα και για την κατανομή εδρών. Εξάλλου, για να εισέλθουν καινούργια κόμματα στο Κοινοβούλιο, από κάπου θα πάρουν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, μπορούμε ακριβώς να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, όχι για να κομπάζουμε την επόμενη μέρα, αλλά για να δουλέψουμε σκληρά όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια προς όφελος της κοινωνίας.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω μια κουβέντα, επειδή και ως πρόεδρος του Σάχρονη διατελέσατε της Επιτροπής Εσωτερικών και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, αλλά και ότι οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν πως δεν θα προχωρήσει η διαδικασία σε σχέση με τις οικοδομές, κύριε Δαμιανού, και τις επικίνδυνες. Δεν πρέπει όλοι να φύγουν από τα σπίτια τους, αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Η επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για αυτούς που καλούνται τούτη την ώρα να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να γίνουν, να μην χάσουμε άλλους τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά παράλληλα πρέπει να γίνει και γύρω-γύρω έτσι μια προσπάθεια.
3: Πρέπει να πω ότι είμαστε σε ένα διάλογο όλη αυτή την περίοδο, ναι, και με τους επαρχιακούς οργανισμούς και με τον Υπουργό.
0: Ναι, αν δεν ήταν οι εκλογές, νομίζω θα ήταν πολύ θέμα που θα συζητούσαμε καθημερινά αυτό.
3: Διότι θεωρούμε ακριβώς ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των συμπολιτών μας, την ασφάλεια μας. Είναι το θέμα των κοινόχτητων οικοδομών και των προβλημάτων στη διαχείριση κυρίως πολυκατοικιών, αλλά είναι πρωτίστοτα ζητήματα στρατηγικής επάρχειας και ασφάλειας. Δεν είμαι ειδικός, είμαι νομικός, αλλά μέσα από την τριβή και την συζήτηση με το ΕΤΕΚ έχουμε πιστεί ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Στο βαθμό που αφορούν νομοθεσίες, εμείς δηλώνουμε πανέτοιμοι την επόμενη μέρα αυτούς από εμάς που θα στείλει ο λαός, οι συμπολίτες μας στο Κοινοβούλιο, να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα. Αλλά πρέπει την ίδια ώρα να ολοκληρωθεί ένας διάλογος Υπουργείου Εσωτερικών με τους ΕΟΑ.
0: Ναι, και να αναλάβουν ευθύνες, ενώ με την έννοια ποιος θα κάνει, ναι, την διαδικασία, ποιος θα την τελειώσει, ποιος θα δώσει αποτέλεσμα.
3: Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να κλείσουν και αυτά πρέπει να κλείσουν συνενετικά κατά την άποψή μας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν θα θέλαμε ως Κοινοβούλιο, είτε ως κόμματα, είτε ως Επιτροπή Εσωτερικών, να παίξουμε το ρόλο του επιδιαιτητή. Όταν αναλαμβάνει κάποιος μια αρμοδιότητα, πρέπει να φροντίζουμε να μπορεί να την διεκπαιρεώσει, είτε με τεχνικό εξοπλισμό, είτε με προσωπικό, είτε με χρήματα. Και αναφορά μου πηγαίνει προφανώς στη ΣΕΟΑ.
0: Ναι, να κάνετε έλεγχο μπορείτε όμως, κοινοβουλευτικό έλεγχο.
3: Ρίχθηκαν στα βαθιά και πρέπει να στηριχτούν από το κεντρικό κράτος, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση ευρύτερα.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα νομίζω που θα ανοίξει, έτσι. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Σίγουρα, διότι χρειάζονται βελτιωτικές κινήσεις, χωρίς να αναθεματίζουμε αυτό που έγινε, γιατί η μεγάλη εικόνα είναι ότι έπαιρνε τα λύσια, ήταν υποψόχευση πολιτικά και θεσμικά η τοπική αυτοδιοίκηση πριν από την μεταρρύθμιση. Γίνονται βήματα μπροστά. Το ζήτημα είναι αυτά τα βήματα στο τέλος να μετουσιωθούν σε πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, για να νιώσουν ακριβώς ότι κάτι έγινε προς την ορθή κατεύθυνση. Για την ώρα είναι, να το πω έτσι όπως μου βγαίνει, work in progress. Χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει ακόμα για να κλείσουμε αυτή τη διάσταση.
0: Να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών και είναι πολλά θέματα. Νομίζω που θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Ευχαριστώ,
4: να
0: κύριε Δαμιανού.
4: Να πείτε τους πόντες να κάνουν τις επιλογές τους.
0: Να πάνε στην κάλπη πρώτα. Εγώ το λέω αυτό για να ψηφίσει ο κόσμος. Έτσι τούτη την ώρα καλέσμα. Και ο καθένας να κάνει τις επιλογές του. Κάθε επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας. Και να τα πούμε
4: από δημοκρατία.
0: Να λειτουργήσει η δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε, συνεχίσουμε. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Βουλευτής αμοχώς του ΕΚ Νέου, διεκδικεί αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Κάρουλας. Κύριε Κάρουλα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, και ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Εγώ είμαστε στην τελική ευθεία. Πώς πήγε χθες βράδυ, ήταν η τελική συγκέντρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού? Μήνυμα ενότητας, καταφέρατε να είστε όλοι εκεί?
5: Όχι μόνο μήνυμα ενότητας, πάνω απ' όλα που αυτό είναι δεδομένο, η ενότητα στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Μην το λέτε.
5: Όχι, το λέμε φτάσω και με κάθε σημασία και με κάθε σημασία της λέξης ενότητα, αλλά και μήνυμα νίκης. Πάνω απ' όλα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι η πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη στην Κύπρο. Στάληκαν τα μηνύματα ότι δεν ζητούμε να είμαστε πρώτο κόμμα για να πανηγυρίσουμε, αλλά γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις του τόπου, να μεταρρυθμίζουμε τον τόπο με επιτυχία, να παρέχουμε σταθερότητα και ασφάλεια, ειδικά σε αυτή την πολύ ρευστή χρονική περίοδο. Έχουν σταλεί μηνύματα, και ήταν και ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς από τη Νέα Δημοκρατία, και για την παράσταση, και είπε μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Σχοινάς. Επάσαμε και μάθαμε. Το είπε μάλιστα με πολύ καλή κυπριακή προφορά.
0: Ναι.
5: Και είχε πει ότι το δοκίμασε πολλές φορές για να το πει, χαριτολογώντας ο άνθρωπος. Επάθαν αυτοί από τον λαϊκισμό, από την τοξικότητα, και μετά ο κόσμος, η κοινωνία στράφηκε προς τους νούσιμους. Στράφηκε σε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι με σωστή εργασία και πολιτική πράξη μπορούν να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά για τον τόπο, και αυτό αφορά τη σταθερότητα της οικονομίας πάνω απ' όλα, κάτι για το οποίο η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού θεμελίωσε, και σήμερα αυτή η οικονομία παράγει, και μπορούμε να μιλάμε για την εξέβρεση των αναγκαίων πόρων για να ενισχύουμε και το κοινωνικό κράτος και να συμβάλλουμε τόσο προς την άμυνα και στην ασφάλεια, όσο και προς την υγεία, με τις κατακτήσεις της διακυβέρνησης και της κοινωνίας.
0: Ξέρετε όμως, επειδή
5: το ΓΕΣΥ,
0: επειδή επικαλεστήκατε στα τι κάναν στην Ελλάδα, την ίδια ώρα άφησαν στο περιθώριο την Χρυσή Αυγή. Την ώρα που έρχονται στην Κύπρο ήδη οι πολιτικοί από την Ελλάδα και δεν δέχονται να συναντήσουν εκπροσώπους του ΕΛΑΜ. Την ίδια ώρα που το Δημοκρατικό Συναγερμός και άλλα κόμματα αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με το ΕΛΑΜ. Δηλαδή τους ακούμε?
5: Κοιτάξτε,
0: στα μισά.
5: Να απαντήσω. Να
0: όχι, μα σας λέω, ναι.
5: Σίγουρα, όπως γνωρίζουμε τη δύναμη των κομμάτων στην Κύπρο, εντάξει, δεν μπορεί κανένα κόμμα να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Άρα οι όποιες συνεργασίες είναι δυνατές και αναγκαίες για να πάρθουν αποφάσεις για τον τόπο. Άρα δεν είπα ότι θα συνεργαστώ με το Α, με το Α, η Β, η Γ ακόμα, αλλά στη βάση αρχών και προτάσεων είναι δυνατόν να εξυπηρετούν οι όποιες δυνατές συνεργασίες.
0: Ναι, δεν κλείνει την πόρτα, μα και η ίδια η πρόεδρος του είπε, δεν κλείνει την πόρτα σε κανένα ακόμα αυτή την ώρα.
5: Μόλις σας έχω απαντήσει ότι οι όποιες συνεργασίες είναι αναγκαίες.
0: Μάλιστα.
5: Για χάρη της συνένεσης, για χάρη να πάει μπροστά ο τόπος.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, δύσκολη η επαρχία αμοχώς του, έτσι, με τα ιδιαίτερα ζητήματα και το κυπριακό που συζητάμε εδώ και χρόνια. Άφησε ο πρόεδρος, βέβαια μετά την επόμενη μέρα ήταν λίγο πιο επιφυλακτικός, ότι πιθανώς να υπάρξει και μία μετά τις εκλογές, έτσι, μία νέα προσπάθεια. Πώς είναι τα πράγματα να είσαι ψήφιος σε μια επαρχία που αγωνιά για την επόμενη μέρα?
5: Κοιτάξτε, η επαρχία Αμοχώς σου είναι μια μοιρασμένη επαρχία. Είναι από τη μια η κατεχόμενη επαρχία με τους εκτοπισμένους να διεκδικούν δικαιοσύνη, να διεκδικούν αξιοπρέπεια του εξού, και έχουμε καταθέσει και τη σχετική πρόταση νόμου για την απώλεια χρήσης, κάτι για το οποίο διεκδικούν, ζητούν επίμονα οι εκτοπισμένοι όλης της Κύπρου, είτε της Κερίνιας, είτε της Αμοχώς, είτε από την Καρπασία, όλους γενικά, με σκοπό να προσδώσουμε μέχρι την άγια ώρα της επιστροφής και επανένωσης και απελευθέρωσης αυτό το οποίο ζητούν. Να μην νιώθουν εκτοπισμένοι ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Και είναι και αμοχωστιανοί σε όλη την Κύπρο, έτσι?
5: Οι αμοχωστιανοί είναι παντού σε όλη την Κύπρο. Σε κάθε κοινότητα της Κύπρου υπάρχουν εκτοπισμένοι από την επαρχία Αμοχώστους και όχι μόνο. Άρα και σε αυτή την προεκλογή έχουμε προσπαθήσει να δούμε σχεδόν τον καθένα χωριστά, να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες για να διαμορφώσουμε, για να λάβουμε γνώση της πολιτικής μας. Όχι ότι δεν το κάναμε και στο παρελθόν, αλλά τώρα και στην προεκλογική περίοδο ακόμα πιο έντονα. Από την άλλη είναι η επαρχία Αμοχώστου η Ελεύθερη, η οποία διεκδικεί την ανάπτυξη της, διεκδικά την ευημερία της, με τα όλα τα ζητήματα τώρα απασχολούν και τον τουρισμό. Ένεκα του πολέμου.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Πώς είναι τα δεδομένα σήμερα εσείς που τα ζείτε από κοντά?
5: Είναι κάπως βελτιωμένα, αλλά οι αριθμοί είναι κάπου κάτω.
0: Ναι.
5: Οι σύγχρονες κρατήσεις των ξενοδοχείων και όσον αφορά αλυσιδωτάτες συναφείς επιχειρήσεις με τον τουρισμό. Είναι εδώ ακριβώς που η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη για ενδεχόμενη στήριξη, αν χρειαστεί, ενδεχόμενη στήριξη που εγώ λέω κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη πληγεί. Το βιώνουμε καθημερινά στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Έχουν ήδη πληγεί και πρέπει να διαφυλαχθούν και θέσεις εργασίας πάνω απ' όλα. Είναι θέμα κοινωνικής συνοχής. Το παραλαμβάνω όπως και οι εκτοπισμένοι, ο κάθε εργαζόμενος διεκδικά την αξιοπρέπεια του μέσω της εργασίας, και είναι εδώ ακριβώς που ο κράτος, παραλαμβάνω, πρέπει να στηρίξει αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται ήδη από τις χαμηλές κρατήσεις και την έλευση τουριστών στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Συντότι πρέπει να ενταθεί και η εκστρατεία από το Υφυπουργείο Τουρισμού, από την κυβέρνηση, ώστε να πιστεί ο Ευρωπαίος τουρίστας ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός η Κύπρος, ειδικά η ελεύθερη επαρχία της Αμοχώστου, που τραβεί τα σκύπτρα στην τουριστική βιομηχανία του τόπου. Τώρα, όσον αφορά το Κυπριακό, ως Δημοκρατικός Συνεγμός είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε παραγωγικά και δημιουργικά στην όποια προσπάθεια. 52 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και είναι σίγουρα το μέλλον, είναι η επιβίωση μας σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε δημιουργικά προς όποια κατεύθυνση και μέσω της Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε να ασκηθούν προς την Τουρκία οι αναγκαίες πιέσεις, έτσι ώστε να συμβάλλει σε μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, πάντα λαμβάνοντας υπόψη την γεωπολιτική πτυχή του όλου ζητήματος.
0: Να σας ρωτήσω πριν κλείσω, δεν μπορούσα να μην το κάνω, αν θέλετε απαντάτε. Θα ενδιαφερόσαστε για την Προεδρία της Βουλής?
5: Το έχει δηλώσει ευθαστός η Πρόεδρος της Βουλής, του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Βουλής. Και,
0: εγώ ρωτάω εσάς, γιατί να σας πω. ναι, είναι ένα όνομα το δικό σας που έχει συζητηθεί, θέλω να σας πω, στα πηγαδάκια των κομμάτων.
5: Εμείς τώρα κοιτάζουμε την ερχόμενη Κυριακή. Κοιτάζουμε την ερχόμενη Κυριακή. Να πάει καλό Δημοκρατικός Συναγερμός, να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη του τόπου. Και έχουμε υποψήφια την κυρία Ανίτα Δημητρίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κάρουλα, κάθε επιτυχία σε εσάς και στο κόμμα σας. Και είμαι σίγουρη γιατί είναι και πολλά τα ζητήματα που έχουμε και για την Αμοχωστό, αλλά και για την παιδεία. Δεν τα ξεχνάω, γιατί είστε.
5: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
0: Πολλά και περιμένει ο κόσμος να ολοκληρωθεί.
5: Και για την άμυνα και ασφάλεια,
0: να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί αφήσαμε λίγο στην άκρη όλοι μαζί τα ουσιαστικά ζητήματα και πρέπει άμεσα να επανέλθουμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15.

0: σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
5: Crust τι?
4: Δβα Crust. Δος Crust. Two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε συνέχεια στη συζήτηση εν ώψη βουλευτικών εκλογών. Τα περιθώρια πλέον είναι πολύ μικρά και οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να επιλέξουν τους 56 που κατά την κρίση τους θα εργαστούν την επόμενη πενταετία για το καλό του τόπου. Αυτή την ώρα φιλοξενούμε και είναι μαζί μας το νομικό πρώην Υπουργό Παιδείας, πρώην Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον κύριο Κυριακό Κινεβέζο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κινεβέζε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά. Το κόμμα με το οποίο σταθήκατε και το 21 είχε ένα καλό ποσοστό στην Βουλή για πρώτη φορά, νεοσύστατο τότε η Δημοκρατική Παράταξη, φαίνεται αυτή την ώρα να περνά δύσκολα και να δίνει μάχη. Μόλις 5 χρόνια μετά, σας προβληματίζει?
1: Να το πάμε αλλιώς, Οριάννα, με την αδειά σου. Φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις όντως δείχνουν ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι σε χαμηλές πτήσεις εν ώψη της Κυριακής. Εγώ δεν θα επιστρατεύσω τα επιχειρήματα τα οποία είναι πολύ λογικά και παρατίθενται και από τα στελέχη της ΔΥΠΑ και από τους υποψηφίους αλλά και από τον Πρόεδρο ότι πάντα διαψεύσαμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα το πάω αλλιώς. Με ένα πάντα.
0: Ναι.
1: Ως οντότητα, ως φυσικό πρόσωπο, η επιλογή μου πάντα δεν ήταν να κάνει με το στοιχείο της σιγουριάς. Δεν επιλέγουμε ένα κόμμα επειδή είναι μια ασφαλής επιλογή και ποτέ δεν υιοθέτησα και τη θεωρία ή θεώρηση της χαμένης ψήφου. Άρα το πόσο δείχνουν ένα κόμμα δεν είναι το κριτήριο. Το τι εκπροσωπεί ένα κόμμα είναι το κριτήριο για να το επιλέξουμε, αγαπητή Οριάννα. Και θεωρώ ότι αυτό που εκπροσωπεί ΔΥΠΑ από τη μέρα ίδρυσης της και τα τελευταία 5 χρόνια στη Βουλή θεωρώ ότι είναι τόσο και τέτοιο ώστε την Κυριακή να έχει τη ΔΥΠΑ εντός του Κοινοβουλίου. Και δεν το λέω ούτε ως προσδοκία ούτε ως ευσεβοποθισμό, το λέω διότι το πιστεύω.
0: Μήπως δεν κατάφερε να το επικοινωνήσει όμως?
1: Δεν θα το έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι τα αποτελέσματα της Κυριακής δεν θα είναι για πολλά αποτελέσματα της Κυριακής. Θα έχουμε πολλές ανατροπές από αυτή την παγιωμένη εικόνα. Σέβομαι απόλυτα τους δημοσκόπους, πραγματικά τους σέβομαι. Και εγώ παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις και όταν ανακοινώνονται οι δημοσκοπήσεις περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Άρα από μόνο το αυτό δείχνει ότι έχω ένα σεβασμό και στην επιστημοσύνη τους και στον επαγγελματισμό τους. Όμως θεωρώ ότι η συμμετοχή, η ενεργοποίηση εντός των κομμάτων στελεχών, η κοινοποίηση όπως το είπες και η επικοινωνία των μηνυμάτων των τελευταίων ημερών, παράλληλα πολλές παρουσίες κομματικών λεγόμενων ηγετών στις τελευταίες μέρες στα debate που τα παρακολουθήσαμε όλοι, θεωρώ ότι θα δημιουργήσουν πρόσθετες διαφοροποιήσεις τις οποίες θα τις δούμε την Κυριακή. Από εκεί και πέρα είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι την Κυριακή εντός του Κοινοβουλίου. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτό θα μου επιτρέψει να πω κάτι πιο γενικό.
0: Να σας κάνω πρώτα μια ερώτηση και μετά θα μιλήσουμε για το γενικότερο αποτέλεσμα. Όχι, συζήτηση κάνουμε. Θέλω, επειδή γνωρίζετε καλά τον κεντρόχωρο, κύριε Κινεβέζο, γι' αυτό θέλω να επιμείνω λίγο. Ενώντας και το Δημοκρατικό Κόμμα και την Δημοκρατική Παράταξη που βγήκε από τα σπλάχνα ουσιαστικά.
1: Και την ΕΔΕΚ,
0: αυτό εκεί θα πήγαινα. Μήπως τελικά έπρεπε, όχι τώρα 6 μήνες πριν, αλλά από νωρίτερα, ίσως μετά και τις ευρωεκλογές, να γίνει η προσπάθεια για κάτι, εγώ δεν θα πω για ένα κόμμα, αλλά ίσως για μια συνεργασία να επεκταθεί ακόμη και στις βουλευτικές.
1: Θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα, ναι. Διακριτά. Θα ξεκινήσω από κάπου αλλού. Θα σου πω κάτι που μπορεί να μην το περιμένεις. Και ούτε και πολλοί δεν θα το περιμένουν. Εγώ θα ήθελα την Κυριακή αυτά τα 3 κόμματα που ανέφερες να έχουν αποτελέσματα τα οποία θα παγιώσουν το ρόλο του κεντρώου χώρου. Θεωρώ ότι η Δημοκρατική Παράταξη ειδικότερα μπορεί αυτό το ρόλο να τον επιτελεί και το έχει αποδείξει με έναν τρόπο ουσιαστικό, παραγωγικό και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα θα στεναχωρήσω, δεν θα πω όνομα, αλλά θα στεναχωρήσω κάποια στελέχη κομμάτων του κεντρώου χώρου που σε δημόσιες δηλώσεις τους θεωρούν ότι πρέπει ένα κόμμα από τον κεντρώο χώρο να πάει καλά την Κυριακή, διότι τα υπόλοιπα δεν εισέρχονται στη Βουλή. Υιοθετώντας λοιπόν αυτά τα στελέχη με
0: δημόσιες κάνουν λόγο του, και για χαμένη ψήφο, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό. Αυτό από μόνο του ακυρώνει αυτό που με ρώτησες. Δεν μπορείς την ίδια ώρα που διατείνεσαι ότι θέλεις ο κεντρός χώρος να έχει μια συμπόρευση να μιλάς τόσο απροκάλυπτα για χαμένη ψήφο σε κεντρώα κόμματα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα με ακούσεις ποτέ να κάνω μια δημόσια δήλωση και να μιλήσω αρνητικά για τα κόμματα του κεντρώου χώρου, ακόμα και αν έχω χίλια αρνητικά να πω. Γιατί διότι ή θα υπηρετούμε το συνολικό στόχο ότι ο κεντρώος χώρος έχει μια αναγκαιότητα για τον τόπο, δεν μπορούμε όμως αυτό να το κάνουμε à la carte και όποτε κατά περίσταση προκύψει ένας δημόσιος διάλογος που θέλουμε να δείξουμε σε αυτόν τον χώρο και σε αυτήν την δεξαμενή ψηφοφόρων ότι είμαστε καλοί ή ότι έχουμε καλές προθέσεις, λέμε το α, και όταν αλλάξουν οι περιστάσεις, αγαπητή Μωριάννα, λέμε το β.
0: Τους χωρίζουν πολλά τα κόμματα του κεντρώου χώρου.
1: Όχι, ασφαλώς και δεν μας χωρίζουν πολλά, αλλά οι συνθήκες όπως οι διαμορφώθησαν μας έφεραν να έχουμε 3 κόμματα που στον κεντρώο χώρο παλεύουν την Κυριακή, το καθένα με το δικό του ρόλο και ναι, το δικό του τρόπο να φέρει ένα αποτέλεσμα για να έχει ένα ρόλο από Δευτέρας. Από Δευτέρα λοιπόν, εγώ εισηγούμε ότι η Δημοκρατική Παράταξη με το ρόλο που έχει επιτελέσει αυτά τα 5 χρόνια, και δέστε το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών της ΔΥΠΑ. Εγώ το λέω με πολύ σεμνότητα. Δέστε το. Ένας εκ των βουλευτών της ΔΥΠΑ, αν δεν απατώμε σε μια στατιστική παραγωγικού έργου, ήταν πέμπτος ή έκτος στη λίστα των 56. Και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είναι χαμηλό ποσοστό. Δεν υπάρχει υποδομή από πίσω όσο έχουν τα μεγάλα κόμματα. Το λέω για να είμαστε ναι, σαφείς και ξεκάθαροι. Ναι. Διότι στο πεδίο κρινόμαστε όλοι και εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι. Όχι απλά στον προεκλογικό μέσω του διαδικτύου και μέσω του TikTok και πόσα μπράβο είπαμε και πόσα όχι είπαμε και πόσα ναι είπαμε. Όχι. Επί του πεδίου, την ώρα της μάχης.
0: Πάντως και πριν με τους συνομιλητές από πλευράς ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού, να με αναφορά ότι είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο όπως διαμορφώνεται από το 21. Δηλαδή μόλις 5 χρόνια μετά οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί και πολύ.
1: Θα τολμήσω να σου κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Όχι για την Κυριακή. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη για μετά την Κυριακή. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες δεν θα είναι η εικόνα της Κύπρου τα επόμενα χρόνια. Πάντα υπάρχουν οι λεγόμενες διορθώσεις σε ό,τι αφορά. Στα πάντα. Είναι μια τάση η οποία εκδηλώνεται με έναν τρόπο. Είναι μια διάθεση η οποία εκδηλώνεται από την κοινωνία έχοντας μια συσσωρευμένη άρνηση η οποία διονκώνεται με απολυτικ θέσεις, τις οποίες σέβομαι, έτσι. Εγώ δεν έχω να πω και δεν επιστρατεύω το επιχείρημα ότι ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, ούτε κατηγορώ. Όπως δεν θέλω να με κατηγορούν. Ναι. Και όπως θέλω να σέβονται την άποψή μου, σέβομαι και εγώ τους άλλους. Αυτό που θέλω να πω όμως και να σημειώσω είναι ποιο. Να έχουμε άποψη. Δεν γίνεται να τελειώνουν οι εκλογές, είναι Πέμπτη. Και επί της ουσίας δεν έχω ακούσει πραγματικό διάλογο για το Κυπριακό. Δεν έχω ακούσει, πραγματικά δεν έχω ακούσει. Αντιλαμβάνεσαι αγαπητή Οριάννα, ότι είπε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του πριν κάποιες μέρες της Δημοκρατίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι
0: στον
1: προβλέπει,
0: Α, να πούμε και στην Εμιλία Γενεβέζου, ναι.
1: Προβλέπει. Για λόγους.
0: Δεν το είπετε, μα εντάξει, εμένα είναι συνάδελφος και πρέπει να το πω έτσι για να είμαστε σωστοί ιδεοντολογικά, ναι.
1: Δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, να προσέχω.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Θα τελειώσω. Γίνεται να λέει ο πρόεδρος ότι βλέπει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε σχέδιο λύσης για το Κυπριακό. Την ίδια ώρα που η Τουρκία προχωράει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το Αιγαίο, που αφορούν τα δικαιώματα της, που έχουμε σειρά εξελίξεων, και να μην υπάρχει κατ' ουσίαν και επί της ουσίας μία αναφορά στα debate, γι' αυτό εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει. Δηλαδή βλέπουμε ένα, θα τολμήσω να σου πω κάτι, τώρα δεν μπορείς να το τσεκάρεις, διότι είμαστε στο τέλος του προεκλογικού. Αλήθεια τώρα θα σου πω. από τις 800 υποψηφίους που έχουμε, θεωρείς ότι πάνω από το 20% μπορεί να διακρίνει την διαφορά ομοσπονδία με συνομοσπονδία?
0: Εάν δεν μπορεί, τότε αυτό θα είναι λυπηρό. Απλή αναφορά από εμένα.
1: Όταν κάνεις μια αναφορά, όπως έκανα εγώ τώρα, και δεν λες ονόματα, άρα δεν κάνω κουτσομπολιό. Σου λέω μια σκέψη. Εγώ θα τολμήσω να σου πω ότι αν κάνεις έναν γκάλοπ μυστικό στους 800, το ποσοστό που σου είπα μπορεί να είναι και πολύ ποιικές και ψηλό. Έχουμε αυτό το πολιτικό περιβάλλον σε μια Κύπρο όπου σχεδόν έχει παγιωθεί μια εικόνα ότι δεν είμαστε μια κατεχόμενη πατρίδα. Ξέρω ότι τα καθημερινά προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Ξέρω ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα. Ξέρω ότι υπάρχει μια απαξίωση, μια έντονη αίσθηση ότι υπάρχει διαφθορά, σκάνδαλα. Ας κάνουμε την υπόθεση ότι όλα αυτά ισχύουν,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά ακυρώνουν δεδομένα και πραγματικότητες οι οποίες σκιάζουν και θα έπρεπε να σκιάζουν κιόλας τη ζωή μας.
0: Η Προεδρία της Βουλής.
1: Με όλο το σεβασμό.
0: Ναι, ακούμε προσοχή. Η Προεδρία της Βουλής θα είναι προεώτιο των Προεδρικών του 28. Θα κρίνει συνεργασίες.
1: Ό,τι και να πούν οι αρχηγοί των κομμάτων, και πολύ καλά κάνουν, εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα, θέλω να είμαι ειλικρινής, ό,τι και να πούν ότι αυτό επί του παρόντος δεν είναι στο τραπέζι, ασφαλώς και η Προεδρία της Βουλής θα δημιουργεί συνθήκες προκρίματος για το 28. Μην ξεχνάμε ότι από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε ένα χάρτη που αφορά τις προεδρικές. Διότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε τους υποψηφίους στο τραπέζι. Ναι. Ο χρόνος τέτοια μέρα θα έχουμε...
0: Θα συζητάμε για τις προεδρικές, δεν τελειώνουμε.
1: Άρα έτσι μπαίνουμε σε έναν άλλο χάρτη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Κυριακή είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη και γι' αυτό. Είναι κρίσιμη και για την Προεδρία της Βουλής, γιατί αν τα δύο έχουν συνδυαστικές σχέσεις, όπως το είπες πολύ ορθά, τότε ναι, είναι κρίσιμο και αυτό. Εντάξει, είναι καθαρό το τοπίο. Μπορεί να μην είναι ακριβές, αλλά έχει μια καθαρότητα το τοπίο. Βλέπουμε μια γενικότερη τάση γύρω από την αντιπολίτευση που την αποκαλώ το ΑΚΕΛ και τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να μπουν στη Βουλή. Βλέπουμε μια άλλη πιο κεντροδεξιά τάση, αν τώρα κάνουμε ανάλυση. Έτσι, είναι καθαρό το τοπίο. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί. Κάτω από ποιους φορείς, δηλαδή ποια πρόσωπα θα του εκδηλώσουν.
0: Και ας πιέσεις τα ποσοστά που τελικά θα λάβει το κάθε κόμμα. Και θα είμαστε εδώ να τα πούμε μετά τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν μου δίνεις την ευκαιρία, θα το πω. Είναι πολύ κρίσιμο και για την Προεδρία της Βουλής κάποια μικρά κόμματα όπως η Δημοκρατική Παράταξη να είναι στη Βουλή. Όχι για να διεκδικήσουν την Προεδρία της Βουλής. Πρόσεξε. Όχι για να τη διεκδικήσουν. Αλλά για να διαδραματίσουν τον ρόλο που πρέπει την ώρα της εκλογής. Και αν αποτελεί πρόκλημα και για το 28, ένας λόγος παραπάνω. Επαναλαμβάνω, όχι για να τη διεκδικήσουν, γιατί πάλι θα ακούσω τα συνηθισμένα ότι αυτοί θέλουν καρέκλα, παρεμπιπτόντως δεν είμαι ούτε υποψήφιος, ως εκ τούτου έχω τεκμήριο αμάχητο ότι μιλώ χωρίς να έχω συμφέρον από τη Δευτέρα, ούτε βρίσκομαι σε οποιαδήποτε θέση. Δόξα τω Θεώ, Οριάννα μου, τελικά το να μείνεις σε θέση σου λύνει πολλές φορές και τα χέρια και την αξιοπιστία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενεβέζου. Είμαστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Αυτά και από την Δημοκρατική Παράταξη. Μην θυμώνετε που δεν διάβασα τα μηνύματα σας. Ήταν κλειστοί υπολογιστές. Χρησιμοποιούσα το δικό μου γιατί ήμασταν χωρίς ρεύμα. Γι' αυτό δεν ρώτησα σε σχέση τόσο με τα φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκα. Και σε σχέση με την διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, τώρα τα βλέπω όλα μαζεμένα από την αρχή μέχρι τώρα, είπαμε, βγάλαμε χομπή, αλλά όλα πήγαν καλά και θα λυθεί γενικότερα το όλο πρόβλημα, όπως μας είπαν και από την αρχή, ηλεκτρισμού Κύπρου πολύ σύντομα εδώ στην περιοχή της Έγκομης. Να είστε καλά, να έχετε πολύ όμορφο απόγευμα, πιθανώς και με βροχές σιγά σιγά, έτσι να τα λέμε, έρχονται βροχές και λίγο διαφοροποιείται το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Κυριακή. Και εμείς θα τα πούμε, δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Ευχαριστώ.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Easy come, easy go. Will you let me go?
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
6: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmentalite τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προέκυψαν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Αρκετά θέματα στα της επικαιρότητας και σήμερα. Κρίθηκε χθες, θυμίζω, πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με την Άστον Βίλα να πανηγυρίζει το τρόπαιο. Εξέλιξη η οποία ευνοεί και τον κυπελούχο Κύπρου, καθώς κερδίζει ένα γύρο στα προκριματικά του Europa League. Προκύπτουν κιόλας θέματα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν στην Πάφο σχετικά με τους Λούκασεν και Σέμα που πήραν κλίση για το Μουντιάλ και οι εθνικές τους ομάδες έχουν ζητήσει να ενσωματωθούν στις προπονήσεις στις 27 Μαΐου, πριν δηλαδή τον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Απόλλωνα, που είναι προγραμματισμένο στις 29 Μαΐου. Η Πάφος που βρίσκεται ήδη σε επαφές με τις ομοσπονδίες της Γκάνας και της Σουηδίας, επιχειρώντας να βρεθεί η λύση ώστε οι δύο ποδοσφαιριστές να παραμείνουν διαθέσιμοι. Και ενώ θυμίζουμε πως η FIFA είχε επισημάνει ότι τα εγχώρια πρωταθλήματα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι τις 25 Μαΐου, γενικότερα οι εγχώριες διοργανώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα πάμε να κάνουμε αρχή με την εξέλιξη που προέκυψε από χθες σε σχέση με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου, αντιδρώντας σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν από πλευράς του υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού, του κύριου Πέτρου Πέτρου, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του πως όσο είναι ο ίδιος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν θα έρθει Κύπριος προπονητής στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Σύνδεσμος Προπονητών που εξέφρασε την δυσαρέσκειά του σχετικά με τις τοποθετήσεις αυτές. Εξέδωσε μάλιστα και ανακοίνωση ο Ολυμπιακός πριν κάποιες ώρες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχαν πρόθεση οι δηλώσεις αυτές να απαξιώσουν τους Κύπριους προπονητές. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής πρόεδρος των Μαυροπράσινων, ο κύριος Πάρης Φωκαΐδης, για να μας δώσει και την θέση της ομάδας της Λευκοσίας επί τούτου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωκαΐδη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς το δικό σας σχόλιο ως Ολυμπιακός για το εν λόγω θέμα.
1: Μαριά μου, στο ποδόσφαιρο ενίοτε μπορούμε να πούμε διάφορα βάσει κάποιων παραστάσεων, εμπειριών, καταστάσεων τις οποίες έχουμε βιώσει. Εγώ θα πω ότι είχαμε μια πολύ έντονη σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχει ακόμη η ένταση των τελευταίων αγωνιστικών. Η αγωνία την οποία πέρασαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τα όσα βιώσαμε την περασμένη Παρασκευή που κρατήσαμε τελικά την ομάδα κατηγορίας στο τελευταίο λεπτό. Θέλω να ζητήσω από όλους να δείξουν κατανόηση έτσι, αν υπάρχει λίγη ένταση και λίγο έντονες δηλώσεις αυτή την εποχή. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και σέβεται και τιμά τον Κύπριο προπονητή και συνεργάζεται με Κύπριους προπονητές. Επίσης τα τελευταία χρόνια κατά κανόνα συνεργαστήκαμε με Κύπριους προπονητές. Κύπριος προπονητής έστησε αυτή την ομάδα, εσύ ξέρετε, να της στείλει ο Νίκος ο Νικολάου. Με Κύπριο προπονητή τελειώσαμε τη σεζόν. Έχουμε ιστορία 95 τον φέτος από τα ιδρυτικά μέλη της ΚΟΠ Ολυμπιακός Λευκοσίας. Και νομίζω αποδεδειγμένα δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και συνεργαζόμαστε με Κύπριους προπονητές και εκεί όπου θα το επιτρέψουν οι συνθήκες θα συνεργαστούμε με Κύπριους προπονητές. Ναι. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι η δήλωση του φίλου του Πέτρου παρερμηνεύτηκε. Ο Πέτρος αυτό το οποίο ήθελε να πει ήταν ότι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν έγινε κλήση σε κάποιους Κύπριους προπονητές, αυτοί αρνήθηκαν και ίσως γι' αυτό εξέφρασε μια πικρία, ένα παράπονο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το κλείσουμε εδώ, διότι ήταν μια απλή δήλωση. Δεν ήταν, δηλαδή τα πεπραγμένα νομίζω αποδεικνύουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε εσείς επικοινωνία και επαφή με το Σύνδεσμο Κύπριων Προπονητών. Προσωπικά έχω μιλήσει και με τον Μιχάλη και με τον Νίκο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα παιδιά, με τους Κύπριους προπονητές και γενικά με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κλείσουμε. Δεν χρειάζεται. Είναι αυτονόητα ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τους Κύπριους προπονητές και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με Κύπριους προπονητές.
0: Εντάξει, νομίζω φαίνεται αυτό. Αν δει γενικότερα κάποιος τους προπονητές που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την ομάδα σας, θα δει ότι πέρασαν και αρκετοί Κύπροι προπονητές. Όπως είπατε, κλείσατε κιόλα τη σεζόν με Κύπριο προπονητή, τον κύριο Χριστοφή. Οπότε κρατάμε, αν θέλετε, το ότι δεν υιοθετείτε αυτή τη φιλοσοφία ως σωματείο.
1: Ως σωματείο ακριβώς και να προστατεύσουμε και τον Πέτρο, ο οποίος έτσι λίγο στην ένταση με το τέλος του πρωταθλήματος, είπε, έκανε μια δήλωση η οποία είχε κάποια λογική δήλωση, το ότι ναι, στο παρελθόν όταν επικοινωνήσαμε με κάποιους Κύπρους μαθαμύθια, σίγουρα δεν ακούστηκε καλά αυτό το οποίο δήλωσε, αλλά ήταν προφορικός λόγος, ήταν σε μια συζήτηση, ήταν, μιλάμε τώρα για μια δήλωση των ενός δύο δευτερολέπτων. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως έχει δώσει πολύ μεγαλύτερη
0: ευθύνη. Ήθελα να δείτε με λάθος τρόπο ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε.
1: Ναι, ίσως εκφράστηκε με τον Λάκη. Να πούμε ότι και ο Πέτρος είναι, ξέρετε, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το γνωρίζουμε, είναι στο χώρο 20 χρόνια. Είναι αυτό που είπα και στον Μιχάλη νωρίτερα, θα τοποθετηθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι στη συνέχεια. Δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Πρέπει ο ένας να προστατεύει τον άλλο. Δηλαδή και κάποιος, αν πει κάτι το οποίο θεωρητικά είναι λάθος, δεν πρέπει να δίνουμε τόση πολύ βαρύτητα, σημασία. Νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και στηρίζει και στηρίζει και θα εξακολουθεί να στηρίζει τον Κύπρο ποδοσφαιριστή, τον Κύπριο προπονητή και γενικότερα τους Κύπριους αθλητές. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο.
0: Πρωτού σας αφήσουμε, κύριε Φωκαϊδή, επειδή έχετε ανακοινώσει και όλα στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στις 28 Μαΐου, θα είναι μάλιστα και εκλογική. Υπάρχει κάτι νεότερο που πρέπει να ξέρουν οι φίλοι της ομάδας και αν θέλετε να μας πείτε αν θα συνεχίσετε κι εσείς εκεί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω δηλώσει ότι είναι δεδομένο ότι δεν συνεχίζω ως εκπρόσωπος τύπου. Είμαι 12 χρόνια σε αυτή τη θέση, έχω κουραστεί, έχω κορεστεί. Και είναι και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις τέτοιες που πραγματικά κάνω τεράστιες θυσίες για να στέκομαι δίπλα στην ομάδα ως εθελοντής σε αυτό το ποστό. Υπάρχουν κάποιες διεργασίες. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να ξεκινήσει έγκαιρα ο προγραμματισμός και το στήσιμο της ομάδας. Είμαστε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αν πέρσι καταφέραμε να βγάλουμε μια καλή εικόνα ήταν διότι τελειώνοντας την αγωνιστική περίοδο είχαμε διοίκηση, είχαμε προπονητή, είχαμε κορμό και σε αυτά χτίσαμε. Άρα μπορούσαμε 24 του Ιούνιου πέρσι που ξεκινούσε προετοιμασία να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, να υπάρχει μεγάλη ετοιμότητα σε θέματα προετοιμασίας. Άρα αυτό μας βγήκε σε καλό στην περσινή περίοδο. Ευελπιστώ ότι και φέτος θα γυρίσουν ομαλά τα πράγματα και ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταλήξουμε σε διοικητικό συνδυασμό, ο οποίος θα οδηγήσει και την ομάδα στον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φωκαϊδή. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για τη συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.
1: Μα ευχαριστώ και επαναλαμβάνω τη συμπάθεια μας και τη στήριξή μας στον Κύπριο προπονητή. Αντιλαμβάνομαι ότι ακολουθεί ο κύριος ο Μιχάλης. Ναι. Θα θέλαμε να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ ξανά για την παρέμβασή σας. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε το χορηγό και έπειτα θα είναι μαζί μας ο Μιχάλης Σεργίου.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Μαζί μας λοιπόν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, ο κύριος Μιχάλης Σεργίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεργίου.
3: Καλό μεσημέρι, μαμή, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε και την τοποθέτηση από πλευράς επίσημου Ολυμπιακού, ότι δεν υιοθετείται αυτή η φιλοσοφία, αν θέλετε, από πλευράς του σωματείου της ομάδας. Ζητάτε εσείς ουσιαστικά μέσω της ανακοίνωσής σας σεβασμό και προς τους Κύπριους προπονητές.
3: Ακριβώς. Η ανακοίνωση μας τα λέει όλα και είχαμε μιλήσει και χθες ανεπίσημα με τον Ολυμπιακό και γι' αυτό είπαμε και στην ανακοίνωση ότι είμαστε χρόπια η θέση του Ολυμπιακού, η επίσημη θέση. Όπως είπε και τώρα και ο φίλος Ροχαΐδης. Χαιρόμαστε που η θέση του Ολυμπιακού είναι διαφορετική, όμως πρέπει να προσέξουμε λίγο το πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στον χώρο. Mm-hmm. Είναι Κύπροι προπονητές. Στις ακαδημίες μας είναι Κύπροι προπονητές. Στην ομάδα του Ολυμπιακού είναι Κύπροι προπονητές που παράγουν έργο να βγουν παιδιά, να βγουν ποδοσφαιριστές. Όταν κάνουμε κάποιες δηλώσεις ανθρώποι που είναι στην ομάδα και εκπροσωπούν μια ομάδα και βγαίνουν και λένε όσο είμαι εγώ εδώ δεν θα έρθει Κύπρος προπονητής, παίρνει όλους τους προπονητές το καζάνι. Αν όπως το εξής ο κύριος Φωκαΐδης πέρσι στη β' κατηγορία είχε κάποιες προτάσεις ο Ολυμπιακός, είχε κάνει κάποιες προτάσεις σε Κύπρους προπονητές, έτσι είναι το παζάρι, έτσι είναι η αγορά. Αν αυτοί οι δύο, τρεις, τέσσερις Κύπροι προπονητές είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους, τι σημαίνει, ότι μπαίνουν στο ίδιο καζάνι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί ο καθένας να κρίνει αν μπορεί να πάει σε μια ομάδα ή όχι.
0: Ναι.
3: Πίσω συμβαίνει και στο τώρα μας είπε ο κύριος Φωκαΐδης αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει. Αν ο Ολυμπιακός κάνει για εκπρόσωπο τύπου τρεις προτάσεις και το αρνηθούν, θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος στο Ολυμπιακό να κάνει ανακοίνωση. Δεν θα έχουμε ποτέ εκπρόσωπο του Κυπρίου, όσο είμαστε όσο είμαι εγώ στο Ολυμπιακό. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Φωκαΐδη, το κλείσουμε εδώ το θέμα. Εμείς απαιτούμε σεβασμό από όλους στον Κύπριο προπονητή, που και δουλεύει και επιμορφώνεται καθημερινά, Και αν το δούμε και πιο βαθιά, Μαρία μου, στη σχολή προπονητών, που γίνεται τεράστια προσπάθεια και ένα πολύ καλό έργο και είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη η σχολή μας, ο βοηθός του κύριου Μάντζιου, του Μοσπονδιακού μας, εκεί κατά τα διπλώματα του, ο αναλυτής της Εθνικής Ελλάδος, εκεί κατά τα διπλώματα του, ο κύριος Κόντης, στη σχολή μας, έκανε τα διπλώματα του και πολλοί άλλοι. Και ήταν μια πολύ πολύ καλή δουλειά. Έχουμε πολύ καλούς και αξιόλογους προπονητές. Βγαίνουν στη σχολή μας πολύ καλοί προπονητές που χρειάζονται απλά ευκαιρία, πίστη και πίστοση χρόνου. Και έχει παραδείγματα. Πόσο, και πόσο πρέπει να εκτιμούν τους Κύπρους προπονητές οι ομάδες. Η Λέσχα Χαραδάμπους.
0: Ναι. Δεν έχει τίποτα χαρακτηριστικά παραδείγματα.
3: Η δική μου άποψη, καθαρά σαν Μιχάλης όμως, δεν εκτίμησε όπως έπρεπε στις ομάδες που δούλεψε. Ο άνθρωπος ήταν βοηθός προπονητής στην ΑΕΚ, πήρε εμπειρίες από προπονητές, έκανε την αρχή στις ομάδες μας, εδώ σε πιο μικρομεσαίες ομάδες, έφυγε, δεν βρήκε στέγη ποδοσφαιρική στην Κύπρο, βρήκε στο εξωτερικό, έκανε απίστευτες πορείες, το συγχαρήκαμε πάρα πολλές φορές στα σύνδεσμος και τον βραβεύσαμε και τον ξαναβραβεύσουμε, ετοιμά τους προπονητές μας, τους Κύπρους προπονητές, η πορεία του Ηλία και οποιοδήποτε άλλου είτε προπονητή είτε γυμναστή ποδοσφαίρου που είναι σε ομάδες του εξωτερικού και διακρίνονται. Και ο Ηλίας, μιλώντας και με μαζί του τις τελευταίες μέρες που είναι Κύπρο, έκανε αυτή την πορεία και δεν είχε καμία επαφή με ομάδες Κύπρου. Δεν δέχτηκε καμία πρόταση. Άρα εδώ βλέπουμε πόσο ψηλά δεν έχουν τον Κύπριο προμονητή οι ομάδες. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Βλέπουμε τις ομάδες που σωθήκαν που, με Κύπρους προμονητές. Και ο Ολυμπιακός, τέλος της χρονιάς με Κύπρο προμονητή, που για εμένα και ο ίδιος Κωστή, δεν το θεωρώ ξένο. Με τόσα χρόνια στην Κύπρο. Ναι. Και αυτό και ο κ. Κωστής στη σχολή πρωτών της δικιάς μας ομοσπονδίας. Έκανε τα διπλώματα του. Άρα άρχισε και τελείωσε με Κύπρο για μένα προπονητή ο Ολυμπιακός. Ή ο μοναδί που τελείωσε τη χρονιά με Κύπρο προπονητή σώθηκε. Και βλέπουμε παραδείγματα άλλων ομάδων. Η Ένωση με ξένους προπονητές δεν κατάφερε να σωθεί. Ο Εθνικός το ίδιο. Μέχρι το τελευταίο πάρτι που ήταν ο κ. Βέσκο που εκεί ήταν στο τέλος της χρονιάς. Όμως αν δείτε παραδείγματα ομάδων με προπονητές ξένους με πόσα κακά αποτελέσματα στη φετινή χρονιά και ο Εθνικός και η Ένωση και η ομάδα της Κρασάβα με 10 παιχνίδια οι ξένοι προπονητές μόνο με μια νίκη ή χωρίς νίκη ακόμα και πήραν ευκαιρία για 10 παιχνίδια. Εσύ πέστε μου, εσύ ήταν Κύπρο προπονητή που θα είναι στον πάγο μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία να κάνει 10 παιχνίδια με μόνο μια νίκη ή καμία νίκη. Θα αντέξει κανείς 10 παιχνίδια.
0: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι πως ο κάθε προπονητής κρίνεται με βάση τη δουλειά του, τα αποτελέσματά του, την πορεία του και το μόνο σίγουρο είναι ότι ναι, απαιτείται και ο σεβασμός προς τους Κύπρους προπονητές. Να μην είναι τόσο χρυσό στο χάστρο.
3: Όλοι κάνουμε λάθη, δεν είναι όλοι το ίδιο σε κανένα επάγγελμα, όμως σαν σύνδεσμος απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός προς τους προπονητές μας. Mm-hmm. Αυτό, ξεκάθαρα. Και έχουμε και Ολυμπιακό, καλή συνέχεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με το Ολυμπιακό. Ήταν ξεκάθαρη θέση μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε σε κάποια άλλα βήματα στην πορεία ως σύνδεσμος, θέλοντας να στηρίξετε τους Κύπριους προπονητές, αν θέλεις να μεταφέρεις κάτι άλλο.
3: Εκτός από τις δράσεις μας, τις φιλανθρωπικές, που είναι καθήκον μας και θα συνεχίσουν και θα γίνουν και πιο πολλές στην πορεία, θα γίνουν κάποια σεμινάρια, κάποια συνέδρια. Το επόμενο είναι μέσα στον Ιούνιο, θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Καθαρά για επιμόρφωση των προπονητών μας, από τη βάση, από τα grassroots μέχρι το αντρικό. Άρα συνέχεια θα έχουμε επιμορφωτικά και θα κρύβω αυτό ακόμα ένα επιμορφωτικό συνέδριο που στείλαμε στα μέλη μας που γίνεται στην Ελλάδα που είναι online. Προσπαθούμε Μαρέα, με διάφορους τρόπους να όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στη χρονιά να επιμορφώνονται οι προμονητές, να εξελίσσονται όπως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο μας, να επιμορφώνονται και οι προμονητές να εξελίσσονται μαζί με το ποδόσφαιρο για να μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, ειδικά στις νεαρές ηλικίες και να πάρουν όσο πιο πολλές ευκαιρίες μπορούν. Στην Α κατηγορία, αυτό είναι ο στόχος μας.
0: Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Σεργίου. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και για την χθεσινή ανακοίνωση από πλευράς του Σύνδεσμου Προπονητών. Ακούσατε και την θέση των δύο πλευρών. Όπως είπα, είχαμε αρκετές εξελίξεις μέσα στη μέρα και στα της εχώριας επικαιρότητας. Θα πάει να μεταφέρουμε ακόμα μια εξέλιξη που προκύπτει. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Θεοδόρος Τσολάκης. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τα γραφικά, έτσι.
4: Ακριβώς, Μαρία, έχει να κάνει με τα γραφικά. Και αφορά έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα τον ποδοσφαιριστή που τον είχαν ονοματίσει κάποιοι για Θείο Βρέφος, τον Γιάννη Ιερολέμου, ο οποίος επαναπατρίζεται, ήταν στην Καλλιθέα, επί Ηρακλή, μετά Καλλιθέα, και τώρα σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Νέα Σαλαμίνα, μάλιστα έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και έρχεται ξανά στην Κύπρο για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων για να ενισχύσει την επιστροφή της Νέας Σαλαμίνας στα μεγάλα σαλόνια. Είναι μια επιλογή του νεόφυτου Λάρκου, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο νεόφυτος Λάρκου, τον Γιάννη Γερολέμου, από το πέρασμα το κοινό που είχαν και στις μικρές εθνικές ομάδες, και έτσι θα ενισχύσει την Νέα Σαλαμίνα ο Γιάννης Γερολέμου, θυμίζω, με πέρασμα από την ΑΕΡΑ, από τις Ακαδημίες. Ήταν ο Σέρτσις ο οποίος ξεχώριζε γενικότερα της ηλικίας της δικής μας, γιατί έχουμε την ίδια ηλικία, και πλέον έρχεται στην Κύπρο ξανά για την Νέα Σαλαμίνα αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Θεοδωρέ. Ό,τι η άλλη προκύψει θα μας ενημερώνεις, βεβαίως.
4: Εννοείται, ό,τι προκύψει, αυτό είναι ξεκάθαρο να μεταφέρουμε άμεσα στους ακροάτες μας.
0: Γιάννης Γερολέμου, λοιπόν, επιστρέφει στο πρωτάθλημα μας και στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, όπως άκουσατε. Από χτες προέκυψαν σημαντικά ζητήματα για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου, εν ώψη και του τελικού του κυπέλου. Όπως είπαμε και στην αρχή, Λούκασεν και Σέμα, που έχουν πάρει κλίση από τις εθνικές τους ομάδες για να βρίσκονται στο παγκόσμιο κύπελο, χρειάζεται να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες μέχρι τις 27 Μαΐου, κάτι που σημαίνει πως σε μια τέτοια περίπτωση θα απουσιάζουν από τον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα, που είναι προγραμματισμένος στις 29 Μαΐου. Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει την ώρα που, όπως έχει γίνει γνωστό, η FIFA είχε επισημάνει ότι οι εγχώριες, αν θέλετε, διοργανώσεις θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Μαΐου. Είναι σε διαδικασία επικοινωνίας η Πάφος με τις ομοσπονδίες, ούτως ώστε να παραχωρηθεί σχετική άδεια, και περιμένουμε να δούμε το πώς θα ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό. Την ίδια στιγμή που προκύπτει και πρόβλημα τραυματισμού και με τον Σούνιτς, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Αντίστοιχα, για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα και τον Κάρι Ροντρίκες, που πήρε επίσης κλήση για την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως ο ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας μετά τον τελικό του κυπέλου. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν προκύπτει θέμα με τον μεσοπιθετικό του Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού, που θυμίζω από χθες, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Καϊδάν Βάισμπεκ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γάλλος μεσοπιθετικός, ο οποίος παραχώρησε και κάποιες δηλώσεις στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως υπήρχε ενδιαφέρον και από ομάδες της Κύπρου αλλά και από το εξωτερικό. Όπως είπε, για ό,τι αφορά κυπριακές ομάδες, θα συνέχιζε μόνο στην ομάδα της Λεμεσού. Είναι και όλα στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Όπως έγινε γνωστό από χθες, γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε να καταρτιστεί ένας άλλος, αν θέλετε, έτσι, συνδυασμός ατόμων που υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλουν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν την προεδρία του σωματείου. Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι το να βρεθεί ουσιαστικά το ποσό που απαιτείται, ούτως ώστε να προχωρήσουν τα άτομα αυτά περαιτέρω στην όλη διαδικασία. Όπως μετέφερε σήμερα και ο συναδελφός, ο Θεοδωρός Τσουλάκης, που έχει το ρεπορτάζ της ομάδας στο σταθμό μας, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», το θέμα που προκύπτει αφορά ουσιαστικά πως τα συγκεκριμένα άτομα δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία μέσω εκλογικής διαδικασίας. Γι' αυτό και σε περίπτωση που προχωρήσει το όλο θέμα και βρεθούν τα χρήματα που απαιτούνται, αναμένεται να έρθουν σε επικοινωνία με την διοίκηση Πραστήτη για να δουν και τις προθέσεις της. Θυμίζω πως από πλευράς της παρούσας διοίκησης λέχθηκε επίσημα πως σε περίπτωση που βρεθεί ο συνδυασμός που θα μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη μέρα στο οικονομικό κομμάτι, τότε η ίδια θα αποσύρει το ενδιαφέρον της. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στην ανόρθωση το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζω πως απόψε για 12η χρονιά ο ΠΑΣ διοργανώνει την μεγαλύτερη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, τιμώντας τους πρωταγωνιστές που κέρδισαν την αναγνώριση μέσα στο γήπεδο. Διεξάγεται απόψε στις 9 η εκδήλωση. Θα μεταδοθεί κιόλας σε απευθεία σύνδεση από την CableNet. Στη σκηνή θα βρεθούν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες στη σεζόν 2025-2026, με τον ΠΑΣΠ να τιμά τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. Έχουμε και σημαντική μάλιστα δράση απόψε στα της εγχώριας, έτσι, εγχώριων διοργανώσεων. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 την ΑΕΚ στο Κώστας Παπαέλληνας, στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς για την Basket League, που έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω η ΑΕΚ προηγείται στις με 2-1 στις νίκες και ταξιδεύει σήμερα στη Λευκοσία έχοντας την πρώτη της ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Με νίκη ουσιαστικά θα είναι πρωταθλήτρια η ομάδα της Λάρνακας. Στις 7.30 η έναρξη της αναμέτρησης, τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision θυμίζω. Ραδιοφωνικά βέβαια θα ακούσετε τον αγώνα από τον Sport FM 95.

Να σας πω πως πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο και η δημοσιογραφική διάσκεψη για ό,τι αφορά το Final Four. Ήδη έχει μπει σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα. Αύριο θα έχουμε τους πρώτους δύο ημιτελικούς και την Κυριακή τον μεγάλο τελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκας ανέφερε στην αρχική του έτσι τοποθέτηση πως ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση του τροπέου. Παράλληλα εξέφρασε την άποψή του πως το γεγονός ότι η μεγάλη μπασκετική γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ διεξάγεται στην Αθήνα δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτημα για τους ερυθρόλευκους. Ως αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου εκπροσώπησε τους ερυθρόλευκους. Δήλωσε μεταξύ άλλων πως στόχος του είναι η φετινή μπασκετική γιορτή να είναι η πιο ξεχωριστή για εκείνον και να συνδυαστεί με την κατάκτηση του τροπέου, ενώ δεν δίστασε κιόλας να εκφράσει την δίψα που έχει για την τρίτη Ευρωλίγκα της καριέρας του. Θυμίζω, αύριο στις 6 ο πρώτος ημιτελικός, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ, στις 9 ο δεύτερος, την Βαλένθια, να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιας και είμαστε στα του μπάσκετ, βλέπω και εδώ κάποιες εξελίξεις που προκύπτουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Προκύπτει ουσιαστικά αλλαγή δεδομένων αναφορικά με το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ερκίν Ανταμάν που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί απόψε, και αυτό γιατί το δείπνο των δύο ανδρών στο οποίο θα υπήρχε ένας πρώτος έτσι απολογισμός για την σεζόν ακυρώθηκε. Έγινε ή μάλλον από ό,τι διαβάζω σε ρεπορτάζ θα γίνει και κανονικά η προπόνηση των Πρασίνων. Πριν από λίγα λεπτά έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μήνυμα στήριξης ουσιαστικά μπορεί να ερμηνευτεί προς τον Ερκίν Ανταμάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε συγκεκριμένα: όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές.

κιόλας χθες ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της φετινής σεζόν με την Άστον Βίλα να κατακτά το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 44 χρόνια, το πρώτο της μεγάλο τρόπαιο μετά από 30 χρόνια και τον κύριο Unai Emery να προσθέτει ακόμη ένα τρόπαιο του Europa League στη συλλογή του. Γίνεται ο πρώτος προπονητής ο οποίος κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο με τρεις διαφορετικές ομάδες, πέμπτο συνολικά τρόπαιο του Europa League για τον Ισπανό τεχνικό. Δεν αποκαλείται έτσι τυχαία ο βασιλιάς του Europa League. Μπορεί να μην είναι ο μεγάλος star, αλλά έχει αποδείξει και με την πορεία του στην Aston Villa το πόσο ευφυής είναι, αντί κάποιος γενικότερα την πορεία της αγγλικής ομάδας από τη μέρα που ανέλαβε ο ίδιος. Φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο πολύ κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της. Είναι μια εξέλιξη που, όπως είπαμε και στην αρχή, ευνοεί τον κυπελούχο Κύπρου, καθώς κερδίζει ένα γύρο στα προκριματικά του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η ομάδα που ήταν κυρίαρχη στη χθεσινή αναμέτρηση. Κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2 τερμάτων. Πέτυχε 2 εξαιρετικά γκολ μέσα σε ένα διάστημα 5 λεπτών. Λίγο μετά την έναρξη και του δεύτερου ημιχρόνου πέτυχε και το τρίτο γκολ, καθαρίζοντας έτσι από νωρίς το θέμα τροπαίου και με τον προπονητή της να αναφέρει πως είναι διψασμένος ουσιαστικά, θέλει να κυνηγήσει και άλλα τρόπαια, όπως είπε, τις επόμενες σεζόν. Property.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Απόλλωνα έχει υπογράψει ο Βάισμπεκ. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη και αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα. Η ομάδα έδειξε πόσο πολύ θέλει να συνεχίσουμε και είμαι άνθρωπος που προτιμά τη σταθερότητα. Αν εμένα στην Κύπρο θα συνέχιζα μόνος στον Απόλλωνα, δήλωσε ο Γάλλος μέσος. Δεν προκύπτει θέμα με τον Γκάρι Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπέλλου. Για 12η χρονιά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψε στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστριες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική μετάδοση στις

0: Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους, η Παναγιώτου Σεμέδο και Ράκοβιτς. Στην ανόρθωση και σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή η παρούσα διοίκηση να μην διεκδικήσει επανεκλογή. Με θετικό αποτέλεσμα θέλουν να κλείσουν την σεζόν στο ΑΠΟΕΛ, στον αγώνα κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφουν ο Λαγίν, Καλαΐφης και Ρώσα. Στόχος μέχρι την γενική συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβαλ Γιασί. Είναι η καλύτερη απόφαση που πήρα στην καριέρα μου. Για την ομάδα ήταν μια μέτρια χρονιά, αλλά για μένα πάρα πολύ καλή, καθώς πέτυχα 5 γκολ και 3 ασίστ. Ήταν η καλύτερη μου χρονιά από στατικής πλευράς, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο διεθνής αμυντικός της Κορώνα Κιέλτσε, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κλίση του στην Εθνική Ανδρών μετά από 4 χρόνια. Ο Χάβι Ροθάδα έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, αλλά για την παραμονή του θα αποφασίσει οριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Πρόταση ανανέωσης έγινε σε Λέδες, Μοιραμόν και Πόνς. Ο Χριστόφορος Φραντζής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί την ΑΕΛ και αποχαιρετά τον σύλλογο, καθώς δεν συνεχίζει στην ομάδα. Συνεχίζονται παράλληλα οι διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Αλεξάνδερ Κακόριν μετά και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του Ρώσου επιθετικού. Στην ΑΕΚ Αρένα θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά η Ομόνοια Ραδίπου, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την ανόρθωση και αποχωρεί από το Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Γερολέμου επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νέα Σαλαμίνα. Με ανακοίνωσή του, Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι οι πρόσφατες αναφορές του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος Πέτρος Πέτρου δεν είχαν ως πρόθεση να απαξιώσουν ή να γενικεύσουν την στάση του σωματείου απέναντι στους Κύπριους προπονητές. Μίλησα και με τον σύνδεσμο προπονητών, δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, μπορεί να συνεργαστούμε και με Κύπριο προπονητή στη συνέχεια, είπε στον Sport FM να πληρωτής πρόεδρος Πάρης Φωκαϊδής. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον τέταρτο αγώνα στην σειρά των τελικών. Με νίκη, η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο και πέμπτο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Γιώργος Μπαρτσόκας στην συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινή συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σήμερα προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φαίνεται πάντως ότι ο Τούρκος προπονητής θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Κωστίνια είναι ήδη στην Αγγλία για να συζητήσει με τους ανθρώπους της Μπράιτον, οι οποίοι είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Πορτογάλου. Ο Γιάκοπ Νέστρου παραμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τριήμερο. Η αποζημίωση του Ράφαν Μπενίτε θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον όμιλο υποβιβασμού στην Ελλάδα, στις 6 Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Σούπερ. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική

0: 30 κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
1: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
0: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
14: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. 21 πέπτου χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Ντίνους, Κώστιδες και τα λοιπά. Και τις Ελένες φυσικά, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, και χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα τον Βιολάρη. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι και εσένα.
1: Α, νομίζω, ναι, χαίρετο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Γιορτάζουν πάρα πολύ.
0: Όχι τόσο πολύ στον ομίλο όμως.
1: Όχι, η αλήθεια είναι από δύο άτομα. Ένα Κωστή και μια Ελένη είχαμε το κεραστικό μας σήμερα. Και είναι από τις. Όχι. Από τη μία. Η αλήθεια είναι ότι μια ώρα που σίγουρα έχουμε τόσους πολλούς φίλους, γνωστούς, συγγενείς που όλο και κάποιο ξεχνάμε.
0: Επίσης γιορτάζει σήμερα και η Ανάληψη. Δεν είναι μόνο η Ελένη και ο Κωνσταντίνος που γιορτάζουν. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Τσαγιού.
0: Οπότε μπορείτε να πιείτε το τσάι σας. Είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, για το οποίο θα σας ενημερώσω άμεσα. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Θέλω να κάνω ειδική αφιέρωση στο μικρό μου ξάδερφο Κωνσταντίνο Μαυρογέννη, ο οποίος μας ακούει.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνο.
0: Να ζήσει. Και σε όλους τους Κωνσταντίνων, Κωνσταντίνο, por favor.
1: Α, σου κότσου, απάντησε μας, θέλει κάποιο μας πίσω. Ακόμα.
0: 21 Μαΐου έχει ερωστεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Οπότε αυτό είναι το Natura που είπαμε πριν. 21 Μαΐου λοιπόν, Ανδρέα.
1: Ναι, Λοΐζο.
0: Θα σου έλεγα ότι το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η...
1: 1904, Παρίσι, είναι αθλητικού...
0: Ναι, δεν θα σε ρωτούσα άλλος, αν δεν ήταν κάτι άλλο.
1: Η UEFA είναι πιο μετά, FIFA.
0: Η FIFA. Η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Το 1979 η Chelsea κατακτά στο Καραϊσκάκι το κύπελλο κυπελλούχων Ευρώπης, νικώντας στο επαναληπτικό τελικό.
1: Βάλε.
0: Στο επαναληπτικό.
1: Α, πριν λίγες μέρες ήταν ο πρώτος αγώνας. Οκ.
0: Και το 2005, μια στιγμή που μας στιγμάτισε όλους.
1: Μην μου πεις.
0: Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Όντως.
0: Μια στιγμή που βγήκαμε στους δρόμους.
1: Εντάξει, ας μην το παρακάουμε. Ο κόσμος βγήκε, ναι. Α, και εσύ προσωπικά βγήκες. Οκ.
0: Και μετά πήγαμε Βιβέντι.
1: Βιβέντι.
0: Και το έβαλαν μέσα στο Βιβέντι 6-7 φορές μέχρι να μάρτουν να πιάνει να σχολάσουμε. Είναι η βραδιά που η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε την Ευρώπη σαν σήμερα το 2000.
1: Στην Ουκρανία. Όχι.
0: Στην Ουκρανία που σηκώσαμε.
1: Στην Ουκρανία νομίζω.
0: Με το Μαϊνάμπ στο Κίεβο. Ναι.
1: Στο Κίεβο. Στο Κίεβο.
0: Ρουσλάνας που έπαιξε το σάκι.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λέμε όλα. Πραγματοποιήθηκε το 1995, 10 χρόνια πριν, η πρώτη κατεδάφιση με δύναμη της στην Ελλάδα. Σε 15-όροφο χτίριο που ήταν ημιτελές για 30 χρόνια.
1: Τι χρονολογία?
0: Το 1995. Είχαμε και μια δυσάρεστη επέτειο. Ναι, επέτειο. Μια δυσάρεστη. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς και συγγραφείς.
1: Δεν με βλέπεις, δεν θα τον έβρω. Αφού δώσεις κάτι.
0: Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
1: Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ως Χάρι Κλίν.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς.
0: Για να δω αν παρακολουθείς.
1: Όχι, παρακολουθούσα πλάνη μου, ναι. Αν μου λέγεις Μπαρατσούκλι, χρησιμοποιεί, να σου Μπαρατσούκλι, δεν το σκεφτώ. Αλλά έτσι όπως το είπες. Ναι. Πότε φύγε μου η ζωή?
0: Το 2018, σαν σήμερα.
1: 18?
0: 8 χρόνια.
1: Άτε ρε, νομίζω πολλά παραπάνω χρόνια για κάποιο λόγο. Okay. Για κάποιο λόγο. Μάλιστα.
0: Αυτά για τη σημερινή ταυτότητα της μέρας. Δεν βλέπω κάτι άλλο που... Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Α, ξέρω εσύ.
0: Η FIFA ή... Νομίζω πρέπει να παίξουμε το My Number One.
1: Θα το παίξουμε, ναι. Αν ήξερα ότι ήταν σήμερα η μέρα.
0: Κακός.
1: Να ακούσουμε αυτόν και να επιστρέψω να σας πω για έναν έτσι διαγωνισμό που εκτάκτως έχουμε σήμερα για να δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα. Είναι δύο δηλαδή, αλλά δύο ακραίες θα κερδίσουν.
0: Να κερδίσετε έναν πολύ μεγάλο μειονέκτημα για τα quiz της Παρασκευής.
1: Ναι. Ακούμε πρώτα αυτό.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Δύο αγώνες για την Super League στις 7, σε 7ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Πανετολικός Αστέρας και Φυσιά Λάρισα. Την ίδια ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός στη Nova Sports 2. Τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7:30 στην Cita Vision Sports 4.
1: Α, είναι και σήμερα ο τέταρτος τελικός. Αν κερδίσει ο Κεραυνός, έχουμε πρωταθλητή. Αν όχι, πάμε σε πέμπτον τελικό που θα γίνει.
0: Δευτέρα 7 και 30.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε και ευγές, όπως είπε ο πρόεδρος του Παναγιακού στο δεύτερο του μήνυμα.
1: Συγγνώμη.
0: Τι αταγάν του.
1: Πού είπε, τι αταγάν.
0: Είπε ότι όταν ξεχνά την ιστορία σου, δείχνει ασέβεια προ το κλαμπ. Κάτι τέτοιο, και ο Ιωτήκε είναι η κουβέντα του. Άντε, γιατί έχουμε και δουλειέ. Τσεθιάζα στο ετή.
1: Χαιρετούμε τον Γιώργο που μα προσκαλεί απόψη να πάμε την πίτσα μα.
0: Μένει τελικά ο Ατάμα.
1: Για μέσα στον Ιάκωβο. Την πίτσα του Ιάκωβου. Μπορούμε και διαφήμιση. Αλλά σήμερα είναι γεμάτη βραδιά. Είναι ο τελικό του μπάσκετ που θα μεταδώσει ο Λούι. Είναι αργότερα η βραδιά βραβεύσεων του PASP και έχει άμεση σχέση με το PASP Awards.
0: Το δώρο
1: που θα σας δώσουμε και η ερώτηση που θα σας οδηγήσει στο να διεκδικήσετε. Έχουμε δύο πακέτα, Λούι μου.
0: Μπίζερ, το quiz που παίζουμε κάθε Κυριακή με τις 4.000 ερωτήσεις σε 20 κατηγορίες.
1: Ναι, είναι ένα. Εντάξει, είναι και ωραία συσκευασία.
0: Γνώσεις, ναι.
1: Μια πολυτελή συσκευασία. Το παιχνίδι όντως είναι πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι είναι ένα upgrade κάποιων άλλων παρόμοιων περιεχομένου board games γνώσεων, να μην πούμε ονόματα. Ναι. Με 20 διαφορετικές κατηγορίες. Θα έχουμε δύο τέτοια να σας δώσουμε, να σας στείλουμε ή να περάσετε να τα πάρετε αν είστε κάπου κοντά. Όμως πρέπει να μπείτε σε συνεργασία, να σκεφτείτε λίγο και να προβλέψετε. Ούτε εμείς γνωρίζουμε. Προφανώς εκεί στον BASP θα γνωρίζουν. Αλλά ούτε εμείς ξέρουμε για να σας δώσουμε κάποιο tip ή να λάβουμε και εμείς μέρος.
0: Τριάδα.
1: Ναι. Ποια θεωρείται είναι η κορυφαία τριάδα του φετινού πρωταθλήματος με βάση την ψήφων που έδωσαν οι ήδη ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων κλήθηκαν να δώσουν, να ψηφίσουν ο κάθε ένας την κορυφαία των δεκάδα για τη φετινή χρονιά. Τερματοφύλακα, αναμυντικό, μέσους και επιθετικούς, ο κάθε ποδοσφαιριστής που τους πόσους έχει. Πόσοι παίζαν στο φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές. Παίζαν πάρα πολύ. 500, 400, 500. Ψηφίσαν οι ήδη ποδοσφαιριστές συναδέρφους τους για να βγει η κορυφαία δεκάδα. Οπότε μέσα από την επώνυμη ψηφοφορία. Είναι επώνυμα που ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές. Θα βγει η κορυφαία ενδεκάδα. Εμείς θέλουμε να μας πείτε ποιοι πιστεύετε έχουν μαζέψει, ποιοι τρεις έχουν μαζέψει τις περισσότερες ψήφους. Ψήφισαν και ο Μύρ, ναι. Επειδή ρωτώ ο φίλος.
0: Είναι υποχρεωτική ψήφιση.
1: Ψήφισε, είπε. Ψήφισε. Όλοι ψήφισαν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ψηφίσει. Οπότε, ας σου ζητήσω εσένα να μου πεις ποιοι πιστεύεις ότι πήραν τις περισσότερες ψήφους από τους ποδοσφαιριστές, σημειώνω.
0: Μαέσε με το Εβάντρο.
1: Θεωρείς ότι είναι ομόνια.
0: Θεωρώ ότι θα είναι ομόνια και ο κυριότερος λόγος είναι γιατί είναι τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει. Μιλούμε για πρωτάθλημα, ναι.
1: Ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, αν μπορούν να πω ότι είναι να πιω κάποιον ας πούμε, να σπάσει την τριάδα, δηλαδή να φύγει τον Εβάντρο, γιατί η διάδα θεωρείται δεδομένη, ένα βάζα τον Μπράντον Τόμας.
1: Ναι. Σένση, δεν θα βάζει Σένση.
0: Όχι, ήρθε ο 8ο, δεν μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, έντζε με τζεβραβεύον. Να υπάρχουν βραβεία από κορυφαίες ομάδες, από αθλητρίες κτλ.
0: Μα δεν έπαιξε. Για άποψη μου τώρα,
1: ναι, εννοείται. Ο φίλος ο Τινιακός ένα βάλε σε μέδο, μαέ, Σένση.
0: Ναι. Δεν θα έβαλα κάποιον που τερμάτισε κάτω από άλλες 7 ομάδες.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι παίχτες δηλαδή, να αξίζουν ένας που γίνουν.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω το αποτέλεσμα.
0: Τερμάτισε κάτω από μύρο, Σένση.
1: Σκέφτω.
0: Αλλά όχι, νομίζω τούτο είναι άλλο. Το safe bet μου θα ήταν.
1: Κοίταξε, να σου πω, η λογική λέει ότι σε μέδωμα δεν βγαίνουν από την
0: τριάδα. Αλλά ο Εβάντρο είναι τον Dark Horse ούλο.
1: Ενώ ο Τάνκοβιτς, θα έλεγα πως τον Τάνκοβιτς.
0: Ήταν λίγο πιο κλειρό από τον Τάνκοβιτς, μέσα στο ρυθμό ο Εβάντρο.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα.
1: Οκ. Ούτε εμείς ξέρουμε την απάντηση.
0: Ψηφίζει ο Εβάντρο σε μέδωμα. Σαν να σπέμε πέρσι σίγουρα να λες Γιάιρο Πέπε. Ποιος ήταν ο τρίος πέρσι, θυμάσαι.
1: Και είναι ευκαιρία που και ο κορυφαίος.
0: Ο Πέπε ήταν ο κορυφαίος.
1: Όχι, ο Ντραγωμίρ. Α, ήταν ο Πέπε. Δεν ο Πέπε, ναι. Όπως και να, ούτε εμείς ξέρουμε την τελική κατάταξη, ούτε την κορυφαία δεκάδα, ούτε τους τρεις με τις περισσότερες ψήφους. Θα τους μάθουμε απόψε. Εσείς στο 29.50 μας στέλνετε ποια θεωρείτε είναι η κορυφαία τριάδα, όχι με τα δικά σας κριτήρια, αλλά πώς φαντάζεστε ότι ψήφισαν ήδη οι ποδοσφαιριστές.
0: Θα πάρετε το επιτραπέζιο και έτσι θα έχετε το το κλειδί, τα κλειδιά του quiz της Κυπάς και εις. Αύριο έχουμε quiz.
1: Αύριο είναι quiz day, quiz time. Εντάξει, εννοείται, ενδείξον επειδή το είπε ο Λούις, έρχονται ήδη οι τριάδες, η πιο δημοφιλής τριάδα είναι το ΜΑΕ, ΣΕΜΕΔΟ, ΕΒΑΝΔΡΟ, που αν είναι αυτή τελικά, αντιλαμβάνεστε, θα χρειαστεί και λίγη τύχη μέσα από κλήρωση που θα κάνουμε. Ένας φίλος θα φύγει το ΜΑΕ έξω. Ρίζει.
0: Επίσης, να ξεκαθαρίσω, δεν έχω ιδέα, να ούτε πλησίασα στα ΠΑΣΠ, επειδή διοργανώνεται η Cablenet. Ναι. Δεν έχω ιδέα.
1: Κανείς δεν έχει ιδέα. Κανείς δεν έχει ιδέα. Αν είπα κάτι διαφορετικό, να διορθώσω.
0: Η ΑΕΚ έχει match point.
1: Ναι, η ΑΕΚ, αν κερδίσει ο Στρόβολο, παίρνει το πράθυλο. Προηγείται 2-1 η ΑΕΚ και είναι ο τέταρτος τελικός απόψε στον Στρόβολο.
0: Ο Μπρούνο Φερνάντες μόνος του, συμφωνώ με τη 63. Έτσι να μας γελάσουν, να μας το
1: κοιτάξτε, αν με ρώτησε να σου πω την τριάδα που θεωρώ ότι θα είναι κορυφαία τριάδα για την Premier League και για τα δικά μου γούστα, αλλά και πώς μπορεί να ψηφίσουν, θα έλεγα. Μπρούνο, Ράις και ίσως Ράγια. Ίσως Ράγια.
0: Να σου ρωτήσω να πιστεύω. Ναι. Είναι λίγο αρνητικό για μια προαθλήτρια να φτιάξει να βορτάει στην MVP.
1: Αρνητικό.
0: Λίγο κάπως είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Μη βρεις κανένα άλλο μου μέσα, ας πούμε, και θέλουν τον πορτάχο, είπα είσαι ο καλύτερος, απειλείται λιότερο.
1: Ναι.
0: Που του απειλήθηκε και λεπτό.
1: Κοιτάξτε, ή μπορεί.
0: Είναι καταπληκτικό θερμοφυλάκι.
1: Κοιτάξτε, εγώ το σκέφτηκα ότι πρέπει να πει κάποιο που την άμυναν. Σκέφτηκα τώρα μεταξύ Γκάμπριελ και Ράγια ή Παράγια. Θα μπορούσα να πω Γκάμπριελ. Εντάξει, ήταν από τα πιο δυνατά ισόπλα.
0: Για μιλάνε και γκολ του.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι, καλά, και Ράγια. Τα προχθέ έγινε στο πρωτάθλημα, ρε φιλά. Μα λίγο πριν κάμισε ένα 0, έκαμε σκάτε, πε ρολά. Να προηγηθεί η West Ham ένα 0 και μετά τρέχα γύρευε.
0: Η
1: West Ham. Στο παιχνίδι με την West Ham. Συν κάποια άλλα πολλά παιχνίδια.
0: Φίλε, 388 ποσφαιριστές. Μα είσαι
1: με τον πρόδρομο. Μπορεί να γίνει κάτι. Μπορεί να παίχτε σε φίλε που να ψήφισαν. Πρόδρομο Μετρίδη. Άφησε τον άνθρωπο να αγκαλέσει.
0: Δεν θέλει ρε φίλε να κερδίσει, ρε φίλε.
1: Ο Φαπιάνο δεν έκανε καλύτερη σεζόν από τον Τανκόβιτς. Για μένα όχι. Για μένα όχι.
0: Έχουν τραυματισμού.
1: Ναι.
0: Χάσαν πόσα μάτσου στο τέλος. Και χάσαν και μετά την αέρα μάτσου. Και που χτύπησαν, πήγαινε ολέσια μέσα μετά.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα συγκρίνω ένα μεσοπαιδικό με έναν τερματοφύλακα. Οκ, είναι απόψει.
0: Ναι.
1: Όπως και να. Εσείς στείλτε και αφού μάθουμε απόψε το τελικό αποτέλεσμα, θα σας πούμε αύριο τι κέρδισαν. Πρώτος Declan Rice, δεύτερος Declan Rice, τρίτος Declan Rice, 407 Declan Rice. Συγχαρητήρια, Γιώργο.
0: Συγχαρητήρια. Φαντάζομαι είναι κάποιο στατιστικό μου μετράει τις πάσεις που δίνεις πίσω.
1: Είναι 47 πάσεις. 47 πάσεις που φυσικά ο Γκάμπριελ και ο Ράγια θα έχουν περισσότερες.
0: Γιατί είναι μπροστά.
1: Αλλάσουμε μεταξύ του. Μαέσαι με τον Γκάρι Ροντρίγκε. Α, και κάτι διαφορετικό. Μαέσαι με τον Εβάντρο. In Curry We Trust.
0: In Curry We Trust.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρε Curry, Τζάνε και στον πιο γλίωρα. Λέει ο 463. Συγχαρητήρια να δώσουμε. Δεν το κάναμε. Στην Άστον Βίλα.
0: Ναι,
1: στον κύριο Νέμερι.
0: Είναι που κάμε τον Μπίλτερ σου. Και όχι βράζει την πόρτα.
1: Τίποτα. Αφού η Φρέμον είναι ένα μεσούτ. Δεν έκαμε επίθεση.
0: Ούτε εκείνο που είσαι απλά να κάνει σουτ.
1: Τίποτε.
0: Ο Γότκινς έκαμε δυο.
1: Στην πόρτα. Όχι. Έναν και στραφνεί το
0: offside. Α, είδα το
1: κοινό. Ναι, κοινό ήταν, κοινό ήταν.
0: Η δική σου έκαμε δυο όμως.
1: Έβαλαν γκολ.
0: Ναι.
1: Πολλά, goal, και πολλά ωραία τέρμα, αλήθεια είναι.
0: Ήταν 67 τελικά, ήταν κουπί 90 χαμηλό.
1: Τελικά ναι. Τελικά ναι.
0: Τελικά ναι.
1: Οι τερματοφύλακες είναι 11, είναι να ψηφίσουν.
0: Ωραία, έχει δεύτερους τρεις τερματοφύλακες, είναι έτσι.
1: Λέξε, να σου πω κάτι σημαντικό, μια σημαντική παράμετρο που λάβετε υπόψη. Είπαμε, οι παίχτες δεν ψηφίζουν τους τρεις κορυφαίους της χρονιάς όπως πιστεύουν οι πιστεύουν ότι ψηφίζουν εντεκάδα.
0: Ναι, άρα θα λείπει.
1: Οπότε, αν υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω, αν ουλοι ψηφίσουν δεξί μπακ τον Μασούρα, ενώ για τον τερματοφύλακα ή ξέρω για εξτρέμ, κάποιοι να βάλουν Τάνκοβιτς, κάποιοι να βάλουν Σεμέδο, κάποιοι να βάλουν Γκάρι Ροντρίγκες, κάποιοι να βάλουν ξέρω κάτι άλλο. Πολύ πιθανό ο Μασούρα να έχει παραπάνω ψήφου που τον Τάνκοβιτς, τον Εβάντρο ή τον. Λίγο τρίκι, δεν είναι τόσο απλό.
0: Το αν είχε έρθει πιο νωρί τελικά, αλλά λέει για την Παπαρίζου που ήταν. Το για το Κάρικ που ήταν τη Παπαρίζου, λέει ο Τζιο.
1: Ο Τζιο σκέτο. Ναι, μόνο αυτό ήταν που δεν το σκέφτηκε. Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Τρώει και μέσα για φίλο μου, Τζιο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μου έχω έναν μπιφ με έναν άνθρωπο.
0: Είναι φίλο.
1: Πάμε σε πρώτο break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδία συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σωρία αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: CUE Sarm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sarm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
8: We are who we are at McDonald's.
7: Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
11: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
12: Αντιλιακό έβαλες!
13: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
14: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε!
10: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας, Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Να εξηγήσω ξανά, επειδή κάποιοι έχουν κάποιες απορίες για τον διαγωνισμό έτσι εκτάκτως σήμερα. Και ευχαριστούμε και τον ΠΑΣ και τον φίλο τον Λοΐζο για τα δύο δώρα που μας έδωσε για να σας παραχωρήσουμε, για να κληρώσουμε για σας. Εξηγώ λίγο τη διαδικασία. Απόψε καταρχάς είναι οι βραβεύσεις, οι αιτήσεις του ΠΑΣΠ, όπου θα έχουμε την ανακοίνωση των κορυφαίων ενδεκάδων, κορυφαίων ποδοσφαιριστών, κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, κορυφαίος νέος, κορυφαίων γκολ, κορυφαία απόκρουση, πρώτο σκόρε, χρυσά γάντια και κορυφαίους προπονητές και άλλες τιμητικές διακρίσεις. Εμείς θέλουμε να μας πείτε, όχι τους δικούς σας τρεις κορυφαίους, προσωπική, αντικειμενική, υποκειμενική συνομία εκτίμηση, αλλά 400-500 ποδοσφαιριστές πώς είναι, που συμμετείχαν στην πρώτη κατηγορία. Ψήφισαν την κορυφαία δική τους ενδεκάδα. Τερματοφύλακα. Ρωτάει ένας φίλος, 500 άτομα έχουν 14 τερματοφύλακες. Ποιο είναι να ψηφίσουν? Μόνο Φαμπιάνο κάνει νόημα από όλους. Εγώ θα ψήφιζα τον Γκουν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Προσωπικά. Θεωρώ ότι έκανε καλύτερη σεζόν από τον Φαμπιάνο. Λέμε τώρα για χάρη συντήρησης. Οπότε μπορεί να μην είναι σιωτήριο να είναι ο Φαμπιάνο.
1: Ναι,
0: δεξί μπακ θα βαλέσει.
1: Τον Μασούρ.
0: Μασούρα. Νομίζω δύσκολα θα πει κάποιος κάποιον άλλον εκτός από τον Μασούρα.
1: Δεν ξέρω εκκουβολότηκα φέτος, δεν τον έχω εικόνα νουλή.
0: Ναι. Εντάξει, ενώ προσπαθώ να εξηγήσω λίγο τα δεδομένα.
1: Ο Μπρούνο έχει τραυματισμό στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω και ποτέ ψηφίσα. Πότε πριν πόσο ψηφίσα.
0: Τώρα το έδειξε, τελευταίες εβδομάδες, λίγες εβδομάδες, δεν έχει καιρό.
1: Ναι, μπορεί ο Μπρούνο πάλι να είναι μέσα.
0: Μπορεί, αν ο Μπρούνο.
1: Τώρα για το
0: ναι, για μια θέση μέρα. Ναι, ναι, αυτόν, ναι. Άμα πάμε σε κεντρικούς αμυντικούς, να μην ψήσαν πολύ λαΐφι. Ναι. Δεν λέω ότι θα είμαι πως στην τριάδα. Θα ψήσαν πολύ λαΐφι.
1: Να έχει λαΐφι,
0: να έχει κουλιμπαλί.
1: Κουλιμπαλί.
0: Πιστεύεις ότι έχει πολλούς που δεν θα ψηφίσουν κουλιμπαλί?
1: Όχι. Αλλά
0: άρα και το κουλιμπαλί μπορεί να είναι στην τριάδα με βάση της ψήφισης.
1: Και ο Μιλίτσεβιτς με 10 και γκολ σιουραντζιός.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε για τους δύο που νιώθω ότι δύσκολα δεν θα είναι, ένωσε με εδώ και ο Μάη. Για τους υπόλοιπους δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Οπότε κάπως έτσι. Προσπαθήστε να απολογίσετε, να μας πείτε ποιοι είναι οι τρεις που θα πάρουν απόψε τις περισσότερες ψήφους και ανακοινωθούν. Και
1: line.
0: Από όσους βρουν, θα κλειώσουμε αυτά τα δύο ωραία δώρα για εσάς. Πες μου.
1: Ας σου λέω να μου βάλεις line
0: ναι.
1: Παιχτών. Ομόνοιας που να με στείλετε, τι line είναι να με διασύνει.

0: 5,5. Καλό.
1: Άρεσε και ξέμισε τώρα εγώ.
0: Ξέμισε.
1: Έλα, χαιρετίζω φίλο μου Παναή, που μας ακούει και μου έρθω κοντά στο μικρόφωνο. Γεια σου Παναή, μου επιθυμίσασαι.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Καλώς ήρθατε στις Ελλάδες.
0: Ελλάδες, κάποιος μπορεί. Δεν ξέρω καν οι παίχτες της ΠΑΦ θα τον ψηφίσουν, αλλά...
1: Σας πέντω, θα πάει πάνω ψηφίο ο προμονητής.
0: Συγγνώμη.
1: Θα πάει πάνω ψηφίο ο προμονητής. Τοπ.
0: Δεν ξέρω κάποιος αν θα βάλει λοσάδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τιμή σε νέκη.
0: Ναι. Τιμή σένα και.
1: Όχι, τιμή σένα και τη παρουσία του. Γιατί δεν του πιάνει. Η δεύτερη ή τρίτη.
0: Συγχαρητήρια στην Arsenal 291. Σήμερα άκουσα από ένα ραδιοσταθμό τη Αγγλία ένα απόσπασμα από έναν οπαδόν τη Arsenal, ο οποίο είπε: ναι, ο Φέρκη και ο Πεπ είναι θρύλοι, αλλά αυτό που έκανε ο Αρτέτα με την Arsenal τα τελευταία χρόνια δεν συγκρίνεται, καθώ έκανε ό,τι έκανε και με πιο λίγα λεφτά. Τρολάρου μα, ενέν.
1: Ναι,
0: δεν ρωτάτε. Ναι.
1: Τρολάρου μα. Ναι. Πόσα λεφτά πήρε φέτο.
0: Ούτε ένα παίχτη του Αμποέλ η ομάδα ήταν χάλια φέτο.
1: Λέει... Ναι, ούτε ο Λάιφ είσαι ξεχωρίζει φέτο. Πέρσι ξεχωρίζει, αλλά φέτο είναι ξεχωρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χάθηκε είναι πραγματικό έτσι. Είναι πραγματικό έτσι. Θα είναι έκπληξη να έχει κάποιον του Αμποέλ. Εκτό, να σου πω, επειδή ο Κίτσο, ενώ ήταν ο κοφέ στο Μπακ, μετά τραυματίστηκε. Ξέρω, ο Μυρ θα κλέψει κάποια. Γιατί γελά.
1: Επειδή μοιράζει τη θέση του Μασταφιλίδη. Α, δεν ήταν ο Μασταφιλίδη.
0: Α, σωστά. Σωστά.
1: Αν μπορεί, ο Σταφιλίδης. Έχει κάνει πόσες assist.
0: Και ο Σάμπιν το πιάσε πρωτάθλημα, αλλά δεν βγήκε ο καλύτερος προπονητής. Ναι, αλλά δεν τον πήρε με 17 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Ναι, αλλά εντάξει, άλλη κουβέντα για τον καλύτερο προπονητή.
1: Ήταν ισοβαθμία μου και.
0: Ήταν ισοβαθμία.
1: Ή ήταν συνένα, κάτι ήταν.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ήταν χ.
0: Ο Ράις είχε πολλές πάσεις προς τα πίσω, αλλά έχει και πάνω από τις διπλάσιες νίκες φέτος από τον Μπρούνο, 42-90-18. Λέει ο Γιώργος. Ξέψαχνα να δω, δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί η κορυφή. Ενώ ξέρουν τους υποψήφιους, δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί η κορυφή στην Premier League. Άλλες ομάδες δεν έχουν παίχτες για βράβευση, μαζεύτηκαν όλοι καλοί στην Ομόνια. 071 μου. Έτσι, να σκέφτω λίγο out of the box.
1: Στην Τζοδόρο, ρε, άκουσα τρεις φορές λαλή, και δεν κατάλαβα τι θέλει να στείλουμε.
0: Κάνει ρε δωράσε γιατί είσαι ένας άλλος. Κάνει.
1: Θα έχει σίγουρα Μασούρα Ντάνκοβιτς σε μέτωμα, λέει ο Εμίλιος από τη Βραζιλία.
0: Ναι, η τριάδα σίγουρα θα έχει αυτούς τους τέσσερις. Δεν γίνεται. Ενώ η κορυφαία είναι δεκάδα, φαντάζομαι. Παραπάνω δεν είναι τόσο απλό όσο αρχικά μπορεί να νομίζει κάποιος. Έτσι, κάποια ονόματα τα οποία δεν τα συζητήσαμε. Μπράντο Τσόμας, έστειλε κάποιος. Α, το είπε Μπράντο Τσόμας.
1: Οκ,
0: Νταβίτ Λουίς. Αρκετούς ο Παναγιώτη Ανδρέου, a.k.a. Ταλιμπάν.
1: Γιατί ας πέρα αριστερά, αλλά ο Μπράντον μπορεί να χάσει ψήφους γιατί αν είναι δεκάδα και παίζει περίπου στην ίδια θέση μου σε μέδο. Και δάμε, δάμε, έρχομαστε να αφισβητήσουμε λίγο το σε μέδο.
0: Έτσι αρέσκεις μου.
1: Γιατί μπορεί να, αν θα πούμε ένα αριστερό εξτρέμο Μπράντον, συγγνώμη, αλλά μπορεί να πιέζει δυο ψήφους. Αντί ο σε μέδο. Και λέω ότι είναι σωστό, σωστό ενώ σε μέδο. Ο καλύτερος που σκέω, συγχρονιά είναι ο Σεμέδο, αλλά μπορεί να του πιάει πόντους του Σεμέδο ο Μπράντον. Μπορεί τον μπάνκερ μας να σπάσει, μπορεί να κινδυνεύσουμε.
0: Δηλαδή έχουμε jackpot.
1: Αλλάσω.
0: Τι, ξανά, okay.
1: Ναι. Μαέ,
0: ναι.
1: Εβάντρο, Μιλίτσεβιτς.
0: Μαέ, Εβάντρο, Μιλίτσεβιτς, οκ, οκ. Δεν φεύγεις Εβάντρο, βάλεις Μιλίτσεβιτς, α.
1: Ναι. Όχι,
0: φύγα μου. Συγγνώμη, Σεμέδο, Σεμέδο, ακόμη πιο extreme. Η αλήθεια είναι για κεντρικό αμυντικό ενδιαφέρον. Ενώ.
1: Ποιο βάλε, δεν αγκόλο Μιλίτσεβιτς.
0: Ναι.
1: 11, πώς θα βάλε. Να πει σε πέναλτι.
0: Α, ξεχάσαμε 7-31 μου, ναι, έχει δίκιο τον Οτσόα.
1: Εγώ νομίζω.
0: Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, καταρχά μην μα κάνουν παρατηρήσει εμά. Ξέχαμε τον Τάιντο. Καταρχά δεν ξέρουμε εσύ ούτε ψηφοφορία, αν κουβέντα κάνουμε. Εγώ συμφωνώ. Α πούμε, ο φίλο λέει, καλά, ρε παιδιά, ξεχάσει τον ασίσμαν του πρωταθλήματο έξω, τον Ντάνκοβιτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την κορυφαία τριάδα και την εντεκάδα, αλλά για το διαγωνισμό μας η τριάδα νομίζω θα είναι.
1: Να πάτε και στο προηγούμενο μας quiz, στο πρώτο μας quiz και να δείτε τους 5-10 πρώτους σε ασίστα αναθέσει.
0: Όχι αναθέσει, ρε.
1: Ναι, μπουτά, τους 11 πρώτους.
0: Είπε 5 πρώτοι, top 5 ασίστερ.
1: Άκου το μας κάνω άλλους. Μα είμαι πολλά μακριά από το Mike.
0: Ρε φίλε.
1: Βαρέθηκες.
0: Ναι, κουράστηκα, ναι. Είμαι εγώ αυτή.

0: Ό,τι θέλεις κάνε.
1: Μήπως έχει κάποιον πρόβλημα το μικρόφωνο μου, γιατί τώρα είμαι κοντά στο μικρόφωνο, θεωρώ.
0: Δεν γίνεται να ψηφίσεις Κούν αφού η ομάδα δέχτηκε τα πιο λίγα γκολ. Νομίζω να ψηφίσω, ρε φίλε. Πλάκα κάνω. Ψηφίζουμε άλλωστε.
1: Γεια σας κύριε Απτινιόλου στη Λεμεσό. Ακούγεται ότι υπάρχουν οικονομικά διεξάστα που έλεγε να βρεθεί συμφωνία με τον DVD. Αληθεύει αυτό? Εσύ που είσαι Λεμεσό, ρε φίλε, ίσως.
0: Λεμεσανόσο γιασή.
1: Όχι, λέει
0: Απτινιόλου. Α, τι που το είπες.
1: Δεν ήξερα αν ακούνται. Βάιζμπεκ. Ναι. Δωρό φελάει βρεντά, ένα στυλ. Σε πολλή. Σε με εδώ θα είναι και MVP. Να δάμε ρε δωρό, σε με εδώ και είναι άλλη φορά MVP που ήρθε τρίτο. Να με έρθει φέτο που ήρθε μπρο.
0: Πέρσι.
1: Πρόπερσι.
0: Όταν είναι στην Παφό.
1: Στην Μομονία.
0: Πότε ήρθε μου την Παφό, ρε. Λευκοσία.
1: Δεν ήρθε μου την Παφό, ήρθε μου που τα.
0: Σωστά. Λευκοσιάδη που δουλεύει, λέμε σώμα.
1: Και χαλάζει τον τύπο, μα τίποτε. Σπίλτε τι να δούμε να κάνουμε τι ερευνήσει.
0: Φτιάξε αυτό που ακούγεται, που φτάνει στα,
1: ναι.
0: στα αυτιά μου. Γιατί ο ίδιο είναι πολλά. Όχι ενθουσιασμένο. Ο θυσιασμένο μπορεί να είναι το χαρακτηρίζει, να μην είναι ακριβή περιγραφή. Αλλά είναι πολλά θετικό, πολλά ζεστό, πολλά έντονο. Θέλει να προχωρήσει, θέλει να βρεθεί λύση. Ο Σάουζο και εσύ εννοώ. Αξιοπλευρά από ελληνικό ότι θέλουν να βρεθεί η λύση. Χωρί αυτόν όμω. Να οδηγεί τη μία ή την άλλη πλευρά να βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί τη, να κάνει υποχωρήσεις και τα λοιπά.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν ο Σάββας για εσείς, αν ήθελα τον έλεγχο νουλούν του μπραντ, για αφού είναι τζιόμπο γράψα, ούλα.
0: Κατά πιστεύεις υπάρχει πιθανότητα να γίνει τον τίλ και να μην έχει τον απόλυτο έλεγχο?
1: Όχι, αλλά είναι συγκεκριμένα πράγματα, ναι, πρέπει να πιάσει ούλην τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Ναι.
1: Ούλην το γήπεδο, το καινούριο. Θα γίνει να υποφεληθεί. Και εκείνος ενώ που δουν το πράγμα που είναι κάτι που μπορεί να είναι κερδοφόρο. Που τα άλλα aspects του τι είναι η ρούχα από τούτα, orange shops που, πρέπει να έχει τα πάντα, είναι πρέπει να έρχονται τον πράγμα, θα πιέ τον πράγμα. Δεν ξέρω, ενώ πράγμα γίνονται πολλά πράγματα, πράγμα γίνουν.
0: Θεωρώ ότι ο παίχτης κλειδί για ξεκλείδωμα σε μέδο ΜΑΕ ήταν ο Τάνκοβιτς. Ο Εβάντρο είχε το απρόβλεπτο, αλλά ο Τάνκοβιτς όπως και ο Ζάιρο, έτσι και ο Σεμέδο, ΜΑΕ κάνουν τις καλύτερες τους
1: χρονιές. Να σας βοηθήσω λίγο να ψηφίσετε.
0: Αφού δεν ξέρεις, μην παρασύρεις τον κόσμο. Αλλά δώσε,
1: όχι,
0: δώσε.
1: Τι...
0: Συμβουλές της ζωής.
1: Επιλογής παιχτών.
0: Ναι.
1: Είστε τα overthinking και ξεκλείδωσε τον και τα φίλος του και πιάνε την ψυχολογία και φωνάζε του χάτε κάεις και ανέβαινε που δεξιά overlap γιατί έκλεινε. Με θεωρείτε, οι παίχτες είναι και θεωρούν τα τούτα. Οι παίχτες ψηφίζουν για μένα, αντιμετωπίσαν τους, να σίγουρουν τους 500-280 σίγουρα βαρκούντα τώρα που ψηφίζαν.
0: Αλλά το κάμα όμως επώνυμα, ενώ θα βάλεις 11 ονόματα απλά για το συμπληρώσεις, επειδή να το δει κάποιος, να πει ότι...
1: Η μόνη αδικία εκείνη είναι να πας στο αριστερό μπακ. Ενώ έτσι θα έχει άλλο νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά...
0: Και θα φτιάξει τα φιλί της, που να κλέψει ψήφους.
1: Αλλά γενικά νομίζω ρε φίλε ότι να εβάλαν τα... Τα mainstream, καταλάβεις, τα εύκολα. Σε Μέδο, ΜΑΕ, Βάντρο, εκθιάζουν τον Ούλη.
0: Παράγοντας πρώτης της χρονιάς, αν υπήρχε.
1: Είναι καλό που τα λέω.
0: Ποιος?
1: Βρέθηκε και παραπάνω με το χέρι, δηλαδή, που τίτα.
0: Ο κύριος Πετρίδης.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος, να διαβάσω, ποιος σπάζει σε διάφορα κομμάτια, αλλά φαίνεται ενδιαφέρον το μήνυμα. Α, εδώ. 977. Θα ήθελα να ανοίξετε ένα θέμα που πιστεύω απασχολεί, που πάει πεντά, αρκετούς γονείς παιδιών της ηλικίας του 14, δηλαδή είναι 12 χρόνια σήμερα, που αγωνίζονται σε διάφορες ακαδημίες. Η κόπα αποφάσισε από την επόμενη αγωνιστική χρονιά, 2000, που πάει μετά, 26-27, η συγκεκριμένη ηλικία να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα 9 εναντίον 9, αντί για 11 εναντίον 11. Που ήταν τόσα χρόνια. Μπορείτε να ψάξετε λίγο το θέμα αυτό. Πού πάει μετά, να ψάξετε το θέμα αυτό. Εάν έγινε με βάση κάποια έρευνα από πλευρά ΣΚΟΠ ή εξυπηρετούνται κάποιοι κάποια συμφέροντα, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν να βγει κάποιος από την ΚΟΜ να αναφερθεί στο πιο παρόν θέμα. Ευχαριστώ και των προτέρων. Να το ψάξουμε. Άρα, μέχρι τώρα οι ηλικίες, ξέρω, οι 12, έγινε τον 11 εναντίον 11 και αποφασίσαμε ότι από τον χρόνο κάνουν 9 εναντίον 9. Και αν ναι, ποια συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετούνται, ποιοι μπορεί να έχουν συμφέρον, ας πούμε, με το να παίζουν λιγότερα παιδιά. Αν ήταν 9-9 και ο γάμος 11-11, να σκεφτώ κάποια λογική ξέρω, να παίζουν παραπάνω μωρά, να παίζουν τα μωρά μας. Όπως και να έχει, θα το ψάξω να ρωτήσω και θα επανέλθω. Αλλά αν έχεις 9-7 με αυτά, μου δεν θα διαβάσω στον αέρα. Αν έχεις είτε συγκεκριμένες υποψίες, είτε και πληροφορίες, και αν μπορεί να είναι αυτά τα συμφέροντα και ποιοι τα εξυπηρετούν, αν θέλεις, στείλ τα, θα τα διαβάσω. Για να ψάχνουμε συγκεκριμένα και όχι γενικά και αόριστα.
1: Παίζει ρόλο, δηλαδή, αν ήταν Κυπρέζοι που ψήφισαν.
0: Τι εννοείς, ψήφισαν και Κυπρέζοι και ξένοι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν ψήφισαν.
1: Α, για να ψήφισαν παίκτες της Εθνικής, λέει ο φίλος εδώ. 83.
0: Μπορεί. Εντάξει, μια λογική, ένας Πορτογάλος να ψήφισε άλλο Πορτογάλο. Ξέρω εγώ, ένας Ισπανός να ψήφισε άλλο Ισπανό.
1: Κύπρο, δεν πρέπει να χάμε και παράγοντα της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι στο highlight, στα, προβαλούνται.
0: Ποιο θα το δίναμε φέτος?
1: Του
0: Σταύρου. Σταύρου.
1: Χωρίς τρόλ.
0: Αν δεν ήταν, ναι, είναι ναι. Εύκολο. Αν δεν ήταν ο Βασταύρου στη μέση. Ναι. Φτιάχνει ο Βασταύρου, λέει παιδιά, θέλει... εγώ δεν θέλω βραβεία, δεν θέλω ναι, ναι. Τιμητικές διακρίσεις. Δώστε αγάπη κι άλλου. Άντρος Καραπαταγής.
1: Για όλο το
0: κόσμο. Για όλο. Για το περιεχόμενο μας έδωσε όλη τη χρονιά. Ναι, ναι.
1: Θα έρθω πίσω.
0: Ναι, αλλά φίλε, αν μιλάει για περιεχόμενο, πρώτο Πετρίδη. Κύριε. Ξέχαμε ότι υπάρχει ο κύριος από το υπερθέο Λοσάδα.
1: Σε μια άλλη κατηγορία παράγοντα.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος όμως είναι ο Ιντός Νασό. Είναι όπως είναι ο...
0: On goat.
1: Ναι, είναι όπως είναι ο Τζόρταν και το NBA.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε προσπάθησε και ο Λεμπρόν, προσπάθησε και ο Κόμπι, αλλά ήταν πάντα ο Τζόρταν. Στην το επίπεδο. Ο Μάτζικ, ξέρω.
0: Αλλά ψήφισαν όλοι. Οι Κυπρέοι ξένοι ψήφισαν όλοι. Όσοι έπαιζαν στην πρώτη κατηγορία ψήφισαν όλοι. Τι είδηση βγει,
1: διαβάζει κάτι στο δελτίο τώρα στη Ελλάδα. Οκ,
0: οκ.
1: Λοιπόν, είμαστε μα του αβολίστε. Αυτό που λέω τώρα, ψάξτε το εν αν μπορείτε. Είναι κάτι που είναι κυρίω γνωστό, άρα δεν παραδέχονται στο αβολίο ότι περνά χρόνο. Κάποια δάνεια που υπάρχουν πολλών εκατομμυρίων τοκίζονται συνέχεια και δεν είναι δάνεια που έκαναν από τράπεζα.

0: Εδώ είμαστε. Είχαμε μια παρέμβαση. Καταρχήν το 2013, λέει ο φίλος 715. Καταρχήν το 2013 του χρόνου, πες του παρέα, μόνο οι Eagles θα παίζουν 11 αντίον 11. Άρα το 14, όσοι γεννηθήκαν το 14, μια χαρά είναι στο 9x9. Επίση, η μανία μας να παίζουν οι μητσοί σε πιο μεγάλα γήπεδα πρέπει να στηρίζεται και κάπου εκτός από τις φιλοδοξίες των γονέων. Άρα η κατηγορία Eagles, που είναι η ελίτα από τις τρεις, είναι η κορυφαία από τις τρεις κατηγορίες. Είναι Eagles, Tiger και Lions, νομίζω. Άρα η κορυφαία κατηγορία θα παίζουν 11 αντίον 11 και οι άλλες κατηγορίες, αν είναι Lion, τώρα δεν τα θυμάμαι, αν είναι Tiger, θα παίζουν 9 αντίον 9. Μαζεύω σιγά σιγά πληροφορίες δεξιά και αριστερά και θα το ψάξω και θα επανέλθω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95,
0: ναι.
1: Μια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στο Στέφαν Σίμιτ. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια και αναμένεται η απάντηση του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία και ο Σίμιτ θα παραμείνει στην Ομονή. Μετά από αποκλειστικές πληροφορίες του Sport FM.
0: Ο 900 γράφει ότι το θέμα προκύπτει με το 11 αντίον 11 ή 9 αντίον 9 δεν είναι ο αριθμός των παιδιών που παίζουν, αλλά το μέγεθος του γηπέδου. Είτε 9, είτε 10, είτε 11, το γήπεδο είναι τεράστιο για τις ηλικίες αυτές, μας λέει ο 922. Μία ακόμη πληροφορία που σημειώνω. Και εδώ και το φίλο του Γιώργου που πριν λίγο συντονίστηκε, δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε σήμερα. Ενώ άλλες μέρες.
1: Ναι, πετά.
0: Πετά και έχει πλήρη εικόνα και άποψη. Θέλουμε να μας πείτε απόψε στα βραβεία του ΠΑΣΠ, όχι τους τρεις δικούς σας κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, με τα δικά σας κριτήρια, λογικά και υποκειμενικά και οπαδικά, αλλά οι ήδη ποδοσφαιριστές οι οποίοι κλείθηκαν να ψηφίσουν την κορυφαία τους εντεκάδα. Δηλαδή, κορυφαίων τερματοφύλακα, κορυφαίων δεξιμπά, κορυφαίων αριστερομπά, κορυφαίου στόπερ, χαβ, επιθετικούς ακραίους κτλ. Και οι τρεις παίχτες πήραν τις περισσότερες ψήφους. Και σας είπαμε και κάποια πράγματα, κάποια tips για να σκεφτείτε λίγο. Ο Σεμέδο, που για κάποιους μπορεί να θεωρείται δεδομένο, μπορεί να μοιραστούν οι ψήφοι για τους ακραίους αμυντικούς. Λέω, ίσως, δεν ξέρω. Αυτόν, δεν λέω κάτι παραπάνω.
1: Καλά κάνεις και δεν λες.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να παρασύρω. Οπότε θέλουμε αυτόν. Τρία ονόματα που θεωρείτε ότι θα πάρουν απόψε τις περισσότερες ψήφους και ανακοινωθούν από τον ΠΑΣΠ. Και έχουμε εδώ δύο πολύ ωραία επιτραπέζια παιχνίδια. Είναι το παιχνίδι που κάθε Παρασκευή είναι ο Λούις εδώ. Κάνουμε το quiz διαγωνισμό γνώσεων, το Beezer Wizer. Αν είναι έτσι που προφέρεται, νομίζω έτσι επειδή του ταιριάζει, κάνουμε ρήμα. Beezer Wizer. Αυτό. Στείλτε την τριάδα που θεωρείτε θα πάρει από τις περισσότερες ψήφους. Εμείς πάμε σε έναν break αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στον Τσέχο αμυντικό της ομάδας Στέφαν Σίμιτς. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια και αναμένεται η απάντησή του. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία και ο Σίμιτς θα παραμείνει στο τριφύλι. Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους, η Παναγιώτου, Σεμέδο και Ράκοβιτς. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Απόλλωνα έχει υπογράψει ο Βάισμπεκ. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη και αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα. Η ομάδα έδειξε πόσο πολύ θέλει να συνεχίσουμε και είμαι άνθρωπος που προτιμά την σταθερότητα. Αν έμενα στην Κύπρο θα συνέχιζα μόνος στον Απόλλωνα, δήλωσε ο Γάλλος μέσος. Δεν προκύπτει θέμα με τον Γκαρί Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπέλλου. Για 12η χρονιά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψεις στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστριες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική μετάδοση στις 8 και 4 από την CableNet. Πρόβλημα προκύπτει στην Πάφο με τους διεθνείς Λούκασεν, Σέμα και Σούνιτς, οι οποίοι κλήθηκαν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ στις 27 Μαΐου και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Γίνονται επαφές σε μια προσπάθεια να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σούνιτς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Στην ανόρθωση και σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή η παρούσα διοίκηση να μην διεκδικήσει επανεκλογή. Με θετικό αποτέλεσμα θέλουν να κλείσουν την σεζόν στο ΑΠΟΕΛ στον αγώνα κόντρα στην Πάφο. Επιστρέφουν ο Λαγίν, Καλαΐφης και Ρώσα. Στόχος μέχρι την γενική συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβα Λιασί. Είναι η καλύτερη απόφαση που πήρα στην καριέρα μου. Για την ομάδα ήταν μια μέτρια χρονιά, αλλά για μένα πάρα πολύ καλή, καθώς πέτυχα 5 γκολ και 3 ασίστ. Ήταν η καλύτερη μου χρονιά από στατιστικής πλευράς, ανέφερε στον Sport FM ο διεθνής αμυντικός της Κορώνα και Έλτσε, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κλήση στην Εθνική Ανδρών μετά από 4 χρόνια. Ο Χαβί Ροθάδα έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, αλλά για την παραμονή του θα αποφασίσει οριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα. Πρόταση ανανέωσης έγινε σε Λέδες, Μυραμόν και Πόνς. Ο Χριστοφόρος Φραντζής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί την ΑΕΛ και από

0: πρόθεση να απαξιώσουν ή να γενικεύσουν την στάση του σωματείου απέναντι στους Κύπριους προπονητές. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον τέταρτο αγώνα στην σειρά των τελικών. Με νίκη, η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο πέμπτο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Γιώργος Μπαρτσόκας σε συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινη συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σημερινή προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Ο Κωστίνη Ανίδη στην Αγγλία για να συζητήσει με τους ανθρώπους της Μπράιτον, η οποία είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του Πορτογάλου. Ο Γιάκοπ Ενέστρου παραμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τρίμερο. Η αποζημίωση του Ράφα Μπενίτεθ θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
10: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's.
11: Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σύμφωνα.

0: σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, εκπομπή Pressing Sport 95. 29.50 τα μηνύματά σας, πριν σας πω, και είναι μαζί μας, είπε μεγάλος είναι η παρέα μας. 29.50 στέλνετε όσοι συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι εκτάχτω σήμερα ένας διαγωνισμός, σε συνεργασία να το πούμε, με τον PASP, εν ώψη των απόψινών βραβεύσεων και της ανάδειξης ανακοίνωσης, ήδη βγήκαν, των κορυφαίων ενδεκάδων, προπονητών, ποδοσφαιριστών, πρώτο σκόρ, τερματοφυλάκων κτλ. Εμείς σας ζητήσαμε να προβλέψετε ποιοι θεωρείτε ότι πήραν τις περισσότερες ψήφους. Και άρα θα είναι οι τρεις κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως θα ανακοινωθούν απόψε. Και να θυμίσω λίγο τη διαδικασία της ψηφοφορίας για να σας δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Οι παίχτες δεν κλήθηκαν να ψηφίσουν τους τρεις κορυφαίους παίχτες γενικά. Κλήθηκαν να ψηφίσουν οι 500 πόσοι παίχτες συμμετείχαν φέτος στην πρώτη κατηγορία, την κορυφαία τους ενδεκάδα. Κορυφαίων τερματοφύλακα, δεξί μπακ, κεντρικούς αμυντικούς, αριστερών μπακ, χαφ, ακραίους επιθετικούς και στράικερ. Οπότε για κάποιες θέσεις ίσως να διασπαστούν λίγο οι ψήφοι και να μην είναι αυτόν που όλοι πιστεύουμε. Οπότε στείλτε στο 2950. Οι τελευταίες προβλέψεις που έχουν έρθει ήταν Μαέ, Σεμέδο, Εβάντρο. Προβλέψιμο, έως και μπόρινγκ, Λουί.
1: Ναι, και μετά έβαλα εγώ.
0: Έβαλε εσύ, τι μας είπες.
1: Φαντασία.
0: Έβαλε Μπράντο Τόμα, έβαλε Μιλίτσεβιτς. Σεμέδο, Μαέ, Κουν.
1: Είπα να σπάσει τις ψήφους του Σεμέδο, Μπράντο Τόμα. Και φτιάχνει σκιό.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αν ψήφιζαν οι ακροατές μας, σίγουρα κάπου θα ήταν ο Μυρ. Ήρθαν τόσα πολλά μηνύματα για Μυρ που κάπου θα ήταν στους κορυφαίους.
1: Να σου πω κάτι, είναι άδικο να μένει.
0: Ναι.
1: Αλλά εξαρτάται να μου διάσει. Είναι τους καλύτερους που πρέπει.
0: Ναι, τους καλύτερους. Τους καλύτερους. Ο καθένας με δικά του κριτήρια. Το λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, 23, ναι, 21 σήμερα, 23, στα γήπεδα Καμπεώνε, Λακατά μια Ανθούπολη, εκεί με το Μολ, θα διεξαχθεί από το πρωί, από τις 10 μέχρι το απόγευμα στις 4, ένα τουρνουά φούτσαλ φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πέραν από τα παιχνίδια που θα γίνουν στο πλαίσιο του τουρνουά, θα γίνουν και άλλα πολλά κατά την διάρκεια. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία διάφορων παιδιών οι οποίοι είτε έχουν τα δικά τους podcast, YouTuber, κάποιοι το παίζουν και influencer, όπως ο Τζεμάλεξ, Λουί.
1: Άσχετος,
0: ναι, αυτό λέω.
1: Εφεράμε τον να βοηθήσει το quiz, επλήντα μας.
0: Έτσι, εσύ ρε φίλε, βρίσκαν καλύτερο.
1: Έφερα το μαζί με τον παρέα του που λέω καλός εν τούτος. Και το χάσω τον παρέα του.
0: Άρα ίσως να μένει ο Τζεμάλεξ το πρόβλημα, να εσύ. Λέω τώρα, τέλος πάντων, άστο.
1: Συμφωνείτε ρε.
2: Ο Τζεμάλεξ νομίζω
0: είναι... Ασχετός, συμφωνείς.
2: Όχι, είναι ασχετός. Α, cheat code.
1: Όχι, πρέπει να δεις σε λίγο.
2: Γίνεται να χάνεις με
1: τον Τζεμάλεξ. Όχι, πρέπει να δεις αμέ. Cheat code, είδα το μαζί σας. Άρεσε μου το παιχνίδι που έπαιξατε με τα references που έπρεπε να πείσω παίχτην. Ομάδα, τσέγγινος ήταν. Ναι, δεν αλλά τσέγγινα ξέρετε. Και από χρειαστήκαμε, νόμαστε τώρα είναι ίσιο.
0: Κάποιοι όταν έχουν καταλάβει από τις φωνές, κάποιοι ίσως όχι, από τους Prem Blats, είναι ο Άντρος, που είναι και ο παδός Λουί.
1: Της Manchester United.
0: Εντάξει, μη συγκινήσε, ένα αδερφός.
1: Είναι αδερφός και είναι και της απομίμησης της πόλης μαζί του.
0: Καλά ρε φίλε, είναι ψυχήνο ο Σαβίτς και οι υπόλοιποι φίλοι της City.
1: Ο άλλος είναι πρέπει να πατάχαμε.
0: Μα πούντο, αφού γυρεύκουν, έχει δύο μέρες γυρεύκουν το. Έχει δύο μέρες γυρεύκουν το. Καλώς ορίσατε, παιδιά, καταρχάς.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα δώσω πρώτα τον λόγο του Σάββα. Θα μου πει έτσι λίγο τα συναισθήματα τις τελευταίες δύο μέρες. Πού τι είναι τις τελευταίες δύο μέρες. Έχασαν το πρωτάθλημα, έχασαν τον Γκουαρδιόλα. Αν τον έχασαν, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Έχασαν την ελπίδα τους. Έχασαν. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχασα, φίλε Σάββα.
3: Έχασα, εντάξει. Αν δεν ερχόμουν σήμερα, να μου κόβω στο κρεβάτι μου να πω την αλήθεια. Άσχημη εβδομάδα για να σου πάω στη City, η συγκεκριμένη. Χάτε γίνω τίτλο. Το κύπελλο.
1: Άσχημη εβδομάδα.
3: Το κύπελλο.
1: Δεν μπορεί να πατήσει τότε να μου.
3: Εντάξει, άλλη περίπτωση.
1: Το άσχημη δεν μ' άρεσε, άλλαξε λέξη για το άσχημη. Δύσκολη.
3: Ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη.
0: Θέλω να σου πει εσύ, Λουί.
1: Όχι, αμέν λάμε μπελάρε. Έχει ανθρώπου που να πούνε κατηγορία, που παίζει ο Ολυμπιακό Φάιναλ Φορ, είναι ότι κάνει το κύπελλο με στο.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. Είναι αλήθεια.
1: Έχει που είναι η πράγμα ιδέα ο Φέρι στη Λάρναγα. Ενώ να μην λέει τώρα την δύσκολη. Συνέχιζε σαν
3: πάμε. Ιδιαίτερη εβδομάδα να διορθώσω. Έχουμε σχεδόν επίσημα ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από αρκετά χρόνια φεύγει από τον πάγκο της Manchester City.
0: Αυτή η κρυφή, δεν ξέρω αν είναι κρυφή η αισιοδοξία σου ή ευσεβής πόθος, ότι μπορεί και να μείνει από πού πηγάζει. Από δημοσιεύματα, από το δικό σου έστιχτο.
3: Το δικό μου έστιχτο φαντασία όνειρα.
0: Οκ, φαίρα.
3: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που εντάξει, όποιος θέλει βάλει ό,τι θέλει. που τη μια αλλά που την άλλη ό,τι ζητά ο ίδιος να κάνει μια εκτακτή συνέλευση με το διοικητικό μπορ της City, ενώ ήδη αποφασίστηκε και ήδη έφυγε και προς τα έξω που, διάσημο, που διάφορους δημοσιογράφους της Αγγλίας ότι ήταν να το ανακοίνωνε και ο ίδιος ο προπονητής προς τους παίχτες το Σαββατοκύριακο όπου και είναι τελευταία αγωνιστική του προαθλήματος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όπως είπαμε ο Έζο Μαρέσκα θεωρητικά συμφώνησε προφορικά τουλάχιστον με την ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια και πάλι που δημοσιεύματα ακούμε ότι ο ίδιος ζητά κιόλας να γνωρίζει την ομάδα πριν οι ποδοσφαιριστές φύγουν για το Μουντιάλ, έτσι ώστε να έχουν την πρώτη επαφή και να φύγει έναν πλάνο.
0: Να, και από την άλλη έχουμε την United, η οποία τερμάζει κάτω από τη City, δεν έπιασαν κάποιο τρόπαιο, αλλά για κάποιο λόγο οι φίλοι της United νιώθουν περισσότερη αισιοδοξία, περισσότερο χαρούμενοι για τον τρόπο που έκλεισε η χρονιά, κύριε Άντρο.
2: Κοίταξε, επειδή νομίζω ενονειρευκούμασταν μετά το διώξιμο τα μονίμου ότι να κάνουμε έτσι πορεία με ο Καρικ. Ξέρω εσύ και ο Καρικ Λουί.
1: Έχω τις προβλήματισμούς μου. Δεν είμαι απολύτως.
2: Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ενώ η πορεία που κάνουμε είναι η πορεία προαθλητισμού. Δεν θα πω ότι του χρόνου πάει προαθλήμα, αλλά πού είναι το αρνητικό που μπορεί να δεις.
1: Ήθελα να σου πω ότι ήταν στατιστικό ότι ο expected goals με τον Αμορίμ ήταν πιο ψηλά από
2: τον Καρικ. Ναι, ήταν.
1: Τα chances created ήταν πιο πολλά. Πιστεύω ότι σαν ομάδα, τρανό παράδειγμα ο Αρτέτα, δεν του το κάνουμε χρόνο. Ενό μεγάλου ταλέντου προπονητική, όπω αποδείχτηκε. Να κάνει φόρμα, να κάνει φόρμα, τι νόμπε σχεδιάζει. Και ενώ υποσχεθήκαμε του, και χρόνο, και χρήματα, και παίχτε. Και είπαμε του, κάμε για κουρέματα, σου κάμε. Και φέραμε έναν παίχτη που εισηγύρισε, εμάζεψε, ανέβασε ψυχολογία. Αλλά είναι ικανόν το πράγμα σε μια.
0: Προπονητή.
1: Προπονητή.
0: Άναξι, ο παίχτη, λέω, μπορεί να είναι κάποιον.
1: Να. Είναι ικανόν το πράγμα να σε ξεκινήσει από μια αφετηρία δίπλα από τον Pep, probably τον Αρτέτα χωρίς το βαρύδι του loser και τα fans της Liverpool που είναι να πάνε όσο πιο πολλά γίνεται και μια Chelsea του Τσάπη Αλόνσο. Είναι ικανόν το πράγμα να σε βάλει σε μια κούρσα με τούτου και να μην είσαι κάπον τους πίσω του. Είστε στις πρώτες τρεις ισοπαλίες με την Bournemouth, την Brighton και την Chesterfield. Να μας τεμποτούν το πάλι, πάμε για τη νέα χρονιά να βρούμε κάποιον να κουβαλήσει.
2: Κοίτα, πιθανότητα υπάρχει γιατί έχουμε τα
0: τελευταία
2: χρόνια έτσι
0: κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είτε ο Κάρικ είτε κάποιος άλλος, πολύ περισσότερο όμως είναι ο Κάρικ επειδή έχει το παρελθόν που έχει ως ποδοσφαιριστής, αλλά και γιατί υπάρχει του συζήτηση, δεν ξέρω τώρα το ποσοστό των φίλων της United, είτε που δεν ήθελαν είτε δεν νιώθουν απόλυτα σίγουροι για την παραμονή του και την νέα χρονιά, πιο πολύ από ποτέ είναι επιτακτικό να το στηρίξει η διοίκηση. Οι ιδιοκτήτες στο κομμάτι της ενίσχυσης εννοώ. Για να πετύχει. Και η ίδια η διοίκηση, η ίδια η ομάδα, ή μόνο ο Κάρικ. Στο πρόσωπο του Κάρικ πετυχαίνουν και αποτυχάνουν όλοι. Οπότε πρέπει να στηριχθεί, ίσως να μην στηριχθήκαν άλλοι προμονητές όσον θα έπρεπε, ίσως θα ήθελαν ήδη να στηριχτούν.
1: Έχω έναν καημό, έναν what if μεγάλο, ότι είναι το εδώ καμένο το Αμορίμ. Νομίζω ότι με το ποδοσφαίρο μου έδειξε στη Sporting ότι δεν ήθελα να αποτύχει ο Αμορίμ ή να πετύχει και να το ξέρω να τελειώσει. Να μένουμε με στη μέση σαν οπαδό τη Manchester, γιατί έβλεπα κάποια πράγματα που με ενθουσιάζαν και νιώθω ότι να ξανάρτουμε. Σε καλές εποχές και να ήθελα τουλάχιστον να διαψευσώ για τούτο, να πω ότι είσαι ασχέτος. Δεν καταλάβεις μάπ. Αλλά ούτε τούτο δεν μπορεί να μου το, ούτε στέρισε, ούτε εδώ και είναι η διοίκηση, γιατί έκοψε το στη μέση. Και κρίθηκε, είπα το και χτες, πριν μέρες ότι κρίθηκε σε μια εποχή που έλειπαν οι παίχτες του στο Κόπα Αφρικα και ο τραυματίας ο Μπρουν.
2: Μα εγώ νομίζω ότι παραπάνω
1: και αμέ έγινε η μεγάλη κρίση. Επίσης δεν είμαι ειδικός στα συστήματα και τα πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν το ξέρω κεφάλαιο με σχήμα του. Πιστεύω ότι προσπαθούσε να κάνει proof of point που δεν έβλεπε κάποιος άλλος. Γι' αυτό ήθελα να κλείσει ο κύκλος του, αλλά να στηριχτεί και να κλείσει. Ο Αρτέτα ρε φίλε το κάνει ό,τι ήθελε.
2: 7 χρόνια πώς θα μπορούσαμε. Εγώ πιστεύω έτσι όπως ήταν τα πράγματα του Αμορίμ ότι ήταν λάθος εξ αρχής που τον έπιαν προπονητή εκείνον εφόσον έπρεπε. Έναν χρόνο να δείξει
1: τι μπορεί να κάνει
2: το σύστημα.
1: Επίσης, επειδή είναι winning ways τώρα ο Καρικ, δεν βλέπεις τα αρνητικά. Δεν βλέπεις ότι παίζει πάρα πολλά από το σύντου Μπούμο. Δεν το σχολιάζεις. Και ο Άματ. Βλέπεις να ανέβει ο Κούνια, και ο Μπρούνο, και ο Σέσκο. Ο Σέσκο εντάξει, ήταν να ανέβει, ήθελε χρόνο. Άρα, έχω τις απορίες.
2: Εντάξει, δεν έχει πιέση του χρόνου.
1: Συν τον Κασεμίρο. Δεν κερδίσαμε χωρίς τον Κασεμίρο φέτος.
2: Επίσης τον άρτη ένας, ο θέλω πολλά τον Έλιλ Άντερσον, της Φόρεστ.
1: Να μας πει ο Βιολάκης και να πει.
3: Εγώ.
2: Αν ξέρει κάτι,
3: να μας πει. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω για τον Έλιλ, θέλεις 100.
1: 100.
3: Έχω χοντράγω, δεν μπορεί να γίνει.
1: Ξεκινώ με 80 από την τρίτη θέση, να. Μα κάμα το research μου.
0: 80 από την τρίτη θέση, το πιάσα εδώ, το καταλάβω.
1: 47 διά η τρίτη θέση στη Premier League.
0: Α, εννοείς τα μπόνους.
1: Και 33 το Champions League.
4: Άρα έχω 50, ας πούμε.
5: Ναι, ευκάλαμε
3: το τον άλλη, ας πούμε, θέλα...
5: μ' άρεσε και τον άλλη. Παίζει τα.
0: Δικός μας.
5: Ναι, αλλά αν το βάλω στο φαντάζιο και αν είναι κάτω, ρε φίλε, απκαιροδί, εγώ δεν ξέρω το.
0: Ένας φίλος ακροάτης λέει, Βιόλα μου, στείλε χειρισμά του Άντρου και ρώτα τον, αν έβαλε την μπάφα μέσα στο Κατσαρολίνο, όπως του είπα. Πέτω, είμαι ο φίλος του Χατζίου.
4: Του Χάτζη. Είπα, ήταν ένα περιστατικό που ήθελα να μεταφέρω του Φώτη βασικά. Είπα του το προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι την έβαλε όμως.
5: Okay.
4: Ήταν να βάλει την μάπα μέσα στο Κατσαρολί για ποια μυρωθιά.
0: Α! 19 του Απρίλη η City βγάζει πανό Panic in the Streets of London. 19 του Μάιο πατή του Ισάρσε να βγάλουν το ίδιο πανό με μια μετατροπή Party in the Streets of London.
5: Τα μετά ωραία πειραγμάτα.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα hype, υπήρχε μια αίσθηση γενικά ότι μετά μου τις σκιοσερίτσες που έκαμε με Bournemouth και City, ό,τι το έχασε η Arsenal. Και αλήθεια είναι ότι ξένα τα πειράγματα και από τους οπαδούς η City ενώ στην Αγγλία κάποια πανό, παρέας με την μπουκάλα του νερού της Arsenal και εδώ στην Κύπρο και μέσα από τα μηνύματα ακόμα εδώ στην εκπομπή. Και κάπου αρχίσαν να χάνουν την πίστη τους οι φίλοι της Arsenal.
5: Ναι, αλλά πιστεύω ότι εκείνο που έβλεπαν όλοι ήταν το πρόγραμμα. Δηλαδή, έβλεπαμε σίγουρα ότι ναι, η City έφυγε μπροστά, ναι, η Arsenal αρχόθηκε, αλλά είχε και ένα πρόγραμμα η Arsenal που πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από αυτοκτονία για να πιάει πιο λίγους βαθμούς πίσω η City.
0: Ναι.
5: Και όλοι όλοι λέω τέτοια. Μα κερδίζει η City, να κερδίζει ο Τσάρς. Και νομίζω αποδείχτηκε και με το Ούλη απόλυα. Τα εκτός έτρας με Everton και Μπόρμου.
0: Που ήταν στο 10 αρέσα. Πόσο θεωρείς είναι βαθμολογία που θα δίνει στη City για την προσπάθεια που έκαμε. Αν είναι το 10 ήταν το απόλυτο, ας πούμε. Ότι έκαμε ό,τι μπορούσα να κάνουμε φέτος.
3: Λόγω του ότι υπήρχαν και κέλες πιο νωρίς μέσα στη σεζόν και μέσα στο Γενάρη, κάτι συγχωμένες για μένα να παραδέχτες τις οπαλίες με Tottenham, Chelsea, Nottingham και τα λοιπά. Αλλά και με βάση το πώς ήταν η εικόνα πέρσι της ομάδας. Δηλαδή αν πρέπει να κάνω μια σύγκριση να βάλω απλά έναν 6 στα 10.
5: Παίζει το παιχνίδι που εσάς το γάντημα, παίζει ένα μάτσο μες στο τράβορ που εσάς το γάντημα.
4: Εξής ήταν πως θυμάται που γίνει το μάτσο.
3: Συγγνώμη, η κόκκινη ουντάλο εγκληματική ενέργεια.
5: Σωστό, πρέπει να συλληφθεί ουντάλο.
3: Ναι, τουλάχιστον τρία χρόνια φυλάκιζε.
0: Εντάξει, είναι πάντα κάτω, εσύ είχαμε σε επίθεση μόνο του Λούι, εσύ άποψεις για το Κάρικ, ας πούμε, αν είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης, αποφάσισες, μένει χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Εγώ πρώτη μου επιλογή να ήταν ο Ρίκη. Με τα σίγια.
5: Μα όλο το κόσμο.
4: Απλά θα είναι. Πουτσαμέ, έτσι όμω. Θα μου λέει κάποιον που ήταν διαθέσιμο, να σου πω. Κλάσνερ, κάτι.
0: Μάρκο Σίλβα, Ραόλα.
4: Μάρκο Σίλβα, κάτι Ραόλα. Προτιμώ το Κάρι, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν τι
5: παίξει. Είναι καλά.
4: Θα ήθελα κάποιον που είπε ότι έχει τρόπο να πα τη ράση του.
0: Ποιο άθηκε, να μου κάνει.
5: Ελπίζω να με θέλει αυτή τη γυναίκα. Ενώ είναι εξωτικά, μην είμαι καλά.
3: Κλείστε τον Ένζο, αρέσει κανένα παρακαλώ, μην είναι ο Πεπ.
0: Ο Πεπ έφυγε. Ποιο θα λέει ιδανικά δηλαδή να δεχτεί το.
3: Ιδανικά κανένα.
0: Έφυγε όμω τρεφέ. Έφυγε. Το παγκονόφ καιρό. Αλλά είναι ρεαλιστική επιλογή.
3: Ρεαλιστική επιλογή. Σαν θέμα στυλ προπονητική και τρόπο παιχνιδιού, Λουίς Ενρίκε ξεκάθαρα. Σαν θέμα συναισθημάτων ω οπαδό τη City των κομπάνι. Χωρίς να θεωρώ ότι έδειξε κάτι τεράστιο ο Κομπάνι. Ναι, πιάσε μια μπέρλι με πόσους πόντους του Championship ανέβηκε, πήγε Μπάγερ και τα λοιπά. Θεωρώ όμως ότι έδειξε ακόμα το ότι μπορεί να το εξελθεί για πρωταθλητισμό εντός της Premier League. Αλλά ενώ ήθελα καθαρά για συναισθηματικούς λόγους.
0: 88 με τέλειωσε. Πιστεύει ακόμα και δεν μπορώ να χάσει αυτό. Ναι, τέλειωσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
5: Η πρώτη μου επιλογή είναι ο Λουίς Ενρίκε και εμένα η πρώτη μου επιλογή είναι η Νάναντι Άρματ.
3: Προτιμώ την Νάναντι Άρματ.
5: Ο Γιώργος είναι Arsenal από τους πιο σταθερούς.
0: Αλλά ακούτε μια φορά Γιώργος Κυπερούντα που λέμε.
5: Γιώργος Κυπερούντα, ακούτε ένα συγκεκριμένος ο οποίος αν βρεθείτε ποτέ στην Κυπερούντα θα σκεράσει ωραίο Λούντζα από Συρτίνο.
3: Τους φέρουμε στο αριθμό Φώτη.
5: Αφαίρετε τον Γιώργο Κυπερούντα, αφαίρετε εντζέσι σπουδασμένος συνάδελφος. Αν φέρετε στο podcast καλεσμένο είναι αγάπη πολύ κόντι.
0: Εντάξει, λέμε προκλητικός, αλλά...
3: Δεν υπάρχει
5: πιο προκλητικός από Φώτη. Να μου κάνει μια φως του Φώτη.
4: Μην το καφέρω στο Φώτη.
3: Με νότι καφέρω.
5: Κάτι θυμάσαι εδώ. Που πήγαμε και το παιδί μου ήταν box.
0: Όταν το παραγγείλαμε στο πλάκια.
5: Ο Λένος ήταν legend.
0: United θέλει Μπερ και Σίμον Αστρώση. Τρεις, δεν θα πιάσεις τρεις παίχτες, Ρε Αντρώ, αν όχι ονόματα θέσεις για να κάνεις upgrade του χρόνου.
6: τρεις
7: θέσεις. Α, τώρα αν είσαι και παίχτες στο μυαλό σου είναι κρυμμένος.
6: Ήδη μας είπες
7: άντρες.
6: Οκ.
7: Άρα κλείσαμε το εξάρι. Τώρα αντικά σε μύρο, ας το πούμε.
6: Ναι, αντικά σε μύρο.
7: Δικιώσα ακόμη δύο.
6: Να πω θέσεις. Δεξί, μπακ, γιατί μην μπορώ να βλέπω τον Ταλότ.
8: Ναι, όσο
6: λάθος. Μα και βάσα τον, δεν ξέρω. Για να παίζει πάγκο, χάθετε για μένα έχω πρόβλημα. Ελπίζω να μένει ευκή χρονιά.
8: Είναι ο πιο ντεπαυλέ παίχτης της United.
7: Ναι,
8: φίλε,
7: φυσικά έχει μια σταθερότητα στο επίπεδο που παίζει.
8: Στην τεπαυλοσύνη του.
7: Ναι,
8: αλλά ρε φίλε, γίνεται το πράγμα. Δηλαδή,
7: πριν και τρεις αγωνιστικές όπως το πράγμα.
8: Στο τελευταίο μάτσο του Ten Hag με τη West Ham,
7: ναι.
8: Που πιάνει η μάπα από το corner δεξιά το δικό μας και πήγαμε, ευκάλαμε το με important off carry. Δηλαδή, δεν το κάνουμε τη μάπα. Και ευκάλε τη δίπλα, όχι που πάνω που ευκάλε ο κόσμος. Δίπλα.
7: Εμείς σου μια θέση ράντου.
6: Αριστερό μπακ.
8: Ποια παίχτες ρε, δεν μπορούν να τα δεξί μπακ και αριστερό μπακ.
7: Άρα στράκιος εγαλυμένος.
8: Το μοίρα αριστερά και.
7: Με στράκιος εγαλυμένος.
8: Θέλεις αλλού.
6: Θέλω αλλά...
7: Προτιμά αλλού.
6: Θέλω αλλά εντάξει για rotation ας πούμε.
8: Θέλεις έναν μπροστά του ή πίσω του που έχεις.
6: Κιού.
8: Του Σέσκο, ως στράκερ.
6: Τι είναι μπροστά.
8: Ενώ βασικό ή
6: αν...
8: Στη θέση του Ζέρξη είναι αυτή κι άλλος.
6: Όχι, είναι αφιός Ζέρξη.
8: Αφιός
7: Ζέρξη. Υπάρχει ακόμα. Αυτό το άνθρωπο είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι σαν να μην υπάρχει.
8: Συμπαθέστατος πάντως.
6: Ναι, αλλά έναν και πέτα πέζει άλλη μόνη.
7: Χαιρετούμε το 755. Αν και αντι Arsenal λέει χαίρεται για κάποιους ο παδούς Arsenal επειδή επέρασαν πολλά και τους νιώθω σαν ομονιά της.
8: Ποιος είναι ο καλύτερος δεξής μπακ και αριστερός μπακ που να πιάμε.
7: Στον κόσμο.
8: Ναι. Στον, που να μπορούμε να πω έτσι, να πεις μου πεις έτσι πιο σόλιδη επιλογή, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Όχι να πεις τον Νούνο Μέντες, γιατί δεν μας το δίνουν, ας
7: πούμε. Γιατί να σου το δώσει, United, ρε φίλε.
9: Ο Κουντέν να μπορούσε.
8: Νιώθω ότι περιπέζει με το.
6: Ναι,
8: και
6: εγώ νομίζω
7: με. Ναι, θα ότι θα μπορούσε, αν μπορέσει, αλλά άνοιξε τώρα.
8: Να μας δώκουν τον Κουντέ και να τους αφήκουν τον Ράσφορντ. Μου έχουν κόψει ωραία.
9: Και να δώκουν και λεφτά που πάνε.
8: Και λεφτά θέλουμε.
6: Δεν
7: για σου έλεγα, δεν ξέρω ποια ομάδα είχαν προχτές. Κάποιος έστειλε μήνυμα χτες προχτές. Έχει ένα από τους καλύτερους δεξιούς μπακ, θεωρώ αυτή τη στιγμή τη ηλικία του.
8: Και με ανοιξή μου.
7: 20-19, όχι είναι 19-20-21, ο Παλέστρα Ιταλός. 20-21, θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, σε λίγα χρόνια θα είναι μέσα στους top 2-3 full back, επιθετικούς full back του κόσμου.
8: Θα ήταν καλά, κύριε Φιγουράρη, όμως να πιάμε Premier League proven παίχτες.
7: Ποιο να πάει πιέσει πάλι την ομάδα, να πιέσει Arsenal.
8: Θέλω τον Τζίνο να σπάει, αλλά είναι ένα αμυντικό Τζίνο. Τι όντω βράζει για να μπει με εθνική του Μπόρμουθ, είναι ένα αμυντικό.
7: Το Ραγιάνο.
8: Ναι, τι θέλω.
7: Δεξιμπακ.
8: Ναι, να βάλω δεξιμπακ.
7: Να βάλω δεξιμπακ. Συγχαρητήρια.
6: Είναι καλύτερο.
8: Άρα, μωρή μου τώρα που σκεφτούμε το πλάνο σου.
9: Είμαι πιο λυπημένος από ότι εγώ με φύρω πέτ.
7: Ρε να πει 2-31, πρέπει να πάει σε
8: μπέλη.
7: Στρεφού να πούμε σε ποια κουβέντα
8: και
7: ξεχαστήκαμε. Ναι, ναι, θα αναφερθούμε και στο event του Σαββάτου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδίας συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σωρία αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παρατηράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: BicelCypress.com. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Η γενέθλια μέρα η σημερινή, καθώς έχει τα γενέθλιά της η FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1904 στο Παρίσι και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στη FIFA ανήκουν 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, 18 περισσότερες από τα κράτη που ανήκουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

0: Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία.
1: Θα μια ερώτηση.
0: Πριν κάνει την ερώτηση, να θυμίσω λίγο και το μεγάλο μας διαγωνισμό.
1: Ναι, έχουμε μεγάλο διαγωνισμό.
0: Πες τα εσύ.
1: Μπορείτε να στέλνετε στο 2950 με την ένδειξη My Charm.
0: My Charm, ναι. See you Charm.
1: See you Charm. Αφού να σου πω κάτι, βάλε την πίεση. Θεωρείς με πώς θα σου πω. See you Charm, στο 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο που είναι παραμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο για 6 βράδια.
0: Πάνω.
1: 7 βράδια.
0: Και άρα πόσες μέρες?
1: 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Για 7 βράδια και 8 μέρες.
0: Για πόσα άτομα?
1: Για 2 άτομα.
0: Ναι. Είναι all inclusive ή πιερώνεις
1: όλοι? Είναι all inclusive, αλλά θες να κάνεις upgrade το ξενοδοχείο και αφήσεις από το St. George, το οποίο έχει πάει και η George Επαναγή και μας έχει δώσει πληροφορίες, θα πληρώσει τη διαφορά.
0: Συν ασφάλεια ταξιδιού, ξενάγηση, εισόδου,
1: παραφορές,
0: συνολική αξία πακέτου.
1: Κοντά,
0: ναι,
1: στα 1600 ευρώ.
0: Ακριβώς, 1600 ευρώ.
1: Άμα με παρακολουθείς.
0: Οπότε στο 2950 θέλουμε το See You Charm, όνομα ανεπίθετον ηλικία, μπαίνει στην κλήρωση και εκτάκτο σήμερα έχουμε να δώσουμε αυτά τα δύο δώρα. Ποια δώρα?
1: Είναι τα δύο Beezer Beezer quiz, τα οποία είναι και αυτά που χρησιμοποιούμε για να παίξουμε μαζί σας τις Παρασκευές. 20 κατηγορίες, 4.000 ερωτήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τους τρεις πιο popular προορισμούς για το 2026.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τους τρεις πιο δημοφιλείς ποδοσφαιριστές.
0: Όπως θα προκύψουν απόψε, ναι, στα βραβεία του Μπάσπ, ούτε εμείς γνωρίζουμε, από την ψήφο των ίδιων των ποδοσφαιριστών.
1: Στείλτε. See you Charm και τρεις ποδοσφαιριστές με ένα μπάρο δύο τριγώνια.
0: Έχω inside info ότι ψήφισε.
1: See you Sharp.
0: Δεν ψηφίζουν οι πρόεδροι, φίλε 989. Δεν ψηφίσουν. Υπάρχει παίχτη Ατάιντε. Δεν είναι ειλικρινή απορία μου, ρε φίλε. Ό,τι θέλει πέμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι αύριο ένα πράγμα το πειθήσει να μου τα φετινά μου όνειρα. Και θα είμαι τζάντο εδώ. Επειδή στην Πάφο. Πιστεύω ότι ο αριστεροπόδαρο Μέση, ο Άπια.
0: Εντάξει, ο Άπια γνωστό.
1: Να πιέσει συμμετοχή.
0: Να μπει. Πλάνσπλας. Υπάρχει παίχτης.
1: Ναι, ατάιντε.
0: Ατάιντε. Ατάιντε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δεν έπαιξε.
1: Όχι. Δεν έρχονται όλοι απέξω. Έρχονται και κάποιοι για να γίνουμε.
0: Ρε φίλε, είμαστε νησί, είναι ήλιος, θάλασσα, φαΐ.
1: Εντάξει, το ατάιντε, εγώ αν έπαιζε, αν είχε ευκαιρία νεφάλαια, δεν αγοράζα. Άρεσκε.
0: Ατάιντε. Ακούμε ένα αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Ο φίλο θα φτάνει 7 πάντα. Αν βρει την τριάδα, σίγουρα θα υπάρχει κλήρωση. Θα πάρει μόνο του Μυρ, η Μανισίμου και Μουσιαλόσκι. Τι Μουσιαλόσκι να χάσει, δηλαδή να πιάσει Μυρ, η Μανισίμου και να χάσει τον Μουσιαλόσκι, θα είναι κρίμα.
1: Πώ ήταν και δεν μου πάω, Αντζέλ.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν είναι εδώ, δεν έχω φύγει ο άνδρο και ο Σάβα. Κάναμε την κουβέντα μα πριν περί Premier League. Φετινή σεζόν, η επόμενη. Περί στόχων και όχι μόνο. Αλλά δεν είχαμε ώρα να μα πούν τώρα για αυτόν τον τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο Καμπεόνε Sports, Λευκοσία. Λάγατα μια Αθούπολη εκεί περιοχέ.
1: Μα με υπέροχε του Βιολάρη.
0: Οι περιοχέ μου. Οπότε το αφήνω πάνω, παιδιά. Πείτε μα λίγο για κάποιον που δεν ξέρει περί τίνο πρόκειται. Πέραν από το ότι είναι το πιο σημαντικό για μένα, ότι είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
2: Ακριβώς. Τούτον ουσιαστικά διοργανώνεται ένα τουρνουά φούτσαλ χωρισμένο σε γκρουπ. Πιο μετά πάμε για νόκαουτ κτλ. Με φιλανθρωπικό σκοπό, σε συνεργασία με το Καραϊσκάκιον Ίδρυμα και το Post for Homes, έναν καταφύγιο ζώων στη Λάρναγκαν. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση θα διεξαχθεί η δημοκρατοληψία και εγγραφή νέων εθελοντών δωτών μυελού των οστών από εθελοντές του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος.
0: Θα είναι όλη τη διάρκεια εκεί τη ημέρα, από τις 10 μέχρι τις 4 είπαμε το τουρνουά.
2: 10 από τις 4 είναι το τουρνουά. Τα άτομα από το Καραϊσκάκιου Ίδρυμα είναι μέχρι τις 2 περίπου.
0: Okay.
2: Οπότε να μπορούν να γίνουν εκεί εγγραφές. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα, εντός της ημέρας, μέχρι τη νύχτα, να πούμε 7-8, είναι η τελευταία ώρα που μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή.
0: Άρα μπορεί κάποιος σήμερα, τώρα που μιλούμε, να.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες ανοιχτές θεσούλες. Αν θέλει κάποιος να στείλει ένα μήνυμα στα social media μας, στους Premlats ή στα άλλα παιδιά Fantasy Y, Χρήστον Αλεξίου και Μάλεξ, και να χαρούμε, εννοείται, είτε έρθετε να παίξουμε είτε όχι, να σας δούμε για μένα, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε βιντεάκια.
0: Για τα βιντεάκια να πάμε. Ναι, είχα πρόταση να πάω έξω, αλλά ρε φίλε.
1: Μα καλέσα σε εξή.
0: Αλήθεια στην αρχή αυτό προτάθηκα, αλλά μετά σκέφτηκα να σου πω ότι να φεύγω μετά από τρεις μέρες από ταξίδι. Και σκέφτομαι κιασμένο, τα πόθια μου, να μην προαυκώ τα σκαλιά του αεροπλάνου, να πάθουμε λίγο πιο σοβαρό.
1: Μην κάγω, ρε.
0: Έτσι δεν τσιπάει να. Αλλά you never know. You never know μετά από τόσα χρόνια πράξη.
1: Άλλοι τρεις μέρες πριν τον τελικό.
0: Τρεις μέρες πριν φύγω για τον τελικό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Ήταν αρκούντζο τώρα από το άλλο, αλλά...
0: Να πάμε για το... Να φάμε, να πιούμε, να δώσουμε και το δείγμα μας.
1: Είναι και γειτονιές σου εσένα.
0: Ναι. Οι γειτονιές μου αλήθεια είναι. Συγγνώμη, δεν όψασαι. Είσαι να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Τούτα.
0: Οκ, οπότε προτρέπουμε είτε όσοι προλαβαίνουν τόσες ημέρες να δηλώσουν συμμετοχή, είτε απλά για να πάτε να περάσετε ωραία.
1: Φίλμο Χαλάμπος.
0: Και Όσκαρ Λάμπος.
1: Ο 037, η βράδυ χτες. Έγινε κομμέντα στο μάσια μου, λάλη μου. Ας σου πω. Γίνηκα έρχεται μπαίνει μες στο καφέ, γίνηκα κομμέντα στο μάσια μου. Ξέρω εγώ, εντάξει, είναι τρόνο να το δω, χάρηκα από νίδα. Εντάξει ρε, άντεξε λαό, μα οι μάτσες στην πλάτα από ΕΡ χρωστά, ο Αταμά, τα από τρία λεπτά πίνε το. Ποτούν τον πέρι χιπίσκους του χασκογέλα, αλλά του μάνε έτσι ρε, στο έργο είναι εγώ μου. Έτσι να μιλήσουμε τέσσερις εβδομάδες εμείς.
0: Εντάξει ρε.
1: Και μοιάζει πολλά ο Κουρκούλη.
0: Ποιος?
1: Ο Χαρλάμπος. Γι' αυτό λέει χαιρετισμά από μου.
0: Καλά, προσβάλλεις τον άνθρωπο.
1: Όχι, ο κύριος Νίκος είναι top. Έτσι βάλες την Παπαρίζου. Να κλείσουμε.
0: Θα κλείσουμε Παπαρίζου.
1: Ξέρετε τι έγινε σας σήμερα.
3: Μπράβο,
1: το ίδιο άνθρωπο.
0: Καταλάβουμε ποιοι μας ακούνε και όχι. Ακούσαμε
1: ποιοι μας ακούνε
0: και όχι.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε Σάβη. Σάβη, είσαι μόνος νεόπλους στη Σίτη. Να
0: έχεις και άλλους φίλους με City, είσαι μόνος.
2: Α, θέλεις πιστεύεις, ναι.
0: Όχι,
1: Νεβερμίντης.
2: Ναι.
1: Νεβερμίντης αρχηρός.
0: Σημαντικές σου, ας πούμε, είναι το γείτονες σου που το εγνωρίσεις από social media, πώς.
2: Φίλε μου, είσαι μάναλτη.
1: Και Νεβερμίντης αρχηρός, ρε Σάβη. Να γίνετε τρεις.
0: Η συνάντηση σας είσαι... Να κάνουμε City.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ας πούμε να κάνουμε η Οπαϊ City της Κύπρου να μην την επίδε τρίσα και...
2: Όχι, έχει actually, έχει μερικούς που γνωρίζεις. Και ακολουθούν και την εκπομπή μας, ναι. Και στέλνουν και μηνύματα.
0: Ο Σαββής μπορεί να κάνει podcast Eurovision με το Φώτη. Κάνεις τους εικόνα.
1: Το Φώτη.
0: Το Φώτη.
1: Ή τσιρόν που πάνω.
2: Σου έπαιζε λίρα αντί της
1: παπάρισης. Σου έπαιζε τόσο κιόλοι.
0: Ήρθαν και άθηκε μήνυμα πιο πριν και στέλνει ο φίλος ο Χρήστος προσωπικό μήνυμα. Προσπαθώ να βρω ένα άλλο μήνυμα, έτσι λέω τρολ, για να τα συνδέσουμε και να πούμε. Α, αν η City έστελνε δύο άτομα να βιωτογραφίσουν την προπόνηση της Μπέρλι, δεν θα ήταν πρωταθλητρία σήμερα. Πέρα από την πλάκα, χθες, ξέρω τι ώρα ήταν, ούτε εδώ μετά των τελικών, ξέρω πότε βγήκε η είδηση, ότι απορρίφθηκε η έφεση της Southampton. και οριστικά ο τελικός θα είναι Hull Middlesbrough. Το λέω επειδή μέχρι να βγει η τελική απόφαση του εφετείου, είπαν τους όλους να έτοιμοι. Παιδιά, να είστε όλοι έτοιμοι, δεν ξέρω ποιος θα παίξει τελικό. Βράστε, δεν ξέρω ποιος θα παίξει τελικό. Και πέρα από το πλήγμα των αγωνιστικών και το οικονομικό, δηλαδή το ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τα 200 εκατομμύρια που θα έπαιρνε η Southampton σε περίπτωση που θα ανέβαινε στην Premier League, γίνονται σκέψεις που τους παίχτες τους ίδιους της Southampton να κινηθούν νομικά απέναντι στην ομάδα τους για τον που έγινε.
1: Που εστέρισαν το δικαίωμα να ανέβουν.
0: Που εστέρισαν το δικαίωμα να βγουν Premier League. Εντάξει, όλοι έχουν και όρσα συμβολέα του με άλλα λεφτά, αν έρθει Premier League κτλ. Οπότε εκεί που ήταν στου 7 ουρανού τη Southampton, ξαφνικά βρεθήκα, ρε φίλε, να είναι.
1: Στα τάρταρα.
0: Στα τάρταρα, ώστε να κινδυνεύουν με νομικέ αγωγέ που του παίχτε του κτλ. Για έναν. Αν πιστέψουμε.
1: Τι δύσκολε εβδομάδε που λέμε πριν.
0: Αν πιστέψουμε ότι ο συγκεκριμένο σκάουτσερ επίεν με δική του πρωτοβουλία χωρί να ενημερώσει είτε τον προπονητή της Southampton είτε οποιοδήποτε άλλον, το δέχομαι ως δικαιολογία, έναν άτομο επίεν να αγάπη τον αγάπη και κατάστρεψε ένα ολόκληρο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Εντάξει, είναι αύστηρο. Η τιμωρία είναι αύστηρη.
0: Και εγώ νομίζω.
1: Δηλαδή τώρα στο 2026, τόσα βίντεο, τόσα από τούτα, έκαρτε όταν την προπονήσει να γελάσουμε. Και πριν λίγο καιρό, πιάνε τον παπάν του Αλκαράς να θεωρεί την προπονήσει τον Τζόκοβιτς πριν τον τελικό του Wimbledon. Έπρεπε να διώξουν το Αλκαράς, γιατί να παίζει άλλος πως το φορχάνω τον Τζόκοβιτς επί τον Ιωβάς του.
0: Ναι. Χτες που ήμασταν κάπου, βλέπαμε το τελικό μια παρέα.
1: Δεν και καλέσετε μας.
0: Όχι, γιατί ήταν κλειστό το γκρουπ.
1: Συνεχίζει.
0: Είχαμε την κουβέντα, ανοιχτή κουβέντα κάποιοι λόγοι για τη Southampton, χωρίς να ξέρουμε την απόφαση μετά του εφετείου της έφεσης. Και έλεγε κάποιος που, δεν θα πω ονόματα ομάδων, αλλά υπήρχαν και δύο κυπριακές ομάδες, η οποία κατασκόβευαν η μία την άλλη. Αν τα βάλετε κάποιος κάτω, μπορεί να σκεφτεί, να φανταστεί ποιες μπορεί να είναι τις ομάδες. Δηλαδή, όταν τις προπονήσεις έκανε drone η μία ψηλά, εθώρησε την προπονήση της άλλης, και χωρίς να ξέρει η αλφα ομάδα ότι της το έκανε η β', έκανε το και αλφα εις β'. Για κάποια στιγμή.
1: Ολυμπιαλμόρφια.
0: Θα πω. Όχι, μα πρώτε κατηγορίε και δύο. Για κάποια στιγμή που καταλάβει μια την άλλη, είπαμε πια εντάξει. Εκλέφθηκαν οι δυο, συμφωνία κυρίων, να μην ξανακάνουμε κλεψιά ένα στο άλλο. Και σταμάτησαν να το. Α, δεν ξέρω, δεν θα πω.
1: Είδαμε, πιάνουμε.
0: Όχι, αφού σου είπα πριν, θα πω.
1: Αφού είπε, δεν θα πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να λέω ότι θέλω.
0: Καλά, γιατί επειδή παίζω στο εκεί.
1: Γιατί αμήνεσαι τώρα, γιατί ευκαλίσαμε.
0: Στην αντρόουν πήγε να πάει.
1: Ξέρω γιατί ευκαλίσαμε, γιατί με καλέσει χτε.
0: Όχι, θα σου μιλούσα ακόμα. Ναι, Λοίζο.
1: Κάμε τι άλλε ερωτήσει.
0: Ναι, η δουλειά σου.
1: Καλησπέρα, κύριε. Μόνο και μόνο για το πόσο. Α, γαλάζιο κύριο. Για πώ είναι παλαβό, Μάρα, ήταν τον που καμένει η Southampton. Τούτον ήρθε ναι, ένα άλλο μήνυμα να ρωτήσω.
0: Εσεί και πώ το βλέπετε ω τιμωρία. Θεωρείτε ότι άξιζε του. Καλά να πάθουν.
4: Τι όμω έχουν να κοβάρει την
2: ιδέα. Ναι, ναι. Λίγο υπερβολική νομίζω. Ένα χρηματικό, απλά μεγάλο ποσό να ήταν.
0: Φτιάξε, όταν το έκαμε η Leeds.
1: Να ξεκινούσαν τον τελικό με ένα 0 κάτω.
0: Όταν το έκαμε η Leeds το 19, έβαλαν ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Έχουμε 200.000, 300.000 του Bielsa πρόστιμο. Σίγουρα πιέζε πέντε του. Σίγουρα πράγμα. Και σε Αργεντινή είχαμε κάθε παιχνίδι. Λόγω εκείνη τη τιμωρία, ήρθε να πρόσθεσε μια ακόμη παράμετρο μέσα στο καταστατικό τη, μέσα στου κανονισμού τη. Η EFL που λέει ότι αν παρακολουθεί ομάδα ή αν προσπαθεί να παρακολουθεί ομάδα, κατασκοπία δηλαδή, 72 ώρες πριν το μεταξύ σας παιχνίδι, είναι άλλες οι τιμωρίες που δεν υπήρχαν τότε. Οπότε περιμέναμε να δούμε πώς ερμηνεύεται αυτή η παράμετρος, δεν το ξέραμε. Και εγώ λέω, συγγνώμη, χθες με ο Λούνια, χθες προχθές, εγώ δεν περίμενα ότι ενός
1: αποκλείσου. Όχι, ήταν
0: ότι, οκ, βάζει τους μισό εκατομμύρια.
1: Και τούτο να γίνει στο NFL και στο κολεγιακό.
0: 5 εκατομμύρια, αφού να πιάνει 20 αν προκριθούν.
1: Έγινε σε πιο μεγάλα πράγματα, έγινε στο NFL και στο κολεγιακό της Αμερικής, που είναι πολύ, είναι πολλά τα μεγάλα τα στίξ και δεν έγινε τίποτε. Προστήμα και ποτέ.
0: Γιατί ενώ συζητάμε και πριν για κορυφαίους προπονητές, ποιος θα θέλατε και τα λοιπά, γενικότερα να γίνει μια κουβέντα για τους κορυφαίους προπονητές, ποτέ ή σχεδόν ποτέ κανένας δεν αφαιρεί το όνομα του Emery, επειδή δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία.
4: Επειδή νομίζω τα τρόπια του ήταν με πιο μεσαίες ομάδες. Το πιστεύω.
0: Το να πάρεις έναν τρόπιο με μικρομεσαία ομάδα, θεωρείται μεγαλύτερο επίτευγμα από την οποία με United ή την City.
4: Είναι απλώς δεν το θυμάσαι τόσο. Ενώ άλλο να σου προμηθείς της United και στο Champions League, άλλο να σου.
1: Το βαρετήν του Emery σε τούτα τα discussions είναι το σπέλ του στην Arsenal. Πιστεύω παίζει ρόλο Gino.
4: Δηλαδή και δοκίμασε μεγάλη ομάδα και του
0: φτιάχνει. Ναι, αλλά 20 χρόνια προμηθείς και Gino είχε να πει κάποιος, να του χρεώσει κάποιος.
1: Ναι,
0: σωστά. Οκ, ίσως ότι είναι πια με την Παρίνα του Champions League, που ποιος έπιανε, δηλαδή αυτός που το Luis Enrique.
1: Κανένας.
0: Ναι.
1: Σωστό. Εντάξει, δεν θα τον ήθελα στη ομάδα μου.
0: Όχι, και σαν προσωπικότητα. Ομάδα σου. Όπως μπορεί να γίνεται λίγο από την κουβέντα που γίνεται γύρω από το όνομα του.
1: Ναι, αλλά θεωρείς τον, μπορείς να δεις τη City, στη United. Εσύ προσωπικά που τον έβαλες στην κουβέντα, ενώ μπορείς να δεις...
0: Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν διαφώνω.
1: Μα στη συζήτηση μου κάνουμε.
0: Λέω ότι είναι κορυφαίος.
1: Και νομίζω ότι πλέον έτσι παγιά είχαμε την ελίτ των προπονητών, ήταν λίγο και εύκολο να την πούμε. Τώρα αν εξαιρέσεις τον Λουίς Ενρίκε που επίκαρε και τον Κομπανί που πάει να πικάρει, δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω άλλο όνομα διπλά από τον όνομα του Λουίς Ενρίκε σήμερα.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί, ενώ έχει κάποιον να πεις, ας πούμε παγιά λέμε, Πεπ Γκουαρδιόλα, whatever, ενώ...
0: Κλόπ, ας
1: πούμε.
2: Πεπ Γκουαρδιόλα. Θα μπορούσε.
1: Βάλεις τον Τζαμέ μαζί με τον Ρο. Έπαιξε φοβερό. Εγώ το ποδοσφαίρο μου έπαιξε η Παρί τα τελευταία χρόνια χωρίς να είναι η ομάδα μου. Δεν ήξερα αν το ξανά. Αν το απολαύσα πάλι η ομάδα. Ειδικά πέρσι, ας πούμε, ήταν. Ήταν απίστευτο πράγμα. Έρχονταν κατά. Γελά, γιατί γελά.
0: Όχι, ένα μήνυμα που παρακολουθούμε. Όχι, ρωτάει ένα φίλο, δεν θα πω το όνομα του προπονητή, αλλά γνωστό προπονητή. Μα λένε ότι αξίζει να πιάνει τον χ προπονητή Κυπρέων. Το 13 μέσα στους άπνους των προμονητικών της άλλη να παρακολουθεί, θυμάστε την κουβέντα. Δεν θυμάμαι η αλήθεια.
1: Εσείς θυμάστε.
0: Όχι, δεν θυμούνται. Το 13 μέσα στους άπνους προμονητικού της ΑΕΛ. Να ρωτήσω αν όντως είναι true story.
1: Να το ρωτήσω τον προμονητή. Ναι, αλήθεια.
0: Αλήθεια. Το θυμηθήκες ή...
1: Εγώ ξέρω, ξέρω.
0: Πες ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Καμήρος ο Φώτης ακόμα και να βάλουν την προπόνηση της Άρσεναλ σε live streaming δεν θα καταλάβει τίποτε. Love you guys, σας λέει. Europa League 5 φορές με 3 διαφορετικές ομάδες που και οι 3 έχουν το όνομα Villa στο όνομά τους. Ναι. Σεβίγια, Αστον Βίγια, Αστον Βίλα.
1: Τι κάνει άλλη.
4: Θυμάσαι.
0: Πέντε. Φίλος ο
1: Ρούλης.
0: Ο Ρούλης.
1: Τώρα τι μου το θυμίζεις να ανεβριάσετε παραπέντε.
0: Με τον 5-5-7. Με τον 5-5-7 να ανεβριάσεις.
1: Φίλε, έπαιζε τον Τεχέα 13 φορές που είναι άλλοι και έκανε ο Πέρτη Γάστον. Δεν ήξερα αν έχει χειρότερο ρεκόρ, ρε φίλε, αγαπητό.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε με την
1: Ελένα,
0: τραγούδι που υποσχεθήκαμε.
1: Συγχαρητήρια στην Ελένα. Το 2005 πόσο χρόνο είσαστε.
0: Αν είσαστε.
1: 17. Το 5 ήσουν 7.
4: Το
1: 5 ήσουν 10. Άρα το τελευταίο πρόθυμα της Μάτσεστερ επανήλθε στο 15 χρόνο.
0: Α, ήταν
4: κανός.
1: Ήμουν τελειωτήτως. Ξέζησες κάποια πρόβλημα.
4: Ναι. Αλλά από τότε.
0: Θέλω παιδιά να ευχαριστήσουμε. Να επιθυμίσουμε μεθαύριο Σάββατο όσοι είσαστε αυτιά σερή. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στα γήπεδα Καμπεώνε. Λαγατά μια αθούπαλη εκεί δίπλα από το Μολ. Ποδοσφαιρικών τουρνά φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
1: Θα πιάσε και αύριο να ξέρεις το quiz.
0: Ναι, όχι, βάρτε ο Φώτη. Βάρτε ο Φώτη να πιάσει. Να το κάνουμε ρωτήσει για την Arsenal πέτσου.
4: Να του κάνουμε όμως, θα το
0: πάρει. Όχι, θα το κάνουμε ρωτήσει για την Arsenal, αλλά δύσκολες.
1: Εντάξει, δύσκολες,
0: ενώ... Ναι. Θα περάσουμε, θα δώσουμε το γύρο μας, εγώ το λέω στο, μάλλον θα περάσω. Γι' αυτό μάλλον, άρεσες.
1: Εντζέ μπορείς να... Να, να πάεις νομίζω, πιστεύω.
0: Εγώ θέλω να πάω.
1: Τώρα που σε βλέπω έτσι όπως είναι, τώρα που μιλούμε, ναι, τι ώρα του τουρνουά δεν ήξερα.
0: Και κάποια στιγμή θα ξαπούμε, τώρα είναι εδώ, στα podcast μας και τα λοιπά.
1: Σίγουρα να παίξω quiz.
0: Καλές επιτυχίες.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μετά τον Βάισμπεκ, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του και με τον Φίλιπ Κουν μέχρι τον Μάιο του 27. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη και αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα, δήλωσε ο Βάισμπεκ. Δεν προκύπτει θέμα με τον Κάρι Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπέλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στον Τσέχο αμυντικό της ομάδας Στέφαν Σίμιτς. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια και αναμένεται η απάντησή του. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία και ο Σίμιτς θα παραμείνει στο τριφύλι. Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους, η Παναγιώτου, Σεμέδο και Ράκοβιτς. Για 12η χρονιά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψεις στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική μετάδοση από τις 8 και 4 στην CableNet. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ σε podcast από την CableNet. Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φωτίου. Στόχος μέχρι την γενική συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβα Λιασί. Πρόβλημα προκύπτει στην ΠΑΦΟ με τους διεθνείς Λουκάσεν, Σέμα και Σούνιτ, οι οποίοι κλήθηκαν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ στις 27 Μαΐου και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Γίνονται επαφές σε μια προσπάθεια να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σούνιτ, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Στην ανόρθωση και σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση.

0: Εκείνες σελέδες Μυραμών και Πόνς. Ο Χριστόφορος Φραντζής με ανάρτησή του ευχαριστεί την ΑΕΛ και αποχαιρετά τον Σύλλογο, καθώς αποχωρεί από την ομάδα. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Αλεξάνδερ Κακόριν μετά και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του. Στην ΑΕΚ Αρένα θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά η Ομόνοια Ραδίπου, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ανόρθωση και αποχωρεί από τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Γερολέμου επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, καθώς συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νέα Σαλαμίνα. Με ανακοίνωση του Ολυμπιακού, σε διευκρινίζει ότι οι πρόσφατες αναφορές του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος, Πέτρου Πέτρου, δεν είχαν ως πρόθεση να απαξιώσουν ή να γενικεύσουν την στάση του σωματείου απέναντι στους Κύπριους προπονητές. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον 4ο αγώνα στην σειρά των τελικών. Με νίκη, η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο 5ο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Γιώργος Μπαρτσόκας σε συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινή συνάντηση για Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σήμερα η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Ο Γιάκοπ Νέστρου παραμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τριήμερο. Η αποζημίωση του Ράφα Μπενίτεθ θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον όμιλο υποβιβασμού στην Ελλάδα, στις 6 Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
4: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
3: Και?
4: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
3: Άσε μας καλέ.
4: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
3: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
4: Μπράβο, το πιάσες.
5: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα.

0: θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Δύο αγώνες για την Super League στις 7 σε 7ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Πανετολικός Αστέρας και Φυσιά Λάρισα. Την ίδια ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός στη Nova Sports 2. Τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7:30 στην Cita Vision Sports 4.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 21, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show, στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και ο Χρήστος, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 μπορεί κανείς να διεκδικήσει και ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα ρούχων Jack and Jones, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός θα μπορέσει αναλόγως να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα βρίσκονται.
1: Ανά την Κύπρο. Επίσης, με διανδείξει Σίγιου Σάρμα, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά ξενοδοχεία, all inclusive το ξενοδοχείο. Και η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου. Στις 8 Ιουνίου, ναι.
0: Ναι, συγχωρέστε με, αλλά θα πάμε κατευθείαν στα πολύ σημαντικά. Δεν ασχοληθούμε σήμερα για το.
1: Ούτε για την αύξηση πληθυσμού στην Κύπρο, ότι είμαστε.
0: Ναι, έχει τέτοια είδηση.
1: Είμαστε στην Ευρώπη από τις χώρες που την τελευταία 20 ετία έχουμε την μεγαλύτερη. Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού.
0: Και αυτό διαπιστώνει κανείς μέσα από την κίνηση, ναι.
1: 34% η αύξηση του πληθυσμού την τελευταία 20 ετία στην Κύπρο, ρε.
0: Μήπως όμως αυτό ευθύνονται και οι μετανάστες. Πλούσιοι και φτωχοί, αναλόγως δηλαδή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί έχουμε περίπου.
0: Θα πούμε ότι οι μετανάστες είναι και αυτοί που αγοράσαν τα χρυσά διαβατήρια, που κρατούν τις αυτοκινητάρες, που κρατούν τις βίλες ή τα πολυτελή αυτοκίνητα, σωστά. Είναι και αυτοί μετανάστες. Όχι, ο κόσμος νομίζει ότι μετανάστες είναι μόνο ο φτωχός και ο σπουγινιάδια είναι.
1: Το 24, για να καταλάβεις, το 23 είχαμε 40.400 κάπου για μέρ.
0: Άρα δηλαδή πώς είμαστε πού είμαστε.
1: Εκατομμύριο.
0: Κουμπίσαμε το εκατομμύριο.
1: Ναι. Είμαστε το 0,2% της Ευρώπης.
0: Το
1: 0,2% της Ευρώπης.
0: Πρέπει να το λέμε κάθε μέρα τους που νομίζουν ότι είμαστε το κέντρο.
1: Ας το δώσω ακόμα ένα στοιχείο που το είπα έτσι. Περίεργο. Περίεργο.
0: 0,2% της Ευρώπης είμαστε.
1: Της Ευρώπης, όχι του κόσμου.
0: Πληθυσμιακά εννοείς.
1: Πληθυσμιακά.
0: Πληθυσμιακά.
1: Του κόσμου είναι και θελής.
0: Να σου πω έτσι που μας μιλούν, αν μας μιλούν κάποιοι, είναι και πολλοί μας.
1: Η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 44,9 χρονών.
0: Πόσο?
1: 44,9. Και στην Κύπρο είναι 41.
0: Δηλαδή πεθανίσκουμε.
1: Όχι, πεθανίσκουμε. Εμείς ηλικία. Ο άνθρωπος που στα 41 του χρόνια, άμα μοιάσουμε όλους τους κάτοικους του νησιού αυτού και τους βάλουμε σε μια σειρά και βρούμε τη μέση, η μέση είναι το 41.
0: Άρα είμαστε δυναμικοί ως πληθυσμός. Έτοιμοι, έτσι. Είμαστε μανικωμένοι που λέμε.
1: Είμαστε 4 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στου άλλου.
0: Είμαστε για δούλο, ότι είναι και τελείω πράγμα. Α πούμε, 41 χρονών, τι θέλετε από εμάς. Άρα τι συνιστά. Πού μας παραπέμπει ο μέσος όρος ηλικίας αυτού του νησιού? Ότι είμαστε όριμοι 41 ετών. Αυτόνομοι, είσαι 41 ετών. Τρεις φορές πει μάνα σου, ρε Μάγκη.
1: Ναι.
0: Περιμένεις που ο μπαμπάς σου να καίει λεφτά.
1: Ναι.
0: Όριμος, αυτόνομος και.
1: Έχουμε μια μόνιμη ανάπτυξη. Δι.
0: Και μια είδος αυτογνωσία. Έχουμε και μια είδος σοφία.
1: Ναι.
0: Άμα γύρισε 40 χρόνια και.
1: Ναι. Ναι.
0: Μα φαίνεται το πράγμα. Είναι φως φανάρι αυτό το πράγμα.
1: Τη Δευτέρα δηλαδή να το έχουμε εμπεδώσει.
0: Ναι, αυτό, ναι. Θα ιδρυωθεί. Τη Δευτέρα καταλάβουμε όλοι.
1: Με τη στάμπα.
0: Μα δεν υπάρχει έτσι τώρα, δεν είναι. Μια τσέισε εκεί, τι πληθυσμό έχει η Νιγηρία, λέει. Έχει καιρό να τα πω. Σωστά. Εντάξει, εμείς οι αλήθειες φαινόμαστε για 10 χρόνια πιο μεγάλη μέσο όρο, λέει 106. Και είσαι και το δίκιο σου. Είμαστε κοντά στο μέσο όρο τη ΑΕΚ, λέω 680. Καλό. Για μένα η Κύπρος είναι το κέντρο του κόσμου. Ήμουνα στη Σεούλ, Κορέα και άκουσα από μακριά το μόνο να λέει εσύ κι άλλους Κυπρέους ζάμε. Εσύ κι άλλους Κυπρέους ζάμε.
1: Περίμενε, δηλαδή ήταν ένας τύπος μες στη Σεούλ και φωνάζε δυνατά εσύ κι άλλους Κυπρέους ζάμε. Μην πάει ακούσει κάποιος.
0: Γιατί ρε Μαγκή, σου φαίνεται περίεργο, ας πούμε. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ hot προορισμός αυτή η Κορέα και η Ιαπωνία. Πανάκριβος με.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει ο κόσμος στρέψει το βλέμμα του εκεί όσον αφορά το.
1: Μα γενικότερα είναι κέντρα τεχνολογικής εξέλιξης και λίγο.
0: Ποιο άρα. Μα γιατί εννοείς τεχνολογικής εξέλιξης?
1: Τι εννοώ, εννοώ καθοριστική παίκτες.
0: Ναι, αλλά δεν πας, μα δεν είναι ο τουρισμός τεχνολογίας. Δεν πας στην Ιαπωνία για να παίξεις με έναν gadget.
1: Όχι, απλά για συναλλαγές έχω την αίσθηση ότι αυξήθηκε ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται στις από εκεί περιοχές.
0: Αρχικά να πούμε, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι, είναι ότι ο κορεάτικος, ας πούμε, κινηματογράφος, παύλα, παραγωγή ταινιών και σύριαλ, έχει διαδοθεί πάρα πολύ ένα πλανήτη. Δηλαδή μπορεί η γιαγιά μου να ξημεροβραδιάζεται ακούγοντας, βλέποντας, ας πούμε, κορεάτικα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Επίσης πολιτισμικά η Κορέα και η Ιαπωνία παραδοσιακά έχει σχωρήσει για τα καλά στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή ακούς τώρα, ξέρω εγώ, νεανικά συγκροτήματα να είναι κορεάτες.
1: K-pop.
0: Τι είναι αυτή, τι άρθρο να βάλω μπροστά από K-pop. Είναι τρία κορίτσια.
1: Όχι ρε.
0: K-pop είναι κορίτσια.
1: Είναι είδος μουσικής.
0: Είναι είδος μουσικής το K-pop. Δεν είναι συγκρότημα, κορεάτικο.
1: Όχι.
0: K-pop είναι Κορέα pop μάλλον. Ναι. Ναι. Η Κορέα, okay, το K-pop έχει πλέον διαδοθεί, ας πούμε, για τα καλά στις νεολαίες του δυτικού κόσμου. Και είναι πάρα πολλοί, τέλος πάντων, όσοι μπορούν και έχουν αυτή την οικονομική, ας πούμε, δυνατότητα, που ταξιδεύουν προς τα εκεί μέρη για να γνωρίσουν πολύ σπουδαίους πολιτισμούς. Πάρα πολύ σπουδαίους πολιτισμούς, έτσι. Εντάξει, δεν είναι σημαντικότεροι από εμάς, να τονίσουμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, τι.
1: Ναι, καλά το θέτεις.
0: Για να μην αποθούμε κιόλας, έτσι, για να μην αποθούν κιόλας. Αλλά άμα πάμε μποτζή, στείλουμε τον πρόεδρο, σίγουρα να κατεβεί με δυο ξυλούθκια. Με ένα σπαθί του σαμουράι, ας πούμε. Ή να πιάει το μαλλί κότσο. Ή να κατεβεί αλασούμο. Με την μπάντα που βάλουν για να χώνουν τα γεννητικά τους όργανα. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιατί όχι δηλαδή.
1: Ναι. Αν κρίνω από τον τελευταίο.
0: Αν κρίνουμε από την τελευταία του τακτική, ναι. Εν τω μεταξύ, τούτο επίεν τσέβαλε. Εντάξει, κάτι μου λέει ότι θα είναι ο επόμενο. Θα συνεχίσει να είναι και ο επόμενο πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ, Μάγκη, αλλά με θυμάσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι.
0: Τι, ότι είναι 100%.
1: Ενώ αν πρέπει κάποιο να βάλει το λεφτό του για το ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Φαβορή, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαβορή.
0: Ναι, σωστά, είναι φαβορή. Μα είναι και ικανότερο, φίλε. Αυτή
1: είναι η φαβορή. Είναι.
0: Μα είναι και ο ικανότερο όλων έτσι όπως ο Σκοφκό.
1: Και μέσα σου πω τη δεύτερο φαβορή μου, η Μάφο.
0: Ο ποιος, ο άλλος, ο Αβέροφ.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως, ναι. Εντάξει, ανάλογα, ποιο θέλει και το Ισραήλ και ποιο θέλει και η Ελλάδα. Είναι σημαντικό, ας πούμε, τι θα. Σωστά. Αλλά νομίζω ότι είναι τούτο, δεν ξέρεις πώς δεν το καταλάβα. Για να ως καλέσει ο Μητσοτάκης το Δυσί και τον πρόεδρο, το Peter Sellers, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, okay, όντως είναι αδελφικά κόμματα και ξέρω εγώ εκπροσωπούν τους ίδιους χώρους πολιτικούς. Αλλά μάλλον θα τους είπε
1: κιόλας. Είναι μια προσπάθεια επαναπροσεγγής μεταξύ των δύο.
0: Α, μπράβο, είδες πράγμα, όχι ο νέσο. Τι.
1: Ναι, μάλλον.
0: Είδες ρε φίλε, τι είπε νέος πει, ας πούμε, ποιος έκανε το πράθυμα. Ή πείτε μας πως αυξάνεστε. Άρα θα βρουν έναν τρόπο να παντρευτούν, οι άλλοι εν υποκινούμενοι μπορούν να τους βάλουμε στη μάτσα 100%, ανάλογα δηλαδή. Εντάξει, ποιος θα... ο Φίξερ, το Ροδόγαρο, είναι φάβο. Ποιος είναι αυτό, το αναρωτιέμαι. Το Θείο Βρέφος, επίσημα στη Σαλαμίνα. Καλώς ήρθες, Γιάννη, Σεμνά και Ταπεινά, σε όλο Σαλαμίνα. Όντως, τεράστια επιστροφή, θα τα πούμε όμως. Συγκινητική κιόλας επιστροφή. Ο The Last Samurai President, ναι, αυτός. Αυτό είπαμε, χαιρετίζω τον άνθρωπο Κουνουπή. Το λέγαμε από χθες, δηλαδή, μια που τον είδαμε, μια που μας θύμισε το The Party, μια εκείνη θρυλική ταινία που όντως, αν βρούμε χρόνο, θα πρέπει να τη δούμε γιατί έχουμε ανάγκη να γελάσουμε. Τον καιρό που τα έκαμε τούτα ο Michael Jackson, τούτη η K-pop ήταν. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Κανάρι.
0: Με έγραψε είπα στον τύχο ψόβο K-pop, έτσι. Δηλαδή, οκ, ρε μη ζήσει, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορά ένα βίντεο που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν είναι, ξέρω εγώ, παροδία. Αλλά είναι ένας τύπος υποτίθεται και καλά μεταλλάς και κάνει εκπομπή τύπου οπαδικής εκπομπής, ας πούμε. Που βγαίνουν οι ακροατές όπως έκαναν.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν, ας πούμε, οπαδοί άλλων συγκροτημάτων. Αυτός είναι οπαδός των Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν οπαδοί, ξέρω εγώ, και των άλλων συγκροτημάτων και βρίζονται, ας πούμε. Άντε ρε, μου να μου πεις εσύ τώρα τι έχετε εσύ. Εγώ έχω Nothing Else Matters. Εσύ, εγώ έχω, ξέρω εγώ, A Fear of the Dark.
1: Ναι.
0: Καλό... Δεν ξέρει, είναι αλήθεια όμως. Και τους κλείνει κιόλας. Άντε ρε, κάρα, κιόλας, κλείσε μου να μου πεις. Και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω όμως αν είναι αλήθεια αυτό.
1: Θα μπορούσε όμως να γίνει, ναι.
0: Άνετα θα μπορούσε να γίνει. Τα είπαμε, κύριε 27, ευθύ εξ αρχή μόλις που τον είδαμε, μια και που σκεφτήκαμε, ή τον Μαχαραγιά ή τον Πίτερ Σέλερς. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιγυρία είναι 16,5 χρονών, οντός.
1: Φαίνεται μου πολλά.
0: Τι λες, ρε 989, δηλαδή κάθομαι και σκευάζωσε. Και είχαν και επεισόδια.
1: Ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι, όντως ρε 613 και τσακώνονται, έχουν και επεισόδια μεταξύ τους, δηλαδή μαζεύονται, ξέρω εγώ, ή τον...
1: Κι όμως ρε Χρήστο, δέχω 8,3.
0: Στην Ιγυρία, ο μεσός όρος.
1: Ναι, αν τους βάλουμε όλους τους κατοίκους της Ιγυρίας στη σειρά με βάση την ηλικία, και ως που στη μέση είναι 18,3 χρονών.
0: Άρα, από τα λίγα που καταλάβω κάνουν... Γεννούν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ας πούμε.
1: Λογικά γεννούν σε νεαρή ηλικία. Και επίσης, δεν ξέρω αν το προσδόκιμο ζωής πόσο μεγάλο είναι στην Ιγυρία.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά μιλούμε για το διάμεσο, ακριβώς στη μέση.
0: Η μόνη χώρα που σίγουρα δεν μπορείς να ορίσεις την ηλικία ποια είναι, ξέρουμε.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Από πού είναι ο Αλιού?
1: Από το Καμερού.
0: Από το Καμερού. Όλες οι αφρικάνικες χώρες κάπου εκεί είναι λογικό όταν το προσδόκιμο ζωής είναι κοντά στα 60.
1: Σωστό, γιατί αυτό μου είπαν, υπάρχει το προσδόκιμο.
0: Μα μήπως το σωστά το λέω, είναι 60. Το 18,3 πάντα αφορά άλλο πράγμα, ρε Μαγκή, μέσον όρο.
1: Ενώ διάμεσος στη ζωή, ηλικία.
0: Ναι. Φέρε ρο, κάνα 17 μου είναι η Ιγυρία να ως καρφώνει, λέω 227.
1: Πότε ο ροκ προσθέσαμε το ακόμα έναν γκάπα, γιατί βλέπω το όλο και πιο συχνά πλέον να ροκ.
0: Ροκα.
1: Αντί να ροκ.
0: Μα στα σκαγιώτικα ροκα. Ναι, ρε φίλε. Ροκα παρμεζάνα, ροκα ξέρω εγώ βαρσάμικο, ροκα γκοργοντζόλε.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλο.
1: Ναι.
0: Ροκα είναι, γιατί το. Και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Αν έχουμε δει Άννη Αλεξούη, όχι, αλλά εντάξει, κύριε 569, δεν. Παντός, όσον αφορά το, μιας και το ανέφερες για το ΑΠΟΕΛ, τώρα τι σχέση έχει, αλλά τέλος πάντων να το πούμε, θα προβληθεί η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ το Σάββατο η ώρα 9. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε σχόλια, να έμπουν τίποτε.
1: Πιο νωρίς.
0: Μα δεν θα πρέπει να είναι Σάββατο, καρχήρυ. Σάββατο η ώρα 9, μα δεν μου εννοεί.
1: Και ειδικά το Σάββατο. Ειδικά το Σάββατο που ακολουθεί οι επόμενοι εκλογές σε εμάς. Εγώ θα σου έλεγα καθημερινή, είναι κάπου έτσι απογευματάκι.
0: Πώς το πέτυχαν τούτο, δηλαδή.
1: Νομίζω θα ήταν η καλύτερη ώρα, αλλά.
0: Ακριβώς, αν κάτσεις, ξέρω εγώ, μια Τρίτη, ένα Τετάρτη με απόγευμα, ξέρω εγώ, μη σου πω και. Ναι, απόγευμα, οκ.
1: Ναι, η ώρα 6, ας πούμε.
0: Ναι. Σάββατο είναι η ώρα 9, πώς το.
1: Τι ειδικά το τι ακολουθούν και εκλογές την επόμενη μέρα.
0: Φάουλ.
1: Ξέρεις γιατί την επόμενη μέρα.
0: Αλλά λέμε και αγαγά, μάγκες.
1: Γιατί την επόμενη μέρα νομίζω ότι την Κυριακή τουλάχιστον οι εκλογές δεν θα μονοπολίσουν. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ας πούμε, εμείς μάλλον θα έρθουμε τη Δευτέρα στη δουλειά και εγώ θα κάτσω να το δω.
1: Ναι.
0: Λόγω δουλειά ναι, όμως. Ναι. Αλλά άμα δεν ήταν κιόλας η δουλειά, δεν.
1: Ναι.
0: Σιγά μην κάτσω για το 9 τώρα, βλέπω. Μα και από ελίστες, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που θα τους δει, αλλά ο μέσος από ελίστας, ας πούμε, ή και ο μέσος ομονιάτης, θα έλεγα εγώ, ίσως να μην σπεύσει, ας πούμε, να. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα σαββατιάτικα να κάνει, σαββατόβραδα κιόλας. Πώς το σκέφτηκαν όμως. Μήπως το κανάλι είναι αυτό που όρισε.
1: Το κανάλι, μάλλον.
0: Τη μετάδοση. Καλά, δεν είχε λόγο από όλο όμως.
1: Μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για
0: λόγο. Ξέρω εγώ. Αν ο Παπασταύρου είχε χιούμορ, να τη δει και λίγο Μάκη, σαν κλείνει τα γήπεδα για τις ακαδημίες του Πασκάλ, για τις ακαδημίες της Ομόνιας, λέει ο φίλος 1970. Άλλος λέει εδώ ότι ο διάμεσος και το προσδόκιμο, ενώ όπως λαλούμε τη straight assets, λέει 737, και προσπαθώ και εγώ να αυξανώ, ξέρεις, να μεγαλώνουμε τις γνώσεις μας. Την τρίτη φορά που θα παραιτηθεί και θα έρθει πίσω θα είναι. Α, okay, ναι. Κόψε μαμούθηκε, μου έχω και τα θέματα μου τώρα στη Ματσοδίου 74, δηλαδή. <γάμα. laughs> Αλήθεια έψαχνα να φύγω το Σαββατοκύριακο, δεν...
1: Ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με, θα το πω, είμαι κάργα Φενεμπακτσέ και με το καλό είναι η Ρεάλ Βαλένθια. Δεν υπάρχει κάτι να κρύψω, ούτε φκένεις εύκολα όπως το καλημέρα. Οκ.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: αν το πιάνω όμως, εντάξει, είμαστε μεγάλα παιδιά, πια θα το διαχειριστούμε. Έχουν και άλλα προβλήματα στη ζωή.
1: Εκτός από τις εκλογές υπάρχει και η Φόρμουλα 1. Ναι, αλλά η Φόρμουλα 1, όσον και αν υπάρχει.
0: Τόσο κόσμος, νύχτα είναι η Φόρμουλα 1.
1: Κόσμος που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1 έτσι φανατικά, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι πιο μικρός και φανατικός ο κόσμος που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1.
0: Τι είναι, Ζερμακή, δεν κατάλαβα.
1: Αν μοιάζει του οπαδού που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σωστά το λέω και δεν σφαγώσει αυτό. Αλλά σφαγτούμε τον κόσμο που αγαπάει η Φόρμουλα 1. Ο Μάκης.
1: Λέω.
0: Ο Μάκης κάνει και εκπομπή με του.
1: Με του Μάρσαλ.
0: Με του Μάρσαλ.
1: Άκουμε όμω. Ο κόσμο που ασχολείται με.
0: Τον Παντελή και τον Αλέξανδρο.
1: Ναι. Ο κόσμο που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1.
0: Ναι. Έχει τι
1: σε σχέση με τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, δεν έχουν καμία σχέση αριθμητικά.
0: Όχι, όχι, πολύ μικρότερο.
1: Αλλά είναι πολύ μικρότερο των κοινών, αλλά είναι κοινό το οποίο ασχολείται φανατικά με τη Φόρμουλα 1.
0: Εννοείς ότι είναι πάρα πολύ πιστή.
1: Είναι πιστή.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Γιατί, ναι, όπως που θέλει να καταλήξει, δεν κατάλαβα γιατί.
1: Ότι δεν μπορεί να επηρεάσει η Φόρμουλα 1.
0: Το να, τη συνέντευξη τύπου του Αποέλ, ναι. Του προέδρου Αποέλ.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε Σιμακή, γιατί μέσα από Ελίσσα που θα αρέσει και η Φόρμουλα 1 δεν μπορεί. Δηλαδή, τι μας λες τώρα.
1: Δεν θα επισκιάσει ρε, φίλε, το ένα γεγονός το άλλο. Αυτό λέω.
0: Και okay, ένας από εσάς που ενδιαφέρει να ακούσει τι θα πει ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, για να δει τη φόρμουλα, και μετά να ακούσει τι θα πει ο πρόεδρος. Και τις εκλογές δεν σε ξέρω.
0: Μα κύριε 27, ήθελα να σου πω ράδιο, να μου να ψηφίζω, που να σε παρευχηθεί, σε κάνω μηνύματα, σε μπελός άνθρωποι μου, ας πούμε. Βγάλα την εκπομπή Μάρσας λόγω του Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Μάρς της ΑΕΛ. Ποιος έχει τέτοιο παιχνίδι?
1: Για έτσι παιχνίδι ΑΕΛ.
0: Τα να πεις δεν είναι όριν τον ίδιο σοκολάτες πέρασαν από την ΑΕΛ. Και η Μάρς και η Twix και τα Kinder. Εκεί να δεις πόσα πέρασαν με τις εκπλήξεις μέσα. Τσίνι τρεις είναι σύναλλο. Όχι ρε, εντάξει, μεγάλο το κοινό της Φόρμουλα 1. Μην λέτε χαζομάρες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μάκη.
1: Ναι.
0: Έχετε και εμπειραρία που πάτε, ας πούμε.
1: Ρίση, George Marsh.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Έπαιξε στην ΑΕΛ, ένας Άγγλος.
0: Μα.
1: Αμυντικό χαφ. Άθεσε ύψος είναι 1,77.
0: Τι με διαφέρει.
1: Έπαιξε τη σεζόν 2023-2024.
0: Όσο να μιλάς ρε.
1: Και τώρα παίζεις στην Duck and Red.
0: Επιβιώνω τον Πουλιωμάκη, είμαι τυφώση και παρακολουθώ όλους τους αγώνες πρωί, μεσημέρι, μεσάνυχτα και ακόμη έχει πόσα χρόνια να πιάμε κάποιο πρωτάθλημα, λέει ένας εδώ.
1: Okay, με τη
0: τυφώση δηλαδή.
1: Πάω στη Φεράρι.
0: Α, οκ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου Ινδίας συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σωρία αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθισε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
13: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
14: Electroline. Έλα στο αύριο. Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι με την έδειξη Jack and Jones, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο. Ενώ με την ένδειξη CEO Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πακέτο διακουπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Αγαπητέ κύριε 807, ο Πηλέας εδώ και καιρό προοριζόταν να πάει να κρίσει την ΑΕΚ.
1: Μα θα είχαμε το μια συζήτηση την προηγούμενη. Πρέπει να περάσουν και 10 μέρες.
0: Ναι, αλλά βγήκε κάτι προς τα έξω, περισσότερο.
1: Ότι μάλλον πάει προς την ΑΕΚ.
0: Μάλλον πάει προς την ΑΕΚ.
1: Ναι.

0: Καλή μεταγραφή. 100% καλή μεταγραφή. Γιατί και η ΑΕΚ κιόλας έχει ανάγκη τους Κύπριους, έτσι.
1: Ναι. Και με τον Άγχελ Γκαρσία να φεύγει.
0: Και με τον Άγχελ Γκαρσία να φεύγει. Ποιος είναι ο δεύτερος στο αριστερό,
1: Δεν ξέρουμε αν ο Γκάρφουγγελ θα παραμείνει, αλλά.
0: Σάιμον, μήπως.
1: Ναι. Αν έχεις ένα από τους δύο σου αριστερούς μπακ Κύπριο.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να ανταποκριθεί ενώ σε υψηλό επίπεδο.
0: 100%. Τώρα που είμαστε στους Κύπριους, αν και ήθελα να μιλήσω λίγο για στο Βίλα. Αλλά διάβαζα σήμερα την αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Φραντζή από την ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Φίλε, το θεωρώ πραγματικά τεράστια αποτυχία για την ΑΕΛ.
1: Να μην μπορείς να αναδείξει και να εξελίξει. Και να...
0: Ναι. Και δεν ξέρω. Τώρα,
1: μπορεί να υπήρχε η προοπτική στο Φραντζή να γίνει μια σημαία τη ΑΕΛ στην πραγματικότητα.
0: Ανετότατα, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Έτσι. Mm. Αλλά πώς θα μπορούσε να προκόψει ένα παιδί, ας πούμε, που εδώ και 5 χρόνια ταλαιπωρείται. Και να σου πω κάτι. Ας πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Φραντζής. Να βρει ο δρόμο του. Ναι. Θα παίξει μάπα μια άλλη ιστορία. Αλλά το γεγονός ότι φεύγει ένας Κύπριος που είχε όλες εκείνες, ας πούμε, είχε όλη εκείνη την προοπτική να παίξει ποδόσφαιρο στην ΑΕΛ και τελικώς φεύγει και δεν νοιάζει και κανέναν. Νομίζω ότι η ΑΕΛ έχει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή πραγματικά σαν δομή, σαν ποδοσφαιρική δομή, έχει τεράστια προβλήματα.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ένα χαραμισμένο project.
0: Μα δεν υπάρχουν project, αυτό είναι το θέμα. Mm. Και οι τελευταίοι που φταίνουν, πραγματικά το σκέφτομαι τα παιδιά. Γιατί αν όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια δομή, περνούσαν σοβαροί προπονητές, δεν είμαι σίγουρος, ας πούμε, τελευταίος σοβαρός προπονητής ή τελευταία, ξέρω εγώ, σοβαρή δουλειά που έγινε στην ΑΕΛ, κυρίως λόγω Γερκές, δεν είμαι σίγουρος αν θα φεύγει, ας πούμε, ο Φραντζής με ένα τέτοιο τρόπο. Οποιοςδήποτε Φραντζής, με ένα τέτοιο τρόπο. Θα με έφυγε ο Βίλερ 300.000 ευρώ πώληση, ας πούμε, στον ΑΠΟΕΛ τότε.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Πραγματικά κρίμα αυτό που συμβαίνει, έτσι.
1: Και ο οποίος πλέον είναι και.
0: Και δεν είναι μόνο η απαξίωση. Δεν είναι, υπάρχει απαξίωση από τον κόσμο του τύπου άντερε φύε, ας πούμε, φύε και εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν ενδιαφέρεται κανένας που φεύγει ένας Κύπριος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδί της ΑΕΛ, δεν είναι οποιοδήποτε, ας πούμε.
1: Ναι. Επιντούσαν, δεν είχαν πάρει, δεν είχαν ανέβει ακόμα στην πρώτη.
0: Όχι, δεν.
1: Στην πρώτη ομάδα.
0: Όχι.
1: Μετέπειτα ξεκίνησε. Και ο προπονητής που βλέπω εδώ που του έδωσε τις περισσότερες ευκαιρίες ήταν ο Παντελίδης.
0: Μα δεν ήταν σοβαρή ομάδα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα από το 21
1: και. Ο Αρπόζης το έδωσε. Του Γανέσκι.
0: Καλά, καλά, φεύγει από την
1: ΑΕΚ. 103 συμμετοχές.
0: Δεν ξέρουμε κιόλα τι θέση παίζει το παιδί, ας πούμε. Που δεν είναι παιδί, πια είναι 25 χρονών.
1: 25 ετών, άρα σταματάει η συζήτηση περί παιδιού.
0: Πραγματικά χαράμιση, ας πούμε, 5 χρόνια. Έχω την εντύπωση που την
1: κάνει. Και έπαιξε. Στόπερ.
0: Έπαιξε
1: αμυντικό χαφ, έπαιξε δεξί μπακ.
0: Έπαιξε δεξιό στόπερ στην τριάδα.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα φροντίσει από τον Βιάη.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι μπορεί να πάει στις μεγάλες, ας πούμε.
1: Αν μιλούμε για καριέρα, να σου πω ποια ομάδα θα ήταν για μένα πολλά λογική επιλογή. Επόμενη. Νέα Σαλαμίνα. Θα καθιερωθώ βασικός. Θα καθιερωθώ και να είμαι βασικός, γιατί θέλω να πάρω τα παιχνίδια και να μπορέσω να αναδείξω. Φαίνεται μου μια πολλά καλή επιλογή.
0: Εγώ γιατί τον έχω σε πιο μεγάλη ομάδα, ας πούμε.
1: Γιατί προσωπικά εγώ το βλέπω ότι θα ήθελα μια χρονιά γεμάτη. Δηλαδή να είμαι βασικός 100%. Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός 100% σε οποιαδήποτε.
0: Ναι, αλλά άμα
1: στην πρώτη εξάδα.
0: Άμα πάει σε μια ομάδα που έχει πάρα πολλά παιχνίδια, ας πούμε, να δώσει 100% να πιάσει συμμετοχές.
1: Συμμετοχές θα πάρει. Συμμετοχές θα πάρει.
0: Όντως μόνο πιθυκά από την ενέπεξη.
1: Απλά ενώ επειδή έχουν περάσει αρκετά χρονιά, θα ήθελα εντελώς γεμάτη σεζόν. Δηλαδή να σκουράψω 30 συμμετοχές.
0: Εντάξει. Okay. Επίσης, μιας και μπήκαμε στην ΑΕΛ, χθες είπαμε, έγραψα ένα άρθρο και σχολιάστηκε, ας πούμε, σχολιάζεται. Αλλά πραγματικά. Με όποιο μιλήσω, είτε μέσα στο Messenger, είτε μέσα στο. Είτε κατηδίαν, είτε που το πρωί, που χάραμε το βούλε, έτσι, τι τύχη μα κιόλα, έτσι. Ξέρει, βρίσκει μπροστά σου να μιλήσει για το πράγμα. Έτσι. όταν ξεκινάει η συζήτηση, ξεκινά με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Έκαμα έτσι, έκαμα έτσι, δεν σταματά. Που έχει δίκιο ο κόσμος. Έτσι μπορείς να πεις στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Παρετώνει και λέμε κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν φτάσεις στο σημείο, στην εξής ερώτηση, και μετά. Δεν ξέρει να πει τίποτα.
1: Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου του.
0: Και μετά. Οκ. Και.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεκινούν πάλι και λένε. Τακ. Ξέρω για το ότι έκαναν το έτσι και έκαναν το άλλο. Εντάξει, ξαναλέω. Μπορούμε να καταγράψουμε πολύ περισσότερα λάθη από ότι εσείς.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολο να καταγραφούν τα λάθη. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και έπειτα.
1: Περσί το Φραντζίλη τον ήθελε ο Ρόγκα στην ΑΕΚ. Θα μπορούσε να παίξει άνετα σε μια από τις τρεις, δεδομένου ότι έχουν πολλούς αγώνες. Ομόνια Πάφων και ΑΕΚ, λόγω του ότι έχουν πολλούς αγώνες και είναι και η Ευρώπη. Και αν υπήρχε ηγέτης στα στόπερ στη Λουμόν, θα ήταν άλλος παίχτης ο Φραντζής, λέει ο 271.
0: Τα πάμε 100 φορές έτσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν διαφωνώ ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει. Αλλά εγώ σε έναν ποδοσφαιριστή 25 ετών, που ακόμη δεν έχει. Δεν
0: μου έχει στείλει και αμύω στην Ομονία.
1: Δεν μου έχει κάνει full τη σεζόν. Μα ακούσει λόγο, έκαμε πριν full.
0: Ναι, ήταν βασικό έφουσα να μιλήσω.
1: Αυτό εννοώ ότι θέλω να κάνει μια σεζόν super, γεμάτη, όλα τα παιχνίδια και μετά να κάνει το πιο πάνω. Αυτό. Και όχι ότι δεν έχει το ταλέντο.
0: Στην Ομόνια.
1: Όχι ότι δεν έχει το ταλέντο ο παίχτης να πάει.
0: Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει ποτέ. Κατά την άποψή μου είναι στόπερ, αλλά όσες φορές και αν στάθηκε σε αυτή την ευάλωτη άμυνα της ΑΕΛ, εκτέθηκε. Αν και στο τελευταίο παιχνίδι που τον είδαμε, σημαντικό παιχνίδι, είναι Μπάφο, ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Αν και άκουσε. Αν άκουσε.
0: Ναι, γιατί.
1: Για την κεφαγιά.
0: Την κεφαγιά μου γύρισε η μάπα πίσω και ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι. Ένας εδώ, δεν ξέρω αν το διαβάσει, λέει ότι ο Φραντζής όντως παίζει ο άνετα σε Ομόνοια.
1: Ναι, λόγω των πολλών αγώνων, θεωρεί.
0: Δώστε του τον Μπέκ να σας τον κάνει. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Απόλλο.
1: Και πάλι, δεν διαφωνώ ότι να πιάσει, δεν μπορεί να παίξει η θέμα. Απλά εντάξει, είπα σου σκεπτικό.
0: Τώρα που είπαμε Απόλλων ανανεώθηκε για ένα ακόμη χρόνο του Κουν.
1: Ωραίο βιντεάκι είναι πάλι.
0: Ναι, εντάξει, όμως του Βάισμπεκ είναι
1: υποκορυφή.
0: Ναι. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, είναι παραγωγή, ας πούμε, πολύ αξιολόγη και πολύ ωραίο content, αν το λέω σωστά, και πολύ ωραίο concept, αν το λέω σωστά. Τα είπα και τα δύο σωστά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δύσκολα. Αναρωτιέμαι τώρα. Τι στο καλό σκαρώνουν, ας πούμε, στο βίντεο παρουσίασης.
1: Κοίτα,
0: στο βίντεο ανακοίνωσης και ανανέωσης του Γκβίτα.
1: Πρέπει να είναι.
0: Τι σενάριο, ας πούμε, μπορούσε κανείς να σκεφτεί.
1: Πρέπει να είναι το κύριο Σάκη στην τούρτα. Να βγαίνει και έξω ότι είναι ένας από τους πιο ακριβούς παίχτες που είσαι στη ιστορία σου. Όταν όλοι αναγνωρίζουν.
0: Δεν μου νόγκα, μωρέ, Μάγκη. Είμαι στον μπάνιο με δαριάκι, ας πούμε.
1: Όχι. Όταν όλοι αναγνωρίζουν ότι ρε παιδί μου, αν είχαμε 10 κβίτα. Και λοιπά. Ναι. Πρέπει να βάλεις όλο το.
0: Εγώ θα έκανα ένα βίντεο σε πύργο, ας πούμε, γιατί και ο κβίτα πύργος είναι.
1: Ναι.
0: Και μια και ακούγεται κιόλα ότι έχει πάρει διαμέρισμα εδώ στη Λεμεσό, φαντάζομαι ότι είσαι ένα από τα καινούργια χτίρια, ναι.
1: Να
0: δεν ξέρω, αλλά με το μέσα.
1: Αν πύργο να γυρίσει, τι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Να μπαίνει μέσα στο σανσέρ, να ανεβαίνει, ξέρω εγώ, στο ρετυρέ. Εντάξει, όταν λέμε ρετυρέ, δεν είναι το 5 ευρώ.
1: Όχι, σε παρακαλώ, α το ρετυρέ, πέντε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θέλει λίγο ώρα να πα. Δηλαδή, κάπω έτσι θα ήταν το... Γιατί ένα χρόνο Κουν και όχι δύο, είναι καλή ερώτηση αυτή που κάνεις, κύριε 170.
1: Μπορεί να είναι έναν και να υπάρχει η προοπτική, ας πούμε, για ανανέωση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Εδώ κάμε νεφρό να πάμε Final Four και το μόνο που μας έμεινε να σκεφτούμαστε. Με μου τα λες, ρε φίλε, μου τα θυμίσαι τώρα. Είναι τι θα φάμε στην Αθήνα. Γιατί που είσαι όρεξη, θα πας στην Αθήνα, ρε φίλε, δώσ' το να φύγει το. Είδαμε, λέει, και τον Άγγελο Ανδρέου στην Ομόνοια. Έχουν και οι δύο βασικές ποδοσφαιρικές ελλείψεις που δεν θα τους επιτρέψουν να παίξει υψηλό επίπεδο. Μα ο Άγγελος Ανδρέου έλαμψε, αγαπητέ,
1: 060. Μια χαρά έπαιξε. Ναι, οκ.
0: Με συγχωρείτε, διαφωνώ μαζί σου.
1: Ούτε ότι ήταν ο σούπερ ή σούπερ αποκάλυψη κλπ. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν έπαιξε.
0: Πώς δεν ήταν αποκάλυψη, ας διάστημα έξι πολύ μακριά.
1: Ναι, δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν έπαιξε.
0: κέρδισε κλείσει στην εθνική ομάδα, κύριε 060. Κατέγραψε παραστάσει στην Ευρώπη. Έβαλε γκολ στην Ευρώπη. Δεν μου θέλει να σου κάνει, κύριε 060 μου.
1: Ο Σίμιτς τσίμπησε το συμβόλαιο του.
0: Μα υπογράφει.
1: Ναι, φαίνεται ότι. Ναι, για ακόμη δύο χρόνια. Δεν ξέρω, στον αέρα μου μιλούσαν για ο Σίμιτς ότι. Πολλά καλή επιλογή.
0: Θα είναι πολλά καλή επιλογή για ομάδες, ας πούμε, για την ΑΕΛ που θέλει στόπερ.
1: Μα και για μένα στον Ομόνια, ας πούμε, ο Σίμιτς για μένα είναι πάρα πολύ
0: ναι,
1: καλή
0: όντως,
1: επιλογή.
0: Όντως είναι καλή επιλογή, γιατί είναι και, δεν είναι σχετικά ακριβώς, ας πούμε. Φθηνό συμβόλαιο.
1: Ούτε πολύ ψηλό το συμβόλαιο.
0: Σοβαρός παίκτης.
1: Ο οποίος αναγνωρίζει τη θέση του ότι δεν είναι ο βασικός, ενώ δεν έχει πρόβλημα με το ότι. Το άμα που τα χρειαστώ, ρε παιδί μου, να παίξω. Και κάθε φορά που το βλέπουμε, μια χαρά.
0: Ο Κονσεϊσάου μπορεί, ναι, με 250.000 να φύγει, ναι. Ο Πιλέας μάλλον πάει στην ΑΕΚ, ναι, επίσης. Θα πάμε δύο του μήνα σε γενική συνέλευση και θα μας πούν ότι εχρωστούμε και που θα τους πούμε, ναι, αλλά να μας πούν που έβρετε άλλους και φεύγουμε. Α, επίσης αυτό που σκεφτόμουν για την ΑΕΚ είναι ότι δύο πράγματα τους έχουν πραγματικά βγει μπούμεραγκ. Το ένα είναι ότι δεν χρωστούν, που το έλεγαν και το ξανάλεγα συνεχώς. Δηλαδή, και ξέρεις, έχει καρφωθεί στο μυαλό του μέσω αελίστα ότι επειδή η ομάδα έχει χρωστά, μπορεί ανετότατα να την πιάει ένας επενδυτής. Με μια σχετική άνεση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια στο λέω, αυτό τα μηδενικά χρέη και το. Μια άλλη. Μηδενικά χρέη και επενδυτές, νομίζαμε ότι η Ελένη Apple. Έτσι. Σεβασμό στο φίλο που δεν πουλήσε το εισιτήριο σε Γαύρο και γιατί μόνο οι Γαύροι θέλουν εισιτήρια, κύριε. Τώρα σου αμήνει τα 7, υπάρχουν και πάλι άλλοι ονομάδων. Σιγά μην το πουλάγε σε Γαύρο, δεν γιόλα. Κάτι που είναι σεβασμό.
1: Επειδή από όπως λέει, έχω μια δουλειά, τι ώρα βραβεύονται Μύρη, Μανίση μου, Μουσαλόφσκι.
0: Αυτά 37, αγαπώ, ρε. Με κάνει και γέλασε για το χανάκι. Ναι, σήμερα είναι η.
1: Βραβεύσει του ΠΑΣΠ.
0: Ναι, εμείς είμαστε με ΠΑΣΠ. Εγώ το έστω είμαι με ΠΑΣΠ. Όχι, πλέον είμαστε με ΚΟΠ. Ξέχασα, είμαστε με ΚΟΠ. Είμαστε με ΚΟΠ, ναι. Αλλά αξιοπιστήσαμε μετά από 20 χρόνια.
1: Όχι, πάμε να είμαστε απόψε. ΠΑΣΠ.
0: Θα πας Μαγκή.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε.
1: Ναι.
0: Να εκπροσωπείς και το site και το σταθμό και.
1: Ναι. Θα βραβευτούν οι κορυφαίοι, οι κορυφές. Εντεκάδες,
0: κορυφαία
1: εντεκάδα. Από ό,τι είπε ο Σπύρος ο Νεοφοιτίδης, φέτος είναι 3-4-3.
0: Γιατί λέει. Με συγχωρείς, αλλά η προαθήρτη είναι 4-2-3-1.
1: Λέει ότι στην ψηφοφορία που είναι οι παίκτες ήδη που ψηφίζαν,
0: ναι,
1: στους κεντρικούς αμυντικούς υπήρχε τεράστια διαφορά από τα ακραία μπακ.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να προσθέσουν ακόμα στο περνοείς.
1: Θεωρήσαν ότι είναι.
0: Και ποιοι είναι αυτοί, σίγουρα θα είναι ο Κουλιμπαλή, ο Κβίτα. Ποιος είναι τρίτος, και ο Μιλισεβίτς.
1: Ο Μιλισεβίτς δεν μπορεί να μην είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι ο Κβίτα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να είναι ο Κουλιμπαλή.
1: Ναι.
0: Καλύτερα μην είναι η Ομόνοια, σωστά. Ναι. Ποιον να πιάσεις.
1: Τον Κουλιμπαλή.
0: Από την. Ο Κβίτα δεν ήταν ο πύργος της δεύτερης ομάδας.
1: Ναι.
0: Ο Μιλισεβίτς είναι ο παραπάνω από Φακονέτη.
1: Έβαλε 10 τέρματα, 11 πόσα έβαλε.
0: Άρα είναι 3, είπαμε τους 3, και πάνε στα πλάγια back half.
1: 3-4-3, είναι σημείο ένα back half υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να σου βάλει.
0: Δεν μπορείς να μου βάλει, και σε να λέω, 3-4-3 παιδιά, ρε μάγει, μάγει, ξέρω την μάπα μου, ξέρουμε πλέον.
1: Ναι.
0: Έχει δυο back half. Εκτός αν θα την κάνουμε μόνο το ό,τι θέλουμε, μουντζούρες, άμα για μουντζούρες, εντάξει, δεν. Αλλά άμα είναι να βρεις ένα δεξί back half. Όχι, ο Μύρ δεν είναι μέσα για να σας προτάσει.
1: Ο Λουκάσεν θα βάλει μέσα στην τριάδα
0: όχι. Τον. Όχι, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα ο Λουκάσεν. Έκανε καλή σεζόν στο Champions League. Ούτε ο Λάιφης θα μείνει στην καλύτερη δεκάδα. Ρε παιδιά, δεν μας πελάνε τώρα.
1: Και μιλούμε μόνο για πρωτάθλημα που θα πρέπει να διαγράψει στο Champions League.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Αλλά ψηφίζουν ήδη οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία τούτο.
0: Μπορεί να βάλει και ο Μασούρα.
1: Ναι. Απαγορεύεται αν είσαι. Να ψηφίζει συμπαίχτη σου ή τον εαυτό σου. Ψηφίζει από τι άλλε ομάδε.
0: Ναι, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι όπω το σκέφτομαι, πάω στην Ομόνια ω παραθύρια δεύτερο, θα μπορούσα να τρίτη, ΑΕΚ, τέταρτη, Πάφο και προσπαθώ να βρω τα ένα αριστερό backup. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω. Άντε δεξιόν backup να βρω τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Εξτρέμ σίγουρα θα είναι ο Μεσαίο Εμέδο ένα, σίγουρα θα είναι ο Μαϊό άλλο, ο Φορ.
1: Ναι.
0: Και θα είναι Γάμπο Μάρκε ή όχι.
1: Στο 3-4-3.
0: Ναι, ναι. Στην τριάδα μπροστά.
1: Ναι, θα τον βάλω στην τριάδα μπροστά. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα, η διάδα στο κέντρο.
0: Αν είναι και χαφ. Να βάλουμε και έναν Κυπρέο, να βάλουμε τον Ανδρέου.
1: Τον Ανδρέου είναι να το βραβεύσουμε ως ο κορυφαίος νέος.
0: Σωστά. Ευάντρο.
1: Πρέπει να βάλουμε σε Ευάντρο. Δεν γίνεται να με βάλεις.
0: Εντάξει, εδώ είναι τη σωμόνια και αφήνουμε.
1: Έχει να βάλεις τον Ευάντρο, ρε φίλε.
0: Βάισμπεκ.
1: Ευάντρο Βάισμπεκ, δέχτηκες το.
0: Αμε στα χαφ.
1: Ναι. Δέχτηκες το Ευάντρο Βάισμπεκ.
0: Κορέα. Να, δεν είμαι σίγουρος για Κορέα τώρα.
1: Να βάλω Τάνκοβιτς, Βάισμπεκ.
0: Ίσως αριστερό μπακάφ.
1: Να βάλω Τάνκοβιτς, Βάισμπεκ και αφήκω έξω τον Ευάντρο. Είναι άδικο.
0: Σιγά με βάλω το... Διαμαντιάκο δεν βάλω. Τούτον το χέρι που τον Κύπριο παδό για τον Κύπριο παίχτη δεν το καταλαβαίνω. Το έχουμε αναλύσει προ δεκαετίας και κύριε Τραγώσης 40. Είναι ο γιος του που δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο, είναι ο ίδιος.
1: Σέντσι δεν θα έβαζα.
0: Ποιος σένσι ρε παιδιά, παιδιά μεν είσαστε τέτοιοι ας πούμε. Είναι μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο που είναι πολύ σοβαρό. Όταν μιλάς για τους καλύτερους πρέπει να θέσεις κάποια κριτήρια. Και η απόδοση της ομάδας και η θέση της είναι
1: μπορεί.
0: Απαραίτητη.
1: Δεν μπορεί
0: να πιω μέχρι τη Μονέχτο και όπως είχα την 11 του Παναθηναδός για πιεσμό σένσι επειδή ξέρω εγώ με ορθωσιά της. Το Γκλάσβιτ ξεχάσατε. Μπράντον Τόμας ρε. Έβαζω Μάρκετ και βάζω Μπράντον Τόμας.
1: Μπράντον Τόμας να βάλω, ναι.
0: Μπράντον Τόμας σε μέδωμα, τι είναι το εδώ.
1: Ναι, μάλλον. Μπράντον Τόμας, σίγουρα. Και ο Μάρκετ να στη δεύτερη. Γιατί φκένουν οι δύο κορυφαίες. Φκένει η κορυφαία εντεκάδα και μετά φκένει και η αναπληρωματική εντεκάδα, ας πούμε. Η δεύτερη κορυφαία. Δεν βρίσκεις αριστερό...
0: Γιατί σαν της Μερχάλα, Πέτρος Ιωάννου λέει. Μα δεν μένει να ψηφίζουμε, άρα φίλε. Break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Μετά τον Βάισμπεκ, ο Απολλώνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του και με τον Φίλιπ Κουν μέχρι τον Μάιο του 2027. Νιώσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη, γι' αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα, δήλωσε ο Βάισμπεκ. Δεν προκύπτει θέμα με τον Γκάρι Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπέλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνοια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στον Τσέχο αμυντικό της ομάδας Στέφαν Σίμιτς. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία. Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους η Παναγιώτου, Σεμέδο και Ιρακοβίτς. Για 12η χρονιά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψε στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστριες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος, τηλεοπτική μετάδοση από τις 8 και 4 στη CableNet. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ σε podcast. Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φωτίου. Στόχος μέχρι τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβα Γιασί. Πρόβλημα προκύπτει στην Πάφο με τους διεθνείς Λουκάσεν, Σεμά και Σούνιτς, οι οποίοι κλήθηκαν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ. Στις 27 Μαΐου και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Γίνονται επαφές σε μια προσπάθεια να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σούνιτς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Την ανόρθωση, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά θετούν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρξει εκλογική αναγκαία.

0: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την ανόρθωση και αποχωρεί από το Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον τέταρτο αγώνα στη σειρά των τελικών. Με νίκη η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο πέμπτο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από ZaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινη συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σήμερα η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Ο Γιάκοπ Νέστρουπ αναμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τριήμερο. Η αποζημίωση του Ράφα Μπενίτεθ θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον όμιλο υποβιβασμού στην Ελλάδα στις 6 Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner. Αγάπη, φούσκωσα.
13: Μη

0: Bacteflora.
1: Αγαπητή έχεις.
0: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις. Bacteflora.
0: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
0: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
0: Προϊόν νοσοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι περιπατητές της Αθήνας μας δείχνουν πως η αστική πεζοπορία γίνεται τρόπο ζωής, δημιουργίας και αποφόρτισης. Η Anne Hathaway επιστρέφει δυναμικά από το Mother Mary μέχρι το νέο The Devil Wears Prada και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Κορσική, εκεί όπου οι απόγονοι των Μανιατών κρατούν ζωντανές τις ρίζες του 350 χρόνια μετά. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack & Jones. Διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε. Θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα του Jack & Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω επίσης πως μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεοράσεις για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα με το Epic One.
0: Χαίρομαι που μας ακούν ακροατές που ευαισθητοποιούνται ακούγοντας αυτές τις μελωδίες και αυτά τα τραγούδια και αυτούς τους στίχους, όπως ο φίλος ο 067 και ο φίλος ο 060. Γιατί γελάς, ποιο είναι το αστείο?
1: 650-3950 Jack & Jones.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι όλο εξοικειωμένο το θέμα. Μακάρα τυχερός και ο Λάσον 650.
1: Ναι. Μου αρέσει που το μήνυμα.
0: Κάντε, λέει, και μια εισήγηση στον ΠΑΣΠ του χρόνου να κάνουν μια έξτρα βράβευση με 11 μόνο Κύπριους. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, δεν θα είναι επί της ουσίας, αλλά ας είναι, ας πούμε.
1: Μα γιατί να κάνουμε το διαχωρισμό, δηλαδή.
0: Τι εννοείς?
1: Παιδί μου, οκ.
0: Σωστά, γιατί να κάνεις το διαχωρισμό. Το συμβόλαιο που το προτάθηκε από Λεβαδιακό και Απολλώνα θα είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους Κύπριους ο Ανδρέου. Από τον Γενάρη θυσιάστηκε για αυτή την εξέλιξη, μάλλον λέει ο 466, και αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Λεβαδιακού. Και εγώ αυτό ξέρω, ότι ο Ανδρέου περιμένει και τον Λεβαδιακό. Και δεν έχει υπογράψει ακόμη στον Απολλώνα. Τουλάχιστον ως πριν 2-3 μέρες αυτό ήξερα.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί πέρα έχει προκύψει ένα θέμα και είναι για να ρωτήσει πραγματικά. Δεν είναι ότι το έχουμε ψάξει και πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά έχει έτσι επιδερμικά και από πάνω, είναι για να αναρωτιέσαι για την προχειρότητα που επικρατεί. Okay. Ξέρουμε ότι αυτοί της FIFA είναι δράκουλες.
1: Ναι.
0: Πίνουν το αίμα προκειμένου να βγάλουν δισεκατομμύρια, μπορεί να πιούν και το αίμα των ποδοσφαιριστών. Έτσι. Μπορεί να το πιούν κανονικά. Το πίνουν. Να το πω, να το θέσω διαφορετικά. Το ξέρουμε. Και μάλιστα στη FIFA, να το πω διαφορετικά. Σήμερα έγινε γνωστό ή χθες, ότι μέχρι τις 26 του μήνα, Μάγκη, αν θυμάμαι καλά.
1: 25.
0: Μέχρι τις 25 του μήνα, δηλαδή στις νέες που σήμερα, θα πρέπει οι ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές για το Μουντιάλ να τους αποδεσμεύσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει τι, μεταφράζεται πώς, ότι επηρεάζονται Πάφος και Απολλώνας εν ώψη του τελικού κυπέλου, σωστά?
1: Ναι.
0: Okay. Και αναρωτιέται ο καθένας, καλά, αυτή την απόφαση αυτή της FIFA δεν την γνώριζε η ΚΟΠ? Ερώτηση. Δηλαδή η FIFA ήρθε και ενημέρωσε πότε ότι πρέπει οι ποδοσφαιριστές να αποδεσμευτούν?
1: Προς το κοινό δεν ξέρω πότε πιεστεί σε χώρες ομοσπονδίες. Ναι. Προς το κοινό στις 6 του Μάη βγήκε η εγκύκλειος.
0: Αλλά, η εγκύκλειος σημαίνει ενημερώθηκαν οι ομάδες 6 του μήνους.
1: Ναι, επίσημα. Επίσημα, ναι. 6 του μήνου.
0: Okay. Άρα,
1: τα FIFA regulations για το.
0: Καλά, αυτοί οι αθεόφοβοι της FIFA δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Τώρα μου πεις δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν δισεκατομμύρια μέσα στις τσέπες. Μα το λένε και κοινικά ότι μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Το λένε, δηλαδή.
1: Ναι, απλά να πω για
0: να βγάλουμε τρελά λεφτά, γιατί λέει ότι το Μουντιάλ γίνεται κάθε 4 χρόνια. Άρα, ανά 4 χρόνια έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε εκείνα τα λεφτά που πρέπει να βγάλουμε. Καταλαβαίνεις. Αλλά τώρα τι συμβαίνει? Εν τω μεταξύ στη FIFA έχουμε και την τύχη, βάτε τις εσύ και εισαγωγικά η λέξη, να μας εκπροσωπεί ο κύριος Κούμας.
1: Ναι.
0: Καλά, ο κύριος Κούμας ξέρω εγώ να πιέει τον Αθούλη που ήταν 30 χρόνια συνεργάτης του και 80 χρόνια, να του πει ρε, τούτε να πάνε να παίξουν τελικό 29, αλλά 25 πρέπει να φύγουν οι παίχτες. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Πού ήταν ο κύριος Κούμας? Και πολύ σωστή και εύλογη είναι η ερώτηση και το 180, αν και δεν μας ενδιαφέρει, ή μάλλον μας ενδιαφέρει. Αλλά η Arsenal και η Παρί.
1: Όχι, υπάρχει ένα μαραθυράκι, το οποίο λέει ότι για τις διασυλλογικές διοργανώσεις της κάθε
0: συνομοσπονδίας,
1: ναι, υπάρχει εξαίρεση. Υπάρχει εξαίρεση στους ποδοσφαιριστές εκεί. Όπως επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να κάνεις αίτημα προς τη FIFA να σου εγκρίνει αν και εφόσον,
0: ναι,
1: κρίνει ως απαραίτητο.
0: Υποθέτω δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ακούστε να δείτε, ρε αθεόφοβοι, παίζει ας πούμε το τελικό του Champions League. Όχι, να μην το πάμε στον τελικό του Champions League, να το πάμε στο Σεμέδο. ή στον Γκάρι Ροντρίγκες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσουν 29 του μήνα. Συγγνώμη, πότε είναι ο τελικός μας?
1: 29. Έχουμε Γκάρι Ροντρίγκες, Λουκάσεν και Σεμά.
0: Οκ. Και θα πρέπει αυτοί οι παίχτες να φύγουν, να πάνε να ενσωματωθούν με τις ομάδες τους. Μετά να φύγουν να πάνε στις ΗΠΑ. Σε δύο εβδομάδες μέσα να ξεκινήσουν, να παίζουν ποδόσφαιρο. Αν πάνε καλά κιόλας στις ΗΠΑ, δηλαδή μπήκαν γκολ και προχωρήσουν παρακάτω, να μείνουν, ξέρω εγώ, μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, έτσι, και μετά στο καπάκι να επιστρέψουν και να ενσωματωθούν με 3-4 μέρες διακοπές στην ομάδα τους για να πάνε να παίξουν με τον Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference ή ξέρω εγώ με την Ομόνια στα Playoff. Μιλάμε για απάνθρωπες κυριολεκτικά. Θυμάμαι που είχα γράψει ένα κείμενο. Τότε είχε κάνει ο Κρέσπο, ο πολύ σπουδαίος εκείνος στόπερ του Αποέλ. Είχε κάνει ένα παράπονο και είχα γράψει ένα κείμενο.
1: Ναι, μπράβο, νομίζω ότι
0: μα ξετοιμάζαμε, διάγραψε ο Κρέσπο. Εντάξει, απλά. Προσπαθούσα να αναδείξω αυτά που είπε ο σπουδαίος στόπερ, ότι ας πούμε κινδυνεύουν οι ποδοσφαιριστές. Τώρα μου πεις είναι και κοφτή σας πλέον. Δεν κοφτεί και κανένα. Αν με πεθανεί σκουμοράδι, πρέπει να είσαι μας κοφτή. Θα σε κόψει αν ένας θεματοφύλακας, ξέρω εγώ, ένας θεματοφύλακας λέω, ένας ποδοσφαιριστής θα κινδυνεύει, ξέρω εγώ, λόγω κατάθλιψης, επειδή πρέπει να συνέχεια.
1: Κάποιον είχε φέρει για παράδειγμα σήμερα.
0: Ή λόγω υπερκόπωσης, ή ξέρω εγώ ότι η μυϊκή. Ότι προκύπτουν μυϊκοί κόποση, ας πούμε, οι τραυματισμοί που έχουν οι ποδοσφαιρίστες.
1: Ναι.
0: Δεν πες στα παπά, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
1: Τίποτε. Είχε φέρει σαν παράδειγμα σήμερα ο Σπύρος ο Νεοφοιτητής σε διώσεις του που έκαμε στο Sport FM και στη Στέλλα το πρωί, ότι έχει έναν παίκτη της Chelsea ο οποίος εδώ και τρία χρόνια δεν έχει κάνει μέρα.
0: Νομίζω είναι Τζο Κόλ, αλλά ο Τζο Κόλ δεν είναι παγιός. Μου είπα για Τζον Κόλ, αλλά Τζον Κόλ δεν ήταν ο εξτρέμ του Μουρίνιο. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής, αλλά. Και πολύ καλά μου το λέει και ένας φίλος εδώ. Μήπως πρόκειται περί σκανδάλου, το ξέραν και δεν είπαν τίποτα? Δηλαδή είναι μια ακόμη προχειρότητα.
1: Να σου πω ότι η ημερομηνία πάντως, την οποία όρισαν, πότε ανακοινώσαν ότι είναι ο τελικός, ανακοινώσαν στις 29 δηλαδή, του Μάη, ανακοινώσαν το στις 4 Μαΐου. Δηλαδή πριν έρθει η εγκύκλειος της FIFA.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ανακοινώθηκε και είχε εκείνη.
0: Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που το. Δεν έχει ενδιαφέρον ποιος το λέει και ποιος λέει. Αλλά αναρωτιέμαι και χρόνια που λέμε, ποιος είναι ο σκοπός να διεξάγεται ο τελικός τόσο αργά στο Κυπριακό ποδοσφαιρό? Από τη στιγμή που οι ομάδες μας στην Ευρώπη μπαίνουν που τις αρχές του Ιούλη μες στα γήπεδα. Ποιος είναι ο λόγος, ρε φίλε? Είναι οι καλλιτέχνες που μας φέρνουν στον τελικό, ενώ ο εθνικός ύμνος που παίζει φιλαρμονική. Έχει να πάει διάνο άλλος. Ποιος είναι ο, γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής? Αφού ξέρεις ότι η ομάδα μας, ή ξέρω εγώ του Conference Links, 10 του Ιούλη να έχει μάπα. Πέρσι δεν ήταν, ποια ήταν η ΑΕΚ?
1: Ναι.
0: Που ήταν σαν κυπελούχος στο Europa Links, είχε 10 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Πρόπερσι ήταν η Πάφος. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος είναι ο λόγος να πηγαίνουμε 29 του Μάη να παίζουμε τον τελικό, ας πούμε?
1: Όχι, ας το κάνουμε πιο νωρίς. Θα το κάνουμε πιο νωρίς.
0: Δηλαδή οι Άγγλοι που διοργανώνουν το αγγλικό ποδόσφαιρο των καιρών που εμείς εφόμασταν τη θάλασσα από τους Σαρατζινούς και παίζουν τον τελικό. Είναι το τελευταίο μας της Αγγλίας είναι ο τελικός? Όχι.
1: Όχι.
0: Καμία σχέση. Παίξτε τον κάπου.
1: Να σου πω ότι οι πλήστες χώρες στην Ευρώπη έχουν κάνει ήδη τον τελικό τους στο κυπέλλο. Έχουν κάνει.
0: Αυτό λέω, μια χώρα που ξαναλέω για χιλιοστή, που οι ομάδες συμμετέχουν με 10 του Ιούλη στο. Δεν βρίσκω κανένα, μα κανένα λόγο να γίνεται τέλη του Μάη. Τι, αν μειωθεί να
1: πει. Κολ Πάλμερ.
0: Τι.
1: Κολ Πάλμερ, ενώ παίρνει.
0: Ποιο Τζον Κολ. Αν μειωθούν τα παιχνίδια, θα μειωθούν και μισή και οι χορηγίες και τα τηλεοπτικά. Λέτε να το δεχθούν οι ποδοσφαιριστές να παίρνουν πιο λίγα. Άμα είναι, δεν ξέρω, κύριε 92. Δεν να κάνουμε το συνδικαλιστικό των ποδοσφαιριστών. Παρεπτόντως ο κομμαντάντε Σπύρος.
1: Αν πιόνθουν, μπορεί.
0: Είναι σε σύγκρουση ο Φίπρο, η Φίπρο με τα κέντρα εξουσίας της FIFA. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάμε στο άλλο άκρο. Εντζεγκούσπον που τραβούν. Καλώς ή κακώς.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα προσπάθα εσύ να παίξεις για τρία συνεχόμενα χρόνια και δεν το λέω το πνευματικό επίπεδο εν τω μεταξύ χωρίς να κάνεις μια μέρα. Χωρίς να έχεις μια μέρα. Ο Ντεμπρόινε με το Κίμιχ το είχαν πει ότι πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να βρουν και να ρίξουν τις απαιτήσεις τους, επειδή είναι αυξημένες οι απαιτήσεις και αυτές προϋποθέτουν περισσότερα μάτς κλπ. Δεν είναι μόνο η FIFA. Οκ.
0: Η Κόπη είπε κάτι, η Μούγκα. Νομίζω ότι το Μούγκο είναι Μούγκοσαν.
1: Η Κόπη έστειλε επιστολές προς τη FIFA.
0: Ναι, νομίζω ότι ναι, συμμετέχει στην προσπάθεια. Βοηθά την προσπάθεια των ομάδων. Ναι. Εντάξει, ρε Μαγκέ, γιατί να μην στέλνει με επιστολή ίδια η Δούτη, α πούμε. Ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Δες λίγο τον παιχνίδι.
1: Εντάξει, απλά για μένα παραμένει ως απορία. Να ήθελα να ξέρω, πραγματικά η FIFA είναι ενημέρωση πιο νωρίς? Δηλαδή ήρθε μέσα 14 μέρες πριν ότι σε 2 εβδομάδες πρέπει να τελειώσει.
0: Αποκλείεται, νομίζω.
1: Αποκλείεται. Μου πολλά.
0: Ο κύριο Αθούλη, πού είναι ο κύριο Αθούλη, μου μα πει.
1: Γιατί 6 του Μάη ευκήγαινε στο κοινό.
0: Ας κάνουν τον τελικό μας Πέμπτη. Μα ρε φίλε, μα τι να κάνουμε πίκνι για να αλλάσουν τον τελικό
1: μας Πέμπτη. 28 είναι, ναι.
0: Και στο τέλος τι γίνεται, δηλαδή και με αυτή τους την ατσουμπαλοσύνη και προχειρότητα και ερασιτεχνισμό, βάλουν τον τελικό Παρασκευή είναι η ώρα 7, ας πούμε. Και παρολίγο βάλουν και Πέμπτη. Δηλαδή, ενώ και καλά το φυλάνε ως αν και πρόκειται για μια μισταγωγία, ξέρω, τα ελευσίνια μυστήρια, στο τέλος δεν καταφέρνουν κιόλας να τον ορίσουν και σε μια μέρα.
1: 873 θέτει ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, ότι ακόμα και αν είναι 6 του Μάη που εκδόθηκε τον και γνωστοποιήθηκε προ την ΚΟΠ. Καλά, αφού είπε και εσύ πριν ότι έχουμε τον Γιώργο Κούμα, μπορεί.
0: Μα αφού έχουμε τον Κούμα, ξέρετε πόσα. Ένα λεπτό να σου πω και ένα αριθμό για να σιωπήσετε όλοι. Ξέρει πόσα πιάνουν για οδηπορικά τούτη τη FIFA, για οδηπορικά ετησίω. Αφορολογήτα. Που δικαιούνται, ξέρει πόσα πιάνουν.
1: Πόσα.
0: 200.000 ευρώ, κάμνιζο.
1: Για οδηπορικά.
0: Για οδηπορικά. Ξέρεις το πράγμα.
1: Με χάπουν να βγουν εξλάσεις που τρέχω τα δικά μου οδηπορικά.
0: Κάνεις τα σιγαλά ρε μαγί τώρα που σκεφτώ. Κάνεις και σιγαλά οδηπορικά.
1: Ναι.
0: Θέλετε να δει φωτογραφία μου σηγωνεί το πρωτάθλημα ο Κούσουλος. Τούτον τη σχέση. Η ΚΟΠ δεν φταίει, ενημέρωσε έγκαιρα τη FIFA ότι μόνο φάξ δέχεται. Ήταν να σας πω να κάνουμε τον τελικό του Σάββατο τη νύχτα, αλλά έχει podcast. Ναι, εντάξει, αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι podcast. Είναι podcast.
1: Podcast.
0: Είναι
1: θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, φαντάζομαι, και διαδικτυακά ύστερα να το.
0: Μα έτσι όπως το είδα το σκηνικό, μοιάζει με τηλεοπτική παραγωγή, άρα δεν είναι podcast.
1: Ναι, ανέλαβαν το.
0: Podcasters είναι τα παιδιά.
1: Ναι, podcasters είναι τα παιδιά, και ανέλαβαν το. Η Cable
0: είναι
1: την.
0: Άρα δεν είναι podcast, ρε, είναι εκπομπή. Είναι στο στούντιο κανονικά, δεν, από ό,τι καταλάβω δηλαδή, σωστά. Νομίζω ότι δεν έχει μοντιαλικούς παίχτες στην Κύπρο. Μα δεν έχει μοντιαλικούς παίχτες στην Κύπρο, ρε φίλε. Δηλαδή, παίζει ο Σουρινάμ, ντέρπι, αξούμε, με τη Λινό Πετράντζε. Δεν θα παίξει, ας πούμε, ο παίχτης της Κύπρου να παίξει μάπα. Πες στο μοντιαλ. Θα παίξει. Μα άσε που κάπου διαβάζω ότι είναι 66 ομάδες. Ότι σκέφτονται να κάνουν Μουντιάλ 66 ομάδων.
1: Όχι, ρε, 66 χώρες μα. Πού είναι να πάρουμε, ρε Χρήστο?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μα αφού σας λέω και το λέω μέσα από τα βάθη ψυχής μου, το διάβασα πολύ παλιά και το έχω καρφώσει μέσα στο νου μου. Μια ωραία φράση που έλεγε ότι η ηλικία των ανδρών μετριέται με τα Μουντιάλ. Είναι φοβερό, δηλαδή είναι ορόσημο στις ζωές μας τα Μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι το 82, ας πούμε. Το 86, το 90, το 94. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που σκέφτομαι εδώ. Και υποθέτω, να μου πεις καλά, είναι μου εγώ αυτή που σένα. Και καλά κάμνεις. Αλλά υποθέτω είναι και άλλος κόσμος που δεν έχει αυτή τη δίψα που είχαμε όλοι παγιά, ας πούμε.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Ναι ρε φίλε, άμα μου παίξει να παίξει, ας πούμε, το Σουρινά με τα νησιά του Πασχά και βάλει, ας πούμε, ότι να προκυθούν για να παίξουν με το Καζμό,
1: ναι,
0: το Αζερμπαϊτζάν.
1: Η FIFA θα δείτε το πράγμα που λες εσύ. Η FIFA είναι να δει
0: ότι
1: αυξάνει.
0: Μα δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς αυξάνει.
0: Αυξάνουν τα παιχνίδια, αυξάνονται τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τα τηλεοπτικές προβολές, αυξάνονται διαφημίσεις, αυξάνονται και πάει λέγοντας. Κάποτε δεν είχαν να μάσει το Μουντιάλ.
1: 64 οι χώρες που σκέφτονται. 64 χώρες, ρε φίλε.
0: Μα ρε φίλε, αφού είναι όλοι φίλοι, ρε, πόσες είναι, και όλες οι χώρες.
1: Συγγνώμη, γιατί να μην το κάνουμε τότε. Να βάλουμε όλες τις χώρες του κόσμου και απλώς να αλλάξουμε τη δομή. Απλά να αλλάξουμε τη δομή, ρε. Να τα κάνουμε knockout.
0: Εσύ να παίζεις με τον Ποσειδώνα, ρε Μαγιζε, με τον Αφροδίτη.
1: Ναι.
0: Διαπλανητικό, ας πούμε.
1: Knockout.
0: Εν τω μεταξύ έλεγε, διάβασα κάπου τις ζωές του Σπύρου του Νεοφυτίδη που έλεγε κιόλας ότι σε κάποια φάση αυτό θα επιβαρύνει τις μικρές ομοσπονδίες. Γιατί θα έρθει η FIFA να σου πει, κύριε, να κάνουμε τις διοργανώσεις, μη τσάνε από τα θύματα σου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, και ας σου πει μικρή προαθλήματα σου, στο χρονικό, πιο λίγοι αγώνες, πιο λίγα τηλεοπτικά, πιο λίγα χορηγοί.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έναν ντόμινο.
0: Γκόλο με πέτο και το Ρωμάριο, τώρα βάλει γκόλ και η θκιά μου, η κομμότρη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει η θκιά σου. Σημασία έχει για να καταλήξουμε επίσης σε μια κουβέντα που είχα με ωραίο, σε ωραίο επίπεδο, με ένα φίλο. Το ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο, η αλήθεια. Σας λέω ότι φέτος το πήρε η Arsenal. Σωστά. Δεν βλέπω Premier League εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εντάξει. Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι μεγάλες προσωπικότητες της Arsenal. Στο φετινό, φετινό πρωτάθλημα που πήρε.
1: Ναι.
0: Και εξ όσων καταλαβαίνω από τα λίγα που ψυχιάζομαι, ο σπουδαιότερος παίκτης του είναι ο Ράις. Που είναι και χαφ.
1: Ναι.
0: Μα άμα σου πω Βιέιρα ή Ζιλμπέρτο Σίβα στην Arsenal του 2004, έτσι υπάρχει Ράις, ρε φίλε.
1: Δεν θα μπει στην ίδια. Δεν θα μπει στην ίδια.
0: Όχι, μα έχει σημασία αυτό που σου λέω. Ναι. Γιατί παλαιότερα οι ομάδες, ας πούμε, και το ποδόσφαιρο ήταν εντελώς διαφορετικά δομημένο, με πολύ σπουδαίες προσωπικότητες και πραγματικά μεγάλους παίκτες. Πλέον είναι 11-22 αθλητές που τρέχουν, ας πούμε, είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τις τακτικές, με τις διατροφυσικές και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Μα ποιος σάκα, ρε φίλε, δεν ήταν σου πω τους εξτρέμ της Arsenal τότε. Παρακολουθώ από ποδόσφαιρο γύρω 865 και δεν έχω κρύψει ποτέ την πορεία των πρώτων 6 ομάδων του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αυτό. Αυτό. Κύριο 865. Τον καιρό μας έπρεπε να σημούν για να δούμε μάπα στην τηλεόραση. Τώρα γυρίσει τα κανάλια 40 λεπτά για να βρει το σταθμό που
1: δείχνει το ιό. Που δεν έχει ποδοσφαίρο, λάλη.
0: Όσο αυξάνονται τα τρελά συμβόλαια των παιχτών με τις ομάδες τους αλλά και τους χορηγούς τους, τότε θα αυξάνονται και απαιτήσεις. FIFA λέει ένας άλλος. Εδώ πήγε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, αν ήταν τώρα, δεν θα έκανε
1: την καριέρα που έκανε πριν 20 χρόνια.
0: Τι σχέση έχει τώρα ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, πού μου τον έβαλε το Μιχάλη Κωνσταντίνου.
1: Έρχεται να σου πει ότι κατά πάσα έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Ρε φίλε, μην μου λες ότι ο Ράις μια σημειοζήτα ρε 890, δηλαδή συγγνώμη ρε φίλε.
1: Εντάξει, παρά κάποιους άλλους παίχτες μπορεί, αλλά έμοιαζε.
0: Εσύ παρακαλώ, 890, αλλά ακούμε να τσακώνουμε για έτσι πράγματα, είναι ασήμαντα ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, απλά εννοείσαι ο Ράις παρά Φλαμινί ας πούμε.
0: Και επίσης το Μουντιάλ ήταν πέραν από μεγάλα. Εντάξει, εμείς προλάβαμε και τα πολύ παγιά που δεν ξέραμε και καν ποιοι είναι οι παίκτες των υπολείπων ομάδων. Έτσι. Είχαμε ζήσει αυτές τις εποχές. Δηλαδή, ξέραμε πώς θα παρουσιαστεί η Βραζιλία. Δεν ξέρεις τους. Αλλά ακόμη και τα μέχρι πρόσφατα χρόνια υπήρχαν και εκείνες οι διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές

0: στυλ, μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία, διαφορετικό πλάνο, διαφορετική προσέγγιση. Πλέον είναι όλες οι ίδιες. Τι είναι να πάει να δει Ζιόγο Μονίνο Βραζιλιάνο? Ποιο Ζιόγο Μονίνο Βραζιλιάνο, αφού λέμε αλλού στην Ευρώπη είναι ζουμάπ.
1: Ναι. Ο ίδιος ο Βιέρα κλήθηκε προχθές να συγκρίνει τις δύο ομάδες, τον Ιγκρίζι ναι. Και τη φετινή. Δίπλα του θα έβαζε τον Ράις αντί τον Γιλμπέρτο. Επίσης θα έβαζε Ράι, Ασάκα και Γκάμπριελ.
0: Λέει 737. Πότε είναι η πρώτη Σαϊλάρα για να ξέρω. Πέρασε πολλά φίλτρα σε γύρω 899. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά μάλλον είστε για μόνο σου στη μάρουσα φάση. Πάμε σε αμπρέ και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδίας συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνεί πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέ.

0: φωτιά, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
5: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Αγία Νάβα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
7: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
6: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
8: Αντιλιακό έβαλες!
9: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
10: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
6: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
14: Λοιπόν, μπήκαμε ήπια με τον τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Ακούτε Sport FM 95 και ναι, ναι.
15: Στο 2950 στέλνει τα μηνύματά σας. Να θυμίσω, Jack and Jones, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το κουπόνι αξίας 50 ευρώ και τα καταστήματα Jack and Jones σε όλη την Κύπρο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Ο τυχερός θα ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα. Ενώ με την ένδειξη See You Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα όλα.
14: Αγαπητό 856, να σου πω και την αλήθεια, επειδή ο Μάκης ως νεαρότερος δεν μπορεί να συλλάβει καν την πραγματικότητα, όντως κάθε Σαββατοκυριακό έπαιρνε κόσμο στο τσίριο, στο τσίριο στάδιο για να μάθει το αποτέλεσμα του μάτσου.
15: Είσαι τηλεφωνικό κέντρο?
14: Όχι, έπαιρνε στο έγωνο το τσίριο ρε φίλε. Καρχή Μάκη πρέπει να σου πω ότι ήταν πενταψήφια αριθμή.
15: Ναι.
14: Δηλαδή το τηλέφωνο μαζί ήταν 555-555.
15: Ναι.
14: Πέντε αριθμοί ήταν.
15: 5-5-5.
14: Μετά έπειτα προσθέθηκε το 25, έλεγε μεσόν το 22, έλεγε
15: αυτό. Μετά τους 5 αριθμούς έγιναν 6 και μετά έρθαν και το 25. Μπράβο.
14: Και έτυχε 22. Να ήταν οικογενειακοί μας φίλοι σπίτι που διέφερε σε ένα μόνο ψηφίο σε σχέση με το τηλέφωνο του Τσίριου.
15: Ναι.
14: Και κάθε
15: σαν έναν ήταν δύο.
14: Ναι. Και κάθε σαν κυρία, οι άνθρωποι αυτοί δεν έτσι μόνο τους. Γιατί συνέχεια καλούσε ο κόσμο να μάθει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, ρε.
15: Ναι.
14: Ή μα πώ άποσα ο μάτς.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Ζήσαμε έτσι.
15: Εντάξει, εγώ. Θυμούμε ότι κάποτε υπήρχε το τηλέφωνο για να ακούσει στον επόμενο. Στον επόμενο
14: την
15: τόνο.
14: Ώρα.
15: Στον ναι, στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.
14: Ναι, αυτό ήταν και πίσω ένα ωραίο. Αλλά για ο Τσίρο τύχαινε αυτό η αλήθεια λέγεται. Λοιπόν, ποιες βουλευτικές και ποια κόμματα. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Σάβα Γιασί. Ημερομηνία κατάληξης 4-6 του 26. Νέα εποχή, η επιστροφή του αυτοκράτορα, λέει ο 672, που βγάζει μια υπεραισιοδοξία την οποία μυρίζομαι. Τι είναι κύριε Ξαόζια 13, αλήθεια που σου λέω, τι σου πω ας πούμε. Για να σου πω ταυτού με μόνο νούμερο. Και εγώ συμμερίζομαι, όχι συμμερίζομαι, μυρίζομαι έναν αέρα αισιοδοξία εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ.
15: Δεν ξέρω, αλλά η ημερομηνία που λέει είναι η ημερομηνία της Γενικής
14: Συνέλευσης.
15: Ναι, και είναι και η ημερομηνία, να σου θυμίσω, όταν πρώτο βγήκε. Όταν πρώτο βγήκε το όνομα του Σαββακιασί, ναι. Είχαμε βάλει έναν ορίζοντα στις 4 εβδομάδες περίπου να ξεκινήσει να ξεκαθαρίζει για το αν μπορεί να κλείσει ή να ναυαγήσει, ας πούμε, τον deal. Περίπου θα με συμπληρώνονται οι 4 εβδομάδες. Άρα θα έχει ένδειξη.
14: Okay. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, βγαίνει. Δηλαδή, για να πούμε, ποιοι διαπραγματεύονται, ας πούμε, για εσύ. Ο πρόεδρος της εταιρείας, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
15: Ναι, είτε τετραμελής επιτροπή επίσης.
14: Είτε τετραμελής επιτροπή. Υπάρχει δηλαδή ένας κύκλος ατόμων που γνωρίζουν περαιτέρω πράγματα από ότι όλοι οι υπόλοιποι, σωστά.
15: Ναι.
14: Φαίνεται ότι από εκείνο τον κύκλο βγαίνει μια είδους αισιοδοξία. Βγαίνει μια κάποια αισιοδοξία.
15: Ναι, αν και.
14: Έτσι το καταλάβω, ας πούμε.
15: Συγκρατημένη, θα έλεγα.
14: Εντάξει, ρε μάγκη, συγκρατημένη. Δηλαδή, παρά που μια σιάλη, ας πούμε. Ναι,
15: εντάξει, είσαι, ξέρω εγώ. Προσπαθώ να σου πω η σωστή λέξη, ναι.
14: Ναι. Και δάμε για έναν αριθμό, ο άλλος μπήκε με ο Σύρον τότε με στο ΡΙΚ. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε το ξέρω. Ποιος μπήκε με ο Σύρον με στο ΡΙΚ. Εντάξει, μεταξύ μα. Τέλος πάντων. Ένα γκρέμισμα να. Ενώ του γενικότερα, ας πούμε, όχι ανθρώπων προς Θεού. Ένα γκρέμισμα δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Ας πούμε, ξανά μάνα. Για το ξακάνουμε που λέει. Λοιπόν, στο. Ένας εδώ λέει. Ένας εδώ λέει και 06 για. Πρώτα ήταν 02 για Λευκοσία και 05 για Λεμεσό.
15: Ναι. Ήταν με τα ψήφια τα τηλέφωνα, τα σταθερά. Μετέπειτα, όσοι είχαμε τα ψήφια, προσθέθηκε ένα μηδενικό μπροστά. Και μετέπειτα, για να πιάσει σε άλλη πόλη, ήρθε το 02, 05, 03 κλπ. Μετά το 22.
14: Ο Σάσο Κοσάρη θα ξέρει αυτές τις ιστορίες 100%. Τώρα, από εκεί πέρα, δεν ξέρω. Προσπάθησα να καταλάβω τι θα κάνει Πάφος με αυτή την περίπτωση. Μα πού είσαι Ρωσσελίδε με στη μέση τη εφημερίδα, ρε.
15: Στη μέση.
14: Μα πού τι είδε στην Ρωσσελίδε, ρε. Λαβαζάνη ψεύτη, α πούμε. Άκουσε εκεί με στη μέση τη εφημερίδα. Μια εφημερίδα και βάζει, κύριε Τροσάντα, έτσι. Αν για μωρή, μερικοί σα τη μέση ψευκιά, δηλαδή τη λαφαζανιά δεν την έσαι. Μα στην άκρη του στόματο. Δικαιούμαστε να κάνουμε μήνυση. Α, δεν τα ξέρω αυτά, κύριε. Θέλεις να κάνεις μήνυση αυτού που σου έβριζε τη μάνα, κάμε του, ξέρω εγώ. Συμφωνήθηκαν όλα με Γιασί, γι' αυτό και παρέτησε Αλέξη που διαφωνεί. Όπας. Σε κέριους όρους οικονομικά που έχουν να κάνουν με τα δύο δάνεια Μάκη. Behind the lines. Πολύ into it.
15: Ναι, υπάρχουν. Γίνα συζητήσεις όντως για τα. Για κάποια συγκεκριμένα δάνεια, όπως επίσης για λίγο που ανέφερες εχθές προς την εταιρεία στην Ουκρανία κλπ. Έγιναν okay.
14: Ξέρουμε και. Εντάξει, αυτό που βγήκε, είχε βγει στις εφημερίδες με αγγελίες, είχε ρώσει σελίδες, σε φάμα πολλά ριάγια με αφή.
15: Μα δεν μου έρθει κι άλλο που το λέει, ρε. Τι άλλο, ρε, επιβεβαιώνουν το όχι.
14: Μα σε ποια ρε, καταστάμα.
15: Έκανες λάθος εφημερίδα, ρε.
14: Μα είναι τα πάλι, έκανα λάθος εγώ. Σε ποια εφημερίδα, ρε, και μεταξύ μας, ας πούμε. Ποια ήταν αυτή η τόσο πικάντικη εφημερίδα μες στον τόπο, ρε. Άντε ρε, πάω στο μαζί στο Μανίκο Μπερκή μας, πένιξε. Και ακούσα ήταν τι. Ωραία, εσείς έκαμπτε. Εντάξει ρε, κάμψα ένταξε, δώσε μας λίγο χρόνο μου να σε πάρει ευχή, ας πούμε.
15: Να πάμε ρε φίλε.
14: Μην είσαι τόσο σκληρός, ας πούμε, ρε εσύ. Κάτσε γιατί, ως που να γυρίσει η μανιβέλα, έμπαινε τζάλλον τέρμα. Τι εννοεί, κάτι
15: για να. Ότι το τηλέφωνο τότε ήταν.
14: Α, ναι,
15: που έπρεπε να.
14: Σωστά.
15: το κύκλικο με που έβραλε τη.
14: Α, η Χρυσή Αγγελία, όντω. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό έγινε μετέπειτα. Όταν λέμε εφημερίδα, νομίζω ότι είναι ημερωτική, α πούμε. Ειδησιογραφική. Τώρα που τελειώσει η συγκεκριμένη εφημερίδα, Ρος Αγγελίες αποκλείεται να είναι. Κόκκινες μπορεί να έχει, κύριο 873. Φιλελεύθερος 172. Καλό και έξυπνο. Λοιπόν, δεν μας αφήνει να πω για μια κουβέντα σοβαρή. Τι κάνει η Πάφος αυτό, πώς θα το διαχειριστεί, ας πούμε.
15: Είπαμε, θα στείλουν επιστολές προς FIFA και τις ομοσπονδίες των ποδοσφαιριστών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν φαίνεται να είναι και τόσο.
14: Τι, εύκολο.
15: Ναι.
14: Άτερεση, ας πούμε.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, και υπάρχει περίπτωση η Πάφος, ποιο παίκτη να στερηθεί, τον Λουκάσεν. Φίλε, τόσο, να σου πω κάτι. Ναι. Ο Λοσάδα μπορεί να κάνει. Τι αν σου πω, ας πούμε, μπορεί να κάνει γίνεται τετράγωνη. Θα τύχει και. Και μαζί είναι το, ας πούμε, στο κοκκάλο.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, μπορεί να
15: μην πάρει. Και έφερε έναν τραυματισμό ο Σούνιτς.
14: Και έφερε έναν τραυματισμό ο Σούνιτς. Και δηλαδή. Εντάξει, πού είναι
15: δηλαδή, ο Σεμά δεν σε επηρεάζει τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
14: Γιατί όμως, ας πούμε, αν χάνω ένα μηδέν και πάλι το Σεμά μέσα για το
15: επηρεάζει πολύ παραπάνω ο Λουκάσεν παρά ο Σεμά.
14: Εννοείται, αφού είναι βασικό μου στο πέρα, για να με επηρεάζει, ας πούμε. Καλά, μιλάμε για μεγάλο κάζο, έτσι. Δηλαδή, αν ήμουν Πάφος ή Απολλώνας, δηλαδή θα το δεχόμουν.
15: Πρέπει να δούμε όμως και για τον Απολλώνα με τον Γκάρι Ροντρίγκες.
14: Αν ήσουν Απολλώνας όμως, θα συνθηκολογούσες. Να πεις ο Κερκούν πάρει να φύγει ο Καρεροντρία και να σας φύγει ο Λουκάσεν και ο... Δεν μπορεί λέμε.
15: Μα έτσι έχω και πάρα πολλές επιλογές εν τω μεταξύ. Αν μου πουν όχι, δεν ξέρετε από μένα. Τι είναι να πω, όχι, αφήνω τον παίχτη, μη δεν θα με.
14: Μπορεί να τους πεις, να πεις στη FIFA μα ψηφίζει ο Δίγο, ας πούμε. Ή να βάλεις την Ανίδα να του πιάει η FIFA, κάτι, ας πούμε. Αμέσως ρε Μαγκή.
15: FIFA ρε Χρήστο.
14: Ξέρω εγώ. Ο Λοσάδα μπορεί να μας πει γιατί... αυτό, ναι. Εντάξει, καταλάβαμε ότι είδατε όλοι αυτές τις ρώσεις σελίδες. Τι καταλάβαμε, εντάξει. Καταλάβετε που και ποντρόν που οδηγούμε κιόλας.
15: Όλοι όμως.
14: Και που τα εκλογικά αποτελέσματα καταλάβετε.
15: Γιατί κρατά το βιβλίο, ρε. Εσύ είσαι έτοιμο να βαγγείλεις.
14: Το περιβλαγίασε για το βιβλίο, έτσι. Το κρατώ κιόλας έτσι. Το έχω, σαν Αγία Γραφή ο Χριστιανός. Είναι καθαρά επιλογή του παίχτη. Όχι, ρε, δεν υπάρχουν τέτοια. Τι εννοεί είναι καθαρά επιλογή του παίχτη. Εναπόκειται στον καθένα.
15: Όχι, ομοσπονδία. Η ομοσπονδία του. Πρέπει να ελευθερώσει η FIFA. Η FIFA λέει ότι πρέπει να ελευθερώσουν οι ομάδες τους ποδοσφαιριστές στην τάδε ημερομηνία. Μπορεί όντως να κάνει ο παίχτης κάποια. Ξέρω με την εγχωρία ομοσπονδία, ίσως να υπάρξει μια επικοινωνία. Με την ομοσπονδία του, συγγνώμη, της χώρας του. Αλλά όχι.
14: Αληθινή ιστορία, άσχετη με αθλητικά. Ήμουν χτες σε έναν μπαρπερκό. Ρωτάμε ο μπαρπέρι, τσαμέ, καταλάβει κανένα παναλύσει. Δεξιά μου λέει το άλλο, έχω ψινό ρηγόν οξύ. Λαλή, άμα κατουρά, καύκησε, όχι, μια χαρά είμαι. Πετάχτηκα, λέω τον πρέπει, πέψε τα του γιατρού σου. Τι χάζω, μάρα κάθομαι και εγώ σκευάζω. Γιατί τώρα 60, τι ήθελε να πει και κάθομαι εγώ και το σκευάζω, χάζω. Αφού είναι εκείνο που λες ότι επιμένω να βάζω τελευταίο παιχνίδι στο Νιάντρο Λιγκόν Κυπέλλου, άλλο λέει εδώ έχει 100% δίκιο το παίχτη να πει: παίζω ή θα πάω εθνική. Άντε τώρα, αυτοί ξέρουν οι παίχτε. Ο τελικό του Champions League είναι στι 30 του Μάη, τι γίνεται με τον διεθνή
15: παίχτη. Υπάρχει άδεια, υπάρχει άδεια στα.
14: Ναι, αντιλαμβάνεστε
15: όμω. Για τη UEFA, γενικότερα για τι ομοσπονδίε, στου τελικού των διασυλλογικών διοργανώσεων.
14: Ναι, αντιλαμβάνεστε όμω ότι άλλο πράγμα είναι η UEFA. Και ο τελικός του Champions League, και άλλο πράγμα είναι μια μικρή ομοσπονδία.
15: Όπως είναι η ΚΟΠ,
14: όπως
15: και ο τελικός κυπέλλου της Κύπρου.
14: Ακριβώς. Τώρα έτσι να λέμε, να μείνουν να παίξουν, αλλά να μην κάνουν τον πριμ που δικαιούνται για συμμετοχή. Άλλος λέει εδώ έχουν τον καλύτερο, ο παδό, η Πάφος. Α. Με ποιον μιλά
15: τώρα.
14: Μα για τον Ρατζίρα Κάντι που λες τώρα, κύριε.
15: Ινδίαν τώρα.
14: Ή Ρατζίρα Κάντι, ήταν.
15: Ινδίαν τώρα.
14: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κλείσουμε ένα τραγούδι έτσι πάρα πολύ μπαλαντέ. Πάρα πολύ έτσι είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει πλάσμα που δεν θα το ακούσει και δεν θα το αγγίξει. Κλασικό κομμάτι από το ελληνικό εντεχνό ρεπερτόριο. Κλασικότατο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε, ας πούμε, ερωτευτεί να πω, σκεφτεί να πω. Κάπως τέλος πάντων το τραγούδι εδώ μας αγγίζει. Να κλείσουμε μαγεί.
15: Είμαστε μαγικό. Γεια σας.
14: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Βαντελής Παντελή. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα προσφυγικά σωματεία, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τοποθετήσεις που αμφισβητούν τη στήριξη της πολιτείας προς αυτά. Όπως αναφέρουν, τα προσφυγικά σωματεία δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά σύμβολα μνήμης και ιστορίας που γεννήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Τονίζουν ότι η κρατική στήριξη αποτελεί ιστορική υποχρέωση προς τους πρόσφυγες και κάνουν λόγο για απαράδεκτες αναφορές περί financial fair play, σημειώνοντας ότι η προσφυγιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με οικονομικούς όρους. Μετά τον Βάισπεκ, ο Απολλώνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του και με τον Φίλιπ Κούν μέχρι τον Μάιο του 2027. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη, γι' αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα, δήλωσε ο Βάισπεκ. Δεν προκύπτει θέμα με τον Γκάρι Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπελλού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνοια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στον τσέχο αμυντικό της ομάδας, Στέφαν Σίμιτς. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους οι Παναγιώτου, Εμέδο και Ερακοβίτς. Για 12η χρονιά, ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψε στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστριες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική μετάδοση από τις 8 και 4 στη CableNet. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το βράδυ θα προβληθεί στην CableNet η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ σε podcasters. Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φωτίου. Στόχος μέχρι τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβα Γιασί. Πρόβλημα προκύπτει στην Πάφο με τους διεθνείς Λουκάσεν, Σέμα και Σούνιτς, οι οποίοι κλήθηκαν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ στις 27 Μαΐου και υπάρχει σοβαρό ενδεχομένο να μην είναι διαθέσιμη για τον τελικό κυπέλλου. Γίνονται επαφές σε μια προσπάθεια να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σούνης, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Στην ανόρθωση, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον για να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του συλλόγου, αλλά θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή η παρούσα διοίκηση να μην διεκδικήσει επανεκλογή. Ο Χάβι Ροθάλα έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, αλλά για την παραμονή του θα αποφασίσει οριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Σάβι Ρόκα. Πρόταση ανανέωσης έγινε σε Λέδες, Μυραμόν και Πονς. Ο Χριστόφορος Φραντζής με ανάκτηση του ευχαριστεί την ΑΕΛ και αποχαιρετά το σύλλογο, καθώς αποχωρεί από την ομάδα. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στο ρόστερ. Ο Γιάννης Γερολέμου επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών. Με νίκη η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο 5ο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Zeta Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινή συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σήμερα η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Ο Γιάκοπ Νέστρουπ αναμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τριήμερο. Η αποζημίωση του Ράφαν Μπενίτεθ θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον όμιλο υποβιβασμού στην Ελλάδα στις 6, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit

0: Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible gaming.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανικός Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστόδουλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή Καλώς τα παιδιά. Εδώ στον Sport FM 95 θα είμαστε παρέα περίπου μέχρι τις 7.30 κάπου εκεί, όταν θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του μπάσκετ, τέταρτος τελικός για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Για τον χορηγό μας να πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης έχουμε και τον ωραίο διαγωνισμό μας σε συνεργασία με το CU Travel. Ο Sport FM 95 στέλνει για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο ένα ακροατή στο Sharm El Sheikh. Και μάλλον είναι δύο, ένας θα κερδίσει και θα πάρει άλλο έναν μαζί του. Και είναι πληρωμένα και τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways. Είναι 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα, επαναλαμβάνω, στο Experience St. George 4 αστέρων, τα πάντα πληρωμένα. Και επίσης το πακέτο είναι αξίας 1.600 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε τρεις λέξεις ενωμένες, CU Charm, ενωμένες, ονοματεπώνυμο και ηλικία, και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί 8 του Ιούνιου.

Με εξαίρεση τα βιντεάκια του Απόλλωνα, έτσι. Ανακοίνωσε και το Φίλιπ Κουν και περιμένουμε και τι θα γίνει με τον Κβίντα. Πάντως υπήρξε έτσι ένα στιγμιότυπο στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Κβίντα μπήκε μέσα και βγάζει φωτογραφίες με τους ανθρώπους του Απόλλωνα, με τον φωτογράφο του Απόλλωνα, οπότε περιμένουμε και αυτό το βίντεο. Είναι ωραία τα βιντεάκια. Υπάρχει δράμα, υπάρχει έτσι αυτό το συνέστημα. Σου δίνει την πληροφορία με μέσο τρόπο. Θα ήθελα όμως την περίπτωση του Βάισπεκ τουλάχιστον να το δω με τον Κβίντα, να ενωθεί και λίγο ο κόσμος. Να μην είναι εκείνο το κλειστό. Τώρα δεν κάνω κριτική, δεν είμαι και ο ειδικός. Λέω, είναι υποκειμενικό ότι λέω. Θα το γούσταρα όμως σε κάποια στιγμή να έβλεπα τον Βάισπεκ και να ενωθεί με τον κόσμο, ή έστω τον Κβίτα και να ενωθεί με τον κόσμο. Σου δείχνει ένα δέσιμο, σου δείχνει ότι είμαι εδώ. Είναι μια ανακούφιση το ότι μένεις εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει. Και είναι ωραία, το τελευταίο διάστημα οι ομάδες έχουν εξυγχρονιστεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι των social media, με τα βιντεάκια τους, με τις ωραίες παρουσίες, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δηλαδή βλέπεις και την Ομόνοια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάθε τρεις και λίγο βάζει, ο Απόλλωνας βάζει, ο Αποέλ βάζει, η ΑΕΚ βάζει, και είναι πολύ όμορφο διότι κρατούν και αυτό το δέσιμο με τους οπαδούς τους. Πρέπει να δημιουργήσεις μία σχέση, μία ενότητα, να δημιουργηθεί εκείνη η κοινότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος, δεν είναι μοναχικό, είναι μέρος της κοινότητας, θέλει να ανήκει κάπου και γι' αυτό διαλέγουμε ομάδες. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε μέρος τους. Άρα και οι ομάδες πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το καλλιεργήσουν αυτό το δέσιμο. Ειδικά αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει εκείνο το παλιό, το πιο λαϊκό που έβρισκε στον ποδοσφαιριστή πολύ πιο συχνά, στο μπακάλι, στο καφενείο, κάπου τέλος πάντων στη γειτονιά, τώρα δεν το βρίσκεις. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος στα social media που φέρνεις την ομάδα, τον παίκτη, ό,τι θέλεις να προβάλλεις τέλος πάντων στον οπαδό σου. Παίζει ο Κογεράκης για παραμονή στην κατηγορία FM25, λέει ο... Τι εννοείς ρε 280, δεν σε πιάνω, βοήθαμε λίγο. Έχω πληροφορίες, λέει ο 071, ότι το σολτό του Απόλλωνα είναι πλασματικό, υπό την έννοια ότι υπάρχουν αδιάθετα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από διάφορους παράγοντες μαζεμένα σε μεγάλες ποσότητες. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο σε πόσο βαθμό ισχύει αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω, αλλά το μεγάλες ποσότητες είναι που με ξενίζει. Το να αγοραστούν εισιτήρια, ναι, μπορεί να αγοραστούν. Και το διάφορους παράγοντες είναι πάρα πολύ σχετικό, ενώ μη σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή εγώ είμαι ένας χορηγός του Απόλλωνα και η σχέση μας είναι τέτοια που θα πρέπει να μου δώσει εκείνα τα 25 εισιτήρια που δικαιούμαι για τον τελικό του κυπέλου. Άρα έχω 25 εισιτήρια. Μπορεί εγώ να μην πάρω και να μην διαθέσω και τα 25. Μπορεί να χρειαστεί 35. Δεν έχει σημασία. Αλλά ισχύει σε όλες τις ομάδες. Ειδικά όταν είναι τέτοια η σχέση με τους χορηγούς. Και έβλεπα σήμερα ότι η Παρή παίρνει όλους τους υπαλλήλους της τον τελικό του Champions League δωρεάν. Και η Άρσενα θέλει 800 κάτι λίρες για να πάρει τους υπαλλήλους. Αυτό ενώ επικοινωνιακό δεν κολλάει. Είσαι ένα τεράστιο κλαμπ. Βρες έναν τρόπο να πάνε οι υπάλληλοι σου στον τελικό του Champions League.

παίζει σημαντικό αγώνα η Wolfsburg. Ναι, αλλά okay, τι είναι αυτό στην κατηγορία FM25. Αυτό είναι που προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς, φίλε 280. Πολλοίς κόσμος έμεινε χωρίς εισιτήριο. Τι να κάνουμε. Άμα η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, κάποιος κόσμος θα μείνει έξω. Επίσης, γιατί σας φαίνεται περίεργο, και εγώ θα ήθελα να πάω στο Final Four, τρόπος του λέγει, ή στον τελικό του Champions League. Πολλοίς κόσμος μένει έξω. Έτσι συμβαίνει. Μακάρι να είχαμε εισιτήρια να τα δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Αν ξαναπάμε, λέει, και του χρόνου back to back, θα τους πάρουμε και εμείς free. Εμείς ποιοι είμαστε 698 και πού θα πάμε. Γεια σου Γεωργία μου, καλή συνέχεια και σε σένα. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στο Λένο. Χρόνια πολλά σε όλους να ζήσετε, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε καλά, όμορφα, ωραία. Α, εμείς η Arsenal, οκ, okay. Ναι. Να το δείτε ξανά, να το δείτε ξανά. Ξέρετε, καμιά φορά είναι αγώνας μπαράζ, λέει, επειδή ρώτησες τι σημαντικό υπάρχει σήμερα. Α, οκ, okay. Ευχαριστώ φίλε 280. Καμιά φορά έχουμε παίκτες τους οποίους δεν εκτιμούμε όσο πρέπει, ενώ πρέπει να μας φύγουν για να αντιληφθούμε την σημασία, ή δεν κατανοούμε ακριβώς την αξία του την ώρα που πρέπει. Με ποια έννοια το λέω? Αν σου πω ότι τη νέα σεζόν θα σου βρω ένα επιθετικό που θα σου δώσει 15-16 γκολ, πώς ακούγεται? Δεν είναι ωραίο? Δηλαδή, βρες μου μια ομάδα, να σου βρω ένα επιθετικό, ρε παιδί μου, που θα σου δώσει εκείνα τα 15-16 γκολ. Δεν σου λέω υπερβολές. Καλός αριθμός όμως, δεν είναι λίγα ούτε πολλά, αλλά οκ. Okay. Δεν μοιάζει μια χαρά? Εμένα μου μοιάζει, μου ακούγεται πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μια καλή περίπτωση να έχουμε ένα center for να μας δώσει τόσα γκολ? Η απάντηση η δικιά μου είναι ναι. Κι όμως ο Σάβο που φεύγει, Σάβο όπως το λένε, νομίζω θα φύγει και μπορεί και να ξανάρθει και να μην μάθουμε ακριβώς που τονίζεται, αλλά δεν έχει σημασία, που για πολλούς δεν ήταν ψηλά στον κατάλογο του μυαλού τους, στον ποδοσφαιρικό κατάλογο του μυαλού τους, και χωρίς να βρίσκεται σε μια ομάδα με τόσο ψηλή ποιότητα όπως μας έδειξε φέτος η ΑΕΛ, αλλά σε μια ομάδα που προσπαθούσε να κτίσει κάτι μέσω επιθετικά, και όμως σε 22 παιχνίδια έχει βάλει 10 γκολ. 10 γκολ σε 22 μάτς. Έχει δηλαδή μία αναλογία περίπου κάθε δύο αγώνες ένα γκολ. Περίπου, έτσι. Σε μια χρονιά που δεν τη λες και την καλύτερη για την ΑΕΛ, και σε μια χρονιά που όσο προχωρούσε ο χρόνος γινόταν ολοένα και προβληματικότερη, και στα play-off έμεινε και χωρίς κινήτρο. Άρα λοιπόν ο Σάβο και ο κάθε Σάβο δεν είναι κακοί παίχτες, επειδή τυχαίνει να είναι σε μια κακή χρονιά σε εκείνη την ομάδα, που της έτυχε εκείνη τη χρονιά να μην ήταν η καλύτερη της. Ίσως αυτοί οι παίχτες να έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω αν βρεθούν δίπλα σε ποδοσφαιριστές ποιότητας, και αν βρεθούν και σε μια ομάδα που είναι μέσα σε ένα κυνήγι στόχων. Να υπάρχει ένα κίνητρο. Να θέλουμε όλοι μας να παλέψουμε για κάτι. Να διευκρινίσω ότι η ΑΕΛ δεν αφήνει τον Σάβο, έτσι. Δεν τον αφήνει να φύγει. Δανεικός ήταν από την Τζουγκάρτεν και τώρα πάει στην Καραμπάχ. Τουλάχιστον έτσι λένε τα δημοσιεύματα. Απλώς η περίπτωσή του είναι τέτοια που είναι καλό να εκτιμάμε κάποιους παίχτες και να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν σε μια ομάδα. Η κακή χρονιά σε μια ομάδα δεν προσδιορίζει την ποιότητα του παίχτη.
όμως ήταν μια καλή περίπτωση για την ΑΕΛ. Και αν η ΑΕΛ μπορέσει να βρει ένα αντίστοιχο Σάββο, και χωρίς να σημαίνει πάλι ότι πρέπει να ξοδέψει πολλά λεφτά, αλλά να βρει παίκτες όπως ο Μουαντίπ της Ομόνια Σαραδίπου. Οι Αζέρι έχουν, δεν ξέρω πώς, αλλά έχω ρίξει δίκτυα στην Κύπρο και παίρνω φτηνούς και καλούς παίκτες. Δεν θα πω ότι ο Σάββο και ο Μουαντίπ θα είναι οι καλύτεροι παίκτες, έτσι, της Καραμπάχ, αλλά θα είναι δύο καλές επιλογές παικτών. Ή ακόμη και ο Σένσι. Δεν ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ξένος που ήταν στο νησί μας. Αν θέλετε, ούτε φαντάζομαι πως ο Κίτσος της Ομόνιας ή ο Τωμάς του Αποέλ να έχουν τεράστια συμβόλαια. Δεν το πιστεύω. Κι όμως είναι καλοί παίκτες όλοι τους. Θέλω να πω, υπάρχουν καλοί παίκτες που μπορούν να δώσουν πέντε πράγματα στο πρωτάθλημά μας, χωρίς να είναι ακριβή. Αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Και αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται ένας επαγγελματικός σύλλογος, ένα καλό δίκτυο σκάουτινγκ, που δεν το έχουμε νομίζω στην Κύπρο. Νομίζω είμαστε περισσότερο στο... είμαι πεπισμένος. Είμαστε στο κομμάτι του να μας προτείνουν μάνατζερ. Γι' αυτό καμιά φορά ενθουσιαζόμαστε όταν έχουμε ένα άνθρωπο που λέμε αυτός έχει σχέσεις με αυτούς, έχει σχέσεις με εκείνη τη χώρα, έχει σχέσεις με αυτές τις ομάδες και πάει λέγοντας. Αλλά με λίγο ψάξιμο, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουμε πάρα πολλά λεφτά, στην Ελλάδα, πέραν του της ΑΕΚ, πέραν του Παναθηναϊκού, πέραν του Ολυμπιακού, πέραν του ΠΑΟΚ, που είναι ακριβά συμβόλαια εκεί, είναι παίκτες που δύσκολα μπορείς να τους φέρεις. Λίγο ψάξιμο στις μικρομεσαίες ομάδες. Κανένα Όφη, καμιά Λάρισα, κανένα Βόλο που μπορείς να βρεις καλές παίκτες και φτηνούς. Λίγο ψάξιμο στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, τη Βοσνία, ξέρω εγώ, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία, τέτοιες χώρες. Ακόμη και τη Γαλλία, στις μικρές ομάδες μπορούμε να φέρουμε παίκτες. Ή τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Να μην σας πω την πρώτη, που μπορούμε να φέρουμε και από την πρώτη χωρίς να είναι ιδιαίτερα ακριβή. Και της Γερμανίας. Της Γερμανίας μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβή η αγορά εκεί. Αλλά μπορούμε να βρούμε φτηνούς παίκτες. Και όταν λέω φτηνούς, δεν εννοώ των 50.000, έτσι. Αναφέρομαι σε ομάδες που μπορούν να ανταποκριθούν σε συμβόλαια των 150 με 200.000. Που επαναλαμβάνω, οι συγκεκριμένοι δεν πιστεύω ότι έπαιρναν τόσα. Δεν περνάει από το μυαλό μου ότι ο Μουαντίπ παίρνει τέτοιο συμβόλαιο. Ούτε κάνω Κίτσο στην Ομόνια. Ούτε ο Τωμάς το Αποέλ αποκλείεται να έχει συμβόλαιο, ας πούμε, των 200. Από τον Πανσεραϊκό ήρθε. Πόσο να παίρνει, πόσο να έπαιρνε εκεί, πόσο να πήρε στον Αποέλ. Θέλω να πω, μπορούμε να βρούμε καλούς παίκτες. Αλλά θέλει λίγο ψάξιμο και να μην τους υποτιμούμε. Διότι έρχεται εδώ η Καραμπάχ και η κάθε Καραμπάχ και παίρνει καλούς παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε αρκετές ομάδες στην Κύπρο. Και όταν λέω αρκετές ομάδες, αναφέρομαι σε ομάδες που διεκδικούν και την είσοδο τους στην Εξάδα και ευρωπαϊκά εισιτήρια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Άκουσα περίπτωση, λέει ο 071, που έχουν αγοράσει πάνω από 1000 εισιτήρια. Επιπλέον έχω ακούσει, αγόρασα εισιτήρια ακόμη και υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι. 50, πόσο το βάλε ο Κυρίζης, 50. Πήγε ο άλλος τώρα και αγόρασε, ξέρω εγώ, 1000 εισιτήρια των 50. Δεν φαίνεται λίγο υπερβολικό? Ποιος να πάει να δώσει τέτοιο ποσό, ας πούμε, για να πάρει 1000 εισιτήρια και τι να τα κάνει, ας πούμε, να τα δώσει μαύρη αγορά, να τα δώσει σε φίλους? Ποιος είναι αυτός ο άρχοντας που θα πάει να... 10, οκ. 15, άντε. Και ένας υποψήφιος βουλευτής, πώς να αγοράσει? Που δεν ξέρω... Ενώ... Τι να τα κάνεις όλα αυτά τα εισιτήρια? Μόνο αν είσαι μαυραγορίτης μπορεί να τα κάνεις. Γι' αυτό σου λέω ότι εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ υπερβολικό. Ακούγεται έντονα, λέει ο 749, το συμβόλαιο που έδωσε η Ομόνοια στον Σεμεδό, 3 χρόνια με μπόνους από τα λεφτά που θα φέρει ο ίδιος από το Μουντιάλ. Άκουσες κάτι εσύ? Όχι. Εκείνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ομόνοιας είναι ότι ο Σεμεδό δεν έχει τάσεις φυγής. Δεν είναι σόνι και καλά εγώ φεύγω. Δεν είναι εγώ φεύγω, πάω Μουντιάλ, γεια σας, και αποχαιρετάει τους παίκτες. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μια καλή πρόταση από πλευράς Ομονίας και σου λέει οκ, να κοιτάξω και τι άλλες επιλογές έχω. Fair enough. Ενώ ένας δεν κάνει ούτε κάτι αντιδεοντολογικό, ούτε κάτι το πολύ συναισθηματικό. Κάνει ένα που θα πολύ πιθανόν να έκαναν οι 9 στους 10 ποδοσφαιριστές. Είναι ένας ξένος ποδοσφαιριστής, ήρθε στην Κύπρο, περνάει ωραία, πέρασε όμορφα, πήρε τίτλο, λέει ευχαριστώ για την πρόταση, την θεωρώ πάρα πολύ καλή, δώστε μου λίγο χρόνο. Αν βρει κάτι το πολύ καλύτερο και σε περιβάλλον και σε χρήματα, το πιθανότερο σενάριο να φύγει. Όπως κάνουν πάρα πολλοί παίκτες σε όλο τον κόσμο. Αν δεν το βρει, θα επιστρέψει στην πρόταση που έχει μπροστά του και προφανώς υπάρχει εκείνο το χρονικό περιθώριο που λέμε, δηλαδή δεν κρέμεται η Ομόνοια από εκείνον ούτε και αυτός από την Ομόνοια για να αποφασίσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν μου μοιάζει, δηλαδή μια περίπτωση η οποία λειτουργεί ψυχρά επαγγελματικά. Okay. Έμεινες λίγο πίσω, ο Μωρόβα για παράδειγμα στον Ολυμπιακό έπαιρνε 10 το μήνα, λέει ο φίλος 902. Τι εννοείς έμεινα πίσω? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχω πει ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που αξίζει τον κόπο και χρειάζεται λίγο ψάξιμο. Δεν ξέρω αν είναι ψαγμένη περίπτωση ο Μωρόβα, αλλά όταν έμπαινε στο γήπεδο δεν μου έμοιαζε για ποδοσφαιριστή των 10.000. Πρέπει και εσύ δηλαδή να εξετάσεις κάποιες επιλογές και να πεις κάνει αυτός γι' αυτό το ποσό, ή μήπως κοιτάζοντας το πρωτάθλημα της Κύπρου μπορούμε να βρούμε ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν καλύτερα του και να αμείβονται και λιγότερα. Εδώ είναι η μαγιά του κάθε συλλόγου. Πώς να αγοράσει κάποιος χίλια εισιτήρια αφού πρέπει να βάλεις κάρτα φιλάθλου για να τα αγοράσεις? Μη λέμε ότι θέλουμε. Φαντάζομαι ο φίλος εννοεί ότι του δόθηκαν, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από καμία ομάδα, όχι από τον Απόλλωνα, από καμία ομάδα να δώσει τέτοιους αριθμούς. Δεν μπορείς να το κάνεις απέναντι στον κόσμο σου, διότι μιλάμε 9.000, δεν θα πάρεις δηλαδή ένα 10-11% να το δώσεις σε έναν άνθρωπο, ή φανταστείτε να είναι δύο τέτοιοι. Δεν μπορεί να υπάρχει. Με απλά λόγια, ο Σεμέδο έχει μια επαγγελματικότατη προσέγγιση στο θέμα. Κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ινδίας συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στη χώρα. Υπογράφηκαν 6 μνημόνια διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητείται απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η αντιδράσεων προκαλεί διεθνώς το βίντεο που ανήρθησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με κραστ διπλό!
4: Κραστ τι?
3: Δβα κραστ, δος κραστ, τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα.
7: Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
14: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
17: Να το χάσω, μπορεί να βάλεις πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
16: Ξέρω το, μητέρα.
17: Κάμνε το τούρπο.
16: Ναι, μητέρα, ξέρω.
17: Όλα ξέρεις τα.
16: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
17: Όλα ξέρει τα τελικά.
18: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
19: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
21: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
22: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
23: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
25: Η γενέθλια μέρα η σημερινή, καθώς έχει τα γενέθλιά της η FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1904 στο Παρίσι και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στη FIFA ανήκουν 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, 18 περισσότερες από τα κράτη που ανήκουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Τι όργανο θα ήθελες να παίζεις, τι μουσικό όργανο θα ήθελες να παίζεις, Παντελή?
1: Καλησπέρα. Τώρα καλησπέρα. Παίζω μουσικό όργανο, παίζω μπουζούκι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Και δεν το έχεις φέρει ακόμα στην εκπομπή?
1: Να το φέρω, να κανονίσουμε.
0: Και τι ρεπερτόριο έχεις, Παντελή?
1: Μπουζούκι παίζω λαϊκά κυρίως. Εντάξει, τώρα δεν το... δεν παίζω τόσο πολύ, περισσότερο που είμαι πιο μικρός, αλλά το έχω, ακόμη παίζω.
0: Λαϊκά.
1: Ναι. Και τώρα που ανοίξω μια παρένθεση, δεν ήθελα να παίζω μπουζούκι, ήθελα να με στείλουν βιολί και επέλεξα μπουζούκι, αλλά τώρα που βλέπω και παίζω βιολί, λέω έπρεπε να επιλέξω βιολί, δεν ξέρω, κάτι μου αρέσει περισσότερο εδώ.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, το βιολί. Εξαιρετικό. Χριστή, πες μου την Κορεά της, αρέ. Πού παίζει βιολί? Νομίζω ότι ήταν στην Κύπρο, Ελλάδα. Πού ήρθε? Εκπληκτική.
2: Η Μέη Κουλαλής.
0: Μπράβο. Ναι. Η συγκεκριμένη από την. Πριν πόσο καιρό, 5-10 χρόνια τέλος πάντων, μόλις την άκουσα να παίζει, ερωτεύτηκα το βιολί. Είναι εντυπωσιακή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα νωρίτερα. Οπότε, Παντελή, πότε ξανακάνεις δελτίο?
1: Στις 7, 15 λεπτά.
0: Όχι. Επόμενες μέρες.
1: Δεν ξέρω από τώρα. Είμαστε λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Την επόμενη φορά θα εκφωνήσει το δελτίο των 7 και θα έρθει με τον μπουζούκι σου. Διότι να αποχαιρετήσουμε την ποδοσφαιρική σεζόν.
2: Μπουζούκι και ο Μάκη κιθάρα.
0: Δεν σ' ακούω.
1: Ο Μάκη κιθάρα.
3: Μπουζούκι με υπόκρουση κιθάρα από τον Μάκη.
0: Και ο Μάκη. Ο Μάκη να ξέρει, να τα ξέρει.
3: Ναι, αλλά μπορεί να σκαρφιστεί για κανένα λαϊκό να γράψει.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Σπόρ FM 95 είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο Παντελής Παντελή θα μας πει το δελτίο των 7 σε πολύ λίγο. Σε κάποια στιγμή θα τον έχουμε και με ένα μπουζούκι στο χέρι.
3: Μια διόρθωση, ναι. Η Βανέσα Μέη είναι Σιγκαπουριανή, όχι Κορεάτισσα.
0: Α, από τη Σιγκαπουρή. Okay, εντάξει.
3: Είναι κατά κρύβια Αγγλο-Σιγκαπουριανή.
0: Εντάξει, ένταξε στα τα μάτια, ρε παιδί μου, είπα ότι είναι Κορεάτισσα. Τού είναι το πράγμα. Κανονικά πρέπει να πω Κινέζα, αλλά δεν ξέρω.
3: Για να σου μέσα, ναι.
0: Όχι, ξέρεις γιατί. Διότι καμιά φορά στο Netflix μπορεί να δω καμιά κορεάτικη σειρά και κόλλησε μου το κορεάτικο.
1: Οι κορεάτικες είναι της μόδας, ναι, τώρα.
0: Ναι. Απίστευτο. Πόσον έχουν πουλήσει στο Netflix. Αν δεν υπήρχε Netflix, νομίζω άνθρωπος να του έλεγε, κάτσε να δει μια κορεάτικη.
1: Όντως.
0: Να σε περιπέζει. Λοιπόν, ένας εδώ λίγο νωρίτερα, Παντελή, ρώτησε για το Σεμέδο. Πού το? Τέλος πάντων, κάτι. Α, ότι έδωσε, ακούγεται λέει έντονα, ότι η Ομόνια έδωσε 3 χρόνια συμβόλαιο στο Σεμέδο με μπόνους, με λεφτά που θα φέρει ο ίδιος από Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Άκουσες κάτι?
1: Δεν ξέρω κάτι. Το θέμα είναι ότι η Ομόνια θα περιμένει τον. Δεν λέω ότι θα ψάξει να βρει κάτι αντικαταστάτη, αλλά για παράδειγμα δεν βρει, δεν είναι ότι θα τελειώσει εδώ του Σεμέδο, δηλαδή μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φύγει για το Μουντιάλ. Ο ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλα προαθλήματα. Προφανώς και μπορεί να έχει δεχθεί και προτάσεις. Θα το δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Για τον Πιλέα.
1: Ο Πιλέας σήμερα ακούστηκε για ΑΕΚ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε σχεδόν για όλους τα τελευταία διάστημα.
0: Πιλέας τι έχει ακουστεί? Είχε ακουστεί το Γενάρη για την Ομόνια.
1: Ναι,
0: ακούστηκε για Απόλλωνα. Ναι,
1: και για ΑΕΛ ακούστηκε.
0: Και για ΑΕΛ. Ναι, για ΑΕΛ, σωστά. Και τώρα η ΑΕΚ.
1: Ναι, και η Ομόνια ξανακουστεί.
0: Κάτι τελειώνει το συμβόλαιο του, είναι.
1: Νομίζω ότι τελειώνει, ναι.
0: Πρέπει να τελειώνει. Ναι, για να μπαίνει στα σενάρια πρέπει να τελειώνει.
1: Πρέπει να είχε υπογράψει διαιτές πέρσι που ήρθε το καλοκαίρι στην Πάφο. Επομένως, ναι, τελειώνει το συμβόλαιο του.
0: Okay.
1: Και φαίνεται ότι δεν μένει στην Πάφο. Ψάχνει τον επόμενο του σταθμό. Εντάξει, νομίζω σε μεγάλη ομάδα δεν σε χαλά ένα Πιλέα. Για backup, ας πούμε, ή ακόμη και για βασικός. Είναι πολύ καλή επιλογή. Επειδή δεν παίρνει ούτε θέση ξένου, είναι πολύ έτσι τα δεδομένα με έναν, ναι, Κύπριο ποδοσφαιριστή της ποιότητας του.
0: Θα ήθελες δηλαδή τον Πιλέα στην ομάδα σου?
1: Γιατί όχι. Όπως είπα, μπορείς να έχεις έναν ποδοσφαιριστή για τις μεγάλες ομάδες κυρίως. Ίσως ξένο ως βασικό, αλλά και ο Πιλέας μπορεί να σταθεί επάξια εκεί να βάζει ανταγωνισμό χωρίς να σου παίρνει θέση, παρά να έχεις δηλαδή δύο αριστερούς μπακ ξένους. Καλύτερα να έχεις ένα ξένο και τον Πιλέα που θα ανταγωνίζεται το ξένο και δεν θα σου τρώει ούτε θέση.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Ο 295 λέει, μου το είπες πως θα το πάρει Arsenal πριν ένα μήνα και ότι δεν θα πέσει τότε να. Όταν η Μέν ήταν δεύτερη και η δε τρίτη από το τέλος. Τώρα θέλω να μου πεις αν θα πάρει το Champions League ή Arsenal. Η Arsenal θα το πάρει.
1: Τώρα με φτιάξες και εμένα. Πανηγυρίσαμε με την Arsenal. Έχει δύο μέρες που πανηγυρίζουμε. Εντάξει, τον τελικό του Champions League θα το δούμε και με παρέα πάλι με Arsenal αρκετούς οπαδούς. Ελπίζω να...
0: Όταν λες παρέα με Arsenal, τι, στο σπίτι σου ας πούμε?
1: Όχι, συνήθως όταν έχει αυτά τα σημαντικά μάτς η Arsenal υπάρχει ένας... Όπως και όλες οι αγγλικές ομάδες οι μεγάλες, έτσι 3-4, έχει η Chelsea, η United,
0: ναι,
1: η Liverpool, η Arsenal. Τότε να,
0: ναι.
1: Και τότε να μην έχουν συνδέσμους και τώρα τελευταία κανονίζουν, ειδικά της Arsenal που πάει καλά. Και...
0: Εντε πιστεύεις που σου είπα τότε να μην, ναι, ότι εσύ.
1: Όχι, πιστεύω, γιατί αφού ίσως να είναι και πιο διαδεδομένη στην Αγγλία, γιατί είναι γνωστή αυτή με τις σημαίες που παίρνουν και τις σημαίες του γήπεδου της Κύπρου.
0: Εντάξει, έτσι να κάνουν τις σημαίες. Έχουν ισχυρή βάση στη Λάρνακα.
1: Ναι. Γενικότερα, επειδή υπάρχουν αρκετοί και Άγγλοι στο νησί, νομίζω ακόμη και στις μικρότερες ομάδες. Δηλαδή δεν αποκλείω να έχουμε και οπαδούς. Έχουμε οπαδούς της West Ham, γνωρίζω Κυπρίους, απλά δεν είναι το σχημάτιζα τους για να κανονίσουν αυτές τις συνάξεις.
0: Οπότε θα μαζευτείτε κάπου όλοι σας.
1: Έχουν ήδη, εγώ δεν ξέρω σε ποια πόλη θα είμαι. Έχουν κανονίσει Λάρνακα, Λευκοσία, Πάφο και Λεμεσό. Εγώ δεν ξέρω προς.
0: Α, τόσο προς καλά.
1: Ναι, έχουν, τα τελευταία παιχνίδια πάντα υπάρχει και Λευκοσία και Λεμεσό σίγουρα. Για τον τελικό του Champions League έχουν κανονίσει και στη Λάρνακα και στην Πάφο υπάρχουν. Εγώ θα δω σε ποια πόλη θα είμαι εκείνη την
0: μέρα. Η φίλη της Παρή που θα είναι?
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι,
1: δεν γνωρίζω.
0: Καλησπέρα, λέει ο 285. Ο Απόλλωνας έχει κηρύξει sold out. Κηρύξει δεν. Έχει ανακοινώσει, όχι κηρύξει. Πριν ακόμη πάρουν οι σύνδεσμοι και οι οργανωμένοι τα εισιτήρια που τους αναλογούν, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 1200. Αν τους αναλογούν αυτά τα 1200 και θα τους δοθούν, μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ότι αυτά τα 1200 εισιτήρια θα πάνε στους συνδέσμους. Οπότε κάντε καλά εσείς στο σύνδεσμο. Αυτά τα εισιτήρια θα πάνε εκεί και ανακοινώνει sold out. Μπορεί να γίνει και αυτό. Τώρα, τι να σου πω. Μπορεί να δοθήκαν στο σύνδεσμο, να τα διανέμει ο ίδιος ο σύνδεσμος. Βέβαια, πάντα όλοι πρέπει να έχουν κάρτα οπαδού. Και λέει τώρα ο άλλος, με Μπέρκ μπορεί να δούμε τον Πιλέα και να μην πιστεύουμε. Σωστά το βάζεις ως βάση συζήτησης, αλλά η Ομόνοια δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει αριστερό μπακ. Μα πόσους θες η Ομόνοια? Εδώ πρώτα απ' όλα ακούγεται. Έχει ο Ντουμπάντζο, έχει τον Γκίτσο, έχει τον Ντιουγκού, έχει τον Μπάλκοβιτς.
1: Ναι, αλλά από τα δεδομένα...
0: Ψάχνει άλλο δεξί μπακ. Και ο Ελβετό και ο Σλοβαίνο δεξί μπακ.
1: Ναι, δεξί μπακ.
0: Άρα ψάχνει δεξί μπακ. Άρα αριστερό μπακ δεν ψάχνει.
1: Εντάξει, όμως ίσως το ψάξει, γιατί ο Κίτσος θα επιστρέψει μπορεί και Νοέμβριο και αν. Επομένως δεν μπορείς να είσαι μόνο με όμπο.
0: Ναι, αλλά ο Μπέρκα βάζει και τον Τιουγκού ανάποδα.
1: Ναι, είναι και ο Τιουγκού, είναι και ο Ντουμπάντζο που έπαιξε. Έπαιξαν πολύ αριστερό μπακ.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να φύγει.
1: Δεν έπαιξε ο Χρήστο που ήρθε.
0: Να πάει με πέντε. Είναι το Χρήστο ακόμα.
1: Ναι, και το Χρήστο δεν τον έχουμε δει στην Ομονία αριστερό μπακ. Ενώ στον Ολυμπιακό έπαιξε αριστερό μπακ.
0: Το πρόβλημα της Ομονίας τώρα, το αριστερό μπακ.
1: Όχι, σε άλλες θέσεις δίνουν βάση περισσότερο παρά στα μπακ. Δηλαδή ακόμη και να έρθουν σε αυτές τις θέσεις δεν θα είναι τα. Οι τρανταχτές μεταγράφες. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν θέσεις που και στο κέντρο.
0: Λέει τώρα ο 157 θα ψάξει για αριστερό fullback επιθετικό γενή. Μα άμα φέρει και δεξί και αριστερό, σημαίνει κάποιοι πρέπει να φύγουν. Έφυγε οι δύο Μασούρας και γεμάτη. Άρα πρέπει να φύγουν ακόμη δύο.
1: Ίσως το ψάξει για μια επιπλέον επιλογή λόγω του Κίτσου, λέω. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψει. Μπορεί να επιστρέψει από Δεκέμβρη.
0: Μπορεί δηλαδή να φέρει και αριστερό και δεξί η Ομονία.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί και να φέρει έναν από τους δύο. Αλλά το ότι ο Κίτσος θα επιστρέψει αργά είναι ένα θέμα που πρέπει να βρεις ακόμη μια λύση εκεί αριστερά. Γιατί ούτε ο Ντουμπάντζο, ο Ντιουγκού έπαιξε καλά, ο Ντουμπάντζο δεν έδωσε τόσα.
0: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια.
1: Ο Ντιουγκού μου άρεσε αριστερά, ο Ντουμπάντζο όχι τόσο. Εντάξει, ο Ντουμπάντζο ούτε και δεξιά, ακόμη δεν τον έχουμε δει πολύ καλά. Πρέπει να το δούμε προετοιμασία στην ομάδα του χρόνου αν θα βοηθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως τα δεδομένα τώρα είναι ότι αν ανανεώσεις Τιουγκού, έχεις Τιουγκού τον Μπάντζο Και από την άλλη, Μπάλκοβιτς με Κίτσο που αν επιστρέψει μετά τον Δεκέμβριο. Επομένως, κατά τη δική μου άποψη, ίσως αριστερά να είναι η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ο Χρήστου, όπως λέει και ο φίλος 846, αλλά δεν τον έχουμε δει αριστερά. Και ίσως να δικείται και αριστερά.
0: Γιατί?
1: Αφού τον έχουμε δει δεξιά, τον έχουμε δει πίσω από τον επιθετικό τελευταίο που τον βάζει ο Μπέρκ.
0: Όχι να δικείται αριστερά, δικείται εννοείς που παίζει πιο. Μα ο Χρήστου δεν ναι, ναι. Μέσος είναι.
1: Ναι, μέσος. Τα τελευταία παιχνίδια που τον βάζει.
0: Ο Ολυμπιακός μέσος... τον έκανε αριστερό μπακ.
1: Ναι. Ο Κωστή, ο κύριος Κωστή τον έκανε και είπε και τα καλύτερα λόγια για αυτόν που είδα πρόσφατα.
0: Μα γι' αυτό σου είπα 749 μου ότι ως βάση συζήτησης είναι καλό το θέμα που άνοιξες, αλλά απλώς στην περίπτωση της Ομόνοιας δεν νομίζω να κυνηγήσουν τον, την περίπτωση στην Πηλαία. Διότι μου γράφει εδώ αυτό που λέμε το σωστό προπονητή μπορεί να, να μεταμορφώσει τον παίκτη όπως έκανε με Αλφα, Κίτσο, Μασούρα που πέρσι ήταν στα ζήτητα. Ναι, αλλά επί της ουσίας η Ομόνοια κυνηγάει κάτι άλλο. Και έχει εντάξει τον Απόλλωνα τώρα είμαστε στην περίοδο των ανανεώσεων έτσι. Στο Απόλλωνα τι γίνεται ρε Παντελή?
1: Στο Απόλλωνα νομίζω ότι ούτε και από σε έχουν συγκεντρωθεί όλοι στο θέμα του επενδυτή. Δεν φαίνει τίποτα από κοστί και ότι ο Μύρ θα πάει δανεικός νομίζω. Δεν έχει βγει κάτι άλλο. Ο Γκαρσία από ό,τι φαίνεται φεύγει. Επομένως εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Άρα αγωνιστικά είμαστε στάσιμοι εντελώς. Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα του επενδυτή. Μίλησε ο Χάρης ο Φωτίου και περιμένουμε το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο στις 9.
0: 9 το βράδυ ή το πρωί?
1: Το βράδυ.
0: Γιατί 9 το βράδυ?
1: Ναι, η αλήθεια θα έπρεπε λίγο.
0: Τι έχουμε?
1: Ίσως επειδή υπάρχουν κάποια μάτς πιο.
0: Σάββατο έχουμε κάτι?
1: Σε ξέρα προαθλήματα, αλλά ούτε Premier League έχει. Ενώ δεν υπάρχει κάτι πολύ. Στην Ισπανία νομίζω υπάρχουν μάτς. Υπάρχει ένας τελικός στη Γερμανία, στο Κάρτιν Μπάγερ. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο πολύ καλό.
0: Οκ. Okay. Επιλογή Σάββατο 9 το βράδυ. Συγγνώμη. Από ό,τι βγαίνει προς τα έξω και από ό,τι διαρρέεται, ο Χάρης Φωτίου εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι με κάποιον από τους επενδυτές, μίλησε και για τους τρεις, δεν μίλησε μόνο για τον Γιασί.
1: Ναι.
0: Επιβεβαίωσε τον Γιασί, θα το ακούσουμε το Σάββατο, και μίλησε και για τους τρεις, δηλαδή οι επαφές είναι και με τους τρεις, δεν είναι μόνο με τον Γιασί. Απλώς η περίπτωση Γιασί είναι πιο προχωρημένη και μαθαίνουμε ότι και οι τρεις ενδιαφερόμενοι παραμένουν ενδιαφερόμενοι και στην περίπτωση του Γιασί είναι πιο μπροστά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Και είναι σημαντικό και θεωρούν ότι λόγω της κατάστασης που βρισκόμαστε οι διαδικασίες είναι στο χρονικό περιθώριο που έχει οριστεί και η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή ο Χάρης Φωτίου έχει αναφέρει ότι σε περίπου ένα δεκαπενθήμερο θα ξέρουμε τις απαντήσεις ας πούμε και θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Τώρα σου πω οριστικά, δεν ξέρω αν το είπε το οριστικά, αλλά τους έχει πει ότι σε αυτό το 15ήμερο θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τους ενδιαφερόμενους. Οπότε είναι ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί και η Γενική Συνέλευση και μάλλον στην Γενική Συνέλευση θα έχουν να πούν προχωράμε, δεν προχωράμε, με ποιον προχωράμε, πώς θα προχωρήσουμε κλπ. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον ΑΠΟΕΛ, ακόμη και αν πει όχι η πλευρά Γιασί για παράδειγμα, επειδή είναι λίγο προχωρημένα, τουλάχιστον η μία από τις δύο περιπτώσεις είναι εξίσου προχωρημένη, είναι λίγο πιο πίσω από την περίπτωση Γιασί, αλλά είναι εξίσου προχωρημένη, να πάει με εκείνη, να δει τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα υπάρχει η περίπτωση για εσύ που έδειξε ενδιαφέρον πραγματικό και από το ενδιαφέρον μέχρι το να αποφασίσουμε ότι προχωράμε υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, παραμένει το ενδιαφέρον κάτω. Για Σταύρου Γαβρίλ και Πάφο δεν ξέρω, να το ψάξουμε όμως αν υπάρχει περίπτωση Σταύρου Γαβρίλ για Πάφο. Για ΑΠΟΕΛ είχε γραφτεί, αλλά ναι. Δεν ξέρω.
1: Επιστρέφει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Γιατί είναι ιδανικός?
1: Είναι ιδανικός. Ναι, είναι ιδανικός.
0: Όχι, ο Σταύρος ο Γαβρίλ που παίζει
1: είναι, να το ψάξω, αλλά νομίζω είναι δανεικός. Ο Πολυκάρπου είναι που τον είχε αγοράσει.
0: Κάτσε ρε Παντελή, μην με συγχύσεις. Μιλούμε για το ο Σταύρος ο Γαβρίλ, δεν είναι αυτός που πήγε Βέλγιο.
1: Ξέρεις ποιον κατάλαβα, ο Σταύρο Γεωργίου.
0: Εγώ φταίω. Λάθος. Μην μπερδεύεις τώρα.
1: Ναι, λάθος.
0: Σταύρος ο Γαβρίλ είναι στο Βέλγιο και κάνει και πάρα πολύ καλή σεζόν.
1: Μπέρδεψα τους Σταύρους, λάθος με εμένα, απολογούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Σταύρος Γαβρίλ έχει αποχαιρετήσει την ομάδα του, τη Ζούρτε Βαρενγκέμ. Είδα ένα βίντεο στα social media που τον αποχαιρετούσαν. Επομένως, ψάχνει τον επόμενο του σταθμό. Γιατί όχι να επιστρέψει στην Κύπρο.
0: Θα το δούμε. Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τον Παντελή Παντελή, ο οποίος θα έρθει με τον Μπουζούκι του την επόμενη φορά.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα πάμε αμέσως μετά. Παντελή, μην μπερδεύσεις τους σταυρούς και στις εκλογές, λέει 404. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα προσφυγικά σωματεία εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τοποθετήσεις που αμφισβητούν τη στήριξη της πολιτείας προς αυτά. Όπως αναφέρουν τα προσφυγικά σωματεία, δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά σύμβολα μνήμης και ιστορίας που γεννήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Τονίζουν ότι η κρατική στήριξη αποτελεί ιστορική υποχρέωση προς τους πρόσφυγες και κάνουν λόγο για απαράδεκτες αναφορές περί financial fair play, σημειώνοντας ότι η προσφυγιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με οικονομικούς όρους. Μετά τον Βάισμπεκ, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του και με τον Φίλιπ Κούν μέχρι τον Μάιο του 2027. Ένιωσα από όλους εμπιστοσύνη και στήριξη, γι' αυτό έκανε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για μένα, δήλωσε ο Βάισμπεκ. Δεν προκύπτει θέμα με τον Γκάρι Ροντρίγκες, καθώς θα ενσωματωθεί με την εθνική του για το Μουντιάλ μετά τον τελικό κυπελλού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνοια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωση συνεργασίας στον τσέχο αμυντικό της ομάδας Στέφαν Σίμιτς. Το νέο συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι για 2 χρόνια. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προκύψει συμφωνία. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στον Απόλλωνα. Δεν θα είναι στην αποστολή ο Μασούρας, εκτός για διάφορους λόγους η Παναγιώτου, Σεμέδο και Ερακοβίτς. Για 12η χρονιά, ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πραγματοποιεί στις 9 απόψε στο Παβίλιον την εκδήλωση κατά την οποία θα βραβευθούν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές-ποδοσφαιρίστριες της χρονιάς. Θα αναδειχθεί επίσης η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος, τηλεοπτική μετάδοση από τις 8 και 4 στη CableNet. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το βράδυ θα προβληθεί στην CableNet η συνέντευξη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ σε podcasters. Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα απορρίψω καμία πρόταση, είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Φωτίου. Στόχος μέχρι τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τις επαφές με τον Κύπριο επενδυτή Σάβα Γιασί. Πρόβλημα προκύπτει στην Πάφο με τους διεθνείς Λουκάς Ενσέμα και Σούνιτς, οι οποίοι κλήθηκαν στις εθνικές τους για το Μουντιάλ στις 27 Μαΐου και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Γίνονται επαφές σε μια προσπάθεια να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σούνιτς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Στην ανόρθωση, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, η ομάδα ατόμων που επέδειξε ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά είναι διατεθειμένη να εξεύρει το ποσό που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του αλυσιλόγου. Αλλά θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή η παρούσα διοίκηση να μην διεκδικήσει επανεκλογή. Ο Χάβι Ροθάδα έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, αλλά για την παραμονή του θα αποφασίσει οριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα. Πρόταση ανανέωσης έγινε σε Λέδες, Μιραμόν και Πόνς. Ο Γιάννης Γερολέμου επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Κεραυνός υποδέχεται στις 7.30 στον Στρόβολο την ΑΕΚ στον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών. Με νίκη η ομάδα της Λάρνακας κατακτά το πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση τα πάντα θα κρυθούν στο τελευταίο 5ο παιχνίδι. Ραδιοφωνικά από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Citavision.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε συνέντευξη τύπου του Final Four της Ευρωλίγκα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Ακυρώθηκε η απόψινη συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν. Κανονικά θα γίνει σήμερα η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όλα όσα γράφονται είναι παραμύθια, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Ο Ιάκοπ Νέστρουπ αναμένεται ότι θα συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο επόμενο τρίμερο. Η αποζημίωση του Ράφαν Μπενίτεθ θα είναι κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον όμιλο υποβιβασμού στην Ελλάδα, ημίχρονος στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 0-0 στις 7 Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 σπορ, να πούμε ότι το Ατρόμητος Πανσεραϊκός είναι στο 4-0 και το Κηφισιά Λάρισα στο 1-0.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.

0: Building Materials, your sustainable partner.
1: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
9: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας

0: Η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δύο αγώνες για την Super League στις 7, σε 7ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision. Πανετολικός Αστέρας και Φυσιά Λάρισα. Την ίδια ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός στη Nova Sports 2. Τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Κεραυνός ΑΕΚ στις 7:30 στην Cita Vision Sports 4.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδόλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, όπως επίσης και για τον διαγωνισμό μας, γράφετε CU Charm και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πακέτο 1.600 ευρώ στο εξωτικό Summer Shake. Κερδίζει ένας και θα πάνε δύο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Πέτρο Κυριάκου, ο οποίος είναι επικεφαλής του Game on Marketing. Σωστά τα λέω, Πέτρο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρίκο, σε εσένα και στους ακροατές του Sport 95 FM.
0: Η Group Stage του Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Σωστός, έτσι?
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή είχαμε τους προκριματικούς και αυτή την Κυριακή έχουμε τους τελικούς και είναι ένα εταιρικό τουρνουά φούτσαλ το οποίο η τελική φάση θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή. Πού?
1: Λοιπόν, Μανίκο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το έκτον στη σειρά Shell εταιρικό τουρνουά φούτσαλ το οποίο πραγματοποιείται από την εταιρεία μας. Το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί στα γήπεδα του The Jesus School στη Λευκοσία.
0: Jesus School Λευκοσία. Τι ώρα, τι ώρες?
1: Οι αγώνες αρχίζουν 10 η ώρα το πρωί και θα έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω εδώ τις ομάδες Δήμος Τροβόλου, Ψαράς Construction, CPO, Atlantic Insurance, MetLife Cyprus, Sol FC, Nitro One, JCC Payments, ACS Courier, Diplomat Cyprus, Capse Georges, Bert Aviation, Meti Team, DTD Logistics, Pat Box και CableNet Sports. Και διαβάζω ότι προπονητής του Κάψε Τζόρτζ είναι ο Νταβίτ Λουίς.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι και για μας ήταν έτσι μια έκπληξη όταν το μάθαμε. Η ομάδα του Κάψε Τζόρτζ έχει ως προπονητή των θρύλων του ποδοσφαίρου.
0: Του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ναι, μέλος της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ναι. Έχουμε την τιμή αυτή τη στιγμή να φιλοξενούμε στην Κύπρο και να κοσμάτα κυπριακά γήπεδα για λογαριασμό της Πάφος FC. Είναι ένα γεγονός, είναι μια πρωτοβουλία των ανθρώπων εκεί της μονάδας που έχουν κάποιες σχέσεις από ό,τι φαίνεται και με την ομάδα της Πάφου. Και η ομάδα τους πάει εξαιρετικά.
0: Άρα ο προπονητής του Κάψεν Τζόρτζ τώρα είναι ο... Εντάξει, μπορεί να έχει και άλλους σπουδαίους προπονητές τώρα. Μην... Δεν ξέρω τι προπονητές είναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο το επίπεδο των εταιριών. Τώρα, τι είναι αυτό το τουρνουά? Εγώ μπορούμε, ας πούμε, να φτιάξουμε μια ομάδα εμείς εδώ, η SPP Media, και να λάβουμε μέρος στο τουρνουά? Πώς κάποιος λαμβάνει μέρος, πώς γίνεται αυτό?
1: Να τα πούμε έτσι λίγο με μια σειρά, Κωνσταντίνο, Βανίκο μου, για να μπορέσουν οι ακροατές να αντιληφθούν πώς λειτουργεί. Αυτή είναι μια διοργάνωση η οποία έχει αρχίσει από το 2020. Αφορά αποκλειστικά εταιρείες οι οποίες έχουν ως βάση, ως έδρα την Κύπρο. Το αρχίσαμε δηλαδή την πρώτη χρονιά, είχαμε γύρω στις 28 ομάδες και σε κάποια φάση μέχρι και πέρσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ξεπεράσει τις 60 εταιρικές ομάδες.
0: Okay.
1: Οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν με κατά πλειοψηφία άτομα τα οποία εργάζονται στις εταιρείες αυτές. Και από την τρίτη χρονιά και μετά αντιληφθήκαμε τη δυναμική η οποία υπήρχε όσον αφορά το πόσο μεγάλες είναι οι εταιρείες εκτόπισμα και πόσο μικρές είναι. Οπότε επιτρέψαμε να υπάρχουν και δύο έξτρα παίχτες οι οποίοι δεν εργάζονται στις εταιρείες.
0: Α, ξένους δηλαδή. Έχουμε και δύο ξένους.
1: Μάλιστα, κάτι σαν κοινοτικούς.
0: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, να τονίσουμε ότι το έπαθλο που δίνεται είναι ένα ταξίδι για όλη την ομάδα, να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Έχουμε κατά διαστήματα στείλει τις νικήτριες εταιρείες σε αγώνες όπως Ρώμα Γιουβέντους, Αθλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ Δυναμός Ζάκρετ. Οπότε έχει δυναμώσει σε αυτές μας. Φέτος η απόφαση της εταιρείας ήταν να μειωθούν οι ομάδες Γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισε να ξεφεύγει λίγο το πράγμα, η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή υπήρχαν εταιρείες οι οποίες δεν μπορούσαν να μπουν και προσπαθούσαν κάπου να εκμεύσουν με κανέναν παίχτη τον οποίο δεν δικαιούται να παίξει. Φτάσαμε στο σημείο να αρχίζουν να μας φέρνουν και παίχτες της δεύτερης κατηγορίας.
0: Από ποιοι δικαιούνται, δεν δικαιούμαι δηλαδή εγώ που παίζω στην δεύτερη κατηγορία να παίξω?
1: Λοιπόν,
0: εν ενεργεία παίχτες απαγορεύονται, αν έχω καταλάβει.
1: Εν ενεργεία παίχτες από δεύτερη κατηγορία στο Παγκύπριο πρωτάθλημα και επαγγελματικό φούτσαλ απαγορεύονται. Δεν επιτρέπονται, okay. Γιατί οι αγώνες είναι 5x5, ένας παίχτης μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιους παιχνίδια. Ναι. Έχουμε κάθε χρόνο, λαμβάνουμε υπόψη τα διάφορα λάθη που μπορεί να γίνονται, παραλήψεις, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Οπότε από φέτος αποφασίσαμε ότι οι ομάδες δεν θα ξεπερνούν τις 32 και θα διεξάγεται κάθε χρόνο και σε μια πόλη. Φέτος αποφασίσαμε ότι θα είναι στη Λευκοσία.
0: Μισό, πριν πάμε στις πόλεις. Κάποιος, ο γιος του παίζει στην Ακαδημία της Χ ομάδας. Μπορεί να τον φέρει? Ενώ είναι 17 χρόνος, δεν είναι μικρός.
1: Όχι. Είναι για ενήλικες, είναι καθαρά για εργαζόμενους και στελέχη εταιριών. Στο παρελθόν δεν διστάσαμε να αποβάλουμε ακόμα και εταιρείες οι οποίες...
0: Άρα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Είναι αντρικό μάλιστα, μόνο ή μπορούν και γυναίκες?
1: Φυσικά και μπορούν και γυναίκες. Και φέτος είχαμε ορισμένες ομάδες οι οποίες είχαν γράψει και γυναίκες. Και μάλιστα προδιετίας, η MVP του τουρνουά ήταν γυναίκα. Ήταν υπεύθυνη λογιστηρίου γνωστής εταιρείας.
0: Μάλιστα, μπράβο, ωραία. Μιλήσε μου λίγο για τις πόλεις, διότι εγώ τώρα έχουμε εταιρεία που εδρεύει στην Πάφο, εσύ έχεις μια εταιρεία η οποία εδρεύει, ξέρω εγώ, στο Παραλίμνη. Πώς θα παίξουμε?
1: Λοιπόν, το τουρνουά λαμβάνει χώρα στο Σαββατοκυριακά. Δηλαδή διεξάγεται Σαββατοκυριακά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι για να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι να έρθουν και να μην τους απασχολούμε από τις εργασίες τους, από τις δραστηριότητες τους. Οπότε βρίσκουμε γήπεδα σε συγκεκριμένες πόλεις και γίνεται το κάλεσμα, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι ομάδες, εφόσον μας αποστείλουν τα ρόστερ και γίνουν οι απαραίτητοι ελέγχοι, κατά πόσον οι εργαζόμενοι όντως είναι οι εργαζόμενοι τους, κατά πόσον δεν είναι άτομα τα οποία παίζουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, τους ενημερώνουμε για τα προγράμματα. Τις προηγούμενες χρονιές διεξάγεται, ας πούμε, στη Λεμεσόν ένα Σαββατοκυριακό, στη Λευκοσία ένα άλλο Σαββατοκυριακό, στη Λάρνα ένα άλλο, και μετά παίρναμε τους νικητές του τελευταίου Σαββατοκυριακού σε μια πόλη όπου γίνονταν οι τελικοί.
0: Όπως
1: επειδή μειώσαμε τον αριθμό των ομάδων, το κάναμε δύο Κυριακές και διεξάχθηκε και την προηγούμενη Κυριακή και αυτή στα γήπεδα που προανάφερα προηγουμένως στη Λευκοσία.
0: Έγιναν Λευκοσία και τα προκριματικά και η τελική φάση.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ένας φίλος ρωτάει αν έκλεισαν οι συμμετοχές, ναι, έχουν κλείσει για φέτος, διότι μιλάμε για την τελική φάση που είναι την Κυριακή στα γήπεδα του GC School, εδώ στη Λευκοσία, με ακριβώς συμμετοχή 16 ομάδων που έχουν ήδη προκριθεί. Πότε θα είναι το επόμενο?
1: Λοιπόν, από τώρα έχουμε ήδη προγραμματίσει να το, επειδή τις προηγούμενες χρονιές το κάναμε μόνο μία φορά το χρόνο, έχουμε κάνει σκέψεις και μετά από αιτήματα αρκετών εταιριών, να το επιστρέψουμε για να γίνεται ίσως ή κάθε εξάμηνο ή κάθε τετράμηνο ίσως. Okay. Άρα όσοι ενδιαφέρονται για να μείνουν συντονισμένοι μαζί μας και να προλαμβαίνουν, μπορούν να ακολουθήσουν τα social media της εταιρείας που είναι Game On, ή μπορούν να επισκέπτονται το website το επίσημο της διοργάνωσης που είναι το Futsal Tournament, futsaltournament.eu. Όπου ανεβάζουμε συνεχώς όλα τα νέα όσον αφορά τη διοργάνωση κλπ.
0: Μάλιστα. Και είπαμε αυτή την Κυριακή 10 η ώρα και περίπου ένα τρίωρο.
1: Είναι περίπου ένα τρίωρο. Βασικά την προηγούμενη Κυριακή Μαρίκο μου ήταν οι αγώνες σε φάσεις των ομίλων. Είχαμε χωρίσει τις ομάδες σε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Αυτή την Κυριακή είναι νοκάουτ οι αγώνες, είναι 30 λεπτοί και θα προχωρούν οι ομάδες μέχρι να φτάσουμε στον τελικό. Υπάρχουν, όπως έχεις προαναφέρει και τα ονόματα, εταιρείες σχεδόν από Παγκύπρια αυτή τη στιγμή, από Πάφο μέχρι Λάρναγα σίγουρα. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί είναι πιο ανεβασμένο το επίπεδο σε σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι εταιρείες έχουν μεριμνήσει και έχουν φέρει παίχτες οι οποίοι είτε ίσως πιο παγιά να ήταν ενεργοί, σε πιο μικρές κατηγορίες, και αναμένονται πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Καλούμε τον κόσμο που μας ακούει να έρθει να παρακολουθήσει, να φωτογραφηθεί με τον Νταβίτ Λουίς, που θα είναι εκεί, και να απολαύσει έτσι όμορφους αγώνες στα πλαίσια, στα πλητοπρέπεια πάντα.
0: Και πριν κλείσουμε, διαιτητές από πού βρίσκεται?
1: Διαιτητές, έχουμε διαιτητές οι οποίοι σφυρίζουν σε κατηγορίες από αγροτικό μέχρι και τρίτη κατηγορία.
0: Και προπονητές που ξέρουν όμως το φούτσαλ, έτσι, όχι μόνο το...
1: Διαιτητές ή προπονητές.
0: Διαιτητές.
1: Διαιτητές, ναι. Διαιτητές είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν σφυρίξει σε πρωταθλήματα φούτσαλ ή σφυρίζουν σε πιο μικρές κατηγορίες, οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου. Φυσικά η διοργάνωση κάποιους κανονισμούς τους προσαρμόζει με βάση τις δικές της ανάγκες. Δεν μπορούμε να πάμε 100%.
0: Και όποιος δηλώσει συμμετοχή θα του εξηγήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και όσο αφορά τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος, αθλητές, αθλήτριες, και τα θέματα διαιτησίας και τα γήπεδα και τις ώρες, και θα πάρουν όλες τις εξηγήσεις κάποιος που ενδιαφέρεται αλλά δεν ξέρει ακόμη τον τρόπο.
1: Και τα πάντα πώς... είναι ξεκάθαρα, αναρτίζονται και στέλνονται αρκετές μέρες νωρίτερα από τους αγώνες. Υπάρχει πλήρης οργάνωση, εργάζεται μεγάλη ομάδα από πίσω για να διεξάγεται αυτό το τουρνουά Βανίκομ, όπως και τα υπόλοιπα τουρνουά που διοργανώνει η εταιρεία Γκέιμον, διότι πέραν από τα τουρνουά φούτσαλ διοργανώνουμε τουρνουά πάντελ, διοργανώνουμε το street soccer, και θείως τον ερχόμενο Οκτώβριο θα διοργανώσουμε και το πρώτο Famagusta Run. Οπότε είμαστε γενικότερα στη διοργάνωση sport events.
0: Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία
1: άνθρωπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο, γνωρίζουν τη δουλειά τους. Προσπαθούμε να αναπτυχθούμε.
0: Όρεξη να έχετε, διότι μετά από αυτή την κουβέντα που κάνουμε είμαι βέβαιος ότι θα αυξηθούν οι ομάδες και στο ότι πάτελ, street football και μαραθώνιο, τι, μη μαραθώνιο, τι κάνετε.
1: Το Famagusta Run θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στον Πρωταρά. Τελείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου. Θα έχουμε διαδρομές 30 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων ατομικών και εταιρικών και το παιδικό. Είναι μια flat διαδρομή και προσφέρεται, θα είναι μια έτσι αθλητική δοκιμασία κυρίως για τα άτομα που θα πάνε να τρέξουν στον Μαραθώνιο Αθήνας ή την ερχόμενη εβδομάδα στη Λάρνακα.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Πέτρο μου, και σε σένα και στους συνεργάτες σου, και είμαι βέβαιος ότι και το εταιρικό τουρνουά θα αυξηθεί και θα μεγαλώσει και θα χρειαστείτε κόσμο να σας βοηθάει εκεί, να μεγαλώσετε κι εσείς ως εταιρεία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπεις,
0: παρακαλώ,
1: να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον title sponsor μας, την Shell Cyprus, στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και εννοείται στο Sport FM 95 και στο 24 Sports, που είναι η χορηγή επικοινωνία μας και από την πρώτη στιγμή μας στηρίζουν και μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε αυτήν την διοργάνωση.
0: Χαρά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Πέτρο μου, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Καλή δουλειά. Αυτά λοιπόν από τον Πέτρο Κυριάκου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Game On, και ακούσατε ότι ασχολούνται και με διάφορα άλλα, και με τα πάτελ και με το street football και με το εταιρικό. Το εταιρικό είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει, και Πέτρο, δεν ξέρω αν με ακούς, και ένα street, και ένα εταιρικό μπάσκετ μπορεί να βοηθήσει. Δεν υπάρχουν βέβαια αρκετά, αλλά και αυτό βάλτε το λίγο μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με Λούι Νικολάου, γιατί ξεκινάει το παιχνίδι του κεραυνού με την ΑΕΚ.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μόλις έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στον Στρόβολο και πάμε αμέσως στον Ολούι Νικολάου. Ο Κεραυνός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο Κεραυνός ο οποίος προηγείται 5-0. Έλα, Λούι.
11: Πολύ καλό ξεκίνημα, Πανίκο και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Για τον Κεραυτό, ο οποίος έβγαλε δύο άμυνες, σκόραρε με τον Ράιτ στην τελευταία κατοχή από μακριά και είναι μπροστά με 5-0. Βγάζει και την τρίτη άμυνα του στο παιχνίδι με τον Χάντλι Χάτφιλτ, τον Μπέρνς, τον Ράιτ, τον Κρόκετ και τον Σάιμον Μιχαήλ. Η πρώτη πεντάδα του Βασίλη Κούνα, ενώ για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και την ΑΕΚ, Νότατ, Κούπερ, Χάντ, Μακίνης και ο Πόλιγκσουερθ. Κεραυνός γυρνά την μπάλα, Χάντλι Χάντφιλτ για 2, 7-0. 1,5 λεπτό Κεραυνός ξεκινάει όπως ξεκίνησε και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Μάλιστα είχε προηγηθεί σε εκείνο το μάτς με 21-15. Η ΑΕΚ με τον Κούπερ τον Μακίνης, το σούτ του Κούπερ για 2, 7-2, πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ, 2 λεπτά. Μετά το πρώτο τζάμπολ, 2-1 η σειρά για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και την ΑΕΚ που θέλουν το διπλό εδώ για να πάρουν τον τίτλο, ενώ η ομάδα της, του Κεραυνού με τον Σάιμον που κάνει εδώ φάουλ στον Χαντ θέλει να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Πέμπτο παιχνίδι που λόγω και του Final Four στην Αθήνα θα γίνει την Δευτέρα και όχι την Κυριακή αν χρειαστεί. 7 και 49 για το φινάλε της πρώτης περίοδου και η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Χόλινγκσουορθ. Πακίνη, σουτάρει αδύο και αστοχή, rebound του Κρόκετ και ο Σάιμονς θα κατεβάσει την μπάλα για τον κεραυνό. Right στην γωνία. Σάιμονς θα βρει τον Κρόκετ, πάει πάνω του. Ο Χόλινγκσουορθ έξω για τον Right. Low post game, ζητά ο Κούνας του Κρόκετ με τον Not Change. Εκεί θα πάει μπάλα. Σε 6 δευτερόλεπτα επίθεση ο Κρόκετ θα αστοχήσει. Παραμένει το 7-2 και ο Χάντς με την μπάλα και τον Burns. Πάει κοντά τον Burns. Η πάσα στον Μακίνης. Ήρθε ο Κρόκετ, έβγαλε άμυνα. Πάτησε γραμμή όμως. Μάριος Αθανασίου το σφύριγμα εδώ μπροστά μας. Και δύο σέρβις διαιτητές, ο Νίνκοβιτς και ο Νεμάνια Μπλάχοβιτς. Περίπου 200 φίλοι της ΑΕΚ και όλο το υπόλοιπο γήπεδο στο Κώστας Παπαλίνας γεμάτο από φίλους του κεραυνού.
0: Όπως βλέπω έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο κεραυνός, είναι και που δεν λέει και τίποτα, αλλά ξεκινάει αρκετά δυναμικά. Και έτσι ακριβώς. Και επειδή σε βλέπω να έχεις πάρει φόρα, να σου ευχηθώ καλή διασκέδαση, Λούι μου.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Το παιχνίδι συνεχίζεται 6 και 40 για το φινάλε πρώτης περίοδου και ο Χάντλι θα βρει τον Μπέρ στην κορυφή. Εξαιρετική άμυνα από τον Μακίνης, αλλά ο Μπέρ κατάφερε να γυρίσει. Η καλή άμυνα του Μακίνης συνεχίστηκε. Και ο Μπέρτ σε κανέρ Πολιάκ τρέχει. Κοιμήθηκε ο Φάντλι Χάτφιλτ. Όρθι στον πάγκο του κεραυνού για αυτό το πολύ εύκολο καλάθι που δέχτηκε η γηπεδούχος ομάδα. 7-4, 6 και 20 για το φινάλε. Σάιμον στον Χάτφιλτ. Φάουλ του Χάντ. Και δύο βολές για τον ψηλό του κεραυνού που χρειαζόταν αυτό το σφύριγμα γιατί έκανε το λάθος στην αμυνά. Έκανε και να... Green με κακό συγχρονισμό γλίτωσε το επιθετικό φάουλ και εκεί που φαινόταν λίγο έτσι σαστισμένος πήρε το φάουλ από τον Χαντ, θα πάει στη γραμμή και θα κρατήσει τη θέση του και στο παρκέ. Να πούμε ότι ο Γιώργος Βάρσος περνάει πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Βάρσος που έχασε το τρίτο παιχνίδι της σειράς λόγω της απώλειας του πατέρα του, να το ευχηθούμε τα συλληπιτήριά μας και σε όλη την οικογένεια. Για ακόμη μια φορά επέστρεψε από την Ελλάδα όπου και πήγε μετά το τραγικό γεγονός και είναι τώρα με την δεύτερη οικογένειά του, την ομάδα της ΑΕΚ. Λάρνακα είχε και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπα με τον Βασίλη τον Σκούρα, τον προπονητή του κεραυνού, ο οποίος τον αγκάλιασε και του μίλησε στην προθέρμανση. 9-4 το σκορ και ο Κούπερ με τον Νότσατ θα συνεργαστούν. Πήγε στο 3 ο Βάρσος. Χόλινγκσουορθ για 3 πάνω από τον Κρόκετ αστοχή και άλλο rebound του Χάντλι Χάτφιλτ. Είπαμε πολλές φορές σε αυτή τη σειρά είναι τεράστια η διαφορά του Χάντλι Χάτφιλτ με τον οποιονδήποτε άλλον αθλητή στο παρκέ σε ό,τι αφορά τη σωματοδομή του και αυτά που μπορεί να κάνει κοντά στο καλάθι. Είναι όμως ρούκι στην Ευρώπη. Προσπαθεί για αυτός να προσαρμοστεί και να κάνει τα θέλω του προπονητή του. 5 και 39, 9-4 το σκορ για τον κεραυνό. Κρόκετ για 3 αστοχή rebound του Χόλινγκσουορθ. Η ΑΕΚ θέλει να τρέξει με τον Βάρσο. Βάρσος ήταν κλειδί στο δεύτερο παιχνίδι με 4 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, κράτησε την ΑΕΚ κοντά. Βάρτον, ωραία πάσα στον Μακίνης, κακό τελείωμα και άλλο rebound του Χάντλι Χάντφιλτ. Μπέρνς. Γωνία για Σάιμον, επιθετικό από ποιον, από τον Κρόκετ. Να δούμε. Ναι, από τον Κρόκετ το επιθετικό. Έκανε αυτή την κίνηση για box out. Βγαίνει ο Σάιμον, μπαίνει ο Τίνγκας. ο παίκτης που έχασε τα δύο πρώτα μας της σειράς. Collingsworth. Πέρασε από Μακίνης, κλέβει ο Ράιτ, μένει στο παρκέ, εκτελεί για τρεις, κακό σου, rebound του Collingsworth. Λίγο άναρχο το παιχνίδι, με μόλις λίγα σφυρίγματα, εδώ έχουμε τρεις βολές για τον Collingsworth. Ο Βασίλης ο Κούρας θέλει να κάνει challenge. Και τώρα ο πρώτος διαιτητής, ο Νίνκοβιτς, θα πάει στον Βασίλη τον Κούνα. Θα πούμε ότι αν θέλει ο Κούνας μπορεί να κάνει challenge. Βλέπουμε και εμείς στην ομιλία, ο Χόλινγκς του Ερθίν είναι ήδη στην γραμμή. Δεν κάνει τελικά το challenge ο Κούνας. Και έτσι ο Αμερικανός Στάρτης ΑΕΚ θα εκτελέσει την πρώτη βολή και θα σκοράρει 9-5 μειώνει για την ΑΕΚ. Θα βάλει και την δεύτερη, 9-6. Εξαιρετικό ο Collingsworth. Το δεύτερο παιχνίδι, πρώτο σκόρερ. Έκανε το σημαντικό διπλό, διπλό που φέρνει τώρα την ομάδα του Κεραυνού με την πλάτη στον τοίχο στον Στρόβολο, ενώ είχε κάνει το πρώτο break. Τίγκας. Τον Ράιτ. Κάτλι Χάτφιτ, ελεύθερος τον Μπέρτ στη γωνία. Κάνει drive με τα μπλό, σκοράρει 11-7, ωραία ενέργεια του Μπέρτ. Κούπερ. Πέρασε από το screen. Και ξαναπέρασε. Sidestep. Low post. Βάρσος για τρεις. Από την κορυφή. Άστοχος. Και άλλο rebound του Χάτλι Χάτφιλτ. Μπέρντς. Για τον Κεραυνό. Που έχει κάνει μόνο μία αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Collingsworth έκλεψε από τον Μπέρντς. Ο Μακίνης βρήκε τον Βάρσο ελεύθερο, αυτό να στόχισε. Ο Χάτλι Χάτφιλτ το rebound. Ο Κεραυνός τρέχει και κάνει κι άλλο λάθος με τον Ράιτ. Ηρεμία ζητάνε οι δύο προπονητές. Συνεχόμενα λάθη και από τους δύο. Μακίνης ευστοχή 11-9. Τον Χάντ σηκώνει ο Λιβαδιώτης. Τίγκας. Χάντλι Χάτφιλτ, βρήκε τον Ράιτ, φάουλ χαμηλά, όχι φάουλ, πόδι και νέο δεκατεσάρι, βγαίνει ο Μακίνης, πάει με τον Χάντ πεντάρι ο Λιβαδιώτης. Χάντ Βάρσος, Νότσατς, Κούπερ. Και Collingsworth για την ΑΕΚ, πρώτη φορά που μένει στο παρκέ, πατά παρκέ και ο Νίκος Οστελιανού, έτσι τον αρχηγό του Κεραυνού. Τίγκας, πέρασε από το σκριν. Οστελιανού, Χάτλι Χάντφιλ, ένα δευτερόλεπτο, δεν προλαβάν. Να εκδηλώσουν επίθεση οι παίχτες του Κεραυνού. Έντεκα εννέα παραμένει. Κούπερ. Σαουτέις. Αν. Αντοκ του Χάντ στον Collingsworth πάει πάνω στο ψηλό και ισοφαρίζει. Επιστρέφει από το 0-7, από το 7-0 η ΑΕΚ. 11 όλα. Τίγκας. Θα περάσει από το screen του Χάτφιλτ. Ελεύθερο 45 μοίρες ο Στυριανού. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει ο Κούπερ. Τρέχει για την ΑΕΚ και θέλει να δώσει για πρώτη φορά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Υπέροχη no look πάσα στον Χαν που σκοράρει time out από τον Βασίλη τον Κούνα που βλέπει την ΑΕΚ μετά το 7-0 να τρέχει ένα επιμέρους 4-13 και να παίρνει το πρώτο προβάδισμα. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Επιστροφή, φίλοι ακροατές του Sport FM 95 στο παρκέ για τις δύο ομάδες. Με Ράιτ, Τίνκα, Πασχαλή για πρώτη φορά ο κεραυνός, Νίκος Φιλιανού και Χπάντλη Χάτφιλτς. Ενώ για την ομάδα της ΑΕΚ, Βάστος, Κόλινγκουερθ, Νότσετς, Κούπερ και Πεντάρι, ο Χάντς το small ball του Λιβαδιώτη. Να δούμε αν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Χάτλι Χάτφιλτ ο κεραυνός. Αυτό θέλει να κάνει στην πρώτη κατοχή. Ο Αμερικανός αστοχή φάουλ στον Πασχαλή στην διεκδίκηση του rebound. Τέταρτο και τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει την περίοδο. Η ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Τέσσερις παίκτες έκαναν από ένα φάουλ. Τρία έχει ο κεραυνός ομαδικά. Ράιτ ελεύθερος δίστασε. Πάει τώρα κοντά για δύο αστοχή. Χάντλι Χάτσφιλτ θα πάρει αυτός το rebound και ο Ράιτ για τρεις. Δεν του κάνει ούτε τώρα το χατήρι μπάλα. Και η ΑΕΚ με την κατοχή και τον Κούπερ να αφήνει τον Βάρσο. Low post τον Κούπερ που είναι με τον Τίνκα που έχει ένα φάουλ να δώσει. Το τσέτια 2, αστοχή. Η μπάλα βρήκε στο πόδι του Στυλιανού. Τελειώνει ο χρόνος, παίρνει τρίπον το Χόλινγκουερθ και το βάζει. 11-16 από το χαμένο rebound. Ένα και 22 για το φινάλε. Right για τον Τίνκα. Πασχαλή στον Ράιτ. Τίνκας. Πέρασε από το screen. Τον πιέζει ο Βάρσος. Θέλει να βρει τον Χάντλι Χάτφιλ. Έχουμε φάουλ. Όχι, πόδι, πόδι και πάλι. Και νέο 14 για τον κεραυνό. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κεραυνός 11, ΑΕΚ 15, στον πάγκο ο Χόλινγκουερθ. Ράιτ. Τον Τίνκα, 6 δεύτερα στο ρολόι επίθεση, σταυρωτές από τον Τίνκα, ελευθερώθηκε εκτέλεσε για 3. Σκόραρε με ταμπλό, 14-15. Τριάντα πέντε δευτερόλεπτα. Τότσεις. Γύρισε γωνία. Βάρσος έξτρα πάσα στον Παντελή. Drive από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Θέλει να βρει τον Χάντς. Δεν τον βρήκε όπως θα θέλει. Βάρσος. Άστοχος. Rebound από τον Χάτλι Χάτφιλ και ραυνός η μπάλα. 19,5 δευτερόλεπτα. Παίρνει ο Μπέρν. Βγαίνει ο Ράιτ για την τελευταία επίθεση και ο Γιαναράς στη θέση του Βάρσου για την ΑΕΚ. Τίνκας. 15 δευτερόλεπτα. Χάντλι Χάτφιλτ. Μπέρν στο χαντόφ. Θα πάει κοντά και να εκτελέσει ευστοχή προβάδισμα για τον κεραυνό. 16-15. Είναι και το σκορ πρώτης περίοδου με καπανεβάσματα και για τις δύο ομάδες. 7-0 προηγήθηκε ο κεραυνός. Πήρε το προβάδισμα με C3 στο 11-14, 16-15. Είναι το σκορ περίοδου. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε.

Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλες, δεύτερη περίοδος. Τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας, Κερανός πια και ένατη συνεχόμενη χρονιά στην σειρά των τελικών. Συνήθως πάνε στα πέντε παιχνίδια. Η ΑΕΚ δεν θέλει κάτι τέτοιο, αφού προηγείται 2-1 στην σειρά και με διπλό θα φύγει πρωταθλήτρια τη Λευκοσία. Ο Κεραυνός θέλει άλλη μια προσπάθεια στην Λάρνακα. Εκεί που έχει πάρει ένα διπλό με τη στιγμή και έχει χάσει ένα καλάθι, ένα παιχνίδι, ο δεύτερο παιχνίδι στο καλάθι. Εζώνει ο Λιβαδιώτης, βγάζει άμυνα πάνω στον Τίνκα. Η ΑΕΚ τρέχει με τον Σούπερ που παίρνει φάουλ και καλάθι. 16-17. Και συμπληρωματική βολή για τον Σκούπερ. Νίκος Τηλιανού κάτι λέει στους συμπαίκτες του. Πρόκετ, Τίνγκας, Μπέρντ, Τηλιανού και Πασαλής, η πεντάδα του Βασίλη Κούνα. Με Ιάκωβο Παντελίγα, Ναράκ, Κούπερ, Μακίνης και Χάν. Στυλώνει λίγο την πεντάδα του Ολιβαδιώτης. Μπέρντ, ωραία πάσα στον Πασαλή. Πέρασε κάτω από το καλάθι ο Γιάννης Πασαλής. Δίνει προβάδισμα στον Κερατό 18-17. Γιάννης Πασαλής που και στο τρίτο παιχνίδι πήρε παραπάνω λεπτά και το εκμεταλλεύτηκε. Γιάννης Γιαναράς θα βρει τον ελεύθερο Χάν. Εκτελεί άστοχος. Rebound του Μπέρντ που θέλει να τρέξει. Τον κυνηγά ο Παντελή και τον σταματάει με πλάγια βήματα. Μπέρντ για τον Τηλιανού, Τίνγκας έβαλε την μπάλα στην baseline και ελευθέρωσε τον Κρόκετ πίσω του. 21-17, ωραίο play. Ωραία συμπλήρωσε ο Κρόκετ την γωνία πάσας του Τίνγκα, ο οποίος μοίρασε την πρώτη του assist. Θα πούμε ότι ο Χάτφιλ μάζεψε 7 από τα 11 rebound της ομάδας του στην πρώτη περίοδο. Χόλινς που έρθει και μαζέψει 4 με 2 guards, με 2 χειριστές της μπάλας. Θα συνεχίσει στον αγώνα ο Κεραυνός αφού ο Στυλιανού πάει στον φάγκο και ο Σάιμον επιστρέφει. Σάιμον Μιχαήλ. Hollingsworth. Βγάζει την άμυνα ο Σάιμον. Hollingsworth στον Μακίνης. Hollingsworth παίρνει το φάουλ στον drive χαμηλά. Λέει ο Σέρβος διαιτητής. Θυμίζω δύο Σέρβοι διαιτητές και ο Μάριος Αθανασίου. 8-30 για το φινάλε, δεύτερο φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ, 2 και ο Στυλιανού και 2 αρχηγοί του Κεραυνού. Hollingsworth και Μπέρντ μπερδεύτηκαν και ο Γιαναράς τους τιμώρησε. Τον άφησαν μόνο στη γωνία 21-20 με τον Γιάννη Γιαναρά να βάζει τους πρώτους του πόντους. Μπέρντ. Λάθος πάσα από τον Μπέρντ.

8 και 14. Collingsworth. Με τον Σάιμον Μιχαήλ κολλημένο πάνω του. Hans. Καστίστο Μακίνης. Προσκλήση καλή και τελείωμα. 5-0 σε Ρίτη Σάικ για το συν 1. 21-22. Σάιμον Μιχαήλ. Πέρασε από το screen του Τίνκα, περνά τώρα από τον Πασχαλή, πάει κοντά στο καλάθι, πάσα στον Πασχαλή, κλέβει ο Μακίνης, τρέχει ο Χόλιγκουερθ στο εστιασμό, τον κυνήγει στον Μπέρν, τον Χόλιγκουερθ έπεσε, κοιτάνε φάουλ και θα έρθει από τον Μακίνη στο φάουλ. Έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ αντιφάση πριν με τον Χόλιγκουερθ. Ίσως κάποιος από τους διαιτητές να έχασε τη φάση με τον Χόλιγκουερθ. Δεύτερο φάουλ του Μακίνη, όπως και να έχει. 21-22 το σκορ, 7-32 για το φινάλε. Επαναλαμβάνω έτσι για τους φίλους που θέλουν λίγη περισσότερη ανάλυση, όπως δεν έχουμε monitors. Για να δούμε κάποιες από τις φάσεις που προκαλούν αντίδραση και στις κερκίδες και στους δύο πάγκους. Τίγκας. Πέρασε από το screen στο αριστερό χέρι, πήρε φάουλ ο Φίλιππος Τίγκας. Δεν μετράει το καλάθι που έβαλε εντυπωσιακά. Στην συνέχεια, 7-13 για το φινάλε, Νότσεϊτς θα περάσει στη θέση του Μακίνης. Και ο Λιβαδιώτης δείχνει το επόμενο play στην άμυνα που είναι ζώνη 2-3. Χάντσλικ. Γύρισε, σκόραρε. Εκεί που πήρε την μπάλα δεν έχει αντίπαλο. Collingsworth, ωραίο τελείωμα. Είπαμε, του αρέσει πολύ αυτό το γήπεδο και κάνει άλλο ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Σάβιον Μαουρίς Χόλιγκσον. Τίγκας. Πέρασε από τον Χάντλι Χάτφιλντ απέναντι στον Σάιμον, τον drive αριστερό χέρι, αριστοχή, επιθετικό rebound, left to Collingsworth, τεχνική ποινή στον Βασίλη τον Κούνα. Για τη φάση νωρίτερα με τον Χάντλι Χάτφιλντ

συμβολή θα εκτελέσει ο Χόλιγκουορθ. Θα την βάλει και 23-25. Κατέβασε το χέρι δυνατά ο Χόλιγκουορθ. Περίεργη στη φάση εκεί. Κατοχή για την ΑΕΚ. Χόλιγκουορθ για δύο. Block to right. Φεύγει ο Μιχαήλ. Πάω του Γιαναράντια αθλητικό. Ο Γιαναράς θα μπορεί. Ο Λιβαδιώτης διαμαρτύρεται. Ο Χάντ ρωτά κάτι τον Γιώργο Παλάλα. Αντικαταστάτης του Στέγιου του Γρηγορίου. Και βοηθός του Λιβαδιώτη στην εθνική ομάδα. Δεν έχουμε κάποιο challenge εδώ.

Θα βάλει την πρώτη βολή ο Μιχαήλ. Υπάρχει θέμα στους ψηλούς για την ΑΕΚ. Δύο φάουλ για τον Χαντ και δύο για τον Ακίνης. Γι' αυτό και πάει με τεστάρι τον Χαντ, τον Νότζεϊς και πεντάρι τον Χαντ. Θα τους προστατεύει να αλλάξει λογικά. Κάποιοι Χαντφιλ. Γωνία για τον Μπέρντ, του τσάρι με τον χρόνο τελειώνει, βρήκε Στεφάνη μπάλα. Από το κεφάλι του Χαντ θα βγει. Είναι η κατοχή για τον κεραυνό με 9-14 δευτερόλεπτα. Ο Κούνας δείχνει την επόμενη ενέργεια της ομάδας του. Burns, τον Χάντλι Χάτφιλτ. Το πως με τον Χάντ, βγάζει έξω τον Μιχαήλ για τρεις αυτός, σκοράρει. 28-25, ξανά μπροστά ο κεραυνός. 5-39 για το φινάλε. Και ο Κόλινγκσουορθ με την μπάλα. Γωνία για Γιανναρά. Σταμάτησε την τρίπλα. Βρήκε τον Χόλινγκσουορθ. Παντελή. Καλή άμυνα από τον Μπέρσο. Παντελή όμως πάει κοντά. Θα χάσει την κατοχή. Θα σουτάρει. Ας το χείρι. Μπάουν του Γράιτ. Δίνει τον Μπέρσο που έχει γήπεδο και τρέχει. Και πάει για το Άλεϊουπ. Στην φάση του αγώνα. 30-25. Time out ο Λιβαδιώτης. Δίνουμε πάσα στο στούντιο του Sport FM 95, 30-25 και να μπρος μπροστά.

Τότε στον Collinsworth, το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν επιστρέψαμε. Πήρε το Sport FM 95, εντυπωσιακό μπλοκ του Κρόκετ. Τον Μπέρτ το φάουλ από τον Κούπερ. Μόλις το πρώτο του Κούπερ. Ο Κρόκετ που ανέβασε στροφές σε αυτές δύο κατοχές. Έκανε το άλλο κάψωμα και μετά τον μπλοκ πάνω στον Collinsworth. Μπέρτ. Έχει ευκαιρία ο κεραυνός να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι και το κάνει με τον Χάρτλι Χάτφιλ, ο οποίος εκτελεί αστοχή rebound του Collinsworth. Μακίνης στον Τίκ που πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ροτέιτ με Κρόκετ. Θα μιλάει μπάλα στον Μακίνης. Πάνω από τον Χάτλι Χάτφιλ σκοράρει. 30-27. Κρόκετ αφήνει στον Σάιμον Μιχαήλ. 4-15 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ράιτ. Right. 32-27 για τον κεραυνό που είναι καλύτερος στο τελευταίο διάστημα. Δείξε ο Μακίνης για δύο δείξα στο χείρι. Πάω του Μακίνης, κλέβει ο Μιχαήλ. Κούπερ. Για τρεις ο Κούπερ εύστοχος. 32-30 η ΑΕΚ μειώνει στο καλάθι. Κρόκετ. Φάουλ και βολές που θα κερδίσει ο Ράιντ από τον Τίκ.

Δύο βολές για τον Ράιτ. 32, 30, 3 και 18 για το φινάλε του πρώτου μισθόνου. Ο Ράιτ βάζει την πρώτη και στέλνει διαφορά στους τρεις.

Κούπερ. Top out του Μακκίνης. Κούπερ για τρεις από την κορυφή. Ναι, ο Κούπερ ζεστάθηκε. 34-33 στη γραμματεία ο Νίκος Τελιανού για να περάσει το παιχνίδι για τον κεραυνό. Burn. Αριστερό χέρι τρίπλα, right. Χάντλι, Χάτφιλ. Γύρισε Στέφανος Τσίγκας με σάιστο εκτελεία 3. Είναι άστος, πρόκειται το rebound και το κάψωμα. 36-33. Six. 2-20. Για να πάμε στην ανάπαυλα. Hollingsworth. Μακκίνης, 5 δεύτερα, Κούπερ, πάει στο lay-up, θα πάρει δύο βολές. Τηλιανού στο παρκέ, έξω, Κούπερ, ο Κρόκετ. Κούπερ στη γραμμή των βολών. Τώρα με τεσάρι τον Νίκο Τηλιανού, ο κεραυνός. Κάνει την πρώτη βολή ο Κούπερ,

Βάζει όμως την δεύτερη 36-34. Ο Μπέρτ θα κατεβάσει για τον κεραυνό. Τηλιανού. Χάντλι Χάτσφιλτ πάνω από το Μακκίνης για 2. 38-33. Κόλεξουερ. Πολύ καλύτερη επιθετικά η περίοδος. Τίγκας. Θα βρει τον Ράιτ που τρέχει. Είναι μόνος ο Μπέρντς. Ο Ράιτ κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα και πήγε στον Ράιτ πάνω στον Νόπετ. Καλάθι και φάουλ. Νομίζω έχω ένα μικρό θεματάκι με το ταμπλό. Το σκορ είναι 40-33. Δεν έχει αλλάξει. Έχει κολλήσει στο 36-33. Οι διαιτές είναι στη γραμματεία. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούδιο του Sport FM 40-33 και περιμένουμε να δούμε αν θα διορθωθεί το θέμα στην γραμματεία.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 40-44 τελικά. Ένα μακρινό σουτ της ΑΕΚ του Κούπερ που είχε με 3-2. Τελικά είναι τρίποντο και βολή για τον Ράιτ. 1-30 για το φινάλε. Του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ράιτ στέλνει τη διαφορά στους 7. 41-34. Η ΑΕΚ με Ντίκ, Νότσετ, Χόλινγκουορθ, Μακίνης και Κούπερ. Ντίκ στον Κούπερ. Ευτελία τρίτο Κούπερ, δεστάθηκε τρίτο του τρίποντο. Φωνάζει ο Κούνας για την αντιμετώπιση των παιχτών του στο pick and roll. 41-37. Πίγκα, Στέφανος, Πίγκα στον drive, σκοράρει δυνατά. 43-37, έβαλε το τόπο. Έπεσε ο Χόλινς Μπορφίδης επιθετικό, δυνατή φάση. Άφησαν να συνεχιστεί οι διαιτητές. Κούπερ. Άλλαξαν τώρα στο screen. Μακίνης. Πέταξε την μπάλα. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό. Πάνω από τον Χάστη σκοράρει. Μια κατοχή όλη στη διάθεση του κεραυνού. Με τον Μπέρτσο κεραυνός. Πέντε δευτερόλεπτα. Ο Μπέρτς πέρασε από τον Ντίκ, πήγε στον drive. Βήματα. Ζητάνε φάουλα την ομάδα του κεραυνού. 9-10 δεν νομίζω να έχει χρόνο να εκτελέσει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πήρε time out και πάνε, κάνε παράπονο για τον χρόνο. Πάνε να τον δουν οι διαιτητές. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα για την τελευταία κατοχή του πρώτου μισθού.

Δεν καταπρόσθεσαν οι διαιτητές στο ρολόι. 1,4 για να εκδηλώσει την προσπάθειά της ο Κερανός. Προηγείται με 4, 43-39. Ο Χόλιγκσφορντ θα πάρει ένα σουτ. Όχι, δεν προλάβε. Είχε βγει το σουτ, δεν το πήρε. Χαμόγελα από Λιβαδιώτη και Χόλιγκσφορντ. Κοιτάχτηκαν οι δυο τους. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Κεραυνός 43, ΑΕΚ 39. Όλη η σειρά είναι συγκλονιστική. Δεν νομίζω να διαφέρει το τέταρτο παιχνίδι της. Τα λέμε σε περίπου ένα τέταρτο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10 επί 42 γραμμάρια, από 6 και 45, τώρα 5 και 45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3 και 59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3 και 15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος.
1: στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι του Sport FM 95 Κεραυνός ΑΕΚ 43-39 για τους τροβολιώτες που θέλουν πάση θυσία την νίκη για να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Στην πίσω η ΑΕΚ προηγείται 2-1 από ένα break για κάθε ομάδα και η ΑΕΚ κράτησε την έδρα της σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στο τρίτο μάτς της σειράς. Ο Μακίνης με τον Μπέρς άλλαξαν screen, πολύ του Ερδιατρής, άστοχος rebound του Βάρτου. Μακίνης για 2 αστοχή, αλλά η μπάλα του κλείνει το μάτι 43-41. Μειώνει η ΑΕΚ στο καλάθι. Σάιμον Μιχαήλ, επιθετικό φάουλ πάνω στον Χόλινγκσουορθ, στηρίζει ο Νεμάνια Βλάχοβιτς, ο Σέρβος διαιτητής. Και η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προηγηθεί. Η ΑΕΚ που μενίκη παίρνει το πρωτάθλημα. Και άλλο φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ. Τρίτο του. Και έχει σηκωθεί ο Φίλιππος Τίνγκας. Για να περάσει στη θέση του αρχηγού του Κεραυνού. Αντ. Μακίνης, Κούπερ. Μέχρι μέσα Κούπερ ισοφαρίζει. 43 όλα. Κρόκετ, Μπέρνς, Τίνγκας, Χάντλι, Χάτφιλτ και Ράι την πεντάδα του Κεραυνού. Με 5 δεύτερα ο Μπέρνς θα πάρει τρίποντο, θα βάλει τρίποντο. 46-43, μεγάλο σουτ από τον Διόντρε, Διόντζελικ Μπέρνς. Κούπερ, Μακίνης και πάλι Κούπερ. Φάουλ και βολές από τον Χάντλι Χάτφιλτ, ο οποίος κρατά τον αριστερό του αστράγαλο. Και περιμένει τους συμπαίκτες του να τον σηκώσουν. Είναι εντάξει.

8 και 15 για το φινάλε τρίτης περίοδου. Και η ΑΕΚ με τον Κούπερ στην γραμμή έχει χάσει δύο απόψε. Το πρώτο ημίχρονο, ο Κούπερ που κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ με 3 στα 3 τρίποντα στην δεύτερη περίοδο. Θα χάσει κι άλλη βολή, μία στις 2 στις 5 έχει στόλο το παιχνίδι, μελανό σημείο στη στατιστική του Κούπερ. Το ποσοστό του στις ελεύθερες βολές, Ράιτ με Κρόκετ συνεργάστηκαν, στην αλλαγή ο Κρόκετ έμεινε με τον Χάντο Ράιτ, εκτέλεσε μετά από τρίπλα και παίρνει το χειροκρότημα του προπονητή του για το συν 5 της ΑΕΚ με το τρίποντο του Ράιτ. Βάρστος βγάζει στον Κούπερ, δίστασε, δεν εκτέλεσε και βρήκε τον Μακίνης μακριά από τη ρακέτσα. Ο Κούπερ θα πάρει ξανά. Χάντλι Χάτσφιλτ κολλημένος επάνω του. Θα βρει Στεφάνη, επιθετικό ρυπάνω του Βάρστου και πάσα τον Μακίνης για το κάρφωμα. Πονές του Λιβαδιώτη για να ξυπνήσει την ομάδα του στην άμυνα για τα τρίποντα που έχει δεχτεί κυρίως από Ράιτ και Μπέρνς. Φίλιππος Τίνγκας, τον Χάντλι Χάτσφιλτ άφησαν μόνο τον Τίνγκα. Κρατά το κεφάλι του ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης σε ένα ουδαίο πλάνο. Μπροστά του ο Τίνγκας μόνος. Ο Λιβαδιώτης ήξερε τι ερχόταν, προπονητής του Φίλιππου και στην εθνική. Μακίνης με τον Χάντλι Χάτσφιλτ τον πάει κοντά, εκτελεί. Είναι πιο δυνατός κοντά στο καλάθι ο ψηλός του κεραυνού. Και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους που βγάζουν την άμυνα. Έχουν 9 πόντους στην τρίτη περίοδο. Από ένα τρίποντο. Η Μπέρνς, Ράιτ και Τίνγκας. Τίνγκας πάω του Βάρσου, τον κράτησε εδώ ο Βάρσος. Πρέπει να μπλέχτηκαν εκεί τα χέρια τους. Πρώτο φάουλ της ΑΕΚ στην περίοδο. Πρώτο του Βάρτου στο παιχνίδι. Τίνγκας. Πέρασε από το σκριν του Χάντλι Χάτσφιλτ και βρήκε τον Ράιτ. Αυτός εκτέλεσε με μεγάλη καμπύλη. 55-46. Τέτα από το τρίποντο του κεραυνού στην περίοδο. Αναγκάζει τον Χριστόφρον Ιβαδιώτη να πάει time out. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούτιο για περίπου ένα λεπτό και

55-46 λοιπόν, οι δύο ομάδες στο παρκέ, με Χόλινγκσουορθ, Κούπερ, Μακίνι, Χαντς και Βαρ στο ΙΑΕΚ. Βαρ στο στη γωνία, εκτέλεσε για δύο μετά από τρίπλα, αστοχή rebound του Χαντς, δεν έκανε καλό ποξάδο Πασαλής. Ο Βάρτος θα πάρει τρίποντο, θα το βάλει το τρίποντο. 55-49 από το επιθετικό rebound, βρίσκει σκορ ΙΑΕΚ. Σίγκας. Πέρασε από το screen, pop-out του Χάντλι Χάντφιλ που σκοράρει. Διψήφιος και αυτός με 10. Ο Ράιτ έχει 16 για τον Κεραυνό. Είναι πρώτο σκορ του αγώνα. Κούπερ στο Μακίνης. Χαντός του Βάρσου. Αλλαγή στα screen από τον Κούνα. Γωνία για Χάντ. Μόνος άστοχος rebound από τον Χάντλι Χάντφιλ. Που θα αφήσει στον Τίνκα. Βγαίνει αυτό το σύστημα, φάουλ του Πασαλή, moving screen.

57-49. Είναι χαμηλά το φάουλ και όχι μοβιστρή, είναι η κατοχή μένει στον κεραυνό. Τα φάουλ του Πόλιξερ που εδώ πιέζει πολύ τον Μπέντς και ρισκάρει το τρίο του φάουλ. Τον Μπέντς κάτι έπαθε. Φοράει για τρεις, αστοχή. Ο Μπέντς έχει στραμπουλήξει το πόδι του, το αριστερό του αστράγαλο. Σαν έπαιζε σταμάτησε. Για να δούμε τι έχει ο αθλητής του κεραυνού. Θετικό είναι ότι έχει σταθεί στα πόδια του και πάει κάτω από τις δικές του δυνάμεις. Στον πάγκο. Δείχνει να πονάει, να δούμε αν θα πάει αλλαγή, γιατί πατάει το πόδι. 4:58 για το φινάλε. Η κατοχή είναι για τον κεραυνό, είχε πάρει το επιθετικό rebound. Στο 4 ζητούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Το συζητάνε οι διαιτητές, νομίζω πήρε rebound ο Χάντι Χάτσελτ εδώ. Πάμε, δίνουμε μια πάσα στο στούπιο. Όχι, μένουμε. Δεν πήγαν στο βίντεο. Μένουμε στην ζωντανή μας σύνδεση, Sport FM 95. Τέταρτο παιχνίδι της τελικής σειράς. Καλαθόσφαιρας, Κεραυνός και ΑΕΚ. ΑΕΚ και Κεραυνός. Το στρόπο το μάτς. Ο Χόνιγκ Φερτ έκλεψε δύο βολές.

Κόνιγκσμπεργκ πάει στη γραφή για τους πρώτους του πόντου στην περίοδο. 57-50. Θα βάλει για την δεύτερη, μειώνει τη δέξη. 4-47 για το φινάλε. Τίγκας. Ο Μπέντς έμεινε στο παρκέ. Ωραία τρίπλα από τον Σίλιπο Τίγκα. 59-51. Με το αριστερό χέρι μέχρι το φινάλε. Πήγε μέχρι μέσα, σύν 8. Έλειψε πολύ από τον κεραυνό στα πρώτα δύο παιχνίδια, δεδομένο. Ο Μπέρς πίεζε τον Χαν που ζητά φάουλ. Ο Γιανταράς του Τάρι, αστοχή. Μακίνησε επιθετικό ριμπάουντ. Και αν είναι φάουλ από τον Μπασαλή είναι πολλές. Βολές για τον Τζέσι Χαντ. Ο Χαντ που είχε βάλει τις δύο πολύ κρίσιμες βολές στο φινάλε του τρίτου παιχνιδιού, δίνοντας την νίκη στην ομάδα του. Τα γιορτή βλέπουν το παιχνίδι, φίλοι της ΑΕΚ, τους ακούτε. Και αρκετά παιδάκια από τις ακαδημίες του κεραυνού. Και οι σταθεροί φίλοι της ομάδας εδώ στον Στρόβολο. Αρκετά και παιδάκια μάλιστα του κεραυνού με μπλούτες της Βαλένθια. Ο λόγος τελευταίας συνεργασία των ακαδημιών των δύο ομάδων. Κούπερ σκοράρει μετά από κλέψιμο time out από τον Κούνα. 59-55. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ του επιμέρους σκορ της περίοδου σε 16 όλα. 59-55 το σκορ, 3-50 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας 3 και 40 για το φινάλε της τρίτης περίοδου και ο κεραυνόμενος Χάντλι Χάντφιλ στο low post αστοχή δεν πήγε κοντά και ο Κούνας σηκώνει τον Κρόκετ την ώρα που ο Χόλινγκφορντ θα πάρει βολές από τον Μπέρντς.

Η ΑΕΚ που έχει καταφέρει να πάρει τα φάουλ. Λιβαδιώτη ζητάει και εξήγηση από τον διαιτητή. Είναι προειδοποίηση για φλόπινγκ. Αλλά δεν ξέρω για ποια φάση ήταν. Βάζει την βολή ο Χόλιγκσουορθ 59-57. Χάνει όμως τη δεύτερη rebound του Stanley Cutfield. Και στην 3 για τον κεραυνό που προηγήθηκε μέχρι και με 9 πόντους. Ο Ράιτ έβαλε 2 σουτ, χάθηκε στην συνέχεια. Τίγκας πέρασε, χάθηκε κάπου μέσα στο τράφικ των παιχτών της ΑΕΚ. Και ο Ράιτ θα εκτελέσει δύσκολος. Ο Ράιτ κάνει πάτη στην τρίτη περίοδο. 62-56. Σούπερ. Τον Ιαναρά το low post. Η πάσα του Κούπερ επικίνδυνη. Δεν χάθηκε η κατοχή. Κούπερ πάει κοντά τον Μπέρντς, είναι πιο δυνατός. Και έχουμε βήματα. Καλή άμυνα του Μπέρντς. Φωνάζει Ιάκωβο Παντελή ο Λιβαδιώτης για να βγάλει μάλλον τον Κούπερ.

Ράιτ αφήνει στον Τίνκα. Οι πεντάδες ποια είναι? Τίνκας, Ράιτ, Χάντλι, Χάντλι, Κρόκετ, Μπέρς. Και για την Άκη, Αναράς, Παντελή. Έχουμε φάουλ του. Για Αναράς στον Ράιτ. Μπήκε ο ένας παίχτης στο πρόσωπο του άλλου εδώ, σε μια φιλονικία. Τίνκα στην επαναφορά από την sideline. Κρόκετ με τον Χαντ πάνω του στη γωνία. Θέλει να παίξει ο Κρόκετ, θα φτάρει για δύο πάνω από τον Χαντ. Αστοχή φάουλ του Μακίνης, την προσπάθειά του να κάνει box out τον Χάντλι Χάτφιλτ. Είπαμε, πολύ πιο δυνατός ο Χάντλι Χάτφιλτ από οποιονδήποτε αντίπαλό του. Στο Βαρκέ και ο Ντίξ. Επιτρέπουν την αλλαγή οι διαιτητές, δεν έπρεπε κανονικά γιατί έδωσε την μπάλα στον Μπέρ. Ο διαιτητής βγαίνει Γαναράς, μπαίνει ο Ντίξ. Με Παντελή, Χαντ, Κούπερ, Χόλινγκσουορθ και Ντίξ, Τιάεκ.

Πρόβλημα για την ΑΕΚ. Την ώρα που ο Στέφανος Τίνγκας θα περάσει τη θέση του Μπέρντς.

50 δευτερόλεπτα Τίγκας. Τον Ράιτ. Κρόκετ, τον Σφιν, Στέφανο Τίγκα, Χάντλι. Φάουλ, χαμηλά, από τον Χάντ. Και τεχνική ποινή στον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί σηκώθηκε.

Η ώρα που όλοι είναι όρθιοι στον πάγκο της ΑΕΚ και διαμαρτύρονται και ο Λιβαδιώτης έχει παράπονο για την τεχνική ποινή, όχι για την φάση. Με τον Χάντλι Χάτφιλντ, αν και εκεί ζητήθηκε επιθετικό φάουλ. Ο Χάντλι Χάτφιλντ είναι στη γραμμή και κάνει προπόνηση της βολές. Τέσσερα φάουλ του Μακκίνης, τρία του Χάντ. Ο Ράιτ στην βολή της τεχνικής ποινής. Ο κεραυνός προηγείται με τέσσερις, 32 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.

Βάζει την πρώτη βολή ο Χάντλι Χάτφιλ. 64-58 σηκώνει Σάιμον Μιχαήλο Κούνας. Μια βόλτα από τα φάουλ των δύο ομάδων. Να πούμε ότι έχει 3 ο Κρόγετ και 3 ο Σάιμον Μιχαήλ. Για τον Κεραυνό 4 ο Μακίνης, 3 ο Χάντ για την ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι είναι στα 2 και κάτω. Λοιπόν, αθλητές. Είναι 4-58 έμεσο τρίποντο με το φάουλ που κέρδισε ο Χάντλι Χάτφιλ και την βολή της τεχνικής ποινής στην 6 για τον Κεραυνό. Κούπερ. Deflection και κλέψιμο του Σάιμον Μιχαήλ. Το deflection ήταν από τον Χάντλι Χάτφιλ που έβαλε χέρι στην μπάλα. Και τώρα υπάρχει μισμάτς. 6-2 Σάιμον Μιχαήλ για 3. Μέσα 68-58 και να δώσω στην 10 καιρό προβάδισμα για την νίκη στο τέταρτο παιχνίδι, αλλά υπάρχει μια περίοδος και η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλη ανατροπή στο Game 3 σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Έχει όμως το σημαντικό θέμα με τα 4 φάουλ του Μακίνης. Δίνουμε πάσα στο στούντιο για 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

φίλες και φίλοι, 68-58 Sport FM παίρνει κοντά στη δράση από όλους τους τελικούς του Κυπριακού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρα. Θυμάστε στο τέταρτο παιχνίδι, η ΑΕΚ προηγείται 2-1, στο πέμπτο μάτι της σειράς όμως ο κεραυνός είναι στο συν 12, 70-58 με το πρώτο καλάθι στην περίοδο του Σάιμον Μιχαήλ. Φάουλ του Νίκου Στυλιανού, τρίτο προσωπικό, για να σταματήσει τον εφηνιασμό του Κούπερ. Ο κεραυνός έχει ένα πολύ γερό προβάδισμα. Κούπερ, Χαντ και πάλι Κούπερ. Καστίβαλα στο Χαντ. Φάουλ του Μακίνλι. Του Μπράντον Χάντλι, συγγνώμη. Χατσφιλτ. Και δύο βολές για τον Τζέσι Χαντ.

Θα βάλει για την δεύτερη και θα μειώσει στις 10. 70-60. Πάμε για πολύ ψηλό σκορ. Προσφέρεται το κλειστό. Στον Στρόβολο. Σεζόνι ΑΕΚ. Τάντλι Χάτφιλ σταμάζει την τρίπλα. Ράιτ ζητά σκρίνα από τον ψηλό συμπαίκτη του. Ωραία σταυρωτή. Νίκος Τηριανού για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Παντελή. Σταμάτησε την τρίπλα. Πιέζει ο Κεραυνός. Ο Τίγκας πιέζει τον Χόλιτσουερ. Ο Χόλιτσουερ μέχρι μέσα μπλοκ. Του Χάντλι Χάτφιλ. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Το φάουλ είσαι από τον Σάιμον Μιχαήλ και είναι το τέταρτο. Μπαίνει ο Κρόκετ στο παρκέ. Η ΑΕΚ επιστρέφει. Είναι 2 οι βολές. Δεν μετρούσε το καλάθι, γιατί ο φιλός του Κεραυνού έκανε καθαρό μπλοκ στη φάση. Εβδομήντα-63. Επιστρέφει ο Φίλιππος Τίγκας στη θέση του Νίκου Στυλιανού με την πεντάδα που του έδωσε τη διαφορά πριν του Κλίντου Μπένσον. Βασίλης ο Κούνας. Μια εξήγηση θα ζητήσει η γραμματεία στα στατιστικά. Υπάρχει διαφωνία της γραμματείας με τα στατιστικά. Οπότε περιμένουμε κι εμείς

Επιστρέψαμε 70-63 το σκορ. Υπήρξε μια παρεξήγηση. Με γραμματεία, στατιστικά και διαιτητές. Την ώρα που ο Μπέρτ σκοράρει και στέλνει διαφορά στο 9. 72-63, 7-50 για το φινάλε. Στην 9 για τον κεραυνό. Τον drive του Collinsworth. Μέτρησαν το καλά τη διαιτητές την ώρα που δεν είχε σκοράρει. Ο Collinsworth το είδαν οι άνθρωποι από τα στατιστικά. Η γραμματεία το μέτρησε. Ο στατιστικολόγος έκανε την ερώτηση στους διαιτητές. Ήταν και λίγο έντονη η κομισάριος. Τέλος καλό, όλα καλά. Την βρήκαν την άκρη. Την άκρη προς το καλάθι την βρίσκει και ο Μπέρτ. Κεραυνός 74. ΑΕΚ 63. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Κεραυνού. Δίνουμε πάσα για ένα λεπτό στο στούντιο και επιστρέφουμε.

γραμμή στο Στρόβολο. 74-63-7-25 για το φινάλε. Χόλιγκσουερθ, Κούπερ, Ιάκωβος Παντελή, Χαντ και Μακκίνης. Η πεντάδο Λιβαδιώτη με 4 φάουλο Μακκίνης είναι στο παρκέ. Ράιτ, Μπέρντ, Πασαλής, Κρόκετ και Φίλιππος Τίγκας. Η πεντάδα του Κούνα, Κούπερ για 2. Άστοχος, Χαντ ψηλά, φάουλ και βολές. Στην διεκδίκηση είναι φάουλ από τον Τίγκα και είναι τέταρτο και για τον Τίγκα. Έχει και τον Σάιμον Μιχαήλ και τον Φίλιππο Τίγκα με 4 φάουλ. Βάζει για τις 2, μειώνει στους 9. 74-65 και ο Τίγκας κατεβάζει. Πέρασε από το screen του Πασαλή. Πασαλή έκανε pop-out, περίμενε τον Ράιτ στην κορυφή. Η πάσα του Ράιτ δεν ήταν καλή και ο Χόλιγκσουερθ πάει για το κάρφωμα. Όχι, αφήνει την παλά στο γαλάθι. Time out τώρα για τον Κούνα και τον Κεραυνό. 74-67, μειώνει στους 7 η ΑΕΚ. Δίνουμε μικρόφωνο στα studio του Sport FM. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

74-67 το σκορ, 6-38. Η νίκη θέλει ο κεραυνός που προηγείται με 7 για να πάει στην Λάρναγα τη Δευτέρα, 7-30 το Νιουάμπολ. Η ΑΕΚ θέλει να φύγει με την κούπα από τη Λευκοσία. Πρέπει να κάνει μια μεγάλη ανατροπή για να πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Τίνκα για 3 είναι άστοχος, rebound του Τζέσι Χαντ. Σηκώνεται ο Χάντλι Χάτφιλ για να επιστρέψει στο παρκέ. Κούπερ κλέβει ο κεραυνός με Μπέρντ. Ισάνε διπλή τρίπλα. Ο Μπέρντσον Κρόκετ. 76-67. Κούπερ, τον Χάντ. Κόλιγκσπορτ. Παντελή. Κόλιγκσπορτ πάνω στον Μπασαλή. Γκολ φάουλ. Εξαιρετική ενέργεια του Κόλιγκσπορτ. Που μπορεί τώρα να στείλει την διαφορά στις 6 αν βάλει την βολή. Βγαίνει ο Μπασαλής, μπαίνει ο Χάντλι Χάτφιλτ.

Κόλλινγκσφορντ στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει 76-70. Ο Τσίγκας κατεβάζει. Παντελή, δυνατό φάουλ. Τον Τίγκα παίρνει διαμαρτυρία. Ίσως challenge. Από τον πάγκο του κεραυνού. Δεν θα έρθει το challenge, το σκέφτηκαν, το συζήτησαν. Κάνσιλ. Μπερδεύτηκαν λίγο, Παντελή πιέζει την μπάλα. 7 δεύτερα μπέρ, γωνία για τον Τίγκα. Επιθετικό και αποβολή του Τίγκα. Πέμπτο φάουλ του Τίγκα, επιστρέφει ο Μιχαήλ. Και μαζί και ο Βάρστος. Την ίδια ώρα που η Άγκοβος Παντελή αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Μοιάζει σοβαρό το πρόβλημα του Ιακώβου Παντελή. Πάμε σε... Είστε να πονάει, δεν ξέρω τι μπορεί να επιστρέψει. Πάμε σε break. Δίνουμε πάσα στο στούντιο. Υπάρχει διακοπή εδώ και επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

Επιστρέψαμε. Είναι όλοι πάνω από τον Παντελή στον Παγκοτισάκ την ώρα που συνεχίζεται το μάτς. Ο Τίνκας αποβλήθηκε, ο Φίλιππος Τίνκας, γιατί είναι και ο Στέφανος στην 12η του Κεραυνού. Και ο Κεραυνός παίζει με Σάιμον Μιχαήλ, Χάτλι Χάτφιλτ, Ράιτ, Τρόκετ και Μπεν. Ο Χάτλι Χάτφιλτ γύρισε και στο 4-2. Είναι ο καλύτερος παίκτης του μπασκετ. 78-70. Την ώρα που ο Χόλινγκσουορθ σκοράρει 78-72, 4-30, η αλήθεια είναι όλος ο πάγκος της ΑΕΚ είναι κοντά στον αρχηγό της ομάδας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, το παιχνίδι όμως συνεχίζεται, θα σας κρατήσουμε ενημερούς. Σάιτε του Μπέρνς για 3, την άστοχος, rebound του Χαντ. Ο Χόλινγκσουορθ θέλει να τρέξει. Άρα λίγο λάθος ήταν βήματα. Ο Βάρσος προσπίδεται στον Σάιμον Μιχαήλ και θέλει να κουστάρει με τον Μακίνης που περιμένει τον Χόλινγκσουορθ για χαντόφ, πάει απ' την άλλη πάνω στον Χάντφιλ, δύο βολές. Δεύτερο φάουλ του Χάντλι Χάντφιλ την ώρα που η ΑΕΚ πάει στις βολές με τον Χόλινγκσουορθ. 78-72, 3-56. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Χόλινγκσουορθ. Σάιμον Μιχαήλ. Φάουλ. Στην προσπάθεια του Χόλινγκσουορθ να κλέψει την μπάλα.

Μιχαήλ, παρολίγο να κλέψει ο Κούπερ. Μιχαήλ θέλει να πάει στον drive, πέφτει στο έδαφος. Δίνει στο Χάντλι Χάτσφιλτ. Αυτός πάει πάνω στο Μακίνης. Τον σήκωσε από το έδαφος και εκτέλεσε, φτώχησε. 80-74. Ο Χάντλι Χάτσφιλτ κρατάει την ομάδα του από το χέρι στην τέταρτη περίοδο. Φάρστος. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του. Η κατοχή είναι για τον Κεραυνό.

Σάιμον Μιχαήλ 3-9 για το φινάλε, στην 6 για Κεραυνός, τώρα εδώ. Παίρνει γερό προβάδισμα η ομάδα του Βασίλη Κούνα. Σάιμον για 2, το βάλε και ο Σάιμον σε πολύ καλή βραδιά. Φτάνει τους 10, 82-74. Κόλιξ Βερφάνος στον Χάντλη Χάτφιλτ. 82-76 στους 6 διαφορά. Κόλιξ Βερφάνος στο έδαφος. Γύρισε την μπάλα ωραία για τον Κεραυνό και τον Ράιτ που ζητά φάουλ στο σουτ. Ριμπάουντ Κρόκετ καλάθι. 84-76. Ο Κεραυνός στο σύν 8 αλλαγές, ζητάει ο πάγκος του. Φάουλ του Ράιτ στο Μακίνι, δύο βολές, φωνάζει έξαλλος. Ο Βασίλης ο Κούνας για την αντιμετώπιση εδώ των παιχτών του. Όλος ο πάγκος όρθιος. Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το φάουλ.

Πάνε την πρώτη βολή ο Μακκίνης. Μένει το 84-76. Πάνε για την δεύτερη rebound του Κρόκετ και του Σάιμον Μιχαήλ που πάει και κάνει επιθετικό φάου και αποβάλλεται για αυτός. Πέμπτο φάουλ και για τον Σάιμον. Να δούμε ποιον θα βάλει ο Κούνας, τον Στέφανο Τίνκα.

Κούπερ, άδεια 3, δύσκολο σουτά στο φάουλ και βολές για την ΑΕΚ στην διεκδίκηση του ριμπάου. Μπαίνει ο Νίκος ο Στυλιανού στη θέση του Στέφανου Τίνκα, τον έβαλε για την άμυνα και βγάζει το βάζει του Στυλιανού για την επίθεση. Πόλη ξοδεσβάζει την βολή 84-87. Δύο στις δύο του Collingsworth. 84-78, άλλο ένα παιχνίδι που θα πάει στο φινάλε. Έχει φάουλ να δώσει και ο Βάρτσος πιέζει τον Μπέρν. Ο Μπέρν απελευθερώθηκε και εκτέλεσε ωραία για δύο. Πολύ όμορφο καλάθι. 86-78. Μάλιστα την ώρα που ήταν στον αέρα ο Μπέρν σταύρωσε και τα πόδια του. Ο Κούπερ αστόκησε αλλά ο ίδιος με follow μειώνει και πάλι στους 6. 1-30. Right. Το φάουλ που είχε να δώσει η ΑΕΚ το δίνει τώρα. Απ' έξω παίζει ο κεραυνός, χαμός, το Κώστας Παπαλίνας. Τρόγκετ. Πήγε μέχρι μέσα. Goal foul. Καλάθι που τελειώνει και το μάτς. 88-80. Μέσα ο Στέφανος Τίνκας. Έξω Νίκος Στυλιανού για την άμυνα. Κρόγκερ. Συν 9. Χόλιγκουερθ θα προτέσει τον Τίνκα. Βγήκε η βοήθεια ο Χάντλη και καθυστέρησε τον Χόλιγκουερθ. Κούπερ ελεύθερος, άστοχος, rebound to right, δύο βολές και το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά με 57,7. Ο κεραυνός έχει την ευκαιρία με τις βολές του right να πάει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό.

πολλές για τον Ράιτ. Θα βάλει την πρώτη. 90-80. Την 11 για τον κεραυνό. Κούπερ τρέχει. Πέφτει το καλάθι. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Το παιχνίδι. Στο συν 11 ο Βάρτος κάνει φάουλ στον Ράιτ.

Σε ένα ωραίο σημειότυπο ο Ανδρέας Λευκάρτης έχει μπει από το πλάι και έχει καθίσει δίπλα τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος πονάει, πρέπει να είναι στη γάπα. Το θέμα, ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Ο Χόλιγκσουερ θα στόχισε, ο Κούπερ κρεμάστηκε από την μπασκέτσα, παράβαση και κατοχή ξανά για τον κεραυνό με 36 δευτερόλεπτα. Αυτή θα είναι η πιο άνετη νίκη της σειράς για μία από τις δύο ομάδες. Foul του Χόλιγκσουερ στο right. Και βολές για τον Ράιτ. Αυτό.

θα χάσει την πρώτη βολή ο Ράιτ. Οι φίλοι της ΑΕΚ δίνουν το σύστημα για το πέμπτο παιχνίδι στην Λάρνακα τη Δευτέρα. Την ώρα που στον Κεραυνό δίνουν χέρια. Ρίχθηκε δυο από τους νεαρούς στο παρκέ ο Λιβανιώτης, τον Αλέξανδρο τον Παπαδόπουλο και τον Παύλο τον Σιλιανού. Για την τελευταία επίθεση Βάρσος. Το φλόουτερ του Βάρσου είναι η τελευταία προσπάθεια που θα πάρει μια από τις ομάδες στο παιχνίδι. Τέλος στο Πεαμάτ, ο Κεραυνός παίρνει το ροζ φύλλο με 94-80 και στέλνει τη σειρά για ακόμη μια χρονιά σε πέμπτο παιχνίδι. 2-2 και ανανεώνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στην Λάρνακα, ζωντανά και πάλι από τον Sport FM 95. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Αλφα με την Ελένη Ράντου λίγο πριν κατέβει στην Κύπρο με την παράσταση «Ο κατάδικός μου», την οποία σκηνοθετεί.
2: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου πέφτοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα, πώς να το πω, ένα βάρος. Πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο. 2-3 έτσι κρίσεις περάσαμε. Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας τον άλλο. Τελειώδη υπομονή να είσαι με τον Βασίλη. Τελικά ήμουνα ικανό άτομο.
3: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με take away και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
5: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσία.
5: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
6: Τραπεζίστο Salt and Fire.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Τραπεζίστο Royal Gold.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
10: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
9: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
10: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
9: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Του ποδοσφαίρου αφενός, αλλά κυρίως της ΑΕΚ, προκειμένου να καταλάβουν και τον Νικολίτη στο 100%, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό σε ό,τι αφορά τον εαυτό του και τη δουλειά του και το πώς λειτουργήσε όλη αυτή η χρονιά. Mm-hmm. Και για τον ίδιο και για την ΑΕΚ.
24: Μάλιστα. Είχαμε την ποινή της ΔΕΑΒ.
23: Ναι. Αναμενόμενα. Θα πω εγώ υπό την έννοια ότι υπήρξε αυτή η λάθος αντιμετώπιση από μέρος, πολύ μικρό μέρος μεν, αλλά δημιουργήσε πρόβλημα μεγάλο στην Χέστα. της ΑΕΚ και αρκετοί φίλοι της Ένωσης δυσκολεύτηκαν πολύ, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ για να μπουν και άλλοι δεν κατάφεραν να μπουν ενώ είχαν εισιτήριο. Και είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να προσέξει και ίδιο το ίδιο κλαμπ. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει, η αλήθεια είναι.
24: Ναι.
23: Είναι διοίκηση, ας πούμε. Αλλά ήταν και λίγο δύσκολο, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Για να είμαι ειλικρινής. Ήτανε, το είδαμε κιόλας όλοι και από, τις προβολές που έδειχνε η συνδρομητική τηλεόραση πάνω από, από την Νέα Φιλαδέλφια.
24: Στην κατεύθυνση που λέμε πάντως, έτσι.
23: Και ήταν και σωστό, ναι. Επιτέλους ήταν και μια σωστή απόφαση υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κλείσει όλο το γήπεδο.
24: Αυτό.
23: Έτσι δεν είναι. Θα
24: από εκεί, έγινε αυτές να, συσταγωγικά, να τιμωρηθούν, να κλείσουν.
23: Ακριβώς και πάλι τιμωρείται περισσότερος κόσμος από ό,τι πρέπει, μεν.
24: Okay, ναι.
23: Αλλά δεν είναι ολόκληρο το γήπεδο, γιατί θα ήταν και πάλι μια απόφαση παράλογη, παράτερη και εκτός της λογικής. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι έγινε και κάποιο παρατράγωνο μετά στη φιέστα που να... γιατί δεν έπεσε η ΑΕΚ από τον Βόλο.
24: Ναι.
23: Νομίζω. Έτσι έπρεπε τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είχε ξεφύγει η κατάσταση.
24: Ναι, σωστά.
23: Ντέρμπι και μάλιστα πολύ έτσι αντιπαλότητα, μεγάλη αντιπαλότητα μετά στο δύο κλαμπ. Για πολλά χρόνια, αλλά και δύο από τον ανέλαβε ο κ. Ηλιόπουλος. Οπότε είναι, ναι, είναι η τιμωρία αυτή. Οπότε στο πρώτο προμάτι που θα δούμε το εντός έδρας η ΑΕΚ θα παίξει έχοντας κλειστεί την 21 και την 23. Θυμίζω τον κόσμο.
24: Τι άλλο, είχαμε από εκεί και πέρα νέα σενάρια για τη Rangers και τον. Ναι.
23: Είχαμε λίγο Rangers με.
24: Penrise πάλι.
23: Penrise, ναι, πρέπει να δούμε. Από ό,τι μαθαίνω από τη Σκωτία δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ η κατάσταση με την περσινή σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της Rangers.
24: Ναι.
23: Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα γίνει κάτι ή όχι. Θα το δούμε αυτό. Είναι λογικό να ο Penrise να αποτελεί στόχος
24: της
23: ομάδας. Ναι. Τα πήγε πολύ καλά στην Hearts. Το τελευταίο τετράμινο ήταν πολύ καλά και στην ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος και σε ηλικία και σε επίπεδο θέσης είναι... Πάντως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν έχει πάθει κρούση από τους Σκοτσέζες για το παίκτη. Είτε αυτό θα αφορούσε την απόκτησή του με μεταγραφή, είτε με δανεισμό με ποια αγορά, δεν ξέρω τι άλλο. Υπήρξε αναφορά μια και λέμε για το αριστερό μπακ για τον Γιαννούλη, αλλά έχουμε πει ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή, λαμβάνει και εφόσον δεν γίνει κάποια πώληση. Αφετέρου δεν φαίνεται να, ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει στη λίστα της ο Έλληνας παίκτης φέτος. Και θα ήταν και παράλογο να σου πω την αλήθεια μου, όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, παιχτάρα είναι ο Γιαννούλης, ο Ρωμανής περισχύει το και από τον Τζιμίκα για παράδειγμα, αλλά ένας παίκτης τον οποίο την προηγούμενη χρονιά, το πρώτο καλοκαίρι, επεδίωξε να τον πάρεις ελεύθερο. Να πάρει τον πάρεις μία-μία χρόνο επιπλέον πάνω του και να δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, 3, δεν ξέρω 2, πόσα θέλει η Augsburg. Και στον ίδιο τον παίκτη ένα ποσό κοντά στο 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Υπάρχει λόγος. Είναι
24: ναι, σωστά.
23: Κακό deal, να το πω έτσι.
24: Ναι, όντως.
23: Ενώ γράφτηκε και για τον πιστευτικό της Κραϊόβα, Σαντάλα Θαμαλαουή, ο οποίος ήταν πρώτος κόρεν σήμερα φέτος στους Ρουμάνους. Και εδώ πρέπει να θυμίσω ότι δεν ψάχνεται για επιθετικό, εκτός αν φύγει κάποιος. Τώρα, αν φύγει κάποιος και αυτός μάλιστα είναι και ο Γιώβιτς, μου κάνει εντύπωση να πάει στο συγκεκριμένο και να μην ψάξει κάτι πολύ πιο δυνατό.
24: Ναι. Και σαν όνομα και σαν... εμπειρία και
23: κυρίως σαν εμπειρίες παραστάσεις,
24: παραστάσεις
23: που θα βοηθήσει και την ΑΕΚ και για τον πρωταθλητισμό και για την Ευρώπη, την αυτό Champions League και την Europa, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την γραμμή κρούσης.
24: Υπερπλήρηση.
23: Γιώβιτς, Βάρκας, είναι και από πίσω τον Καλαργύρη. Νομίζω δεν ψάχνεται εκεί η ΑΕΚ και τον Πιέρο που γυρνάει, έτσι.
24: Α, ναι, σωστά. Έλεγε.
23: Ναι, ναι. Είναι συντάσσεστη βέβαια. Και αυτός και ο Λίσεν και ο Ιούμπισιτς, τα έχουμε πει από εδώ και δεκαμένες. Και ο Παύλο Φερνάντης θα είναι σε αυτή όταν επιστρέψει, γιατί και αυτός είναι αδανικός, θυμίζω. Οπότε δεν τίθεται θέμα για την απόκτηση. Άλλωστε έχουμε πει στην πρώτη φάση με το αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ, η Ένωση κινείται για 3-1 παίχτες και αυτοί δεν έχουν να κάνουν είτε με back είτε με φόρ.
24: Σωστά.
23: Θα κάνουμε stopper, half και ένα winger.
24: Γιώργο, μιας και ανέφερες τον Καραργύρη, σε τι φάση είναι, θα είναι στην προετοιμασία?
23: Όλα δείχνουν πως ναι.
24: Okay.
23: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είναι κανονικά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα υπολογίζεται σαν τρίτο, τέταρτο φόρτο, θα το πω έτσι.
24: Ναι.
23: Ανάλογα που θα παίζει, ξέρεις, και πώς θα το χρησιμοποιεί ο coach, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό στο μέσο της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει, θυμίζω, 6 Ιουλίου για την Ολλανδία. Ναι.
24: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
23: Να είσαι καλά,
24: να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, στο 20 λεπτό παραμένει το 0-0 στο Wolfsburg Paderborn. Τώρα, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η AIDAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της AIDAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της AIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Περίμενα να σε καλέσω τηλέφωνο, κυρία Βαλεντίνα. Εμφανίστηκες.
1: Ναι.
24: Γιατί δεν.
1: Τι γίνεται.
24: Που ήρθες. Καλά, εσύ.
1: Είχα βάλει live μόλις σήμερα στο site, γιατί Παρασκευή έχουμε κανονικά, το βάλαμε σήμερα.
24: Ναι.
1: Ήδη αύριο θα έχει Final Four, θα έχει πολλά. Οπότε τι να βάλει live, γιατί δεν είναι.
24: Σωστά.
1: Τι γίνεται.
24: Καλά.
1: Καλά όλα.
24: Πού είμαστε.
1: Είμαστε στη φάση
24: της αναμονής.
1: Ναι, αναμονής πιστεύω για θετικά νέα. Είπαμε, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας. Αλλά αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι πάει προς το θετικό. Είχαμε πει μέχρι Σαββατοκύριακο.
24: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω, άμα είναι Δευτέρα ή αν είναι αύριο, αυτά αλλάζουν. Έτσι.
24: Σωστά.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία που κάποιες λεπτομέρειες βάζουν κάτι.

0: για ένα ακόμη χρόνο με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τώρα το αργετός δρόμος, εγώ θεωρώ ότι πάει, από αυτά που μαθαίνω, πάει καλά και είμαστε σε μια κατάσταση όπου περιμένουμε το πιθανότερο θετικά νέα τις επόμενες ημέρες, παύλα ώρες. Όχι σήμερα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Όχι σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή από αύριο θα δούμε.
1: Και, αύριο ώρες είναι ουσιαστικά. Εντάξει,
0: ναι, okay. Ναι, ναι. Πιστεύω μέσα στο Κυριακό. Πιστεύω. Mm-hmm. Μπορεί να είναι από Δευτέρα, Τρίτη, θα το δούμε. Αυτό δεν, mm-hmm, ξαναλέω. Αλλάζω μια εκτίμηση. Κάνω. Πάει καλά. Δεν, yeah, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα είναι κάτι επίσημο. Σε περίπτωση που έρθει, το γράφουν και στη Δανία σήμερα, θα πάρει μαζί του και το βοηθό του, το Μάντσεν.
1: Ναι, Στέφαν Μάντσεν. Εντάξει, λογικό κι αυτό.
0: Ναι, θα γιατί το λέω αυτό. Είχαμε πει ότι, αν θυμάσαι, είχαμε πει ότι αν έρθει θα φέρει το βοηθό του. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει στην Κοπεχάγη.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε από την Κοπεχάγη, έφυγε μαζί με το βοηθό του. Οι υπόλοιποι έμειναν εκεί. Το
1: υπόλοιπο, team, ναι.
0: Ναι, έχει μείνει εκεί.
1: Α,
0: έχει μείνει εκεί.
1: Okay.
0: Επί της ουσίας, ο Μάντσεν είναι ένας συνεργάτης του Νέστρουπ, ο οποίος είναι το δεξί του χέρι, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος του. Έχουν, ναι, μια κοινή πορεία, να το πω έτσι. Είναι 35 ετών. Σε περίπτωση που κλείσει τον Παναθηναϊκό, θα έρθει και αυτός μαζί του.
1: Μικρός και αυτός.
0: Ναι. Και τώρα θα δούμε αν κλείσει τι άλλο επιτελείο θα φέρει. Πιστεύω κάποιος θα φέρει. Μπορεί να φέρει ένα γυμναστή.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Προπονητή, τραυματοφυλάκο, θυμίζω, έχει ο Παναθηναϊκός, το Γιώργο Μουντάκη. Mm-hmm. Ο οποίος είναι και επιτυχημένος.
1: Αυτός πήγα να πω ότι είναι εξαιρετικός.
0: Ναι. Θα δούμε τι άλλους θα φέρει. Το Μάντς, σε περίπτωση που κλείσει, το Μάντς θα το φέρει σίγουρα. Έτσι, οι υπόλοιποι έχουν φτάσει στην Κοπεχάγη. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν είσαι στο ποδόσφαιρο, έχεις επαφές, έχεις γνωριμίες, έχεις ανθρώπους. Μπορεί να πάρεις κάποιον να του πεις: θέλω να έρθεις μαζί μου εκεί.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Άρα είμαστε τώρα να περιμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο τρίμερο. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Ωραία.
0: Κάπως έτσι το βλέπω, okay, στο κομμάτι του προπονητή που είναι πρώτο στην ατζέντα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Διάφοροι μιλούν. Mm-hmm. Για τον προπονητή αυτό, για να περιγράψουν έτσι λίγο το προφίλ του, άνθρωποι που το γνωρίζουν. Για παράδειγμα, μίλησε ο πρώην προπονητής Κυψιάς, ο Νίλσεν, ο Ντέβιντ, ναι, Νίλσεν, που είχε μιλήσει στο Μόνο Μπάλα, mm-hmm, και λέει διάφορα πράγματα, ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ταλαντούχος, ψύχρεμος κάτω από ποιήση, είναι ιδανικός κατά την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό. Λέει διάφορα, τέλος πάντων, ναι, μπορεί ο κόσμος να πει να διαβάσει. Και εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του προπονητή, αγαπητέ φίλε Τάσο.
1: Ωραία. Ο νυν προπονητής είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Παραμένει Ελλάδα, ξέρουμε.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ξέρω ότι γίνονται οι συζητήσεις για την αποζημίωσή του.
1: Ναι, okay.
0: Δεν γίνει κάτι τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να βγει φυσικά.
1: Όχι, δεν, άλλο ποσό, ήθελα.
0: Αυτό που ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν το πάμε και χθες.
1: Ναι.
0: Είναι ότι το ποσό θα είναι λίγο λιγότερο από 6 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα πάει.
1: Ναι, όχι, δεν το είπαμε χθες, αλλά οκ. Okay. Ναι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Έχει κάνει κάποια, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει είτε με τον Κορώνα είτε με τον Κοτσόλη να κάνουν έναν απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε? Έχει κάνει κουβέντα, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ο Μπενίτε θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και το λέγει συνεχώς. Mm-hmm. Είχαν γίνει συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για απολογισμό της σεζόν, αλλά πάντα η λογική του Μπενίτε, άλλωστε το έχει πει και συνέντευξη τύπου,
1: ναι,
0: για τον απολογισμό που έχουν κάνει, mm-hmm, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Η λογική του Μπενίτε όμως ήταν πάντα ότι εγώ θέλω να συνεχίσω και να βελτιώσουμε την ομάδα.
1: Το project.
0: Μπράβο. Δεν ήθελε να φύγει. Οπότε συζητήσεις έχουν γίνει, mm-hmm, με απολογιστικό έτσι,
1: okay,
0: χαρακτήρα, να το πω, με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει την συνεργασία με τον Μπενίτε. Θα περιμένουμε και αυτό. Ξέρεις, okay, πρώτα να ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας του Μπενίτε.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα
0: και
1: εγώ.
0: Μετά να ανακοινωθεί και ο νέος.
1: Ναι, δεν, γι' αυτό σε ρώτησα εγώ για το απολογιστικό κομμάτι. Όχι, ναι, okay, αν έχουν, ναι, μπει στη διαδικασία.
0: Να πω ότι ανακοινώθηκε από τη Κηφισιά ηλιοφόρος,
1: ναι, ναι,
0: για τη νέα σεζόν. Ω έδρα είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Άρα θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε επίσημο. Mm-hmm. Τυπικά φιλοξενούμενο.
1: Τυπικά φιλοξενούμενο. Ναι. Okay. Φαντάζομαι θα δώσει εισιτήρια και φυσικά.
0: Γεμάτο. Είχε ξαναγίνει με την Καλυθέα, θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Βέβαια τότε σε γύρω το μάτς. Θυμάμαι, ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Θα θυμάσαι και το 2-2 που δεν πρέπει να έχω ξαναδεί Παναθηναϊκό απέναντι σε μικρομεσαία, να το πω έτσι, ή μικρή, με όλο το σεβασμό ομάδα, να υπάρχει τόσο κακός Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς, να λες και παίζει ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός με δυνατό αντίπαλο. Δεν από Μπαρσελόνα, τέλος πάντων.
1: Ναι, οκ.
0: Ήταν, ναι, ήταν μια κακή περίοδος. Ναι. Θα ξαναπάει λοιπόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε επίσημο. Ούτως ή άλλως θυμίζω θα γίνει και φιλικό. Mm-hmm. Σήμερα έχει ανεβάσει και ένα βίντεο η ΠΑΕ, μια και λέμε για το τηλεοφόρο και τη μετάβαση που θα γίνει από τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό. Μπορεί ο κόσμος να μπει να τα δει στα social τη ΠΑΕ, στο ποδοσφαιρικό.

0: γήπεδο, στην ποδοσφαιρική αρένα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κυρία μου.
0: Να σε καλά, Δασμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θιόνη Σιδεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Παραμένει το περίπου στο ημίωρο το Wolfsburg Paderborn 0-0. Πριν κλείσουμε, βλέπω εδώ πέρα ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων στα Final Four του Champions League πόλο ανδρών και γυναικών που θα γίνουν το τετραήμερο 10 με 13 Ιουνίου στην Μάλτα. Των ανδρών την 5η-11 του μήνα ημιτελική. Ο Ολυμπιακός με την προ-ρέκο είναι ο δεύτερος χρονικά στις 10. Στις 8 θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φέρεντς Βάρος και το Σάββατο 13 του μηνός, ίδιες ώρες 8 και 10, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και στις γυναίκες, και πάλι δεύτερος χρονικά ημιτελικός για τον Ολυμπιακό, στις 10 με την Ματαρό, 8 θα παίξουν Φέρεντς Βάρος Σεντ Ανδρέου και μικρός και μεγάλος τελικός την Παρασκευή 12 Ιουνίου, επίσης 8 και 10 το βράδυ. Λοιπόν, το ρόλο του Big Wings Sport FM δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Χάρη Χριστόγλου. Από μία ώρα ο καθένας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab αύριο. Κανονικά 8 με 10, αλλά με μπάσκετ post-game, αφού θα έχει ολοκληρωθεί εκείνη την ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε και στις 9 θα έχουμε τον δεύτερο χρονικά ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
8: Ώρα για μπάλα.

0: Κόλαψε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
1: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σας είστε και πολύ. Έχουμε το πλεονέκτημα της διπλής γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, εννοώ ότι είναι δύο ονόματα.
6: Ναι. Αν και λιγότεροι. Και αυτό είναι πλεονέκτημα αυτό.
5: Για τη γιορτή αυτή, ότι κάνει μπούγιο. Έχει πολύ λαό.
6: Α, ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει, δεν έχουμε πολλούς Έλληνες δυστυχώς για να υποστηρίξουμε. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Έλληνος, Ελένη. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες. Είναι λίγοι και καλοί, αλλά.

0: έστω και χωρίς Έλενους, είναι μια μέρα που... που κάνει μπούγιο.
1: Να. Πολύ νομίζω από τις γιορτές μαζί με του Γιώργου και του Γιάννη, αλλά...
0: Όχι. Δεν θα κάνω. Το κάνω στα γενέθλια συνήθως, στη γιορτή όχι. Το έχουμε ξαναπεί, η γιορτή, επειδή γιορτάζεις...
1: υπάρχει και το πιο λούστικο, θέλω να σου πω. Το οποίο είναι... που δεν έχει χορτάσει, ήθελε να πάρει και το facebookικό του κομμάτι για να καλύψει το κενό της ψυχούλας του, που λέει την επόμενη μέρα...
0: Δεν προλάβα να απαντήσω.
1: Όχι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι όμως που εντάξει, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, δηλαδή εννοεί όλους όσους ήδη μου ευχηθήκατε τηλεφωνικά ή με PM, για τις γλυκές ευχές σας. Δηλαδή να το διαβάσουν ποιοι, αυτοί που με έχουν ήδη πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μου έχουν ήδη ευχηθεί. Και άμα κερδίσουμε κι άλλους 10-20 την επόμενη μέρα, καλά είμαστε. Καλύτερα είμαστε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Κοίτα, για τους περισσότερους και για μένα, αυτό που γιορτάζει στην πραγματικότητα είναι τα γενέθλια.
1: Ναι,
0: που είναι πιο μοναδικά τώρα. Δεν είσαι μόνος προφανώς, αλλά ξέρεις, είναι η μέρα σου με κάποιο τρόπο. Με τη γιορτή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, να είναι καλά όλοι, ξέρεις, δεν είναι, είναι πιο μαζική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τα γενέθλια είναι πιο πριβέ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, δηλαδή τα γενέθλια είναι το πρωτάθλημα και το γιορτή είναι το κύπελο. Κούπα κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι με τη σημασία.
1: Όχι η ίδια σημαντικότητα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς εντάξει, στο κύπελο είναι το θέμα ότι σίγουρα σε θυμούνται όλοι, ενώ στο Champions League δεν σε θυμούνται όλοι. Αναγκαστικά. Ειδικά αν δεν έχει, ξέρει, δημόσια στα πούμε.

0: Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων τους ή άλλους. Οπότε αλήθεια τη δική, δική του χάρη. Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, οι μέρες γιορτής και ειδικά οι μέρες γιορτής τόσο δημοφιλών ονομάτων είναι και παγκόσμιες ημέρες, παγκόσμια ημέρα μάλλον, παγκόσμιες ημέρες, ναι, γιατί είναι οι περισσότερες, του χαθήκαμε να πάμε για κανένα καφέ, έτσι. Ναι. Που γίνεται μόνο αυτή τη μέρα καθώς και επαναλαμβάνεται τον επόμενο.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που το εννοείς. Θες πραγματικά να τους δεις και έχεις χαθεί.
1: Ναι, και είναι μια φορμή. Και αυτούς που το λένε συνήθως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι παιδί μου, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν ή που στέλνουν μήνυμα κτλ. Είναι κάποιοι που το λες ή το λένε αυτό το πράγμα. Άντε να πάμε για ένα καφέ και το εννοείς. Είναι άλλοι που το λένε για να το πούνε. Ναι. Χαθήκαμε να τα πούμε. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι που με αφορμή τη γιορτή ότι ανταλλάξετε ένα μήνυμα μετά από καιρό. Λες εσύ, άντε να βρεθούμε τώρα. Ευκαιρία είναι αφού τα πάμε τώρα εδώ πέρα. Τα αλλάξαμε
1: και δεν βρεθήκαμε.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί, παιδί μου. Κάποια στιγμή θα βρεθεί. Κάποια στιγμή.
1: Στην άλλη ζωή. Ενδεχομένως.
0: Εντάξει, αν σκεφτούμε όλα αυτά τα χρόνια με πόσους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλουμε να τους δούμε, ναι, έχουμε χαθεί. Όχι με ανθρώπους που βαριόμαστε ή μας βαριούνται, ναι, με ανθρώπους που θέλουμε πραγματικά, περνάμε καλά. Ναι. Αλλά είναι έτσι η ζωή, οι υποχρεώσεις, οι οικογένειες, τα παιδιά, τα τρεξίματα. Άλλος έχει μετακομίσει για όλη τη μάνα, άλλος έχει μετακομίσει εκτός Αθηνών. Κουλουπού, κουλουπού. Mm-hmm. Που είναι άνθρωποι που πραγματικά θες να βρεθείς και δεν μπορείς να βρεθείς. Δεν ταιριάζουν,
1: ναι,
0: τα ωράρια.
1: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι το τυπικό είναι μόνο βάσαν, που το λέμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι βάσανο.
0: Είναι άνθρωποι, δηλαδή, έχω τουλάχιστον στο μυαλό μου 15-20 ανθρώπους που τους αγαπάω πολύ και έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό και χρόνια με κάποιους και δεν ταιριάζει η φάση να βρεθείς. Και φαντάζομαι όλοι μας στην τρέλα που ζούμε και με τους ρυθμούς που ζούμε. Ότι ξέρεις, το Σάββατο μπορώ εγώ, ο άλλος έχει να πάει ένα παιδικό πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που μπορεί ο άλλος, εγώ, ξέρεις, καθημερινές δουλεύει, άλλες ώρες. Δεν είναι εύκολο πια. Είναι όλα πολύ δύσκολα. Κάνω καμιά φορά ένα flashback, ας πούμε, στα χρόνια. Τα φοιτητικά που ήταν, ξέρεις, ρεμπέτα σκέρ, που δεν έχεις υποχρεώσεις, που έχεις.
1: Και δεν τα αλλάζεις.
0: Στα χρόνια του τα φοιτητικά που ήταν, ξέρεις, ρεμπέτα σκέρ.
1: Με τίποτα.
0: Αφενός, είναι σοφό το τραγούδι αυτό. Και γι' αυτό ως εργαστήρια, καλά μάθη πρέπει να πας, αλλά θέλω να πω δεν έχεις καμία, ας πούμε, υποχρεωτική, ξέρεις, παρουσία στο πανεπιστήμιο, όπως έχεις στο σχολείο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους λόγω της σχολής από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, άρα υπάρχουν καβάτζες, σπίτια φοιτητών, αράξεις, φίλων κτλ.
1: Οπότε, να σαπίσεις, ναι, για την ακριβία, ναι.
0: Οπότε ξέρεις, ζεις τα καλύτερα σου, τα πιο ανέμερα σου χρόνια και δεν το ξέρεις στα φοιτητικά χρόνια. Γιατί μετά που θα τελειώσεις τη σχολή, θα πρέπει, ξέρω, αν είσαι άντρα, να παστρατώ, θα πρέπει να πιάσεις δουλειά, θα μπεις σε μια άλλη διαδικασία. Ξέρεις, θα πρέπει να έχεις ευθύνες μετά, πιας κανένα σπίτι να μείνεις μόνος σου. Θα είσαι πιο δύσκολο, ας πούμε, πιο σφιχτά. Θα έχεις τη μάνα να σου πλένει, να σου μαγειρεύει. Ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα βήματα.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά ξεκινάει ένα άλλο ετάπ, λένε και στους αγώνες του αυτοκινήτου. Γεμάτο σκόνη,
1: και
0: λάσπη.
1: Ποδηλάτου.
0: Και ποδηλάτου, βεβαίως. Γεμάτο, ένα ετάπ γεμάτο σκόνη, λάσπη, κοτρώνες και διάφορες λακκούβες. Οπότε τα χρόνια αυτά, τα 4, 5, 6 χρόνια τα φοιτητικά, είναι τα πιο ωραία χρόνια. Όσοι φίλοι μας ακούνε, να τα εκμεταλλευτούν στο έπακρον.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη, έχετε ένα δίκιο να λέτε πώς είναι δυνατόν εσείς να γιορτάζετε τη μέρα που τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ.
0: Κάποιοι κάναμε αυτή την κουβέντα προχθές και δεν ήταν καντεμιά. Δηλαδή θέλω να πω, λέγαμε όταν τον πήρε τον Νεϊμάρ ο Αντσελότη, ότι τον πήρε, εντάξει, καθησύχασε ένα έθνος, ένωσε ένα έθνος, βγήκαν όλοι χαρούμενοι και σου λέει ο Αντσελότη, έχουμε τώρα τρεις εβδομάδες μέχρι τότε. Μπορεί και να έχει πάθει κάτι μέχρι τότε. Πριν αλέκτορ, λαλήσει τρεις.
1: Ναι. Εντάξει, παρόλα αυτά,
0: ναι,
1: τα πρώτα νέα είναι καθησυχαστικά. Έχει χτυπήσει, έχει κάνει λίγο βαβά στη γάμπα.
0: Ναι.
1: Δεν θα παίξει λίγο με τη Σάντος, αλλά για το Μουντιάλ θα είναι έτοιμος. Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία.
0: Θα δούμε.
1: Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία ξανά.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκοντάψει πάνω σε ένα σαλιγκάρι, ας πούμε, και να επιδεινωθεί, ναι, η κατάστασή του.
1: Εντάξει. Η Βραζιλία ξεκινάει και αργά το μεταξύ, 14 του μηνά.
0: Μπορεί να ανέβει απότομα κάποιο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και να επιδεινωθεί η γάμπα, πάθει υποτροπή. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Τώρα μην τον κατεμιάσεις.
0: Εγώ το κατεμιάζω. Η ζωή τον έχει κατεμιάσει.
1: Μην τον κατεμιάσεις.
0: Μπορεί να σκύψει απότομα να δέσει τα κορδόνια του και να τον τραβήξει μέσα. Θέλω να πω, δεν είναι και ατσάλινος.
1: Εγώ λέω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει βολέψει τον Αντσελότη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Και για έναν ακόμα λόγο. Διότι θα κλείσει η κουβέντα. ποιοι θα ξεκινήσουν στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο πριν καν αρχίσει. Γιατί ο Αρτσελότο έχει στο μυαλό του αυτό που είναι λογικό. Ότι από τη μία θα παίξει ο Ραφίνια, ξέρω από μία θα παίξει μάλλον ο Βίλι, θα βάλουμε και ένα center forth, θα πούμε ποιο θα διαλέξουμε τέλος πάντων και θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί να μας το ρίξει τη βάγια, γιατί παίζουμε για με το Μαρόκο. Δεν παίζουμε κανένα τέτοιο.
0: Μπορεί να κάνει καμιά ένσταση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω Μαρόκο, είσαι πάνω στα χαρτιά. Θέλω να πω προσέχουμε.
1: Μπαγαίνει γιατί δεν παίζει ο Νεϊμάρ για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Λοιπόν, αλλά θα κοπεί αυτή η κουβέντα. Θα πει ο Αρτσελότο. Παιδιά, τι να κάνω, το παιδί ήρθε από τραυματισμό 15 μέρες. Πώς θα τον βάλω, θα είναι στον πάγκο και θα δούμε πώς θα πάει και μπορεί να μπει ανάλογα με
0: τι. Να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής και να είναι έτοιμος για τα επόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Θα πούμε να δείτε το Πατζηλίκη. Και θα σηκώσουμε και φρυδάκι τώρα που το λέμε.
1: Και αν έχει προκριθεί η Βραζιλία, θα τον βάλει να παίξει ένα τέταρτο με την IT στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Και βασικό θα τον βάλει αν έχει προκριθεί.
1: Και βασικό ενδεχομένως, βεβαίως. Βεβαίως. Το σπουδαίο. Το σπουδαίο. Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Μια χαρά όλα.
1: Δεν λαλεί τρεις ο Αλέκτορ, βλέπω.
0: Mm-hmm.
1: Πόσες φορές δηλαδή.
0: Για πες μας, φίλε.
1: Για πες μας. Εσύ που έχεις κοκόρια, υποθέτω, και τα ακούς αυτό, θες να μου πεις.
0: Για να ξημερώσει.
1: Ότι εσύ που έχεις τα κοκόρια, ξέρεις ότι δεν. Δεν λαλάνε τρεις φορές, αλλά λαλάνε τι, ξέρω εγώ. Δύο, τι να κάνουμε. Εμείς τα Ευαγγέλια διαβάσαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά δεν το είπα. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί με λέει και άσχετο, καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο Αντίχριστος.
1: Πριν Αλέκτορα φωνήσε τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Λέει.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχουμε κάνει, το έχουμε μεταφέρει στα νέα ελληνικά. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις. Για να μην λέμε το φωνήσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θέλετε το κάνουμε
0: πάντως,
1: τόσο.
0: Τρεις
1: αλλά
0: είναι,
1: αυτό είναι. Τρεις είναι.
0: Τρεις είναι, εντάξει.
1: Ναι. Τρεις.
0: Ο φίλος είναι Αντίχριστος. Εγώ μια χαρά το είπα. Ωραία.
1: Αντικοκορικός είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Ενδεχομένως. Καταλαβαίνεις. Τι θα γίνει. Ναι, το Ζώο Πέδρο, παιδιά, το είπαμε. Δεν είναι και εμάς η μεγαλύτερη απορία μας για την περίοδο του Ζώο Πέδρο. Δεν χώραγε δυστυχώς το Ζώο Πέδρο. Και μεγάλη στενοχώρια και πολύ καλή σεζόν έκανε και 15 γκολ έβαλε. Δεν χώρισε. Δεν χώρισε αυτό. Τι να πούμε. Μα εντάξει, πάντα δεν υπάρχουν αδίκως κομμένοι. Σε όποια εθνική και να ψάξουμε, θα βρει κάποιον αδίκως κομμένο. Τι να κάνουμε, ειδικά.
0: Και δεν είναι επιχείρημα ο Νεϊμάρ είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών τη Σελεσσαό. Δεν είναι επιχείρημα. Μπορεί να έκανε θαυμάσια πράγματα κάποτε. Είναι 34 και σάπιο. Πιο σάπιο από σάπιο κέντρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το τι έκανε παλιά, μπράβο του, έχει καταγραφεί στα κοιτάπια του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι ο Νεϊμάρ που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Όχι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχω τώρα μια βαθιά σχέση με τον Βασανή. Ξέρω ότι θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, αλλά θέλω λίγο τώρα να πούμε κάτι. Το σκέφτομαι, δεν βρίσκω άκρη. Συζητάγαμε, ας πούμε, για τις παλιοσυρές, τα last dances, λέγαμε και χθες, και θα τα ξανασυζητήσουμε όταν δούμε πια και αναλυτικά τα roster και όλα αυτά.
0: Τον Νόιερ θες να μιλήσουμε.
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε τον Νόιερ. Με τον Νόιερ μου είναι απολύτως κατανοητό το γιατί βρίσκεται εκεί. Θα το πούμε ανακοινώσει και αποστολή της Εθνικής Γερμανίας.
0: Έχει σταματήσει την Εθνική ο Νόιερ εδώ και κάποιο καιρό.
1: Μπορεί να πηγαίνει τιμητικά τρίτος.
0: Δεν νομίζω θα πάει για τρίτος ο Νόιερ.
1: Λέω, ναι, δεν πηγαίνει, αλλά υπάρχουν περίπτωση. Ο Γιασίν είχε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 70 τιμητικά τρίτος τερματοφύλακας στα 41 του για να δίνει ουσιαστικά γνώση και βοήθεια στους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Θα πεις, το κάνει αυτό ο Νόιερ? Όχι, δεν θα το κάνει.
0: Δηλαδή, ξέρεις, και στη Γερμανία, ας πούμε, με όλους τους Καν, με όλους τους Λέμαν κτλ., με όλη αυτή την επετηρίδα, ας πούμε, πρέπει ο άλλος να παίζει μέχρι να αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο και περιμένουν οι άλλοι δόλοι από πίσω κάποια στιγμή να παίξουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Τιμή και δόξα στον Νόιερ. Έκανε καταπληκτική χρονιά, αλλά έχει αποσυρθεί από την εθνική. Κάποια στιγμή να παίξει κανένα άλλο. Αυτό λέω απλά. Ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δόλοι πίσω που κάνουν μια καλή χρονιά και περιμένουν και σου λέει: εντάξει, αποσύρθηκε ο Νόιερ, θα παίξω εγώ φέτος στο Μουντιάλ. Τσουπ, ξαφνικά επιστρέφει ο Νόιερ. Αφού αποσύρθηκε από την εθνική. Άνοιξε ο δρόμος για τους υπόλοιπους. Για τα νιάτα, που τα νιάτα μπορεί να είναι 34 ο επόμενος. Δεν είναι 6 νιάτα. Γιατί τόσα χρόνια στη σκιά του Νόιερ μπορεί ο άλλος να κοιτάς 34.
1: Λοιπόν, stop. Ευχαριστούμε τους θεούς σους. Έχετε εσείς δίκιο και εμείς άδικο.
0: Ναι.
1: Λέει πριν Αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνηθείτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν κακαρίσει ο Πετινός, θα μαρνηθείς τρεις φορές. Ναι. Έχει κόμμα λοιπόν ανάμεσα.
0: Okay.
1: Αυτό είναι. Οι χαρακτηρισμοί υπόλοιποι μπορούσαν να λείπουν.
0: Ναι.
1: Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνει σε μια κανονική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνει σε μια κανονική ευγενική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό?
0: Σε μια ευγενική συζήτηση, αν μιλήσουν όπως μιλάνε εδώ, θα φάνε μια σφαλιάρα και δεν θα ξαναμιλήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν, επειδή έχουν την άνεση ότι τα λένε διαδικτυακά και μπορούν να βρίσουν, να ερωνευτούν κτλ., πουλάει μαγιά ο καθένας. Πουλήστε αυτή τη μαγιά face to face με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείτε. Να δείτε πόσες φάπες θα μαζέψετε για να βάλετε μυαλό. Εσείς που εμάς δεν μας νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε και χοντρόπετσι.
1: Τι να πω, ρε, σε πραγματικά.
0: Αλλά για δοκιμάστε να μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο με έναν άνθρωπο που είναι μπροστά σας και λέει κάτι με το οποίο διαφωνείτε ή κάνει κάποιο λάθος. να μετράμε δόντια μετά στο πάτωμα. Πλάκα θα έχει.
1: Τι μάγκες. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα μου λοιπόν είναι το εξής. Το οποίο σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον Όγιο και όλους τους αντίστοιχης ηλικίας ποδοσφαιριστές που θα πάνε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ψάχνω να βρω στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το βρω το απολύτως προφανές προσωπικό αγωνιστικό κίνητρο του Μέση.
0: Δηλαδή.
1: Ποιο είναι.
0: Τα ποιο παρακάλια είναι των Αργεντινών. Ότι όσο είσαι ενεργός παίχτης και κάνεις και ωραία πράγματα στο MLS και μας οδήγησε στο Μουντιάλ το προηγούμενο, θέλουμε να είσαι εδώ. Είσαι, ξέρεις, εθνικός θησαυρός. Αυτό. Δηλαδή, σήμερα δεν το κόψε μετά το προηγούμενο Μουντιάλ να πει: παιδιά, πήραμε το Μουντιάλ, βγάλαμε, ας πούμε, αυτό το χτυκιό που κουβαλάει η Αργεντινή και από εδώ και πέρα, ξέρετε, και εγώ σταματάω γιατί μεγάλωσα πια, ας πούμε, φτάνει. Από τη στιγμή δεν το ξέκοψε, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, 1 εκατομμύριο παρακάλια από πίσω να είναι εκεί. Διότι είναι ενεργός. Είναι κανονικός παίκτης. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος κοροϊδεύει. Παίζει. Προς το MLS παίζει κανονικά, σκοράρει κανονικά, δίνει ασίστες. Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Λοιπόν. Δεν με καλύπτει. Είναι 39. Είναι 39 αρέσει. Δηλαδή πήγε σε τελικό Μουντιάλ στα 27 του.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν το πήρε. Που ήταν ντουζενάτη ηλικία. Κατάφερε 8 χρόνια αργότερα με όλη την πίκρα, ας πούμε, και το ανάθεμα και όλο το βάρος που κουβαλούσε να το πάρει στα 35 του. Οκ, στα 39 του. Τι θα έρθει να κάνει.
0: Ελπίζω να διασκεδάσει πια. Γιατί το προηγούμενο Μουντιάλ δεν ήταν διασκεδάσει.
1: Απλώς Αργεντινή και διασκέδαση δεν πάνε μαζί τώρα.
0: Άσε τι κάνει. Ελπίζω εκείνος έχοντας βγάλει από πάνω αυτό το βάρος, έχοντας πάρει το Μουντιάλ, πια να πάει για να διασκεδάσει και να μην πάει με όλη αυτή την πίεση που είχε στο Κατάρ.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Οι χαρακτηρισμοί που ήταν στου χαρακτηρισμού που γίνονται, εσείς πήγατε να πουλήσετε μαγιά. Okay. Όχι. Όχι. Καλέ μου κύριε.
0: Καλά, μην ασχολείστε.
1: Όχι, καλέ μου κύριε. Όχι. Όχι. Έχει χάσει όλα τα ενδιάμεσα. Τέλος πάντων.
0: Και τέλος πάντων, λύστε τα προβλήματά σα κάπου αλλού
1: ναι.
0: Και δεν χρειάζεται να προσπαθείτε να λένε εδώ πέρα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό. Δείτε πώς λύνει ο Ολυμπιακός τα προβλήματά του.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει. Πού είναι στον Κωστίνη 11 εκατομμύρια, ρε φίλε. Τι άλλο δηλαδή να κάνει. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή, αλήθεια. Σου είπα πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θα είχα βγάλει το μάνατζερ του ήδη για φαγητό.
0: Καλά.
1: Θα του έλεγα αγόρι μου. Αγόρι μου! Πώς μας έφτιαξες έτσι.
0: Ο μανατζέρ του θα έχει βγάλει και τον ανάλογο προμήθεια.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι θέμα φαγητού.
1: Όχι, οπωσδήποτε.
0: Θέλω να πω, είναι όλοι ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή.
1: Οπωσδήποτε.
0: Είναι όλοι ευτυχισμένοι.
1: Δεν ξέρω δηλαδή ποιος πήγε, ποιος τον πλάσαρ έτσι στην Brighton. Να σου πει ότι ένας παίκτης που ήρθε στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, πριν από 2,5 χρόνια, 3 για 2,5 εκατομμύρια που έκανε μια μέτρια προς κακή σεζόν φέτος. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν θα λέγαμε τα ίδια αν ο Κωστίνη, γιατί η ηλικία του μια χαρά είναι. Που η ηλικία είναι σούπερ. Και πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι βγήκε καλύτερο μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Μια χαρά μέχρι και τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι έκανε πέρσι καλή χρονιά, επίσης το θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Φέτος έκανε μια κακή χρονιά.
0: Ναι. Δεν έχει να κάνει αυτό. Θέλω να πω το scouting report δεν έχει να κάνει με τη χρονιά την τρέχουσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιωαννίδης πουλήθηκε με πολύ καλά λεφτά στη Sporting μετά από μια μέτρια χρονιά, ενώ οι προηγούμενες χρονιές ήταν πολύ καλύτερες. Το scouting report. Των κανονικών ομάδων δεν διατρέχει μόνο μια χρονιά, κοιτάζει σε βάθος χρόνου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και κοιτάζει και τι κάνει η ομάδα συνολικά. Δηλαδή η περσινή σεζόν του Κωστίνια ήταν καλή, γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός καλύτερος και βοήθησε την ομάδα και τον βοήθησαν και οι συμπαίκτες.
1: Εγώ συμφωνώ σε όλο αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα 2,5 και τα 11. Καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να σου πω. Για μια ομάδα που έδωσε 35 για τον Κωστούλα, δεν μου κάνουν τίποτα 11 για τον Κωστίνια.
1: Ο Κωστούλας είναι μια ειδική περίπτωση λόγω ηλικίας.
0: Δεν έχει να κάνει λόγω ηλικίας. Έχει να κάνει ότι εκεί το scouting report αφορούσε αποκλειστικά σε μια χρονιά στην πρώτη ομάδα και σε ό,τι είχε κάνει νωρίτερα στη Youth League. Με παιδιά συνομήλικα. Και η χρονιά στην πρώτη ομάδα ήταν καλή, χωρίς να είναι χρονιά, ξέρω εγώ, του Καρέτσα ή του Τζόλι σε νούμερα και σε απόδοση. Ήταν μια καλή χρονιά, πραγματικά καλή χρονιά του Κωστούλα, χωρίς να είναι κάτι, ας πούμε, που να λες wow. Και εδώ είναι 35. Άρα για την ομάδα που έδωσε 35 για τον Κωστούλα με μία χρονιά επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν μου κάνουν εντύπωση τα 11 του Κωστίνια. Μένα, sorry κιόλας.
1: Είσαι σαφές.

0: είσαι σαφές και το αφήνουμε εδώ. Εδώ ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο μπακ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ο Τσάπρας ο δεύτερος και να ψάχνει τον πρώτο. Γιατί ναι, δάσκα, αυτά θα τα δούμε τον επόμενο καιρό. Ψάχνει πάντως δύο δεξιά μπακ. Διότι τελειώνει η ιστορία. Νομίζω πια μέχρι και αύριο θα το έχουμε και επισήμως. 11 εκατομμύρια και 15% ποσοστό μεταπόλησης. Και πολύ ωραία προχωράμε. Γιατί αυτά λέμε, ξέρετε τι γίνεται. Φτάμε στο τέλος χρονιάς. Λέμε, έχει ο καθένας στο κεφάλι του που πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Θυμάται λίγο πολύ, αλλά όλα αυτά είναι τόσο άστατα. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν πραγματικά ανά πάσα στιγμή. Να, ποιος θα έλεγε ότι ο Κωστίνια θα έλεγε. Θα λέγαμε, α, ο Κωστίνια εδώ είναι, έχει υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μένει, ίσως δεύτερος, άμα βρούμε ένα καλύτερο πρώτο.
1: Ναι, και από τους παίχτες, επειδή μπορεί να είναι λαχταριστή αυτή τη στιγμή σε ομάδες του εξωτερικού, θα βάζει εγώ τον Τζολάκη, θα βάζει τον Νέσε, εγώ θα βάζει τον Μουζακίτη, θα βάζει άλλους, δεν θα βάζει τον Κωστίνια ψηλά-ψηλά στη λίστα αυτή.
0: Όχι.
1: Θα βάζει τον Πιρόλα οπωσδήποτε, δηλαδή θα βάζει πρώτα εκείνους.
0: Ναι.
1: Και μετά σε δεύτερη ανάγνωση θα λέγεις και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ομάδες. Α, και ο Κωστίνια. Με 11 δεν θα πήγαινε το μυαλό, αλλά να που έγινε η έκπληξη.
0: Έγινε.
1: Μια χαρά.
0: Και όμως έγινε. Και όμως έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Το Ροντινέι επίσης θέλω να σου πω. Βλέπω λίγο φευγάτο.
1: Mm-hmm. Mm? Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν διάβασες δηλώσεις του.
1: Διάβασα, ναι.
0: Μίλησε στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τότε να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία, δεν μίλησε ελληνικό μέσο, μίλησε σε βραζιλιάνικο μέσο. Είπε, δεν κλείνω την πόρτα, Βραζιλία είναι το μέρος που αγαπώ. Μ' αρέσει να παίζει το Λιμπερταδόρες. Μιλούσαμε τον Ορτέγκα πρόσφατα και λέγαμε πόσο μας έχει λείψει το Λιμπερταδόρες, mm-hmm. Και στους δυο μας.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, και λέει, δεν είναι ότι βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν λέει ευκαιρίες, πράγματα που συμβαίνουν. Έχω ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θα δούμε. Τα αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ανοιχτό, mm-hmm. θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ ανοιχτό. Την έχει αφήσει, το έχει αφήσει όλα αυτά. Ναι, παιδιά, είπαμε και 15%. Και 15%.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να ξυλώσει όλη τη δεξιά του πλευρά κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και Κωστίνια και Ροντινέι το ίδιο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Γιατί μπορεί να έχουμε πει ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ πια, αλλά στην ανάγκη που άπαιξε και μπακ.
0: Ναι, και θα γίνει αυτό.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα ξυλώσει όλη τη δεξιά πτέρυγα το ίδιο καλοκαίρι και Κωστίνια και Ροντινέι να πουληθούν. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει να μείνει ο Ροντινέι αυτή τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για τη μετάβαση, ας πούμε, με αυτούς που θα έρθουν να μπορέσουν να μάθουν τα κατατόπια.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι και βλέπουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το μεγάλο θέμα της τελευταίας ώρας στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα κλάμα. Είναι η ανάρτηση του Χάρι Μαγκουάιρ στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνει ότι δεν θα βρίσκεται το καλοκαίρι στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί, να πούμε, mm-hmm. στο Wembley. Αλλά προφανώς έχει μιλήσει ο Τούχελ με αυτούς που δεν θα πάνε. Γιατί τα γνωστά πρέπει που λέγεται το 55, μετά πρέπει να κοπούνε 30. Ας πούμε, οπότε μιλάει με τους ανθρώπους και προφανώς πήρε τον Μαγκουάιρ. Και έγραψε ο Μαγκουάιρ στο Instagram: ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να διαδραματίσω σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου μετά τη σεζόν που έκανα. Έμεινα σοκαρισμένος και απογοητευμένος από την απόφαση. Εύχομαι στους παίχτες κάθε επιτυχία. Λουξό επίσης εκτός. Μάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Φαίνεται. Φιλ Φόντεν εκτός. Εντυπωσιακό. Το BBC το λέει, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μείνει ο Φόντεν εκτός?
1: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ στενά τα παιχνίδια του φέτος. Νομίζω έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά.
0: Ναι, και ένας πάρα πολύ, ξέρεις, πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Ξέρουμε τη συμπάθεια που του έχεις, αλλά έχει κάνει πολύ μέτρια χρονιά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα μπει ο Τόνι μέσα, διότι πήγε στη Σαουδική Αραβία και πέταξε. Οπότε, άμα κάνεις μια πάρα πολύ καλή σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως είσαι καλύτερος που κάποιος μου κάνει μια μέτρια χρονιά στην Premier League, λέω εγώ.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ξανακάνει την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μπάλα παίζουν και η Σαουδική Αραβία και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έχουν. Δεν είναι, ξέρεις, 8x8. Θέλω να πω.
0: Κανονικό χάος όμως με την Premier League.
1: Ναι, αλλά αν κάνει πολύ καλή χρονιά όλο στην. Και είναι fit και είναι, ξέρεις, παίξει όλα τα παιχνίδια και. Ξέρεις, τη θέση του την κρατάει, την υπηρετεί σωστά. Ναι. Σαουδική Αραβία, ξέρεις. Σαουδική Αραβία είναι. Δεν είναι Τανζανία. Δεν είναι Ινδία. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε ξαναπεί. Τελευταία χρόνια, λόγω της παρουσίας πολλών γνωστών καλών παιχτών, έχει ανέβει level ποιότητας. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Το Μόρι δεν θα πάει επίσης. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε αύριο και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ο Γουόρτον δεν θα πάει. Ο Μαντουέι και μάλλον θα είναι. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί τα υπόλοιπα για να τα έχουμε ολοκληρωμένα και να μπορέσουμε να τα, ξέρεις, να τα συζητήσουμε έχοντας συγκεκριμένα πλέον ονόματα μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε ένα Wolfsburg Paderborn το οποίο είναι 0-0 στο ημίχρονο. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε μια περίεργα άδεια μέρα. Συγγνώμη, έχουμε και ένα Utrecht Herenveen. Όχι, βλακίες δεν έχουμε. Έχουμε και στο Βέλγιο παιχνίδια. Α, και έχουμε και σε Σαουδική Αραβία. Α, είναι το. Πάει Αλαχλή για πρωτάθλημα, δεν είναι?
1: Όχι, Αλαχλή, Αλνάστρο.
0: Η Αλνάστρο, συγγνώμη, ναι. Πάει για πρωτάθλημα. Να πάρει επιτέλους ο Ρονάλντο κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα.
1: Ναι. Που το έχασε, θα το έπαιρνε αν δεν είχε κάνει τη βλακία.
0: Ναι. Κερδίζει 3-1 στο 67. Άρα είμαστε.
1: Να δώσει ο Θεός.
0: Είμαστε κοντά.
1: Να δώσει ο Θεός.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Η μπαλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σόμποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει και ο Σόμποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι, ωραίο τάκτη του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σόμποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρι δείχνει αμέσως τον Σόμποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι. Σολάνκι. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω. Μισούμα. Βαλαπλάγια. Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ. Κεφαλιά. Το σουτ γκολ. Με τον Σολάνκε στο 83. 3-5. Σαλάχ. Δίας. Γκολ. 6-3 η Λίβερπουλ. Στο 85.

0: Εντάξει, ακούω τον Boy George και δεν μπορώ να χωνέψω πόσοι ασέβαστοι δεν το περάσανε στο τελικό τη Eurovision με το Σαν Μαρίνο. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή ήρθε να μα ξεβλαχέψει να πει δύο στροφές, γιατί τόσο είπε στο τραγούδι.
1: Τις στροφές όμως, ε.
0: Δεν έχει σημασία και τίποτα. Και τα χείλη του μόνο να ακούνε να γίνει ο Boy George. Μια χαρά το κομμάτι και δεν τον περάσανε. Να περάσουν κάτι κλάψεις και κάτι τέτοιο. Αντροπή. Αντροπή.
1: Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας.
0: Δηλαδή μου λέμε δεν πήρε το Μαγκουέρ. Πραγματικό έγκλημα δεν πέρασε ο Boy George τελικό τώρα. Ο Μαγκουέρ και ο Φόντεν είναι δευτερεύοντα θέματα. Και γεια σας.
1: Καλά. Δεν πήρε τον Ουναΐ στο Μαρόκο επίσης.
0: Επίσης με τη χρονιά που έκανε. Δεν ξέρω και βέβαια το ιατρικό δελτίο του καθενός. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχουν τώρα. Αν είναι κάποιος που έχει ξέρει θέματα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ναι, προξενούν εντύπωση.
1: Για τον Ναΐ δεν προξενεί εντύπωση. Δηλαδή, συγγνώμη, και από το πρόσφατο Κόπα Αφρικα, α πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνιμη. Εδώ είχε συζητηθεί, είχε ακουστεί μέχρι και. Ρεάλ, που είχε ακουστεί, για μια μεγάλη ομάδα. Δεν πήγαινε τόσο καλά στη Ζιρόνα.
0: Ρεάλ, δεν νομίζω.
1: Όχι, είχε ακουστεί πάντως για μια μεγαλύτερη.

0: η ομάδα, ναι, θέλω, ναι, να πω. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω να είναι καθόλου τραυματίας.
1: Okay.
0: Ο Ναΐ, θέλω να σου πω.
1: Μάχρι.
0: Αυτά θέλω να πω εγώ εδώ πέρα. Και να πω και μια καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο εορτάζων κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης. Για πες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για τη City, μπράβο. Για τη City είχε ακουστεί.
1: Ναι,
0: τα ξέρετε για μεγάλη έχει... ομάδα, αλλά οκ. Okay.
1: Μεγάλη ομάδα, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία, είχαμε πει τότε. Είναι ίδια τα φοιτητικά.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, εσύ που λες, ναι, ρε παιδιά, προεπιλογή είναι του Μαρόκου. Ναι, αν δεν είναι στην προεπιλογή, τι περιμένεις στην προεπιλογή. Μετά θα κοπούνε κάποιοι από την προεπιλογή και να καταλήξουμε στην τελική αποστολή. Αν δεν είναι καν στην προεπιλογή, ξέρω εγώ, των 35, 40, 50 παιχτών, σημαίνει ότι είναι εκτός των πλάνων γενικότερα του προπονητή. Άρα δεν θα είναι λογικά και στην τελική αποστολή, στην τελική 26. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League του Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες και να προσθέσω ότι στο κανάλι Στοίχημαν στο Spotify έχουν βγει οι πρώτες δύο από τις 8 συνολικά μουντιαλικές ιστορίες, τις οποίες θα ακούσετε και θα δείτε και θα βρείτε μάλλον τις επόμενες μέρες. Ιστορίες όμορφες, σομπρερικές και μουντιαλικές, όπως είχαμε κάνει και το 2022, τις αντίστοιχες. Οι δύο πρώτες μιλούν, η μεν μία για τη Βραζιλία του 1982 και την πορεία της στο Μουντιάλ εκεί, και η δεύτερη για αυτό το αδιανόητο κάζο, πατατράκ, τραγικομωδία, όπως θέλει ο καθένας το λέει, της Εθνικής Γαλλίας στο 2010, με πρωτεργάτη και πρωτέτειο βεβαίως αυτό το κωμικό, ο οποίος παρίστανε τον προπονητή στην άκρη του πάγκου του.
1: Λοιπόν, οι φίλοι εδώ μας λένε ότι το Μαρόκο κάνει κάτι σαν training camp, σαν pre-camp. Δεν είναι προεπιλογή, ότι θα ενσωματωθεί ο Ναΐ μετά και ο Ζανζουλή. Ότι δεν υπάρχει, τέλος πάντων, ανησυχία. Δεν είναι εκτός, δεν είναι κομμένος κλπ. Έχουν μείνει, λέει, και άλλοι έξω που ακόμα αγωνίζονται σε πρωταθλήματα. Ότι προφανώς έχει πάρει οι παίκτες που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα προσθεθούν στην πορεία. Λογικό. Λογικό, αν τελικά γίνει αυτό, να είναι ο Ναΐ και ο Ζαζουλή στην αποστολή την τελική. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά και δίκαιο για τη χρονιά που έκανε. Προφανώς.
0: Ναι. Okay. Οπότε ταυτόχρονα να πω ότι παρακολουθούμε με εθνικό ενδιαφέρον το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ελλάδα στο Σόκα. Έτσι.
1: Ψάχναμε τόσο ώρα να μάθουμε λεπτομέρειες, ναι, τι είναι το Σόκα.
0: Ένα πέτρο 6-6-7-7, το οποίο είναι αρκετά δικό μας από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το Euro του Σόκα, μάλλον, κάπως έτσι, από ό,τι προλάβαμε να καταλάβουμε. Υπάρχουν 7 όμιλοι, 28 ομάδες συμμετέχουν. Εμείς έχουμε παίξει, εμείς είμαστε σε όμιλο με Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία. Έχουμε ήδη κερδίσει Ολλανδούς 3-0. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι μας εδώ πέρα. Και στο Σόκα, στην παγκόσμια κατάταξη του Σόκα, στην οποία συμμετέχουν 80 χώρες, έχω να πω ότι είμαστε πέμπτη στον κόσμο. Έτσι. Πίσω μόλις από την Βραζιλία που είναι τέταρτη, το Μεξικό που είναι τρίτο, την Πολωνία που είναι δεύτερη και το Καζακστάν, το οποίο είναι πρώτο.
1: Εντυπωσιακό. Λοιπόν,
0: αυτά για όσους ενδιαφέρονται.
1: Σε παράλληλο σύμπαν η Βραζιλία τέταρτη και ο Καζακστάν πρώτο.
0: Αυτή βλέπουμε το γύρο ουσιαστικά του 7-7 ή του 6-6, γιατί παίζεται και με τις δύο μορφές.
1: Ναι.
0: 2-40 λεπτά, μήχρονα. Κανονικά τα τέρματα είναι περίπου 2-3. Βοστακόβο. Αυτά. 7-7. Όποιος θέλει. Να δει, το ψάξαμε λίγο, γιατί έτσι λίγο μας έκανε μια εντύπωση, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, για να μείνουμε στο μοντέλο, είπαμε ότι ανακοινώθηκε η αποστολή της Γερμανίας. Μπάουμα, Νόιερ, Νούμπελ, με τερματοφυλάκες, που έτσι μάλλον θα είναι και η σειρά τους, λογικά. Στην άμυνα, Άντον, Μπράουν, Γκρος, Κίμιχ, Νμέτσα, Παύλοβιτς, Ράουμ, Ρούντιγκερ, Σλότερμπεκ, Στίλερ, Τα και Τιό. Και από τη μέση και μπροστά, Αμίρι, Μπάιερ, Γκορέτσκα, Χάβερτς, Κάρλ, Λέβελινγκ, Μουσιάλα, Σανέ, Ουντάβ, Βίρτς και ο Νίκ, ο Βολντεμάντε.
1: Μάστε.
0: Μην ρωτάτε τι και πώς τώρα, τι θα γίνει, πού θα... Θα κάνουμε μια γενική γραφική πρόβλεψη πριν το Μουντιάλ και το βλέπουμε. Πορτογαλία να σηκώσει Μουντιάλ στο Last Dance του Κριστιάνο.
1: Δύσκολο, θα έχει το ενδιαφέρον, θα έχει την πλάκα του, πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, λίγες μέρες πριν από το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε, θα πιάσουμε όλο το δέντρο, τέλος πάντων, εκεί του Μουντιάλ.
1: Και θα εκτεθούμε.
0: Και θα εκτεθούμε. Ναι. Έτσι, θα δούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει, αλλά το σημαντικό είναι να δούμε ένα ευχάριστο και όμορφο πλευράς θεάματος Μουντιάλ και να αρχίσουμε μετά να το συζητάμε έτσι ωραία και σοβαρά από τη φάση των 16 και μετά, όπως πάντα γίνεται στα Μουντιάλ, αφού έχουμε δει όλα τις ευχάριστες, τα ευχάριστα παιχνίδια με τις ευχάριστες εθνικές ομάδες που δεν θα ξαναβλέπαμε σε καμία περίπτωση και η οποία κάθε μια από αυτές μας χαρίζει και τις στιγμές της και τη θυμόμαστε.
1: Και κάπου σκάει και μια μπόμπα.
0: Και κάπου σκάει και μια βόμβα, ναι. Βέβαια.
1: Δηλαδή, λέμε τα φαβορίτα αυτά, κάπου θα γίνει η στραβή για έναν μεγάλο.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όχι, παιδιά, ακόμα το outsider δεν είναι φαβορί για Μουντιάλ, τίποτα. Ακόμα όχι. Δεν έχουμε μπει σε περιβάλλον Μουντιάλ, που λένε και καλοί συνάδελφοι. Σε περιβάλλον Μουντιάλ θα μπούμε.
1: Μόλις τελειώσουμε conference, Champions League, τελικούς, αυτά και τα λοιπά, θα μπούμε.
0: Ναι. Πρέπει να γίνει έτσι και αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Προς το παρόν έχουμε Final Four μπροστά μας. Ναι. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Εδώ, αν θέλουν να δώσουν προγνωστικά, δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς για να δώσουν προγνωστικά.
1: Καλέ μόνο. Να υπάρχουν χειρότεροι από εμάς. Σωστά. Για να πάω την ερώτηση από την άλλη μεριά.
0: Τέλος πάντων. Έτσι, τώρα τελείως ο άσχετος, ο αμπάσχετος, λέει Ολυμπιακός Φενέρ ψυχόδραμα, το οποίο το κερδίζει ο Ολυμπιακός στο τέλος. Και Ρεάλ Βαλένθια με μια σχετική άνεση Βαλένθια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ναι. Για και πες. Εγώ τίποτα. Βάσει της χρονιάς και της κατάστασης των ομάδων, ό,τι έχουμε δει όσο παίζαν οι ομάδες, γιατί έχουν περάσει και αρκετές μέρες, αλλά το καλό είναι ότι πάνε χωρίς τραυματίες, χωρίς προβλήματα. Ο Ολυμπιακός προφανώς με το μπάσκετ όλη τη χρονιά έχει ένα προβάδισμα στον ημιτελικό. Και από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω για Βαλένθια, όχι όμως εύκολα. Με τη Βαλένθια είναι το θέμα, ρε παιδί μου, αυτό που συζητάμε. Ωραία η Βαλένθια της κανονικής περίοδου, τερμάτισε δεύτερη κτλ. Όταν έφτασε στο πρέπει, στα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της, ας πούμε, φάνηκε ότι, ειδικά στο πρώτο μάτς, ζορίστηκε. Με 16% στο τρίποντο σημαίνει ότι την κατέβαλε το άγχος, ξέρεις, η πίεση του πρέπει να περάσω, πρέπει να πιστοποιήσω, ας πούμε, ότι τερμάτισα δεύτερη και πρέπει να αποδείξω πόσο καλή ομάδα είμαι. Έχασε τα δύο μάτς, βρήκε το κουράγιο να γυρίσει μετά στην Αθήνα τη σειρά και να τη φέρει εκεί. Τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει σειρά των 5 αγώνων. Τώρα είναι ένα μάτς και αυτό το άγχος, αν το έχει στον ημιτελικό, δεν έχει ευκαιρία να ρεφάρει. Στη σειρά με τον Παναθηναϊκό δεν είχε την ευκαιρία, είχε 5 μάτς. Μπόρεσε δηλαδή να διορθώσει τα πράγματα που δεν έκανε καλά, έστω και στο εχθρικό ΆΚΑ το κατάφερε. Εδώ, αν είναι, ξέρεις, έχει το ψάρωμα του πρωτοεμφανιζόμενου σε Final Four και μπει μέσα τρακαρισμένη, δεν υπάρχει γυρισμός. Οι άλλοι, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, είναι κολοπετσωμένη ομάδα.
0: Εντάξει. Τα προφανή.
1: Αλλά και εγώ πιστεύω, όχι εύκολα, πιστεύω ότι η Βαλένθια τελικά θα το βρει τον τρόπο. Εδώ που έφτασε.
0: Λοιπόν, σε κάνα πεντάλεπτο, άντε 7-8 λεπτά βαριά, η Αλ Νασρ θα είναι πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία. Και η Αλ Χιλάλ θα κλαίει, που έμεινε δεύτερη.
1: Έχαλα, τι να κάνω.
0: Με δύο βαθμούς διαφορά. Πρόσεξε. Η Αλ Χιλάλ τελειώνει αίτητη το πρωτάθλημα.
1: Εκεί Μπενφίκα. Στην Πορτογαλία, τι να το κάνω. Άμα έχει 32 σοπαλίες, να τι να το κάνω.
0: 9 έχει, ρε.
1: Θέλω να σου πω.
0: 9 σε 34. Δηλαδή, σου λέει, πες, σου λέει, είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Και λέει, αλήθεια, φαντάζεσαι τελειώσουμε και να κάνουμε 25 νίκες σε 9 σοπαλίες. Μηδενίτες. Mm-hmm. Να πάρουμε πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Όχι. Απάντηση.
0: Γιατί έλεγα 28 νίκες και σχάσαν 4 φορές.
1: Ναι.
0: Οπότε την πατήσατε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και παίρνει επιτέλους πρωτάθλημα ο. Πώς το λένε. Ο Κριστιάνο παίρνει ένα τίτλο. Ο Κριστιάνο, ο οποίος είναι τρίτο σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα, να πούμε. Πίσω από τον Άιβαν, τον Τόνι που έχει βάλει 32 και τον Χουλιάν, τον Κινιώνες τη Σάλκα Ντισίγια που έχει βάλει 30. Ενώ πρώτη σε ασίς στο πρωτάθλημα θα τερματίσουν ο Ζάο Φέληξ και ο Κώστας ο Φορτούνης, θέλω να σου πω. Που έχουν δώσει από 12 ασίστ. Εντάξει, αυτά για να έχουμε και λίγα στατιστικά. Λοιπόν, ατελείωσε το παιχνίδι. Συγγνώμη, νόμιζα τελείωσε το ημίχρονο. Ατελείωσε το παιχνίδι. Ελλάδα, τελείω 0-0. Πάμε στους 4 βαθμούς στον ομιλό μας. Mm-hmm. Για τους Γεωργιανούς είναι ο πρώτος τους. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι πρωτιάς τώρα με τη Γαλλία.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, παιδιά, φέτος τελευταίο άλμπουμ Πανίνη. Πάει Πανίνη.
1: Πάει Πανίνη.
0: Πάει Πανίνη. Κατάλαβες. Τι είναι το κάνει σο ο Ρονάλντο, βλέπει κάποιο το Σαουδαραβικό πρόγραμμα live αυτή τη στιγμή και κάνει σο ο Ρονάλντο. Τι κάνει δηλαδή, ας πανηγυρίζουμε, τι να κάνει δηλαδή.
1: Βάλε σε παρακαλώ χάρη να βλέπουμε, κάπου το έχει τώρα σε κάποιο κανάλι συνδρομητικό, έχει αυτή τη στιγμή Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω σε ποιο. Να το βρούμε, άμα κάνει σο να το βρούμε. Γιατί θα είναι η ωραία γραφικότητα στο τέλος άμα το σηκώσει.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχει την πλάκα του δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κλαίει, θα γελάει, θα το σηκώνει στα χέρια, θα δείχνει με τα δάχτυλά του το πρώτο. Έρχονται πολλά ακόμα και τέτοια. Θα μετράει δολάρια γιατί θα πάρει τα μπόνους mm-hmm. του αθλήματος, τα εκατομμύρια που προβλέπει το συμβόλαιό του. Πολλά. Δεν είναι ώρα, μικρή υπόθεση.
0: Συγγνώμη, κάναμε προγνωστικά όταν έγινε η κλήρωση. Τι είπαμε, αν περάσουν, μπορεί να πούμε ποιοι θα περάσουν τους ομίλους. Δεν πάμε να κάνουμε προγνωστικά
1: ναι, ναι,
0: παραπέρα.
1: Αυτό, όχι, όχι, τους ομίλους πρέπει να πάμε.
0: Τους ομίλους είχαμε πει. Όχι παραπέρα. Συγγνώμη, να είμαστε δηλαδή και λίγο. Παρακαλώ δηλαδή. Καταλάβατε. Τι γίνεται.
1: Α, έχει βάλει και δύο κολλάκια. Ο Χριστιανό, όπως λέει κάποιος ο Πορτογάλος, καπάντες.
0: Α, γιατί κυνηγάει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Εντάξει. Θα είναι μεγάλο double-double.
1: Καλά, εντάξει. Νομίζω πιο πολύ τον νοιάζει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει.
0: Το να πεις ότι για οποιονδήποτε λόγο τον Κριστιανό δεν τον νοιάζουν τα γκολ, θα έλεγα ότι είναι λίγο ύβρις.
1: Ναι, θα προτιμάει να πάρει το πρωτάθλημα παρά να βγει πρώτος σκόρερ.
0: Φαντάζομαι πως.
1: Δεν προτιμάει το ανάποδο, δηλαδή να έβγαινε πρώτος σκόρερ χωρίς το πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να πάρει, ξέρεις. Να πάρει.
0: Πρέπει να πει ότι έφευγα, αλλά να ήρθα και.
1: Ναι.
0: Κάτι έκανα κι εγώ για εσάς.
1: Ναι.
0: Κάτι έκανα. Είδε το μεταξύ.
1: Το βρήκες, εθηρείο, το βρήκες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: 4-1.
0: Είναι 4-1.
1: Πελατάκια. Δεν βάλατε μυαλό.
0: Είναι 4-1 και θέλει 3,5 λεπτά να τελειώσει. Oh. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις.
1: Το γυρίσαμε στο κατάλληλο σημείο που θα δούμε το γλέντι μετά.
0: Ναι.
1: Θα φεύγουν και λεμπίες στον αέρα, θα πετάνε iPhone, ξέρεις και τέτοια. Όπως είχαμε δει σε εκείνα τα επεισόδια, πετάγανε μέσα κινητά τηλέφωνα. Θα φεύγουν.
0: Πλάκες χρυσού.
1: Σαγιονάρες, ναι. Φαμπερζέ αυγά, θα του πετάνε στα κεφάλια και τέτοια πράγματα. Ωραία, ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
0: Κάνει κάποιες τελευταίες αλλαγές προφανώς να μπουν και κάποιοι τιμητικά. Ρονάλντο έχει βγει.
1: Βγήκε να γνωρίσει την αποθέωση προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια με τον ονοφύλακα που έχει η Αλ Νασρ προλαβαίνει να φάει 3 γκολ, ας
0: πούμε.
1: Από 3 φάβες.
0: ο Ρονάλντο μεταξύ έχει φτάσει στα 100 γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και είναι ήδη με στους 10 πρώτους γκολ όλων των εποχών. Έτσι. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
1: Πόσα θέλει ακόμα για τα 1000, αυτό είναι το ίρτζι το μεγάλο. Αυτό μας βασανίζει. Έχει φτάσει 9,70, ξέρω εγώ, 9,75, πόσα έχει φτάσει.
0: Το ίδιο πραγματικά αρχίζω και. Πώς το λένε, αγχώνομαι. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί στην εποχή του Πελέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εκεί κάποιοι κάθονταν και μετράγανε. Mm-hmm. Τι έγινε, που είμαστε.
1: Κοίτα, εδώ είναι πιο εύκολο να μετρήσεις. Μπαίνεις και τα βλέπεις. Τότε εκεί πέρα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Έπρεπε να είσαι στα γυρίσματα της μεγάλης απόδρασης των 11. Έπρεπε να είσαι στα φιλικά. Έπρεπε να είσαι σε κάτι φιλικά που έπαιζε με κάτι με παιδιά από στο δρόμο. Όλα αυτά που πρόσθεσε ο Πελέ για να φτάσει στο νούμερο αυτό. Ναι. Θέλω να πω.
0: Λοιπόν, εδώ. Κάτσε. 830 όπως θα μετράγαμε τα δύο τα σημερινά. 830 έχει μεσηλόγους,

0: αν είναι υγιής, προλαβαίνει του χρόνου, ας πούμε. Θέλω να πω, αν σφιχτεί λίγο, προλαβαίνει.
1: Ενέρεση.
0: Το λέω.
1: Γιατί τώρα που φτάσε εδώ. Δηλαδή τώρα που φτάσε εδώ. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Τώρα που φτάσε εδώ. Δηλαδή τώρα που φτάσε στην πηγή. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι παίκτη τη. Πώς το λένε, τη Αλ-Νασρ, που βέβαια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχει μετρημένα.
0: Ναι, μετρημένα τα έχει.
1: Τα έχει μετρημένα. Τα έχει μετρημένα όχι την Αλ-Νασρ, για τα γκολ του.
0: Ναι, συν ξέρει ό,τι βάλει με την εθνική, αν βάλει στο Μουντιάλ, συν μετά μέσα στη χρονιά την επόμενη, ό,τι έχει από Nations, αυτά, ό,τι προλαβεί να τσιμπήσει από γκολάκια εκεί με την εθνική του. Και μετά ό,τι
1: έχει κρεμούν. Μια χαρά.
0: Βγαίνει
1: μια χαρά.
0: Ακριβώς. Εσύ που λες, φαντάζεσαι να πει ο πρόεδρος της Αλ-Νασρ με καμιά νταλίκα να πανηγυρίσει το γήπεδο με βιτιοφόρο κανονικά. Αν ο συμβολισμός είναι με βιτιοφόρο. Δηλαδή ο Μάριος Λόπος μπήκε με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Επίσης,
0: ο Αλ-Νασρ μπήκε με βιτιοφόρο.
1: Για τους μικρότερους να πω ότι έχει μπει κάποτε μύρισε στο γήπεδο και έχει μπει και σε Μουντιάλ κιόλας. Δεν μπήκε έτσι. Δεν μπήκε έτσι. Είχε μπει
0: πότε.
1: Ο μύρισε του Κουβέιτ. Είχε μπει το 82 μέσα.
0: Και τι έκαμε.
1: Είχε μπει ο Εμίρης εκεί. Αυτό να διαμαρτυρηθεί. Οπ, να το τελείωσε. Τελείωσε. Πορτογαλική σημαία. Κλάμα, χαρά και. Δεν μπορεί να τσακίσει και πολύ το πρόσωπό του.
0: Χαλά, εντάξει τώρα. Χαρά βλέπω, δεν βλέπω κλάμα. Βλέπω χαρά. Ξέρω εγώ. Μπάς περιπτώσει.
1: Εντάξει, συγκίνησε.
0: Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Εσύ μετά από 3,5 χρόνια πώς είναι εκεί. Δεν είναι. Ωραίο είναι. Ένας άνθρωπος που κυνηγάει πάντα τα ρεκόρ, τους τίτλους, τα γκολ. Θέλω να πω, έχει αυτό το κίνητρο. Α, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Και σε χρονιά με απεργιακές κινητοποιήσεις του Χριστιανού, θυμίζω, έτσι. Θυμάστε ότι δεν εγκατέβαινε, ότι διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική που δεν επέτρεπε στην ομάδα του να ενισχυθεί. Ναι. Έχασε και παιχνίδια γι' αυτό δηλαδή. Θυσίασε τον εαυτό του για το καλό του συλλόγου.
1: Βεβαίως.
0: Ο εργατοπατέρας. Βγήκε στο Κιλελέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν στα μπλόκα των αγροτών μπροστά.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν με τους σταμουλοκολάδες της Σαουδικής Αραβίας εκεί μπροστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω. Τέλος πάντων, ότι η ιστορία αυτή είναι του Μουντιάλ του 82. Έπαιζε η Γαλλία με το Κουβέιτ. Εντάξει, να θυμίσουμε την ιστορία αυτή, αφού ρώτησες. Το Κουβέιτ, το οποίο είχε φέρει χ στο πρώτο του παιχνίδι, δηλαδή πάλευε. Εντάξει, η Γαλλία, που καταλαβαίνετε, πολύ καλύτερη ομάδα. Το σκορ ήταν 3-1. Ξεκάθαρη επικράτηση της Γαλλίας. Και σε κάποια φάση προς το τέλος, βάζει ένα τέταρτο γκολ η Γαλλία. Εντάξει. Οι παίκτες του Κουβέιτ, λοιπόν, εκείνη την ώρα. Διαμαρτύρονται ελαφρώς στον διαιτητή, διότι έχουν πέσει, πώς το λένε, θύματα του συνδρόμου Βαμβακούλα. Έτσι, δηλαδή λένε, ακούσαμε ένα σφύριγμα, ναι. Λέγε, δηλαδή, σταματήσαμε. Το θέμα είναι ότι το ίδιο πράγμα πιστεύει βαθιά με στην ψυχούλα του ο Εμίρης, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο και τσαντίζεται τόσο πολύ και σου λέει, τι θα έκανα τώρα εγώ αν ήμουν στο Κουβέιτ. Δηλαδή, πώς θα την τακτοποιούσα αυτή την κατάσταση.
0: Η απάντηση είναι αν ήσουν στο Κουβέιτ, δεν θα έπρεπε στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Θα έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Ή τέλο πάντων θα ήταν από νωρίς 2-6 και θα είχε σηκωθεί να φύγει για να πάρει σπίτι σου. Ενδεχομένω. Α, λέει, δεν μπορώ να αφήσω τώρα εδώ πέρα την ομάδα. Θα μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Μου και κατέφυγε κανονικά και μπήκε μέσα. Το αστείο είναι, το πιο αστείο νομίζω από όλα, είναι ότι ο διαιτητής δεν τον απέβαλε. Γιατί δεν μπορούσε να αποβάλει έναν Εμίρη. Δεν το κάνει. Απέβαλε τον προπονητή των Κουβέιτιανών. Και στον Εμμύριο, όταν ξέρει, να τον περάσουν ευγενικά έξω. Λίγο περάστε, παρακαλώ, να τελειώσουμε λίγο το παιχνίδι, αν γίνεται.
0: Γιατί ξέρει, αν δεν έχει και θεσμικό ρόλο, είναι κάτι σαν τον Τζίμι Τζαμπ. Θέλω να πω, το συνοδεύουν οι άνθρωποι τη ασφαλεία προ έξω. Εντάξει, λίγο πιο ευγενικά από ότι θα βγάζαν έξω τον Τζίμι Τζαμπ, που αύριο είναι για δύο κλωτσέ. Είναι ένα Τζίμι Τζαμπ με κελεμπία. Θέλω να πω.
1: Εντάξει, ήταν μεγάλη κομμωδία.
0: Ένα Αλ Τζίμι Τζαμπ.
1: Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη κωμόδια αυτό που είχε γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, η πιο συγκλονιστική λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας, ξέρεις ποια είναι?
0: Με τον Εμμυρί.
1: Ναι.
0: Ποια είναι?
1: Ότι τον κόλλα κυρώθηκε.
0: Δίκιο είχε.
1: Τον κόλλα κυρώθηκε. Γιατί δεν έβγαινε έξω. Δηλαδή δεν έβγαινε ο Εμμύρης, ναι, ρε παιδί μου, άμα, ναι, δεν το ακυρώνανε.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ακούσει πριν από την εξέδρα, τέλος.
0: Ναι. Ο Εμμύρης ήταν το βαρ πριν το βαρ.
1: Εδώ. Φαντάζομαι θα συνένεσαν και γάλλοι. Σου λέει, εντάξει, 3-1, 4-1, ναι, ένα δεκάλεπτο και

0: Πάμε να τελειώσουμε, δηλαδή να φύγουμε καμιά ώρα από εδώ μέσα.
1: Ήταν το Αλβάρ. Υπέροχο. Βγήκε και είπε, ξέρω εγώ και ξέρω, παιδιά. Ακούστηκε σφύριγμα.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτή την έτσι, ιστοριούλα φτάσαμε στις 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση μεταγραφής του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες στο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 ανανεώσεις των καρτών διαρκείας στις 4 πρώτες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα Ολυμπιακός για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση του αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα, Ιράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι διαιτές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την ΑΕΚ και να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ στο εγκρικό ΜΕ ο Μπαρνάμπας Βάργα. Το γύρο της Ελλάδας θα κάνει τον τρόπο του πλασμάτος μετά από αποφάση της ΠΑΕ. Κλείνουν για μία αγωνιστική θέση 21 και 23 της Όλβιν Αρένα μετά από αποφάση της ΔΕΑΒ. Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολίου του Ράφα Μπενίτεθ. Θετική διάθεση υπάρχει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μαγκομέντος Δόεφ παρά τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζήβκοβιτς. Το σύνθημα για την κατάξυση του βαθμάτος έδωσε ο Ριγκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό Άκτορ μιλώντας σε τουρκικό μέσο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Τριφυλλίου που ξεκίνησε την προετοιμασία για την τελική σειρά της Τίγμαν Μπάσκετμπολ Λιγκ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκας και Καλαϊτάκης. Φινάλε στα πλοία του στοίχημα σου περίπου με τον Ατρόμητο να σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη του στη μεγάλη κατηγορία επικρατώντα 6-0 του Πανσεραϊκού στο Περιστέρι με καρέτο του Τσούμπερ στα άλλα παιχνίδια τη 10η αγωνιστική. Πανετολικό Αστέρα Άκτορ 1-2 και Φυσιά Ελληνόμπε 3-2. Άλλα δύο χρόνια διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον Άρη. Συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Ατζέντη του αναμένεται να έχουν το επόμενο διάστημα οι διοικούντε προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον τη συνεργασία του. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι οι πρωταθλητές στην επιτραπέζη αντισφαίρεση για την περίοδο 25-26. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των play-off της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλυμπικους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και για τις Πράσινες το πρώτο μετά από 52 ολοκληρά χρόνια. Δεν είναι μόνο η ιδέα EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Real Sergio Scariolo στην έλεξη του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση, σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Την πρόσληψη του Ματίας Αλμίδα μέχρι το 2028 ανακοίνωσε επίσημα η Μοντερέι, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, επιστρέφει στο Μεξικό μετά από 8 χρόνια για την πρώτη του θητεία και με την Τσίβα. Σε επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Είμαι ο δεύτερο Fight Club. Κριστιάνο Καμπεών. Έχουν όλα τα τελικά τη τελευταία αγωνιστική. Αλ Φάιχ, Αλ Χιλάλ 0-1. Αλ Χοζέμ, Αλ Τσαβούν 2-0. Αλ Ιτιχάντ, Αλ Καντισίγια 1-5. Αλ Χολούντ, Αλ Φάτεχ 0-0. Αλ Νάσερ, Νταμάκ 4-1. Αλ Ριγιάντ, Αλ Οχτούντ 1-0. Και Νέομ, Αλ Ετιφάκ 1-1. Αυτή γιατί λένε Νέομ και δεν την λένε Αλ κάτι. Όπως όλες τις άλλες. Τι είναι το παίζει μάγκα αυτή.
1: Το είχαμε συζητήσει. Τι είναι αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι.
0: Καλά, ότι ξεχνάμε. Εμείς ξεχνάμε. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Είμαστε και την νέων, αλλά έχει μια ιστορία έχει. Γι' αυτό και δεν λέγεται Αλ κάτι.
0: Πώς την αφήσαν αυτή. Λοιπόν, αυτή είχε ιδρυθεί ως Αλ Σουκούρ.
1: Ναι.
0: Που είναι τα γεράκια.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει. Αλλά το 23 είπε το Υπουργείο Αθλητισμού,
1: ναι,
0: εκεί πέρα, ότι αυτό τη γίνεται εταιρεία και οι νέοι ιδιοκτήτες θα κάνουν το όνομα Νέομ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πως έχει να κάνει και με το όνομα της εταιρείας τους ή με κάποια εταιρεία τέλος πάντων από αυτές που έχουν και ήθελα να το δώσω το όνομα.
0: Προφανώς.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς. Okay. Το οποίο Νέομ σημαίνει το νέο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτά μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 63 Γάνδη, Ουνιόν Σαν Ζιλουάς 0-0. Λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο, Άντερλεχτ Σεντ Ρούιντεν 2-1 και Μέχελεν Μπρίζ 1-2. Με τον Τζιούλι πάλι να δίνει ασίστ. Εντάξει, ο Τζιούλι έχει κάνει δύο απίθανες χρονιές.
1: Νομίζω έχει 16 γκολ και 22 ασίστ φέτος. Κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Εντάξει, Βέλγιο, ξεβέλγιο, είναι ασύλληπτο το
0: νούμερο. Τρομερός, καταπληκτικός πραγματικά. Το Ουτρέχτ Χέρεφεν έχει γίνει 1-0 στο 50 και το Βόλφσμπουργκ Πάντερμπορν που θα δώσει σε μία από τις δύο ομάδες τον Μπαράζ για το οποίο θα ανέβει στην Bundesliga είναι στο 0-0 στο 83ο λεπτό. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει θεματική για την ονομασία της ομάδας. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε για...
1: Κάποιος η νέων λέει, υποτίθεται θα είναι τεχνητή πόλη στη μέση σε ρήμου ως Φλωρίδα. Ναι,
0: είναι πόλη.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Λέω, εντάξει. Οκ.
0: Τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να το πω έτσι, υπάρχουν και άλλα νεάρκια, αρκετά έτσι έξω αθλητικά, μπάς περιπτώσει. Είναι εντυπωσιακή η είδηση ότι ο Δημήτρος με το Περουκίνη προχώρησε σε μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με την οποία, με λίγα λόγια, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία, ουσιαστικά κάνει μια συμφωνία με την εφορία για να πάρει παντοτινή οικονομική ασυλία ο ίδιος, η οικογένειά του και διάφορα, όπως αναφέρονται, συνδεδεμένα πρόσωπα τα οποία δεν κατονομάζονται.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ε? Υπέροχο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Κάποιοι κακεντρεχείς στέκονται και στο γεγονός ότι ο γιος του, ο Μπάρον, επένδυσε τέλος πάντων σε μετοχές πετρελαϊκών εταιριών λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε, δηλαδή επένδυσε λίγες μέρες πριν στην πραγματικότητα. Τυχαία, φαντάζομαι, δεν γνώριζε κάτι. Θέλω να πω, δεν έβγαλε πάρα πολλά χρήματα γνωρίζοντας κάτι. Ήταν τυχερός.
0: Ναι,
1: ότι επένδυσε σε κάτι το οποίο πήρε πάρα πολύ μεγάλη αξία μετά από λίγα 24 ώρα, διότι ο πατέρας του έτυχε να ξεκινήσει έναν πόλεμο ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου. Έτυχε. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Να πω, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τρέχει τίποτα. Τράμπης, σιγά τα βά.
0: Εντάξει, στην Αμερική γενικώς έχουν φρικάρει με αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξανά, δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο, όπως καταλαβαίνετε. Και λένε όλοι ότι δεν θα αντέξει αυτή η συμφωνία σε προσφυγές. Δεν υπάρχει νομική, εννοώ το λένε.
1: Δεν πάνε να λένε.
0: Ότι είναι η πιο εκτεταμένη παρέμβαση σε φορολογικούς ελέγχους που αφορούν ενεργεία πρόεδρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και τόσο υπέροχος πρόεδρος όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μέτριοι πρόεδροι κάναν μέτριες παρεμβάσεις. Υπέροχος πρόεδρος κάνει υπέροχες παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε όλα τα πράγματα με έναν τρόπο εξηγούνται, δικαιολογούνται.
0: Αλήθεια. Αλήθεια. Συμφωνία χαρακτηρίζεται με διάφορους, όπως καταλαβαίνετε, όρους, όπως το πιο εξωφρενικό παράδειγμα διαφθοράς οποιασδήποτε αμερικανικής προεδρίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Και που στα ακόμα λέω εγώ,
1: Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ.
0: Πώς τα ακόμα. Είναι μια πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει πολιτικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις του IRS. Στους ελέγχους του, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και... Ο Κώλης ο Δουρέκας είναι στην ΕΟΜ.
0: Oh.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι
1: πάρα
0: λες?
1: Πολύ ωραία, βεβαίως.
0: Τι λες?
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
0: Τι νέο τώρα
1: είναι παντού αυτό. Η Ελλάδα, ναι. Είναι παντού η Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σε άλλα νέα συνειρμικά, επειδή είπαμε το όνομα του Τραμπ, είχαμε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς The Boys.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω κάτι βεβαίως, γιατί κάποιοι δεν το έχουν δει. Βγήκε χθες το επεισόδιο, εγώ το δα σήμερα με πάρα πολύ συγκίνηση. Το τελευταίο, δηλαδή, πέμπτος κύκλος, 40 επεισόδια, τελείωσε η ιστορία. Είχαμε το επικό φινάλε, τέλος πάντων, της σειράς. Όταν λέμε για Τραμπ, πάντα μου έρχεται στο μυαλό ο Homelander, είναι ξέρεις, το υπερηρωικό αντίστοιχο του Donald Trump σε όλα τις εκφάνσεις του. Είναι μία από τις σειρές, παιδί μου, οι οποίες νομίζω ότι άλλαξαν τον χώρο του θεάματος τελικά, έχοντας πια ολοκληρωμένη την εικόνα από τις 5 σεζόν. Νομίζω ότι είναι μία σειρά η οποία αλλάζει πάρα πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε τις σειρές, οπωσδήποτε πώς αντιλαμβανόμαστε τους υπερήρωες, όπως έχουμε συνηθίσει μέσα από τα κόμιξ της Marvel και της DC. Είναι κάτι τελείως κόντρα, είναι μία σειρά η οποία... είχε πάρα πολύ καφρίλα, είχε πάρα πολύ καυστικό χιούμορ, είχε πάρα πολύ σπλατεριά, είχε φοβερό σενάριο. Τέλος πάντων, όσοι δεν την έχετε δει, δεν είναι για όλους, δεν είναι συνηθισμένη σειρά, δεν είναι εύπεπτη, είναι όμως μια σειρά πολύ, πολύ διαφορετική και πάρα πολύ αξιόλογη. Και είναι από τις σειρές, νομίζω, που αυτό λέγαμε και με το φίλο μου τον Στέφανο, που είμαστε φανατικοί.
0: Yeah.
1: Θέλουμε να την ξαναδούμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι από τις σειρές που ολοκληρώνεται και λες κάποια στιγμή τώρα.
0: Ποια σειρά έχεις κάτσει να ξαναδείς ολόκληρη? Ολόκληρη.
1: Ολόκληρη δεν θυμάμαι. Έχω δει σειρές που έχω δει ολόκληρες. Έχω ξαναδεί επεισόδια, ας πούμε.
0: Αυτό, αλλά γι' αυτό λέω το ολόκληρη. Είναι λίγο, δηλαδή, ακόμα και την πιο λατρεμένη σειρά, το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Να πει κάποιος, δύσκολο κάτσε να ξαναδείς τόσο πολλά επεισόδια.
1: Ναι, η συγκεκριμένη ίσως έχει μια αξία να την ξαναδείς, γιατί υπάρχουν στιγμές καφρίλας που ενδεχομένως δεν τις απόλαυσες όταν έγιναν. Με τη γνώση, πια τη συνολική γνώση της σειράς, μπορεί κάποια πράγματα τα οποία λίγο σου περάσουν τον τούκου.
0: Γι' αυτό όμως εξοδεύεις τον χρόνο να κάτσεις να ξαναδείς ολόκληρη τη σειρά.
1: Ω, ναι.
0: Για ναι.
1: Είναι τόσο ξεχωριστή σειρά που. Ναι.
0: Πόσα επεισόδια είναι συνολικά, ξέρω εγώ. 40.
1: Είναι 5 σεζόν από 8 επεισόδια. Δεν είναι τόσο πολύ, ξέρεις, δεν έχει κοσάρια σεζόν με 20 επεισόδια και 15.
0: Είναι σαν επεισόδια των 50 λεπτών, ας πούμε.
1: Ας πούμε, ναι, 50-55 λεπτά.
0: Okay. Εντάξει, άμα το κάνεις. Άμα το κάνεις, βεβαίως. Μιλάμε για τέτοιο σειρά, όχι να ξεχωναπείς το Τσερνόμπιλ, ας πούμε, το οποίο είναι 4
1: όχι,
0: επεισόδια.
1: Όχι, όχι. 6 νομίζω είναι, αλλά...
0: Όχι, 6 δεν είναι, νομίζω είναι ή 4 ή 5. Δεν είμαι, okay, τώρα, τώρα σίγουρος. Το οποίο, εντάξει, εννοεί το ξαναλέψεις. Αν τυχόν δεν το έχετε δει, δεν το ακούσατε από μένα, αλλά υπάρχει στο ίντερνετ.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε να το βρείτε. Με ψάξιμο, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι τέσσερα, θυμάμαι. Αν δεν είναι τέσσερα.
1: Καλά, μπορώ να κάνω όλα.
0: Είναι πέντε. Όχι, θα το δω τώρα, γιατί μου δημιούργησε θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Να μην σου δημιουργώ.
0: Είναι πέντε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πέντε, λοιπόν, τα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην έχεις δει το έκτο. Να ήταν 6 και να σταμάτησε τα 5.
0: Είναι
1: φαντάσου.
0: Είναι μπόλικα, βέβαια.
1: Είναι
0: λίγο σαν ταινία το καθένα.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Δεν είναι, εξαιρετικά. Για μένα. Με όλη τη λατρεία που έχω στο Breaking Bad, εάν μου πεις οπωσδήποτε, θα πω πρώτο το Τσερνόμπιλ και μετά το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Δεν μπορούν να συγκριθούν.
0: Δεν νομίζω. Είναι
1: μια σειρά τόσων επεισοδίων με τόσους κύκλους, δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βλέπω φίλους οι οποίοι έχετε δει δύο φορές Grey's Anatomy. Βλέπω Breaking Bad, βλέπω Sons of Anarchy, βλέπω Supernatural, βλέπω. Μάλιστα. The Wire βλέπω. Απογοήτευση τελευταία σεζόν του The Boys βλέπω.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Καθόλου απογοήτευση δεν ήταν. Ξέρεις εγώ τι θέμα έχω. Αν ξαναδώ μια σειρά που την έχω δει, ο λόγος για να τη δω πρέπει να είναι feel good τη σειρά. Πρέπει να είναι μια σειρά η οποία θα είναι χαλαρή και δεν θα με αγχώνει.
0: Τεντλάσω, ας πούμε.
1: Τεντλάσω. Ήξερα εγώ το Rookie που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τέλος πάντων έχω δει όλες τις σεζόν. Όταν κανένα βράδυ το πετυχαίνω, ξέρω εγώ, που παίζει τα επεισόδια στο Μακεδονία TV, τα ξαναβλέπω γιατί είναι ένα πράγμα χαλαρωτικό. Το βράδυ θέλω να πάω να κοιμηθώ, θέλω να δω κάτι χαλαρό. Δεν θέλω να δω μια σειρά που θα με τσιτώσει. Θέλω να δω κάτι το οποίο θα κυλήσει γάργαρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καθένας με τα γούστα του, βέβαια. Άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, ταινία τρόμου και κοιμάται μετά. Ποτέ να σου πω. Ο καθένας είναι όπως τη βρίσκει, όπως τον φτιάχνει κάτι.
0: Αλήθεια. Better Call Saul, πιθανώς καλύτερο spin-off, ναι. Συμφωνώ. Κανονικά φανταστείτε ότι αν τα είχαν φτιάξει κάπως διαφορετικά στο μυαλό τους, επειδή η ιστορία του Better Call Saul προηγείται της ιστορίας του Breaking Bad, έτσι, φανταστείτε ότι θα μπορούσε η σειρά να είναι το Better Call Saul και το Breaking Bad να είναι το spin-off του Better Call Saul, yeah. Κανονικά, έτσι. Άλλο και αυτό. Τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Εντάξει, είπα. Το The Office, για να έχεις το κάνεις, το είδα 3,5 φορές. Τι είναι στις 3,5, το είδες 3 και το ξαναξεκίνησε και το σταμάτησε στη μέση, την Τετάρτη.
1: Μπορεί να είναι τώρα στη μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Χαραστά. Κουράγεσαι, ρε παιδιά μου. Θα μου πεις, άμα κάτι σ' αρέσει και σου προσφέρει χαρά, σίγουρη, γιατί να μην το κάνεις.
1: Αυτό.
0: Τώρα πλάκα.
1: Η σειρά για τον Ονό ήταν το The Offer. Αυτή είναι η σειρά που ουσιαστικά δείχνει πώς γυρίστηκε ο Ονονός και είναι μια πραγματικά εξαιρετική σειρά από τις καλύτερες που έχω δει. Ένας κύκλος βέβαια, yeah. δεν έχει συνέχεια κτλ. Αλλά είναι τρομερή γιατί σε βάζει όλο το περιβάλλον της εποχής, πώς έγιναν οι συζητήσεις με τους ηθοποιούς, πώς έγιναν τα deal με την μαφία η οποία ήταν εκεί στα γυρίσματα και για να μπορέσουν να γίνουν τα γυρίσματα έπρεπε να έχουν τη συνένεση της μαφίας. Είναι το καταπληκτικό ότι έχουν βρει ηθοποιούς που μοιάζουν πάρα πολύ με τους πραγματικούς. Δηλαδή, yeah. που υποδίεται το Μάρλο Μπράντο μοιάζει με τον Μάρλο Μπράντο. Αφού που υποδίεται τον Αλ Πατσίνο είναι φτιστός ο Αλ Πατσίνο.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
1: Και ούτω καθεξής. Yeah. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα τρομερό casting. Και παίζει και έναν ρόλο έτσι αρκετά σημαντικό και ο Άντζελος Κόρντι, ο οποίος είναι Κύπριος ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός. Παίζει σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Έχει να τον γνωρίσω κιόλας. Που έχει έναν έτσι ξεχωριστό ρόλο στη. Μαφιόζου στο The Offer.
0: Okay. Prison Break έχω δει 3 φορές. Μπράβο. Το έχουμε δει, παιδιά, το Better Call Saul. Δεν μιλάμε έτσι. Twin Peaks βλέπω. Mad Men, για το Mad Men επίσης έχουμε συζητήσει. Βεβαίως. Επίσης τρομερή σειρά το Mad Men. Για μένα. Δεν είναι στα παιδιά, αλλά είναι μια πολύ μοναδική. Εσύ δεν το έχεις δει το Mad Men.
1: Όχι. Δεν το έχω δει.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία σειρά το Mad Men. Σπουδαίος Τζον Χαμ, πριν το δούμε στο...
1: Your Friends and Neighbors.
0: Τι?
1: Α, λες για τον Τζον Χαμ, πρωτού το δούμε πού?
0: Στο Landman. Στο κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Τώρα παίζει το... Ο Τζον Χαμ παίζει το Your Friends and Neighbors.
0: Όχι, τώρα στο... Το Billy Bob Thornton, έλα, κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Το Landman.
0: Το Landman, καλά
1: ναι,
0: το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά το είπα.
1: Ναι.
0: Καλά το είπα. Πριν το δούμε στο Landman, ναι. Τώρα, να πιάσουμε φτιά, άμα πιάσουμε και τις τηλεοπτικές σειρές, παιδιά, πάμε αλλού.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε αλλού τώρα. Το πλοίο της αγάπης. Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι, μου έχουν προτείνει να δω το Σοπράνος κάποια άποψη. Εγώ δεν το έχω δει.
1: Κάπως
0: να
1: το δεις.
0: Αλλά, ας πούμε, δες το.
1: Κάπως να το δεις, ναι.
0: Μάλλον δες το,
1: Ναι.
0: Επανάληψη μόνο τη σεζόν του Cobra Kai, βλέπω. Γνώμη για American Psycho. Εντάξει, παιδιά, όταν βγήκε το American Psycho ήταν. Wow.
1: Ναι.
0: Ήταν wow. Τώρα εντάξει. Λες ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν λες wow. Όταν βγήκε πριν από. Πώς το. 30 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πρέπει, ναι, μπορεί και παραπάνω.
0: Έχεις πω, ρε φίλε. Τι κάνα, τι έκανα εδώ πέρα.
1: Για το Department Q που λέει κάποιος, εξαιρετικό επίσης. Ο πρώτος κύκλος που έχουμε δει. Εξαιρετικό. Επίσης πολύ ωραία σειρά.
0: Ναι. Εντάξει, έχεις να. Le Bureau de Légions. The Bureau. Γαλλικό με ματιέ Κασοβίτς, φοβερή κατασκοπευτική σειρά. Τώρα εμείς και λέμε, κάνουμε εδώ πέρα τώρα name dropping, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ό,τι γουστάρει ο καθένας, ακούει, σημειώνει κτλ.
1: Για τον Banshee, είναι προφανώς ο Homelander, ο Άντωνι Σταρ παίζει. Έχουμε κάνει κουβέντα για τον Banshee. Πέραν το ότι είναι ωραία σειρά, έχει πιθανότητα και τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βάλει ποτέ σε σειρά τηλεοπτική. Mm-hmm. Τον Banshee. Είναι δηλαδή κάτι. Το casting ήταν για μερακλείδες τρομερούς. Και επίσης έχει και πολύ σημαντικό ρόλο στον Πάνση ο Τεό Βασιλόπουλος. Έχει πολύ, πολύ καθοριστικό ρόλο.
0: Βασιλόπουλος.
1: Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Στους ανθρώπους που έχουν πάει στην Αμερική και ο συγκεκριμένος δουλεύει. Δεν είναι ότι πήγε και έκανε το νεκρό σε κάτι κάδους.
0: Να.
1: πηγαίνει και έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόλο και πολύ σημαντικό για τον Πάνση.
0: Σέβας στον ακροατή που έχει δει τρεις φορές το X-Files. Επίσης σειρά ορόσημο για την εποχή της. Το έχω δει και εγώ. Πρέπει να το έχω δει όλο το X-Files. Ναι.

0: γίνει πολύ τη μόδα τώρα τελευταία ένα επεισόδιο των X-Files, το οποίο είναι περίπου 20 τόσα χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Στο οποίο υπάρχει χανταλιός.
1: Α, ναι.
0: Έγινε μόδα. Και υπάρχει κουβέντα που γίνεται μεταξύ του Μόλντερ και ενός τέλος πάντων που μιλάει, που του λέει ότι η πολιτική προστασία, του λέει, έχει τη δυνατότητα να. Μάλλον δίνει τη δυνατότητα στο Λευκό Οίκο να παραβιάσει τις θεαματικές ελευθερίες. Άρα ο Χανταϊός θεωρείται μια τέτοια ειδική περίπτωση. Άρα, ας πούμε, με τη συμβουλή της πολιτικής προστασίας, ο Λευκός Οίκος μπορεί να αναστείλει τα συνταγματικά δικαιώματα των Αμερικάνων. Και λες,
2: έλα μωρή ζωή να αντιγράψεις την τέχνη.
0: Και λες, μισό λεπτό. Ναι. Το έχουμε δει στον κορονοϊό αυτό. Παγκοσμίως. Και αυτό αναφερόταν στο Χανταϊό και ήταν 20 τόσα χρόνια πίσω. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι συζητάγαμε τότε και κάποιοι τι ξέρανε και τι. Έλεπες τότε και λες, έλα μου ρε παιδιά, υπερβολική
2: ποια
0: είστε.
2: 20
0: πια.
2: Ρε παραπάνω, το X-Files.
0: Το συγκεκριμένο επεισόδιο πρέπει να είναι 20 τόσα χρόνια πίσω.
2: Η X-Files είναι πάρα από 30. Πια.
0: Μπορεί να είναι και 30.
2: Τα X-Files τα έκανα εργασία στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία το 1994, ξέρω, το 1995. Ναι. Οπότε είναι πάνω από 30.
0: Okay, okay.
2: Όπω, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι είπες τώρα. Άλλος είδε 5 φορές το Peaky Blinders. Άλλος δεν έσβηνα τη μνήμη μου να ξαναδώ τον Νάρκος. Άλλος επιμένει για το Band of Brothers.
0: Εντάξει, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και οι τρεις που βγήκανε που ήταν για διαφορετικά σώματα του τέλος πάντων ήταν πολύ δυνατά. Το Band of Brothers ήταν νομίζω το καλύτερο όλων. Το καλύτερο όλων. Γιατί ήταν ένα για στρατοξυρά, ένα για ναυτικό, ένα για αεροπορία. Τέλος πάντων το Band of Brothers ήταν ένα αστούργημα.
2: Τι έλεγε, κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Τι θέλει, τα κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Mm-hmm. Ό,τι γουστάρει κάνει. Και τα βλέπει όλα.
0: Slow horses επίσης, παιδιά, σέβας για Γκάρι Όλμαν. Σέβας. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι εντάξει, ο ρόλος στο slow horses του βρωμίλου αυτού πράκτορα, του υπέροχου καταπληκτικού, είναι πέρα διδάσκεται σε σχολές υποκριτικής. Γενικά οι ερμηνείες του Γκαριόλ, ειδικά αυτό.
2: Αυτό ναι, γιατί σήμερα δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί δεν την έχω δει, οπότε.
0: Δηλαδή συναντήθηκε με τον, ξέρω, με τον πρίγκιπα Βίλιαμ και του λέει ο πρίγκιπας Βίλιαμ του Γκάρι Όλμαν, ευτυχώς έχεις κάνει μπάνιο, του λέει. Γιατί στη σειρά είναι τέτοια κατάσταση που μιλάω τώρα. Ναι, υπέροχος.
2: Εντάξει.
0: Α, Χρήστος Βασιλόπουλος, ναι παιδιά, και λέω
2: ότι ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
0: Ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
2: Σουτς βλέπω, Succession βλέπω.
0: Εντάξει.
2: Στα ταμπού βλέπω, Fallout βλέπω. Πολλά τέτοια τέλος πάντων. Επειδή ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να νομίζω απόλυτη συμφωνία σε καμιά σειρά.
0: Όχι,
2: δεν
0: και δεν χρειάζεται.
2: Και δεν χρειάζεται. Απλώς εντάξει. Μπορούμε νομίζω περισσότερο να συμφωνήσουμε για κάποιες σειρές που είναι πολύ καλές. Τώρα ξέρεις, απόλυτη σειρά ξέρω, πολύ αξιόλογες, πολύ καλογυρισμένες. Και μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως. Ξαφνικά από εκεί που δεν βλέπουμε τίποτα. Μεγαλώσαμε με δύο κανάλια εμείς.
0: Ναι,
2: εδώ και ξαφνικά είναι ο κόσμος στο χέρι μας, ας ναι. πούμε. Του...
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν πολλές πλέον πλατφόρμες και συντονιστικά κανάλια και πολύ μεγάλη ανάγκη για να γεμίσουν όλες με υλικό να μπορέσουν να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, τρώμε και πολλές φόλες. Είναι αυτό το πρόβλημα.
2: Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει πολύ σαβούρα μέσα όταν πρέπει να γεμίσουν όλες.
2: Στατιστικά
0: για να...
2: λογικό
0: ναι,
2: όμως,
0: ναι, ναι.
2: Ισχύει. Το Mindhunter επίσης, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ε.
2: Το Mindhunter, ναι, ναι, το οποίο
0: δυστυχώς
2: περιμέναμε κατά κόμμα και φόβο θα περιμένουμε για πολύ.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση ότι πάνε να κάνουν, αλλά δεν βλέπω πρόοδο. Δεν βλέπω πρόοδο.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά.
0: Καταπληκτική. Είναι όπως φτιάχτηκε ουσιαστικά η BAU, η μονάδα ανάλυσης συμπεριφοράς στην πραγματικότητα. Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα με πραγματικές συνεντεύξεις σε serial killers. Για να μπορέσουν να δουν πώς λειτουργεί το μυαλό αυτών των ανθρώπων.
2: Και το Mindhunter και αυτό και ο παλιός ένα. Θέλω να πω ότι είχε βγει και έκανε τίποτα όταν δεν είχαμε γκώσει ακόμα με τις σειρές.
0: Όχι, εντάξει. Όχι, δεν είχαμε γκώσει. Γιατί το Mindhunter πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια.
2: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ανοίγει η κουβέντα, λέτε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω, Λούθερ βλέπω το BBC για Lost. Καφέ της χαράς,
0: το Λούθερ, ωραίο παιδιά. Η ταινία που βγήκε μετά το τέλος του τελευταίου κύκλου, που βγάλα μια ταινία, ας πούμε, λίγο που είναι της μόδας τώρα να βγαίνουν και ταινίες μετά τις σειρές για να συνεχίζει η ιστορία, ήταν πάρα πολύ μέτρια δυστυχώς. Οι πρώτες ζών του Λούθερ ήταν εξαιρετικές. Δυστυχώς μπήκε γι' αυτό στη λούμπα ότι συνέχισε να βγαίνει γιατί είχε σουξέ και έπεσε ποιότητα στην πορεία.
2: Λοιπόν, με αυτή όλη την σύρωση συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στις 11.30, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: 100,3.
1: Στόχος η εξουσία, η κυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το εφετείο τον έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, το Βύρονα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Πριν από λίγο, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Είμαι η Τζίνα Λαμπρούση, διεθνής βολεϊμπολίστρια και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω χρόνια πολλά στον bwinSport FM για τα 30 χρόνια που γιορτάζει. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια ενέργεια και αγάπη για τον αθλητισμό, προσφέροντας πάντα δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες μεταδόσεις.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Ένας φίλος λέει ότι ίσως αυτό που το επεισόδιο με το Χανταϊό στο X-Files είναι από την ταινία The X-Files Fight the Future του 1998 και δεν είναι από τα επεισόδια της σειράς. Μπορεί.
1: Okay.
0: Μπορεί.
1: Και πάνε περίπου 30 χρόνια πίσω, ε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν.
1: Okay.
0: Τρομερή σειρά, λέει κάποιος που ψάχνω αλλά δεν βρίσκω πουθενά, το μυστικό του πράσινου πιθήκου.
1: Του χρυσού πιθήκου.
0: Του χρυσού πιθήκου, προφανώς εννοείς, ναι.
1: Του χρυσού. Μάλλον.
0: Λοιπόν, έχω δοκιμάσει να δω ξανά Υπότιτλοι της Ασφάλτου. Παιδιά, η σειρά δεν βλέπετε, λέει ο Γιάννης.
1: Όχι, τώρα αυτά δεν είναι.
0: Εντάξει, τη βλέπεις με σημερινά δεδομένα, με σημερινά εφέ.
1: Ναι.
0: Για μας που ήμασταν παιδάκια τότε, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ μαγευτικό με το αυτοκίνητο που μίλαγε και πέταγε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, σήμερα προφανώς τη βλέπεις με το φίλτρο και με τα μάτια του σήμερα. Χαίρομαι πολύ. Αυτές τις σειρές βλέπεις μια καλή διάθεση. Αν τις δεις κανονικά.
1: Ναι,
0: άμα δεις μια καλή διάθεση, μια χαρά. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο ακούς μουσικούς σταθμούς και περισσότερο ειδησιογραφικούς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε τα φοιτητικά χρόνια είναι εύκολα. Μην πουλάτε φίκι. Πέφτουν τσακωμοί για τεσγόμενε, φασώματα και κέρασμα. Οι φίλοι δεν τσακώνονται για τέτοια. Αν προλάβουν να γίνουν, βέβαια. Πολύχρονο μεγάλη
0: εποχή. Έχει για όλου. Δεν τσακώνε. Έχει για όλου μετά. Μπαίνει σε μια. Έχει για όλο τον κόσμο. Έχει τη σχολή σου, έχει διπλανέ σχολέ. Έχει κάνει κονέ από εδώ, από εκεί. Κάνει κονέ με ανθρώπου που έχουν ανθρώπου από άλλε σχολέ. Είναι πολύ μεγάλο. Ανοίγει πάρα πολύ ο κύκλο μετά. Γιατί δεν τσακωθεί.
1: Πολύχρονο μεγάλη γκουρού τα χρόνια και τι κατακτήσει σου να πάρουμε, λέει ο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Κόστα χρόνια πολλά. Τον βλέπεις να γράφει στο και 10 λεπτά στο χορτάρι τον Neymar. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
0: Εσύ προτάς ποια είναι η σειρά της μορφής Fight Club, δηλαδή να τη σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, να σκεφτείτε πράγματα για τον εαυτό σου, επειδή από πολλές σειρές, αλλά είναι ανάλογα και στη φάση που θα τη δεις. Είναι δηλαδή σε τι φάση θα σε βρει η σειρά. Αν είσαι σε φάση ναι. πιο μοναχική, ναι. σε φάση ξέρω εγώ, που είσαι πιο κλεισμένος στον εαυτό σου, σε φάση που έχεις περάσει μια δυσκολία και βλέπεις πράγματα με τα οποία ταυτίζεσαι, τα οποία σου ξυπνάνε αναμνήσεις, σου ξυπνάνε εικόνες, ξέρω εγώ, σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια απώλειες. Είναι και στη φάση που θα δεις. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να έχει μια δική του σειρά. Εγώ βρήκα πολλά πράγματα με τα οποία, ας πούμε, ταυτίστηκα ή συγκινήθηκα ή εδώ στο Ted Lasso. Καλά και άσχημα εννοώ.
1: Ναι.
0: Πράγματα.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ. Ήταν μια σειρά που είχε απ' όλα, ναι. Ο Neymar μπορεί να χαρακτηριστεί αρχηγός των απαταιώνων ποδοσφαιριστών. Όχι, λέω εγώ.
0: Συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν διαστήματα στην καριέρα του που έχει παίξει τρομερή μπάλα.
1: Με τα οικονομικά που έχει πρέμει, έλεγε ένα ραδιόφωνο του Brighton. Τώρα λένε δώσαμε μόνο 10 κορόιδο του πιάσει. Πολύ ωραία. Και Γιάννη, πού οφείλεται αυτή η ανεξήγητη εκτίμηση που τρέφεται για του υπερτιμημένου με διέτα και φόντεν, λέει ο Καφουλάδης. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι. Επίση, τα έχουμε πει αρκετά και για του δύο. Α έρθουμε στο φόντεν που κόπηκε τώρα. Ο φόντεν μα άρχισε, έχουμε συζητήσει για αυτό εδώ πέρα γιατί. Μας θυμίζει λίγο το ποδόσφαιρο το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Δηλαδή το στυλ του ποδοσφαίρου το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε τελείως και το οποίο ευτυχώς και παγκοσμίως κρατάει ακόμα ζωντανό ο Κβάρα Κβαρατσχέλια.
0: Για το φόντελ,
1: ναι.
0: Σε αυτό. Ναι. Όχι για το Μεδιέτα.
1: Για το φόντελ.
0: Να πα. Ευχαριστούμε. Λέει ο Άιντραχτ Φαφούτη, στις προάλλες έβλεπα τον Κούρκουλο στο ορατό της 0 να χορεύει ζεμπέκικο και αντί να καπνίζει τον φαντάστηκα να ατμίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση φερίκοκο. Σήμερα κάτι θα γινόταν ή καθόλου τσιγάρο γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη κορέκτη.
1: Καρλέτο διώξα από την Μπραζέου απόψε τον Τζουτζέ. Πόδι στραμπούληξε σφατμέ λόγω του Φερετζέ. Ή Βασιλιά Καρνάβαλε σε πήραν στο μεζέ. Λέει ο Κάιζερ Γιώζε.
0: Ο Νόνο λέει το λέει. Έχω ξεκινήσει παλιότερα Night Rider. Μια χαρά βλέπετε. Αλλά το πρώτο επεισόδιο είναι Mindfuck διότι δεν παίζει ο Χάσελχοφ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό ότι δεν παίζει το πρώτο.
1: Οπα. Καθόλου.
0: Μήπως τον βρίσκουν στην πορεία, θέλω να πω, συστήνεται αυτή όλη τέλος πάντων, η υπηρεσία και τον βρίσκουν μετά και γίνεται ο οδηγός καρδιάς μας. Δεν το θυμάμαι, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει.
1: Άλλο τρέλαιμα από Καφού Fighters. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, ο Αταμάν θα μείνει. Αύριο ξυλώνουν τον glass floor και βάζουν μελαμίνη. Ή για ταξίδι αστραπή Νάιτζελ Σαντορίνη. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλο κρίμα να μην διαβάσουμε στο φως του Ραμπάτ το Πάλογλου γιατί δεν πήρε ο Ρεχάγκελ Μπέι στον Ουνάι στην εθνική κλίκα του Αγίου Πτσογλάν, γίνατε.
0: Παιδιά, εννοώ, ήταν το Τεντ Λάσο και ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Επόμενη σεζόν θα ανακοινώθηκε, θα βγει τον Αύγουστο. Λέω, ήταν το Τεντ Λάσο για τις σειρές που είδαμε, για τη σεζόν που είδαμε έως τώρα. Για μιλήσω για τη σειρά, για τη σεζόν που θα βγει.
1: Έλατε.
0: Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο τη σεζόν που θα βγει. Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο. Έκλεισε μια ιστορία με πολλή συγκίνηση, με δομημένο σενάριο κτλ.
1: Γυρίζουμε μετά από πολλά χρόνια για να πούμε μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, με γυναικείο ποδόσφαιρο, με ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί πρέπει να πιάσουμε και αυτή την κατηγορία κτλ. Με πολύ σπρόξιμο από την εταιρεία παραγωγής, πολλά λεφτά, δηλαδή πιέστηκε ο Σουντέικης να γυρίσει να το γράψει. Αυτές οι ιστορίες δεν πάνε πάντα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει ένα πράγμα στο μυαλό του και το ολοκληρώσει όπως το έχει σκεφτεί, το ολοκληρώνει. Βάζει την τελεία του. Τώρα για τα μετά δεν ξέρω. Μαγευτικός Χριστιανό. Μαγευτικός παίρνει κύπελο δίπλα στους, το μετάλλιο του, δίπλα σε ευτυχισμένους ανθρώπους με κελεμπίες.
1: Κάνει διάφορα στην νοηματική τώρα.
0: Δεν ξέρω αν φωνάζει τους συμπαίκτες του να έρθουνε. Για το ξέρεις, είναι άνθρωπος the team.
1: Άλλη μόνο.
0: Είναι αυτός τώρα, άλλη μόνο. Στήθηκε εδώ το σχετικό Champions 25-26. Σηκώνει την κούπα περί χαρίς. Έχει δει ένα κασκόρ στο κεφάλι.
1: Και υπάρχει παίκτη με το κινητό που το ζει. Τι είναι, τι έχει πάθει ο κόσμος. Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι, ρε.
0: Ναι, πού θα βρει πλάνα. Σαν πως τραβάει για κανένας άλλος για να τα βρει. Πρέπει να τραβήξει αυτός για να του μείνουν συλλεκτικά. Δεν υπάρχει καμιά κάμερα που να καταγράφει την τελετή.
1: Ο Έρπετας Φωστήρας λέει ότι ο πρόεδρος Αλνάστρο κανονικά θα πρέπει να μπει πάνω σε χάμερ με το έλεος της Άντζελας Δημητρίου που το έκανε σε συνεργασία με τον αστέρα της Αιγυπτιακής μουσικής, τον Άμρ Ντιάμπ.
0: Ο φίλο Τιμ Ντάγκαν λέει με διέτα Ζέντεν και Μπουσκέτς είναι η ανίερη τριάδα του ποδοσφαίρου αντίστοιχη του Τσιτσαμπέ για την 7η τέχνη. Τόσο προχωρημένη που ακόμα να τους ανθιστούμε.
1: Όχι. Ο 7 μέρες του Εμπέντε λέει έχει τόσο μεγάλη ματαιοδοξία ο Παντελής Καπετάνος από τη Μαδέρα να φτάσει στα 1000 γκολ που θα αποτελέσει την έμεσή του. Γιατί ρε εσείς τώρα, γιατί δεν είστε κακοί.
0: Λοιπόν, ο χαρακτήρας Μάικλ Νάιτ παίρνει τη μορφή του Χοφ μετά από πλαστική που του κάνουν για να του σώσουν το πρόσωπο και τη ζωή μετά από πυροβολισμό. Λέω επόπτης της ασφάλτου που με τέτοιο ψευδόνυμο είναι λίγο να τα ξέρει αυτά. Βεβαίως. Αλλά τι δουλειά έκανε πλαστική, τι κούκλος βγήκε.
1: Ναι. Ναι, Αγγελικούλα μου, θα ξανακαταδικάσει το ανώτατο δικαστήριο πιασμάν τον Ντόναλτ, αλλά μετά θα ανασταλεί η ποινή ώσπου να πάρει πρωτάθλημα η Λιμνούπολη. Ρε, ποιο σουλιώτη οπλαρχηγό μου θυμίζει. Μάλιστα. Λέει κάποιος, θέλω να συγχαρώ το φίλο που μου έφερε δώρο γάμου, 3 βιβλία για Τσερνόμπιλ και πρόσφατα και το link για τη σειρά. Τα έχω όλα, δεν έχω αρχίσει τίποτα. Ο ορισμός του Feel Good, κύριε Κώστα μου.
0: Με φωνή 4 παραγγελία, διπλή γιορτούλα σήμερα για τον κύριο Κωστάκη. Κύπελο, κάθετος, ονομαστική γιορτή για τον ίδιο και πρωτάθλημα για τον Πορτογάλο, για τον Πορτογάλο γκόμενό του, τον αποτριχολαδωμένο.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνου και Ελένη, βλέπω. Έχω δει 3 φορές τους αυθέντες, λέει η Λίτσα Γιάνκουσιτς. Εγώ εδώ χειροκροτώ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. 5 φορές έχω δει το εκείνες κι εγώ. 6 φορές το τόλμη και γοητεία, λέει ο Ανδρέας Πλέιντοι. Τους μετράτε τώρα ή λέτε έτσι τώρα.
0: Μάλλον έτσι.
1: Πετάτε νούμερα,
0: μάλλον έτσι.
1: Και κάποιο λέει κάπου το χάστομαι, δεν ξέρω που είναι, ότι είχε δει 60 φορές το ρετερέ. Mm-hmm. Σέβασε οποιονδήποτε έχει δει ολόκληρο το ρετερέ, έστω και μία φορά. Ολόκληρο όμως, ε.
0: Δεν ανήκω σε αυτούς.
1: Ούτε ο Βανέκα, είμαι κοντά όμως. Είμαι κοντά.
0: Είμαι πολύ μακριά.
1: Γιατί σου σημαίνει αυτό?
0: Διότι καταλαβαίνω την καλτήλα, καταλαβαίνω.
1: Τότε είναι το θέμα να το έβλεπες. Αν τώρα,
0: τότε
1: δεν
0: και ποτέ.
1: Αν δεν το.
0: Όχι.
1: Στεναχωρείς αυτή τη στιγμή κόσμο. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Μέγιστε κλειδοκράτορα της τέχνης του ερωτισμού. Πες μου σε παρακαλώ, τώρα που ζεσταίνει και αλαφρώνουν τα ρουχαλάκια, εμείς οι δικυκλιστέ κάνει να κάνουμε μπιπ μπιπ ως γεια σου τσολιά μου ή δεν κάνει?
0: Γενικά δεν. Αν κάνει, τι εννοείς αν κάνει? Αν το θεωρείς ωραίο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Αν σε λένε σταμάτη χαρδέλη και οδηγήσω εγώ μια εντούρο της δεκαετίας του 80, να κάνεις.
1: Ναι. Δεν θα ήταν τέλειο να γύριζε το Netflix το δικό μας Πούλμαν με τριβέλα το 94? Είδα το θησαυρό της βαγίας λόγω της μουσικής που είχε χαραχθεί στο μυαλό μου ως παιδί, αλλά δεν την πάλεψε. Το τρίτο επεισόδιο το άφησα. Κρίμα. Κρίμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με τις παλιές σειρές που όταν τις είδαμε τότε μπορεί να μαγευτήκαμε ή να μίλησε στην ψυχή μας και πλέον τις βλέπουμε σήμερα με άλλα δεδομένα. Ας πούμε για κάποιον που δεν έχει δει το Σοπράνος, για παράδειγμα. Που είναι μια σειρά η οποία, ρε παιδί μου, σημάδεψε τις τηλεοπτικές σειρές και σημάδεψε τον τρόπο που γίνονται οι σειρές που έχουν να κάνουν με μαφιόζικες οικογένειες και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν τη δει κάποιο σήμερα, έχοντας δει, ας πούμε, άλλες 50 σειρές πιο πριν, και βάλει σήμερα να δει το Σοπράνος, μπορεί να το κλωτσίσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Παρότι δεν είναι μια σειρά που στηρίζεται σε εφέ και σε, ξέρω εγώ, εκρήξη τα λοιπά, έχει άλλα είναι τα χαρίσματά της. Ωστόσο, με τα χρόνια που έχουν περάσει και με τις σειρές που έχεις δει, γιατί έχουν βγει και πολύ καλές σειρές με πολύ καλά σενάρια και τεχνικά άρτιες και πολύ ωραία σκηνοθεσία και ωραία και εκρήξεις και πυροβολισμούς και όλα αυτά τα πράγματα πια. Μπορεί να σου κλωτσίσει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Είναι έτσι. Κύριε Κώστα, φιλοξένησε στο στούντιο 4 το Ιταλό μες εβδομάδα προσβολή που δεν είχατε θέσει στο πάνελ, έστω για 2 λεπτά να εκφράσει το θαυμασμό εκ μέρους μας.
0: Παιδιά, εκεί ήμουνα, απλά δεν ήθελα να διακόψω τον άνθρωπο. Του άλλου η επικοινωνία ήταν δύσκολη με τα αγγλικά που δεν μιλούσε, με τα ιταλικά που τέλος πάντων προσπαθούσαν να μιλήσουν οι παρουσιαστές. Είχε ένα μεταφραστή δίπλα του, ο οποίος είχε πιει το αμέλητο νερό, δεν βοηθούσε καθόλου. Οπότε, αλλά ξανάπαιξε την επόμενη μέρα με υπότιτλους σε ό,τι είπε ο τραγουδιστής Σαλβατόρε. Οπότε βγήκε άκρη.
1: Έχω δει κάποιος, λέει, όλες τις ταινίες της Λίζα Άννα μετράει.
0: Βεβαίως και μετράει και φαντάζομαι περισσότερες από μία φορές.
1: Ορίστε, εγώ κάθε χρόνο καλοκαίρι βλέπω το Κάμπινγκ με Μάιμο Καλογερόπουλο. Την έχω 14-15 φορές με το που μπαίνει Ιούλιος και υδρώνουν τα σόβρα, κατηβάζω. Πολύ ωραίος. Υπέροχη σειρά. Έχω δει καμιά 30 φορές το θάνατο του Τιμόθεου Κόνστα. Δεν το κατέβασα ποτέ στα 12 χρόνια που το βλέπα. Πάρτον στο κουβά τον κορόιδαρχο. Γελάει μαζί μου η Νανά Βενέτη και η Βανέσα Τζελβέ. Μάλιστα.
0: Σαν παιδί 21 ετών δεν βρήκα σειρά να ταυτιστώ περισσότερο από το Stranger Things, λέει κάποιος άλλος.
1: Λογικό. Λογικότατο. Κήπος με τα γάλματα, παιδιά, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Βεβαίως κήπος με τα γάλματα. Όχι, το θυμόμαστε, το είχαμε δει. Εννοείται. Εννοείται. Τα μόνο γλεντάει τώρα, εδώ μας λέει κακό βεζίρι.
0: Μεγάλη έτσι απορία. Μεγάλη έτσι απορία από ο φίλο Τιμ Ντάνκαν. Στους Dukes, η ξαδέρφη Daisy παίζει σε έστω μία σκηνή χωρίς καυτό σορτσάκι. Ναι, παίζει και με κολλητό Τζέιν Παντελόνι.
1: Ναι.
0: Το οποίο αναδεικνύει πάλι αυτά που έχει να αναδείξει, το συζητάμε,
1: αλλά ναι. Λοιπόν, ο Κέστορ μας έχει στείλει 10 γραφικές ποδοσφαιρικές μπακαλιαριές Ελλήνων αθλητικών δημοσιογράφων. 1. Το ζέσταμα είναι πάντα καθιερωμένο. Δεύτερον, όταν το παιχνίδι ξεφεύγει από τους ελληνικούς ρυθμούς, τότε ή αποκτά άγρια ομορφιά ή γίνεται ροντέο.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Τρίτον, το ημίχρονο έχει συνώνυμο την ανάπαυλα.
0: Ναι.
1: Ναι. 4.
0: Δεν είναι συνώνυμο, είναι η ανάπαυλα του ημιχρόνου.
1: Ναι, πάμε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
0: Κάποιο
1: τον είναι και σκέτο, όχι, κάποιο πάμε στην ανάπαυλα. Ναι. 4. Ο τερματοφύλακας όταν πιάνει πέναλτι, δεν είναι ικανή αντίδραση, αλλά ψώνισμα. Το ψώνισε. Πέμπτον, το παιχνίδι λήγει μόνο στο 90 ή όταν σφυρίξει ο διαιτητής ή όποιο είναι ο απόλυτος χρονομέτρησης αναμέτρησης.
0: Ο οποίος είναι ο απόλυτος, συγγνώμη, της άμυνας.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: 6. Όταν επιθετικός σκοράρει σε κενό τέρμα, τότε μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. 7. Όταν κάποιος κάνει φάουλ και το παραδέχεται, τότε η πράξη περιέχει υποτισμό. Σωστά. 8. Ο παίκτης που διαμαρτύρεται έντονα φλερτάρει με την κίτρινη ή τη δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
1: 9. Αν η κάμερα πιάσει καμιά οικογένεια ή καμιά ξέμπαργη, τότε είναι ωραίες εικόνες. 10. Τα πλάγια φάουλ κοντά στη γραμμή θεωρούνται κοντινά κόρνερ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ακριβέστατος. Λοιπόν. Ο πρώην Γιαννίκη Βιντιβίτσι λέει το εξής. Fun fact. Χθες σας έστειλα πως ο αδερφός μου στην Κάριστο ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά και μάλιστα πίστευα πως θα είναι κάπου αρχές Απρίλη. Σήμερα πρωί μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει: άκουσα το φοβερό mail που έστειλες πριν τη ρεβάνς με τη Ράγιο. Κοντεύει μέσα Απρίλη δηλαδή όντως. Ο ίδιος άνθρωπος, γαλοχημένος στα ΙΕΚ μικρός σατράπης, μου έστειλε με ικανοποίηση και υπερηφάνεια τον παρακάτω λογαριασμό σούπερ μάρκετ και μου έχει φωτογραφία των λογαριασμών σούπερ μάρκετ που είναι ακριβώς 50 ευρώ. Και μπράβο του. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνεις και υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνουν εκείνες. Αυτή ήταν η δεύτερη κατηγορία. Μετά τον Αλέξανδρο Μάρκο θα έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω, να ξεκαθαρίσω τα όρια, να επιστρέψω σε κανονικές υποθέσεις. Δεν το έκανα, γιατί τότε ήρθε το τηλεφώνημα. Η γυναίκα που δεν μιλούσε σαν πελάτησα. Δεν είπε το όνομά της σωστά από την αρχή, σαν να το δοκίμαζε πρώτα. Χρειάζομαι κάποιον που βρίσκει πράγματα που δεν βρίσκονται εύκολα. Αυτή δεν είναι φράση πελάτη. Είναι φράση ανθρώπου που έχει ήδη αποφασίσει ότι κάτι δεν θα λυθεί με επίσημο τρόπο. Τη συνάντησα την επόμενη μέρα. Ήταν ήρεμη. Υπερβολικά ήρεμη. Αυτό είναι πάντα κακό σημάδι. Έχει χαθεί κάτι, μου είπε. Άνθρωπος, ρώτησα. Όχι. Μια αλήθεια. Μου έδωσε ένα φάκελο. Δεν είχε πολλά μέσα. Μόνο ένα όνομα εταιρείας και τρεις φωτογραφίες από CCTV. Σε όλες υπήρχε το ίδιο άτομο. Και σε όλες υπήρχε κάτι που δεν ταιριάζε. Ο άντρας φωτογραφίας δεν έκανε τίποτα περίεργο. Στεκόταν, μιλούσε, περίμενε. Αλλά αν κοιτάζει προσεκτικά, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο. Κανείς γύρω του δεν τον κοιτούσε κατευθείαν. Όχι από αγένεια, όχι από τύχη. Σαν να τον απέφευγαν χωρίς να το συνειδητοποιούν. Έψαξα την εταιρεία, δεν υπήρχε κάτι παράνομο. Δεν υπήρχε σκάνδαλο, δεν υπήρχε τίποτα που να φωνάζει υπόθεση. Αλλά υπήρχε κάτι πιο περίεργο. Ασυνέπειες στα ίχνη ανθρώπων που δούλευαν εκεί. Σαν να υπήρχαν μόνο μέσα στο ίδιο περιβάλλον, σαν να μην υπήρχαν έξω από αυτό. Τον είδα από κοντά την τρίτη μέρα. Ο άντρας από τις φωτογραφίες. Δεν με κοίταξε όταν πέρασα δίπλα του, αλλά ένιωσα κάτι παράξενο. Ότι ήξερε πως είμαι εκεί πριν τον κοιτάξω εγώ. Δεν είσαι από εδώ, μου είπε. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν διαπίστωση. Και εσύ, απάντησα. Χαμογέλασε χωρίς χαρά. Εγώ είμαι ο λόγος που εδώ δεν είναι όπως νομίζεις. Δεν υπήρξε απόδειξη, δεν υπήρξε σύλληψη, δεν υπήρξε λύση. Μόνο μια συνειδητοποίηση. Ότι κάποιες υποθέσεις δεν έρχονται για να λυθούν. Έρχονται για να σ' αλλάξουν. Και εγώ είχα ήδη αρχίσει να αλλάζω. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια υπόθεση ή κατάσταση που δεν εξηγείται καθαρά, καλό είναι να μην την αγνοήσετε.

0: τη σωστή σειρά.
1: Καλό.
2: Λοιπόν, από μένα η 11η μεγάλη αλήθεια, όταν στην αρχή του παιχνιδιού ο τερματοφύλακας πιάνει σουτ, ο αντίπαλος δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του. Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Βεβαίως. Το αλαλούμ τρεις φορές. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, Twin Peaks, ναι.
2: Στα 10 αυτά σημεία προσθέτουμε ότι ο Πανετολικός είναι πάντα επικίνδυνος. Ναι, λέει ο ένας αϊτόρ καθότανε.
0: Βεβαίως. Ο Αλεξάνδρος Ξεκολόρος λέει το εξής. Στο χώρο που εργάζομαι και εν ώψη καλοκαιριού, ήρθε χθες η απευκταία μετακίνησή μου σε άλλο, χειρότερο από άποψη δουλειάς, τμήμα για λόγους κάλυψης λόγω ελλείψεως προσωπικού. Πόσο τιμάει τον πατέρα μου που μόλις του το ανακοίνωσε από το τηλέφωνο μου είπε εντελώς αθώα καλή τοποθέτηση. Και πόσο τιμά εμένα που με το που το ακούω το απαντάω σχεδόν με φωνή 4 ότι ήταν να τοποθετηθεί, τοποθετήθηκε.
2: Έχω δει συλλεκτικό Τσαούση στα 20 του, άγριο νιάτο, να μιλάει για τα 80s, 90s, για μουσική και νεολαία. Θα σέβεστε γατάκια, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα.
0: Στο παρασκήνιο, ναι. Και ο μπαμπάς μιλάει εκεί, να πω. Βεβαίως. Στο ίδιο επεισόδιο. Λοιπόν, ο Ρακούν Αγκουέρο είναι το εξής. Ρώτησα τον Τζέμινι κατά πόσο ισχύει ότι ο γκουρού του έρωτα είναι όντως γκουρού και ορίστε η απάντηση. Η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του γκουρού του έρωτα του έχει αποδοθεί από το κοινό του, αλλά με μια πολύ συγκεκριμένη cult και ραδιοφωνική έννοια. Ο Κώστας Βαϊμάκης είναι πρωτίστως ένας από τους πιο γνωστούς και έμπειρους αθλητικούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, η φήμη του ως ειδικού των σχέσεων χτίστηκε μέσα από τη μακροχρόνια ραδιοφωνική πορεία του, κυρίως μέσα από το ιστορικό ραδιοφωνικό δίδυμο του Γιάννη Τσαούση στο Αξέχαστο Fight Club. Και τα μετέπειτα. Γιατί να ξέχασα. Α, Λοιπόν, εδώ είναι το γιατί θεωρείται γκουρού. Πρώτον, το ραδιοφωνικό εξομολογητήριο. Στις εκπομπές του έχει δημιουργηθεί μια παράδοση όπου οι ακροατές, οι λεγόμενοι άρρωστοι, αφήνουν στην άκρη τα αθλητικά και στέλνουν μηνύματα για να πούν τον πόνο τους. Αναλύουν καψούρες, χωρισμούς, τοξικές σχέσεις, απιστίες και διλήμματα. Δεύτερον, ομός ρεαλισμός και κινησμός. Σε αντίθεση με τις κλασικές συμβουλές σχέσεων, ο Βαϊμάκης δεν χαϊδεύει αυτιά. Απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, επικό χιούμορ και μια δόση κινησμού. Αν θεωρεί ότι ο ακροατής είχε μονή ή κάνει λάθος επιλογής, το λέει στα ίσα, προτρέποντάς τον συνήθως να βάλει μυαλό και να προχωρήσει παρακάτω. Τρίτον, η λογική της παρέας. Οι συμβολές του δεν βασίζονται στην ψυχολογία, αλλά στην καθαρή κοινή λογική και τη βιωματική εμπειρία. Είναι η συμβουλή που θα σου έδινε ο πιο ντόμπρος φίλος σου σε ένα τραπέζι με μπύρες. Οπότε, κατά πόσο ισχύει? Αν ψάχνεις ακαδημαϊκή ψυχανάλυση, δεν ισχύει καθόλου. Αν όμως ψάχνεις τον άνθρωπο που θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις σου για μια σχέση με τρόπο που θα σε κάνει να γελάσεις μέχρι τα ακραίων, τότε ναι, στα ελληνικά RGNA, ο Κώστας Βαϊμάκης είναι ο απόλυτος γκουρού.
2: Μάλιστα. Αξέχαστη έχουμε. Καλά να είμαστε, θυμόμαστε. Καλά να είμαστε. Τι πιθανότητες δίνεται ο νεγρεπόντης δράκος να είναι στην πραγματικότητα ο Φίλιπ Μάρλοου, λέει ο Τένες Πούσκας. Όχι, δεν είναι. Άλλος, είναι ο νεγρεπόντης δράκος το αντίστοιχο του αστυνόμου Μπέκα.
0: Άνα, είναι πιο λόγιος.
2: Για τον Ιερακλή Μιχαηλίδη τον έπαιζε ο Θανάσης Αλταμπάσης. Απαντάς και εσύ, δεν περιμένω να πληρωθεί το μεγαλείο της διατύπωσης.
0: Μιχάλης λέει: Οι Γερμανοί δίνουν το πρώτο του παιχνίδι στις 14 Ιουνίου απέναντι στο Κουρασάο. Κάθε αρχή και δύσκολη. Για τους Γερμανούς.
2: Στο παρασκήνιο λέει κάποιος ο Τσαούσης κάνει εμφάνιση, αλλά Γιώργος Βέλτσος που του φάγαν το μπιφτέκι του.
0: Είμαι τραγικός εκεί πέρα. Και φάω και ένα τραγικό που κάμισο, δεν ξέρω γιατί. Τραγικό. Ναι. Εντάξει, ο νεγρεπόντης δράκος είναι περιπτωσάρα, το έχετε καταλάβει. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να μου τώρα τίποτα περισσότερο. Το τι είναι ή το τι είδους περιπτωσάρα είναι, δεν χρειάζεται να εξηγηθούν αυτά. Πάμε παρακάτω, παραφύγουμε για την ακρίβεια.
2: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Θα είμαστε εδώ με το δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Μόλις τελειώσει, ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Μετά θα σιωπήσουμε για πάντα. Καλά να είμαστε, να μας θυμόμαστε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
4: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου, ολοκλήρωση μεταγραφή Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Πράντου με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες, ο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον Χωσέλιο Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 ανανεώσεις των καρτών διαρκές 4 πρωτοσέλιδες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα Ολυμπιακός για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση, αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τα λόγια του Γιώργου Μπάρτζο, Καϊράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, ιδιαιτές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την Άκη, να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ σε ουγγρικού μιέψιλον ο Μπαρνάμπας Βάργα. Το γύρο της Ελλάδας θα κάνει το τρόπο του πλασμάτους μετά από απόφαση ΠΑΕ. Κλείνουν για μία αγωνιστική θέση 21-23 στην Όλγουιν Αρένα μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό Γιάκομ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει την τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολίου του Ράφα Μπενίτεθ. Παιδική διάσταση υπάρχει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μακομέντος Δόεφ. Παρά τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό, δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχιζουμενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζήμποκοβιτς. Το σύνθημα για την κατάξυση του πλασμάτου έδωσε ο Γκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντα σε τουρκικό μέσο επιστροφή τη προπονή για του παίκτε του φιλιού που ξεκίνησε την προετοιμασία για τον ημιτελικό τη σειρά τη Stichman Basketball League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκα και Καλαϊτζάκη. Φινάλε στα πλέον του Stichman Super League με τον Ατόμι να σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντα 6-0 του Πασαρακού στο Περιστέρι με καρέ του Τσούμπερ στα άλλα παιχνίδια τη 10η αγωνιστική Πανετολικό Αστέρα Άκτορ 1-2 και Κυψιά Ελνόμπε 3-2. Άλλα δύο χρόνια η διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη. Το μήνυμα του Μιχάλη Κρουαρίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον Άρη, συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Αντζέντη, του αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα η διοίκηση των Κίτρινων προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον τη συνεργασία του. Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι πρωταθλητές στην επιτραπέζια αντισφαίρεση για την περίοδο 2025-2026. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των πλέι-οφ της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλευκους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και τις πράσινες το πρώτο μετά από 52 χρόνια. Δεν είναι μόνο ιδέα η EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Real Madrid, της Sergio Scariolo, συνέντευξη τύπου του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Και στο διεθνή χώρο, πρωταθλήτρια Βελγίου για 20η φορά στην ιστορία της Συμπρίσης του Χρήστου Τζόλη, που θέσε πάλι 2-2 με τη Μαλίν και εξασφάλισε τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το τέλος. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
6: Πάνω Τι.
7: Μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
8: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια,
11: αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
12: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
6: Να σου πω κάτι. Θα πάρει μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
6: Και σφύριξα κιόλα.
10: Ναι.
6: Έληξε. Δεν θα πάρει και για του φίλου σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
10: Ναι. Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα αυτό. Συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
11: Δηλαδή.
13: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε τρεις ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν!
13: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν!
13: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
16: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο και ο άνθρωπος θα σας βγάζει στον αέρα στο 210-95-79-283-4-5-3w.sport.gr. Στέλνει τα μηνύματάκια σας. Για να τα πούμε όλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ θέμα χρόνου ολοκλήρωση μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Θα μας τα πει ο Ηρακλής, φυσικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λέγαμε και από το πρωί.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, άλλο μέσο τώρα. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνω αυτό το λάθος.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Λοιπόν, φυσικά έχουμε Ευρωλίγκα, Final Four σήμερα. Ναι. Γιατί πέρασε η ημέρα. Ναι. Τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέ στο πρώτο παιχνίδι, πρώτο ημιτελικό. Βάλενθια Ρεάλ είναι ο άλλο. 6 και 9, έτσι, τα παιχνίδια. 6 το Ολυμπιακός με την Φενέρ, 9 το άλλο παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τα οριστικά με τον Έστρουπ. Πιστεύω ίσως και μέσα από το Κυριακό να τα έχουμε. Και φυσικά να λυθεί και το συμβόλαιο του Μπενίτεθ. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε παιχνίδια, φινάλε, στα play-out.
1: 4 γκολ Τσούμπερ τότε.
0: 6-0, ναι, τον Πανσεραϊκό. Καρέτ Τσούμπερ. Και είχαμε Πανετολικό στο 4-1-2 και φυσικά Αελνόβιμπεντ 3-2. Τι άλλο έχουμε? Πρωταθλητής ο Τζόλης στο Βέλγιο με την Μπριζ 2-2 με τη Μαρλίν και πήρε μια κορυφή πριν από το τέλος στο πρωτάθλημα. Και η Μοντερέ ανακοίνωσε τον Αλμέιδα, φίλε.
1: Πήγε
0: Μεξικό.
1: Μεξικό, ε.
0: Ναι, ναι, επιστρέψει στο Μεξικό έπειτα από 8 χρόνια. Ήταν στην Τζίβα τότε ο Ματίας Αλμέιδα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Και ότι θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Βέβαια, και τώρα είναι. Είναι, ξέρεις, το. Είναι το Final Four τώρα. Το... Η μη τελική αύριο.
0: Ναι, το δεν είπαμε. Η στιγμή είναι το μυαλό σου εκεί. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Έλα, γιατί μου. Ταξιδεύεις, ε. Ηρακλής.
1: Ναι, βρε, εδώ είμαι.
0: Πάμε, χαίρετε, είναι το μυαλό.
1: Δεν μου αρέσουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Ποιες διαδικασίες, πάμε, ναι.
2: Γεια σου, Κυριακό, είμαι.
0: Ελάρη.
1: Ελάρη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, παιδιά, θα μπορούσαμε να... Επειδή θέλω λίγο να αποφορτιστούμε, Ηρακλή, με το μπάσκετ.
1: Ναι, και τι να πούμε.
2: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ρετρό με προηγούμενα Final Four.
0: Πάμε, ωραία αυτά, ωραία, πολύ ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, και θα σου κάνω και μια ερώτηση που θα αφορά και τους δύο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Ηρακλή, η δικιά μου γενιά, γιατί έχω δει αρκετά Final Four, και δεν θα σου πω μόνο για τον Ολυμπιακό, είχαμε δει και την ομάδα του Γκάλι. Θα αν ήθελα να ξαναγίνω ένα παιχνίδι, θα ήθελα να ξαναδώ ένα παιχνίδι του Άρη που δεν είχε πάει στο Final Four με την Tracer.
1: Που, που έγινε η ανατροπή, που ήταν με τους 30 πόντους, πόσο ήταν το πρώτο μάτσο.
2: Μπράβο,
1: και...
2: μπράβο. Ναι. Που δεν πήγε στο Final Four.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει ένα απίστευτο παιχνίδι πάλι του Άρη με τη Μακάμπι στον ημιτελικό που έχουν γίνει τα επεισόδια και έχει διακοπεί και εκεί γύρισε όλο το παιχνίδι.
1: Έχει τσακωθεί ο Μακή, νομίζω, με τον Γιαννάκη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αν είναι
2: αυτό. Έχει πλακωθεί ο Γιαννάκη, αλλά δεν θυμάμαι ποιος θα ήταν
1: αυτό. Νομίζω ότι ήταν ο Μακή, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Τώρα δεν θυμάμαι, έχω περάσει πόσα χρόνια, αδερφέ.
2: Λοιπόν, σου λέω τώρα παιχνίδια που θα ήθελα να ξαναδώ, ας με ξέρεις, να, τώρα είναι στην ιστορία, τι μου λες. Σίγουρα το παιχνίδι το δικό μας που ήμουνα στο πρώτο Final Four με το τελικό,
1: την Βαταλώνα. Χαίρομαι.
2: Μου έχει κοστίσει, να ξέρεις, πάρα πολύ ο χαμένος τελικός του 10 με την ομάδα του Γιαννάκη.
1: Από την Βαρκελώνα. Σε αυτό το μάτσι ήμασταν πολύ πίσω, συνέχεια.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως, ότι αυτή η ομάδα παίζει να ήταν μέσα στις δύο καλύτερες που είχε ποτέ ο Ολυμπιακός.
1: Καλή.
2: Μιλάμε για ένα μπάτζετ περίπου πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Και η ομάδα του 9 ήταν τεράστιο.
2: Και του 9, ναι.
1: Απλά στο 10 και στον ημιτελικό είχαμε δυσκολευτεί που είχε βάλει το φόλο κάρφωμα.
2: Ναι, και έχουμε βάλει στην παράταση.
1: Και που πήγαμε στην παράταση.
2: Μιλάμε τώρα για ομάδα με Τσίλτερς, Παπαλουκάτε, Όντοσιτς, Σκορχανίτη, Μπουρούση. Εντάξει, να πεις. Εγώ δεν θα πάω στα τελευταία. Και θα σου πω και άλλο ένα παιχνίδι, αν επιτρέπεις. Μου είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση και που είχαμε πάει. Που... χάσανε και τους δύο, πες το Final Four με τις Άλγκυρες που ήτανε. Που χάσανε και στο μικρό τελικό. Περίμενε. Το Final Four ήταν αυτό.
1: Εννοείς στον ημιτελικό που χάσαμε από τους Λιθουανούς που το πήρανε που το, με Καζλάου.
2: Ναι, ποιο Final Four ήταν
1: αυτό. Έδνη. Ήταν μετά τη Ρώμη. Το επόμενο ήταν. Το επόμενο πρέπει να ήταν.
2: Ήταν το επόμενο.
1: Νομίζω ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα. Θα ήθελα να μου πει ο Διονύσης ποιο παιχνίδι έτσι θα ήθελα να ξαναδεί έτσι με Παναθηναϊκό με Final Four.
0: Ποιο παιχνίδι.
2: Σίγουρα μπορεί να ξέρεις να είναι και κάτι με τον Ολυμπιακό που είχε παίξει με.
0: Ποιο παιχνίδι θα ήθελε. Περίμενα. Τι εννοείς να ξαναδώ, πώς. Να είχε άλλη τροπή.
2: Μου, ναι.
0: Να είχε άλλη τροπή.
2: Ναι.
0: Ίσως η Σαραγώσα. Που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός και άρχισε να πυροβολεί ο Τζόνσον.
1: Α, τον ημιτελικό λες.
0: Τον ημιτελικό, ναι. Αλλά να έχει άλλη τροπή, αυτό δεν με ρωτάς.
2: Ναι, ναι. Που να έχει άλλη τροπή, που να πεις
0: και
2: ότι.
0: Και ίσως το 12 στην Κωνσταντινούπολη με τη ΤΣΣΚΑ τον ημιτελικό.
2: Ναι. Και κλείνοντας, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί προσπαθώ να είμαι δίκαιος, για μένα το πιο μάγικο να ξέρεις Final Four του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που είχε πάρει με την Πολόνια.
0: Ναι.
2: Στην Ιταλία. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ πολύ μαγικό αυτό.
0: Το πιο δύσκολο. Γιατί πήγε ως outsider.
2: Και εμείς Ολυμπια...
0: Πήγε ως outsider. Είχε, ήταν μια χρονιά δύσκολη για τον Παναθηναϊκό τότε, η αλήθεια είναι. Πήγε ως outsider και το πήρα. Δηλαδή, φαβορή ήταν η Μπολόνια.
2: Όπως και εμάς δεν περίμεναμε τίποτα το γύρισμα που έκανε με τον Ιβκοβιτς το δεύτερο.
1: Κωνσταντινούπολη.
2: Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ρε παιδιά, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή που έχει γίνει. Δε, και εκείνη την Τζασεκά δηλαδή τη βρίσκαμε η Ηρακλή συνέχεια και την τζακίζαμε. Τι πράγμα ήταν αυτό τότε.
1: Από εκεί, εκεί ξεκίνησε. Μετά ήταν που και είχαμε κερδίσει και την επόμενη χρονιά τον ημιτελικό και άλλους δύο ημιτελικούς με την Τζασεκά.
2: Και η Ηρακλή, μια ερώτηση σε εσένα και κλείνω, παιδιά, και καλή συνέχεια. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ποια θεωρείς πιο άδικο τελικό που έχουμε χάσει, με τη Ρεάλ το τελευταίο του Γιούλ ή με την Παταλώνα?
1: Με την Παταλώνα. Αν και, αν και με τη Ρεάλ είμαστε πολύ καλύτεροι. Εντάξει, απλά τώρα πολλοί ακροατές μπορεί να είναι ούτε και να είχαν γεννηθεί.
2: Καλά, πάμε και πολύ παλιά τώρα, 30 χρόνια πίσω.
1: Ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν μια εξαιρετική εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού που είχε πάει στο Τελαβίβ.
2: Και να πεις και το φίλο σου του Διονύση, γιατί δεν
1: άλλη,
2: το όπως έχει
1: και,
2: δει.
1: Όπως και με τη Ρεάλ, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός για 38 λεπτά. 38-39.
2: Και να του πεις σου Διονύση, με ακούς.
0: Θα ακούω, φίλε μου, ναι.
2: Να ξέρεις ότι ήταν και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που εγώ πιστεύω ότι εκεί θα το παίρνει πρώτη φορά. Η γραμμή του Πας πάλι με τη Λιμός.
1: Αυτό είναι
2: που δεν πήγαμε στο Final Four στο ΣΕΦ.
1: Το πήγε ο ΠΑΟΚ.
2: Που πήγε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, παιδιά, ΠΑΟΚ, για να το μαθαίνουν οι νεότεροι, είχε απίστευτη ομάδα τότε.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε.
2: Όρφα, Φασούλα, Λέβιγκστον.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε μια φοβερή πεντάδα και κοτοπέχτη τον Μπουντούρι.
2: Μπάρλου, ήταν και ο Μπάρλου, δεν ήταν νομίζω ο Ηρακλή.
1: Μπάρλου, Λέβιγκστον, Φασούλα, Κόρφα, Μπρέλιεβιτ πεντάδα και εκτός παίκτης ο Μπουντούρι.
2: Και είχαν χάσει μη τελικό με την Μπένετον. Και πήγε στο τελικό και το έχασε από τη Λιμός.
1: Πώς το λέγανε, να δεις το αυτός που βάλει το τρίποντο. Γιατί ήταν ο Ρουσκόνη τότε. Που ήταν κάτω από τα καλάθια, που ήταν πολύ δυνατός και είχε τραυματιστεί ο Τζέκος που τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και ήταν και τον περιμέναν πολύ και αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν ο μόνος που είχε τον όγκο για να μπορείς και τη δύναμη να σπρώξει το Ρουσκόνη.
2: Και ξέρετε, ήταν και η μοναδική φορά του ΠΑΟΚ που δεν ξαναεμφανίστηκε μετά σε Final Four και σε τέτοια. Δεν είχε βέβαια και τη δυνατότητα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες που είχαμε δει, Ηράκλη και Διονύση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Η πεντάδα του ΠΑΟΚ
0: ήταν ο Μαδάρα. Άλλο μπάσκετ βέβαια τότε, έτσι.
1: Απλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον πάγκο που να μπορέσει να δώσει περισσότερα πράγματα.
2: Δεν είχε τις αναλλακτικές από τον πάγκο, λες.
1: Έστω και μόνο μέσα με πέντε και τον Μπουντούρι εδώ έκανε λάθος.
2: Όπως και λέγανε ότι ο Άρης δεν πήρε τρεις χρονιές το κύπελο γιατί δεν είχε δεύτερο ψηλό. Έπεσε μόνο με τον Γουίλτζερ.
1: Ναι, καλά, και ο Γουίλτζερ δεν ήταν να μπει τώρα το
2: σέντερ. Ναι, αλλά λέγανε ότι δεν είχε την εναλλακτική, ότι δεν είχε ένα δεύτερο καλό σέντερ, α πούμε, και γι' αυτό δεν πήρε. Μία από τις τρεις χρονιές. Έτσι λέγανε τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, Ηρακλή, ελπίζω αύριο να πάνε όλα καλά. Και τη Δευτέρα που θα ξαναμιλήσω, αν το έχουμε πάρει.
1: Να έχουν πάει ακόμα καλύτερα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Τα μεταγραφικά θα τα πούμε από Δευτέρα με το ποδόσφαιρο.
0: Γεια σου, Άρη.
2: Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Βεβαίως και σε εκείνη την ομάδα του. Τη Μπένετ, που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ξεσορουσκό. Το αστέρι ήταν ο Κούκοτς, γιατί το γράφει ένας φίλος. Ο οποίος έχει κάνει ματσάρα. Αλλά ήταν, είχε πει την ιστορία, νομίζω. Ο Τζέκος ή ο Ιβκοβιτς, ώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Για λοιπόν, πάμε,
1: καλησπέρα στο Βίραμ τα Χανιά. Στο φίλο που δεν βρήκε εν τέλει εισιτήριο από την Ικαρία, στον Μάρα του Χερσόνησο.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, αγόρι μου.
3: Ναι, καλημέρα. Έλα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε μου.
3: Εντάξει, το ίδιο μήκος κύματος. Ηρακλή θα πας αύριο, ε.
1: Ναι, ναι.
3: Εύχομαι αύριο να μπουν οι βάσεις.
1: Ένα-ένα. Ένα-ένα. Μην με αρχίζεις τώρα και ποιος.
3: Είπα, να μπουν οι βάσεις.
1: Ναι.
3: Να μπουν οι βάσεις. Είσαι πολύ αγχωμένος.
1: Τώρα με έχει πιάσει, δεν ξέρω, ήρεμος ήμουνα. Όλη μέρα ήρεμος ήμουνα.
3: Μα γι' αυτό το ξεκίνησα, είπα πάμε, το πήραμε, πάμε Δευτέρα να...
1: Θα σ' άκυγε να σου λέω, Ηλία, δηλαδή δεν έχει.
3: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν προχωρήσω στο... γιατί είχα σκοπό να πούμε κάποια πράγματα για, το, για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και επειδή συζητιέται αρκετά τώρα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες εδώ, στο, εδώ στη Νέα Σμύρνη, όσον αφορά την αναδιάρθρωση. Η οποία δεν ξέρω θα συζητηθεί Παρασκευή, σήμερα. Ναι. Κάτι πάνω ότι θα κάνουν σήμερα.
0: Δεν βλέπω να περνάει.
3: Λοιπόν,
0: δεν βλέπω να περνάει.
3: Καταρχήν από κάτι. Υπάρχει άρθρο του ΚΑΠ, το οποίο ουσιαστικά δεν προβλέπει ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν να παραμένουν στην κατηγορία την ίδια σεζόν.
0: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι προς τιμήν των φιλάθρων της Λάρισσας. Μένα προσωπικά με στεναχώρησε πάρα πολύ ο επιβιβασμός της Λάρισσας. Μια ομάδα με τόσο κόσμο, γήπεδο, αυτά να... με το που ανέβηκε έπεσε κατευθείαν. Έτσι, είναι προς τιμήν τους που δεν θέλουν και βγάλουν και μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, και το λέω γιατί ανέφερα Νέα Σμύρνη, γιατί εδώ είναι και το περιβάλλον του Πανιωνίου. Είναι μια ομάδα που είναι 6 χρόνια ήδη μακριά από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Έτσι, και λείπει πάρα πολύ από την πρώτη εθνική. Λοιπόν, και εάν συμβεί η αναδιάρθρωση, τότε και ο Πανιώνιος αλλά και η Νίκη Βόλου, που ήταν η δεύτερη του στον άλλο όμιλο, στο βόρειο όμιλο, θα πρέπει να διεκδικήσουν την άνοδό του. Εάν ισχύσει, που και εγώ πιστεύω, όπως είπε ο Διονύσης, ότι δεν θα ισχύσει τελικά.
1: Θα σου το δείξω.
3: Γενικότερα όμως η αναδιάρθρωση είναι κάτι το οποίο είναι, ακούγεται πολύ έντονο θα γίνει, αν όχι φέτος, θα γίνει του χρόνου.
0: Μέχρι του χρόνου, φίλε μου.
1: Βλέπουμε το μέχρι του χρόνου.
0: Ναι, δεν. Ναι.
1: Εντάξει, ας πω, δεν
3: δηλαδή είναι. Να πέσει ένας, να ανέβουν τρεις και τα λοιπά. Λοιπόν, Ηρακλή, πάμε λίγο ποδόσφαιρο, ε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, άκουσα και εγώ την συνέντευξη του Κώστα του Καραπαπά. Εντάξει, ήταν βέβαια περισσότερο για τα
1: παρουσίαση, για τα διαρκεία. Θα δώσει και συνέντευξη του Παρνέκη, θα πάμε. Και να περιμένουμε τον Ιούνιο. Το θέμα είναι η ομάδα προχωράει, κάνει τις κινήσεις, θα δούμε και αν θα τελειώσει. Όλο αυτό δείχνει του Κωστίνια.
3: Από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει.
1: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, πάντα περιμένεις.
3: Με τον Τζάμπρα τι γίνεται, τι υπάρχει. Είναι
1: στη λίστα και τον έχει ζητήσει και ο Πετιλίμπαρ γιατί του αρέσει και στα παιχνίδια που είχε δει το Λεβαδιακό και απέναντι στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε. Ο Κομπότης είναι δεδομένο ότι θα αποδεχτεί την πρόταση όποιος θα του δώσει περισσότερα χρήματα, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν και κρούσεις από το εξωτερικό.
0: Και από Ιταλία.
3: Πάντως, να πω ότι σήμερα το πρωί ήταν όλα τα λεφτά η αντίδραση του Διονύση που γυρνάει με χαμόγελο και λέει...
1: Τόσο είναι η Κασάμπια.
0: Τι.
3: Λέει, μ' αρέσει μήνυμα, λέει, που ήταν κλεισμένο από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Ο Κασάμπια είπε ότι... τη φάτσα του Διονύση, όταν είπα ότι... 11 εκατομμύρια.
0: Για τον Κωστίνια.
1: Ναι.
0: Ναι,
3: εγώ λέω για τον Τζάμπρα. Εγώ δεν λέω για τον Κωστίνια.
0: Για τον Τζάμπρα,
3: γύρισε ο Διονύσης κάποια στιγμή.
0: Ο Ηρακλής εδώ είναι. Εγώ έλεγα και εγώ ότι δεν έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάμπρα. Αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να πάρει τον Τζάμπρα, όταν είχαν και καλές σχέσεις ο Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, θα τον πάρει. Αλλά δεν είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάμπρα. Γιατί υπήρχε μια φημολογία ότι έχει κλείσει ο Τζάμπρα και του χρόνου θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Θυμάσαι που σας το έλεγα. Αν είχε κλείσει, πώς πήγε ο Ολυμπιακός και ενδιαφέρεται να τον πάρει. Αλλά είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ίσχυε.
1: Τι ομάδες από την Ιταλία.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Ναι. Το οποίο βεβαιώνεται τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τον Τζάμπρα.
3: Λοιπόν.
1: Γιατί το που το γράφει ο Ιωάννης από Κόβεντρη. Όχι για δίδυμο Τσάπρα Σάλιακα. Όχι, αλλά και ότι ο Σάλιακας έχει ακουστεί. Δηλαδή, αν στραβώσει την Τσάπρα, Και ο Σάλιακας έχει και το καλό ότι είναι και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Για να είναι
3: δεύτερο. Ισχύει, ναι, ναι, ναι.
1: Και να, θα, ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φεύγοντα, αν θα φύγει, όλα αυτά, όλα, όλα εκεί μας οδηγούν.
3: Ακούστηκε για την ΑΕΚ ο Σάλιακας. Τον ανέφερε και ο Άκης κάποια στιγμή στο.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, αλήθεια.
3: Δεν το, μπορεί να μπερδεύτηκε και εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να το πει το παιδί, ρε παιδί μου, αλλά κοίτασε εκεί την ώρα να έρχονται κανένα μήνυμα στο κινητό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ. Γιατί το Ροντινέι, το οποίο λύγει το συμβόλαιο του χρόνου, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο ότι ξέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι τον υπολογίζει στα εξτρέμ.
3: Ναι, άλλο τι μπορεί να παίξει. Ναι, στα εξτρέμ δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμη αλλαγή. Γιατί και εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Διότι το προορίζω όντως το Ροντινέι μονίμως, αν το χρησιμοποιεί.
1: Εντάξει, άμα θα τύχει. Κοίτα να δεις, άμα θα έχει κάποιους κάρτες, κάποιος μπορεί να είναι τραυματίας, ότι δεν μπορεί να παίξει και μπακ. Δεν είναι έτσι σου λέει αυτό, αλλά όταν ο προπονητής κάνει δήλωση ότι πρέπει να καταλάβει ο Ροντινέι ότι είναι extreme και δεν είναι back, τι άλλο να πει.
3: Εντάξει, σίγουρα τώρα για να μιλήσουν κι άλλοι, θα περιμένουμε. Καταρχήν, Ηρακλή μου, να σε ρωτήσω, αυτή η συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, εντάξει, γιατί το μέσα στον Ιούνιο είναι, μπορεί να είναι 5 μάχη και 25 Ιουνίου.
1: Περίπου. Δεν έχει γίνει γνωστό.
3: Δεν μπορεί να προσδιορίσει
1: χρονικά, θα είναι. Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι επειδή χθες αναφερθήκατε στο επερχόμενο Μουντιάλ, στις 14, έγα μια σκέψη, στις 14 Ιουνίου που θα παίξει Βραζιλία-Μαρόκο, σκέψη τώρα να βάλει κανένα γκολ LKB στο 85. Τη σπάθει ή τη σπάθει τη τηλεόραση μετά, πες μου.
1: Όχι, δεν τη σπάθει.
0: Είναι γολικός.
1: Τόσα γκολ έχει βάλει.
0: Ναι.
3: Όχι, λέω μετά από.
1: Θα είναι και βράδυ αυτό το μάτς, θα το δούμε εδώ.
0: Ναι. Να θυμόμαστε πάντως, σκεφτόμαστε χθες για τον Ολυμπιακό που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Όλοι οι παίκτες περνούν μια περίοδο όχι καλή. Και κυρίως επιθετική. Γιατί στον επιθετικό φαίνεται και περισσότερο. Ο επιθετικός ο καλός, όταν περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος, κάνει μπαμ. Γιατί εκεί που σκοράρει, μετά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Το έχουν περάσει όλοι.
3: Καλά, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
0: Θυμάμαι το Βαζέχα κάποτε που είχε να βάλει 10 μάτς γκολ. Συμβαίνει.
1: Και ξέρεις,
0: απλά στον επιθετικό φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ότι σε ένα χαφ.
1: Ειδικά μα χάνει ευκαιρίες μεγάλες.
0: Ναι, και στο χαφ θα φανεί, ο χαφ θα κάνει λάθη κτλ. Ο επιθετικός, εκεί που βάζει γκολ, ο σκόρερ, ξαφνικά αρχίζει να μην τα βάζει, πάρει και μετά πιέζεται και ψυχολογικά, οπότε φαίνεται περισσότερο. Αυτό έχει πάθει κάτι.
3: Πάντως, αλλά αυτό συμβαίνει στους παίκτες. Μπράβο, έβαλα πρόσφατα ένα βίντεο για να δω, έτσι για να μου περάσουν λίγο τα νεύρα, να το πω έτσι, γιατί βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες τρελαίνεσαι. Έβαλα ένα βίντεο με τις ευκαιρίες που έχανε κατά καιρούς ο Μωράτα. Και εκεί που πέρασαν τα νεύρα.
0: Όλοι.
3: Μιλάμε τώρα να είναι άδειο το τέρμα, έτσι, και μιλάμε για τον Μωράτα. Μιλάμε για επιθετικό στην Ισπανία και τα λοιπά. Τόσες ομάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Ηρακλή με την νίκη και θα τα πούμε.
1: Να πω την καλησπέρα στο φίλο του Σάκη το Μιλτιάδη, από το Σουόνση, στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη.
0: Έχει διάλειμμα.
1: Δεν είναι ο Κυριάκος, με το χάρη είμαστε σήμερα. Το σωστό είναι, λέει, να πάρει ένα σούπερ, να πάρει ένα καλό δεξιμπακ. Το σούπερ μα κάνει εξελικτήσεις. Και ο Ροντινέι είναι ένα μπαλαντέρ μπροστά και πίσω. Με διαφωνώ καθόλου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Με διαφωνώ καθόλου μαζί σου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Για το φέρμα ρωτάει αν θα είναι πάλι στο Σίενταμ η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πιθανότατα ναι. Ολλανδία θα είναι σίγουρη.
0: Χαίρετε.
6: Από... Γεια σου, παιδιά.
1: Γεια.
6: Παναγιώτης, με τι κάνετε.
1: Γεια σου, κάνεις, αγόρι μου.
6: Καλά, αγόρια.
1: Ηρέμησες.
6: Από τι πράγμα.
1: Ε, το φίλο σου.
6: Το θάνατο του φιλού.
1: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, σου περνάει καιρός. Το διαπιστώνεις ότι λείπει και είναι χειρότερο. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου ξαναμιλήσει, καταλαβαίνεις. Και επειδή ήταν και Παναθηναϊκός και είχα όνειρο ότι θα πηγαίναμε, δεν το είχα πει κιόλας, να δούμε στο βοτανικό αγώνα με εισιτήριο διαρκείας, δεν σηκώνει να έγινε. Ήταν και πολύ ξαφνικό, γιατί τη Δευτέρα μιλάγαμε και την Τρίτη πέθανε. Ήταν πολύ, πολύ ξαφνικό. Τι να πω, μέσα σε μία ώρα, μπαμ μπαμ. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω, Διονύση.
7: Έλα, φίλε.
6: Καλό project εδώ που βοηθήσει αυτός, ε.
7: Καλό είναι, κάτσε να κλείσει.
6: Και ξέρετε όλα, γιατί είναι νέο παιδί και έχει όρεξη για δουλειά. Και δεν είναι ότι δεν είναι καλός προπονητής και δεν πετυχεί την τρίτη χρονιά, δεν το λένε πολύ. Είναι ότι του φύγαν όλοι οι παίχτες και δεν είχε να βάλει όπλα μέσα να πολεμήσουν. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
7: Αλήθεια είναι ότι του φύγανε.
6: Συμφωνείς.
7: Ναι, ναι, δεν είναι θέμα. Συμφωνώ ότι φύγανε πολλοί παίχτες από την Κοπεχάγη.
6: Του φύγανε πολλοί παίχτες, φίλε. Η μισή ομάδα του φύγε. Και δεν πήρανε εισάξιους και καλύτερους από αυτούς που είχε και γι' αυτό δεν πήγε καλά. Όχι ότι ξαφνικά ξέρασε την προπονητική ο άνθρωπος. Γιατί δεν τυχαίο ότι πήρε δύο ποταλήματα και δύο κύπελλα και τους έβγαλε και τους εκάξιους του Champions League με καλές ομάδες αντιπάλους. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Συμφωνείς?
7: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
6: Οπότε να τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα λένε και λένε έλα μωρέ και τι έγινε, δεν έχει
7: παίξει. Κάτσε να δούμε να κλείσει, φίλε μου, και όλα θα τα συζητήσουμε.
6: Κοίτα, εγώ πιστεύω μετά, άμα δεν κλείσει αυτός, μετά πάμε για Λέτο, δεν υπάρχει άλλη φάση.
7: Θα δούμε, εγώ πιστεύω θα κλείσει.
6: Θα κλείσει, λες ο Δανός,
7: έτσι πιστεύω, αυτό εκτιμώ.
6: Μακάρι. Είναι πιο έμπειρος από τον Λέτο, απλώς ο Λέτο είναι και αυτός νέος και
7: ξέρει. Είναι σε πιο υψηλό επίπεδο.
6: Ναι, αυτό, απλώς ο Λέτο είναι πιο νέος και είναι πιο μεγάλος μπορεί να είναι. Έχει και αυτός δίψα για... Γιατί ανέβασε μια ομάδα κατηγορία και την κράτησε στην κατηγορία, οπότε είναι κάπως αυτός αρκετά δοκιμασμένος, απλώς δεν έχει πάρει τίτλους. Ο άλλος έχει κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά καμιά φορά, φίλε μου, είδες, ήρθε το μεγάλο το όνομα ο Μπενίτης και δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει τώρα αυτός και να σου κάνει να βγάλει μάτια. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Συμφωνείς?
7: Έτσι είναι. Όπως το λες. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι όνομα, ότι δεν και καλά έκανε πράγματα. Τα έχουμε πει.
6: Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο φίλος μου γράφει ότι ο Ιακοπίν ήταν ο Ιταλός στο. Το ότι συμβαίνει τώρα στο παιχνίδι στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Άρα το κρίσιμο τρίποντο δεν το νομίζω. Το είχε βάλει ο Ιακοπίν. Ένας άλλος είχε βάλει. Ο Ιακοπίν ήταν για χρόνια εκεί. Το βλέπαμε. Πολύ καλό σουτέρ.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Γεια σου πάνω.
1: Γεια σου πάνω.
8: Δεν μου λέτε, έγινε η συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον Γιάννη Κόπουλο?
7: Όχι, ακυρώθηκε.
8: Γιατί, για ποιο λόγο?
7: Ακυρώθηκε.
8: Α?
7: Το ακύρωσε ο Γιάννη Κόπουλος.
8: Α. Δεν ξέρουμε γιατί ακυρώθηκε.
7: Κοίταξε, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι μένει ο Ταμάν. Αυτό βλέπω εγώ από τη στιγμή που ακυρώθηκε το ραντεβού. Και βλέπουμε.
1: Ο Βασιλιάς. Πες ένα λεπτό πάνω με το Διονύση.
8: Ναι, εντάξει, τι. Γιατί τώρα δεν βλέπω ότι ακυρώθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
7: Ναι, ναι, από το πρωί.
8: Ο προπονητής έκλεισε Ιόνιο, όχι ακόμα στο ποδόσφαιρο.
7: Όχι ακόμα.
8: Μάλιστα.
7: Τελική ευθεία νομίζω είμαστε. Το αντιλαμβάνομαι.
8: Πάμε προς θετική εξέλιξη.
7: Έτσι φαίνεται. Κάτσε να περιμένουμε. Άμα δεν πέσουν υπογραφές πάνω μου, πρέπει να περιμένουμε.
8: Καλώς. Έλα, καλό βράδυ.
7: Γεια σου, Ρεπάνο. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, εγώ είμαι. Ποιος? Εγώ.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Γιάννης από εκεί, Παναγιώτος.
7: Γεια σου, Γιάννη.
9: Έτσι, Ερακλή.
7: Είναι λίγο έξω, Ερακλή.
9: Δεν πειράζει, άσο μεσά θα πιο πολύ θα μιλήσω.
7: Πες μου.
9: Γιονύση, άκουσα με λίγο. Εγώ πιστεύω, μάλλον και παίρνω και εσύ την άποψή σου, ότι έχει κλείσει, απλά δεν πρέπει να το πούμε, και το δανό λέω τώρα, έτσι, το Γιάκουπ, δεν πρέπει να το πούμε γιατί πρέπει να, πρώτα να αποχωρήσει...
7: καλά, αυτό, θέμα... αυτό ότι πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ο...
9: Ναι, είναι θέμα ηθικής, όχι τακτικής, πρέπει, ότι είναι...
7: αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, όχι. Δεν έχει κλείσει ακόμα.
9: Ορίστε.
7: Δεν έχει κλείσει ακόμα όμως ο Νέστρουπ.
9: Αν δεν έχει κλείσει ακόμα.
7: Όχι. Στην Ισπανία το γράφαν σήμερα, δεν έχει κλείσει ακόμα.
9: Εντάξει, δηλαδή εννοεί δεν έχει κλείσει ακόμα, επειδή είναι θέμα.
7: Δεν έχει υπογράψει ακόμα.
9: Ναι,
7: μιλάνε
9: ναι,
7: για κάποιε λεπτομέρειε.
9: Ναι, μήπως, άλλο, μήπως δεν έχει υπογράψει επειδή. Να φανεί υπογραφή του. Επειδή πρέπει να φύγει ο Ράφα.
7: Όχι. Αυτό ούτω ή άλλω.
9: Όχι. Δεν έμαθε με αυτό.
7: Αυτό το ξέραμε ούτω ή άλλω ότι πρέπει να συμβεί.
9: Εντάξει, ναι, οκ. Ναι, ρε παιδί μου, απλά λόγω σε
7: βάθμο. Να γίνουν λόγω... όλα μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα, αν, πάει καλά, αν ολοκληρωθεί του Νέστρου, να ακούσουμε ανακοίνωση συνεργασία με Μπενίτε και μετά τον
9: Νέστρου. Θέλω να πάω λίγο μπροστά, δεν θέλω να πάω πολύ, πολύ μπροστά. Σας ήθελα μια άλλη ερώτηση να σου κάνω. Έγινα σήμερα, πλήρωσα κάθε μέλο. Ήταν 62 ευρώ, δεν ξέρω γιατί 62. 62 ευρώ μόλι.
7: Ναι.
9: Ναι, δηλαδή. Μένω έγκυο, έτσι. Οπότε λέω να έχω μια διαδικασία, όχι χειρουργιαμένη, για το παιδί που είναι 17 χρόνο ο γιος μου, που κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο κήπεδο.
7: Ναι.
9: Άλλο λέω. Εγώ με αυτό που έχω κάνει το εισιτήριο. Όχι το εισιτήριο, έχω κάνει την κίνηση την πρώτη, έχω κάνει κατά μέλους.
7: Ναι.
9: Okay. Αυτό το έχω μόνο στο κινητό μου, φαίνεται στο κινητό μου.
7: Ναι.
9: Πρέπει να το κάνω να το τυπώσω ή μόνο να φαίνεται εκεί.
7: Όχι, στον κόβι περνάνε αυτά.
9: Στο?
7: Στον κόβ δεν τα περνά αυτά. Α, κάρτα μέλους. Όχι, γιατί να το τυπώσει, αφού υπάρχει και στο κινητό σου, μια χαρά.
9: Κάτσε, δεν καταλαβαίνω.
7: Τι είπα, στο κινητό, μια χαρά.
9: Ναι, το έχω όμω. Πρέπει να το σώσω σε μια άλλη μορφή. Το έχω στο mail μου, αυτό λέω.
7: Θα σου στείλουν και κάρτα, αν θέλει.
9: Κατάλαβε, λέω.
7: Όλα καλά, μια χαρά είναι στο mail σου. Μια χαρά.
9: Ναι, οκ. Okay. Και μετά, επειδή εγώ είμαι. Είχα πάρει διαρκεία, έχω να πάρω από το 4-5.
7: Ναι.
9: Είχα πάρει 4-5-6 και yeah. Έχω πάρει, είμαι
7: παλιός,
9: αλλά είμαι παλιός τώρα. Τώρα είμαι καινούριος πάλι.
7: Το διαρκείας θα το βάλεις στο GOV.
9: Όχι, εγώ είμαι να πάρω μετά τους 4 Ιουνίου μου πάνε.
7: Ναι, θα μπει στο GOV, στο GOV. Όπως στο τα εισιτήρια που τα βάζουμε στο GOV, έτσι και το διαρκείας.
9: Όχι, ότι και εμάστε εδώ, που πήγα σήμερα.
7: Άλλο λέω, όταν θα το πάρεις στο διαρκείας σου, θα το βάλεις στο GOV, όπως βάζεις όλα στα έγγραφα.
9: Ναι.
7: Αυτό λέω.
9: Όπως έχω κάνει με το έλεγμα, άμυκα κτλ.
7: Ακριβώς.
9: Ναι. Όχι, άλλο πάνω να πω. Δηλαδή, αυτοί πώς θα δουν την κατά μέλους μου.
7: Ποιος να τη δει.
9: Δώσεις
7: εκεί όταν βγάλεις το διαρκείας, φαντάζομαι θα έχει ένα κωδικό και θα τον δώσεις. Θα τον δεις.
9: Ναι, αλλά γενικά, σου λέω εγώ, έκανα αυτή την κίνηση. Είμαι σίγουρα από τους τρίτους που θα πάρουν, έτσι δεν είναι, νομίζω. Έχουν μάλλον προτεραιότητα για το νέο γήπεδο, λέω τώρα, έτσι.
7: Οι κάτοχοι.
9: Οι πρώτοι που έχουν κάποια χρόνια, οι κάποιοι άλλοι κτλ. Τα
7: 2 ευρώ είναι το ticket master που σου κρατάει.
9: Ναι, μωρέ, μου πήρε, ωραία, αυτό το έδωσα εγώ από κάρτα. Μου λέει 60 ήταν. 60, δεν διαφωνώ σε αυτό, αυτό δεν με πειράξει αυτό. Το 60 πάνε στο ερασιτέχνη που έδωσα.
7: Στο ερασιτέχνη. Κάρτα μέλους.
9: Άρα πήγαν στην ομάδα, δεν πήγαν και κάπου έτσι. Ναι,
7: προφανώς. Να πάνε αυτό. Καταλαβαίνετε.
9: Μια ακόμα ρώτηση σου κάνω κάτι.
7: Ναι.
9: Επειδή εγώ το δανό το θεωρώ σίγουρο θα έρθει. Θετικό. Δεν λέμε όχι, δεν λέμε στο τετέι. Για το τετέι συμφωνώ και εγώ λέω τετέι τέσσερις και αυτός που του λέω εγώ. Λέω αν είναι αυτός είναι ένας άλλος. Αφημίκου Πουλούλου που είναι αγκολός Αγγελίνα, το ξέρεις.
7: Άσε τώρα τα ονόματα, κάτσε να κλείσω δύο. Να κλείσω δύο ναι. Πρώτα και μετά θα δούμε πώς θα γίνει ο Παναθηναϊκός.
9: Να μην τα πω αυτό τώρα, να μην πω σήμερα να σου πω άλλο
7: μέρα. Δεν έρθει ο προπονητής πρώτα.
9: Δεν βρέθηκε, άλλο βρε Διονύση, απλά να πει να κάνει δύο ερωτήσεις για ωραία, αν είναι καλή πες αυτή.
7: Φίλε, δεν είναι το θέμα σου πω εγώ, αν εγώ οποιοδήποτε καλό παίκτη, ένα παίκτη που θα μου πει. Θέμα είναι να έρθει ο προπονητής πρώτα και μετά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι θα θελήσει και τι δεν θα θελήσει. Καταλαβες.
9: Εντάξει, άλλο.
7: Άλλος
9: ο Ηρακλής έφυγε.
7: Τώρα, εδώ ήρθε.
9: Έλα, τι κάνεις.
7: Και χαρά, γορίνα μου.
9: Γεια σας, απόγειο Παναθηναϊκός.
7: Ναι, βέβαια, από το Αίγιο.
9: Ναι, μωρέ, ρώταγα πριν κάτι την Τουνίση για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
7: Ναι, έλα, εξηγείς.
9: Τι βλέπετε αύριο σήμερα, τι βλέπετε.
7: Τι γίνεται.
9: Σοβάσετε, εννοώ. Ορίστε.
7: Τι γίνεται της αλλιάς. Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν κάνω προβλέψεις.
9: Εντάξει, και άλλα κάνεις, και εγώ δεν θα έκανα στήσου. Λοιπόν, παιδιά, μην λέω τίποτα, μην είναι να πάρει κανένας άλλος. Λοιπόν,
7: γεια σου,
9: λέμε. Είστε καλά, χαιρετώ.
7: Γεια σου, Γιάννη.
10: Γεια σου, αρχηγή μου.
7: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
10: Ναι. Μπράβο, ο Ραγκάτση είχε βάλει αυτό το τρίποντο. Το έστειλε ένας φίλος. Ναι, καλησπέρα.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Του παρατηρητή.
7: Καλημέρα, φίλε. Δεν ξέρω.
11: Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
7: Ακούγεστε.
10: Ναι, ναι.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάξει παλαιό. Ναι. Κάνετε κύριε Ιωνή και κύριε Ηρακλή.
10: Α, όχι, εγώ. Ναι.
7: Καλά, καλά.
11: Δεν ξέρω, κάνει διακοπέ. Σα ακούω. Mm. Μ' ακούτε εσεί.
7: Ναι, ναι.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς ήθελα να διατυπώσω δύο-τρεις σκέψεις μου. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολη η συμφωνία, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον συγκεκριμένο Δανό προπονητή. Προφανώς, ο Δανός προπονητής θα πρέπει να εύχεται να έρθει στον Παναθηναϊκό και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός να κατατρέχεται αν θα το κλείσει. Είναι μεγάλη τιμή για τον Δανό αυτόν, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο και αν προσπαθεί να υπάρχει μια επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, υποκριτική από την ΠΑΕ, ότι δεν έχει κλείσει ακόμα κλπ.
7: Δεν έχει κλείσει ακόμα. Τι υποκριτική επικοινωνία, δεν έχει κλείσει. Άμα είχε κλείσει, ναι, θα είχε ανακοινωθεί.
11: Ναι, πιστεύω έχει κλείσει και σε να λέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον Δανό.
7: Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, σας λέω. Μα και δεν το λέει. Ποιο Παναθηναϊκό. Και οι Δανείς σήμερα στα ρεπορτάζ που τα δικά του. Ναι. Αυτό λέγανε, δεν έχει κλείσει ακόμα.
11: Τέλος πάντων, δεν νομίζω πάντως ότι ήταν και τόσο δύσκολη η περίπτωσή του, ας πούμε.
7: Άλλο λέω. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
11: Ωραία, δεν έχει κλείσει, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σας λέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλο για το συγκεκριμένο Δανό προπονητή.
7: Ναι.
11: Στο κάτω κάτω δεν έχτηκε κάποιο από πλέον περιζή τα πρωταθλήματα, ας πούμε, της Ευρώπης.
7: Ναι.
11: Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο βοηθός του βασικού προπονητή της Κοπενχάγης.
7: Μετά έγινε προπονητής.
11: Ορίστε.
7: Μετά έγινε προπονητής αυτός.
11: Ναι, όπως έγιναν και άλλοι βοηθοί του Παναθηναϊκού, οι έστω υπηρεσιακοί. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρετε και εσείς παρακολουθείτε και ο συνάδελφός σας.
7: Δεν έχει να κάνει πάντως για μένα, θέλετε την άποψή μου, στο που ήταν ένας προπονητής τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Νίκολης, ας πούμε, από τη Τζεσικά Μούσκας ήρθε.
11: Ναι.
7: Λέω ένα παράδειγμα φρέσκο, έτσι.
11: Το δανέζικο πρωτάθλημα, αγαπητέ κύριε. Καλέ,
10: Τζεσικά Μούσκας δεν είναι μικρή ομάδα. Απλά επειδή οι Ρώσοι, ξέρεις.
7: Αλλά όχι για πρωταθλήματα που λέει. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε από το.
10: Όχι, Ισπανία. Και κάποτε και πριν τον πόλεμο, το πρωτάθλημα της Ρωσίας ήταν ακριβό.
11: Το πράγμα του, το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο και από το ελληνικό. Αν εξαιρέσουμε μια Μίντιλαν, η Μπρόντουιρ βρίσκεται εν διαλύση. Εκτός αν θεωρείτε μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, διάφορες Σοντερίς και Χόρσινς και λοιπά, Νόρτζελαν και λοιπά.
10: Όχι, αλλά είναι καλές ομάδες, να ξέρεις. Επειδή έχω το παρακολουθώ, έχω αυτό το βίντεο.
11: Είναι καλές ομάδες.
10: Επειδή έχω το βίντεο.
11: Δεν νομίζω ότι είναι το σούπερ πρωτάθλημα το δανέζικο.
10: Όχι, όχι. Απλά είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, γιατί παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει πολλά γκολ.
11: Επιθετικό, αλλά αυτό το DNA ταιριάζει στην ομάδα μας.
10: Αυτό δεν
11: ξέρω. Δηλαδή να βάζει 4 γκολ και να δέχεται ξαφνικά πίσω πολλά γκολ.
7: Δεν νομίζω.
11: Αλλά
10: μα δεν ήταν έτσι.
7: Δεν νομίζω ότι θα
10: δεν ήταν έτσι. Στην Κοπεχάγη η διετία του ήταν καλή πέρυσι.
7: Αυτό πώς προκύπτει. Ότι είναι.
10: Ότι όσα πάνε και όσα έρθουν.
7: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
11: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το δανείσκο πρωτάθλημα είναι ανοιχτό πρωτάθλημα. Είναι επιθετικό ποδόσφαιρο κλπ.
7: Είναι επιθετικό.
10: Είναι.
7: Αλλά δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν.
10: Ναι, αλλά πιτάξτε.
11: Μην ξεχνάτε, επειδή εσεί τα ψάχνετε περισσότερο.
7: Ποιο θα θέλατε εσεί.
10: Όχι, πάντω. Ένα λεπτό για την Κοπεχάγη που λέτε. Θα σα πω εγώ ότι. Είναι η ομάδα η οποία είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός από τη φετινή σεζόν η οποία πήγε χάλια που έπαιξα play out με τις αλλαγές που είχαν γίνει, αλλά παίζει και Ευρώπη, έχει παίζει και Champions League, δεν είναι ξέρεις μια ομάδα την οποία λες ότι ποια είναι η Κοπεχάγη, μην τρελαθούμε. Η Μπρόντ είναι σε πτώση.
11: Δεν είπα αυτό. Ναι. Ανέφερα και την Κοπεχάγη και τη Μίδηλα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο από το ελληνικό. Mm-hmm.
7: Ναι, ναι, οκ. Okay.
10: Yeah, okay.
7: Άρα από ό,τι βλέπω δεν σας ψήνει εσάς.
11: Όχι, δεν με ψήνει. Μα κοιτάξτε να δείτε, όποιος προπονητής και να έρθει, θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε ότι θα έχουν αρνητική γνώμη, άλλοι θετική, άλλοι θα είναι προβληματισμένοι. Mm. Έτσι γίνεται. Απλώς εκφέρω κάποιες σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι.
7: Ναι, βέβαια. Είναι άποψή σας, λέμε. Δεν
11: ναι, και θα πρέπει όποιος και ένα προπονητής να στηριχθεί από όλους.
7: Ο προπονητής ο καινούριος, ας υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πάρει τον Έστρο, πρέπει στην αρχή. Μέχρι
11: δεν
7: να...
11: υποθέσουμε, αυτός θα είναι κύριε Διονύση. Έχει κλείσει ο προπονητής. Απλώς δεν επικοινωνείται αυτή τη στιγμή από το. Όχι, εσύ επικοινωνείται με ε, το επικοινωνείται με αλφα γιώτα από την ΠΑΕ.
7: Μα και οι Δανείοι λένε ότι δεν έχει κλείσει. Δεν το λέει η ΠΑΕ.
11: Θα το δούμε αυτό.
7: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν θα κλείσει. Είπα ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
10: Και ακόμα και να έχει κλείσει, δεν μπορεί να τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει προπονητή.
7: Πέρα από αυτό. Δηλαδή οι Δανείοι σήμερα να σου πω τι γράφανε. Έχουν ακόμα δρόμο για συμφωνία Παναθηναϊκός και Νίστρουπ.
11: Μάλιστα.
7: Η Μπόλτ, εντάξει, δεν από τη Δανία. Τέλος πάντων, το θέμα θα δούμε. Απλά άλλο λέω. Εγώ λέω ότι αν κλείσει, θα πρέπει στην αρχή να του πάνε τα αποτελέσματα. Για να κερδίσει
11: ναι,
7: χρόνο.
11: Αλλά για να έρθουν όλα αυτά και για να στηριχθεί ο προπονητής, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει από τους υπεύθυνους της ΠΑΕ είναι να στηριχθεί με παίκτες ποιότητας και προσωπικότητας. Ναι, το προφανώς όμως δεν ξέρω αν είναι. Αν, το λέτε εσείς,
7: πρέπει,
11: το λέω εγώ.
7: Το λέω,
11: ή η πλειοψηφία των αγνών φιλάδων του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι, θα γίνει αυτό. Διότι κακά τα ψέματα υπάρχουν συμβόλαια που πρέπει να σπάσουν. Και πρέπει να σκεφτεί και κάτι, είπα. Σε ένα χρόνο μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι.
11: Ο κύριος Πρόεδρος είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του σε συναδέλφους σας ναι. ότι ο σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας ανταγωνιστικής που θα μπει στο νέο γήπεδο με βασικό κορμό Ελλήνο και εξαιρετικών, επαναλαμβάνω, εξαιρετικών ξένων παιχτών.
7: Ναι,
11: μπορείτε να το δείτε, ήταν σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta GR. Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη με όποιος προπονητής και να είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο κύριος αυτός που θα έρθει.
7: Όχι, okay, θα τα δούμε στην πράξη όλα. Να δούμε πρώτα αν θα κλείσει, που φαίνεται
11: ναι,
7: θα
11: και
7: κλείσει.
11: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, επειδή ακούω κάποιους και χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα, επειδή είμαι και εγώ φαν του αγγλικού πρωταθλήματος, χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα την νίκη του επί 4-3. Επί της United. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και ο πατέρας της Manchester United και παλαιός, πολύ παλαιός, πρέπει να ξέρετε ότι τη χρονιά που η Κοπενχάγη νίκησε τη Manchester United ήταν η χειρότερη χρονιά για την ομάδα μας.
7: Okay, αλλά είναι
11: τερμάτισε
7: είναι,
11: μόλις 8η, δεχόμενη 58 γκολ. Άρα λοιπόν δεν είναι το εύσημο αυτό για το... Okay, μην το χρησιμοποιούμε σαν
1: επιχείρημα. Αλλά όχι, η United
11: είναι. Είναι United, αλλά ήταν η χειρότερη χρονιά της έτσι και στο αγγλικό πρωτάθλημα και βέβαια και στο...
7: Ωραία,
11: και γενικά στην Ευρώπη που κινδύνευσε να βγει.
7: Να είστε καλά.
11: Βγήκε, ας πούμε.
7: Να είστε καλά.
11: Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
7: Πάμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Πέφκη.
7: Καλησπέρα.
1: Στο Μάρο από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από το Βέλγιο, συγγνώμη αν έχω ξεχάσει και κάποιον, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε.
7: Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
7: Ναι. Τι γίνεται εδώ. Παρακάτω, βάλα να ποτίζουν.
1: Όχι, και τρένο που φύγει.
7: Ναι. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
7: Βεβαίως.
12: Ε?
7: Ναι, ναι.
12: Έλα ρε Μαγκής, μ' ακούτε.
7: Ναι, φίλε.
12: Γεια σου Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είσαι.
7: Γεια σου Γιώργο.
1: Πώς είσαι, ρε. Είσαι καθή.
12: Έλα ρε Μαγκής. Ναι, το ξέρω, δεν δούλευα νύχτα, τώρα είχα μέρες. Ναι. Δύο μέρες που προσπαθούσα να πιάσω γραμμή, δεν γίνονταν. Τώρα πιάσαμε τη μία. Πώς έγινε αυτό.
1: Και κόλλησα να ξέρεις, γιατί λέω ποιος είναι. Ξέρεις.
12: Τι κάνετε, καλά είστε.
7: Καλά φίλε.
12: Χθες Διονύση να ξέρεις φύριζα το Μάτζιο, μεγάλη πεστάρα παιδιά.
7: Τι έκανες.
12: Φύριζα σε κάτι γήπεδο, έπαιζε η ομάδα του Μάτζιου χθες.
7: Ναι.
12: Του Βαγγέλη. Δεν είχε αλλάξει, εντάξει αδύνατο, του λέγα μεγάλη πεστάρα.
7: Ναι. Πολύ μπάλα.
12: Πολύ μπάλα. Αυτό του είπα και εγώ, δεν τον είχα ξανασφύρει. Του λέω αδερφέ, δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι με την Μπαρσελόνα το 0-0 που είχε κάνει τον Πουγιόλ Γιογιό. Μεγάλη πεστάρα.
7: Καλά, Γιώργο, εσύ τώρα επιβάλλεις.
12: Εντάξει, όχι. Γιώργο, εντάξει, αλλά τον είχε
7: τον ίδιο. Ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα.
12: Αργός μεν, αλλά πολύ μπάλα, γέβαζε το σώμα του καλά.
7: Δεν είχε πολύ διάρκεια. Είχε βάλει βέβαια κάτι ωραία, κόλτσε του Champions League και τα λοιπά.
12: Δεν είχε διάρκεια, δεν ήταν αθλητής γενικά, δεν ήταν αθλητής.
7: Περισσότερα, αυτό να περίμενες περισσότερα.
12: Ναι, δεν ήταν αθλητής. Ρε Μάγκες, δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο τώρα. Γιατί έψαχνα καιρό να βάρω γραμμή, δεν έβγαζε η αλήθεια.
7: Πάμε, έλα.
12: Τίποτα, να λύσουμε θέματα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Κουβέντα να κάνουμε.
7: Ναι.
12: Αρχικά για τον προπονητή Διονύση, εγώ να πω εντάξει, εγώ είμαι υπέρ. Δεν θεωρώ ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, δεν θεωρώ ότι με αυτόν τον προπονητή μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε μια όμορφη μπάλα. Όσο για τα γκολ που έλεγε το προηγούμενο παλικάρι, μπορεί να κάνω λάθος αυτό που θα πω. Μπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτά που είπε ο Τσάλι στην προηγούμενη εκπομπή, που ανέλησε κάποια ex-goal και κάποια στατιστικά ότι. Και τις δύο χρονιές που πήραν πρωτάθλημα, η Κοπεχάγη έτρωγε μέσω όρο ένα ακόμα γκολ, έξι γκολ. Δηλαδή έτρωγε ένα γκολ στάνταρ. Και είχε πει μόνο ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα, αν τρώει ένα γκολ ένα παιχνίδι, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Γι' αυτό μπορεί το παιδί να έχει επηρεαστεί από εκεί, δεν ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορο.

0: ποδοσφαιρική και δεν έχουν...
1: Ο Τσάρλι, τη μόνη ενδιά τέτοιο που είχε, τη μόνη ανησυχία είναι αυτή, ότι, τέτοιο, ότι είναι από άλλο ποδόσφαιρο, από άλλο στυλ, αυτό μόνο.
2: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ καλή λύση εγώ προσωπικά. Ναι. Το μόνο Διονύση που έχω τέτοιο, είναι δεν τον ξέρω σαν άνθρωπο, επειδή σου είχα πει ότι με τον Αλόνσο, ούτε τον Αλόνσο ήξερα, αυτό που είδα μέσα στο κήπεδο με τον Αλόνσο, στο είχα πει και τότε που είχα πάρει, έναν άνθρωπο, παιδιά, που έτοιμος, ήταν έτοιμος να πάθει καρδιακό μέσα στο κήπεδο, το άγχος του.
2: Ποιος άλλος ήταν εσύ?
0: Είχε τόσο άγχος.
2: Είχε.
1: Ποιος? Δεν τον έχω, δεν τον είχα δει, δεν θέλω να σου πω ψέματα.
2: Θυμάμαι στην Τρίπολη, πριν το μάτς, πρεμιέρα, ήταν ιδρωμένος ο άγχος. Πριν το μάτς, πρεμιέρα.
0: Εντάξει,
1: δεν τον είχα δει, Διονύση. Το θυμάμαι σαν προπονητή, τον Ισπανό που είχαν πάρει από τη Ρεάλ, είχε έρθει από τους μικρούς αυτούς, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν τον θυμάμαι εικόνα, δηλαδή σε εκεί παρά τον Αλόνσο, αυτό που είχα δει.
0: Ο Αλόνσο πήγε πουθενά.
1: Όχι, τι να πάει, ποιος άλλος τώρα. Προεδευόμαστε τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ήταν αυτά τα πιο σωστά τα κούκκινα.
1: Εντάξει. Τι να σου πω, εγώ προσωπικά ήθελα τον Αλμέιδα να έρθει, αλλά οκ. Αλλά εγώ το θεωρώ καλή λύση να έρθει. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει πρωτάθλημα προσωπικά, ειδικά φέτος. Και στο ΆΚΑ, δηλαδή και με μηδέν κόσμο και τέτοια, δεν θεωρώ ότι μπορεί. Απλά θα θεωρώ ότι θα παίξει μια ωραία μπάλα. Αλλά θέλει ο Διονύσης οπωσδήποτε μεταγραφές. Δηλαδή, αν πας να πεις ότι χτυπάς τον ανταγωνισμό και κοιτάς τον καλύτερό σου και φέτος είναι η ΆΕΚ πρωταθλήτρια, υστερείς σε πάρα πολλές γραμμές. Εκτός από τα εξτρέμ, στα άλλα όλα υστερείς. Δηλαδή, για μένα, Διονύση, θεωρώ δύο στόπερ, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, δύο στόπερ, τώρα στόπερ όμως. Δεν μπορείς τώρα να πας. Και εξής είναι το θέμα.
2: Τι στόπερ θέλει χαφ.
1: Άμπρα. Όχι τώρα, και εξής είναι το θέμα. Τώρα θα πάμε
2: μια
1: στην
2: ωραία
1: ανάλυση.
2: Συζήτηση σήμερα στο live το απόγευμα που κάναμε και λέγαμε αυτά τα διλήμματα σου, με τους αγικών διλήμματα. Αν σου έλεγαν στον Παναθηναϊκό πάρε μόνο τρεις παίκτες. Δεν θα πάρει τρεις, μην μου αρχίσετε και μου λέτε μόνο τρεις που θα έπαιρνες. Να δω αν συμφωνούμε. Σου λέει έχεις το δικαίωμα να πάρεις μόνο τρεις παίκτες.
0: Σίγουρα αμυντικό.
1: Έφυλε ένα στόπερ μπαλάτο, παιχταρά. Και δύο αμυντικά χαφ. Ένα οχτάρι και ένα αμυντικό χαφ.
2: Εσύ συμφωνείς με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου δεν είπε αυτό. Εγώ είπα ένα στόπερ, ένα χαφ, ένα στόπερ, ένα οχτάρι, ένα τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, εγώ τερματοφύλακα και με το Λαφόν, άμα είχες μόνο τρεις, πήγαινες. Ναι. Μόνο τρεις άμα είχες.
2: Εγώ πιστεύω πρέπει να πάρει. Τώρα λέμε, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι. Τώρα το λέμε για να,
1: όχι.
2: Να δείξουμε τις πρώτες ανάγκες.
1: Και από αυτά που ακούω, ρε Διονύση, και γενικά από τους μισθούς του Παναθηναϊκού, επίσης σας έχω πει, παιδιά, ακούω όλες τις εκπομπές, λόγω της δουλειάς μου, και τον Βερβελέ ακούω τα πάντα. Αυτά που ακούω λέει ότι όλη η ομάδα θέλει δύο στόπερ, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πάρει δύο στόπερ εν τη δεκάδα τους και θέλει να κρατήσει μόνο τον Νίκασον. Εγώ το μεγάλο παράπονο...
2: Είναι και ο Κάτρης, μην το ξεχνάμε τον Κάτρη.
1: Ναι, μαζί με τον Κάτρη. Αυτό που, δηλαδή, που ακούω είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Τουμπά.
0: Ο Τουμπά έχει συμβόλαιο.
2: Έχει.
1: Ότι θεωρείται αποτυχημένη η μεταγραφή του Τουμπά και ότι είναι παράπονα από τους τραυματισμούς, του τέτοιου. Του Πάλμερ. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω, γενικά, εντάξει, επειδή και εγώ είμαι και σαν ακροατής και μετά θα πάω στον Ηράκλη, είναι, ρε παιδιά, ότι όταν εμείς κάνουμε γκρινιάζουμε, το ξέρω ότι γκρινιάζουμε, οι φιλαυτικές μεταγραφές κιόλας. Δεν το λέμε με κακία. Όχι, ρε Ηράκλη μου, ξέρεις, θα σου πάω και στον Ολυμπιακό τώρα. Ξέρεις γιατί? Εγώ επειδή δουλεύω σε λιμάνι που δουλεύω είναι το 70% Ολυμπιακή. Ελάχιστοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ και όλοι θέλουν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις γιατί? Δεν λέει κανείς ότι δεν έχει καλή μπάλα ο Μεντιλίμπαρ, ούτε επειδή τους έδειξε το Europa, το Conference. Το λένε αυτό. Το 60%-70% το ρίχνουν στη διοίκηση τις μεταγραφές που έχει κάνει. Όχι. Και όπως έχεις καταλάβει, όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα βγαίνουν του Ολυμπιακού και λένε ότι θα αλλάξει φέτος. Εγώ γι' αυτό, αν μην ήμουν προσωπικά Ολυμπιακός, φέτος δεν θα φοβόμουν καθόλου τον Ολυμπιακό. Δεν θα φοβόμουν αν ήμουν Ολυμπιακός για τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι ο Μαρινάκης θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά.
0: Κοίτα, φίλε, το θέμα στις μεταγραφές. Εγώ επιμένω.
1: Δηλαδή, εγώ διαφωνώ μαζί σου αυτό που θα πεις. Δεν ξέρω τι θα πεις.
0: Δεν με νοιάζει. Για πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε 20 εκατομμύρια. Καθόρις λίγο.
1: Κάδερφε τώρα, θες να μιλήσουμε σοβαρά, συγγνώμη κιόλας. 20 εκατομμύρια είναι μεταγραφή. Όταν τα λέγανε
0: φιλάθλοι. Αγόρινα μου.
1: Ναι.
0: Αν τα έδωσε σωστά ή τα έδωσε λάθος, είναι άλλο κομμάτι.
1: Μα δεν λένε οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ότι δεν έδωσε λεφτά. Περίμενε.
0: Ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές, δεν βγήκαν. Α πούμε, όταν ο Μάντσα. Περίμενε, αδερφέ. Όταν ο Μάντσα στήχησε 4,5 εκατομμύρια. Κόστησε. 4,5 εκατομμύρια ήταν. 4,5 ήταν ο Μάντσα.
1: Περίμενε, με συγχωρείς. Έχει βγει κάποιος φιλάθλος του Ολυμπιακού, άσε τους κολλημένους στο μάγια του. Έχει βγει κάποιος και έχει πει ότι δεν έδωσε για στόπερ. Απλά πριν τον πάρουν λέγαν όλοι ποιος μάτσα. Και βγαίνατε όλοι και λέγατε, και εκεί έχουμε τσακωθεί πολλές φορές οι δυο μας, που λέγατε ο Αντικάρμου.

0: Δηλαδή και το πιστεύανε και πάρα πολύ. Το παιδί προφανώς που βγήκε από τη Βραζιλία. Δεν προσαρμόστηκε ή μπορεί να είναι και λάθος επιλογή. Στη Ρίο Αβε, άσχετα που βάλε αυτόν τον γκολ που όλοι συζητάνε, το αυτόν τον γκολ που έχει βάλει.
1: Μην μου πεις ότι πάει καλά, το βλέπω. Τη βλέπω τη Ρίο Αβε, είναι ο φιλαράκι μου ο Ντόι.
0: Τον έχουν
1: βάλει. Βλέπω, μην μου πεις ότι πάει καλά.
0: Σου λέω έχει παίξει 8 μάτς βασικός εκεί.
1: Στο Ρελμπιακό. Και τρώνε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Γκολ γκολ είναι, δεν μπορώ να τον γκολ του.
0: Η Ρίο Αβε δεν είναι Sporting η Μπενφίκα.
1: Όχι, στο ξαναλέω, είναι δώρο τον γκολ του και με τις μικρές ομάδες. Το λέω επειδή.
0: Περίμενα σου πω, ήταν αυτό ο μάτς. Δεν βγήκε ο Μάντσα, δεν πήρε αμυντικό Ολυμπιακό στο
1: κάτω. Μεγάλο λάθος, το είπες και εσύ το Γενάρη, συμφωνώ μαζί σου.
0: Βεβαίως.
1: Το λέγαμε και μαζί.
0: Ναι, λοιπόν, μετά είχε δώσει 3,5 κοντά στα 4 για το Σιπιόνι. Είχε δώσει 5 συν 3 που ήταν τα μπόνους για το Στρεφέτσα. 2 για τον Ταρέμι. 4 κάτι για τον Ρεσίμπερ.
1: Εγώ το ξαναλέω, δεν είπα ότι δεν έχει δώσει.
0: Αυτό σου λέω, δεν είναι το θέμα.
1: Δεν είπε κανείς. Εγώ προσωπικά, αν άκουγα το ρεπόρ του Ολυμπιακού αυτά που λένε τώρα. Μετά ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν θα ήμουν καθόλου αγχωμένος. Όλοι λένε το ίδιο και εγώ θα ήμουν πολύ ήσυχος αν ήμουν φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρουν όλοι.
0: Μα το θέμα είναι που είπες, Βαλέ, το θέμα είναι ότι λεφτά θα ξαναπέσουν στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
1: Όχι, δεν θα πάει, συγγνώμη, ο κ. Βερβελές σήμερα και από χθες είπε ότι δεν θα πάει σε παίκτες στοιχήματα όπως θέλει να θα αλλάξει η πολιτική τακτική του. Και το ρίχνουν δηλαδή το Μίγια που δεν πήρανε πέρσι ήταν λάθος. Σε τέτοιους παίκτες θα πάνε. Αυτό θέλω να σου πω, θα απερίξει δηλαδή στόπερ πάνε για τον Μαυροπάνο, δεν πάνε για τον, πώς τον είπαμε τον προηγούμενο, τον Μάντσα. Θέλω να σου πω...
0: Ο Μαυροπάνος είχε ακουστεί και για πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι, ότι θα πάνε... και ήταν και πολύ κοντά λένε.
0: Και ότι κοντά θα δεν πάνε ξέρω, για... ήξερα ότι ο Ολυμπιακός...
1: Ότι θα πάνε για τέτοιους παίχτες. Γι' αυτό σου λέω εγώ δεν θα ήμουν, αν ήμουν Ολυμπιακός, αγχόμενος, όπως και με τον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο,
1: ξέρω θα πέσουν λεφτά.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι και με τους παίχτες τους οποίους θα έρθουν. Θα τα δούμε όλη ιστορία.
1: Όπως και ο για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, και κλείνω, ότι δεν έδωσε λεφτά, έδωσε. Δεν μπορεί όμως να δει, ρε φίλε, 9 εκατομμύρια τον Αντίνο, που ο παίκτης έπαιρνε 100 χιλιάρικα και του κάνει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Δεν γίνεται, το θεωρώ. Δηλαδή, μπορεί να βρεις τέτοιο άλλο εξτρέμ. Μακάρι να βγει, εμένα με την ΑΕΚ με απογοήτευσε πάρα πολύ, δεν είναι κακός, τρέχει, είναι φιλότιμος πολύ. Διονύση, δεν ξέρω, με την ΑΕΚ, εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ, αλλά δεν τον κρίνω το παιδί. Ξέρεις που με απογοήτευσε η Διονύση.
2: Θα το δούμε και την νέα χρονιά τον Αντίνο.
1: Γιατί όχι, όχι. Στο μόνο που με απογοήτευσε...
2: Είναι ότι για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, έρχονταν από απραξία αυτός.
1: Και ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν το βοηθάει τον Αντίνο αυτό το παιχνίδι.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που
2: λέει. Κάτσε, θα το δούμε.
1: Στο μόνο που με απογοήτευσε είναι ρε φίλε στην τρίπλα του. Δεν μπορούσε να περάσει το ρότα με τίποτα. Ναι. Έπεφτε κάτω, δηλαδή μόνο εκεί, ότι δεν, στο ένας με έναν δεν πέρναγε. Είναι ένα στυλ πελίστρι κάτω το κεφάλι, τρέχει με τη μία πάσα. Αυτό μόνο. Και όπως και κλείνω, παιδιά, όπως είχα πει για τον ΠΑΟΚ, ότι με Γερεμέγεφ και χωρίς εξτρέμ άλλον, πρωτάθλημα δεν παίρνεις τον Αγίο τέτοιο.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Καλή συνέχεια. Σου,
0: λοιπόν, να πω την καλησπέρα στον Άλεξ από την Νίκαια. Είναι σοβαρά τα πράγματα, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε την καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Όπου για τους λέτε κεφαλονίτης, πολύ το έλεγαν τότε πριν ήταν θεάτος. Την καλησπέρα στον Μάριο από την Ελβετία, μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα. Στον Αλέξ από τη Φλόριντα, που έχει πολύ άγχος για αύριο. Στο Θωμά. Φίλοι του Ολυμπιακού από το Μαρούσι. Στον Ανδρέα από το Εγάλεο. Φίλε μου, θα θυμάσαι πάντα όλες αυτές τις στιγμές που είναι αμέτρητες που είχες με τον πατέρα σου.
2: Να είναι καλά.
0: Κάποιον άλλο. Στον Γιώργο, τη Νέα Υόρκη, που είναι με την Κεφαλονιά. Τον είχα δει και στο Καρεσκάκι. Λοιπόν, να δω κάποιον με το όσο Παναγιώτη από το Βέλγιο. Και θα τα πούμε σε 5 λεπτάκια.
3: Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, λίγο να παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο. Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.

0: ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Νταλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια, τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα επικό σαρδάμ να έχουμε μεταδώσει, γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο. Και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθίμνου. Και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθίμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
4: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
5: Κάποιο λάθος έχει.
4: Μασονία των ηχοληπτών.
6: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
4: Λες.
7: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
6: Γκατσίνοβιτς είπα.
5: Κάποιο λάθος έχει.
4: Καλημέρα σας αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
5: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
4: Λες. Όχι.
8: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
4: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
5: κάποιο λάθος.
6: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
4: Ανταπόκρουση.
6: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
5: Έλεος. Αγωνιά είναι.
6: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
5: Τι είπες?
9: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Είναι αγωνιά.
6: Είναι κοινή συνισταμένη.
5: Ναι.
6: Ναι.
9: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
4: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
10: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
9: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
4: Μασονία των ηχοληπτών.
12: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
4: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
12: Ναι, ναι.
4: Δυνατός ο κυλεπέτης είναι αυτός, ναι.
12: 45.
5: Πάμε.
10: Πάμε.
5: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
4: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα τη εκπομπή αυτή, ράδιο με Διονύση Λέγκρα Κλέντι. Είπαν έχει ζήσει. Και ο Φίλε, χθε το παγό 82-81, ήταν 84-82 ο ημιτελικό στο Βερολίνο. Ναι, γιατί δεν ήταν το σου το τελευταίο. Από τον Μπορούση ήταν για σοφάριση. Αν τα θυμάμαι. Τον το θυμάμαι. Καλά, πάντως 84-82 είναι το. Α, ο Μάνος από το Άμστερνταμ θα γίνει στο Άμπελντορν. Είπε ο Άκη. Ολλανδία θα γίνει σίγουρα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι την πόλη. Α, το ρωτήσω αύριο στην πρωινή εκπομπή. Καλησπέρα και από στο Εδιμβούργο. Πεσταίνει με την ψυχραιμία που έχει ο Διονύσης κάποιες φορές. Εγώ να δεις. Που τη βλέπω και την ψυχραιμία δίπλα μου. Όταν είναι έξω, δεν τα ακούει. Η μουσική είναι λίμπα σχετική, λέει ο Final Four. Ναι, είναι. Αυτό το τραγούδι το έχω βρει από ένα ρελάκι NBA. Και το είχα ψάξει. Λέει ο φίλος από τον Εδιμβούργο, πεθαίνει με την ψυχραιμία που έχεις.
1: Για ποιο θέμα?
0: Γενικά.
1: Εντάξει. Ρετρό.
0: Βέβαια φουντώνει κιόλα.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Ρετρό, Final Four, πολλά ρε παιδιά. Ιστορίες τα λοιπά. Το καλύτερο Final Four.
0: Έγραψαν σου στο Άπλντον.
1: Στο
0: Άπλντον, λέει, θα είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι.
1: Παναθηναϊκός εκεί και η ΑΕΚ.
0: Α, το ίδιο θα πάτε. Ναι, αλλά εντάξει, θα πας πρώτα.
1: Μία μέρα μετά πηγαίνει η ΑΕΚ.
0: Μία μέρα.
1: Ναι, μία μέρα μετά. Μόλις φεύγουμε εμείς, πέντε θα φύγουμε, θα έρθουμε μετά.
0: Λογικό, ναι.
1: Ναι.
0: Τρίτο προκριματικό. Όχι, play-off.
1: Καλύτερο Final Four.
0: Καλά, εντάξει.
1: Βερολίνο σίγουρα. Είχε μάθαρες. Μπολόνια που δεν το περίμενε κανείς. Θα τους λέω τα δικά μου τώρα.
0: Ναι, τι.
1: Ράκη θα πει σίγουρα Κωνσταντινούπολη. Και Ρώμη.
0: Και Ρώμη.
1: Ναι. Εντάξει, και το Παρίσι το πρώτο, εντάξει. Πολλά αρβία.
0: Το Λονδίνο. Το Λονδίνο με είχε πειθεί. Είχε γίνει και ξέρεις και σε μια πόλη τώρα που δεν είναι μπασκετική.
1: Ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ρε Διονύση.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Μπράβο, απορώ πώς αντέχεις και κάνεις εκπομπή αυτή την εβδομάδα, μπράβο.
1: Συγγνώμη.
2: Πώς αντέχεις αυτή την εβδομάδα και κάνεις εκπομπή, μπράβο.
1: Και τι θες να κάνω.
2: Όχι, εντάξει, μπράβο σου λέω, δεν σε λέω.
1: Αύριο θα είναι, ήταν ο Ηρακλής. Η δουλειά μου είναι εσύ, Γιάννη, τι θες να κάνω, εσύ δεν πας στη δουλειά σου, δηλαδή, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, δεν πάω στη δουλειά μου και λέω αθλητικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, να κάνω αυτή, ο καθένας
2: σου δουλειά έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, ρε Γιάννη, τι θα γίνει τώρα με τον Αταμάν. Έχει κολλήσει γδέλα.
1: Έτσι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
2: Ναι, μήπως κάτι έχει κρύβει, κάνα χαρτί κρυφό και δεν μπορεί να το διώξει.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μένει ο
0: Αταμάν. Τι να κρύβει για να μην μπορεί να διώξει ένας πρόεδρος σαν προπονητή.
2: Τι να πω, ρε, τεράστια αποζημίωση. Να έχει βάλει κανέναν όρο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μείνει ο Αταμάν.
2: Γιατί έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι. Περίμενε. Ωραία, πάμε τώρα να σου πω.
1: Τι πιστεύω, σου λέω.
2: Μπράβο, όλοι αυτό πιστεύουν. Αλλά πάμε να σου πω εγώ ένα σενάριο, Ηρακλή. Ηρακλή, δεν είναι απίθανο, είναι απίθανο.
0: Ποιο πράγμα, παιδί. Δεν έχω ακούσει τι είπες.
2: Ένα σενάριο σου λέω. Να χάσετε εσείς το Final Four, είναι απίθανο.
0: Ναι. Όλα, αθλητισμός είναι.
2: Και μετά από εγωιτευμένοι όπως είστε, Ράκος, πάτε και χάνετε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απίθανο, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι. Και ο Αταμάν κάπου πρέπει να παίξει στατιστικά, να παίξει και μια εβδομάδα μπάσκετ στα δύο χρόνια. Έτσι δεν είναι, στατιστικά. Άρα δεν είναι απίθανο. Ωραία. Τι σου λέει μετά ο Αταμάν? Ή ένας φίλαθλος απλώς, μέσος φίλαθλος.
1: Ο είναι Αταμάν και εικόνα, σε δύο χρόνια. Είναι και εικόνα, Γιάννη.
2: Ναι, θα πάω και στην εικόνα.
1: Είναι ο και η καθημερινότητα, μπορεί να είναι τα αποδυτήρια, πολλά μπορεί να είναι σε μια ομάδα.
2: Για να, όμως,
1: για να μείνει ένας. Κάτσε να ολοκληρώσω.
2: Η καθημερινότητα ήταν δύο χρόνια και σου λέω άλλο πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Δηλαδή έχει ένα κακό ξυστή. Δεν αφήνει τον άλλο
2: ποτέ να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσω, Διονύση, και μετά μου λες τη γνώμη σου. Έχει διακόπτη. Να πω και μετά πες, μπορεί να διαφωνούμε.
0: Μα τη συνέχεια στα λέω. Μα δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Αυτό είναι που κάνει πάντα.
2: Μα δεν ολοκληρώσα τη σκέψη μου και λέω.
1: Απλά σου λέω συμπληρωματικά.
2: Πού ξέρεις, ο Βολτέρος Κρίστη είχε πει, θα διαφωνήσω αλλά θα αφήσω να πεις τη γνώμη σου μέχρι θανάτου να την υποστηρίξω. Και ποτέ δεν να λοιπόν, ωραία, λέω Κοτσάνης, άσε να τις πω. Εντάξει, λοιπόν. Ο Αντάμαρ θα έχει πάρει σε 3 χρόνια μία Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και 2 κύπελα. Έτσι. Ο Μπατζόκας θα έχει πάρει σε 3 χρόνια 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο. Ο ένας θα έχει παίξει εκπληκτικό μπάσκετ και ο άλλος άθλιο μπάσκετ. Ποιος είναι όμως πιο επιτυχημένος?
1: Και πάω και σου λέω λοιπόν εγώ πάνω σε αυτό, αυτό που είχα να σου πω προηγουμένως. Μια ομάδα για να κρατήσει ένα προπονητή δεν κοιτάζει μόνο αυτά, κοιτάζει πολλά. Κοιτάζει την εικόνα, κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα κοιτάζει την στήτλη.
1: Κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Δηλαδή, αν ο Αταμάν με αυτό το άθλιο μπάσκετ που έπαιξε στα 2 χρόνια.
1: Πέστα, Γιάννη, πέστα.
2: Ναι, όχι, σε απαντάω σε αυτό που λες. Αν ο Αταμάν έπαιρνε Ευρωλίγκα, θα έφευγε, πιστεύει?
1: Πες το, όχι, πες ό,τι να πεις. Δεν θέλω
2: όχι,
1: να
2: σε ρωτάω.
1: Πες, δεν θέλω εγώ να σου απαντήσω, πες.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι ο ένας παίζει άθλιο μπάσκετ, έτσι. Αυτό που λες εσύ. Και παίρνει μία Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και 2 κύπελα. Και ο άλλος παίζει εκπληκτικό μπάσκετ.
1: Ναι,
2: ωραία. Ηρακλή, ποιος είναι πιο επιτυχημένος κατά τη γνώμη σου? Αυτός που παίζει το άθλιο μπάσκετ ή το καλό μπάσκετ? Ηρακλή.
0: Δεν θέλω να σου απαντήσω, αδερφέ. Δεν έχω βγάλει και τα ακουστικά στο λέω και χήμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα θεωρηθεί, ωραία, να πω τη γνώμη μου τότε. Θεωρηθεί ο Αταμάν πιο επιτυχημένος. Και είναι επικίνδυνο. Περίμενε, ρε Διονύση, ο άλλος μίλησε 10 λεπτά. Και είναι επικίνδυνο να τον κρατήσει. Περίμενε τώρα ένα άλλο και κλείνω. Μην είπες θες, ρε Διονύση, και με έβγαλες και τρελό, ότι έχει γίνει πρόταση στον Ομπράντοβιτ. Εγώ μπήκα σε 10
1: σου είπα ότι. Υπάρχει έντονη φημολογία για τον Ομπράντοβιτς και, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς. Αυτό θεωρώ.
2: Αυτό δεν σου είπα και εγώ.
1: Δεν το βγάλει αυτό άμα έχει γίνει μια ομάδα όταν έχει ένα προπονητή άλλον. Ρε Σιγιάννη, δεν καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν σε έλεγα εγώ ότι είναι φήμες, δεν ξέρει κανένα. Και μου έλεγες ότι έχει γίνει. Εγώ ξέρεις τι έχω μάθει.
1: Σου είπα, θα δούμε.
2: Να σου πω ότι έχω μάθει.
1: Για πες εσύ.
2: Μπορεί να είναι λάθος από γνωστούς που είναι λίγο μέσα εκεί στα κόλπα. Ότι δεν έχει γίνει πρόταση. Περιμένει ο αυτό που σου λέω, περιμένει ο Γιαννακόπουλος να αναλύξει η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός χάσει την Ευρωλίγκα και ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να το κρατήσει.
1: Θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά, φίλε μου.
2: Και το λέω από τώρα.
1: Θα είναι έγκλημα
2: άμα χάσει το πρωτάθλημα.
1: Έγινε, Γιάννη, έγινε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Ναι, Παναγιώτης από Νερεβέργη. Από Νερεβέργη, ναι. Μία ερώτηση να κάνω. Είπατε ότι ο Ολυμπιακός πάει για το Μαυροπάνο.
0: Όχι, ένας ακροατής το είπε.
3: Ναι.
0: Ναι, ότι, και εγώ του είπα ότι και πέρυσι είχε ακουστεί για το Μαυροπάνο.
3: Ναι, αλλά αυτό έχει συμβόλαιο ο Μαυροπάνος. Και ναι, η αξία του είναι 25 με 30 εκατομμύρια.
0: Απλά είναι... Υπάρχει περίπτωση που πολύ πιθανή, λέω, να υποβιβαστεί η West Ham. Και το να πέσει μια ομάδα από την Premier League στη Championship, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι και ίδια τα έσοδα και ούτε και οι παίχτες είναι και διατεθειμένοι πολύ να ακολουθήσουν τη διαδρομή της ομάδας όταν υποβιβάζεται.
3: Αλλά πρέπει να πάρει λεφτά η West Ham, πρέπει να τον πουλήσει.
0: Αλλά δεν σου είπα ότι θα τον δώσει η κοψοχρονιά, αλλά δεν θα ζητήσει... Το ποσό που θα ζητούσε ή που θα πετούσε, που θα ήθελε εάν ήταν σε μια ομάδα της Premier League.
3: Πόσα να ζητούσε όταν η αξία του Μαυροπάνου είναι 25 με 30 εκατομμύρια? Πόσα να ζητήσει? Και είναι πρόθυμος ο Ολυμπιακός να πληρώσει αυτά τα λεφτά?
0: Θα τα δούμε και για
3: πόσα εκατομμύρια.
0: Εξηγώ ότι είναι πολύ πιθανό να είναι εντελώς διαφορετικά τα ποσά από αυτά που υπάρχουν τώρα. Όταν υποβιβάζεται μια ομάδα στην Premier, από την Premier, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ήδη.
3: Να ζητήσει 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω. Να ζητήσει 15. Τα πληρώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα εκατομμύρια.
0: Μπορεί να μην ζητήσει 15. Θα τα δούμε. Μπορεί να το πάρει δανεικό με οψιόν.
3: Αποκλείεται.
0: Τι, γιατί?
3: Καλά, αυτό ναι. Αυτό ναι. Καλά, εντάξει, αυτό. Γι' αυτό σας πήρα.
0: Καλά,
3: γεια σας.
0: Yeah. Λοιπόν, Διονύση, δεν αυτό δεν με το άκουσες?
1: Ποιο, φίλε?
0: Το απόγευμα έπεσε λίγη πρόταση. Να μείνει στο προπονητικό κέντρο και να καλύψει και την προετοιμασία της ΑΕΚ.
1: Α, ναι, ωραίο.
0: Να γλιτώσει τα έξοδα.
1: Άμε.
0: Ναι. Να γλιτώσει, ξέρεις, δύο αεροπορικά. Μάλιστα. Ναι.
1: Πάμε.
4: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση, βεβαίως.
4: Η σύζυγός μου...
0: Πού?
4: Η σύζυγός μου...
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει βοηθήσει Ευρεόπουλο να μην βγει γιοτάς και τον πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες.
1: Συγγνώμη.
4: Και μετά λένε τον Αγεντάλο.
1: Αυτά τι λέει, δεύτερο.
4: Αυτό που σου λέω, αυτό που σου λέω. Και ρωτήστε...
1: Δεν είμαστε καλά. Γίναμε εκπομπή Αντρέας Μικρούτσικος. Πώς τη λέγανε την εκπομπή?
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Τι γίνεται? Για πάμε παρακάτω.
5: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης από Νίκαια, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα των μεταγραφών. Καταρχήν με αφορμή τον πιο προηγούμενο φίλο που λέει αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 15, να θυμίσω ότι είχε δώσει 17 για τον Γκάρμο. Η Νότιχαμ τα έδωσε, αλλά είναι η ίδια τσέπη όμως. Δεν είναι αριστερή ή δεξιά.
0: Μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα. Άλλο είναι Νότιχαμ. Ναι,
5: λοιπόν, να πάρει μέσα Νότιχαμ. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και περιορισμοί, ότι δεν μπορεί να πάρει πολλού παίξει από την Νότιχαμ. Και αν εξαιρέσουμε τον Γκάρμο. Τώρα ας με διορθώσεις και εσύ και ας με διορθώσει και κάποιος ακροατής. Παίχτες που ήρθαν από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό δεν έπιασαν.
5: Εντάξει, έπιασε από τον Μπιανκό, δεν έχει να λέει αυτό τίποτα.
0: Ο Μπιανκό. Εντάξει, δεν ήταν ας
5: πούμε. Πώς το λέμε. Ποιος? Να σου πω παράδειγμα άλλο, ο Βραζιλιάνος μου, ο Σκάρπα. Θυμάσαι, είχαμε παγωθεί.
0: Με τον
5: Ολυμπιακό Σκάρπα. Ήρθε στην Νότιχαμ, δεν έκανε.
0: Ήταν αργός ο Σκάρπα.
5: Σύμφωνοι, ναι, αλλά το θέλανε. Θυμάστε, γινότανε. Σκάρπα, σκάρπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, άκου τώρα. Πρόσεξε τώρα λοιπόν να δεις. Γι' αυτό που λένε για τον Μεντιλίμπαρ, δεν του πήρε το μίγια, δεν κάνει δε ράνι που τον ξέρει ο προπονητής.
0: Καταρχήν
5: οικονομικά, τον ζήτησε ο προπονητής. Άκου λοιπόν. Οικονομικά λοιπόν είναι ένα σύμφορο στα 31 σου να δίνει 10 εκατομμύρια. Αλλά ας αφήσουμε αυτό, ας πάμε καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τον ήξερε ο προπονητής λοιπόν και λέει λοιπόν ο κόσμος ότι αφού τον ξέρει και ξέρει τι είναι, είναι σίγουρη μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, ο Μίγια πάντως, εγώ που δεν βλέπω σφαρικό πρωτάθλημα, δεν βλέπω, δηλαδή για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, πάντως όλοι όσοι φίλοι μου και στα social που στέλνουν αλλά και γνωστοί που βλέπουν, είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια.
5: Ωραία. Φέτος. Λοιπόν, ερώτηση τώρα, λοιπόν, τώρα μπαίνω στην ερώτησή μου. Όταν πήραμε το conference, είχαμε τον Γκάρμο, τον ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ τον Γκάρμο, ποιος είναι από πρώτο χέρι?
0: Κανέναν δεν ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ όταν πήραμε τον Γκάρμο.
5: Όταν πήραμε
0: το conference, ο Μπεντιλίμπαρ είχε μια συγκεκριμένη ομάδα, είχε ανεκκλήσει μεταγραφές.
5: Αυτό λέω, τον δούλεψε τον Γκάρμο, ήταν παίκτης του ο Γκάρμο.
0: Βεβαίως.
5: Τον ήξερε λοιπόν, τον ζούσε.
0: Γιατί δεν τον ζούσε, πώς δεν τον ζούσε?
5: Τον Όρτα τον ζούσε, τον Όρτα.
0: Όλους αυτούς.
5: Τον Ποντένσε τον ζούσε.
0: Και μάλιστα είπε και στη Φιέστα.
5: Τώρα λοιπόν η ερώτηση. Του ζήτησε αυτούς, ήρθαν οι τρεις. Ποιος θα μου πει τώρα τι φταίει που ήταν μια τεράστια αποτυχία αυτή οι τρεις που τους ήξερε από πρώτο χέρι?
0: Μισό λεπτό. Πρώτον, τη χρονιά του Κόνφερες ούτε ο Ποντένσε, ούτε ο Κάρμο, ούτε ο Ορτέ ήταν αποτυχία.
5: Όχι τότε, μετά που τους ξαναζήτησε, που ζήτησε παίχτες που τους ήξερε.
0: Ο Ποντένσε
5: ήρθε τώρα, ναι.
0: Μισό λεπτό να τα βάζουμε. Θύμισαμε το όνομά σου, φίλε.
5: Δημήτρη
0: μου. Ο Ποντένσε προέκυψε φέτος στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου που πήρε μόνος του και είπε ότι μπορώ να έρθω γιατί και θέλω να έρθω. Και το δέχτηκε.
5: Και ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε, τον Ποντένσε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ στη Φιέστα είχε πει απευθυνόμενο στον Ποντένσε: τελείωνε γιατί σε θέλω και του χρόνου.
5: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον ήθελε τον Ποντένσε. Οπότε λοιπόν γιατί απέτυχε, γιατί είναι αποτυχημένη μεταγραφή? Αφού ήταν τόσο γνωστός στο Μεντιλίμπαρ και τόσο σίγουρος.
0: Τι σχέση είχε αυτό, τότε τι μπορεί να κάνει?
5: Θέλω να δείξω αυτό ακριβώς, ότι όταν εσφέρει το Μίγια, δεν σημαίνει ότι θα πιάσει ο Μίγια.
0: Κανείς, όποιον και να φέρει, κανείς δεν ξέρει ότι θα πιάσει.
5: Ακριβώς. Με ποια λογική λοιπόν εσφέρει το Μίγια? Γιατί όσους θέλουμε και ο Σκάρπα στην Βραζιλία κάτω μας λέγανε, πετάει, κάνει, ράνει, δείχνει. Έτσι. Ο Κάρμο, που το ξέραμε, ήρθε ο Κάρμο. Δεν ήθελε να παίξει, δεν ξέρω γιατί
0: Ο Κάρβο ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Μπράβο.
0: Α, ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Γύρισε στο Ολυμπιακό όμω. Δεν έπαιξε.
0: Ναι, ήταν και η ζήτηση.
5: Ήρθε όρτα. Ζήταγε 7 η Μπράγκα. Τον έφερε μετά με 2 και δεν τον κράτησε με τη
0: λοιπά. Δεν ζήταγε 7. Για τον Όρτα δεν κεγόταν ο Μέντιλιμπαρ.
5: Εντάξει, και εγώ μας θυμίζει φίλοι αυτοί, αυτό που έτσι και
0: λέγαμε. Όχι, δεν κεγόταν για τον Όρτα.
5: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σου παράδειγμα, ο Ελκαμπή ξεκίνησε να πετάει φέτο.
0: Ναι.
5: Όταν Ρέμι ξεκίνησε να πετάει με 10 γκολ και 6 ασίστ μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Βεβαίως.
5: Αλλάξανε μετά, πέσανε. Ποιος ξέρει ότι είναι καλές μεταγραφές, όταν Ρέμι. Εκ των υστέρων το να λέμε κάνουμε το μάγκα είναι πανεύκολο.
0: Α, ποιος είναι, λοιπόν. Γιατί θα πεις για τον Ελκαμπή ότι δεν είναι καλός επειδή δεν έκανε καλό δεύτερο μισό. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα μετά το Champions League και ο Ελκαμπή του προσθέτουμε και το Κόπα Αφρικά που γύρισε από το Κόπα Αφρικά.
5: Εντάξει και πέρυσι και πάει στο Κόπα Αφρικά.
0: Δεν είχε πάει και πέρυσι και σου λέω το φέτος πήγε.
5: Ναι.
0: Λοιπόν. Πρόπερση είχε πάει.
5: Πρόπερση, ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Αυτή η ομάδα είχε μία αυθήνη στα πορεία. Και δεν είχε δηλαδή τις ανάσες, δεν είχε τα τραξίματα, δεν ήταν καλή εικόνα της. Στα play-off, μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
5: Πήρε ανάσες.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ βελτιωμένος.
5: Βέβαια, πήρε ανάσες χρονικά, βεβαίως.
0: Ναι.
5: Βεβαιότατα.
0: Πού θέλει να καταλήξει.
5: Είναι και θέμα Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι όταν λέει πάρε αυτό γιατί τον ξέρει ο προπονητής, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι τον ξέρει ο προπονητής. Και κάτι άλλο, οι μεγάλες ομάδες δεν ψωνίζει ο προπονητής. Ο προπονητής απλά γνωμοδοτεί τι πες και θέλει. Υπάρχουν μανατζαρέ, υπάρχει το τεχνικό team, το μεγάλο, ο τεχνικός διευθυντής, που αυτοί κάνουν τις μεταγραφές ουσιαστικά. Γιατί αν ήταν κάτι ο προπονητής, έτσι, δεν είναι ανάγκη να τους πληρώνεις όλους αυτούς.
0: Όχι ρε, μπορεί να σου βρούνε τους παίχτες, μπορεί να σου βρούνε τα χαρακτηριστικά των παιχτών, να το συμβαίνει. Αν εξαιρέσεις βέβαια την Αγγλία στην οποία οι προπονητές είναι και μάνατζερ και αποφασίζουν για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα ο προπονητής μπορεί να του πει ότι σου έχουμε βρει το Δεσίλα. Καλή ώρα που είναι δίπλα.
5: Ακριβώς, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά.
0: Και να πει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε το Μεντιλίμπαρ, ότι δεν μου κάνει ο Δεσίλα.
5: Συμφωνώ, σε αυτό ναι, το να γνωμοδοτήσει, αλλά όχι να αποφασίσει και να ψωνίσει και να προτείνει ο προπονητής του.
1: Μπορεί να έχει κάποιον παίκτη, μπορεί ένας προπονητής να έχει κάποιο παίκτη, παιδί μου, να το ξέρει γιατί
5: τον θέλω αυτό. Εντάξει, να πεις κάποια άποψη. Λοιπόν,
1: αλλά συνήθως γίνεται αυτό που σου λέει ο Ηρακλής.
5: Ναι, ο Μίγια λοιπόν φέτος ξεκινάει, με τι τιμή, 11 θέλανε πέρυσι. Για πόσο μιλάνε φέτο, για 3-4?
0: Όχι, για 7.
5: 7, τα μισά, εντάξει, σχεδόν πες τα μισά, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουμε. Έτσι, είναι υπόθεση αυτά τα λεφτά. Μην τα περνάμε έτσι, άντε μπαμ μπαμ μπαμ, τα πετάξαμε τα εκατομμύρια και εντάξει είμαστε. Γιατί μην ξεχνάμε παλιές εποχές του Ολυμπιακού, ήταν χρεωμένος και συνέβαινε στον Ολυμπιακό. Έτσι. Γενικά σε μια ομάδα, στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε χρεωμένη ομάδα
0: όταν, μπορεί να συμβεί. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πει άπειρες φορές και δεν αλλάζει η άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός δώσει 50 εκατομμύρια να είμαι ευρωπαϊκός, 60 για μεταγραφές, ότι όλες αυτές τις μεταγραφές θα βγουν.
5: Εννοείται ότι θα βγουν. Βεβαίως.
0: Και για μένα η πιο έξυπνη στις μεταγραφές είναι να βρίσκεις παίχτες. Πώς βρήκε η ΑΕΚ, ας πούμε, το Ρουμάνο, το Μάριν. Όχι μόνο project. Βρήκε ένα παίχτη που τον πήρε 900.000 όταν ήταν εκατομμύριο και έγινε βασικός.
5: Το Τσικίνιο, εμείς.
0: Το Τσικίνιο με τα 500.000 που δώσαμε για τον Μάριν. Αυτές είναι οι μεταγραφές.
5: Εντάξει. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε πολύ τόσο καλά. Όσο κάποιοι μανατζαέρε έχει τεχνικοί διευθυντές, έτσι. Και με τον Ολυμπιακό, με τον Εντού που πήρε φέτο, είδες τι έγινε. Του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στην Νότια από το γήπεδο μέσα στο Μαρινάκι.
0: Δεν
5: το ξέρεις, φαντάζομαι.
0: Δεν είναι ενεργός ο Εντού.
5: Τελείωσε, τον έδειξε που είχε έρθει με περγαμινές τεράστιες τώρα, έτσι.
0: Καλά, μιλάμε ότι ήταν πόσο ο αθλητικός διευθυντής της Άρσενα.
5: Α, μπράβο, όταν υποπληρώνει λοιπόν ο Μαρινάκης από τον Εντού για να κάνει αυτά και φεύγονται παίκτες οι οποίοι δεν αποδίδουν, δεν φταίει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης φταίει θεωρητικά, αλλά αυτός πλήρωσε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό φίλε μου, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε.
5: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Νταλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγάλες, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια, τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα επικό σαρδάμ να έχουμε μεταδώσει, γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο. Και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθίμνου. Και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθίμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
7: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Δεν τον πήρε με 900 χιλιάρια του Κωστίνη Ολυμπιακός. Με 2,5 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Του δώσα ένα κρότη που έχει γράψει. Πάμε. Έχεις δίκιο και ένας άλλος πώς γίνεται κανείς να πει δεν μου κάνει ο Δεσίλας. Βεβαίως. Α, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε. 5 μέρες προσπαθώ να πάρω και δεν μπορώ να πάρω.
0: Γιατί 5 μέρες είμαι.
1: Και μόλις παίρνω τηλέφωνο αμέσως βγαίνω και... Ακούω.
0: Τι είναι είσαι αμέσως βγαίνω. Α, μένεις να μπαίνεις αναμονή.
1: Να σας ακούω όμως.
0: Μπαίνεις στην αναμονή. Το ίδιο λέμε.
1: Ναι. Τι γίνεται, καλά είστε.
2: Εσύ.
1: Καλά.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Κάνα δουλειά. Τρέχω όλη την ημέρα. Άρα είστε κάνα την εκπομπή. Μιλάω με 1000 άτομα.
0: Με 1000 άτομα.
1: Φοροτεχνικός είμαι, βέβαια.
2: Ναι.
1: 100 άτομα την ημέρα με παίρνει τηλέφωνο. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο. Και προσπαθώ να ξεδώσω λίγο το βράδυ. Να πάρω κάτι τηλέφωνο να μιλήσω. Τι έγινε, Διονύση, τι γίνεται τον προποντή, το αντίστοιχο θα τον πάρει ο Παναγός.
2: Είναι πιθανό, πολύ πιθανό.
1: Ε, πότε θα, τι πιθανό δηλαδή.
2: Τι εννοείς τι πιθανό. Πολύ πιθανό, τις επόμενες
1: μέρες. Εδώ τόσα αφιερώματα υπήρχαν.
2: Συγγνώμη.
1: Ε.
2: Δεν σ' άκουσα τι πες.
1: Τόσα αφιερώματα υπήρχαν.
2: Ε, περιμένουμε. Περιμένουμε, φίλε μου. Μέσω Σαββατοκύριακο πολύ πιθανό να υπάρξει εξέλιξη. Ή μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Καλός προποντής είναι.
2: Τι πιστεύεις.
1: Νεαρό παιδί. Ξέρει από τα αυτά. Η Κοπεχάγεν έπαιζε πολύ μπαλάρα στο Champions League. Ναι, αφέρει και κανένα δύο παίκτες από την... από εκεί, από το Βορρά. Λοιπόν, Διονύση, ακούω μερικούς Παναθηναϊκούς. Πολύ υποτιμάνε την ομάδα μας. Πολύ υποτιμάνε. Καλά μου πεις τώρα επειδή είναι ο Λαφούζος. Και υποτιμάνε πολύ την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός έχει την πιο νεανική ομάδα και την πιο επιδοφόρα. Χρειαζόμαστε 2 center back. Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω, ναι.
1: 2 center back, 2 αναπληρωματικά. Δεξί back και αριστερό back. Το Τζάπρα τον έχει πάρει.
2: Όχι.
1: Ή το Ζαγαρίτη, να έχουμε λέγει. 2 κεντρώς οπωσδήποτε, ένας να είναι αφρικογεννής από Γαλλία και τέτοια. Ε, αυτή είναι. Και το Πελίστρι, άμα φύγει ο Πελίστρι, παίξει καλά στο παγκόσμιο, θα πάμε και ένα δεξί εξτρέμ. Και σε σεντερφόρ να ξεκινήσουμε με τον Τέσσερς και βλέπουμε. Και έχουμε και το μεγαλύτερο σεντερφόρ ταλέντο που έχει η Ελλάδα. Ε. Ποιος είναι? Για να σε δω, Διονύση.
2: Τον Τετέιλες.
1: Όχι ο Τετέι που παίζει, ρε. Όχι. Πιτσιρικάς είναι, 17-18 χρονών.
2: Τον Εμπί.
1: Ε?
2: Τον Εμπί λες.
1: Ο Ιάσονας Νεμπής. Mm. Που αν έπαιζε αυτός ο παίχτης εδώ στη Γερμανία, σε οποιαδήποτε ομάδα ήδη θα έχει πάρει συμμετοχές.
2: Ναι. Έτσι θα δούμε.
1: Μετά ακούω μερικούς, λέει ο Αντίνο, λέει και ο τέτοιος. Είναι παιχταράδες είναι αυτοί. Απλώς τώρα με τον Μπενίτε, τα έκανε ο Μπενίτε εκεί, τα έκανε άνω κάτω. Προπονητές με κύρος, υπερπονητές με επιτυχίες στην Ευρώπη, όταν έρχονται στην Ελλάδα ή σε μικρές χώρες, Τουρκία και αυτά, δεν πετυχαίνουν, γιατί βάζουν το είναι τους παραπάνω από την ομάδα. Αυτό έκανε ο Μπενίτες. Με ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ναι. Πολύ θα ήθελα να πάρει έναν τέτοιο τύπο 38-39 χρονών και να μην αρχίσετε από το πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα που μπορεί να έχει. Ω, δεν κάνει και με αυτόν και με εκείνον. Και δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι δυνατός. Η ΑΕΚ με 3 παίκτες, περίμενε ότι θα πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Με 3 παίκτες.
2: Όχι 3 παίκτες.
1: Με 3 παίκτες από πέρσι, πότε έρχεται 4. Τρεις παίκτες έβαλε μέσα και το Ζήνη 4.
2: Γιώβιτς,
1: που το Ζήνη τον έγανε έμορφη, ποιος Ζήνη, που είναι ο καλύτερος παίκτης.
2: Μαρίν.
1: Δεν κάνει ο Ζήνη, είναι ακόμα μικρός. Δεν έπαιζε στο Λοβεδιακό ο Ζήνη.
2: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε την πιο... Ο Γιάνγκος δεν παίζει.
2: Καλά, τη νέα χρονιά πράγματα. Αυτά, Χριστό.
1: Για τη νέα χρονιά λέω. Ναι. Δύο center back δυνατά και τον Κάτρι. Δύο αναβληματικούς δεξί και αριστερό back. Σάπρας και κάποιος άλλος ή τον Ζαγαρίτη για να μην έχουμε προβλήματα και στην Ευρώπη. Δύο οπωσδήποτε κεντρικούς γιατί έχουμε και τον και το Γιάνγκουτ στο μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας που λένε όλοι γιατί δεν παίζει αυτός ο παίκτης. Έτσι και τον Ταπόρτα.
2: Μάλιστα, θα τα δούμε και αυτό μου. Θα τα δούμε.
1: Όχι, δεν θα με κόψεις γιατί βγαίνουν όχι. Μερικοί και ακούω πα, όλη την ώρα.
2: Πάμε να Χριστό.
1: Ναι, πόσο μιλάνε οι άλλοι.
2: 10
1: λεπτά, 15 λεπτά όχι, για τον Μεντιλίμπαρ, για τον Μίγια και πώς λένε όλους αυτούς.
2: Ωραία, τι άλλο, πες μου, τι άλλο.
1: Αυτό θέλουμε. Να σου πω και για τον Μαυροπάνο. Τι να σου πω, ο Μαυροπάνος παίρνει 5 εκατομμύρια. Μπορεί να τα πληρώσει 7 ο Ολυμπιακός ή μια ελληνική ομάδα. Καθαρά 5-6 εκατομμύρια. Στον Τόρμπ θα πάει. Αν θα πάει. Γιατί ο Μαυροπάνος είναι για μεγάλες ομάδες. Γιατί τον Τόρμπ τον θέλει. Μόνο τον πάρει.
0: Όχι, πολύ απλό το ποδόσφαιρο πάντως.
1: Μεγάλη εκτίμηση.
0: Πολύ απλό το έχει στο ποδόσφαιρο.
1: Πώς?
0: Πολύ απλό το έχει στο ποδόσφαιρο. Θα πάρει αυτό, θα είναι αμυντικό χάφ από τη Γαλλία, να είναι το ένα, να είναι το άλλο. Όλοι θα έρθουν, όλοι θα πιάσουν.
1: Τι, δεν είπα εγώ κάτι. Θα, να πάρει για τον Παναθηναϊκό, είπα να πάρει δύο καλά center back, δύο καλούς κεντρώους παίχτες. Ο ένας να είναι τουλάχιστον αφρικογενής.
0: Ρε Χρήστο, δεν διαφορώ να πάρει. Και θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι το καλοκαίρι τα ίδια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες. Ποιο είναι το φόρσο από τον Παναθηναϊκό.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, και πέρυσι τα ίδια δεν έλεγε στο καλοκαίρι. Όταν ξεκίνησε.
1: Τι έλεγα το καλοκαίρι. Εγώ έλεγα για τον Ταπόρτα και με βγάλατε τρελό.
0: Έλεγες για τον Πάντοβιτς ότι είναι σέντερ φοράρα. Αυτά δεν
1: καλός είναι ο Πάντοβιτς. Ναι. Καλός είναι γιατί πότε έπαιξε ο Πάντοβιτς. Που τους βγάζετε όλους άχρηστους. Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει ποτάθλημα. Όλους τους βγάζουν άχρηστους.
0: Το θέμα
1: αυτό
0: είναι
1: ότι είναι,
0: το θέμα σου πει στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν σου έβαλε γκολ ο Πάντοβιτς με την ομάδα.
0: Το θέμα είναι. Ότι ο Πάντοβιτς, ο οποίος είπε ότι ο Πάντοβιτς είναι αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν βλέπεις όλη τη χρονιά την
1: αν
0: εικόνα.
1: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Μα για να πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα, αδερφέ, πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο και σταθερότητα όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί
1: το
0: να δείξει.
1: Το δείξαμε αυτό με πειράζει τώρα, θα γίνω και κακός.
0: Ναι.
1: Γιατί με τον ΠΑΟΚ παίξαμε πολύ καλά και με την ΑΕΚ και με εσάς δεν παίξαμε. Ενώ εσείς μας νικήσατε και χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν πηγαίνατε για τίποτα.
0: Ορίστε.
1: Το χάσαμε και από τη διατησία με την ΑΕΚ, αλλά το χάσαμε και με εσά το Καραϊσκάκι.
0: Γιατί με την ΑΕΚ δεν πήρε ο Ολυμπιακός ισοπαλία πριν για να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε να το αφήσει. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να το.
0: Τι να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Να το αφήσει τότε που λέγανε οι ΑΕΚτζήδες, τα φτιάξετε με τον τέτοιον.
0: Παιδί μου, σου εξηγώ ότι εκείνη τη χρονιά. Είχε πάρει ο Ολυμπιακός το χί στη Φιλαδέλφεια για να
2: προχωρήσουμε.
0: Και είχε ελπίδες ο Παναθηναϊκός τελευταία αγωνιστική.
1: Η ΑΕΚ με πέναλτι ψεύτικα. Τα θυμάσαι ή δεν έδωσε ο Ολυμπιακό.
2: Να προχωρήσουμε, Χρήστο μου.
1: Να προχωρήσουμε. Άμα
2: δεν πρέπει να πάμε ξανά. Δεν σε κόβω, ρε Χρήστο.
1: Αλλά εγώ σου λέω
2: το ένα το άλλο.
1: Και το μπάσκετ τέλειωσε. Δεν πήγαμε στου τέσσερι, δεν πήγαμε. Έχουμε την καλύτερη ομάδα τη τελευταία τριακοντετία. Δεν πήγαμε του χρόνου.
0: Έγινε Χρήστο.
2: Γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε, ναι.
0: Δεν λέω. Γιατί έχει ένα λεπτάκι φίλε που μου λέει ένας φίλος ότι ο Πάντοβιτς έπεσε στα πλάγια. Δεν λέω μπορεί το παιδί να είναι ούτως καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά για να πρέπει να δείχνει μια διάρκεια. Δεν έπαιξε ο Πάντοβιτς.
2: Δεν έπαιξε, όχι.
0: Δεν έπαιξε. Ποτέ δεν έπαιξε. Δηλαδή είχε πάρει ο Ιμπή πολλά παιχνίδια βασικός.
2: Όχι. Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
2: Καλά.
0: Καλά.
3: Με ποιος κύριος έχω την τιμή, γιατί δεν άκουγα την εκπομπή από...
2: Ηρακλής και Διονύσης.
3: Ηρακλής.
2: Και Διονύσης.
3: Ο Ηρακλής είσαι που είχες κάνει τη μετάδοση με το γλυκό στο τέλος.
0: Ναι.
3: Να σε καλά, αδελφέ. Να σε καλά.
0: Καλά τότε.
3: Να σε καλά, αδελφέ.
0: Πολλά χρόνια. Για πάμε παρακαλώ.
3: Μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Ναι. Στεναχώρια βέβαια, πίκρα. Ναι.
0: Πίκρα τεράστια,
3: αλλά ήταν τρομερό.
0: Σας δικαιώθηκε, στα 10 δευτερόλεπτα πήγε.
3: Τρομερό. Να είσαι καλά, ρε αδελφέ.
0: Καλά είμαι.
3: Οπ.
0: Αύριο να είμαι καλά.
3: Θα το σηκώσουμε.
0: Αύριο έχω κάνει. Ένα μάτσι είναι. Ένα το μάτσι. Πρώτα με τη Φενέρ. Δεν υπάρχουν τα σχόλια. Πρώτα το
3: μάτσι. Δεν υπάρχει, ρε. Τα σηκώσαμε.
0: Με τη Φενέρ, μη μου με φουντώσει τώρα. Με τη Φενέρ.
3: Άσε με ήσυχο σου, λέω.
0: Εγώ να με αφήσει ήσυχο.
3: Έκανα βαράκια τώρα 60 χρονών άνθρωπος.
0: Καλά ξηγέσαι και να κάνεις και βαράκια και σηκώσεις.
3: Για να το σηκώσω.
0: Και μπάρα να σηκώνεις. Δεν πάμε, μη μου λες, δεν πάμε τελικό πρώτα, έχουμε μη τελικό πρώτα. Ένα-ένα τα παιχνίδια.
3: Το έχουμε σηκώσει σου λέω και με εύκολα.
2: Να τα.
3: Δεν θα, πάμε στο σουτ και...
0: Πες κάτι τίποτα άλλο ρε παιδάκι μου. Πώς θα πάει το ζάχαρο 5 λοιπόν.
3: Δεν κατεμοιάζω ρε σου λέω.
0: Σου λέω το χωβίτσιο βρε. Το χωβίτσιο, σεβάσουμε. Ναι, μη μου λέει για το μάτσο με τη Φερέρα θα πούμε. Άμα θες πως θα παίξουμε και τέτοια.
2: Σεβάσουμε.
3: Πάρε τώρα αυτό. Ναι. Αυτά είναι παιδάκια.
2: Ποιος είναι παιδάκια.
3: Παιδάκια. Αν τους μάθουμε μπάσκετ αύριο.
0: Τώρα μην με κάνεις άδερφε να σε κλείσω δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή δεν το αντέχω. Μην μου το κάνεις αυτό. Μην μου το κάνεις.
3: Παιδάκια τώρα τι να πω.
0: Ποια παιδάκια μωρέ. Ποια παιδάκια είναι παιδάκια ο Τάκερ. Είναι παιδάκια με Μπέροβιτς.
3: Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα.
2: Ηρέμησε ρε.
3: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα τώρα. Μάθε μπαλίτσα.
2: Ηρέμησε. Παιδιά πήγε να βγάλει την μπλούζα του. Του δάγκωνε την μπλούζα. Ηρέμησε.
3: Κολόσο εγώ μπροστά στο. Πώς τον λέμε τον προπονητή.
0: Το κάνεις
2: για συσκευήσεις.
3: Όχι, όχι, αλήθεια, όχι, το ξέχασα. Είμαι 60 χρόνια, ξεχνάω σου λέω.
0: Τι, 60 χρόνια και ξεχνάς.
2: Για συσκευήσεις.
0: Αφού είσαι παλιός, ένα-ένα τα μάτς. Τίποτα, κομμαδάρα έχει πάει Φενέρ.
3: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Καλά, έλα μωρέ τώρα, μωρέ.
3: Ας τον τώρα. Μάθηκε αυτός.
0: Μάθηκε αυτός.
3: Αξίζει ο, όχι, ειλικρινά, χωρίς πλάκα τώρα, αξίζει ο Μπαρτζόκας.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Αξίζει το παιδί να πάρει και να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Έχει κάνει κουταμάρες, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε τις κουταμάρες του. Αλλά το αξίζει το παιδί. Έχει δείξει χαρακτήρα. Έχει δείξει ότι είναι και Ολυμπιακός είναι. Και καλός άνθρωπος πρέπει να είναι. Εγώ έτσι νομίζω. Του αξίζει.
0: Το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Δημήτρης. Δημήτρης από Δερβενάκια, Κορινθίας.
0: Να κλείσω με μάτια.
3: Να σου πω και τη διεύθυνση μου.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Για διεύθυνση
3: τα ιστορικά Δερβενάκια.
0: Ναι.
3: Να είσαστε καλά, παιδιά, να μην σας κρατάω.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη.
3: Ευχαριστούμε.
2: Κάνεις την καρδιά περιβόλη τώρα του Ηρακλή.
3: Γιχτοφύλακα, σήμερα μου κάνετε τη συντροφιά τα βράδια.
0: Να είστε καλά.
3: Και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ, να είμαστε καλά.
2: Μάθε μπαλίτσα. Δεν σου ξαναδεί έτσι. Παιδί μου σήκωσε την μπλούζα του πάνω. Τη δάγκωνε.
0: Σεβάσουμε χωβίτσια του.
2: Σεβάσουμε έτσι και να σηκώσει την μπλούζα πάνω. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν ζωή μου. Τι αμαρτής πλέον.
0: Το μου ερωτάτε αν θα πάω κάποιο μου στέλνει θα πάω αύριο. Ναι θα πάω. Αλλά έχω πάρει εισιτήριο. Μας ρίξει κανένα κιούμπ εκεί. Θα κλείσουμε να γίνει. Τα βλέπω αυτά τα ρεύματα. Τι μου το φάνηκε, τι βγήκε αυτό ο άνθρωπο τώρα με αυτό. Πάω ποδά και άϊπνο θα με αύριο στην εκπομπή. Και Διονύς.
2: Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Κώστα, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι γίνεται με τις γραμμές, ρε παιδιά. Δηλαδή προσπαθώ τρεις φορές έπεσε. Τώρα την τέταρτη ξανακάλεσε.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα.
2: Καλέστε λίγα τον Ιρακλή για τον Ιρακλή. Χρόνια πολλά, Κώστα. Βρήκαμε νέο Νίκο που έλεγε ο Champions League.
4: Έχουνε κάποιο πρόβλημα οι γραμμές πάντως. Πέφτουν έτσι, το ξέρετε, δηλαδή 15 λεπτά. Ακούω τους Ολυμπιακούς φωνάζουν στο ποδόσφαιρο, παιδιά, ένα πρωτάθλημα χάθηκε. Αυτή η απορία που θα πρέπει να έχουν οι Ολυμπιακοί είναι πως ο Ολυμπιακός θα κατάφερε στο Champions League και έπαιξε μπάλα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τρεις νίκες συγκεκριμένες. Στον Άγιαξ με την Λεβερκούζον και τα λοιπά.
0: Και
4: πώς δεν κατάφερε μετά...
0: Και δύο διπλά.
4: Μπράβο. Και πώς δεν κατάφερε μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται λοιπόν...
0: Θα σου πω, δεν είναι το θέμα ότι... Δείχνανε, ήταν επιλογή παιχνιδιών. Ολυμπιακός...
4: Όχι,
0: Κωστή, κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός πήγε και μετά το Champions League, το οποίο παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην κατάσταση, ας πούμε, την οποία μπορεί να βρίσκονται οι παίχτες, πήγε με κλειστό rotation. Δεν πήρε πράγματα από παίχτες που περίμενε. Και...
4: Ναι.
0: Δηλαδή πήγε με 15-16, ας πω 16 παίχτες.
4: Δηλαδή, επέλεγε και τη Ρέτα ο LKP.
0: Μα υπήρχαν παιχνίδια τα οποία θα μπορούσε ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολλές τελικές. Αν μπορούσε να έχει κερδίσει, σου φέρω ένα παράδειγμα την Κυφυσιακή.
4: Ναι, δεν είχε την αποτελεσματικότητα ο LKP.
0: Όχι, δεν την είχε την αποτελεσματικότητα όλος ο Ολυμπιακός.
4: Όλοι
0: και ο Ολυμπιακός δεν πήρε γκολ, τα οποία παίζουν πάντα ο ρόλος στο τέλος. Δεν πήρε γκολ από τα χαφ του. Δεν πήρε γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα από τα εξτρέμ του.
4: Πάντως είναι θετικό ότι θα μείνω με την Λίμπαρ. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Γιατί δεν είναι και... Δεν είναι το πετάματο η ομάδα, έτσι.
2: Όχι.
0: Όχι, άλλο η απαξίωση ενός ρόστερ που μπορεί να γίνει, που στον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί λόγω του.
2: Τώρα για τον Ολυμπιακό.
0: Α, όχι, νομίζω ότι πήγε στον
2: Ολυμπιακό.
4: Ότι θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, του χρόνου, δύο-τρεις προσφύγεις, μια χαρά θα είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Ο περισσότερος.
4: Εμείς ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, θέλω να πω
0: δηλαδή,
4: ότι.
0: Δηλαδή, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πρωτάθλημα και Champions League με δύο στόπερ.
4: Ναι, εντάξει, όντως. Στον μπάσκετ τώρα, τι να πω, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί, κατά πόσο μπορεί να το σηκώσει.
0: Το Final Four είναι τελώς διαφορετική ιστορία. Δηλαδή,
4: ναι, εννοείται, τα έχουμε δει όλα.
0: Μιλάμε, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να σου πούν τα σούτα από την αρχή και να ανοίξει οι άμυνες. Γιατί Φενέρ παίζει και ζώνη πολλές φορές, ειδικά όταν έχει το μέλι.
4: Εγώ αν ήμουν... Ναι, αν ήμουν Ολυμπιακός δεν θα ήθελα να πάει η Βαλένθια στο τελικό.
0: Δεν σκέφτομαι το καθόλου το άλλο το παιχνίδι. Αλήθεια
4: σου. Θέλω να σου πω ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός, αν περάσει, δεν θα ήθελα τη Βαλένθια στο τελικό.
0: Η Βαλένθια είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει την παραμικρή πίεση, καμία πίεση, δηλαδή
4: και
0: το γεγονός της Αλγκύρης, θα μου πεις την παλιά.
4: Μπράβο, ναι. Μπράβο, το 99.
0: Ναι,
4: είναι ακριβώς ο ίδιος στυλ και πήγε και το πήρε παρέλαση ο Καρλάουσκας.
0: Δεν το με το μπάσκετ τότε που ήταν το πολύ γρήγορο μπάσκετ που δεν το.
4: Μπράβο.
0: Ούτε το δηλώσει κάτι διαφορετικό. 99 ήταν. Ναι, 99 έχει δίκιο.
4: Το 99. Και αυτό που λέει τώρα 30 χρόνια Sport FM πραγματικά επειδή έχουμε το 97. Δηλαδή από τα 19 που ξεκινήσαμε να ακούμε πραγματικά ράδιο. Ναι, είναι όντως 30 χρόνια δηλαδή ακούς Sport FM. Έτσι δηλαδή εμείς είμαστε 77 τώρα. Είναι όλα τα χρόνια μας ουσιαστικά. Στο μπάσκετ, παιδιά, μετά την ήττα από τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος δεν έκανε την κίνηση. Μίλησε με τον Μπράντοβιτς. Απλά ο Μπράντοβιτς του είπε ότι είπε να αναλαμβάνω στη μέση χρονιάς και θέλει κάποιες πιστοποιήσεις, κάποιες δηλαδή δικλείδες ο Μπράντοβιτς. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα, λέει ότι θα έρθει μια διετία σαν προπονητής και μετά θα του παραδώσει τα κλειδιά σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό είναι το πλάνο. Μακάρι για μένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιον άλλο να μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτά τα ονόματα. Και πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται καθόλου με την υπόθεση Πασκουάλ. Γιατί ο αμέσως επόμενος προπονητής ο οποίος θα έβγαινε στην αγορά που θα μπορούσε να
2: σταθεί
4: στον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό είναι αυτό. Είναι ο Πασκουάλ. Λογική αυτό που λες.
4: Δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Πασκουάλ. Οπότε μάλλον τώρα πλέον όπως λέμε για τον Ολυμπιακό ρε παιδί μου ότι έχει φτάσει η ώρα. Να πάρει μετά από 5 Ευρωλίγκες. Έχει φτάσει η ώρα αν τώρα πότε. Αν όχι τώρα πότε. Έτσι και τώρα με τον Μπράντοβιτς. Εάν τώρα έχει οριμάσει και ο Γιανακόπουλος λίγο δηλαδή να ρίξει τους τόνους. Εάν δεν γίνει τώρα η επιστροφή του Μπράντοβιτς, πότε θα γίνει.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Το περιμένουμε. Σαν Παναθηναϊκός, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εντάξει. Και να μην το πάρω. Από τη στιγμή που δεν το διεκδικώ εγώ. Όπως είχε πει ο Παπα-Νικολάου όταν είχαν ρωτήσει μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ, είχε χάσει, αν έχεις κάποια προτίμηση για το τελικό, είχε πει εφθαρσός στο παιδί ότι από τη στιγμή που δεν το διεκδικεί ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Έτσι λοιπόν για μένα σαν Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Τα θεωρώ πολύ λογικά αυτά.
4: Εντάξει, και ούτε η χρονιά του Παναθηναϊκού θα αλλάξει αν το χάσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν θα πάμε να καλύψουμε την αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού αν αποτύχει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτυχημένος φέτος. Είναι δεδομένο αυτό, ό,τι για να γίνει στο Final Four. Έχει αποτύχει. Και τον Ολυμπιακό να κερδίσει, να το σκουπίσει 3-0, έχει αποτύχει. Φτιάχτηκε για την Ευρωλίγκα, δομήθηκε για την Ευρωλίγκα και απέτυχε. Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα.
2: Πάμε ένα ακόμα, ναι. Καλησπέρα. Καλό βράδυ, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Ναι.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, με ακούτε.
6: Βεβαίως.
5: Α, τώρα με ακούτε. Δεν ξέρω. Μήπως ο προηγούμενος δεν έκλεινε. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά?
6: Όλα καλά.
5: Ωραία. Ο Πάνος είναι, αν θυμάστε, που είμαι εθνικός και...
6: Και πάω. Έλα, ναι, ναι. Πάνω μου έχεις τρία λεπτάκια.
5: Ναι. Ναι, ναι.
6: Δεν
5: είσαι στο τελείς. Ναι, ναι, ναι. Βρυξέλλες. Ήθελα να καταρχάς, δυστυχώς, αποτυχία και στις δύο ομάδες φέτος. Την πατήσαμε. Ιδιαίτερα για τον εθνικό, μεγάλη στενοχώρια.
6: Γιατί θυμάμαι που έβγαινες ότι ήταν να ανέβει, που μου
5: λέγε. Ναι, ήταν το φαβορί. Από τους τέσσερις, κάθε χρόνο γίνεται τα ίδια. Βέβαια ήταν χειρότερα φέτος, γιατί συνήθως, μάλλον χειρότερα, ήταν κι άλλες χρονιές, πάντα βγαίναμε δεύτερη, τώρα βγήκαμε τέταρτη από τους τέσσερις. Εντάξει, καταπληκτικά. Ενώ έχει πλύνει λεφτά ο άνθρωπος και ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος. Είναι και λένε βέβαια ότι επειδή είναι διαφορετική όμιλη, ότι ίσως είναι πολύ εύκολος ο όμιλος αυτός που είναι ο εθνικός πάντα και είναι μεγάλες οι διαφορές στα play-off αργότερα. Δεν ξέρω. Με τους άλλους ομίλους.
6: Ναι.
5: Τους πρώτους, τον
6: άλλο. Δεν το ξέρω να σου το πω.
5: Ναι. Έτσι λένε, εντάξει, δεν το πιστεύω 100%, οπότε κάτι γίνεται πάντως. Αυτοκτόνησε και ο ένας, αυτοκτόνησε και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έβγαλε τα μάτια του. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά παίζει για την ιστορία του πάντα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
6: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
7: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
5: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
7: Το κοπεί την πίτα.
8: Αμετάπιστος στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
9: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
10: Πιέστε μια καλή μέρα, Ριάκη, στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
11: Πιέστε.
10: Πέστε.
12: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
13: Καυγάδες, ξύλο ρε παιδιά, ειρήνη η μύρη δηλαδή.
14: Και έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
15: Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
16: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
17: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
18: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά.